0: Έλα, το μήνυμα της δεύτερης ώρας της εκπομπής είναι πολύ δυνατό. Alive από Pearl Jam 1991. Και αυτό κάποια στιγμή τότε ήταν μαλλί μακρύ, Βέντερ. Έτσι. Βερμούδα, τζιν μέχρι το γονατό. Αλυσίδα. Κρεμασμένη στην τσέπη εδώ.
1: Σταράκι νομίζω κάτω.
0: Όχι, μπότα.
1: Μπότα. Σωστό.
0: Μπότα. Από πάνω καρουδιά. ή φανελάκι. Έτσι. Σόλο απίστευτο. Εντάξει,
1: ήταν δυνατόν να κόψουμε το σόλο, δηλαδή, και να θέλει ο Βάιος που δεν θέλει.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλει. Δεν του έδινα μικρόφωνο.
0: Δεν κόβεται. Χάλασε το η φέτα.
1: Ναι, ναι. Δεν δουλεύει, Βάιε.
0: Λοιπόν, τις καλημέρες μας στους φίλους που στέλνουν μηνύματα για την εκπομπή. Την καλημέρα μας σε όσους στέλνουν τα χρόνια πολλά για την ημέρα που περνάμε. Λέει ένας φίλος, περίμενα να λέτε κάτι για μπουχαλάκι, έστω για κορονοϊό. Και εσείς έχετε grand party, λέει.
1: Δεν έχετε καταλάβει. Αυτή είναι η αντεπίθεση.
0: Αυτή είναι αντεπίθεση, φίλε. Μουσική αντεπίθεση. Έτσι. Λοιπόν, ενώ μένουμε σπίτι, θα μας βάλουν πρόστιμο για υψηλή ένταση. Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ώρα κίνησης ησυχίας. Μπορείς να χώσεις.
0: Πες του όμως αυτό που θα έρθει. Να φοράει μάσκα και γαντιά.
1: Ναι. Έτσι. Και από 1,5 μέτρο και πέρα.
0: Λοιπόν, τώρα για τον Μπαρμπαρίλο που λέει ότι έπρεπε να βάλει Temple of the Dog με Eddie Vedder. Βάλαμε, φίλε, Temple of the Dog και βάλαμε με Eddie Vedder και Cornell μαζί. Έτσι. Ναι. Οπότε λοιπόν.
1: Τελείωσε και το meeting.
0: Keep your appetite. Έτσι.
1: Πάλι Pearl Jam και αφού έχω Βάιο. Είναι τη Pearl Jam εδώ
0: θα
1: πέρα.
0: Θα βάλεις Even Flow.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Όχι τώρα. Κάτσε μετά. Να έχουμε μια απόσταση.
0: Και μετά, ναι.
1: Μπήξουμε.
0: Τι θα κοπανίσεις τώρα.
1: Stone Temple.
0: Temple Pilots. Πάμε.

0: Ένα σκότωμα το οποίο έχει χάσει δύο lead vocalists. Ο ένας βέβαια, ο πρώτος, ο Scott Weiland, έφυγε από τη ζωή προδομένος από τους δικούς του, έτσι, τα δικά του προβλήματα, ενώ είχε φύγει από τους Stone Temple Pilots το 2015, δεν κάνω λάθος. Το 2017 έφυγε από τη ζωή και ο Chester Bennington, με έναν τρόπο που έφυγε και ο Chris Cornell, αυτοκτόνησε. Τον βρήκανε κρεμασμένο στο σπίτι του. Γενικά, αυτή η σκηνή
1: έχει πάρα πολύ
0: θέμα με την... έχουμε χάσει πάρα πολλούς μεγάλους τραγουδιστές από αυτή
1: και τη νωρίς, στιγμή. Και νωρίς, βασικά.
0: Και πολύ νωρίς. Yeah. Και πάρα πολύ νωρίς, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Eddie Vedder είναι the last man standing. Έτσι.
1: Και ισχύει.
0: Ναι, νομίζω ότι περάσαμε, την πέρασε την ηλικία τη δύσκολη.
1: Καλά. Ποτέ καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, καλά να είναι, καλά να είναι. Όντως, όντως.
1: Λιγότερα αναζητάει για να έρθει.
0: Ακριβώς. Έλα ρε Eddie, να βάλουμε τα μπλουζάκια μας.
1: Σκέψου τώρα να έχει κανονιστεί να έρθει και λόγω κορονοϊού να το τρώγει φάκετο.
0: Εντάξει. Έχουν πάθει μεγάλη ζημιά οι συναυλίες. Εγώ είχα κάνει τα κουμάντα μου να πάω να ακούσω Guns N' Roses στο καλοκαίρι στην Πράγα. Σε ένα τρομερό συναυλιακό μέρος που είναι ένα παλιό εγκατελειμμένο αεροδρόμιο έξω από την πόλη.
1: Είναι ελληνικό.
0: Ναι, αλλά έχει αεροπλάνα μέσα παλιά. Δηλαδή είναι λίγο το πράγμα, είναι λίγο ατμοσφαιρικό πολύ. Πιθανότατα δεν έγινε συναυλία, ήδη ακυρώσαν κάποιες συναυλίες που θα γινόταν στη Λατινική Αμερική Guns N' Roses. Okay.
1: Περιμέναμε.
0: Γερίνα είμαστε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γερίνα είμαστε. Εντάξει. Και οι Guns μας έχουν λείψει, τους έχουμε δει.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Τους έχουμε δει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, σε ρεβέρα είμαστε επόμενος, παρακαλώ.
1: Το επόμενο έχω ακόμα, μάλλον είχα δίλημα, το πέταξα. Παίζει να το βάλω βέβαια δεύτερο κομματάκι αργότερα, γιατί είναι αγαπημένος μου ο Καράφλας.
0: Ναι.
1: Και θα πει και μια ωραία φράση τώρα εδώ. Και γενικώς το κομμάτι ταιριάζει και με τις μέρες. Για πάμε.

0: Έχεις δει Κόργαν με κόκκινο μαλλί κατσαρό.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο μαλλί κατσαρό. Πώς είναι τα αριστερά του τραγουδιστή.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο μακρύ και πιο κόκκινο.
1: Τι λες τώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό
0: μέχρι τους ώμους.
1: Δεν την έχω.
0: Όχι. Όλοι καράφλα τον έχουμε στο νου μας.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι. Στα χρόνια που ακούσαμε τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, στα χρόνια που ακούσαμε τώρα.
1: Ήταν ακόμα μαλάκι. Δεν το έχει ξυρίσει.
0: Είχε μαλλί κόκκινο, κατακόκκινο, έτσι μπρούτζινο. Μέχρι τον ώμο. Λοιπόν, μπορεί να μου πει αυτοί τι κάνανε από το 2000 μέχρι το 2005. Τι κάνανε. Τίποτα. Κάνε εξαφανιστεί. Έτσι.
1: Έκανε μόνος του κάποια project, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξαναγύρισε, διότι εντάξει. Η Pumpkins είναι εντάξει. Ένα καλό κεφάλαιο. 97, 9. Μήπως είναι εκεί με το μαλλί που λες.
0: Όχι, ρε. Όχι. 92. Είναι
1: ξυρισμένος,
0: 92. Ξυρισμένος. Με το μαλλί.
1: Το 1979 είναι κομμάτι από εκείνη την εποχή.
0: Μιλάμε για. Ναι. Το 1992 είναι που κυκλοφορούν και φωτογραφίες. Έτσι, με τον Κόργαν.
1: Δεν την έχω αυτή την εικόνα.
0: Κάνε μια να ζεις, θα δεις. Λοιπόν, σύντομη ιστορία. Mm-hmm. Είμαι με κουμπάρο σε γνωστό μαγαζί εδώ κοντά στην Αθήνα, τέλος πάντων. Ο οποίος κουμπάρος έχει νικηθεί από το αλκοόλ και κοιμάται. Κατά τη διάρκεια της.
1: Κοιμάται,
0: ναι, κοιμάται. Κοιμάται, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και όπως κοιμάται λοιπόν και έχει πάρει αγκαλιά και μια σαμπανιέρα για λόγους άλλους. Ροκ μουσική ακούγαμε. Mm-hmm. Η σαμπανιέρα ήταν μόνο για να δροσωθώ το ποτό, ας πούμε.
1: Okay, ωραία. Έτσι,
0: λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν ακούγεται στη λήξη του προγράμματος. Μάσικ Πάπκινς. Βάζει Πάπκινς ο DJ εκεί. Mm-hmm. Σηκώνεται λοιπόν ο Φάνης. Σηκώνεται το κεφάλι και λέει: ωραία. Ακούσαμε και Πάπκινς.
1: Σηκώθηκε ή συνέχισε.
0: Σηκώθηκε. Φύγαμε μετά. Εντάξει, τώρα φανούλη. Πάμε του λέω: αγόρι μου, έλα. Πάμε γιατί έχω και τα τεμά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Bullet with the butterfly wing. Το κομμάτι. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Όπως είμαστε όλοι σχεδόν, έτσι νιώθουμε μάλλον. Και the world is a vampire, ο πρώτος στίχος. Θα μας καταπιεί μια μέρα. Λοιπόν, τα δέντρα πουρλιάζουν.

0: Μέσο ζητήσουν Λάνεγκαν και δεν το κάνει εσύ.
1: Μέσο ζητήσουν. Να μην ακούσουμε ένα screaming trees, δηλαδή.
0: Και τα δέντρα που βουλιάζουν. Από τα ιδρυτικά, έτσι. Από τα συγκροτήματα μάλλον που έφεραν την grand μουσική, που γέννησαν την grand μουσική, γέννημα θρέμα τη Ουάσιγκτον. Τη πολιτεία Ουάσιγκτον, όχι τη δυτική άκρη, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Μάρκ Λάνεγκαν. Είναι η περιοχή εκεί, το Σιάτλ. Εκεί, αυτή η περιοχή και τα περίχωρα.
1: Πώς το λένε, πώς το λέγαμε,
0: η γενέτειρα.
1: Η μήτρα, ναι.
0: Η γενέτειρα, έτσι. Η γενέτειρα της grand μουσικής. Γέννημα θέμα, πολύ βροχή εκεί, πολύ κατάθλιψη και γι' αυτό και το μήνυμα περνάει είναι dark.
1: Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη μουσική.
1: Ισχύει. Λοιπόν. Κάποιος έγραψε για Rage Against the Machine. Δεν είναι τόσο grunge. Οι Rage έχουν πάρει και το στίγμα της εποχής που τότε ανθίζει το hip hop στην Αμερική και έχουν συνδυάσει με το δικό τους μοναδικό τρόπο, ας πούμε. Και το κομμάτι της hip-hop και, και της grunge ατμόσφαιρας, ας πούμε, που άρχιζε να φουντώνει τότε.
0: Τι θες?
1: Τι θέλω. Ο Μιχάλης, ο οποίος είναι τακτικός και
0: ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση ο στατιστικολόγος. Ματ Χάνεϊ, ακούσαμε πριν το δελτίο των 10.30.
0: Ακριβώς.
1: Το Tasmy I'm Sick.
0: Ακούσαμε Ματ Χάνεϊ, είναι και αυτοί από τους πρώτους, έτσι, τους πρωτοπόρους. Mm-hmm.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου, η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες

0: γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όχι μόνο φύγαμε από την άκρη της Αμερικανικής Υπήρου των ΗΠΑ και πήγαμε, βρέξαμε τα πόδια μας στον Ατλαντικό, αλλά περάσαμε για απέναντι.
1: Αμέ.
0: Έτσι, Λόντον. Μπούς, Βρετανοί. Βρετανοί. Γρήγορα επηρεάστηκαν. Υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα φυσικά σε άλλες χώρες που υπηρέτησαν το συγκεκριμένο είδος.
1: Ισχύει. Και από Αυστραλία μας πήγαν και τα λοιπά.
0: Και από Αυστραλία, Σιβερτσέρ, ναι, ακριβώς.
1: Καλημέρα, ρε Φλάκο, εκεί στη Ιβέρια.
0: Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Ναι. Και με τρία κομμάτια μόνο ζωντανή μπορούσαν να είναι.
1: Αν και ακούγονται πολλοί που δεν ζουν.
0: Ναι, ακριβώς. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Είμαστε εδώ. Καλημέρα. Είμαι η αντεπίθεση, μια μουσική αντεπίθεση με τον Παναγιώτη Ρίλο και τον Βάιο Τσούζο για να θυμούν τα νιάτα του. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει καταποστέσει.
1: Τώρα τι γέρασε. Τι που.
0: Εντάξει τώρα, κοίταξε να δει. Βλέπει αυτό με τι εικόνε αυτέ και τι έχει πολύ φρέσκε στο μυαλό σου.
1: Mm.
0: Και μιλάμε για 1992, 1993. Πάνω 27 χρόνια. Ναι, 27 ναι, χρόνια. Ναι. 25, 26, 27, 28 χρόνια.
1: Όταν κάθεσαι και τα μετρά και λε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Βρίσκει κάτι τέτοια νούμερα.
0: Μα τα περισσότερα που έχουμε ακούσει είναι πριν το Sport FM. Να φανταστεί. Έτσι. Πριν τι 8 Ιουνίου του 1996,
1: λοιπόν. Σα έχω και Skin Yard για τη συνέχεια.
0: Για πάμε.
1: Stranger.

0: 32 χρόνια πριν. 88.
1: 88.
0: Έτσι, ναι, το Stranger.
1: Στο Seattle. Μία μπάντα η οποία επηρέασε αυτούς που έφτιαξαν την grunge. Αν μπορούμε να πούμε ότι ο Iggy Pop, ας πούμε, ξέρω, είναι ο νονός της punk, η Skinny Yard σίγουρα είναι η νονή, ναι, του grunge.
0: Και συμμετείχαν και σε ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994, αν δεν κάνω λάθος, όχι, το 86, συγγνώμη, με 6 συγκροτήματα της τοπικής κοινωνίας, της grunge μουσικής, 6 συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Skin Yard με δύο κομμάτια, το Throb και το, τα διαβάζω τώρα έτσι, και το The Birds, ναι. Ήταν η Green River, ήταν η Melvins, ήταν η Malfunction, ήταν η Soundgarden και ήταν και η The U-Men. Αυτοί λοιπόν οι έξι φτιάξαν ένα δίσκο, το Deep Six, το 1986, που ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, τα καλύτερα κομμάτια, ας πούμε, της εποχής, από τα καλύτερα συγκροτήματα της εποχής, τους πρωτοπόρους, ας πούμε, της γκραντς μουσικής, κυκλοφορεί. Άμα το ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει.
1: Λοιπόν, Green River, για τη συνέχεια, Swallow My Pride.

0: Πρόσεξε τώρα. Έβαλε Green River πριν. Mm. Πολύ.
1: 85.
0: Λίγο διαφημισμένους. Mm. Έτσι. Ως περιορισμένη σε. Πώς να το πω τώρα. Επιρροής. Τουλάχιστον δεν τους μάθαμε πολύ εμείς. Mm-hmm. Που ήμασταν πολύ μακριά από το Seattle. Αλλά σας λέω το εξής. Τα μέλη τα οποία ίδρυσαν το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι ο Jeff Ament. Pearl Jam. Είναι ο Mark Arm, τραγουδιστής στο Matt Honey. Είναι ο Steve Turner, ο οποίος και αυτός Matt Honey. Και είναι φυσικά και ο Stone Gossard, που και αυτός είναι στους Pearl Jam, δεύτερος κιθαρίστας ουσιαστικά. Υπάρχουν φυσικά και ο Alex Vincent με τον Bruce Fairweather, που δεν έκαναν, δεν συνέχισαν την πορεία τους. Δεν είχαν τόσο μεγάλη επιρροή. Mm-hmm. Αλλά θεωρείται ένα από τα συγκροτήματα τα οποία ουσιαστικά επηρέασαν μέσω των επόμενων συγκροτημάτων που υπηρέτησαν οι ιδρυτές του πάρα πολύ την κράτη μουσική.
1: Εντάξει, λέτε πολύ για τους Melvins. Ναι, έχουμε κατέβει στις ρίζες, όπως έχετε καταλάβει. Έχετε τα δίκια σας. Απλά δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα και έχω τάξει και στο βάιο κομμάτια.
0: Και να σου πω κάτι. Στην τελική πρέπει να γουστάρω και εγώ, ρε.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. πρέπει να ακούσω και τα τραγούδια που γουστάρω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάρε το πρώτο.

0: πρώτη λυκείου, 1994.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω πάρει το Super Unknown σε κασέτα από το Μοναστηράκι. Από ένα δισκάδικο που ήταν εκεί λίγο παραπάνω από, από την πλατεία του Μοναστηρακίου. Λοιπόν, και με το που γυρνάω
1: σπίτι. Να υπάρχει, άμα μου λες για κανένα 7 plus 7 και κανένα τέτοιο.
0: Όχι, πιο προς τα πάνω, όχι στο δισκάδικο κάτω, στα δισκάδικα κάτω. Okay. Το 7 plus 7. Όχι, μιλάμε για ένα. Πιο μοντέρνο, ρε παιδί μου. Το βρήκα μπροστά μου και το πήρα από εκεί. Τέλος πάντων, και γυρνάω σπίτι μετά την εκδρομή. Είχαμε πάει εκδρομή. Δεν ξέρω στην πλάκα είχαμε πάει, δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει. Λοιπόν, γυρνάω σπίτι για ακούω. Και ενώ ας πούμε ότι ήταν το Black Hole Sun το τραγούδι που είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον όλων και αυτά, έπεσα πάνω στο Spoonman, το οποίο μου έκανε αμέσως εντύπωση, και έπεσα πάνω και στο 4th of July. Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ
1: δυνατό.
0: Λοιπόν, εντάξει, Soundgarden, παιδιά, έχουμε αδυναμίες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Παίζουν και σε αυτό το στυλ και παίζουν και πολύ καθαρά.
1: Ναι. Θα κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Βέβαια, τι, εγώ θα κάτσω.
1: Ωραία,
0: έχω για δουλειές.
1: Λοιπόν, όσο για τα παράσημα που γράφετε κάποιοι, τέτοιες μέρες είναι πολύ ωραία τα παράσημα. Δεν χρειάζονται άλλα. Πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Όταν κάνουμε τέτοιου τύπου εκπομπές, με το Βάιο πρώτη φορά πρέπει να έχουμε κάνει μαζί.
0: Ναι, έχουμε ξανά.
1: Εντάξει, θα μην αρχίσω να λέω. Λοιπόν, έξοδος.
0: Έξοδος. Λοιπόν.
1: Χαιρετά κόσμο και τα λοιπά. Λες, θα ακούσουμε. Και...
0: θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο. Είναι το αγαπημένο μου. Από όλη αυτή τη σκηνή που ακούσαμε, από όλα αυτά τα συγκροτήματα που θυμηθήκαμε, πάλι Pearl Jam θα ακούσουμε. Εντάξει, έχω αδυναμία. Soundgarden και Pearl Jam για μένα είναι κορυφαίοι. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το Even Flow, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, έτσι, καλά τα λες, πολύ καλά τα λες.
0: Το οποίο είναι, εντάξει, περισσότερο εμπορικό κομμάτι από τα προηγούμενα που ακούσαμε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και ωραίο κομμάτι, το οποίο σας το αφιερώνω σε όλους. Έχει πάρα πολύ δυνατούς στίχους. Προσέξτε τους, ακούστε τους, εφαρμόστε τους. Ήταν ο Παναγιώτης Τζίλος στο πλατό.
1: Ο Βάιος Τζίλος την παρουσίαση και το όλο το.
0: Και η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου, η μόνη ακροάτρια της εκπομπής.
1: Η μόνη. Η οποία είχε και οπτική επαφή με την εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα περιπλανηθείτε δυτικά του Πέκους. Ξεναγό σας, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, σήμερα με την ευγενική ιχνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα σχεδόν 4 μήνες πριν για ένα 2-ωρο μουσικό αφιέρωμα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο και από τους ξέμπαρκους, δηλαδή τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη. Και επειδή σε τέτοιες μουσικές περιπλανήσεις τα λόγια που λέει κάποιος δεν έχουν καμία μα καμία σημασία, θα προτιμήσω να ακούσουμε περισσότερο τα ποίηματα του Κόλια, όπως τον έλεγαν και οι φίλοι του, όπως μελοποιήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους 30 χρόνια πριν, ίσως 31. Είναι που αγόρασα το βινίλιο με το Σταυρό του Νότου, γιατί είχα ακούσει ένα ραδιόφωνο στο σπίτι ενός γέρου φίλου ναυτικού ένα τραγούδι που το ερμήνευε μια άγνωστή μου τότε τραγουδίστρια, η Αμαλία Σαρή, σε μουσική ενός συνθέτη που είχα ακούσει, του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω σε στίχους ενός ποιητή που ήξερα χάρη σε ένα φωτισμένο φιλόλογό μου και αγάπαγα πολύ. Και από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας από τους 3 κορυφαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με το Άξιο Εστί του Μίκη και το Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν από εκείνο το βινίλιο που μετράει 31 χρόνια ζωής αλλά δεν παίζεται πλέον σε κανένα πικάπ ήταν «Ο Σταυρός του Νότου».

στην ελληνική δισκογραφία, οι Ξέμπαρκοι, ο Ηλίας Αριώτης δηλαδή και ο Νότης Χασάπης, εμφανίστηκαν περίπου 12 χρόνια μετά την δισκογραφική εμφάνιση του Σταυρού του Νότου από το Θάνο Μικρούτσικο. Να μην πούμε χρονολογίες γιατί αποκαλύπτουμε και ηλικίες. Τους είχα δει και τους είχα ακούσει πολύ πριν βγάλουν τον δίσκο τους σε ένα μαγαζί στον Άπλιο, μια μπουάτ καφέ ήταν, και χάρη στη μεσολάβηση της Δήμητρας Γαλάνη τότε, θυμάμαι, αυτά δύο παιδιά μπήκαν στο στούντιο και έδωσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, κάποια από τα οποία, όλα μάλλον, από τα οποία έλειπαν από τον Σταυρό του Νότου. Το Σταυρό του Νότου όπως εμφανίστηκε με το Θάνο Μικρούτσικο. Το πρώτο τραγούδι από εκείνη την προσπάθεια ήταν το «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου».

0: 30-31 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Σταυρός του Νότου, η γλώσσα ακόμα μπορούσε να κάνει παιχνίδια και πετάγματα στις κατευθύνσεις που την έστελναν οι ποιητές. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχε συμβεί με εκείνο το έργο είναι που έφερε τον πολύ κόσμο σε επαφή με την ιδιαίτερη γλώσσα των ναυτικών. Γλώσσα που αγαπούσε ο Καβαδίας, αφού ήταν Μαρκόνης για χρόνια, την χρησιμοποιούσε και την έφερε πολύ κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούσαν τη θάλασσα, αγαπούσαν τα ταξίδια, αλλά δεν ήξεραν τη γλώσσα. Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Καραντή.
1: Μπας εστέριες, ήλιος πίσω.

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, το 79-80, ο Θάνος Μικρούτσικος ξανακοίταξε και εκείνο το έργο του, αλλά και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Την προσέγγισε μουσικά και διαφορετικά στην κυκλοφορία εκείνου του διπλού «Γραμμές των οριζόντων», όπου κυρίως περιέλαβε ποίηματα του Καβαδία που δεν είχε μελοποιήσει ή ποίηματα που είχε μελοποιήσει, αλλά μουσικά τα είδε κάπως αλλιώς. Τώρα, το Κουροσίβο από αυτή την δεύτερη προσέγγιση στον Νίκο Καβαδία, αποκλειστικά με τις πλάτες ή πιο καλά τα χέρια του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στο Steinway και την ερμηνεία του.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM. Μια περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα που όλοι καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Ξαναγώ σας σε αυτή την περιπλάνηση ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία από την κονσόλα του ήχου του Χάρη Χριστόγλου. Περιδιαβαίνουμε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, μια υπόσχεση 4 μηνών

όπως τα μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ξέμπαρκη. Μετά την τζαζ ματιά που έριξε στο Κουροσίβο ο Θάνος Μικρούτσικος, θα περάσουμε στον Χάρη και στον Πάνο Κατσιμίχα, που στην δεύτερη ματιά πάνω στο έργο του Νίκου Καβαδία τραγουδάνε την διασκευασμένη, ο Θάνος Μικρούτσικος διασκευάζει τον εαυτό του, «Πικρία».

ίσως μαζί με το μαχαίρι, το «Ένας νέγρος θερμαστής» από τον Τζιμπουτί, τραγούδια που ερμήνευσε στην πρώτη εκτέλεση, και τα δύο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να είναι τα περισσότερο ακουσμένα τραγούδια από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε τον «Νέγρο θερμαστή» από τον Τζιμπουτί, όπως τον τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ήταν ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν άπειρες εκτελέσεις και διαφορετικές διασκευές στις ζωντανές εμφανίσεις του Θάνου Μικρούτσικου.

Συνήθως όταν είσαι νέος έχεις πολλές απορίες για τα μυστήρια της ζωής, για την ίδια τη ζωή, για την αγάπη, το θάνατο. Όταν ήμουν νέος λοιπόν, είχα ρωτήσει ένα γέρο που είχε κάνει και χρόνια στα καράβια πώς καταλαβαίνεις ότι αγαπάς μια γυναίκα πάρα μα πάρα πολύ, όσο τη ζωή σου ή και περισσότερο. Και μου είχε πει τότε ότι το καταλαβαίνεις άμα την αγαπήσεις όσο ή περισσότερο όπως αγαπούν οι ναυτικοί τις γάτες τους. Τότε δεν κατάλαβα, μετά που διάβασα το ποίημα, που άκουσα το τραγούδι και που αγάπησα, κατάλαβα.

Έτσι κι αλλιώς με τις γυναίκες είναι πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, όπως και με την ποίηση. Σαλτάρει ο γλάρος, το δελφίνι να ζαβώσει. Δεν ήξερα ποτέ γιατί ο γλάρος σαλτάρει να ζαβώσει το δελφίνι. Ένα τόσο όμορφο ζώο. Όταν μου εξήγησαν πως το μάτι του δελφινιού λειτουργεί σαν το φασματοσκόπιο, αναλύει δηλαδή στα χρώματά του το ηλιακό φως, και ο γλάρος όταν το βλέπει από ψηλά τρελαίνεται, γι' αυτό βουτάει να του βγάλει το μάτι, πάλι τότε κατάλαβα. Μια και μιλάγαμε για γυναίκες, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιχνίδι με το αδύνατο, να μπορείς να ισορροπήσεις εκεί δηλαδή. Κάτι που έλκει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που μπορούν και να το τολμήσουν και ίσως κάποια στιγμή να το πετύχουν. Γυναίκα, του Νίκου Καβαδία, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα.

φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιωμάτι φύκια και ροδάνθια αμφίβια μοίρα.

στραβώσει. Τι με κοιτάς; Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες.

ζαβώσει τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο, δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

δυτικά του Πέκος, μια δύοωρη περιπλάνηση αυτή την Κυριακή μέχρι τις 12 στην πίση του Νίκου Καβαδία. Και επειδή το προηγούμενο μελοποιημένο ποίημα «Η γυναίκα» εμοιάζε με προσευχή, όπως είπε κάποτε ο αδερφός μου, ας ακούσουμε στη συνέχεια τις προσευχές των ναυτικών, όπως τις μελοποίησαν ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης.

αθλητικά του Πέκος, λίγο πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας αυτής της μουσικής περιπλάνησης, τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Η Αρμίδα, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση με ξεναγώσας τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο, σήμερα και την ευγενική γλυλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Καλημέρα σε όλους και όλες που ήρθαν αυτή την ώρα στη συχνότητα και σε αυτή την περιπλάνηση στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που ξεκίνησε από τις 10 για να εκπληρωθεί μια υπόσχεση που δόθηκε 4 μήνες πριν. Πολλά από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν δεν τα ξέρουμε ή δεν τα χρησιμοποιούμε με τον τίτλο τους. Ας πούμε, την Αρμίδα όλοι την ξέρουν ως το πειρατικό του Captain Jimmy, όπως ακριβώς το Φεντέρικο Γκαρθία Λόρκα, οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως τον Μπολερό. Αυτό τον Μπολερό που ερμήνευσε μοναδικά ο Γιάννης Κούτρας.

Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα. Πολύ καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Μια χώρα όπου παλιά ίσχυαν όλοι οι νόμοι και κανείς ταυτοχρόνως. Εδώ και κάμπου στους μήνες ισχύει μόνο ένας, ο οποίος υπερβαίνει και το Σύνταγμα. Είναι ο νόμος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και οι κανονιστικές διατάξεις αυτού του νόμου περιλαμβάνονται σε αυτό που η Ελληνική Βουλή ψήφισε με τον τίτλο «Μνημόνιο». Αυτά σήμερα τα αφήνουμε στην περιφέρεια αυτής της περιπλάνησης δυτικά του Πέκος, γιατί τριγυρνάμε μέσα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και η ξέμπαρκη Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης. Ποίηματα του Νίκου Καβαδία είχαν μελοποιηθεί και πριν από το Θάνο Μικρούτσικο. Θυμάμαι τον ιδανικό και ανάξιο εραστή που είχε μελοποιήσει ο Γιάννης Πανός και είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Καράλης, αλλά και την Μαρίζα Κόχ με το Πούσι και τη Φάτα Μοργκάνα. Μία τέτοια μελοποίηση έγινε από έναν ακόμα νεαρό τότε καλλιτέχνη, το Δημήτραφο, ο Νίκος Καβαδίας, και έγραφε ένα ποίημα για εκείνο το περιβόητο κοράκι του Edgar Allan Poe, το θάνατο που μας παραμόνευε όλους. Μια ζωντανή ηχογράφηση αυτής της εκτέλεσης του γράμματος σε ένα ποιητή, του Δημήτρη Ζερβουδάκη, θα ακούσουμε στη συνέχεια.

μελοποιημένο ποίημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το γράμμα ενός αρρώστου μαζί με το μαραμπού, είναι τα δύο περισσότερο αγαπημένα μου ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Το γράμμα ενός αρρώστου με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη.

ιδρυτικά του ΠΕΚΟΣ, μια δύο-ωρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM, μια περιπλάνηση στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, όπως μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης και το γράμμα σε ένα ποιητή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Η Εφτά Νάνη στο ατμόπλιο Κυρίνια είναι ένα από τα ποίηματα του Καβαδία που δεν βρισκόταν στην εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου. Περιλαμβανόταν, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στη δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μικρούτσικος με την Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι», και πρωτοτραγούδησε το τραγούδι στη δισκογραφία «Η Χαρούλα». Εδώ θα το ακούσουμε από τον Θάνο Μικρούτσικο, που παίζει συντροφιά με το πιάνο του σε μια μεγάλη πιανιστική εισαγωγή, έναν μουσικό ακροβατισμό από αυτούς που του άρεσε να κάνει συχνά με το πιάνο, αν και θα προτιμούσα μια εκτέλεση που είχε κάνει πριν από χρόνια στις Βρυξέλλες σε μια συναυλία, θα αρκεστώ σε αυτήν που θα την ακολουθήσει ο Λίχνος του Αλαδίνου με την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Άλλο ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν βρισκόταν στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, αλλά στην δεύτερη ματιά που έριξε ο Θάνος Μικρούτσικος στην ποίηση του Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μισή ώρα πριν από το τέλος αυτής της μουσικής περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία. Αυτό το τελευταίο μισάωρο θα ανοίξει με τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη που έχουν μελοποιήσει αυτόν τον μυστήριο ποταμό με το διπλό όνομα, τον Γιάρα Γιάρα.

Και αν η φαντασία υποβάλλει πιεστικά το ερώτημα και πώς μοιάζουν οι ναυτικοί, ο Νίκος Καβαδίας με τον William George Allum έχει την απάντηση.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη, γιατί ήτανε μια ανέστητη γυναίκα,

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος του να τρίβει οι θεραμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμουν τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε.

Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που αγάπησε, γιατί είχε και γυναίκες που αγάπησε εκεί. Της χάρισε δύο ποίηματα, το Θεσσαλονίκη και το Θεσσαλονίκη 2. Το πρώτο το ερμηνεύει ο Γιάννης Κούτρας, το δεύτερο η Αριώτης και Χασάπης.

πολιτικά του Πέκος φαίνεται ότι 2 ώρες περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποιήση του Νίκου Καβαδία δεν είναι αρκετές. Ο χρόνος βέβαια είναι κάτι που μας ξεπερνάει, είναι μεγαλύτερο από εμάς και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα αναγκαστούμε να τον κόψουμε. Και θα τον κόψουμε πώς, με ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που δεν ακούσαμε μέχρι τώρα, σε ερμηνεία και διασκευή από τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο, στη δεύτερη ματιά που έριξε πάνω στον Νίκο Καβαδία, στις γραμμές των οριζόντων. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε. Μην το φοβάστε. Ακόμα είναι νόμιμο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού! Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γοθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγια Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου, σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως λέμε πάντα, μα πάντα, χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Στρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης είναι ρατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα Φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Μπαφαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας στον αέρα της εκπομπής, όλα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι είναι ανθρώπινο και διαβάζεται από το live. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, την τέταρτη συνολικά στην ιστορία του και την πρώτη επί ελληνικού εδάφους χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center όπως λέγεται πλέον, επικρατώντας 92-85 της Ρεάλ σε ένα πολύ σκληρό ντέρμπι, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Πίτερς που νομίζω ότι έκανε τρομερό Final Four, αλλά και το Φουρνιέ που ήταν ο άνθρωπος του τελικού και αυτός που σάλπισε την αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός κατάφερε τελικά να φτάσει στην αιγύη της επαγγελίας και να το γλεντήσει όλο το βράδυ στον Πειραιά με μια τρομερή εκεί εκδήλωση που έγινε όλο το βράδυ και τους πήρε πρωί γενικά.
1: Ακόμα γυρνάνε.
0: Τους πήρε πρωί.
1: Ακόμα
0: τώρα μαζεύονται.
1: Γυρνάνε, τώρα μαζεύονται.
0: Τώρα μαζεύονται. Τώρα μαζεύονται.
1: Στη γειτονιά σιγά σιγά επιστρέφει κόσμος. Συγχαρητήρια σε κάθε περίπτωση.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τροπέου.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς.
0: Δυνατό παιχνίδι.
1: Ναι,
0: δυνατό
1: παιχνίδι. Για τους τρίτους ήταν.
0: Και μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια, ότι έπεσα έξω με τη Ρεάλ. Γενικά με την παρουσία της στο Final Four. Έκανε πολύ καλό Final Four και έστειλε την Βαλένθια.
1: Και πίστευα ότι θα περνάγε τελικό.
0: Και πίστευα ότι θα περνάγε τελικό και πίστευα ότι δεν θα ήταν τόσο πολύ ανταγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι η αλήθεια ήταν ότι το ξέρεις και εσύ ότι πήγε χωρίς σέντρο στο τελικό, αλλά κατάφερε να του βάλει δύσκολα του Ολυμπιακού. Και να μας δώσει εμάς έναν πολύ ωραίο τελικό γενικά για να παρακολουθήσουμε. Ένας τελικός δηλαδή που θα τον θυμόμαστε γενικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση που ήρθε το ξημέρωμα. Είναι ο θάνατος της γωγός μας Τροκώστα, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή. Συλληπιτήρια λοιπόν στον Τραϊανό Δελά
1: και
0: στην κορούλα, τους ανθρώπους όλους.
1: 55
0: χρονών γυναίκα. Τώρα τι να λέμε και να συζητάμε.
1: Ήταν ο λόγος που έφυγε και ο Δέλας από τον Όφη.
0: Αυτός ήταν ο λόγος, ναι. Αυτός ήταν αυτός. Επίσης, άλλο ένα δυσάρεστο που είχαμε μέσα στο Αυροκύριακο ήταν αυτό το τροχείο του Μάριου Οικονόμου.
1: Ναι.
0: Που χαροπαλεύει. Ναι. Άλλο πάλι αυτό. Άλλο πάλι αυτό.
1: Δυστυχώς. Η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Να πω και λίγο για ποδόσφαιρα πριν ξεκινήσουμε. Το καταφέραμε εμείς η Τότεναμ. Το καταφέραμε εμείς η Τότεναμ με πολύ άγχος εχθές. Νικήσαμε την Everton. Μείναμε στην Premier League.
1: Η Everton δεν είχε κάποιο κίνητρο, φαντάζομαι.
0: Όχι, αλλά έσπασε. Έπαιζε.
1: Ναι, αυτό είδα δηλαδή, το δεύτερο ημίχρονο. Και λέω ρε φίλε.
0: Γι' αυτό τους έβριζα εγώ.
1: Όχι, επίσης... εντάξει, στα ίσα ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: όχι, αυτό είναι ωραίο, έτσι πρέπει.
1: Και η City έχασε από την.
0: Από τη Βίλα και έδωσε δώρο στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα γύρο ουσιαστικά εδώ στον Ολυμπιακό. Έστω Βίλα. Ο Ολυμπιακός εκτός του Ευρωπαϊκού στον μπάσκετ χθες πήρε και αυτό το δώρο από την Άστον Βίλα για το ποδόσφαιρο. Που σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει τα προγραμματικά του Τσουλού στον τρίτο προγραμματικό και αν αποκλειστεί έχει εξασφαλισμένο το Europa. Τη League Phase.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τρεις ομάδες εξασφαλισμένες στη League Phase.
1: Ναι.
0: Την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό. Και τον Όφη με το καλό εισιτήριο από το κύπελο. Πλέον μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Μπάουκ θα μπουν στη διαδικασία των προκριματικών. Και βέβαια στην Αγγλία, έτσι πριν ξεκινήσουμε τον κόσμο με τις γραμμές, να πω ότι ήταν μια πολύ συγκινητική μέρα χθες το απόγευμα. Τα είδα πριν τον τελικό. Είχαμε το αντίο του Πεπ Γκουαρδιόλα και του Μπερνάρντο Σίλβα στη Σίτι με κλάματα κλπ. Είχαμε το πολύ συγκινητικό αντίο του Χσαλάχ στην Λίβερπουλ. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και του Ρόμπερτσον.
0: Ναι, δεν το πήρε χαμπάρι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η σεζόν. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να στείλουμε λίγες καλημέρες και να δώσουμε το λόγο στον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα. Σήμερα είναι η μέρα των Ολυμπιακών. Να στη χαρούν πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα που μόνο Ολυμπιακό. Τριλάρα, τρελαίνομαι. Φάγαμε τα νύχια μας. Ναι,
1: τελικός.
0: Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα μόνο Ολυμπιακό. Ναι. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα, Αλάνια των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συλληπιτήρια στην οικογένεια ζωγό μα Τροκώστα. Να παυθεί η ψυχούλα εν ειρήνη. Τα υπόλοιπα το βράδυ στο Μόνο Τόξ. Με αγάπη και τρέλα του Ζωδανάκο. Καλημέρα στον φίλο τον Αλέξανδρο. Ο Θάνος στέλνει και αυτός το μήνυμά του. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Το να πανηγυρίζει, λέμε, σε τρία χρόνια ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο και μπάσει έδρα στο μεγάλο αντιπάλου στον τάμπο και το ποδόσφαιρο, ότι είναι τεράστιο μέγεθο αυτού του συλλόγου. Εντάξει, όπω το δει κανεί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Επιτέλου, κόψατε ένα ευρωπαϊκό, λέει, από τη Ρεάλ. Λέω, Κώστα, εντάξει, ναι, παιδιά, καλό είναι να αφήσουμε σήμερα του Ολυμπιακού να το χαρούν και να αφήσουμε τις πόντες και τα λοιπά, λέω εγώ. Καλημέρα στου αγαπημένου φίλου στην ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Φαντάζομαι εμφανώ πιο ξαλαφρωμένο. Όχι, φαντάζομαι, σίγουρο.
1: Σίγουρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Βαγγέλη, η μέρα μα. Πιστεύω ότι φέτο αξίζαμε τον τρόπο και το πήραμε παίζοντα καλό μπάσκετ. Και η γνώμη μου είναι ότι χθε δεν κάναμε τόσο καλό παιχνίδι, αλλά ήθελε φέτο να μα το δώσει, λέει ο Γιάννη Χανιά Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα τα Χανιά Στενοβίρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το φίλο μου του Βασίλη. Λοιπόν,
1: καλημέρα στο Μάκη, στο Μακούλι Περιστέρι 7, χαρούμενος και αυτός,
0: ναι.
1: Στο Ρωμάνο από τη Γερμανία, μόλις χώλασε και γυρνάει σπίτι, μπράβο στον Ολυμπιακό, βλέπω εδώ πολλά μηνύματα, στον Κώστα τον Καναδά και αυτός φίλος του Ολυμπιακού, στον Ευάγγελο 7 τα Φάρσαλα, τώρα γυρνάει στα Φάρσαλα.
0: Καλή επιστροφή, φίλε.
1: Στον Αλέξη τον Αγγιτζή στην Πάφο, βλέπω εδώ. Στον Αλέξανδρο στην Ικαρία. Στον Γιώργο από το Σίδνεϊ που δηλώνει παναρκαδικό.
0: Κάτσε, στο... ήρθε για μήνυμα πάλι το κλασικό.
1: Τι.
0: Σεξοβόμβε λέει σήμερα.
1: Σεξοβόμβε.
0: Μα έχει πάρει στο γλέντι αυτό. Λοιπόν.
1: Ολυμπιακέ μα λέει ο Μπάμπη.
0: Κάτσε να διαβάσω και 2-3 από το σελίδα και να πάμε στι γραμμέ.
1: Ναι,
0: καλημέρα,
1: ναι.
0: Βαγγέλη, πάνω στην παράψη όπω δέχεται. Καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή από το Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω συγχαρητήρια στο τρελό μας το άξιζε και το πήρε. Γρηγόρης Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με τον Δημήτρη Αυδαστονοφόρο. Καλημέρα, Λεβέντες, καλή δουλειά να έχετε. Καλημέρα να στείλω και στο Σέντρο ΠΕ στη Γαλλία, εκεί στο Φιλαράκο μας, τον Αναστάση.
1: Αναστάση μας.
0: Που και αυτός στέλνει τις δικές του καλημέρες. Λέει καλή με εβδομάδα με υγεία. Να προσέχουμε, λέει. Μην λέμε τώρα, λέει. Βλέπεις τι γίνεται, νέοι άνθρωποι, νέα κοπέλα και το άλλο παλικάρι. Ο Μάριος από το πουθενά τρακάρισμα και στην εντατική, την αγάπη μου. Ο Μαρίνος λέει πολύ καλή μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους συνακροατές και σε ένα Βαγγέλη που μας ενημερώνει και μας ψυχαγωγεί. Ο θρύλος που δίκαια πρωταλήτη της Ευρώπης. Καλή συνέχεια, Μαρίνος Λένα, Λιγαριά Λαμίας. Καλημέρα και στην παρέα εκεί και στον Αντώνη τον Ολυμπιακάκη από Φλόριντα, από Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και στον Νεκτάρι από Θεσσαλονίκη.
0: Και παντού.
1: Και παντού. Πάμε.
0: Πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
2: Έλα, Βαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, όλα καλά, εσύ.
2: Λοιπόν. Ξεκινώ, διαβάζω λίγο, έχω μπροστά μου τώρα ένα σχόλιο ενός Τούρκου δημοσιογράφου.
0: Άκουσε με να σου πω, άκουσε με να σου πω.
2: Να το πω ή όχι.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να το πεις.
2: Ωραία.
0: Δεν θέλω σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή που είναι μία μέρα να πανηγυρίσουν οι Ολυμπιακοί, να αρχίσουμε τώρα αυτά τα ανταλαβέρια, τι λένε οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, τι λένε οι Ισπανοί δημοσιογράφοι κτλ. Αν θες να πούμε και τίποτα άλλο, σε παρακαλώ πολύ, μην μου κάνεις κακό στην εκπομπή.
2: Τουλάχιστον να σχολιάσω διατητικά. Όχι γενικά.
0: Έλα, κάνε το σχολείο σου. Κάνει το σχολείο και να προχωρήσει, αλλά χωρίς να
2: θίγεις. Αυτό που γράφει η βάση που θέλω να πω είναι ο Γιαννακόπουλος και λίγα έκανε για να προστατεύσει την ομάδα. Δεν με νοιάζει ο Ολυμπιακός, σας έχει τη διαιτησία. Εμένα με νοιάζει ότι ο Γιαννακόπουλος δεν κάνει το, για να παίζουν τον Παναθηναϊκό 50 ρίσια. Ας έχει ο Ολυμπιακός 90-10 με τις άλλες ομάδες, δεν με νοιάζει. Και με τη Ρεάλ ακόμα, μπράβο του που τα κατάφερε, συγχαρητήρια. Και με τη ΣΑΣΚΑ είναι μεγαλύτερη δύναμη. Εξαγωνιστικά. Εγώ μένα με νοιάζει να, παίζουν, να κάνει ο Γιαννακόπουλος να παίζει τον Παναθηναϊκό 50-50. Ένα αυτό. Πάμε τώρα. Το ζήσαμε, Βαγγέλη. Αυτοσεφτεύει, το έλεγα αυτό το σενάριο. Θυμάσαι πως το έλεγα. Θα ζήσουμε τον Εφιάλτη να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ. Έγινε πραγματικότητα. Θυμάσαι πως το έλεγα. Το όνειρο θα γίνει Εφιάλτης έτσι όπως πάμε. Βγήκε σήμερα ο Γιαννακόπουλος και παραδέχτηκε. Επιτέλους. Λέει, τα έβλεπα τα λάθη, αλλά δεν είχα το θάρρος, κάπως έτσι το είπε. Ήμουν αλλού το μυαλό μου, τα έβλεπα τα λάθη. Τι να το κάνω ρε Δημήτρη, τι να το κάνω τώρα. Τώρα είναι αργά. Συμβούλους δεν είχες, γαμώτο μου. Να σε συμβουλέψουν εκεί, general manager, αυτή δεν το βλέπω. Ένα παιδάκι το έβλεπε το ότι το πλοίο πάει στα βράκια. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη μέρα γιατί αυτό είναι το βασικό. Να σε πω, Βαγγέλη, ένα στατιστικό. Θα πάρει φοβερή πλάκα. Δεν του μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ποτέ. Η Γιαννακόπουλη είναι η μεγαλύτερη παράγοντη στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό, έτσι. Και ο Δημήτρης πιστεύω θα γίνει. Αλλά και εντάξει, τώρα οι παλαιότεροι δεν παίζονται. Άκου ένα στατιστικό τώρα. Γιαννακόπουλη χωρίς ο Μπράντοβιτς. Μας έχει ο Ολυμπιακός 3-2 στην Ευρωλίγκα. Και τα πρωταθλήματα είναι περίπου 10-10, μη σου πω 11-10 Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, Γιαννακόπουλη, όλη η ιστορία του Γιαννακόπουλου, χωρίς ο Μπράντοβιτς. Προηγείται ο Ολυμπιακός στις Ευρωλίγκες, αν κάνει λάθος κάποιος θα στείλει αν κάνει λάθος. Και στα πρωταθλήματα είμαστε τίμα-τίμα. Ένα πάνω ο Ολυμπιακός μου φαίνεται η ισοπαλία. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με ο Μπράντοβιτς τώρα, Γιαννακόπουλη με ο Μπράντοβιτς. 11-1 τα πρωταθλήματα, 5-1 οι Ευρωλίγκες. Να το ξαναπώ ή το όποιος δεν το εμπέδωσε.
0: Όχι, για μην το ξαναπείς, τι... τον εμπεδώσαμε.
2: Άρα τι πρέπει να γίνει ρε Βαγγέλη, δεν το βλέπεις, τι πρέπει να γίνει. Ένα ο Μπράντοβιτς, θα κερδίζει τον Μπράντοβιτς καταρχάς, όχι μόνο αγωνιστικά. Θα το σέβεται, καταρχάς ο Μποντιρόγκα το λατρεύει τον Μπράντοβιτς. Δεν θα το κάνει ο Μποντιρόγκα τον Μπράντοβιτς τέτοια πράγματα.
0: Έγινε Γιάννη, λοιπόν, όταν τα έλεγα, εγώ για ο Μπράντοβιτς, ακόμα δεν μιλάει κανένας. Όταν έλεγα εγώ ότι είναι μόνη λύση.
2: Λοιπόν, έγινε.
0: Όχι, τρία χρόνια το λες.
2: Δύο χρόνια,
0: να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Γιάννη, φτάνει. Φτάνει για σήμερα. Δεν είναι ημέρα σήμερα για τέτοια. Παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Έλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Η κόμος της Champions League του Δουβίκα, βλέπω.
0: Αν το βλέπεις, ισχύει. Αν το βλέπεις, ισχύει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα,
0: καλώς το να.
3: Θέλω πέρα, Βαγγελάκη.
0: Ναι, ρε Γιάννη.
3: Αφού κατάλαβες τη φωνή μου, ό,τι όπως είναι.
0: Έλα πιο κοντά όμως, έλα πιο κοντά, γιατί εξακολουθείς να είσαι.
1: Ναι,
2: λέω.
0: Τώρα είσαι καλά.
3: Το άλλαξα.
0: Τώρα είσαι καλά. Με γκολ και κερδισμένο πέναλτι ο Δουβίκας έβαλε την είσοδο στις κόμμες του Champions League. Με γκολ και κερδισμένο πέναλτι. Έλα, Γιάννο.
3: Λέω, αφού με κατάλαβες, λέω. Είσαι μεγάλο.
0: Γιατί μάτι. Να μην σε καταλάβω, ρε φίλε. Τι...
3: Έχει γίνει η φωνή μου λίγο.
0: Εντάξει, λογικό είναι, τι περιμένω.
3: Κοίταξε το καλό με εμένα ότι βλέπω τα παιχνίδια με απόλυτη ψυχραιμία. Mm-hmm. Αφού έχω κουμπώσει καμιά δεκαριά, ανάξει, έχω πάρει την πίεση μου. τα έχω ελέγξει όλα, είμαι σε τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, χθες με έπιασε μια κρίση πανικού. Mm-hmm. σε όλο αυτό που έγινε. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός ήταν. Φάνηκε ότι τον είχε καταπιεί το άγχος, έτσι. Είναι ζήτημα να έχει παίξει 7-8 μπάσκετ Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, δεν ισχύει για όλους, γιατί ο Πίτερς, ας πούμε, και ο Φουρνιέ χθες είναι... Είναι, μα φίλε, εντάξει, δεν είναι τυχαίοι παίχτες, έτσι.
3: Και θα σου έλεγα και σε μεγάλο βαθμό, για μένα πάντα, έτσι, ο Τζόζεφ. Έχει δώσει πραγματάκια ο Τζόζεφ.
0: Έδωσε συνολικά, ναι, όχι σε πόντους τόσο πολύ, δύο καλάθια βάλε, αλλά σε...
3: Έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο που τρίποντο, μας έβαλε, ναι, πάλι μπροστά. Κοίταξε, το καλό με τον Ολυμπιακό χθες είναι ότι σε ό,τι δύσκολα μας έβαλε τρομερά δύσκολα, κατάφερε και στην επόμενη επίθεση ο Ολυμπιακός έβαζε καλάθι.
0: Ήταν για ένα διάστημα που ήταν πολύ μία σου και μία μου το μάτς, ήταν πολύ ωραίο.
3: Ναι, ναι, στα 3-4 τελευταία λεπτά που η Ρεάλ απαντούσε σε κάθε επίθεση στο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έβρισκε αμέσως την επόμενη καλά. Δεν έχασε επίθεση στο τελευταίο 3-4 λεπτά. Τώρα να σταθώ σε διαιτησίες και τέτοια. Δεν θέλω, ρε Βαγγέλη, ούτε να σχολιάσω.
0: Έτσι το ζήτησα εγώ. Εδώ και τον άλλο δεν τον άφησα.
3: Κύριε Βαγγέλη, μου απλά ξέρεις, μη και ο φίλος προηγουμένος. Δεν μου αρέσει να σχολιάζω ούτε να κριτικάρω κανέναν. Ο καθένας με βάση αυτά που εκτίθεται. Που λέει εκτίθεται ή όχι. Πραγματικά όμως μπερδεύτηκα με το φιλοπροηγούμενο, γιατί από τη μία είπε για λάθη, τα οποία παραδέχτηκε ότι έχουν γίνει λάθη από την πλευρά του Παναθηναϊκού, και από την άλλη βγήκε να μου πει ότι ευνοείται ο Ολυμπιακός. Ρε Βαγγέλη, εσύ τώρα πραγματικά για το Θεό.
0: Γιατί μου το κάνεις, ρε Γιάννη, και εσύ αυτό? Βλέπεις ότι πήγα να το ξεμπαστρέψω τα κατάκα. Μην το συνεχίζεις, ρε φίλε. Γιατί εγώ θα τα ακούω τώρα. Και είναι κρίμα, ήρθαμε διάθεση δηλαδή να κάνω μια εκπομπή, να σας δώσω τον λόγο να γλεντήσετε. Μην μου το κάνετε αυτό. Μη μου το κάνετε αυτό, ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω τώρα. Έλα, Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Ναι, αλλά μη μου ζητάς να απαντήσω τέτοια θέματα. Είδες ότι δεν το κάνω ούτε με τον άλλον. Μη μου ζητάς να πάρω θέση.
3: Άσε με να σου πω. Δεν θέλω να πάρεις θέση. Άσε με να σου πω. Εγώ, σαν Ολυμπιακός από την αρχή της χρονιάς, ακούω τις πρόβλημα από τη διαιτησία, τον Ατάλο. Εχθές πάλι άκουσα ότι σε όλο το πρώτο ημίχρονο δεν έχει πάρει φάουλ η Ρεάλ. Μα η Ρεάλ, φίλε, με έχει σκοτώσει με τα τρίποτα. Δεν προλαβαίνω στις περιστροφές να την μαρκάρω. Δεν προλαβαίνω να βγω σε ένα σουτ πρώτος. Όλα τα σουτ είναι πέναλτι και ελεύθερα. Πώς να πάρει φάλα που τα έχει κουμπώσει όλα. Πώς γίνεται, ας μου εξηγήσει κάποιος, ρε φίλε. Ας μου εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται να πάρει φάλα μια ομάδα, που έχει, ξέρω εγώ, 8-9 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο ημίχρονο, και δεν προλαβαίνω καν να τη μαρκάρω. Ας μου το εξηγήσει κάποιος. Δεν μιλάω για τη διαιτησία. Απλά επειδή γίνουν κάποιοι και λένε αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σαν ομάδα ήταν η καλύτερη ομάδα συνολικά στη σεζόν. Βγήκε πρώτος στη regular season και έσπασε και την κατάρα της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη ομάδα που σπάει την κατάρα της πρώτης θέσης. Συνολικά στο Final Four, πέραν του τελικού που έδειξε ότι είναι σπουδαία ομάδα και Ρεάλ, και δεν ξέρω, για να πούμε, ξέρεις τώρα η Κασία είναι και αυτό που λέω, δεν ξέρω κατά πόσο αν έπαιζε ο Ταβάρες ή ο Γκαρούμπα θα είχε τον ίδιο επιθετικό ρυθμό, γιατί βγαίνανε περιφερειακά και σουτάρανε.
0: Αυτό δεν το μάθουμε ποτέ, λέμε το αν ξέρεις δεν...
3: Ναι, ακριβώς, είναι η Κασία, αυτό το λέω και μόνο μου, έτσι. Πιστεύω ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι, κατά την άποψή μου πάντα. Πώς να σημαίνει ότι έχω δίκιο. Τέλος πάντων, εγώ μπορώ να πανηγυρίσω στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι?
0: Σε μένα τώρα το αριστερό πράγμα. Γιατί
3: δεν κατάλαβε. Ρητορική είναι η ερώτηση. Ρητορική είναι.
0: Έγινε καλά, μου φίλε, φυσικά και μπορούσα να πανηγυρίσει.
3: Έγινε. Οπότε πανηγυρίζω, δεν κάθομαι να σκέφτομαι ούτε καν που το πήρα. Δηλαδή αυτά που λένε είναι αστεία να λένε. Το πήρα στην έδρα, δεν υπάρχει, αυτά είναι αστεία. Εμένα με ενδιαφέρει η κούπα και δεν με ενδιαφέρει που θα την πάρω. Εντάξει, το πήρα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα λειτουργήσει καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Κοίταξε, γιατί... είναι λογικό ότι έχει φύγει ένα βάρος, φίλε. Γιατί οι συνεχόμενες αποτυχίες ήταν ένα βάρος.
3: Έχει κάνει τρομερό κοτσάρισμα για μένα στο 4ο δεκάλεπτο. Καθάρισε πολύ το μυαλό του Πατζόκας. Έχει περάσει τριάρι τον Πίτερ, τεσάρι τον Σάσα, τον έχει αφήσει και έχει βάλει πετάρι τον Ταϊρίκ, και εκεί καταφέραμε και ελέγξαμε λίγο τις περιστροφές. Έχει κάνει 29-20 το τελευταίο δεκάλεπτο Ολυμπιακός και φάνηκε πόσο πιεσμένος είναι, γιατί κάνει σε 30 τόσα δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός έκανε 3-4 λάθη αυτοκτονίας στην κυριολεξία, έτσι, αυτοκτονίας. Και αν έμπαινε και το τρίποντο, που πάλι και αυτό η Κασία είναι βέβαια, αλλά το τρίποντο πολύ φοβάμαι ότι είχε γυρίσει τελείως το momentum ώστε να το χάσουμε. Αφού δεν μπήκε και το πήραμε, όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα
0: σου. Γεια σου Γιάννου, τα λέμε.
3: Και συλληπιτήρια στο... Εντάξει,
0: στον Τραϊανό.
3: Στο Παναγιώτη, στον Δέλα, το παλικάρι που στάθηκε όπως έπρεπε σαν σύζυγος απέναντι στη γυναίκα του και στην οικογένειά του. Παράτησε τον επαγγελματικό του...
0: Και ήταν μέχρι τελευταία στιγμή δίπλα της.
3: Ακριβώς. Αυτά πρέπει να γίνονται μαθήματα για όλους μας, γιατί πολλοί παρατάνε, στην πρώτη δύσκολη παρατάνε καταστάσεις και πράγματα.
0: Γιάννη, εγώ ξέρεις τι ξέρω.
3: Την αγάπη μου.
0: Στα δύσκολα φαίνεται ο άνθρωπος, εγώ αυτό ξέρω, φίλε.
3: Βέβαια, βέβαια. Την αγάπη μου, παιδιά, να είστε
1: καλά. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια. Πάμε καπάκι παρακάτω. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, που είμαστε εδώ. Πάνω!
0: Παρακαλώ!
1: Πάνω!
0: Δεν το νούμερο, ρε! Πάνω! Δεν ακούει, ρε!
1: Καλά, έχει τα δικά του, πάμε!
0: Σπρώξτε τον, πάμε παρακάτω, παρακαλώ!
1: Κάτσε, γιατί μου κλείσει και 5.
0: Μεγάλο πρόβλημα στις γραμμές. Λοιπόν, θες να διαβάσω ένα μήνυμα?
1: Πού είμαστε, και 26, όχι μωρέ, πάμε!
0: Α, έχεις ανοίξει έτοιμο, πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
4: Ναι, με μένα μιλάτε.
0: Με σένα, φίλε,
1: ναι. Σε σένα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Σπύρος λέγω από Αθήνα, τη τηλεφωνώ και για πρώτη φορά.
0: Να είσαι καλά.
4: Είμαι το 72 γεννημένος, παρακολουθώ μπάσκετ το 82, το βάζω πάνω από το ποδόσφαιρο. Το πήμε πριν το

0: εκπομπή και προσπάθησα και το Γιάννη να μην τον αφήσω να απαντήσει για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, χαμένοι θα βγείτε όλοι εσείς που ακούτε, γιατί θα ακούτε μόνιμος ο καθένας να λέει τη γραφικότητά του.
1: Το θέμα όμως να μπορεί να πει.
0: Ωραία, τι δηλαδή, θες εσύ να πεις, δηλαδή, κυρία μου, που σήμερα βγήκες πρώτη φορά και μας κάνεις κήρυγμα. Για πες μας τι θες να πεις. Έλα, πάμε.
1: Δεν σου κάνω κήρυγμα.
0: Πάμε, έλα να δούμε τι θες να πεις.
2: Όταν ρωτάς τώρα.
0: Πάλε, έλα, τι θες να πεις.
2: Αν δεν μπορείς να πεις τη γνώμη σου.
0: Με σπόντα βγαίνεις, αδερφέ.
2: Κάτσε, δεν κάνεις κήρυγμα. Έλα, τώρα.
0: Έλα, πάμε να δούμε τι θες να πεις. Έλα, να σ' ακούσω. Γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Εγώ πάντα, εγώ είμαι από το 80, δεν έχω υποστηρίξει ποτέ στη ζωή μου ξένη ομάδα. Οπότε παίζει ελληνική με την ξένη. Πάντα το 24 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, χάρηκα πολύ που το πήρε. Για να μην υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Μόνο όταν παίζει με τον Ολυμπιακό. Δεν υποστηρίζω, χαίρομαι. Και ας πούμε για την ΑΕΚ, στενοχωρήθηκα πολύ στο Champions League που δεν το πήρε. Με τη Ρίτα Βίνιους. Και μακάρι ο Παναθηναϊκός αξίζει να πάρει και 8ο και 9ο και 20ο. Δεν πειράζει και καθόλου. Αν έχει καλή ομάδα, του χρόνου το πάρει στο Αμπουντάμπι. Σίγουρα είναι, πώς το λένε, ωραία να το παίρνει στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου σου. Μέχρι εκεί. Δεν είναι δύο, ένα πήρε. Αλλά βλέπω έτσι. Τρομερή έτσι από Παναθηναϊκούς, αρκετούς Παναθηναϊκούς, πολύ μεγάλο έτσι μένος εναντίον του Ολυμπιακού, τρομερό μένος.
2: Αυτό που το πάλι είναι, αδερφέ, κάποιοι.
0: Φαντάζομαι μιλάς από χτες το βράδυ σε social media κτλ. Γιατί η εκπομπή τώρα ξεκίνησε. Δεν
1: μπορώ όχι, δεν μιλάω καθόλου, δεν έχω social media.
0: Για πού μιλάς, για το πολύ μένος
1: που ήταν. Στο σταθμό, δεύτερη φορά βγαίνω που μιλάω.
0: Το πολύ μένος που το είδες, δηλαδή τώρα, εδώ στην εκπομπή που ξεκίνησε.
2: Το βράδυ, ας πούμε, στις γραμμές.
1: Εγώ είμαι τεταρήφα στο επάγγελμα. Πραγματικά δηλαδή άκουσα δύο-τρεις Παναθηναϊκούς να υποστηρίζουν με πάθος τη Φενέρ Μπακτσέ, να του σηκώσει ο Γιασικεβίτσιους. Τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι.
1: Υπάρχει από Ολυμπιακούς αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι
0: νομίζω, μπράβο, ότι, νομίζω ότι σε αυτό υπάρχουν σε όλες τις ομάδες.
2: Θα το συναντήσεις.
1: Δεν εννοείται. Δεν είπα ότι μόνο η Παναθηναϊκή είναι, αλλά βλέπω, το 24 νομίζω που το πήρε ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε τόσο μεγάλο αυτό που ο Ολυμπιακός να το αφισβητήσουν και να πούνε έτσι. Τόσο κάνω λάθος. Δηλαδή το 24 που το πήρε ο Παναθηναϊκός το αμφισβήτησε κανένας.
0: Εντάξει, ναι, και εμείς δεν μπορούμε να απολογηθούμε όμως τώρα για κάποια καμένα μυαλά, αδερφέ.
1: Όχι, δεν είπα να απολογηθείς. Κουβέντα κάνουμε. Δεν σου ζητάω να απολογηθείς. Δεν σου ζητάω και εσύ, ας πούμε. Εντάξει, είσαι Παναθηναϊκός. Δεν πιστεύω ότι είσαι και πολύ αντικειμενικός και τέτοιο. Εντάξει,
0: άμα δεν πιστεύεις, βάλε την εκπομπή μετά το κόφενο του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ. Βάλε εκείνη το ξημέρωμα, να δεις άμα δεν πιστεύεις. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Εγώ είμαι επαγγελματίας, αδερφέ. Απλά δεν μπορώ. Κάποιος τύπος που είναι
1: πολύ καλύτερος. Θεωρώ ότι σε σχέση με άλλους Παναθηναϊκούς είσαι πολύ καλύτερος. Αλλά πιστεύω ότι αντικειμενικός δεν κάνει. Ούτε εγώ είμαι αντικειμενικός. Πιστεύω ότι αντικειμενικός δεν κάνει.
0: Τώρα αλλιώς το λες. Αντικειμενικός δεν κάνει κανένας. Αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι σας σέβομαι και σέβομαι και τη δουλειά μου κάθε πρωί εδώ πέρα. Αν με ακούς όμως έτσι, γιατί εσύ είναι και η πρώτη φορά που βγαίνεις.
1: Από δεν ακούω κάθε μέρα. Επίσης, ας πούμε, κατά την κρίση μου, αυτό να πω για να κλείσω, θέλω να σου πω ότι αυτό που εγώ έχω βγει δεύτερη φορά στο Sport FM, πρώτη φορά σε σένα, αυτό που παίρνουν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι πολύ κουραστικό. Ας πούμε και που μιλάω με κόσμο, είπα με τα ρήπα στο επάγγελμα, παρατηρώ με κόσμο που μιλάω, 8 στους 10 συμφωνούν, αυτό να παίρνουν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή, να σε πάρω πάλι αύριο. Τι να σου πω, να σε πάρω μεθαύριο πάλι. Και θα κουράσω το τέλος. Να πάρω μια φορά την εβδομάδα, εντάξει. Δύο φορές την εβδομάδα. Είναι δηλαδή, εντάξει, δικαίωμά σου είναι. Εσύ θα πεις δικαίωμά σου, δεν σου πω κουμάδο πώς το κάνεις.
0: Πρέπει να σου δεν το αρχίε.
1: Είσαι απλώς την γνώμη μου. Λέει.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Σε πάμε ευχαριστούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague νικώντας τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατηρήσε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Είμαι ο Χρήστος Ευθυμίου και κάνω το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Εύχομαι χρόνια πολλά στον Big Wins Sport FM 94,6 για τα 30 χρόνια λειτουργίας του και πάντα επιτυχίες.
6: Ποια είναι η πρώτη μου σκέψη όταν ακούω τη λέξη Big Wins Sport FM 94,6? Μα φυσικά γήπεδα, αγώνες, μεταδόσεις, αμεσότητα και συναισθήματα που νιώθουμε όλοι μας για την αγαπημένη μας ομάδα ανάλογα με το αποτέλεσμα που φέρνει.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Γουόρντ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρντ 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου? Κρατήστε τον, φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό. 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι στη Real Valencia. 79-61, Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική οντατερότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού. Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Ντεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του. Και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς. Η Βασίλισσα στο Καναβάτσο. Το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα. Τέλος. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού. Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γωθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσέ το ρε άνθρωπέ μου, σήκωσέ το! Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Επιστροφή στη δράση. Πάμε σε 2-3 μηνυματάκια και μετά να συνεχίσουμε τα τηλέφωνα. Βαγγέλη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Νίκος ο Παλιά Κοκκινιά. Όλο το βουσκού σκεφτόμουν μια ατάκα που είπε στην Παρασκευή ότι με τον Ολυμπιακό αποκλείεται. Πάντα να στραβώνει, λέει, η φάση και ότι κάποια στιγμή θα του κάτσει. Τι πράγμα ήταν αυτό τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα με θετικά rebound. Χάσαμε τα μαλλιά μας όσοι είχαν μείνει, λέει ο Νίκος. Μα έτσι είναι, ρε φίλε. Καλημέρα σας, λέει από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα. Πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκωσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το είχα γράψει εδώ και 2 εβδομάδες. Τώρα, γιατί έγινε κερκίδες, δεν αξίζει τον κόσμο του να έχει ως πρόεδρο, λέει, και στελέχη κτλ. Καλημέρα, αδέρφια. Είναι ευλογία το να είσαι Ολυμπιακός. Τρομερή ατμόσφαιρα στον Πειραιά. Τώρα γυρνάμε να πάμε τρελαμένες δουλειές, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ ωραία η ηχεία, λέει, έχει το Telecom Center. Ακούγονταν ωραία ο ύμνος του Ολυμπιακού. Αφού είναι καινούριο γήπεδο, γιατί να μην έχει ωραία ηχεία. Καλημέρα, μανάρια. Καλή εβδομάδα, λέει ο Άκης. Να τα μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Φίλο Ολυμπιακή, μην τσακώνεστε μεταξύ σας και σκίζετε μπλούζες, λέει ο Θοδωρής στο Παόκη. Καλημέρα, παιδες μου. Ότι θα ξενυχτούσα πάλι, λέει, για την πορτοκαλί μπάλα και δεν θα είχα φωνή σήμερα. Το έζησα και αυτό, λέει ο φίλος μου Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες ήταν μια ομάδα με προπονητή γάτο και μια ομάδα που έπαιζε μόνη της χωρίς προπονητή. Στο τέλος πήγε να γίνει αυτοκτονία του αιώνα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα αντίδραση από τον πάγκο καμία, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι εννοείς. Αν εννοείς για τον προπονητή της Ρεάλ, νομίζω τον αδικείς. Έτσι πώς ήταν οι συνθήκες, νομίζω ότι καλά το παίξει το παιχνίδι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής για μας Ολυμπιακός. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γιάννης Πεανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλύτερη ομάδα. Ο Θρύλος το πήρε. Σταματάω σήμερα. Εντάξει, Λουκά, ό,τι γουστάρεις, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ήρθε μεγάλη δικαίωση μετά από 5 χρόνια. Πραγματική λύτρωση. Καλημέρα από τα Ερυθρόλευκα. Ανόγια. Φύγαμε πάνω. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στον κόσμο.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Έλα πάνω.
1: Έλα, ρε, πάνω. Δεύτερη φορά που σε βγάζει. Δεύτερη φορά που σε βγάζει.
2: Ο πρόεδρος ετοιμάζει κόμμα, αρέσει.
1: Ποιος είναι ο πρόεδρος?
2: Άστο για άλλη φορά τώρα. Έχει και ζει το μεθύσι του μπάσκετ.
1: Εγώ κοιμήθηκα σαν πουλάκι, δεν ξέρω για σένα.
2: Βαγγέλη.
0: Έλα, γορή.
2: Χίλι με χίλι το πίνουμε σιγά σιγά το ποτήρι της πίκρας, φίλε.
0: Γιατί, Παναγιώτη?
2: Και εσύ πρωί-πρωί μας κοπανάς και τον Νικολάκη εκεί πέρα. Τον Ζέρβα και μας κάνεις γκαρνιά περιβόλη.
0: Αφού πήρε ευρωπαϊκό, ρε φίλε Ολυμπιακός, θα μην παίξουμε τα σκοτάκια, πλάκα μας κάνεις.
2: Έλα, μωρ. Κοιτάξτε να δεις. Νικολάκη, κόψε κάτι.
0: Έλα, ρε.
2: Γιατί ό,τι θα συμφέρει. Η καλύτερη, η μεγαλύτερη ομάδα της δεκαετίας.
0: Εντάξει, έτσι το βλέπει αυτό.
2: Της εικοσαετίας. Άσε με, ρε Βαγγέλη, τώρα με τον Νικολάκη. Καλό ο Νικολάκη.
0: Μην κάνεις επίθεση τώρα στον άνθρωπο. Άστο τώρα προνιάτικα.
2: Δεν κάνω επίθεση.
0: Επίθεση κάνεις, τι κάνεις τώρα. Εντάξει, έτσι το βλέπει, έτσι το λέει.
2: Λέω, κόψε κάτι. Κόψε κάτι, του λέω.
0: Τον Νικολάκη και τα λοιπά δεν χρειάζεται. Τώρα αυτά, άστα αυτά τώρα. Πες τα δικά σου.
2: Λοιπόν, ήταν πως φανάρι ότι κάποια στιγμή θα το έπαιρνε ο.
0: Βέβαια, όταν πας κάθε χρόνο, ρε φίλε, θα το πάρεις.
2: Όταν πας, δηλαδή, κάποια στιγμή και με τη βοήθεια των. Από τα πουλάκια πάνω, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, θα το έπαιρνε. Εντάξει. Όλοι, ας πούμε, βάλαν το χεράκι τους να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός το. Έτσι. Όχι ότι δεν είχε καλή ομάδα, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είχε. Ο Μπαρτζόκας είναι πολύ καλός προπονητής.
0: Okay.
2: Πάρα πολύ καλός προπονητής. Και σταθερός, έτσι. Δηλαδή σε αυτά που στα πιστεύω του και σε αυτά, δεν μας άρεσε που το πήρε, αλλά το πήρε. Τι θα κάνουμε τώρα. Και αυτό στο γήπεδο σας και αυτά, το γήπεδο αυτό, αυτή τη φορά ήταν της Ευρωλίγκα, δεν ήταν δικό μας. Εμείς δεν συμμετείχαμε εμείς στο Final Four. Δεν συμμετείχαμε. Το γήπεδο ήταν στην Ευρωλίγα. Δεν ήταν του Παναθηναϊκού στο Final Four. Κάπου θα γινόταν το Final Four. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη, κάνω λάθος?
0: Φυσικά.
2: Τώρα, ένα πράγμα θα πω και θα τελειώσω. Έτσι, γιατί ακούω μετά από το αποκλεισμό, ακούω πολλές κουβέντες. Εντάξει, για τον Αταμάν, ναι, να ακούσουμε κουβέντες. Για τον Δημήτρη, ρε παιδιά, περιμένετε να αλλάξει ο Δημήτρης χαρακτήρα? Καταρχήν ο Δημήτρης φέτος δεν έκανε κάτι. Δεν έκανε τίποτα. Εκτός από τη φάση πέρσι, ας πούμε, στο δεύτερο παιχνίδι, ο Δημήτρης φέτος δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Τι θέλετε να αλλάξω, Δημήτρη? Δηλαδή μπορώ εγώ στα 60 μου, στα 58 μου να αλλάξω χαρακτήρα? Σόνι και καλά, ο Δημήτρης έτσι, αυτός είναι ο Δημήτρης, ρε παιδιά. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Αν να βάλει ο άλλος, λέει, να βάλει τα λεφτά του, λέει, και να μην είναι. Τι λέρθε μάγκα, να βάλει τα λεφτά του και να κοιμάται στο Σούνιο. είναι ο Δημήτρης δηλαδή. Ποιος θα τα βάλει. Έχετε δει πολλούς επιχειρηματίες που θέλουν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Γιατί όταν πουλάει 25 εκατομμύρια ο Δημήτρης, δεν βρέθηκε κανένας, ας πούμε, να πει ότι εδώ Δημήτρη, του παίρνω εγώ τον Παναθηναϊκό. Πώς τα λεφτά του Δημήτρη τα θέλουμε και το Δημήτρη δεν το θέλουμε.
0: Εντάξει, κοίταξε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει συμβόλαιο με την επιτυχία ότι κάθε χρόνο θα κατακτάσει τροπέα. Τώρα όποιος έχει παράπονα από το μπάσκετ είναι αχάριστος στον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό έχω να πω και τέρμα τελείως.
2: Ναι.
0: Τελείως, είναι απλή κουβέντα.
2: Ρε φίλε, μα φέτος. Εγώ δεν είδα καμία συμπεριφορά εκτός από την κόντρα που έχει με την Ευρωλίγα. Τι κάνουμε τώρα. Ο Δημήτρης αυτά που λέει. Στα περισσότερα, μη σου πω, στο 100% έχει βγει η άλλη.
0: Κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι που είπες, πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι κακό κάνει όμως όλο αυτό. Το ανακάτεμα και οι αναφορές συνέχεια και τα social media πρέπει να είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μαζέψει. Έτσι, στο υπόλοιπο κομμάτι συμφωνώ σε όλα μαζί σου, αλλά σε αυτό το κομμάτι πρέπει λίγο να το μαζέψει. Δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί για όλα αυτά. Ναι, κοίταξε, μπορεί να μπορέσει να αποστάρει 1000 πράγματα χωρίς να εκτίθεσαι. Παράδειγμα, να ανεβάζει μουτραδιαλύτω, να ανεβάζει τέτοια πράγματα. Αυτά δεν είναι ωραία.
2: Πάση περιπτώσει πρέπει να ναι, εγώ η ουσία της κουβέντας που κάνω είναι ότι ο Δημήτρης είναι ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχουν επιχειρηματίες. Εκτός, είδες, ο άνθρωπος μπήκε ένας, προσπάθησε να πάρει το ποδόσφαιρο και δεν πήρε το ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή θα το πάρει και το ποδόσφαιρο ο Βόρειος εκεί, πώς το λένε.
0: Ποιος Βόρειος
2: τον επιχειρηματία στο ΠΑΟΚ.
0: Ο Μιστακίδης, τι θα πάει, ποιο είναι ο ποδόσφαιρο.
2: Δεν βρίσκει τόσο.
0: Του ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Δεν προσπάθησε να το πάρει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, προσπάθησε, ναι.
2: Ναι. Αλλά δεν βρίσκει, ρε παιδιά. Δεν βρίσκει, δηλαδή το μπάσκετ. Δεν είναι το άθλημα αυτό που θα αφήσει λεφτά. Ή ξέρω εγώ. Πρέπει να βάζει συνέχεια. Και μη μου πει κάποιο, γιατί υπάρχουν και αυτά, ότι ο Δημήτρης πλέον να τον Παναθηναϊκό τα κονομάει. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τι λέτε, ρε παιδιά, δηλαδή τόσα είναι τα έξοδα, δηλαδή τι λέμε. Επειδή έχει το διαρχές πόσο να έχει εκεί πέρα, 50 ευρώ.
0: Μάλιστα,
2: Παναγία. Τι επένδυση έγινε. Δηλαδή, τελειώνω, Βαγγέλη, το Δημήτρη μας και τα μάτια μας. Αυτό έχω να πω. Έλα, γεια.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα. Πάμε παρακατώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε.
3: Αρχίσαμε εγώ, ως πριν από Φιλαδέλφια, τα είχα πάρει πριν το μάτς με το ΠΑΟΚ. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Α, έχεις κανένα μήνα να πάρεις δηλαδή.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει. Όταν φεύγω ταξίδι, θα ακούω από τις 6 ώρα. Όταν δεν φεύγω, ακούω πιο αργά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αν και ξέρεις, δεν είμαι μπασκετικός ιδιαίτερα. Χαίρεσαι να βλέπεις, επειδή μου είναι ελληνικές ομάδες να παίρνουν τρόπια στην Ευρώπη, εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Θα ήθελα και η ΑΕΚ να μπορούσε να είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει κάποιος πρόεδρος. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, γιατί σε αυτή η τοξικότητα που δημιουργείται όταν είσαι λίγο έξω από αυτό σαν αριθμής, κατατέλει λίγο γραφικό το να σφάζονται δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης για το ποιος είναι καλύτερος ή όχι. Έτσι πως το βλέπω εγώ, Βαγγέλη.
0: Ναι.
3: Είναι και οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Και είναι και ωραία για την Ελλάδα να ξέρουμε ότι έχουμε... Εγώ αυτό θέλω να πω σήμερα απλά πολλά συλληπιτήρια στον Τραγιανό.
0: Ναι.
3: Είναι και όποιος έχει ακολουθήσει την πορεία του μέχρι σήμερα καταλαβαίνει τι άνθρωπος είναι. Και θέλω να πω ότι προτιμώ να έχω πρόεδρο τον Μάριο τον Ηλιόπουλο και να μπαίνει μέσα στο γήπεδο με το αυτοκίνητο και να γουστάρουμε όλοι παρά τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη να συμβαίνει πλήρως από τη δεξιέδρα. Να είστε καλά, παιδιά, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, φιλαράκο.
1: Καλά.
0: Εντάξει, όλα καλά.
4: Ναι, μωρέ.
0: Πώς εξελίχθη χθες βραδιά.
4: Η βραδιά.
0: Στο τέταρτο δεκάλεπτο σε σκέφτηκα, να το ξέρεις.
4: Κοίταξε όμως, καθαρά μπασκετικά ήταν το κλειδί του παιχνιδιού.
0: Όχι, ρε παιδί μου, που συζητάγαμε ότι δεν ήθελες με τίποτα να πάει στο τελευταίο δεκάλεπτο έτσι. Αυτό σου λέω. Αυτό λέω, ναι. Ότι πήγε ο Ολυμπιακός καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο, πήγε πολύ καλά, ναι. Αυτό είναι γεγονός.
4: Νομίζω ήταν αυτό, δηλαδή το είπε και ο...
0: Ποιος?
4: Ο φίλος του Ολυμπιακού που βγήκε και είπε ότι ήταν σημαντικό εκεί πέρα που έβαλε το Πίτερς μέσα και τον...
0: Ο Πίτερς νομίζω ότι συνολικά, φίλε, και το διήμερο όλο νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος κλειδί για το Final Four, για τον Ολυμπιακό.
4: Καλά, πέρα από αυτό, εγώ θεωρώ ότι είναι από τις φορές που χρειάστηκε να... δηλαδή, ο Μπαρτζόκας λίγο βγήκε από τα κουτάκια. προσπάθησε να βρει λύση μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι που είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο, τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί πέρα που έκανε και η είσοδος του Μακίσικ βοήθησε λίγο στο κομμάτι της άμυνας και στο τέταρτο που έβαλε το Derrick Jones με τον Πίτερς και τον Βεζένκοφ μέσα στο παιχνίδι. Τώρα είναι πολύ σημαντικό ότι γίνανε δύο κοσμοϊστορικά γεγονότα. Πρώτον ότι έσπασε η κατάρα του Πρωθυπουργού μας ευχήθηκε
1: αλλά και της πρώτης θέσης
4: Προαλυτριών, είμαι παλιός. Ναι. Και η κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Κοίταξε, υπάρχει από ένα πρωταθλητριών και τις ελληνικές ομάδες. Εσείς τα πρώτα που πήραν ήταν πρωταθλητριών, δεν ήταν Ευρωλίγκες. Τα πρώτα και για τους δύο.
4: Αυτά. Η ζωή μας συνεχίζεται. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ ξενέρωτα, όλοι χαιρόμαστε. Αλλά παιδιά, εντάξει, μην τρελαίνομαστε. Ωραία είναι. Ο αθλητισμός αυτό είναι χάρης και βέβαια δεν μπορώ να μην σταθώ στο Γιώργο Πρίντεζε. Γι' αυτό για μένα είναι ο αγαπημένος μόνο των εποχών. Εντάξει. Δηλαδή, την εικόνα του με το συνέστημα και τα λοιπά, γιατί παιδιά αυτό είναι αθλητισμός.
0: Εν τω μεταξύ και χθες, επειδή παρακολούθησα πολλά βιντεάκια από την εκπομπή τους, ήταν ο μόνος ίσως που είχε το περισσότερο άγχος, που το φοβότανε. Και έλεγε δηλαδή ότι όταν φαίνεται κάτι τόσο φαβορή, ήταν πολύ μαζεμένος.
4: Πολύ πλάκα το σχόλιο του Διαμαντή.
0: Εκεί έριξε πολύ γέλιο, ναι, έπεσε πολύ γέλιο.
4: Ναι,
0: είναι ωραίο παράγγελμα.
4: Αυτό είναι παιδιά, αυτό είναι γενικά ο αθλητισμός. Το είναι συνέστημα. Τίποτα. Εγώ δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει. Έχω δει ελάχιστα βίντεο και δεν έχω προλάβει να ξαναδώ το παιχνίδι έτσι με λίγο μέρα.
0: Καλά, πότε να προλάβεις το παιχνίδι. Θα δει σήμερα, μέσα στη διάρκεια.
4: Ναι, ακολούθησα τη ρουτίνα μου. Αυτά λοιπόν για να βγουν και οι υπόλοιποι.
0: Έγινε, Μίτσο μου. Να σε καλά, αγόρι.
1: Έλα,
0: ρε φίλε. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ. Καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Καλημέρα. Εσύ είσαι, φίλε.
1: Που είπες, ναι.
0: Καλημέρα.
5: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
5: Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι μια
1: χαρά. Πολύ καθαρά.
0: Για πάμε.
5: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Mm-hmm. Ανδρέας ονομάζομαι. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
5: Δεν ξέρω τώρα πώς, από πού να ξεκινήσω και από πού...
0: Όπως έρχεται.
5: Το βασικότερο είναι πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
5: Εγώ Παναθηναϊκό υποστηρίζω. Mm-hmm. Θέλω να αναφέρω ένα μεγάλο πρόβλημα, το πόσο νοσεί η κοινωνία μας πλέον.
0: Για πες.
5: Αντί να καθόμαστε να ευχαριστιόμαστε ότι μια ελληνική ομάδα κατέκτησε την Ευρωλίγα, το 24 λέγαμε για τον Παναθηναϊκό Ντιφαλά και ξέρω ότι τη συμμαζεύεται.
0: Ναι.
5: Τώρα λένε πάλι για τον Ολυμπιακό. Του βοήθησε η διαιτησία, το να τα λέω, ενώ όλη τη χρονιά παίζει το καλύτερο μπάσκετ και στο Final Four το απέδειξε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό το κομμάτι, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό το κομμάτι, όσο και αν παιδεύεσαι, όσο και αν τα λες.
5: Για ποιο λόγο...
0: Δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί έτσι είναι η κοινωνία.
5: Το κακό είναι ότι είναι από εμάς, από Έλληνες, δεν είναι από το εξωτερικό. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αν και υποστηρίζω Παναθηναϊκό, πόσο αγαπάω αυτό το άθλημα και πόσο χάρηκα εχθές που το πήρε ο Ολυμπιακός. Που είδαμε τόσο ωραίο μάτς μετά από τόσο καιρό και τη γιορτή αυτή στο τέλος και την ατμόσφαιρα αυτή. Δεν γίνεται να χαρούμε λίγο σαν άνθρωποι και να αποβάλουμε αυτή τη μιζέρια και να κακομοιριάζουμε συνέχεια όλη την ώρα. Δηλαδή έχουν γεμίσει τα social όλες αυτές τις μέρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Απλά σαν λαός μια φορά να κάτσουμε και να ευχαριστηθούμε μια φορά με τη χαρά του άλλου. Και να χαρούμε τον μπάσκετ που μας έχει προσφέρει τόσες χαρές. Είναι η 11η Ευρωλίγκα που έρχεται στη χώρα. Το διανοείται 11 Ευρωλίγκες έχουν έρθει στη χώρα.
0: Και δημιουργείται και ένα έτσι ωραίο σταριστικό στοιχείο, όπου τρία Final Four στην Ελλάδα και τα τρία τα έχουν πάρει ελληνικές ομάδες πλέον. Mm-hmm. Το 2000 Παναθηναϊκός και το 2007 και το 2024 Ολυμπιακός. Το 26 λίγο στέφερα.
5: Ναι, τώρα είναι
0: τρία συνεχόμενα Final Four δηλαδή που έχουν γίνει. Το μόνο που είχε χαθεί είναι το 93 του ΠΑΟΚ, που τότε ήταν ακόμα πρωταθλητριών βέβαια, έτσι, mm-hmm. στο ΣΕΦ. Έκτοτε τρία Final Four, τρία ελληνικά.
5: Θα πρέπει επιτέλους να πάψουμε, να μιζεριάζουμε και να χαιρόμαστε. Τουλάχιστον
0: με το άθλημα. Το πρόβλημα, φίλε. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που έχουν αυτές τις συμπεριφορές έχουν την αίσθηση ότι είμαστε όλοι σαν τα μούτρα τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το, το μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό.
5: Δεν τολμάς να πεις μια άποψη, ένα κάτι, θα σου απαντήσει ο άλλος. Θα σε χιλιοβρίσει πριν καν απαντήσει. Δώσε, ρε φίλε, ένα
0: αριθμό. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να αναλύσει τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να αναλύσει τίποτα. Θα στείλει το βρυσίδι του, θα στείλει το έτσι το αλλιώς του, θα στείλει την κακία του, θα βγάλει το μίσος του και μετά θα σηκωθεί να πάει στη δουλειά.
5: Ξέρετε ποιο είναι το
0: πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Παρακολουθώντας όλα αυτά, όλα τα τελευταία χρόνια, έτσι, με το κλίμα που δημιουργείται και στους τελικούς και αυτά, ξεχνάμε γιατί αυτά σου προωθούν όλη την ώρα. Είχα ξεχάσει, ρε παιδιά, το πόσο προπονηταράς είναι ο Μπαρτζόκας, έτσι. Τι λέγανε όταν είναι προκλητικός, είναι έτσι, είναι Ιουβέτης, σου κάνουν το μυαλό, δηλαδή σου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και όμως τον θυμάμαι από το Μαρούσι και έλεγα, τότε που είχαμε το Ζέλικο, ήταν ο μοναδικός που είχε κερδίσει τον Ομπράντοβιτς με το Μαρούσι. Και από τότε είπα, αυτός είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Εντάξει, πήγε στον Ολυμπιακό βέβαια μετά, είδαμε όλη την πορεία του, αλλά ξεχνάμε πως αυτός ο άνθρωπος είναι προπονηταράς και είναι Έλληνας, πάνω απ' όλα είναι Έλληνας.
0: Έγινε, αρχή μου.
5: Πολύ καλημέρα, κύριε.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σου. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Τι έγινε, το ρίξατε όλοι. Για πάμε για καινούργιους. Πάμε για καινούργιους. Έλα. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Έλα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, ρε.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Φωτάρας είσαι.
6: Ναι, ναι.
0: Έλα, ρε.
6: Πέρα. Λοιπόν, συλληπιτήρια στον Τραγιάννο και στην κόρη του.
0: Ναι.
6: Να έχει δύναμη ο Μάριος ο ποδοσφαιριστής, ο πρώην ποδοσφαιριστής ΑΕΚ, μετά τον τροχαίο αυτό να βγει νικητής. Είχαμε κι άλλο ένα φίλε τραγικό, στη κάτω στην Αθηνόγκη, στη πύργη του Παρισίας, ένας ιδιωτικός.
0: Πού στην?
6: Πήγαινε στην Παρισία κάτω, στον πύργο.
0: Ναι.
6: Προχτές, εχθές, προχτές. Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω, ρε.
6: Ένα συνεδρικό που είχε πάει, ήταν από Καλαμάτα και πάει να δει την οικογένειά του και επιστρέφοντας στη μονάδα του, πήγε καρπέδι και πίσω από μια ανταλή και ένα τρομακτικό.
1: Όχι.
0: Πού εκεί, στο Καλόνερο, πού στα εκεί.
6: Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Ακαριώς ο θάνατος. Το αυτοκίνητο του αφαντάσει έγινε καμπριολέ, έτσι.
0: Κρίμα.
6: Αυτό. Άσχημα πράγματα αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Χθες ξενυχτήσαμε. Σταυρίνα ήθελε Πειραιά, δημοτικό θέατρο και δεν μπορώ να αντισταθώ εγώ, ξέρεις.
0: Όχι, σε χάλασε.
6: Εντάξει, έχουμε πάει μια ανάσα από το δημοτικό θέατρο και δεν γίνεται άλλο και της λέω δεν μπορούμε να πάμε άλλο. Δεν βλέπεις, μου λέει, άμα πάμε σιγά σιγά, μου λέει, θα περάσουμε. Δεν πάμε τέσσερα παιδί μου, της λέω τώρα. Εντάξει, μετά το κατάλαβε, μου λέει, άμα δεν δούλευες πρωί, εσύ μου λέει και δεν
0: θα σε πήγαινα τάπα. Θα σε πήγαινα τάπα.
6: Θα πήγαινα, ναι, θα πήγαινα. Θα καθόμαστε. Θα καθόμαστε. Εντάξει. Εντάξει, μεγάλη νίκη χθες. Προχτές φώναξα περισσότερο με τη Βαλένθια, χθες δεν φώναξα σχεδόν καθόλου. Από το άγχος κι εγώ. Μαζί με τους παίκτες. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Τέταρτη Ευρωλίγκα και συνεχίζουμε. Πάμε να κάνουμε τον καινούργιο. Α, να μας κρατήσουν οι πρόεδροι, ρε πρόεδρε, Γιώργο και Παναγιώτη. Κράτησε μας την πιτερίτσα.
1: Τι?
0: Τον πίτερ, να τον
6: τη βλέπουμε στα βίντεο. Χάσαμε τον Κωσάκη που τον είχαμε στην εξέδρα. Κράτησε μας τουλάχιστον τον πίτερ. Πρέπει να τον πληρώσει αυτό τον παίκτη, να μείνει εδώ.
0: Ξέρεις τι γίνεται, με αυτόν υπάρχει το εξής. Υπάρχει το θέμα ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός θα του κάνει μια πρόταση. Αλλά έχει και ένα δίκιο και ο ίδιος, όπου θέλει να πάει κάπου να είναι βασικός, ρε φίλε.
6: Έχει πολλά δίκιο, όχι πολλά.
0: Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι είναι παιχταράς που δεν του αξίζει να παίζει κάπου 10 λεπτά. Βέβαια στο Final Four έπαιξε αρκετά, έπαιξε 20 λεπτά. Αλλά όμως με το Βεζένκοφ μπροστά του, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολος αυτός ο δρόμος. Και είναι παίχτης που, άμα πάει σε οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρωλίγκα, θα παίζει πολύ. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Αυτό, ναι, είναι, αυτό είναι το ζήτημα με αυτόν. Δηλαδή, ότι θέλει να πάει κάπου, ας πούμε, τώρα είναι 31, να πάει να παίξει, ας πούμε, 2-3 χρόνια μπάσκετ, να πάρει την ομάδα αυτό στην πλάτη του. Στην πλάτη του. Αυτό κάπως έτσι δηλαδή. Τώρα αυτά αλλάζουν βέβαια, γιατί και ο Μιλουτίνοφ πέρυσι με τον Απόϊτα στο Μιλάνο και μετά υπέγραψε τον Ολυμπιακό.
6: Και 57 βγάλε ο Ρεάλ.
0: Ευχαριστώ για το πρόγραμμα. Ευχαριστώ για το πρόγραμμα. Γεια σα, Πατέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να βγάλουμε άλλον ένα. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
1: Εσύ.
0: Εσύ που πήρες.
6: Τα βλέπεις.
0: Κλείς το ραδιόφωνο πρώτα και μετά μιλήσουμε.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Κλείς το ραδιόφωνο πρώτα. Θα αφήσετε να μιλήσουμε πρωταθλητές Ευρώπης 2 λεπτά, έτσι. Ωραία, εντάξει. Έτσι είσαι αυτό όμως. Μιχάλης από Νέα Μάκρη.
0: Άκου να σου πω, πρόσχε τι λες σήμερα. Πρόσεχε τη λέστη μου σήμερα, γιατί εγώ τα ακούω, δεν τα ακούει κανένας άλλος. Πάμε παρακάτω.
6: Όχι, προσεκτικός μου, δεν υπάρχει πολλά. Λέω πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Όχι, μα όχι, λέω αυτό που λες ότι δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Πρωταθλητής Ευρώπης είσαι.
6: Δεν είμαι με τα πάντα των προφήτης όμως, είδες.
0: Γιατί.
6: Εγώ βγήκα την Παρασκευή. Εκτέθηκα. Λέω ο Ολυμπιακός θα το πάρει, θα το σηκώσει. Έτσι, να είμαστε καθαροί. Ακούγομαι.
0: Βεβαίως και ακούγεσαι. Βεβαίως και ακούγεσαι, αλλά δεν ήταν και καμία τεράστια μαγκιά η πρόβλεψή σου.
6: Αυτό το λέω.
0: Το λέω γιατί δεν ήταν και καμία τρομερή πρόβλεψη αυτό που έκανες. Το 70% Ολυμπιακού έβλεπαν. Δεν είναι δηλαδή ότι έκανες καμία ανακάλυψη. Γιατί εγώ τι έλεγα, ότι θα το πάρει, δεν έλεγα.
6: Εσύ είπα, εσένα θέλω να πειράξω και τον Παναγιώτη, ρε φίλε. Τώρα πειράξω.
0: Πιάσε τον Παναγιώτη λίγο.
6: Δεν μου βάζετε την Παναγιά.
0: Πιάσε τον Παναγιώτη λίγο.
1: Πιάσε
0: τον Παναγιά εδώ απέναντι. Στην Πανανία που ζούμε, πιάσε την Παναγιά.
6: Μην είναι πρωταθλητής Ευρώπης, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Μαζί με άλλα πολλά εκατομμύρια κόσμου.
0: Ναι. Λες και βάλε τρίποντο. Λες και βάλε τρίποντο. Λες και βάλε τρίποντο. Χθες
6: και έλα, ρε. Γέμισαν οι τσέπες. Ναι, είδα και τα δύο κοράκια να τσακώνονται. Είδα και τα δύο κοράκια να τσακώνονται τους δικούς μας εκεί. Ο Άκα, ναι, δεν πειράζει. Θα τσακώνονται μεταξύ τους τα κοράκια. Δεν είναι πρόβλημα της ομάδας. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα και στον Μπαρτζόκα. Τώρα αυτά που ακούω περί διαιτησίας, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτοανερούνται με αυτά που λένε. Γύρισε και είπε ο πρώτος ακροατής ότι επί ο Μπράντοβιτς είμαστε τόσο στις νίκες με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τώρα είναι. Εγώ ξέρω ότι οι ομάδες έχουν ιστορία, δεν έχουν ούτε όπως με βολεύει, ούτε όπως σε βολεύει, ούτε κόβω εδώ, ούτε κόβω εκεί. Εγώ ξέρω ότι οι ομάδες έχουν ιστορία και η ιστορία τους είναι συνολική. Εγώ αυτά να κούβερεσαι.
6: Θα πω κάτι που το έζησε στα 4 χρόνια του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
6: Έτσι που φωνάζαμε και εμείς για διαιτησία στο ποδόσφαιρο και το Κατάρ. Θα πω κάτι. Εντάξει, επειδή η ιδιότητά μου είναι διαιτητής και τα έχουμε πει αυτά. Ο Κώστας ο Δημητριάδης, ο πολύ μεγάλος Έλληνας διαιτητής, μας έλεγε «Η διαιτησία είναι γέννης θηλυκού και με τις γυναίκες δεν τα βάλεις». Ωραία. Ένα το κρατούμενο.
0: Καλό ήταν.
6: Και δεύτερο το κρατούμενο είναι ότι αν δεν καταλάβουμε όταν η ομάδα μας δεν πάει καλά ποιο είναι το πρόβλημα και προσπαθούμε να τα ρίξουμε σε άλλα πράγματα, εκεί το πρόβλημα θα συνεχίζεται. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Καλή εβδομάδα στις χαρακτήρες Ολυμπιακούς. Πανηγυρίστε το. Ήταν μεγάλη νίκη, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή δουλειά σε όλους. Με υγεία και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Γεια σου, Μιχαλιό. Γεια σου, Μιχαλιό. Με γεμάτες τσέπες σήμερα. Γεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κάνα δύο μηνυματάκια. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Όνειρο ζούμε, μας ξυπνάτε. Έσπασε η κατάρα πρώτη θέση. Χαρακτήρα στη Ρεάλ που με τόσο προβλήματα έκανε ότι έκανε τεράστιο στα ΙΡΙΚ. Έκανε όλη διαφορά στο 4ο δεκάλεπτο. Με τα γρήγορα πόδια που έχει μάρκαρε όλου του αντιπάλου. Βαγγέλη, μην ακούς τίποτα, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο όπως ένα στην ελληνική δημοσιογραφία, μου λέει ο φίλος Μουράλης Ολυμπιακάκιας. Λοιπόν, γιατί δεν αφήνετε λέει, τον κόσμο να πει την άποψή του, λέει ο Δημήτρης ο Παναθηναϊκάκιας? Γιατί εγώ κάνω την εκπομπή, Δημήτρη, δεν κάνεις εσύ. Θα μου το επιτρέψεις, θα την κάνω εγώ την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πέρασε ένα πραγματικά μαύρο σουκού, πολύ πίκρα για τους βασιλικούς Παναθηναϊκούς, λέει. Ο Δε Γιανακόπουλος ξύπνησε ξαφνικά. Ελπίζω να έχουμε καταλάβει πόσο πολύ μας έχει καταστρέψει φέτος ο Αταμάν, λέει ο Πάνος από την Γλυφάδα. Καλημέρα, Μπόρτε, σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μπράβο στον Ολυμπιακό Γενικό Πασπύρο Σαϊκάρα Παταγί παντού.
1: Θα συμφωνήσω με ένα φίλο που λέει: μεγάλη ντροπή κατά τη γνώμη μου τόσα χρόνια οι ισπανικές ομάδες να καταβαίνουν με 100-200 φιλάθλους.
0: Και κυρίως η Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Και
0: η Μπαρτσελόνα δεύτερη.
1: Όταν η ομάδα που έχει τους περισσότερους τίτλους.
0: Δεν το βλέπουν τον μπάσκετ αυτοί οι δύο. Η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα. Δεν τρελαίνονται.
1: Α μην καταβαίνουν, ρε φίλε.
0: Δεν τρελαίνονται. Δηλαδή περισσότερο άμα θα πάει καμία Μπασκόνια, καμία Βαλένθια, καμία τέτοια από αυτοί κουβαλάνε παραπάνω λαό. Η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα μόνο όταν είναι στην Ισπανία, α πούμε, μόνο εκεί. Τι μα λέει ο ταξιτή, λέει το 24, λέγανε το πήραμε με τη Φαλά, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Όλοι μπαράζει χαρακτήρα στο Ολυμπιακό Στάδιο Επικίνδυνο Γαλάτη. Βαγγέλη, καλημέρα. Συλληπιτήρια για τον Δέλα. Θέλω να σε ρωτήσω, λέει. Γνωρίζαν, έχουν παιδιά, έχουν μια κορούλα, φίλε. Έχουν μια κούκλα. Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τα κατάκτηση τη Ευρωλίγκα και ειδικά στον Μπαρζόκα για το πολύ ωραίο μπάσκετ που έπαιξε για άλλη μια χρονιά. Και ένα σχόλιο για τον Γιάννη που δεν αφορά του υγιεί Παναθηναϊκού. Αν η Ευρωλίγκα έπαιζε τον Ολυμπιακό 90-10 τα τελευταία χρόνια, λέει, δεν θα έχανε 13 χρόνια να τη σηκώσει. Και αν τον Παναθηναϊκό τον κυνηγούσε, δεν θα το είχε πάρει πρόπεση, λέει ο Μιχάλης. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Συλληπιτήρια στον Τρανόδελα και στην οικογένειά του. Ο άνθρωπος είναι παράδειγμα προς μίμηση και έδειξε ότι οι άνθρωποι φαίνονται στα δύσκολα, λέει ο Μίτσος ο Ιδραυλικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νίκος, σας ακούω καθημερινά από Λάρισα, Δημήτρης Ολυμπιακός. Ολυμπιακός φέτος βγήκε πρώτος στη regular season, σκούπα στα playoff και νίκησε πανάξερη Φενέρ. Μην ακούω για διαιτησίες. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Πήγε 7 και 3, γιατί με σταματάς.
1: Εντάξει.
0: Σταμάτησέ με. Break, παιδιά. Break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν σε θωριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού! Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές! Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας! Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερόδη σκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυστά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι του Big Wings Sport FM. Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάνω στο τρίλο στα αντέξει τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω. Και πριν συνεχίσουμε με τον κόσμο, να πω ότι ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου τύχει κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωράνη στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Το Σάββατο είχαμε και το δώρο του Big Wings Sport FM, το πρώτο μεγάλο πάνω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το οποίο ήταν μέσω Instagram, αυτό αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Ένα Cherry Tingo 25.000 ευρώ. Το κέρδισε ένας ακροατής του Big Wings Sport FM και έρχονται κι άλλα μέχρι τις 8 Ιουνίου που αυτή εδώ η ραδιοφωνάρα κλείνει 30 χρόνια. Μαζί σας πάντα, δίπλα σας, εδώ. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο χωρίς να χρονοτριβούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Για να δούμε τι έχουμε.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Μηνύματα μετά, γιατί μας έχει πάρει ώρα, παιδιά. Mm-hmm. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Λεβέντες.
0: Έλα, γιγάντα, καλημέρα.
2: Τι κάνουμε,
0: όλα καλά.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, εγώ έκανα μια γρήγορη μια καταδρομική προχθές στο χωριό.
0: Όπα.
2: Το Σαββάτο έφυγα πρωί, έφυγα κατά τις 5 από εδώ και γύρισα πάλι το απόγευμα.
0: Καλά ξεκίνησες.
2: Είχα κάτι μερεμετάκια να φτιάξω και στο σπίτι.
0: Αυτή με ρώνει δηλαδή.
2: Και έπεσα αφήνες, συνέπεσα πάλι, δεν ξέρω τώρα τι χαίρο είναι. Όποτε πάω πετυχαίνω αγώνες αυτοκινήτου. το ράλι το Ακρόπολης, το κλασικό, το παλιό δηλαδή. Είδα φίλε το αυτοκίνητο, πέρασε αυτοκίνητο από αυτό που τρέχαν τότε οι Μουτών. Το Λάντζια που είχαν οι Μουτών. Το Λάντζια Δέλτα, το Ιντεγκράλε, το Σένικα, το παλιό, Σουμπαρού, έγινε εκτασιασμός. Τρελάθηκα. Λέω ρε φίλε θα πω αν είναι δυνατόν να δω αυτοκίνητα που πριν 30 χρόνια ξέρω που ήμουν πιτσιρίκος. Και συνέπεσε και την μέρα, αυτή η μέρα ήταν που κατατάχθηκα τότε στο στρατό, 23 Μαΐου το 94.
0: Τα συνδυάσεις όλα.
2: 230 εσώ. Λοιπόν, το κακό είναι βέβαια ότι, πώς το λένε ρε παιδί μου, έριξε φέτος τόσο πολύ νερό, γενικά σε όλη την Ελλάδα, έχουν βγάλει και πέτρες σκλαβιά.
0: Άσε, γιατί γκρινιάζαμε ότι δεν έβρεχε τόσο καιρό, γκρινιάζαμε ότι δεν έχει νερά.
2: Εμείς έχουμε μια λίμνη εκεί τεχνητή που έχουν δημιουργήσει κάποια χρόνια πριν και είχε φτάσει φέτος το καλοκαίρι πέρυσι που έφυγα, τον Αύγουστο, πολύ χαμηλά. Και έχει γεμίσει φίλε. Έπαθα πλάκα, γιατί χιόνια πολλά δεν έριξε.
0: Ναι.
2: Δύο χιονάκια.
0: Έριξε πολλά νερά όμως.
2: Αλλά έριξε πάρα πολλά νερά ποντιστικά, δηλαδή που το συγκράτησε το νερό, το έπιε η γης. Πολύ, πολύ καλή φάση. Λοιπόν, γι' αυτό πήρα καλημέρα σε όλους.
0: Έγινε,
2: καλή δύναμη και υγεία.
0: Υγεία, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, μαζί το πάμε.
1: Κλείστο.
0: Έλα, μας ακούς.
1: Έλα.
3: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Ο Γιώργος ο Παστόπουλος, είμαι, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά, μια χαρά.
3: Όπως είδες, σου είχα πει ότι η Ρεάλ θα πουλήσει ακριβά το μάρι της.
0: Ναι, γίνεται γεγονός.
3: Το πιο έξυπνο προπονητή από τους τέσσερις. Το πάλεψε όσο δεν μπορούσε.
0: Ναι, αλήθεια.
3: Κάθαρα αυτό, ακόμα και στο τέλος, όταν το σκορ έγινε 88-80, ποιοι πιστεύαν ότι θα μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι. Μόνο ο Σκαριόλου και οι παίκτες του νόμου. Όντως να γυρίσει, ακόμα και στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ποιος θα σκεφτόταν εκεί να πετάξουν δύο φορές την μπάλα στο σίδερο να διεκδικήσουν το rebound. Δηλαδή παίξαν και την τελευταία δυνατότητα να κερδίσουν το παιχνίδι, το παίξαν το χάρτη. Λοιπόν, εγώ δηλαδή θα ήθελα πολύ αυτό να πάρει σαν προπονητή ο Δημήτρης του χρόνου στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Μπράντοβιτς καλός προπονητής θα είναι σαν να λέμε ξαναζεσταμένο φαγητό.
0: Διαφωνώ.
3: Ήταν νέος προπονητής.
0: Διαφωνώ κάθετα.
3: Που δίψα να πάρει η Ευρωλίγκα.
0: Διαφωνώ κάθετα σε αυτό, αλλά κρατάω τη γνώμη σου.
3: Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι πετυχημένος, αλλά εμένα μ' άρεσε πάντα αυτός ο προπονητής, γιατί οι παίκτες τους παίζαν με πάθος και παίζαν άμυνα. Εκμεταλλευόταν καλά τα επιθετικά ταλέντα.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, λες κάτι όμως το οποίο δεν στέκει, γιατί είναι συνομήλικη ο Σκαριόλο με τον Ζότσο.
3: Ναι, συνομήλικη είναι, αλλά ο Ζότσο έχει. Δεν έχει πάρει τίποτα. Έχει δηλαδή πιο πολύ κίνητρο, πιο πολύ δίψα.
0: Ο Σκαριόλο τα έχει πάρει με την Εθνική Ισπανία όλα.
3: Άλλο με την Εθνική Ισπανία και άλλο με ομάδα. Εντάξει, και ο Μπράντοβιτς έχει πάρει με την Εθνική Ιγκοσλαβία. Εντάξει. Τώρα κάτι ακόμα. Εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση και το θεωρώ κακό ήταν το βλέμμα του Μποντίρογκα όταν έδινε το κύπελλο στον Ολυμπιακό.
0: Ποιο το?
1: Το βλέμμα του
3: Μποντίρογκα. Δηλαδή, ρε φίλε, χαμογέλα λίγο. Είσαι ο πρόεδρος, εντάξει. Το πήρε μια ομάδα που
4: Δεν τη θυμάμαι. Σίγουρα δεν ξέρω.
0: Δεν είσαι κοντά στο τηλέφωνο, δεν είσαι κοντά στο τηλέφωνο, σε χάνουμε.
3: Μισό.
0: Ναι. Αλλά ακούσαμε για τον Πόντιο αυτό που είπες, ναι, οκ. Okay.
3: Μ' ακούς τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, λιγάκι αυτό και μόνο δείχνει για μένα και ένοχο βλέμμα. Τώρα με το γιατί, αν θα το πάρει κάποιο συνέντευξη να του πει, γιατί δεν σου έβγες τέτοιο βλέμμα να μου στον τελικό να μου. Και σου να έτσι, ένα αγχωρημένο. Εμένα μου δείχνει και το ένοχο βλέμμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι καταλαβαίνει. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, λέμε, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, εγώ.
0: Καλημέρα, εσύ.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδές.
1: Επίσης.
5: Να βγει και άλλος ένας Ολυμπιακός, να το γλεντήσουμε λίγο.
0: Μη ρωτάς τέτοια πράγματα. Μη ρωτάς τέτοια πράγματα.
1: Κάντο.
0: Μη ρωτάς τέτοια πράγματα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά και πάλι. Ευτυχισμένοι είμαστε.
0: Λογικό.
5: Ευτυχισμένοι είμαστε. Άμα σου πω ότι έπαθα Βαγγέλη, πάω στην πλάκα.
0: Για πες, μ' αρέσουν αυτά.
5: Ξεκινάω από το Χαϊδάρι να φύγω να πάω στη δουλειά, έτσι, η οποία είναι Καλυθέα.
0: Ναι.
5: Και έχω πάρει το, τέλος πάντων, το κομπιούτερ της δουλειάς στο σπίτι. Φεύγω μια χαρά, πανηγύρια από εδώ, από εκεί, ακούω το ζεύρα, το ζεύρα κόσδευα να τρελαθώ πάλι στον δρόμο.
0: Ναι.
5: Φτάνω σε συγκρού στο Μέγα, λέω, κάτι έχω ξεχάσει νομίζω. Πήρα το καφέ κανονικά, με το 2 ώρο που έχω κοιμηθεί, τέλος πάντων, από το δημοτικό. Παίρνω το καφέ και λέω τώρα 100 μέτρα πριν από τη δουλειά, λέω κάτι έχω ξεχάσει. Και έχω ξεχάσει το κομπιούτερ στη δουλειά και πάω πάλι σπίτι.
1: Oh.
5: Μας έχει τρελάνει ο άλλος. Μιλάμε για τρέλα. Το καφέ το θυμήθηκα. Το κομπιούτερ να δουλέψω δεν το θυμήθηκα. Μας πήρε τα μυαλά.
0: Και χωρίς τον καφέ δεν θα μπορούσες να δουλέψεις.
1: Επίσης.
5: Ναι, αλλά έλα τώρα που γυρίζω πάλι πίσω. Τίποτα, ευτυχισμένος είμαι. Μας έβγαλε λίγο την ψυχή. Ό,τι μαλλιά είχαμε τα χάσαμε στο τελευταίο και πέρα λεπτό που με τα δύο λάθη. Λέω, λες. Αλλά τελικά όλα πήγανε καλά. Δεν έβαλε το τρίποντο αυτός ο παιχταράς. Δηλαδή, αυτό το παλικάρι όποτε σηκώθηκε έγραφε. Τι παιχτούρα είναι αυτή. Μία από τις παιχτούρες.
0: Ρεάλ είναι, φίλε, θα έχει καλούς παιχτές.
5: Ρεάλ είναι αυτό το πράγμα.
0: Ρεάλ είναι.
5: 15 ψυχή, όχι 7 ψυχή. Τέλος πάντων, όλα καλά. Στους υπόλοιπους φίλους, αφήστε μας, παιδιά, να το γλεντήσουμε και εμείς σήμερα άλλη μια φορά και από αύριο γνιάζουμε.
0: Έτσι.
5: Όλα καλά, παιδιά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Και εσύ, αδερφέ,
5: άντε. Συλληπιτήρια στο γίγαντα του Τράι, δύναμη και κουράγιο. Αυτά.
0: Είσαι ωραίος, τα λέμε, γεια.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Διαλυματάκι, θα πάμε.
0: Και 20 το κάνουμε μετά από αυτή τη γραμμή. Είναι μεγάλο.
1: Πάμε.
0: Είναι μεγάλο. Πάμε. Έτσι κι αλλιώς 2 λεπτά μιλάνε όλοι, δεν μιλάνε κανένας πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Το
0: ναι.
6: Έδειξα ολού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πες
6: το κέτσο. Ποιος είναι, άμα έχεις άκρες να πούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Δεν ξέρω, κάνετε εσείς αξίδες μεταξύ σας, μην μπλέκετε.
6: Τι να κάνουμε τώρα, αφού τον παίρνω τηλέφωνο περιβέ τώρα και του...
0: Μην μπλέκετε με
1: εμένα. Εκεί είμαι, ρίχτους.
6: Και περιβέ και όλα τέτοια. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν σταθερά η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Και εγώ θα κάνω μια πρόβληση, αν πεις τώρα τη βλέπεις, δεν ξέρεις τι ρόστερ θα υπάρχει την επόμενη χρονιά. Αν δεν αλλάξει το ρόστερ και μείνει κάπου εκεί, νομίζω ότι του χρόνου θα είναι και το απόλυτο φαβορί να κάνει back-to-back. Γιατί τώρα πιστεύω ότι θα λυθεί. Δηλαδή είναι πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Και με τον ίδιο προπονητή και με περίπου το ίδιο ρόστερ, νομίζω ότι θα είναι και το φαβορί για την επόμενη χρονιά να το ξαναπάρει. Τώρα που έχουν λυθεί και το μυαλό του προπονητή του, αλλά και των παιχτών. Γιατί όπως να το κάνεις αυτό, ξέρεις, το 10 χρόνια, 12, 13, 5 Final Four, όλα μέσα στο μυαλό τους πηγαίνανε λίγο... Φαινόταν η πίεση. Εχθές φαινόταν πάρα πολύ η πίεση που είχαν. Νομίζω ότι το επόμενο θα είναι πιο εύκολο να το πάρουν. Αν η ομάδα είναι της ίδιας δυναμικής, έτσι, πάντα μιλάμε. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αν πεις τώρα από Σεπτέμβρη ποιος... Μακριά από το τέλειο, γιατί τώρα έχω και τον dry, να μην πω ότι είμαι λέξη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ποιος που λέει η έκφραση, ποιος τέτοιο, ποιος το άλλο, τέλος πάντων. Μην την πω.
1: Μην την πεις,
6: μέρα που είναι.
1: Άστο.
6: Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο, να είναι καλά σήμερα οι Ολυμπιακοί. Όλοι οι ταξιτζίδες που δουλέψαμε νύχτα δουλέψαμε πολύ καλά. γυρίσαν όλη την Αθήνα να είναι καλά, μας δώσανε καλό μεροκάματο. Πραγματικά δηλαδή...
0: Για μου λες, σε αυτές τις περιπτώσεις παίζουν μια απάντησή μου σε αυτό και θα σε κλείσω σιγά σιγά. Το παίζεις ότι είσαι η ομάδα που κερδίζει σε αυτές τις περιπτώσεις?
6: Όχι, εγώ το κινητό μου από πίσω όλοι το ξέρουν και στο λιμάνι και σε αυτό έχω το σήμα της ΑΕΚ. Είσαι καλά τώρα, δεν είναι.
0: Σίγουρα. Δεν μου λες παπατζές.
6: Να σου στείλω φωτογραφία τη θήκη του κινητού.
0: Όχι τη θήκη του κινητού, αλλά μπορεί εκείνη την ώρα το βράδυ που μπαίνουν όταν αναλόγως ποιος κερδίζει.
1: Έχεις δύο,
0: μπορεί να έχει τρεις δίκες μέσα στο τουλαπάκι.
6: Από τρεις φορές την ερχόμενα Ολυμπιακό σου βγάζω το καντήλα.
0: Λοιπόν, έγινε. Έγινε, Νοντάρα. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε τα ημάδα. Πάμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
7: Ναι. Δεν παίρνει γραμμή αυτό.
9: Ναι.
7: Έλα, εσύ είσαι.
8: Ναι. Γεια σου.
7: Έλα.
9: Εγώ είμαι.
7: Ναι, ναι.
8: Εσύ.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Βαγγέλη, και πάνω.
7: Και από εμάς.
9: Πρώτη φορά καλώ στην εκπομπή σας.
7: Να είσαι καλά.
9: Από πάρα πολλά χρόνια. Είμαι Παναθηναϊκός και γενικά ταυτίζομαι μαζί σου στο ύφος σου, στο ήθος σου, στο χαρακτήρα της εκπομπής. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια, σε άκουγα φοιτητής και πλέον είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά, για να καταλάβεις.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Το όνομά σου?
9: Το όνομά μου είναι Τόλης.
7: Τόλης. Έλα, ρε Τόλη, πάμε.
8: Να σου ζήσουν τα παιδάκια.
7: Ναι, να χαίρεσαι την οικογένεια.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και εντάξει, χτες δεν έβλεπα το μάτι γιατί είναι πολύ πρόσφατο το δεύτερο. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα βραδιά, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά σκεφτόμουν, ας πούμε, και λέω να πάρει, εντάξει, εσύ η ομάδα σου δεν είναι εκεί και έτσι όπως τα έκανε τώρα, μην πω πως τα έκανε, δεν είναι εκεί. Από εκεί και πέρα, ο κουμπάρος, ας πούμε, ή ο φίλος ή ο κολλητός που πάτε για πήρες, ο συνάδελφος στη δουλειά, γιατί να μην το χαρεί, να μην το απολαύσει. Μετά αυτό σκεφτόμουν, δηλαδή, ότι δεν μπορούμε αυτή, ας πούμε, η κατάσταση που επικρατεί, ότι να μην χάρει ο άλλος, αφού δεν το πήρα εγώ, να μην το πάρει κανένας. Νομίζω ότι αυτό λίγο μας έχει φάει. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά, ρε παιδιά, δηλαδή, να μην τρελαινόμαστε τόσο πολύ. Άξιζαν, το πήρανε, μπράβο, μπράβο τους, μαγιά τους. Και θέλω να το συνδέσω με κάτι άλλο που θέλω πολύ καιρό να το αναφέρω αυτό, γιατί γενικά, εντάξει, ενώ έχω περτεί στο μπάσκετ και σαν και τη δουλειά μου είναι γυμναστής, έχω περτήσει το μπάσκετ και σε ομάδες και σε επαγγελματικό επίπεδο. Νομίζω ότι όταν είσαι κοντά εκεί πέρα, δηλαδή ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο πάει Final Four και το χάνει. Και είσαι εκεί, επειδή έχω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς οι οποίοι κράζουν τον προπονητή, τον Μπαρτζόκα κτλ. Εγώ νομίζω ότι όταν είσαι εκεί πρέπει να κρατάς ένα προπονητή, για να το συνδέσω με τον Παναγιώτη και τον Γιωβάνοβιτς τώρα, ο οποίος με τα κολλήματά του, μετά, ας πούμε, έχεις ένα προπονητή που σαν το ξαφνικά στο Παναθηναϊκό σε πήγε να πάρει πρωτάθλημα. Και δεν το πήρε την πρώτη χρονιά. Εγώ μου το επισημίσω αν όχι τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, κάποιος θα το πάρει. Όταν σε έχει εκεί.
7: Και όπως λες και αυτό ισχύει για τον Μπαρτζόκα, λες.
9: Ναι, όπως ισχύει για τον Μπαρτζόκα, όπως και ισχύει, και ήθελα να σου πω να το πω αυτό πριν πάρει άρχισαν το πρωτάθλημα, και για τον Αρτέτα.
7: Ναι, δηλαδή, ναι.
9: Ήταν εκεί κάθε χρόνο δεύτερη. Ποιος προπονητής στην Ελλάδα θα βγάζει κάθε χρονιά δεύτερο τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναγιώτη, δεν ξέρω, και τον διατάγανε. Δεύτερη, τρίτη χρονιά θα λέγανε άντε αγόρι μου, δεν κάνεις, δεν μπορείς, φύγει, ας πούμε. Και ο τύπος πήρε πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια για την Άρσεναλ.
7: 22.
9: Ναι, ναι. Οπότε εντάξει, τώρα. Πάνε αυτά, φύγανε, πάνε πίσω. Πάμε για τα επόμενα. Να δούμε τώρα τι θα κάνει ο νέος προπονητής που θα έρθει. Έκλεισε ο Δανός.
7: Νομίζω ότι θα ανακοινωθεί. Νομίζω ότι σήμερα, αύριο θα ανακοινωθεί.
9: Ναι. Να. Και εγώ μεταξύ μας. Αυτό που συζητάω πολλές φορές τώρα τελευταία με φίλους μου για τον. Για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον επόμενο Βαγγέλη, και επειδή κάποιοι λέγανε για τον Μπενίτεθ να μείνει και ότι είναι μεγάλος προπονητής. Εντάξει, είναι μεγάλος προπονητής. Ωστόσο, όταν ένας προπονητής έρχεται και θεωρεί ότι είναι πάνω από την ομάδα στην οποία κοουτσάρει, για μένα δεν τον θέλω στην ομάδα μου. Δεν τον θέλω. Δηλαδή, εγώ εμένα αυτό μου έβγαζε ο Ράφα. Ότι εντάξει, ας πούμε ήρθα και εδώ, αλλά.
7: Χάρη σας κάνω κιόλας.
9: Ναι, κάπως έτσι. Mm. Δηλαδή. Δεν το θέλω αυτό. Καλύτερα να έρθει ένας προπονητής ο οποίος θα θέλει να δείξει πράγματα και εντάξει, τώρα δεν ξέρω αυτός ο προπονητής. Εμένα μου φαίνεται ότι έτσι είναι μια ωραία νότα. Μακάρι να πάει καλά ο άνθρωπος και

0: Δεν ξέρω, ήταν στιγμές, τι να πω. Επειδή θέλω να το ξαναδώ, εντάξει το παιχνίδι δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ πολλά πράγματα. Φαίνονταν ρε φίλε ότι θα στραβώσει, δηλαδή έτσι το βλέπω. Και με ο Μιλουτίνοφ,
1: ναι.
0: Επειδή πιστεύω ότι ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας ήταν το κλειδί σε όλο το παιχνίδι και στον ημιτελικό και σε όλο, όλη, καλά όλη τη χρονιά και τόση λάσπη που έφαγε. Δηλαδή είχαν πει ότι ξέρω εγώ το παιχνίδι είναι τελειωμένο πριν αρχίσει και τα λοιπά. Και εγώ το βλέπα το παιχνίδι γιατί έβλεπα ότι και να πλησιάζαμε ξαναρίχνανε. Μέχρι και που περάσαμε πάλι συνέχεια. Δηλαδή τι πάνε να πει δεν παίζει. Έπαιξε ένα 4-5, όλοι ήταν, ξέρεις τι είναι τώρα να σουτάρουν 5 παίχτες. Εσύ που ξέρεις, μπορεί να ξέρεις περισσότερο από μπάσκετ. Ο Μιλουτίνοφ στην αρχή και γενικά σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού ήταν ταιριάζει για το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν ταιριάζει γιατί δεν έπαιζε ο Ταβάρες.
0: Αυτό.
1: Είναι, δηλαδή ήταν ένα μάτσο το οποίο κούμπωσε πολύ καλύτερα, όμως όπως είπε και ένα φίλο στο μήνυμά του ή στον αέρα, δεν θυμάμαι, για τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Κούμπωσε πάρα πολύ ο Ταϊρίκ γιατί είναι πιο κοντός και πιο γρήγορος να κυνηγήσει. Έκλεισε διαδρόμους και ο Χολ πήγε καλύτερα. Δεν ταιριάζει για τον Μιλουτίνοφ που είναι παιχτάρα, δεν ταιριάζει το παιχνίδι λόγω του πώς έπαιζε και η Ρεάλ. Γιατί δεν έπαιζε με ψηλό.
0: Αυτό γιατί λέω είναι τόσο μεγάλη δικαίωση για αυτόν τον άνθρωπο τον Μπαρτζόκα, δηλαδή που εμείς. Το λατρεύουμε, έτσι, και τόσο, δηλαδή, δεν φταίνε κάποια άτομα, αλλά είναι, όλοι γνωρίζουν ότι είναι σε, δηλαδή, συγκεκριμένος ο πόλεμος που τρώει χρόνια και φαντάσου τώρα να μην το έπαιρνε πάλι, έτσι. Δηλαδή, αν δεν έμπαιναν κανένα δυο τρίποντα εκεί στο τέλος που περάσαμε μπροστά και μετά μας ξαναέφτασε πάλι με το Χεζόνια, μετά να πούμε το... Ποιος το έβαλε, ο Βεζένκοφ δεν έβαλε πολλούς πόντους.
1: Έβαλε από τη γωνία κρίσιμο εκεί, ναι.
0: Εκεί, αυτό, μπράβο. Αλλά και πάλι εκεί το κάρφωμα μετά του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν τους προλάβαινες. Μιλάμε τώρα για παίχτες οι οποίοι αυτό το τεσάρι, πώς το λένε, που σου φαίνεται για κοντός, που έχει τη Μοϊκάνα.
1: Ο Ντέκ, ο Ντέκ ο Αργεντινός.
0: Ναι, δεν τις προλάβαινες, ειλικρινά σου λέω. Και ξέρεις είναι τώρα πέντε παίχτες να στάρουν τρίποντο με τέτοια ποσοστά. Δηλαδή μου λειτουργούν ότι δεν ταιριάζει. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που έχει γίνει, να πούμε, βλέπω κιόλας τώρα από το ίντερνετ, ότι πρέπει εκτός από όλο αυτό που έγινε μέχρι το πρωί, πρέπει να έχει γίνει παντού σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάλι... ό,τι και να πω, δηλαδή χάρηκα τόσο πολύ και για το ευρωπαϊκό, γιατί έσπασε και η Κατάρα και το πήρε και ο Μπαρτζόκας, που είναι έτσι, ξέρω εγώ, το έχει πει ρε παιδάκι μου στεγνά ότι είναι Ολυμπιακός, πώς ήταν ο Τάκης ο Λεμονής, να πούμε, έτσι. Και ο Τάκης ο Λεμονής δεν έφαγε ψωμί, δεν έφαγε μεροκάματο, λόγω αυτού του ότι το έλεγε, ότι πού να πήγαινε, σε ποια ομάδα να πήγαινε.
1: Δεν το λείψει άλλες ομάδες, λες, ναι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, τώρα, έγινε αρχηγέ μου, πρέπει να πάω δελτίο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι
1: άντε,
0: καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Γεια.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πρωταθλητής Ευρώπης στέθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς.

0: βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Nova Mix Gel,
12: Ναι.
11: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε, και καλή εβδομάδα στο πρωινό της Δευτέρας, 25 του Μάη του 2026. Καλημέρα από την Πάρα. Φαίνεται τελευταία ενότητα της εκπομπής, στην οποία πορευόμαστε με τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Καλημέρα από την Πάρα. Φαίνεται στο Facebook. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε τα μηνύματά σας καθημερινά. Και βέβαια τη συμμετοχή σας μέσα από το Live 24, που και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε ενετικά και να μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Πριν προχωρήσω, θα πω αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Ο Κωνσταντίνος λέει σε κατάθλιψη φούρναρη, τα ψωμία και οι τρόπες θα βγουν με τροπικό μαύρισμα σήμερα, λέει. Καλημέρα, παιδιά. Τόση τοξικότητα φούρναρη. Κρίμα, λέει. Ας μην βγείτε σήμερα, παιδιά. Αν δεν το αντέχετε, λέει ο Στράτης, ο ποδηλάτης Εθέλ. Καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Χθες φάγε αρκετό ξύλο Ολυμπιακός και πλέον πώς συμπεριφορόταν διαιτές στον προπονητή της Ρεάλ. Σήμερα είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Για τους υγιείς φιλάθλους, λέει ο Γιάννης Σάικ Λάρνακα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα. Να έχουμε δίκαιο το πήρε Ολυμπιακός χθες από ένα Παναθηναϊκό. Μισή Παναθηναϊκή ηρεμία τώρα και επανάθαμε σωστές κινήσεις. Θα έρθει ξανά στην κορυφή. Κυριάκος, νέος κόσμος και πρωινή βόλτα με τον Όσκαρ, που είναι ένας κούκλος ο Όσκαρ, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η πιστεύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Πανάξερο το πήρε Σάκης Δίων Πανάθα. Η συνταγή είναι απλή, λέει. Φεσώνεις με 30 εκατομμύρια τη ΔΕΗ. Τα ρίχνεις, λέει, στην ομάδα. Λέει εδώ και τα διάφορα άλλα ο φίλος ο Γιάρχος, ναι. Βαγγέλη, είναι θέμα ορών ή ημερών να υπογράψει ο Νέστρουπ, γιατί καθυστερεί, μήπως περιμένει, έχει κοιτάζει άλλες περιστάσεις. Όχι, Μάκη. Νομίζω ότι αν όχι σήμερα, αύριο θα ανακοινωθεί. Καλημέρα, Παρεούλα. Καλή εβδομάδα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τραϊανού και κουράγιο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη χθες για μένα. Πανάξιο που θα δει τη Ευρώπη. Συγκινητικό ο Πρίντεζη. Ο αθλητισμός και ο υγιής ανταγωνισμός πρέπει να ενώνει και να μορφώνει, λέει ο Γιώργος Άικο Πουλμαντζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω μας στέλνει ο Γιουργάρας. Έχω μια φωτογραφία στα χέρια μου με το μακρινό 7 με τον Αλβέρτη. Πόσο μεγαλώσαμε, ρε παιδιά, έχουμε 26 πλέον, σωστά. Συγχαρητήρια, Ολυμπιακέ, και α μη σε γουστάρω, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Φάνηκε η εμπειρία σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια όπως θες με τη Ρεάλ ανάμεσα σε Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Και πιστεύω και ο Τζόσεφ θα κάνει πολλά πράγματα του χρόνου. Σάκης Ολυμπιακός από Λευσίνα. Παναγιώτη, θεϊκό το μήνυμά σου με την τουαλέτα, αλλά δεν διαβάζετε. Η πλάκα είναι, λέει, ότι κάπου διάβασε ότι ο Μπαρτζόκας είναι γέννημα θρέμα, λέει, από Βαζελοπεριοχή. Γεννήθηκε αμπελόκηπος, μεγάλο ζωγράφο και έγινε γνωστό μπασχετικό από το Μαρούσι. Κοίτα να δεις, αλλά Ολυμπιακός ήταν πάντα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όμορφη μέρα, αν και Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ κακό αυτό για όλους και την Ελλάδα. Μην ξέρουμε, να μας ξέρουμε. Γενικά, λέει, σε τι κατάσταση άφησαν το γήπεδο μας όμως. Δεν ξέρω, φίλε, τι έγινε. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και πάνω. Αν πω ότι δεν μπορεί να είναι ψέμα, αλλά επειδή είμαι Παναθηναϊκός και μπασκετικός, κουβαλάω 7 ευρωπαϊκά στην πλάτη. Δεν γίνεται να μην παραδεχτώ ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει απίστευτο μπάσκετ αυτά τα χρόνια. Μπασκετικά συγχαρητήρια, λέει ο Άλεξ. Καλημέρα σε όλους, μόνο Άκης Τελινοτάκης. Καλημέρα, παιχταράδες μου. Μιχάλης Ηρακλής, Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στην ομάδα που με έκανε χαρούμενο και για να καταλάβετε όλοι ότι είναι αθλητισμός. Μακάρι κάθε 3 χρόνια μια ελληνική ομάδα να το σηκώνει και να φέρνει στην Ελλάδα το τρόπο. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ευρώπη και γι' αυτό λέω κάθε 3 χρόνια να παίρνουμε και αυτή κάτι. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά, λέει ο Μιχαλάρας. Χθες, λέει, η υγιής επιχειρηματικότητα. Ναι, συνάντησε το επιτελικό κράτος. Ναι. Καλό απόγευμα από Μελβούρνη, Αυστραλία. Μια διόρθωση στον ακροατή που είπε για τη Λάντσια, λέει, τη Μουτών. Οδηγούσε ένα Audi, λέει, ο Γιάννης, ο φίλος μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλους. Ο Γιωργόπουλος Τράνσφερ. Χθες είχα ένα δρομολόγιο προς Πάτρα. Πήρα μαζί μου τη γυναίκα μου για να έχω παρέα. Φτάνοντας στο Ζευγολατιό, θυμήθηκα το τραγούδι που βάζει ο Πάνος και άρχισα να τραγουδάω Ζευγολατιό σαν μια ανάμνηση παλιά. Γυρίζει, με κοιτάει με απορία και μου λέει, γυναίκα μου, τι λες. Άντε τώρα τις εξηγήσεις. Δεν εξηγούνται, όχι. Δυστυχώς, καλημέρα, το δυστυχώς σας ακούω, αφού επιβιώσαμε και χθες όλα καλά. Πόσο καλός δαίμονας αυτή η απίστευτη Ρεάλ, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μου τον Τάσο. Ρε, εσείς δεν ξέρω γιατί, λέει, από το πρωί που ξύπνησα τραγουδάω, σήμερα κρέμεται επί ξύλου. Καλημέρα, καλησπέρας, παρέα, λέει ο Παντελής. Καλημέρα, Βαγγέλη, δεν έχει πολύ κίνηση, μάλλον η Παναθηναϊκή πήγαμε δουλειά σήμερα, λέει. Μόνο η Παναθηναϊκή πήγαμε δουλειά σήμερα, ναι. Μίλησαν οι Μουγκοί, λέει ο Μάξιμος. Ξαναπήρε για τον Τιφαλά, ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Γιούλ Καμπάτσο, ρουφάτε, λέει, από τον Ορθικό Πειρά ο Νίκος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας, όμως χθες δεν ήταν καλύτερο. Στο 82-80 δεν υπάρχει κανένα φάουλ και είναι σφύριγμα που αλλάζει το τελικό. Τέλος, ένα σχόλιο θα ήθελα για τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Όλη τη χρονιά επικεντρωμένοι στο στόχο, έκλεισαν τα αυτιά τους στις προκλήσεις ενός ολόκληρου συστήματος, λέει ο Ηλίας. Βαγγέλη, καλημέρα. Ο Γιανακόπουλος, έστω και με μια σπόντα, έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η Αγγελόπουλη 2 χρόνια είναι στη Μούγκα, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα με ένα μεγάλο χαμόγελο όλη μέρα. Σήμερα ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και σήμερα γενέθλια ο γιος μου κλείνει τα 9. Να το χαίρεσαι, Γιάννο. Να είναι γερός ο Λεβέντης σου.
1: Πολύ χρόνος.
0: Καλημέρα, αν σήμερα λέει δεν φύγει ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και η Φενέρ από την Ευρωλίγκα είναι συνένοχοι, λέει ο Κυριάκος. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα μηνυματάκια σας. Πριν πάμε στο time out, να ρίξουμε ματιά, και δεν πιστεύω να έχει τίποτα της προκοπής σήμερα από μεταδόσεις, αλλά ας ρίξουμε μια ματιά. Ορίστε, έχει ρε φίλε, παίζετε μπάσκετ. 7 η ώρα. Άρης, ΑΕΚ, Άρης. Τρίτος αγώνας σειράς, 1-1 είναι οι δύο ομάδες. Όποιος νικήσει περνάει στα ημιτελικά. Το μάτς είναι στην ΕΡΤ 2, 7 η ώρα, και θα έχετε φυσικά ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM. Κατά τα άλλα, υπάρχει ωραίο ματσάκι στη Γερμανία, 9.30 ώρα είναι το Μπαράζ. Παίζει η Πάτερμπορν με τη Βόλσμπουργκ και ο νικητής παίζει Bundesliga. Ο ηττημένος στην δεύτερη κατηγορία. Η Βόλσμπουργκ είναι η ομάδα από τα Μπαράζ από την πρώτη κατηγορία. Η Πάτερμπορν είναι η επιλαχούσα από τη δεύτερη κατηγορία. Και υπάρχει και Handball στις 7 η ώρα, η διάρκεια με τον μπάσκετ που θα πάνε οι Άκτζηδες. Ολυμπιακός ΑΕΚ, α, είναι εκτός. Στο Mega News είναι αυτό. Αυτά για σήμερα. Για τις τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο time out και ερχόμαστε για τελική ευθεία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Η Winsport FM 94,6.

Στη συνέχεια αυτό που έλεγα πριν για τη Βόλσμπουργκ, λέει ένας φίλος, παίζουμε κουλιαράκι για γκολ απόψε. Ναι, ναι, βάζει. Έβαλε και τώρα στα τελευταία που τους βοήθησε να μην πέσουν κατευθείαν και να παίξουν τα μπαράζ. Ο Κουλιαράκης. Έχει γίνει τρομερή, τεράστια έκπληξη, μου το στείλατε και σε μηνύματα, στην Πορτογαλία, στον τελικό του κυπέλου. Εκεί όπου είχαμε μεγάλο κάζο για τη Sporting Λισαβόνα, η οποία ιτήθηκε, ή μάλλον να το πω σωστά, η σπουδαία Τορένσε από τη δεύτερη κατηγορία, γιατί αυτοί νίκησαν, δεν ιτήθηκαν οι Sporting Gay, νίκησε 2-1 στην παράταση τη Sporting Λισαβόνα, πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκαν 1-0 τη Τορένσε, ισοφάρισε η Sporting Λισαβόνα και στην παράταση η Τορένσε κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 και να κατακτήσει φυσικά το πρώτο κύπελλο στην ιστορία της. Δεν είχαν πάρει τίποτα οι άνθρωποι. Έτσι, μια σπουδαία, πολύ σπουδαία νίκη για έναν μικρό, ας πούμε, του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Ο Βαγιανίδης, από ό,τι βλέπω, ήταν βασικός, αλλά βγήκε αλλαγή από τον αγώνα. Καλά για τον Ιωαννίδη, από του χρόνου θα υπολογίζεται, όπως είπε και ο προπονητής τους εκεί.

Και να αφήσουμε και λίγο τα ευρωπαϊκά, να πάμε και λίγο στο NBA. Τώρα που τελειώνουμε, να πούμε ότι οι Spurs πέτυχαν μεγάλη νίκη, επικρατώντας 103-82 των πρωταθλητών, των περσινών πρωταθλητών, ο Oklahoma City Thunder. Και με αυτή τη νίκη έφεραν τους τελικούς της Δύσης στο 2-2, δείχνοντας στο Thunder ότι αυτοί δεν είναι Lakers. Δεν είναι Lakers, mm-hmm. οι Spurs. Είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέρμα το πράγμα με τους Thunder οι Spurs. Με έναν σπουδαίο Εμπανιάμα, ο οποίος αυτή τη φορά είχε 33 πόντους, 8 rebound και 5 assist και ήταν ο κορυφαίος φυσικά. Από την άλλη πλευρά, ο στάρ των Thunder, ο Αλεξάνδερ, είχε 19 πόντους, 4 rebound και 7 assist, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να αποφύγει την ήττα.

Πέρα από τα ελληνικά μεγάλη σλέη που θα δούμε Μίλαν και Γιούβε στο Ευρώπα του χρόνου, λέει ο Γιάννης, καλημέρα, ναι, μετά την σπουδαία επιτυχία του Δουβίκα και της Κόμο, έμεινε η Μίλαν εκτός Champions League, θα παίξει στο Ευρώπα μαζί με τη Γιουβέντους, η Γιουβέντους ήταν πιο πίσω σε αλλιώς όλη τη χρονιά. Θα είναι μαζί στο Europa αυτές οι δύο μεγάλες ιταλικές δυνάμεις. Καλημέρα στην παρέα, Βαγγέλη, μετά την καταστροφική σεζόν της Λίβερπουλ και τη μέτρια του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στο μπάσκετ να μας δώσει μεγάλη χαρά, λέει ο Νίκος από Νέα Ερυθρέα. Ρε παιδιά, θέλω να φτιάξω, λέει, ένα μερεμέτ στο σπίτι και χρειάζομαι τσιμέντο. Λέει ο Νίκος, ναι, να πάει να πάρεις. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ευτυχώς κράτησε τη Ρεάλ στα 11 ευρωπαϊκά για να είμαστε κοντά. Εύχομαι να μπορέσει να περάσει τη Βαρέζο Ολυμπιακός. Αυτό δεν το σχολιάζει κανείς, λέει. Για τα λοιπά. Ναι, Τάσο. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Θα βγουν σήμερα να μας πούνε για την αισθητική του Λιόπουλου, ο παδί της ομάδας του κ. Βαγγέλη. Συγχαρητήρια, λέει. Για τον τρόπο, ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Αν και Παναθηναϊκός θα έδινε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό στην περίπτωση που δεν κέρδιζε άλλο ένα παιχνίδι φέτος με την ακραία βοήθεια των διαιτητών, λέει. Ειδικά στο τέλος ο Κωνσταντίνος. Ναι. Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, φίλε μου. Έλεος με την τοξικότητα. Αθλητισμός είναι τα δικά μας. Μάγικα του άλλου είναι βρώμικα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δέλα, λέει ο Παναγιώτης αγωνιστικής. Ναι. Τζορδανάκο, δεν το πιάσα, ρε. Δεν το πιάσα το ερώτημά σου. Και το βράδυ μόνο το ξέρω. Ναι, το βράδυ πειρώτησε και ένας φίλος πριν. Κανονικά. Κανονικά έχουμε εκπομπούλα.

0: Και με ρωτάει αυτό ο φίλος μου Γιώργος Φορτηγό 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι γίνεται τώρα με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στην Πορτογαλία μετά τον τελικό του κυπέλου? Λοιπόν, η ομάδα αυτής της δεύτερης κατηγορίας, το Ρένσε, εξασφαλίζει απευθείας θέση στη League Face του Europa και φέρνει ντόμινο βέβαια. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά την Μπενφίκα του Παυλίδη, η οποία θα ξεκινήσει την πορεία της από το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Την ίδια στιγμή η Μπράγκα οδηγείται στα προκριματικά του Conference, χάνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στο Europa. Η πιο άτυχη ομάδα πάντως αποδείχθηκε η Φαμαλικάο, η οποία παρότι τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, έμεινε τελικά εκτός Ευρώπης. Λέγε με Λεβαδιακό. Η Φαμαλικάο έπαθε Λεβαδιακό. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν. Έχω παίξει λέει γκολ το Ρένσε στο 1-2 και άμα δεις τι χάνει καθυστερήσει να κάνει το 1-3 θα τραβά τα μαλλιά σου. Δεν θα τραβά τα μαλλιά σου, λέει. Ναι. Στη Γαλλία στην εκεί πλένε ότι μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιό Ολυμπιακό κατέξει τον τίτλο τη Ευρωλίγκα εναντίον τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό, όπως μου λέει εδώ ένα φίλο. Και μου στέλνει και μάρκα, μου στέλνει και γκαζέτα γενικά για τα όσα γράφουν για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Τι κάνει ο Μπαγκάνης στην Τρίπολη, ρε. Καλημέρα από Τρίπολη, λέει, ωραία.
1: Είναι στα μέρη τη σύζυγου.
0: Ορεινή Αρκαδία, είναι σύζυγος. Γιατί βουνά βλέπω. Και το φούρνο ποιο, αυτόματο πιλότο. Αλλά θα μου πει αν είσαι επιχειρηματίας με προσωπικό δεκάδες ανθρώπους πίσω σου. Ναι, αν είσαι βιομηχανός με προσωπικό δεκάδες ανθρώπους πίσω σου, θα πας εσύ το τρίμερο στην Ορεινή Αρκαδία. Γιατί να μην πας. Να γιορτάσεις το ευρωπαϊκό εκεί. Στο φίλο το Φίλιππο να απαντήσω ότι ναι, ο ξένος τύπος κυρίως γράφει ότι είναι πολύ προχωρημένη η επαφή του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο. Μένει να δούμε να επιβεβαιωθεί. Το Basket News, νομίζω ένα site από το εξωτερικό, το έγραφε ότι είναι σχεδόν συμφωνημένο ο Μοντέρο να έρθει νέα σεζόν στον Ολυμπιακό και ότι έχει πει όχι στην περίπτωση της Βαλένθια να ανανεώσει και να μείνει εκεί. Για τον Ολυμπιακό το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής στο ποδοσφαιρικό, να το πω άλλη μία γιατί έχει συντονιστεί και άλλος κόσμος τώρα, ότι εχθές η Άστον Βίλα έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο, έκανε διπλό στο αντίο του Γκουαρδιόλα από τη Σίτι, νίκησε 1-2 η Άστον Βίλα, πήρε το εισιτήριο του Champions League και αυτό ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, γιατί ουσιαστικά γλίτωσε ένα γύρο και όχι απλά γλίτωσε ένα γύρο, πήγε στο τρίτο προβληματικό, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Ολυμπιακός, ακόμη και αν αποκλειστεί στα προκριματικά του Champions League πλέον, έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στη League Face του Europa. Άρα ένα ευχαριστώ στην κυρία Αστον Βίλα από τους Ολυμπιακούς. Δεν θα ήταν κακό λόγο.

0: Δεν το είχα υπόψη μου. Βλέπω τώρα εδώ στο Sport FM στη βασική σελίδα ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έκαναν μια πολύ συγκινητική αφιέρωση στην Κανέλα Χρυσονίδου. Είναι μια κυρία η οποία δουλεύει 30 χρόνια στον Ολυμπιακό και δίνει μια μαχητική της.
1: Okay.
0: Εδώ και πολλά χρόνια. Και βέβαια οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τις αφιέρωσαν αυτό το τρόπο. Και πολύ μπράβο τους που μέσα στην ευτυχία και στη χαρά και σε όλα αυτά θυμήθηκαν τον δικό τους άνθρωπο, έστω και αν δεν είναι μπροστά στα φώτα, έτσι, είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται απλά μέσα στην ομάδα. Λοιπόν, αυτά. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσουμε και το φίλο με το μήνυμα για τις ακροβατικότητες, γιατί ήθελα να πω ότι σήμερα ναι, γελάσαμε
1: ναι, όσο με την ψυχή μας.
0: Με την ψυχή μας.
1: Θα κάνουμε αλλαγές γιατί ο σταθμός πέφτει.
0: Ήταν το πιο ωραίο μήνυμα. Τώρα για τους άλλους που δεν γεμίζουν ούτε ταξί, άστο αυτό. Εντάξει, είναι γνωστά αυτά. Είναι λοιπόν, ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρήλο να σας πω ότι ήρθε αρχικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά που κάρουν οι από εδώ τους από εκεί. Από τον Βαγγέλη Ναρατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς τους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια. Καλή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλή.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την αποθέωση από 90.000 οπαδούς γνώρισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά για την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας της ιστορίας τους. Θα μπούμε στο νέο σέφος πορταθλητές Ευρώπης, πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά, το μήνυμα των αδελφών Αγγελόπουλων. MVP του Final Four ο Evan Fournier, ο οποίος είχε 20 πόντους στον τελικό. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Alec Peters με 16 πόντους, 7 rebound και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Η νίκη ανήκει στους παίκτες. Ο προπονητής μένει πίσω. Το θέμα είναι όταν είσαι στον Ολυμπιακό να αντέχεις όταν χάνεις. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου του τελικού του Final Four. Δεν ξέρω αν είναι λύτρωση, δικαίωση. Τα καταφέραμε και ζήσαμε την στιγμή. Σημείωσε στον Bwin Sport FM ο Σάσα Βεζένκοφ. Έπαιξα σκυλιασμένα στον τελικό. Η Ρεάλ ήθελε να παίξει σκληρά. Αντιδράσαμε σωστά στα χτυπήματα που δεχτήκαμε, τόνισε ο Τόμας Γουόκαπ. Συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας που αναμένεται να υπογράψει για άλλα 3 χρόνια. Η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είχε την ιδιαιτερότητα ότι το κατακτήσαμε στο ΟΑΚΑ, σημείωσαν στις δηλώσεις τους μετά την κατάκτηση της EuroLeague οι διοκτήτες της Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο βρίσκονται οι πρωταθλητές Ευρώπης. Μαχητές οι Αγγελόπουλοι, Νοέμβριο με Δεκέμβριο, έτοιμο το νέο γήπεδο, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΗ, Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης, στον Big Win Sport FM. Έξαλλοι πανηγυρισμοί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα στραβά τα έβλεπα, το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος, δεν θα ξαναγίνει. Η αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιανακόπουλου μέσω social media για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ με τον Ρομπέρτο Περέιρα, αφού οι δύο πλευρές δεν μπήκαν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Ο 35χρονος μέσος αγωνίστηκε 22 φορές τη φετινή σεζόν και είχε 2 γκολ και 1 assist. Από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και με εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού στη νέα σεζόν, αφού η Aston Villa νίκησε 2-1 τη Manchester City εκτός έδρας και κατέλαβε την τέταρτη θέση στην Premier League. Επεισόδιο πριν τον τζάμπολ του τελικού του Final Four της ομάδας μπάσκετ κοντά στη Real ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θέμα Ρόνι, η επισημοποίηση της πρόσληψης του Γιάκομ Νέστρουμπ από τον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων ο 38χρονος Δανός προπονητής. Τερματοφύλακας, 2 στόπερ και 2 κεντρικοί χάφοι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στις 15 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Την ανανέωση των συμβολιών που λήγουν τον Ιούνιο έχουν ως προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ. Στόχος είναι η παραμονή των Κετζιόρα, Μεϊτέ, Μπάμπα, Οσδοεφ και Τάισον σύμφωνα με την εισήγηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει θέμα, λέει ο Μάτος, για τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Δικεφάλου του Βορρά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΑΕ. Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές. Τερματοφύλακα, 2 στόπερ, 2 ακραίων μπακ, 2 κεντρικών χαβ, 2 εξτρέμ και 1 φορ. Τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της παραμονής ή όχι των Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Η Τότεναμ νίκησε 1-0 την Everton και εξασφάλισε την παραμονή στην Premier League. Έπεσε η West Ham παρά την νίκη επί της Leeds με 3-0 μετά τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής. Εκτός Ευρώπης έμεινε η Chelsea μετά την ήττα από τη Sunderland με 2-1, με τις μαύρες γάτες να παίρνουν το εισιτήριο για το Europa League. Η Ρώμα που νίκησε 2-0 τη Βερόνα εκτός έδρας και η Κόμο που επικράτησε 4-1 της Κρεμονέζε πήραν το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League αφού κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα μετά την τελευταία αγωνιστική στη Serie A. Η Τορένσε έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε 2-1 την Sporting στην παράταση στον τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας. Οι Spurs επικράτησαν 103-82 τον Thunder και ισοφάρισαν σε 2-2 τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA με τη σειρά να κρίνεται στις 4 νίκες. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστροκώστα, σύζυγος του Τραγιανού Δέλλα σε ηλικία 55 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ ως από εκεί.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Του Σταμάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins for FM 94,6 που γίνεται 30 και δίνει και αυτοκίνητα. Και ευρωπαϊκά και σκούτερ.
2: Ξοχικά, θέλω να πω.
0: Κάνε αστεία ως πρωταθλήτρια. Κάνε αστεία. Κάνε αστεία. Παίξε στο κουφάρι μου.
2: Μας έχει έρθει με πειρατική μπλούζα ο Τσούβης.
0: Να το πειρατικό.
2: Τζακ Σπάρο.
0: Ναι. Του Σπάρο. Από την άρθρωση
3: τη αριστερή. Τι είσαι, του Ρουβίκονα, είσαι, τι είσαι.
0: Όχι, δεν είμαι του Ρουβίκονα.
2: Και ευτυχώς δεν έβαλε και eyeliner. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν
0: είναι. Μια μπλούζα, είναι μια
2: μπλούζα. Το ρούμι στα γέρια.
3: Φοράνε... Και μια σειρά σκουλαρίκια.
0: Τα φοράνε, ρε παιδί μου, νεκροκεφαλή. Έβαλα γιατί η ψυχή μου είναι έτσι.
2: Είναι έτσι.
0: Τα φοράνε, ρε παιδί μου, οι νέοι. Τα φοράνε οι νέοι αυτά τα μπλουζάκια.
2: Ωραία.
0: Οι νέοι ή όσοι, ξέρω εγώ.
2: Οι νέοι πλούσιοι.
0: Εντάξει. Επόμενο στόχο στο Europa League, στο Βοτανικό. Που σου εύχομαι σιρήγγιο πρωί-πρωί. Λοιπόν. Μπράβο στον Ολυμπιακό, τα κατάφερε δίκαια πρωταθλητής Ευρώπης. Κάει και η Αθήνα, κάει και ο Πειραιάς, κάει και η Ελλάδα.
2: Νέα Σμύρνη, να ξέρεις, η Καλλιθέα, η Σύγκρου.
0: Σε όλες τις πλατείες.
3: Τα Πατήσια που είναι πράσινα.
2: Αυτό, ναι.
0: Σε όλες τις πλατείες της Ελλάδας είχαμε
2: χθες. Στον Αετό είχαν βγει μπροστά στην
0: Ολυμπιακή Αρένα. Φοβερό στον Αετό. Νικιάστηκε και νικιάστηκε και ξενικιάστηκε. Εγώ είχα κάνει ομοιοπαθητική. Γιατί είχα πάει την Παρασκευή στη Ηλιόλιου.
2: Το άκουσα.
0: Το εμπέδωσα. Από την Παρασκευή βγάζανε πανό, βέβαια, στο Ρωμαίο.
2: Καλέ, το είχαν κλείσει βέβαια, εδώ και μια εβδομάδα.
0: Είχαν 700 άτομα κρατήσει. Στην αρχή δεν έπαιρναν τηλέφωνο για επιβεβαίωση.
2: Για χθες.
0: Ναι. Δεν έπαιρναν τηλέφωνο για επιβεβαίωση γιατί το μάτσο.
2: Έτσι, ήταν στον πόντο.
0: Πήγαινε και δεν πήγαινε.
2: Καλάθι ήταν.
0: Μπορεί να πήγαιναν 700 Παναθηναϊκοί μετά στο Ρωμαίο. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός δίκαια, 92-85, το τέταρτο της ιστορίας του, μεγάλη συγκίνηση για τους φίλους του Ολυμπιακού, τεράστια βραδιά.
2: Εντάξει και πολύ ωραίος τελικός.
0: Πολύ ωραίο δηλαδή, παιχνίδι.
2: Δηλαδή για κάποιον που
0: δεν τον νοιάζει.
2: Που δεν τον νοιάζει και το είδε λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Εγώ χθες σκεφτόμουν, ευτυχώς που δεν είμαι Ολυμπιακός και θα είχα τρομερή αγωνία και
0: εγώ
2: άγχος σε ένα τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό τι έπαθα, μπήκα, αγχώθηκα, το έβλεπα σπίτι μου. Και αγχώθηκα γιατί μπήκα στη θέση πολλών φίλων μου που ήταν στο γήπεδο και λέω τώρα αυτοί, το καταλαβαίνεις γιατί μετά στους πανηγυρισμούς, επειδή σου έχει φύγει ένταση, έχεις φωνάξει, έχεις κολοκάτσει κάτω με την επιτυχία, δεν μπορείς να μιλήσεις. Δηλαδή περπατάς να πας στα μάξι σου και είσαι ένα ρημάδι. Ένα ρημάδι. Αλλά μετά ξέρεις, υπήρχε ανάταση, πανηγύρι,
2: reload.
0: Πάνω από 80-85.000 άτομα στον Πειραιά, στο θέατρο,
2: παντού.
0: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εντάξει, πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ωραίες στιγμές.
2: Το Πρίντεζης να κλαίει.
0: Να κλαίει, ο Παπαλουκάς να κλαίει, να αγκαλιάζουν τον Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ να κλαίει.
2: Τι ήταν αυτός ο Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ πέρσι έκλαιγε, αν θυμόσαστε, τα
2: ουρλιαστά
0: κατά την μπασκέτα. Φέτος χαρές. Ο κόσμος του Ολυμπιακού χάρηκε πάρα πολύ. Είχαμε και μπουκέτα μεταξύ δημοσίων προσώπων.
2: Ναι. Να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Πριν από τον αγώνα ήταν αυτό, έτσι.
0: Ναι, τώρα πριν από τον αγώνα.
2: Εκεί που υπήρχε η αγωνία, κατάλαβες, γενικά, ήταν η ένταση.
0: Γενικά ήταν μια έντονη βραδιά. Δίκαιο Ολυμπιακός, αν βάλεις κάτω όλη τη σεζόν το μπάσκετ που έχει παίξει. Τερμάτισε πρώτος, έσπασε και αυτή τη μικρή κατάρα.
2: Και την παράδοση που ήθελε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και η πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Τη Ρεάλ, ναι.
2: Επίσης.
0: Τη Ρεάλ. Θα τα πούμε και για τη Ρεάλ. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις μόνες ομάδες, η μόνη ομάδα βασικά που πέρασε 3-0 εύκολα στο Final Four
2: Τη
0: Μονακό. Γενικά, αν τα βάλεις κάτω, συνολικά ο Ολυμπιακός δίκαια είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ρεάλ 7 ψυχή τα έκανε όλα σωστά. Ο Σκαριόλο. Ναι. Έτσι μου το είπε κάποιο. Μου ξέφυγε, κύριε. Ο Σκαριόλα, και υπόψη σου τώρα έχει πει έτσι ο Αλεφάντος. Ήταν καταπληκτικό, δηλαδή και η βοηθή του. Όλα τα έκαναν σωστά. Φάνηκαν, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν είχε τον Καρούμπα μέσα, που ξέραμε ότι λείπει ο Ταβάρες, θα ήταν διαφορετική η Ρεάλ. Θα ήταν πιο προβλέψιμο. Ενώ τώρα Σου λέει: έχω άλοθη, έχω απουσίες.
2: Ό,τι μπορώ θα κάνω.
0: Και έκανε ό,τι μπορούσε.
2: Έκανε, μπορούσε και εκείνο το τρίποντο που δεν βγήκε στο τέλος.
0: Το τρίποντο στο τέλος.
2: Τι αναρρόφηση ήταν αυτό.
3: Πώς το λέμε αυτό το μαυρούλι που το χάσε.
0: Ωραίο και εσύ. Χειρότερα από το Σκαριόλο. Λοιπόν, ο Βαλεντών το χάσε. Ή ο Φέληξ. Δεν θυμάμαι ποιο το χάσε. Ο Φέληξ Ναβίντα. Το θέμα είναι ότι δεν περίμενα εκεί.
2: Είχε βάλει το προηγούμενο.
0: Θέλει 18 δευτερόλεπτα. Δεν περίμενα εκεί ο Καμπάτσο να μην βάλει την τρίτη βολή να πάει στου δύο και να κάνει φάουλ. Την πέταξε την μπάλα και δεν το περίμενε. Κανένας. Mm-hmm. Και βρίσκει ελεύθερο σου, μέχρι να, μου λέει ο Νίκος Παντελής, ήταν στο γήπεδο, μέχρι να πάει η μπάλα, Στεφάνη.
2: Ήταν, στο... Το είδανε σε πολύ αργική.
0: Αυτό μου έλεγε. Εγώ ακόμα το βλέπω αυτό το σουτ. Μου λέει ακόμα το. Θα είχε βέβαια γεμάτη επίθεση ο Ολυμπιακός, αλλά παρά τα εκεί ναι, από 8 ναι, πόντους ναι, διαφορά.
2: Από 8 ναι, να ναι, πάει ισοπαλία, τη λες τώρα. 130 ήμασταν τσούβι στον Πειραιά. Εγώ σου λέω και 300 πρέπει να ήσασταν.
0: Πρέπει 130.
2: Πρέπει να είχατε ξεκινήσει από τον Πειραιά. Εγώ σου λέω, άκουγα δίπλα μου τους πανηγυρισμούς. Στη Νέα Σμύρνη. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός.
2: Εντάξει, ωραίο μάτς, πάρα πολύ ωραίο.
0: Και είναι λογικό και κλείνει ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω τη χρονιά εντυπωσιακά με αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και τώρα έχουμε τους τελικούς. Τους ημιτελικούς και τελικούς.
2: Για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, για το πρωτάθλημα Ελλάδας.
3: Κάποιοι λένε και για την κατάρα σου, Πρωθυπουργέ.
0: Έσπασε και η κατάρα.
2: Και η κατάρα που είπε και, χρόνια πολλά λέω. Και καλή επιτυχία. Ναι. Όλα. Τίποτα δεν τον έπιασε τον Ολυμπιακό.
0: Τίποτα ρε.
2: Ρε τίποτα λέμε.
0: Ρε τίποτα.
2: Παιδιά, ποια παράδοση μωρέ η ΑΕΚ. Παιδιά, όποτε έπαιρνε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια πρωτάθλημα, η Ρεάλ έπαιρνε Euroleague. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν σου λέω για το 1992, σου λέω για τώρα.
0: Ο Αλέκος, παιδιά, ποιος παίχτης είναι? Είναι ο Πίτερς. Έτσι φωνάζουν τον Αλέκ.
2: Ναι, ναι, ναι, ο Αλεξάνδρ Πίτερς.
0: Ο Αλέκος Πίτερς, ο Αλέκος.
2: Στον ημιτελικό ήταν.
4: Βεβαίως, τα βάλα όλα.
2: Παναγία μου ήταν. Ήταν, και γενικά και χθες.
0: Ήταν άτυπος MVP στην αρχή του. Έπαιρναν συνεντεύξεις ως MVP.
2: Ναι.
0: Και μετά βγήκε ο Φουρνιέ. Ψήφισε ο κόσμος στο Φουρνιέ.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, έβλεπες ότι.
3: Δημοσιογράφη ο κόσμος.
0: Δημοσιογράφη. Ναι, αλλά στην αρχή του έπαιρναν συνέντευξη ως MVP. Ναι.
2: Καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού, έβλεπες τον Ολυμπιακό λίγο σαν λερναία ύδρα. Δηλαδή εκεί που. Κάποιο ήταν λίγο λιγότερο.
0: Έχει πολλές επιλογές, αυτό φωνάζαμε.
2: Μετά εμφανιζόταν δηλαδή. Ο Φουρνιέ, μετά εμφανιζόταν ο Αλέξος, μετά εμφανιζόταν πραγματικά.
0: Εκεί ναι. που ήταν ο Μιλουτίνοφ, ξαφνικά δεν ξανά παίξε ο Μιλουτίνοφ και είδαμε τον Ντάιρικ Τζόνς να κάνει τα καρφώματα. Μετά ο Ζόζεφ, μετά ο Μακίσικ, μετά ο Βεζένκοφ, μετά ο Φουρνιέ. Έχει πάρα πολλές λύσεις ο Ολυμπιακός και συμφωνώ απόλυτα με έναν ακροατή που πήρε το Βαγγέλη, γιατί την ίδια άποψη έχω και εγώ. Ότι ο Ολυμπιακός διώχνοντας το άγχος και με τις προσθήκες που έχει τώρα και με τον κορμό που έχει, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για back-to-back του χρόνου. Από τα το πολύ λες, μεγάλα φαβορί. Βεβαίως. Όπως είπα, τον Νοέμβριο του 25 θα το πάρει για αυτή τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός γιατί έχει τον κορμό τον ίδιο προπονητή. Δεν έχει άγχος. Θα απολαμβάνει το παιχνίδι του. Έχει διακριτούς ρόλους γενικά στο παιχνίδι του. Βάζει και άλλες προσθήκες. Δεν είναι απίθανο. Να τον δούμε καβάλα στα άλογα και του χρόνου. Γιατί έχει φύγει και το άγχος της κατάκτησης. Δηλαδή είναι, θα δούμε βέβαια τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες, αλλά βάσει κάποιων, ξέρεις, κάποιων γεγονότων και κάποια τέτοια σκέψη το λέω. Μάλιστα. Αυτά.
2: Κάποιος με ενημερώνει τα πυροτεχνήματα στη Νέα Σμύρνη που άκουγε η ζαφυρά του.
0: Είναι γαμός.
2: Ήταν από το γήπεδο, λέει, που είχαν συναυλία οι Πάνθυρες. 11.30 ώρα το βράδυ. Είσαι σίγουρος? Γιατί τα πυροτεχνήματα εγώ τα άκουσα με το που τελείωσε ο αγώνας του.
3: Παιχνίδι.
2: Του Ολυμπιακού, ναι, με το που τελείωσε ο
0: Ολυμπιακός.
2: Ναι, δεν ξέρω, δεν κάμισε ώρα το βράδυ. Ποιοι ήταν?
0: Γενικά πυροτεχνήματα έχουμε επειδή απλά δύο άνθρωποι παντρεύονται εμείς τα λιώσια.
2: Καλά, πυροτεχνήματα είχαμε στο Iron Maiden.
3: Εντάξει, πυροτεχνήματα λες, είχαμε διάφορα.
2: Ήταν ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν όπως την περιμένατε. Αλεξάνδρ the Great έπαιξαν?
3: Όχι.
2: Το περιμένω.
3: Όπως το περιμένω.
2: Δεν το παίζουν έτσι. Δεν το παίζουν.
0: Εντάξει.
2: Πάμε σε break.
0: Άμα δεν με σέβονται.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάνος Ρήλος έβαλε ένα REM να σας φύγει λίγο το metal από τα αυτιά αυτές 15 μέρες. Έβαλε, θα έλεγα, ένα τους πλούταρχους της ροκ.
1: Όχι, REM είναι...
0: Όχι, U2 είναι. Ο Μπόνο είναι ο πλούταρχος της ροκ. Η REM είναι...
2: Πατελίδης.
0: Όχι, ασχέση με το ροκ είναι...
1: Γιατί ο Ρέμος.
0: Λοκομόντο, κατά κάποιο τρόπο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Υπάρχει μια φοβερή χαρά εντωμεταξύ στην Κηφισό. Ήταν όλοι χαρούμενοι.
1: Έχει κολλήσει, κολλάει λιγάκι ο Κηφισός προς τα κάτω, να ξέρετε. Εκεί που λες, εντάξει, μια χαρά ήρθα.
0: Προς Πειραιά.
1: Όχι. Οπότε έχετε το νου σας, εσείς που κατεβαίνετε. Αν είναι μήπως να στρίψετε προς τον Αγιάννη το Ρέντι, μεγάλη χάρη του. Μπας και γλιτώσετε τίποτα. Μαρία Τσουβέ, έμαθες που θα παίζει του χρόνου Μοντέρο. Έμαθα ότι γίνεται συζήτηση με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: σε περιμένει Μονταρό.
0: Μια χαρά.
1: Νομίζω πιστεύω ότι θα το κάνει.
0: Σίγουρα θα φάω για ορτλού με τον Μοντέρο.
1: Σίγουρα.
0: Θα το κανονίσω σίγουρα, να τελειώνουμε. Να τα βρούμε να τελειώνουμε. Να φύγει αυτό το μπιφ.
1: Όπα, όπα, Παναγιώτης λέει Σάββατο Μέιντενάρα. Λέει Κυριακή κούπα με Μπαρτζόκα. Τετάρτη πετάω Βουκουρέστι πάλι για Μέιντεν.
0: Ποιο είναι ο κιθαρίστας? Ο Παναγιώτης είναι ο κιθαρίστας. Είναι ο μπασίστας των Maiden.
2: Θα το γυρίσει ο
1: Ρωμαζί. Είναι βιομήχανος. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Τι έχει. Ξέρω εγώ, κουβαλάει το βαν με τα πράγματα. Τι κάνει.
1: Κόνφερες στην Παπαρένα. Λέει Γιουρολίγκα στον Τέλεκο Μαρένα. Και τώρα τι.
0: Ας φτιάξουμε ένα γήπεδο και εμείς να έρθετε.
2: Γιουρόπα League στο Βοτανικό.
0: Φτιάχνουμε εμείς γήπεδα να τα παίρνουν οι Ολυμπιακοί τις κούπες.
1: Κάποιος λέει ότι στο πέραμα από τα πυροτεχνήματα και από την αμέλεια, λέει, των υπευθύνων με ξερόχορτα περιμετρικά των καζανιών, τα οποία έχουν καύσιμο, παραλίγο να έχουμε πάλι τραγωδία.
2: Απάρα πολύ ωραία.
1: Δεν είχαμε τίποτα.
2: Πάλι καλά.
1: Δεν λέμε τίποτα για την εμετική διαιτησία που είχε χθες. Πρώτη φορά, λέει, βάρεσε πολλές ομάδες σε τελικό σε ένα ημίχρονο. Εντάξει, οκ, το είπαμε.
0: Το αναφέρουμε και αυτό.
1: Αλλά
0: να σου πω και την αλήθεια, η Ρεάλ Σούταρ απ' έξω πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ τρίποντο.
2: Δεν πήγαινε σε επαφή μέσα στο καλάθι.
0: Καλά, ούτε εκπομπή του Ολυμπιακού δεν θα το λέει αυτό. Γιατί δεν έμπαινε μέσα να κάνει, να κάνει τα lay-up. Τι ήθελες, να δώσουμε βολές στο τρίποντο? Δεν σας χάλασε.
2: Πήραν και βολές στο τρίποντο στο τέλος.
1: Καλημέρα στον Νίκο, μας έχει στείλει μήνυμα 5 και 20 το πρωί. Με λιόλιου, εντάξει, 5 και 20 το πρωί.
0: Παιδιά, εγώ έκανα ομοιοπαθητική από την Παρασκευή. Οπότε ήξερα το sitting, ήξερα που θα καθίσετε. Έκανα μια οργάνωση με την Κατερίνα και το Χάρη. Τα είχα όλα έτοιμα για να πάτε να διασκεδάσετε. Ωραία. Τι θέλατε το Σάββατο, μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι. Τι να έρθω, ρε φίλε, να κάνω, να με βγάζετε story. Μια χαρά ήμουνα.
1: Πήγα
0: την Παρασκευή, έχω τις εικόνες, ξέρω το πρόγραμμα. Το ίδιο ήταν και το Σάββατο.
1: Καλά, δεν αλλάζει το πρόγραμμα.
0: Γέρισα την Γκάη και μετά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο οποίος είπε Αθηναϊκός και μου έλεγε: πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Αφού ο Σαντιγκάη όταν ξεκινάει λέει: παιδιά, συγχαρέσεις και σλείπες μαζί. Και τραγουδάει.
1: Μπράβο.
0: Αυτό λέει, το λέω από τότε που έλεγα τα κάλαντα.
1: Ναι. Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και στην Έλσα. Πείτε μια καλημέρα στον Νέκτορα και την Αλεξάνδρα που πάνε να δώσουν φυσική τρίτη γυμνασίου. Η νύφη σου, η κουμπάρα. Όχι.
0: Και κουνιάδα μου.
1: Η κουνιάδα σου. Ναι,
0: δεν μπορείς ποτέ
1: καλημέρα,
0: να τα μάθεις.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μπορείς να τα μάθεις ποτέ.
1: Αν ξεκινήσανε σήμερα.
0: Τι ξεκινήσανε.
1: Τρίτη γυμνασίου. Γιατί το δικό μου το παιδί που πάει
0: σε άλλο νοικιάστηκε.
1: Πάει την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού είναι σε άλλο σχολείο.
2: Έχει να κάνει και αν είναι εξεταστικά κέντρα και τα λοιπά για τις Πανελληνίες.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Έχουμε και αυτά, ε. Σίγουρα θα φας με Μοντέρο αφού είσαι Ολυμπιακός. Γαύρος είσαι, τι το παίζεις Παναθηναϊκός.
2: Τι σου είπε.
1: Κρυφόγαβε. Λέει αλήθεια, πες, λέει αλήθεια.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Καλημέρα σας, Αλοπέτα. Συγχαρητήρια για την κατάξυση της EuroLeague από τον αιώνιο. Ήταν η καλύτερη ομάδα της χρονιάς και το άξιζε. Όσο για εμάς, ας δούμε, λέει, τι έφταξε, να τα διορθώσουμε, να ανασυνταχθούμε, ώστε η ναυαρχίδα της Παναθηναϊκής οικογένειας να έχει τη θέση που της αξίζει. Φιλιά, πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, πρωί-πρωί, ρε φίλε. Ας τον κόσμο να χαρεί. Γιατί Τσούβι είσαι χαρούμενος. Ρε, ας τον κόσμο να χαρεί. Τι θες να κάνω, να
2: κλαίρετε ο κόσμος.
0: Ας τον κόσμο να χαρεί.
2: Χαμογελάει, πατέρα.
0: Ας τον κόσμο να χαρεί.
1: Δεν τρέπεστε, ρε. Να είστε χαρούμενοι, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Δάκη από το Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart και Iron Maiden.
0: Γιατί δεν έχει φωτογραφία με τον Μπαρτζόκα από το δωμάτιο?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πες με εσύ. Καλημέρα και στο Χρήστο τον Γκαβό. Καλημέρα, τον ενθουσιασμό του κυπέλου μου τον έκοψε, λέει, το ψυγείο στη δουλειά που λόγω της κακοκαιρίας έπεσε ο γενικός το Σάββατο. Δεν γίνεται να πάνε όλα καλά, Χρήστο. Θα πρέπει να διαλέξεις.
0: Η καριέρα ή τα προσωπικά.
1: Έτσι.
0: Έτσι πάνε αυτά.
2: Κακοκαιρία το Σάββατο. Πού?
0: Εμάς είχε πάνω πάρα πολύ βροχή το πρωί.
1: Είχε, ναι.
0: Ναι, το πρωί.
1: Εδώ μια βροχή.
0: Έριξε μια πολύ.
1: Αλλά μπορεί κανένα κεραυνό και να τα ρημάξει.
0: Βάρεσε εκεί δυτικοβόρεια, χωρίς περιθώρια και αναβολές. Ένας φώναξε στον Τζόζεφ χτες στο Δημοτικό Θέατρο. Ρε, Λιάρη Τζόζεφ, πάμε να φάμε προβατίνα! Με όλη τη δύναμη. Και τον κοιτούσε.
1: Το Σάββατο το βράδυ δεν είχε καταιγίδες που λέγανε.
3: Τίποτα, λέγαν, παιδί, τίποτα δεν είχε. Έτσι,
0: μια χαρά
1: ίσα.
3: Λίγο αεράκι είχε, ίσα να μην...
1: Εντάξει, ίσα για τη δροσά.
0: Έχει δίκιο ο ακροατής. Μόνο η Ρεάλ μπορούσε να γυρίσει αυτό το μάτς από 88-80 εκεί.
3: Ναι.
0: Μόνο
3: ναι,
0: η Ρεάλ και ο
3: ένα λεπτό.
0: Τόσο δαίμονας ο Καμπάτσο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε
1: το
0: για
1: βλέπεις δέμονα. Να έρχεται.
0: Μιλάμε για τσιμεντόλιθος. Ναι. Ο Καμπάτσο δεν κουνιέται. Μόνο αυτός. Και παραλίγο εκεί στο τρίποντο βέβαια θα είχε μια επίθεση για 18 δευτερόλεπτα. Όλοι δικοί του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά.
1: Είναι αυτά τα 18 δευτερόλεπτα που κρατάνε και μια ζωή.
0: Μια ζωή, ναι, ναι.
1: Φάουλ στο φάουλ και φάουλ στο φάουλ.
0: Ναι, ναι.
1: Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας για χθες. Πείτε καλά αποτελέσματα στην ανιψιά μου τη Στεφανία που έδωσε χθες προφήσενση. Καλή εβδομάδα. Άντε, καλά αποτελέσματα.
3: Στεφανία,
1: κάθε Στεφανία τώρα ό,τι έγινε.
3: Στεφανία, Στεφανία, τίποτα δεν άλλαξε.
1: Λοιπόν, μαύρο σκέτο λέει καπέλο τσάμπιο χωρίς ημερομηνία. Λέει πολύ

0: Πραγματικά συνεχίζει ο ρίλος με τους Pink Flags της Rock Skin. Θέλουν να φύγουν οι... Θέλει να φύγει η μεταλλιά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, από εδώ και ολοκληρωμένοι. Ακούσαμε Μετάλλικα και με ήταν σε 15 μέρες.
0: Ναι, ναι, θες λίγο. Αυτό δεν το παθαίνεις, ξέρω εγώ. Όταν ακούς κάτι πολλή ώρα που θες να καθαρίσουμε τα αυτιά σου με κάτι άλλο. Πιο χαλαρό, πιο ήπιο. Βάλε και Red Hot Chili Peppers μετά.
1: Έχω.
0: Καλιφορνικέις.
2: Τώρα έχουμε κάτι. Τώρα τι έχουμε να περιμένουμε. Περίμενε.
1: Έχουμε να περιμένουμε.
2: Nick Cave έχουμε να περιμένουμε 24 Ιουνίου. Καλημέρα Μάκη.
1: Κοιτάω
2: το ημερολόγιο γιατί τα έχω σημειώσει. Πέτσο Boys 27 του μήνα. Εντάξει, σου έχω δει. Όχι, μπορεί να μην είμαι εδώ, γι' αυτό το λέω. Αλλιώς. Μόμπι 1η Ιουλίου.
1: Περίμενε. Έχει περάσει το Ζάρ 22 Ιουνίου.
2: 22 Ιουνίου είναι Ζαρ Μισελ. Α, Ζαν Μισελ Ζαρ είναι 22 Ιουνίου. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Παιδιά, και εγώ 12 Σεπτεμβρίου, Telecom Center είναι στη μόδα.
2: Εντάξει, εντάξει. Εννοείται. Αφού πάμε σε όλα αυτά, θα
0: παίρνετε εισιτήρια. Εντάξει, εγώ, εμένα ανοίγει το Σεπτέμβρη. Έτσι. 27 στο Κατράκι. Όσοι πήγατε να έρθετε και στο Κατράκι.
2: Όσοι πήγατε να έρθετε. Τι ωραίο αυτό.
0: Όσοι πήγατε να έρθετε. Όσοι πήγατε στα πανηγύρια να έρθετε και
2: χρόνια
0: στο
2: Κατράκι. Χρόνια πολλά, Big Wings. Μακάρι να κλείσετε.
0: Ευχαριστούμε λίγα. Πάρα πολύ.
2: Καλά, καλά να είσαι, φίλε.
0: Είναι πιο, πολύ πιο πιθανό να κλείσω εγώ τα ματάκια μου και εσύ παρά ο Big Wings. 30 χρόνια.
2: 30 χρόνια εδώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Αλλά εντάξει. Μια ευχή είναι μια ευχή. Πέστηνε και δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Επίσης έχουμε γενέθλια την επόμενη εβδομάδα και όχι αυτήν. Όχι, τη μεθεπόμενη. Τη μεθεπόμενη. Ναι,
1: σε
2: τη
1: δύο Δευτέρες.
2: Σε δύο Δευτέρες. Εντάξει. Μην ανησυχείτε. Τα γενέθλια του Big Wings Sport FM και τα δικά μου τα γενέθλια τα ακούτε συνέχεια μέχρι να έρθουν. Οπότε 11. Καιρό είχα να το πω. Λοιπόν, έφυγα λέει με το που τελείωσε ο αγώνας να μην φάω τους πανηγυρισμούς, λέει, αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Μένω από μπαταρία. Τα έμαθα, λέει. Τα έμαθα Ολλανδία, όλα τα συνθήματα. Και χάνω και Μίλαν 24-5. Μην ξανάρθεις. Ποιος να μην ξανάρθεις. Δεν πω πολύ.
1: Ναι, ήταν κάπως.
2: Πολύ. 4 Ιουλίου έχει.
1: Α, 24 Μαΐου να μην ξανάρθει, αυτό λέει το 24-5.
0: Οκ. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει, ρε παιδί.
2: Τι έχει 4 Ιουλίου, ρε παιδιά. Τι έχει 4 Ιουλίου, να δω αν το έχω σημειώσει.
1: Λόγος τιμής.
0: Μήπως είναι λόγος τιμής πανηγύρι.
2: Το σύριαλ. Α, εγώ το βλέπα το σύριαλ. Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο το λόγο τιμής.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Είδες και το 20 χρόνια μετά.
0: Αυτό το είχαν κάνει το remake.
2: Δεν τα βλέπω τα 20 χρόνια μετά γιατί με πιάνει ψυχή μου.
1: Καλό ήταν, καλό ήταν.
2: Ούτε με το παραπέντε το είδα.
0: Γιατί νιώθεις ότι γέρασες.
2: Όχι, γέρασαν αυτοί.
0: Α, ναι. Σωστό και αυτό. Τσούβι Αλάνι για πάντα στο λιμάνι, όλα τα περίμενα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Okay.

0: Γέλασα πάρα πολύ με έναν ακροατή, Μαρία, που πήρε στο Βαγγέλη, γιατί άκουγα από. Γιατί ήμουν ώρα στην Κηφισό, ο οποίος τρελαμένος Ολυμπιακός πήγε από Πειραιά, Χαϊδάρι, νομίζω. Πήρε τον καφέ, αλλά ξέχασε να πάρει το τάμπλετ για να δουλέψει με κωδικούς. Λέει τον καφέ τον πήρα και γύρισε πίσω για να το πάρει. Και ήθελα να του πω: δεν ρίχνεις και έναν ύπνο, ρε φίλε, αφού ξαναγύρισε.
1: Τρόμαξε λίγο.
0: Όχι, ρε Μανέ. Να ρίξεις και έναν ύπνο, ρε παιδί μου. Ρίξε και έναν ύπνο.
1: Εν τω μεταξύ τώρα σίγουρα μας ακούει και σίγουρα έχει κολλήσει στον Κηφισό. Δεν υπάρχει
0: και
1: περίπτωση.
0: Πάλι, ναι.
1: Γιατί έφυγε νωρίς και καλά για να γλιτώσει την κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όμως με αυτά και με αυτά. Έχω έρθει γραφείο, λέει, και δεν έχουμε ίντερνετ. Πώς θα κάνω ότι δουλεύω τώρα? Περίμενε. Πώς δεν έχεις ίντερνετ και μας έχεις στείλει
2: το κινητό,
1: μήνυμα?
2: Τα data δεν έχουν στο...
1: Άρα εσύ έχεις ίντερνετ, άρα μπορείς να δουλεύεις.
2: Είσαι χαλαρός.
1: Έτσι.
2: Χαλαρή δευτερούλα, ό,τι καλύτερο. Το κύπελο στους θεατές πώς έφτασε, μου εξηγεί κάποιος.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν,
0: κάτω, δεν το είδα.
2: Έφτασε στο
0: δεν το είδα, κοιμήθηκα κιόλας.
1: Το κάνανε τέτοιο.
2: Μπροστά που ήταν και κάποια
0: στιγμή. Μήπως ήταν κάποια ρέπλικα.
2: Είχαν πέσει και όλοι επάνω.
1: Ένα σοκολατένιο, μήπως ήταν.
0: Ξέρω, μήπως ήταν αυτό που το δαγκώνει.
2: Και όλοι επάνω

0: Στο κάγκελο και λέω, μα τώρα θα γίνει
1: κάτι.
0: Συγγνώμη.
2: Όταν τα λέει η θηρά του, εδώ.
0: My bad. Αλλά ήταν πολύ.
2: My bad.
1: Σοπαρε ρίλο. Στο ρέτιο DJ είσαι ρε ρίλο. Στο Τζαουσόπουλο είσαι καλημέρα. My bad.
0: Είχαν πέσει όλοι επάνω για να φτάσουν να πιάσουν το κύπελο. Και λέγε, θα γίνει κανένα αστείο, θα φύγει κανένα κάγκελο και θα τρέχουν.
2: Θα φύγει κανένα κύπελο και θα φτάσουν μετά στο λεωφορείο.
1: Να τσακώνονται στα επίσημα, να σκίζονται μπλούζες για το κύπελλο.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δυνατόν, παπά. Έλληνες, να χτυπάνε Έλληνες.
1: Ναι.
2: Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα Μαρία και λυπή. Σήμερα ακούγεσαι πιο όμορφη από ποτέ. Εγώ είτε με ρίδε άμα κερδίζει ο Ολυμπιακό. Είδε πω φεύγουν τα
1: και εσύ συμπαθητική. Δεν είναι κακιά.
2: Και επίση να σημειωθεί ότι είδα όλο το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλο.
0: Και τον ημιτελικό είδε όλο.
2: Όχι, τον ημιτελικό δεν τον είδα.
1: Εγώ είδα όλα τα. Εγώ
2: δεν
1: και τα τρία.
2: Δεν είδα όλα τον ημιτελικό γιατί ήταν λιοντάρια χριστιανή. Λέω τα βάγκανα. Έφυγα, κατέβηκα κέντρο για ποτό. Δηλαδή.
1: Καλά λέει. Επίσης, μπράβο που δεν έχουμε μικρό τελικό. Εκείνο το σύχαμα το μικρό τελικό.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Μπράβο. Το λέγαμε ότι δεν χρειάζεται για να δούμε ναι, την κατάταξη.
2: Γιατί τι είμαστε, Ολυμπιακοί αγώνες είναι.
1: Δεν χρειάζεται κατάταξη.
2: Ποια κατάταξη.
1: Ένα μάτς το οποίο δεν θα το έβλεπε ούτε ο προπονητής.
2: Δεν ασχολούμαστε με το δεύτερο, με τον τρίτο θα ασχοληθούμε. Πας καλά.
1: Ακριβώς αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε. Δεν είχαμε μικρό τελικό, κατευθείαν μεγάλο τελικό και τέλος. Έτσι. Το πήραμε από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, λέει το τρόπαιο.
0: Ναι, ρε. Okay. Το πέρασε στους θεατές κάποια στιγμή. Λέω εντάξει, χάθηκε.
1: Εγώ περίμενα να το πάρει.
2: Φέρτε άλλο.
1: Να το πάρει ο Μάρκος TV και να φύγει. Με κοντινό. Εδώ με το κύπελο λοιπόν. Εδώ κοιμάμαι με το κύπελο. Αυτό περίμενα.
2: Ναι, πείτε ναι. Μια καλημέρα στην Άννα από τον Δημήτρη που εκείνη μετράει ρολόγια και εγώ την αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Μετράει ρολόγια.
2: Δεν ξέρω. Καλημέρα, Άννα, που μετράς ρολόγια. Χθες το τελευταίο λεπτό πήγαμε να πάθουμε. Άε, καλά, ο Θεός του μπάσκετ λέει μας βοηθούσε. Εν τω μεταξύ, είχαν ήδη χαθεί δύο τελικοί από ελληνικές ομάδες φέτος. Και λέει, λέζατε, να τριτώσει το θέμα.
0: Καλό που δεν τρίτωσε.
1: Ναι, ναι. Μου έστειλε ο εργοδότης μου ότι θα αργήσει λόγω πανηγυρισμών. Ναι. Ένας μου λέει ότι επειδή έχω παραστάσεις, δεν λέω τα πράγματα για τη διαιτησία, ότι περιμένω να γεμίσω το Telecom Center και λέω καλά λόγια για να έρθουν Ολυμπιακοί. Μάλιστα.
0: Τον Πειραιά θέλει να γεμίσει με τους Ολυμπιακούς.
2: Παιδιά, άλλο.
1: Όχι. Και για το Κατράκι, 27 Σεπτεμβρίου, έχω δώσει 1500 εισιτήρια από τώρα. Δεν είναι πριν να γίνει το Final Four.
2: Στου εξήδε, γιατί δεν του μετράει.
1: Αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά, δεν είναι. Αφιλτράριστα τα λέμε. Αφιλτράριστα τα λέμε. Σα-ίσα τώρα έχω ανοίξει και μπιφ με τον Μορτέρο που ήρθε στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται με η κατάσταση. Κατάλαβε.
0: Καλημέρα και στη Βίκυ, λέει. Γέλασε με το My Bad.
1: Ναι, το My Bad δεν το περίμενα.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: My Bad. Με ευχαριστούν πάρα πολύ για τη διαδούλα της Παρασκευής που έλεγα εύκολα Ρεάλ και ο Ολυμπιακός.
2: Μπράβο, το είπες.
1: Και κατάκτησε ο Ολυμπιακός. Αλλά είπα MVP Βεζένκοφ ήταν Φουρνιέ. Στοιχηματικά, γιατί υπάρχει και αυτό το στοίχημα, έτσι. MVP του Final Four, MVP του τελικού. Ναι.
2: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, ο Φουρνιέτη είναι MVP
1: του Final Four.
2: Ποιος παίρνει τα μίλια.
1: Αυτός.
2: Αυτός.
1: Ναι.
2: Να ξέρουμε ποιος θα...
1: Ποιος θα...
2: ξέρουμε τώρα.
1: Ο Ντέιβις από εδώ.
2: Ποιος αρχίζει τα ταξίδια. Τα ταξίδια. Όχι ταξίδια.
1: Όλα μαζί ρε Μαρία.
2: Εντάξει.
1: Ούτε η Μίλαν δεν κέρδισε αυτές. Προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό. Λέω εντάξει. 1-2. Μίλαν Κάλιαρη, 1-2.
2: Εν τω μεταξύ και η Αστον Βίλα.
1: Το
2: έκανε τη χάρη στον Ολυμπιακό.
1: Στο τρίτο προκριματικό.
2: Κερδίζει με ένα γύρο Ολυμπιακός και στο ποδόσφαιρο. Τι άλλο πια. Τι άλλο.
1: Ναι. Διάλειμμα, τι άλλο.
0: Διάλειμμα. Τσέλσι εκτός. Δεν έχει
1: Ευρώπη. Ήταν ανάγκη να το πεις.
0: Δεν έχει Ευρώπη φέτος.
1: Εμένα μου άρεσε.
2: Εκείνες
1: ο Πεσκέσης που είχαμε για πρώτο. Θα παίξουμε στο Champions League αφού έχουμε λεφτά.
2: Αυτός ρώταγε γιατί κάνει αυτός μέσα στη μέση με τα μαύρα. Γιατί δεν του δίνει την μπάλα.
1: What the fuck. My bad.
2: My bad.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε,
10: είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Ρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα. Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ορίστε, αποκλείστηκε η Τσέλσι, άνοιξε ο δρόμος για να κατακτήσει το conference πανά, θα λέει κάποιος.
1: Ορίστε.
0: Είδες.
1: Εγώ σας βλέπω να πέφτε το Juventus στο conference μετά το Euro. Γιατί έχετε και προκριματικό να δώσετε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσουμε πάλι από τα χαμηλά. Ξέρουμε εμείς να ξεκινάμε από τα χαμηλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παναγιώτη, όταν πιάνεις την προβατίνα, λέει με τα χέρια και γελίζουν τα δάχτυλα από το λίπος και προσπαθείς να βγάλεις το κρέας ανάμεσα από τα δόντια, να λες My bad. Από δύο πομπαίος μάγλος.
1: Τότε κολλάει. Πρίντες, λέει ψυχούλα, έτσι ήθελες να τον πάρεις μια αγκαλιά.
0: Έλα μωρέ, εντάξει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ωραίο
1: αλήθεια.
0: Είναι αυτό, εντάξει, ναι, να βλέπεις τώρα πρώην παίκτες να είναι μέσα στο γήπεδο για να βλέπουν την ομάδα
2: του. Και ο Παπα-Νικολάου πλάνταξε.
0: Ναι. Αλλά ο Παπα-Νικολάου ήταν, είναι ενεργία, ρε παιδί.
2: Εντάξει, απλά σκέφτεται και αυτός ότι πλησιάζει σιγά-σιγά.
0: Εκείνος που ήταν.
2: Το τέλος.
0: Εντάξει, το λέω με μεγάλη αγάπη.
2: Το παικτικό τέλος.
0: Παπαλουκάς. Τι έπαθε ο Παπαλουκάς.
2: Ντύθηκε για λιόλιο, ήταν
0: έτοιμο. Γιατί ντύθηκε, όχι, ήταν διευθυντή σε εφορία, αλλά σε καλή εφορία. Τύπου εφορία, ξέρω εγώ, βούλα.
2: Και καλό εφορία.
1: Τώρα και φοδέ. Ναι, και φοδέ,
0: μεγάλη. Μπράβο, ναι,
2: και καλό όμως. Κάντε την αίτηση.
0: Δεν βγαίνει πολύ από το γραφείο.
2: Ναι.
0: Και με το γυαλί, το κοκάλι, έτσι πάρα
2: να
0: πολύ ωραίο.
2: Να δούμε την αίτηση, αν γίνεται, να δούμε αν θα βγουν οι 72 δόσεις. Και ελάτε, ξέρετε κάτι.
0: Κάτι θα κάνουμε.
2: Ελάτε σε μια εβδομάδα, γιατί δεν έχει βγει στο φεκ.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή
0: έχει
2: σε βοηθάει.
0: Καλή
1: συγκατοματικά. Ναι.
0: Έχει καλή θέση. Δεν σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
2: Ναι.
0: Δεν σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Πήγαινε στον τρίτο.
0: Ναι. Όχι.
2: Όχι, δεν, είναι, δεν έχει μανταρίνι.
0: Και θα έρθετε κατευθείαν σε μένα. Και ενημερώνει τη γραμματέα. Την γραμματέα του. Η κυρία Παπαδοπούλου θα έρθει την επόμενη εβδομάδα να μου τη φέρει κατευθείαν.
2: Ναι. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Κατευθείαν εδώ θα έχω
0: overdressed, θα έλεγα.
2: Ναι. Αλλά μια χαρά. Του ταιριάζει όμως.
0: Καλά, πάρα. Είναι αξία. Αν δεν μπορεί να την υποστηρίξει ένας άνθρωπος σαν τον Παπαλουκά, ποιος μπορεί.
1: Εφορία αρχαιοτήτων, λέει.

0: Έχει φάει τόσο βρυσίδι Μίλαν για τον κουβά που φάγαμε. Και τώρα θα δούμε Ρώμα και Κόμο στο Τσουλού. Ισμένη Μίλαν, μάνα σου. Ναι.
1: Τι, Ρώμα και Κόμο, μια χαρά. Κόμο, σαν το πούτα. Αμέ.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, οι παίκτες του Ολυμπιακού μάλλον δεν πρέπει να έχουν κοιμηθεί καθόλου. Γιατί είδα ότι έχει ανεβάσει τώρα ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός, ένα post με Βεζένκο, Φλερετζάκη και Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Και, όχι, είναι μέρα. Είναι τώρα. Είναι τώρα.
0: Είναι τώρα, δηλαδή. Τώρα.
1: Είναι τώρα.
0: Κάτσε, σαν γάβρος που είμαι να δω.
1: Για μπες.
0: Αν,
1: κρυφό γάβρος.
0: Ναι. Άκου τι ακούω.
1: Εντάξει.
0: Έχουν πάει, πιστεύεις, Βεζένκοφ σε αυτεράδικο στο.
1: Σίγουρα.
0: Σε μπουρνάζι.
1: Όχι,
0: τραστ.
1: Ρε,
0: εδώ,
1: γράστε
0: εδώ. Στο... Καλυθέα, εδώ.
1: Ναι,
0: τραστ,
1: ή Καλυθέα ή Μικρολίμανο.
0: Τραστ εδώ. Είμαι για πάρτι σου φοιτηνή αναμένο. Που μπαίνει μέσα και αν του δει μέρα, όχι το, στην τραστ, λέω γενικά, αν αυτού του αυτεράδε του δει μέρα έξω. Α, τι έγινε. Ωραίο ποτάκι πια με χτες. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Κάποιο μα λέει ότι το γυαλί του Παπαλουκά δεν είναι για κάποιο θέμα, είναι απλά λέει για τη μόστρα.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει κενό. Ότι μπορεί να το μάτι το βάζει μέσα από το γυαλί και το καθαρίζει με το δάχτυλο. Ένα υπέροχο μήνυμα, χωρίς no offense, my bad. Έδειξε ένα πλάνο που δέσποζε πανόμενη θύρα 7 μέσα σε αυτό το στολίδι. Σαν να βλέπεις κουλουρά στο Κώστα Ναβαρίνο. Δεν τρέπεσαι.
2: Λούρια. Λουκουμάδες, παιδιά. Έλα πάρε κλουκουμάδες, παιδιά.
1: Έλα ρε, τα λένε αυτά. Τα λένε αυτά να με πνίξετε πρωί-πρωί. Να χαθείτε.
2: Τι τραβάνε και αυτοί μέσα στην καρδιά μου τώρα. Πριν γυρνάτε με τα κουλούδια.
0: Έχει χάρη που είμαι από το Μενίδη και τα λιώσια. Μπορώ να το πω εγώ. Καλά, Γιώργος Μέτρ Παπαγεωργίου στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια.
1: Καλημέρα
0: στην εκπομπάρα.
1: Δεν ρωτάω αν ήταν
0: τα φιλιά μέσα. Μου, την αγάπη μου. Είμαι απλά ευτυχισμένος με τρία θαυμαστικά. Νόμισα.
1: Πάντα.
0: Μένος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και έτσι ευτυχισμένος είσαι.
0: Ναι.
1: Συνήθως.
0: Αν ήμουν Βραζιλιάνος, θα ήμουν ο Καροτιένιο, λέει κάποιος. Οκ. Άστα. Έχει ενσωματωμένη κάμερα του Παπαλουκά το γυαλί. Είναι.
1: Και τραβάει βίντεο. Και κατεβάζει data.
0: Για να αναλύει φάσεις μετά. Επίσης θέλω να πω κάτι, παιδιά. Αν δεν έχετε το κορμί του πρίντεζι και αυτή την πλάτη, μην κάνετε τέτοιο μαλλί. Το λέω αυτό στιλιστικά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν μπορείς να έχεις τέτοιο μαλλί. Πώς το λένε το μπάγκ αυτό στο κεφάλι, έτσι ίσιο να το πιάνεις και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Αν δεν έχει τέτοια κορμοστασιά, δεν σου λέω να είσαι 2-5.
1: Εδώ την προηγούμενη φορά έχει κάνει κοτσιδάκια,
0: ναι.
1: Φίλε,
0: αν δεν είσαι φέτες, αν δεν είσαι φέτες ευθυτενής και με κοιλιακούς, δεν πρέπει, απαγορεύεται.
1: Να σ' αγαπάω, απαγορεύεται να μ' αγαπάς.
0: Αγγίζες πήραν το πρωτάθλημα, Ολυμπιακοί πήραν την Ευρώπη.
1: Έτσι, η χαρά πρέπει να μοιράζεται.
0: Εγώ κάθομαι σαν τον Ελτσάκο και κοιτάω κότες στο χωράφι.
2: Όφ το κύπελο.
1: Θα έρθει και η δική σου η σειρά, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς.
0: Τίποτα, απλά κοιτάω.
1: Κοίτα.
0: Πώς είσαι στο χωριό που, ξέρω εγώ, έχει περάσει ο Αύγουστος. Έχεις απολυθεί. Έχεις πει θα πάω 4 μήνες με την αποζημίωση στο χωριό.
1: Και τελειώσει αποζημίωση.
0: 22 Σεπτεμβρίου. Με τη γιαγιά σου. Και σου λέει θα ψήσουμε χοιρινό στο τζάκι. Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο. Φτιάξε φωτιά να ψήσουμε στο τζάκι.
0: Αυτό. Και κάθεσαι τον παππού και τη γιαγιά και βλέπει δελτίο ειδήσεων. Τι έγινε.
1: Νωρίς.
0: Είπα λίγο να
1: ηρεμήσω. Τον 6.
0: Πάω να πάω λίγο μια βόλτα. Και περπατάς με τα χέρια πίσω σαν μπάρμπας. Και κλωτσάς γόπες στα χαλίκια. Κάτι τέτοια. Και λες, εδώ έχει τρύπα η πέτρα, πρέπει να έχει φίδια. Και ανεβαίνεις 8 η ώρα στο καφενείο και δεν είναι το καφετζής.
1: Έχουν φύγει οι άνθρωποι, τελείωσε η σεζόν.
0: Ναι, τι έγινε καλά, βάλουμε ένα τσίπουρο εδώ πέρα.
1: Και σκέτο τσίπουρο, δεν σου βγάζει καν μεζέ. Τελείωσαν.
0: Μπορεί να σου βγάλει ένα αγκούρι και μια ντομάτα.
1: Αυτό, ναι. Πάει το τυρί, τελείωσε.
0: Τόσο πολύ αλάτι που είναι χιονισμένο το αγκουράκι.
1: Και έχει χάσει όλη την υγρασία.
0: Και ξαναφεύγει κάτω και έχει ένα σκυλί να έρθει.
1: Και μετά από 3 ώρες έχουν περάσει 5 λεπτά.
0: Μπράβο. Και ξαναφεύγει την κατηφόρα να πα προ το σπίτι και απλά έχει ένα σκύλο που σε ακολουθεί που είναι στην ίδια κατάσταση. Τι δουλειά έχω σε αυτό το ολοχώρι εδώ πέρα. Τίποτα, μυρίζει ένα μαντρί, βρέχει, κάθεσαι, λες, αχ, ωραία, θα κοιμηθώ στη βροχή, ωραία, είναι στο χωριό, ωραία, και 2 ώρα το βράδυ κλαις, μπαίνεις σε ό,τι βίντεο υπάρχει.
1: Ξυπνάς 5 ώρα το πρωί, δεν έχεις
0: ναι, ναι, ξαναμπαίνεις στο ίντερνετ. Ναι, κάπως έτσι
1: ρε,
0: νιώθω.
1: Ρε ψεύτο Παναθηναϊκέ, πήραμε τον double στο βόλεϊ, σου λένε, γιατί δεν πανηγυρίζεις. Ένας ντόπος η χαρά μου. Τον Εσκομπάρ εννοούσες, λέει.
0: Α, ναι, τον Εσκομπάρ, ναι. Μπερδεύω τα μαφιοζάκια.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Συγγνώμη, ναι, τον Εσκομπάρ, ναι. Τον Εσκομπάρ. Που είναι σαν το Ρίγα Φεραίο, το Βελεστιλί.
2: Μάλιστα.
0: Σαν το Ρίγα Βελεστιλί είναι. Καλύτερα μια ώρα.
1: Κάποιο λέει Αντετοκούμπρο, μπρο, λέει καλύτερα να είναι λίγο πιο διακριτική.
0: Α, θα τα βάλετε και με του Αντετοκούμπρο τώρα. Εντάξει. Ρε παιδιά τώρα. Άστο τώρα, ρε παιδιά τώρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Θα περάσει, μωρέ.
1: Το γυαλί του Παπαλουκά του βλέπει όλου γυμνού. Όχι τίποτα άλλο, ήταν και γεμάτο το γήπεδο.
0: Ήταν 20.000 γυμνούς. Και πολλές τσέσεις.
1: Ρε να ρωτήσω κάτι. Η οπαδή της Ρεάλ που ήτανε?
0: Ακογόντουσαν 10 άτομα.
2: Δεν κατεβαίνουν, 200-300 πηγαίνουν.
0: Τόσοι είναι, δεν πάνε. Μόνο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Χθες και 35.000 Ολυμπιακούς εντωμεταξύ του γήπεδου. Μετρηθήκαμε.
0: Ο Μποντίνο κατά το μεταξύ είχε μια φάτσα σαν συμπεθέρα που έρχεται ο θείος ακάλεστος.
1: Ήρθε ο Πέρεθ.
0: Ήρθε εδώ τώρα. Τι δουλειές μου άνοιξε τώρα. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάς είναι Ρεάλ με τα λευκά του.
1: Ήρθε, ναι.
0: Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Ευθυτενής.
0: Έτοιμος για το δελτίο. Και ο Ταμπάκος πίσω σαν προπονητή σε παιδικό. Κοίτα ο Ταμπάκος πίσω, ανέβα λίγο Γιωργάκη, άλλη μία, δώστε λίγο ακόμα. Εγώ όμως θα σπάω με Box Delivery App. Τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους, κάνω έκπτωση για επόμενη παραγγελία, βρίσκω χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Box Delivery App, δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη Vistabet. Είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Telecom Center. Πρώτο σκόρερ των Ερυθρόλευκων και MVP του Final Four ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Άλεκ Πίτερς που είχε 16 πόντους, 7 rebound και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Την αποθέωση από 90.000 οπαδούς γνώρισαν τα ξημερώματα οι παίκτες του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Θα μπούμε στο νέο σεφ ως πρωταθλητές Ευρώπης. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά. Το μήνυμα των αδελφών Αγγελόπουλων. Όταν το 2024 γύρισα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν αυτές ακριβώς τις στιγμές τα λόγια του Σάσα Βεζένκοφ. Δείτε βίντεο από την απονομή και τους πανηγυρισμούς στο www.sportfm.gr. Συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας που αναμένεται να υπογράψει για άλλα 3 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας στον Bwin Sport FM. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια βρίσκονται οι πρωταθλητές Ευρώπης σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Μαχητές οι Αγγελόπουλοι, Νοέμβριο με Δεκέμβριο έτοιμο το νέο γήπεδο, τόνισε στους 94,6 ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Νίκος Λεπενιώτης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα στραβά τα έβλεπα, το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος, δεν θα ξαναγίνει. Η αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ με τον Ρομπέρτο Περέιρα, αφού οι δύο πλευρές δεν μπήκαν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Ο 35χρονος μέσος αγωνίστηκε 22 φορές στη φετινή σεζόν και είχε 2 γκολ και 1 assist. Από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και με εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού στη νέα σεζόν, αφού η Aston Villa νίκησε 2-1 τη Manchester City εκτός έδρας και κατέλαβε την τέταρτη θέση στην Premier League. Θέμα ορών η επισημοποίηση της πρόσληψης του Γιάκουμ Νέστρουπ από τον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων ο 38χρονος Δανός προπονητής. Τερματοφύλακας, 2 στόπερ και 2 κεντρικοί χάφοι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στις 15 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Την ανανέωση των συμβολέων που λήγουν τον Ιούνιο έχουν ως προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ. Στόχος η παραμονή των Κετζιόρα, Μεϊτέ, Μπάμπα, Οσδοεφ και Τάισον, σύμφωνα με την εισήγηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει θέμα λεωμάτως για τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Δικεφάλου του Βορρά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΑΕ. Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές. Τερματοφύλακα, 2 στόπερ, 2 ακραίων μπακ, 2 κεντρικών χαφ, 2 εξτρέμ και 1 φορ. Τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της παραμονής ή όχι των Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Η Τότεναμ νίκησε 1-0 την Everton και εξασφάλισε την παραμονή στην Premier League. Έπεσε η West Ham παρά την νίκη επί της Leeds με 3-0 μετά τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής. Εκτός Ευρώπης έμεινε η Chelsea μετά την ήττα από τη Sunderland με 2-1, με τις μαύρες γάτες να παίρνουν το εισιτήριο για το Europa League. Η Ρώμα που νίκησε 2-0 τη Βερόνα εκτός έδρας και η Κόμο που επικράτησε 4-1 της Κρεμονέζε πήραν το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League αφού κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα μετά την τελευταία αγωνιστική στη Serie A. Η Τορένσε έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε 2-1 τη Sporting στην παράταση στον τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας. Οι Spurs επικράτησαν 103-82 τον Thunder και ισοφάρισαν σε 2-2 τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA με τη σειρά να κρίνεται στις 4 νίκες. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση καθώς έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα σε ηλικία 55 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Επομένη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, ως από εκεί.
1: Bwin Sport FM 94,6.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. δούλεψε ελεύθερα.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: come real quick. Όλοι κάνανε λίγο robot dance τώρα. Κάνανε την κίνηση.
1: Φαγικό ματίνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλιος από εδώ.
2: Του Σαββάκη!
0: Τι. Όχι, το κινητό μου, Μαρία. Τι άλλο θα ακούσει επειδή λέω αυτά που βλέπω.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Νταμπλ γυναικάρε του ΠΑΟΚ και εσεί ασχολείστε με τη Σπυριάρα, λέει κάποιο. Έλα, έχει δει.
0: Να σε ρωτήσω, Μαρία.
1: Α, και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο Futsal γυναικών.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω. Πώ ξεπερνά αυτό που μια ομάδα παίρνει στο γήπεδο σου, ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή, το έχει ζήσει πριν από μένα.
1: Ναι.
0: Δώσε μου οδηγίε χρήση πώ να, να φύγει λίγο αυτό το. Εντάξει, αυτό το βάρο που έχω στην ψυχή.
1: Ξέρω ρε εσύ, εγώ δεν είχα κανένα βάρος.
0: Δεν είχες κανένα
1: βάρος. Δεν είχα κανένα
0: Ρίλο.
1: Βάρος εγώ. Είχες εσύ κανένα βάρος.
3: Θέματα, ρε, φίλες. Σε κάποιο γήπεδο θα το σηκώσει κανένα ομάδα. Δηλαδή, τι φάση.
1: Δηλαδή δεν το παίρνω προσωπικά.
3: Είχε εντάξει. Πρόβλημα ο ΠΑΟΚ όταν το πήρε στο παλετάκι, ας πούμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Λοιπόν, τι. Νομίζω ότι περισσότερο βάρος έχουν οι...
3: Ή στο παλέ το πήρατε. Πού το είχατε πάρει στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη το είχαμε πάρει. Με όντε κάτα. Τι σημασία έχει.
1: Ντροπή σας για αυτά που γράφετε για τον Θοδωρή Παπαλουκά. Εντάξει, μια κουβέντα ανοίξαμε. Γραφείο κηδιών, λέει ο άλλος. Αλλά κυριλέ.
3: Καθηγητής βιολογίας.
1: Καθηγητής βιολογίας, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα είναι σαν ράδιο, εύχομαι κόκκινες καλημέρα. Τσουβέλα, το λέγεις από την αρχή ότι θα σηκώσουμε την κούπα.
1: Κάποια ζώα δεν τον πιστεύανε.
0: Δεν με πιστεύατε.
1: Έτσι.

0: Η Arsenal την Premier League, Ολυμπιακός στη Euroleague. Τι ευτυχία φέτος, Ανδρέας Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης.
1: Τι ωραία στη Στούπα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάλι λέμε τα ίδια. 52 βαθμούς στον Αύγουστο. Εντάξει, έχω δει τόσα πολλά βίντεο με οπαδούς της Arsenal, Μαρία. Που ένας είχε προχθές. Πώς βλέπεις αγώνα της Arsenal χωρίς να σε ενδιαφέρει. Και τον έδειχνε πολύ χαλαρό.
0: Χωρίς στρες. Ναι. Επίσης. Αυτό που συμβαίνει τελευταία, που κλαίμε για όλα τα, δηλαδή κλαίγαμε χωρίς να μας νοιάζει πολύ και πολύ προσωπικά για τον Griezmann. Το τελευταίο του παιχνίδι του Champions League, το τελευταίο παιχνίδι στην Πριμιέρα Division.
1: Συγγνώμη που πήγα παρτίζω.
0: Εχθές ήταν η τελευταία του προπόνηση και τους αποχαιρετούσε όλους κτλ. Τώρα έχουμε στην Liverpool το Σαλάχ.
1: Ναι, με το Ρόμπερτσον.
0: Με το Ρόμπερτσον. Δηλαδή, ο Πεπ. Κλάμα για τον Μπέπ.
1: Εντάξει, για τον Μπέπ δεν θα κλάψω για άλλους λόγους, αλλά για τον Σαλάχ πραγματικά. Όχι, δεν είμαι κάθετος. Απλά δεν μπορώ να συνδεθώ με έναν προπονητή μωρέ το ίδιο σε σχέση με τον παίκτη. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τον Σαλάχ, που είχαν φωτογραφίες από όταν ήρθε με τώρα, με αφιερώματα, με σκίτσα, με ζωγραφίες. Έκλαιγε όλο το γήπεδο.
0: Έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα, ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο όπου. Έχουν σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, άδειο το γήπεδο, έτσι εννοείται, σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, κάδρα με φωτογραφίες από τα σημαντικά του γκολ. Και πάνε οι κόρες του και τα ανοίγουν, γιατί είναι καλυμμένα με ένα ύφασμα τέλος πάντων. Και πάει μαζί με τις κόρες του Σαλάχ και λέει αυτό το θυμάμαι κτλ. Έτσι θα περάσει δηλαδή το καλοκαίρι, θα κλαίμε όλο το καλοκαίρι. Σταματήστε, είμαστε κι εμείς οι συναισθηματίες.
1: Απλά θέλω να σας πω κάτι. Πρώτον, ο Παπαλουκάς είναι ο Κλάρκ Κεντ, είναι ο Σούπερμαν. Δεύτερον, μετά από αυτό που έπαθα με τον Ντότι, είμαι ιδιαίτερα συγκρατημένος με τα δάκρυά μου. Γιατί με τον Ντότι τι έπαθα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί και έλεγα: η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι εκεί. Και μετά από δύο μήνες, η κυρία μου κλέψε τα ρολόγια.
0: Μετά, εντάξει.
1: Μου κλέψε τα ρολόγια. Μετά βγήκανε άλλα.
0: Βγήκαν άλλα προσωπικά δεδομένα που δεν θα έπρεπε να με ρωτάς.
2: Εσύ! Που τον έχωσε σε όλη τη Ρώμη!
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έκανε. Ήθελε να μείνει στη Ρώμη, γιατί τις ήξερε όλες.
1: Τις ήξερε όλες και τις γνώριζε στη μάνα του. Καλά έκανε, αλλά μετά από αυτό, ξέρεις, έχω έναν φόβο. Ότι μην αφαιθείς.
0: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Μην αφαιθείς. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να δω το Σαλάχ να δέρνει τον πρόεδρο της Λίβερπουλ. Δηλαδή, κυρία Ανίτα, καλησπέρα. Δεν με εκτίμησε ο κύριος Λότς. Ντροπή το. Κατάλαβες. Γι' αυτό μετά τον Τότι. Φοβάμαι λίγο να αφαιθώ συναισθηματικά.
0: Δεν μπορώ. Όταν τα βλέπω αυτά, συγκινούμαι πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Καθηγητής Pornhub Παπαλουκάς. Αν και πρωταθλητής Ευρώπης, λέει: δεν μπορώ να μη σχολιάσω.
0: Θα τα σφυρίξω. Ήταν λίγο.
1: Βεβαίως να του τα πούνε όλα. Εύκολα Παπαλουκάς ελεγκτής. Αν έμπαινε μέσα στο μετρό, έψαχναν όλη την κάρτα του μήνα.
0: Όχι, ρε, ήταν πάρα πολύ κυριλέ. Γιατί ο ελεγκτής πάει μόνο με το πουκαμισάκι.
1: Και
0: τα έχει στην τσεπούλα του πουκαμισιού με κοντομάνικο πουκάμισο. Ο Παπαλουκάς θες, ήταν εντάξει.
1: Είναι ο Παπαλουκάς από τις Βρυξέλλες που έρχεται να σε βάλει στο μνημόνιο με τον Ντάισελ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι που τους γαυγίζουν σκυλιά. Να τα σκυλιά καταλαβαίνουν τους κακούς ανθρώπους, που λένε μερικοί. Και μετά σκέφτεσαι ότι ο Χίτλερ είχε γκριφόν κανείς. Λοιπόν.
0: Τώρα εξηγείται γιατί ο Παπαλουκάς με αυτά τα X-ray γυαλιά κοιτούσε συνεχώς το σπανούλι.
1: Το κατάλαβα.
0: Καταλάβατε.
1: Θα σας πω ότι λέει κάτι έλεγε για τους οπαδούς της Arsenal. Ήταν ένας άλλος οπαδός της Arsenal, τον παίρνει ο φίλος του. Είδες τα κλειδιά μου και κάνει κοντινό. They are on the top of the table. Είναι λέει στο. They are Arsenal.
0: Ναι.
1: Και κοντινό.
0: Τι εννοείς, λέει.
1: Arsenal. Top of the table είναι τα κλειδιά σου. Δηλαδή μετά είδα σε ένα γυμναστήριο. Είναι μια κοπέλα Μαρία και κάνει αυτή την άσκηση που έχεις αυτό το βάρος ανάμεσα στα πόδια σου και σκύβεις για να γυμνάσεις το σώμα και πάει ένας με μπλούζα Arsenal, δεν το κάνεις καλά και το σηκώνει στον ουρανό και κάνει και δείχνει τον Γκάμπελ παλιά.
0: Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία.
1: Είναι ο Παπαλουκάς Ζάχος Χατζηφωτίου.
0: Εκείνες και εγώ. Τι έγινε, τι πάθαμε. Το πάνησες. Τίποτα, το
1: φτιάξε.
0: Έτσι φτιάχνουμε.
3: Έτσι φτιάχνουμε με το τραπέζι.
1: Θέλει σπάνκινγκ εδώ.
3: Πάμε διάλειμμα, άντε.
0: Angry Bird.
1: Εντάξει, παιδιά, εγώ μια κουβέντα είπα, αλλά εγώ θα τα ακούσω μετά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα!
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Το πακετό κάνε με Red Hot Chili Peppers ο Πανούλης.
1: Είχα ήδη στη λίστα.
0: Κράζει, θαυμάζει, solidarity του Παπαλουκάς.
2: Ο μπαμπάς σας.
0: Wedding planner λέει κάποιος με ασύρματα χάνε τη free money μας ταυτή. Ακόμα και όταν δεν μιλάει χρυσό μου, τι μπαλή είναι αυτό.
2: Ναι, παιδιά, ξέρω ότι είναι ο Ζάχος Δόγκανος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Για όνομα. Η οπαδή της Ρεάλ δεν
2: εμφανίστηκαν. Φέρε τα λουλούδια, πόσο κάνουν.
0: Πάρτα όλα πίσω. Η οπαδή της Ρεάλ δεν εμφανίστηκαν σε πλάνο γιατί κρύβονται με τις κοιτάξεις Παπαλουκάς. Μέλος Fab στον Αντένα με Κοστέτσο Ψινάκη και τα συναφή. Εντάξει, το Fab 5, ναι. Α, την μπορεί συγχαρητήρια.
2: Έχει κάνει το remake της εκπομπής του Σαμουήλη.
0: Λοιπόν, χρωστάτε το σκύλο με δόσεις έχετε πάρει. Ναι.
2: Με γυαλί σαν του Παπαλουκά έχω ρίξει ταυτόχρονα και γκόμενα και γκόμενο έξω από το Six Dogs, ο Άιντραχτ Φαφούτης. Το πιστεύω.
0: Life coach να μιλάει για σχέσεις με αργό λόγο και βαθιά φωνή. Όταν πλησιάζουμε. Ναι. Mm-hmm. Μου θυμίζει και έναν που κάνει βίντεο στο TikTok με το πώς τρώμε το ριζότο και πώς τρώμε την ταλιάτα.
2: Ναι.
0: Και βάζουμε το μαχαίρι και πώς.
2: Ναι. Θα μπορούσε να κάνει σειρά εκπομπών όπως κάνει ο Τούτσι στην Ιταλία. Mm-hmm. Εντάξει, να το κάνει στη Γαλλία, ξέρω εγώ αντίστοιχα.
0: Ο Ζαμπούνι των φτωχών.
2: Ακριβώς.
0: Ή τον πολύ πλουσίο.
2: Ή τον πολύ πλουσίο.
0: Ναι, να είμαστε δίκαιοι.
2: Δεν ξέρουμε τι
0: λέμε. Ναι.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα έχει πέσει για ύπνο και ξυπνά πρωταθλητή Ευρώπη. Που ξυπνά και κάνει. Α, ναι, το πήρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν αλήθεια.
0: Ξύπνησα τόσο χάλια εγώ το πρωί.
1: Εσύ ξύπνησε σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Με γυαλίσα του Παπαλουκά, ήμουν από την πρώτη δημοτικού για να μην αναρωτιέστε, λέει ο Χρυσός ο Γκαβός. Ναι, αλλά είναι άλλο να το φοράς την πρώτη δημοτικού που τρως το μπούλινγκ τη ζωή σου και μετά τα πληρώνεις τα 50 ευρώ στην ψυχοθεραπεύτρια. Και άλλο να είσαι ο Θοδωρής Παπαλουκάς και να τα φοράς έτσι και να πηγαίνεις στο Telecom Center.
0: Και όπου θες.
1: Και όπου θέλεις. Εντάξει, ναι, ναι. Άλλο. Εκεί. Υπάρχουν άλλα πράγματα.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρι που περνάει άσχημα σήμερα. Όλοι πανηγυρίζουν, αλλά αυτός είναι ο West Ham. Έπεσε η West Ham.
1: Α, έπεσε η West Ham.
0: Χάμερς μου βάζει. Εκεί στη Β' Εθνική Λευτέρι.
1: Θα στεντλάσω λίγο να.
0: Ναι, ναι, να έρθει τα ίσια σου.
1: Να έρθει λίγο στα ίσια σου. Ναι. Εγώ το ξαναβλέπω αυτή την περίοδο.
0: Υπήρχε και η αγωνία με την Tottenham, όπου ξέρεις, όταν είσαι Tottenham μπορεί να γίνουν όλα. Είχε προηγηθεί 1-0. Δεν είχε βάλει γκολ η West Ham. Έβαλε 3 μετά και χάνει μια ευκαιρία η Everton για να κάνει το 1-1. Γιατί αν έχανε η Tottenham, υποβιβαζόταν και κέρδιζε η West Ham.
2: Όχι μόνο μία. Αρκετές
0: έχασε αρκετές, αλλά μία ήταν το τέτα τέτ και κάνει κοντινά στους σε οπαδούς και κάνανε
1: ετοιμαθήνε λιμός τους.
0: Έπεσε ο Μαυροπάνος, ο οποίος ψηφίστηκε ο καλύτερος παίχτης από τους οπαδούς για την σεζόν.
1: Κάτι καλό θα βρει.
0: Θα παρακολουθεί όλα ο Τσούβι, έτσι, είχε ελεύθερο χρόνο, το είχε εξαπλωμένος και τα είδε όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που αφορά στον Μάριο Οικονόμου.
0: Ναι.
1: Τον πρωί ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο το μεσημέρι του Σαββάτου με τη μηχανή του.
0: Είναι στην εντατική ο άνθρωπος.
1: Είναι στην εντατική διασωληνωμένος με σοβαρές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Είχε ένα ατύχημα, όπως είπαμε, με τη μηχανή, συγκρούστηκε με όχημα. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά κρανοκεφαλική κάκωση. Ακολούθησε πολύ ωρική, ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργική επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν 2 κρανιοεκτομές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το είδημα. Είναι ακόμα σε πολύ
0: κρίσιμη κατάσταση.
1: Έχουν πει για 3 επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ως καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασής του. Την ίδια ώρα, η τροχέα Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, καθώς δεν υπάρχουν μαρτυρίες πέρα του ίδιου και του οδηγού του οχήματος που ενεπλάκει στη σύγκρουση. Τι να πούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να το ξεπεράσει. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση του πρώην ποδοσφαιριστή.
0: Και εντάξει, μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Εγώ έχω μάθει ότι ο δρόμος αυτός είναι πολύ περίεργος εκεί. Έχουν γίνει διάφορα. Τι να πούμε, περαστικά. Στην οικογένεια δύναμη, κουράγιο. Εντάξει, ένα παιδί που Μαρία έχει περάσει και από την ΑΕΚ.
1: Έχει περάσει και
0: είναι από
1: την
0: τα σκλάχνα του Παζιάν. Εθνική Ελλάδος, νομίζω, ναι, έχει 6 συμμετοχές. Τι να πούμε, γρήγορα να τα καταφέρει μακάρι, και να μακάρι, επανέλθει και να το ξεπεράσει.
1: Εντάξει, να πούμε πόσο, για ακόμα μια φορά, πόσο εκτεθειμένοι είναι οι άνθρωποι που οδηγούν μηχανές. Είδα σήμερα, παιδιά.
0: Εμένα μου έκανε σφίνα ένα σήμερα και λέω τι κάνει.
1: Κατέβαινα τη Συγκρού και είδα άνθρωπο με πατίνι στη Συγκρού και ένα κράνος το οποίο το φοράει ο γιος μου με το ποδήλατο. Στο ποδήλατο. Και λέω στη Συγκρού, έτσι, ούτε καν στον παράδρομο. Και κατέβαινε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Και λέω, ρε φίλε, δηλαδή δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι, περνάνε τα αυτοκίνητα από δίπλα σου αέρα.
0: Μαρία,
1: δεν σου λέω με
0: 100
1: και 100. Περνάγαν τα αυτοκίνητα με 50 και 60 χιλιόμετρα, το οποίο αξίζει και μόνο από τη φόρα του αυτοκίνητου. Μπορεί να φύγεις χωρίς να το καταλάβεις.
0: Ο κόσμος δεν φοβάται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μαρία, γιατί πιστεύει ότι δεν θα του συμβεί. Όταν του συμβεί, άστο.
1: Ναι, μετά δεν
0: είναι
1: ξέρω,
0: μετά δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει στο μυαλό του.
1: Είναι εκτεθειμένο, αδιανόητα εκτεθειμένο.
0: Ναι, ναι, δεν έχει στο μυαλό του ότι θα του συμβεί αυτό με το πατίνι που λες. Τώρα στην περίπτωση του Οικονόμου, επειδή είναι και η τροχέα στη μέση, θα δούμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Ο Πρίντεζης γιατί έκλαιγε δίπλα στον Παπαλουκά, λέει κάποιος. Επειδή έχει ξεχάσει το σακάκι του, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου πω. Έχουμε δηλαδή, Μαρία, ο κόσμος, ξέρεις, πάνω στη μηχανή, δεν πιστεύω ότι θα του συμβεί κάτι. Είναι όντως εκτεθειμένος. Είναι που είναι οι δρόμοι,
1: ναι,
0: καρμανιόλες.
1: Να
0: είναι και οι οδηγοί που δεν κοιτάνε καν καθρέφτη. Ξέρεις, πάρα πολλοί οδηγοί δεν κοιτάνε καν πίσω τους. Κάνουν αλλαγή κατεύθυνση, λέει, κάνω φλας, τρίβω δεξιά.
2: Και το φλας, ναι.
0: Ναι, έβγαλα φλας. Δεν ελέγχουν τίποτα. Πολλές φορές. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη
1: προσοχή. Δεν ξέρω, όποτε περνάει αυτοκίνητο, λέω, μηχανή από δίπλα μου, τρέμει το φιλοκάρδι μου, μη γίνει το οτιδήποτε. Ναι. Ξέρεις, του φύγει το τιμόνι.
0: Ναι, δεν σου λέω ότι άνθρωπος,
1: θα το κάνει επίτηδες ή θα γίνει. Δηλαδή,
0: και εγώ φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Εννοείται ότι ζηλεύουμε τα γελιά του Παπαλουκά. Ζηλεύουμε τον Παπαλουκά γενικότερα. Γενικότερα ζηλεύουμε τον Παπαλουκά. Όσοι σχολιάζουν τα γελιά Παπαλουκά είναι ποδοσφαιρικοί όπως η Μαρία. Η μπασκετική, λέει, τον έχουν σχολιάξει κράξει για τα γελιά καιρό πριν. Μα εγώ δεν το λέω για κράξιμο, έτσι.
0: Ήταν όλο το outfit.
1: Ήταν όλο το outfit. Ήταν, παιδιά, για ξεμάτιασμα, κανονικό.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Ναι.
1: Και επίσης να πούμε ότι ο Παπαλουκάς και ο Πρίντεζης και ο Διαμαντίδης στην εκπομπή που κάνουν αυτοί με το Λέτζα ήταν μία έκπληξη αδιανόητη για το πώς μπορούν να μας κλέψουν τις δουλειές. Δηλαδή, ειδικά ο Παπαλουκάς. Εντάξει, ο Διαμαντίδης ξέρουμε ότι δεν μιλάει πολύ.
0: Ναι, δεν μιλάει πολύ. Ροδάνε πάει η γλώσσα του τώρα.
1: Εντάξει, όχι τόσο πολύ.
0: Το ξεκλείδωσε ο Γιώργο Λέτζας.
1: Όσο. Αλλά ο Παπαλουκάς δεν το περιμέναμε ότι θα ήταν τέτοιος παρουσιαστής. Sorry κιόλα.
0: Νομίζω ο Παπαλουκάς με αυτό το outfit μπορεί να πάρει θέση του Αλιάγα.
1: Τώρα ναι.
0: Όπως είναι.
1: Τώρα ναι.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή ακόμα και ψώνια του σούπερ μάρκετ, δεν θα έρθει έτσι. Όμως η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και βγαίνεις κερδισμένος κάθε μα κάθε φορά.
0: Ενώ το Βεζένκοφ του δώσε συγχαρητήρια και η Ντάρα Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα. Τον έκανε post και στην αρχή του αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Και στο τέλος του
1: πολύ
0: αγώνα.
1: Ωραία.
0: Και ναι. Μετά τον αγώνα. Mm-hmm. Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα. Στο 2 είμαι, στο 2 είμαι εκεί.
1: Στο 2 είσαι, ναι.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet θα βρεις τον τρόπο διασκέδασης που θέλεις. Η διασκέδαση στη VistaBet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μια επική προσφορά γνωριμίας με 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: A Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών. Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με σχέση.

0: Επόμενο special extreme της Liverpool, του περίεργου και προβληματικού σλότ, λέει ο Γιάννης.
1: Και Hammers έχουμε, βλέπω, επανακίνηση ζητάνε, ένα πουλα, ποιον λέει να πουλήσει, Σάλιβαν, πουλα και φύγε, ναι. Ο Αντώνης.
0: Ναι, πολλά.
2: Λοιπόν, διάβασα ένα απόσπασμα μια συνέντευξη του Ρόμπερτσον, που έλεγε ότι μετά το θάνατο του Ζώτα, δεν θέλαμε να πάμε καν για προπόνηση για εβδομάδες. Λέει, δεν είναι δικαιολογία αυτό για τον τρόπο με τον οποίο εμφανιστήκαμε φέτος, αλλά πραγματικά δεν είχαμε, λέει, καθόλου το νου μας στην προπόνηση και στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο.
0: Το πιστεύω τον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι σαν να τρέχεις με μια λυσίδα στα πόδια όταν έχεις σκέψη.
2: Ναι, έχει φύγει ένας άνθρωπος σου. Δεν είναι ότι πέθανε ένας συναδελφός μας. Ήταν ένας άνθρωπος της οικογένειάς τους. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Γιάννης από Λαμία. Λοιπόν. Ναι, όχι, δεν είναι παιδιά. Έχετε ρίξει τρελή ζήλια το μεταξύ για τον Παπαλουκά. Γιατί εμείς είπαμε κανένα δυο καλά και εσείς λέτε τώρα ίδιος η γιαγιά του tweet. Έλα ρε Τάσο. Αλήθεια, δηλαδή βλέπεις τον Παπαλουκά.
0: Έλα,
2: αυτό το
0: ντροπή
2: πράγμα.
0: Σου, Μίστερ Μαγκού. Έλα, ντροπή.
1: Και μπροστά σου.
2: Πραγματικά. Ναι.

0: Το Υπουργείο Υγείας λέει σε συνεργασία με την ΚΑΕ ο Ολυμπιακός προσφέρει δωρεάν τσεκάπ για καρδιοπάθειες. Παιδιά, δεν χρειαζόσαστε κανένα τσεκάπ. Έγινε το τσεκάπ εκεί στο χαμένο τρίποντο της Ρεάλ. Έγινε.
1: Εκεί επανήλθαν οι παλμοί.
0: Μια χαρά είσαστε.

0: Βαγγέλης λέει ότι δεν χαίρεται με τις επιτυχίες άλλης ομάδας, μόνο λέει.
1: Ανθρώπινο είναι και αυτό.
0: Okay, αυτά περί ελληνικής ομάδας λέει είναι για άλλους. Οκ, okay, δεκτό και αυτό. Μαρία ο Πέπε λέει θα έρθει στη Λίβερπουλ. Δεν θα με χάλαγε.
1: Ναι.
0: Δεν θα με χάλαγε. Εντάξει.
1: Εντάξει. Να παίζεις και εσύ πάσεις για μια ζωή.
0: Καλημέρα, παιδιά. Δυστυχώς λέει για όλους όσοι δεν είμαστε Ολυμπιακοί, πάντα βρίσκουν τον τρόπο να είναι χαρούμενοι στο τέλος μια σεζόν. Προχωράμε. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας βιταμόνας. Είναι το νέο μου.
1: Είπε βιταμόνες. Είπε βιταμόνες.
0: Λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλή εβδομάδα. Παιδιά, λέει, ξέρετε πότε είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα της Ειρήνης.
1: Ναι.
0: Η Ειρήνη έχει κλείσει εισιτήρια για την παράστασή σου 12 του Σεπτέμβρη.
1: Ωραία.
0: Στο Telecom Center.
1: Center. Ναι.
0: Center. Στο T-Center. Λοιπόν, ρωτάει πότε είναι η συναυλία του Ρέμου. Είναι την ίδια μέρα.
1: Είναι την ίδια μέρα Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται. Λέει, γιατί θέλω να πάω και στα δύο. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Είναι Θεσσαλονίκη το ένα, είναι Αθήνα Μαρούσι το άλλο.
0: Την ίδια μέρα.
1: Μπορεί να πα στον Αντώνη Ρέμο και 27 Σεπτεμβρίου, αλλά στο Κατράκιο.
2: Γίνεται και αυτό.
0: Μπορεί να δώσει πίσω το εισιτήριο.
2: Δεν θα βρει κάποιο να το θέλει.
1: Επιτόπου το δίνει και τελείωσε. Ένα mail δίνει.
0: Ειρήνη, δεν γίνεται.
1: Εύκολο. Ναι.
0: Και ήταν και ο Ρέμος χθες.
1: Ναι. Με τη γυναίκα του και το παιδί του.
0: Πήγε να δει το.
1: Ναι. Πάρα πολύ διάσημοι και τραγουδιστές και ηθοποιοί ήταν.
0: Χθες
1: έβγαζε πρόγραμμα. Ρέμος Οικονομόπουλος Φουρέιρα.
0: Ναι.
1: Φουρέιρα έκανε κοντινό δίπλα στη γραμματεία.
0: Α, το είδα, ναι, την είδα του Φουρέιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή ναι, ναι. Είχε χθες πολύ. Λιάγκα, είχε.
0: Μόνο
1: είχε.
0: Εσύ δεν ήσουν χθες.
1: Τι δουλειά έχω εγώ.
0: Θα,
1: μπορούσα
0: άλλοι...
1: θα μπορούσα να πάω, και... αλλά προτίμησα να το δω από το σπίτι μου.
0: Ήθελε την ησυχία.
1: Ήθελα
0: που να παρκάρεις μετά, να σε πιάσει.
1: Καλά, είχα και να παρκάρω, είχα, όλα τα είχα. Δεν είναι. Αλλά έμεινα στο σπίτι μου, εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Όσα χρόνια και αν περάσουν, Μαρία,
0: ναι,
1: πάντα θα συγκινούμε όταν βλέπω τον Γκάλι να μπαίνει σε ένα παρκέ. Πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα θα συγκινούμε. Και το ρώτησαν. Και τώρα 40 πόντους θα έβαζε, εντάξει. Και με το walk-up. Και με το walk-up, αντίπαλο. Και κάνει. Με όποιον να είναι. Με όποιον να είναι.
0: Ρε, φέρ τον, ρε.
1: Ναι. Και έχει δίκιο. Με όποιον να είναι. Δηλαδή, ο Γκάλι τώρα, έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα, με βολές και τέτοια. 32 πόντς μέσα ώρα στην Ευρωλίγκα. Μην μου στείλετε κάποιοι πιτσιρικάδες τα νοοτροπία, τα Epsit Bro, έχει αλλάξει το μπάσκετ και τέτοια. Με όποιον να είναι. Γιατί έβαζε καλάθι, όπως να είναι,

0: Ποια πλευρά ήθελε. Ναι, και αυτό το πάτημα και το σιτάκι από τα 5 μέτρα δεν μαρκάρεται.
1: Δεν πατούσε.
0: Ποτέ. Δεν μαρκάρεται. Ναι, το σιούτ από τα 5 μέτρα.
1: Και το περπάτημα στον αέρα δεν μαρκάρεται.
0: Πες το περπάτημα, θα βρεις ψηλούς. Αλλά αυτό που περνάς από ένα σηκώνες εκεί από το high post και σουτάρεις και το βάζεις και το βάζεις και το βάζεις. Και... δεν μαρκάρεται ποτέ. Ποτέ, ποτέ.
1: Τσούβι, δεν ήσουν σπίτι σου. Εμείς είμαστε λίγα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. το είδα μαγκαλιά. Το είδα μαγκαλιά.
1: Εντάξει. Μην πάει ο Μπενίτεθ, λέει στη Λίβερπουλ, λέει ο Πότης Ιωαννίδης. Έλα, δεν θέλω ιδέες. Όχι.
0: Να μιλήσει για project.
1: Τι λες εσύ που έχεις το γιο στο 14χρονο που έχει ανακαλύψει τέλος πάντων τη χαρά της ζωής και τον έχεις τσακώσει. Εντάξει, ρώτα μία παιδοψυχολόγο τι μπορείς να κάνεις. Τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, τι έκανες εσύ στην ηλικία του.

0: ξέρουμε αν ο Τσόγος πέταξε αυθημερών Λονδίνο Αθήνα για να σηκώσει την κούπα χθες. Νομίζω ότι η κούπα είναι για την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και δηλαδή, θυμηθείτε,
1: την επόμενη Κυριακή. Νομίζω.
0: Την επόμενη Κυριακή.
1: Μήπως υπάρχει και το Champions League
0: αυτό
1: μαζί.
0: Σου λέει μην το κάνουμε δύο φορές.
1: Ναι. Μία και καλή.
2: Τέλος.
0: Ναι. Χτυπάω ξύλο. Χτύπα ξύλο, έτσι χαλάσαν οι δουλειές.
2: Γιατί δεν ήρθες να μας κάνεις τον κλόουν? Εγώ φταίω.
0: Σε σκέφτηκα με κόκκινη μύτη.
2: Εγώ φταίω.
0: Και μεγάλα παπούτσια.
2: Κράστη δεκάπ. Εγώ φταίω, φίλε μου, που σε άφησα να μπεις. Θα κανόνιζα.
0: Το ΙΤ.
2: Θα ήμουν εδώ από κατά. Έλα, έχω ένα ευρωπαϊκό. Θα έπεφτες κάτω από τον υπόνομο για να μπεις μέσα να πάρεις την κούπα. Τέλος πάντων. Τσούβι, έχω κλείσει παράσταση στο T-Center. Επειδή είμαι πολύ ψηλός, λες να με ενοχλούν τα μπιπ του θρύλου που θα κρέμονται από το άκρο. Ντροπή σου. Ντροπή σου.

0: Φυσικά, υποαναπτυγμένα Βαλκάνια. Όποιος ξεχωρίζει σαν το Θοδωρή Παπαλουκά, προσπαθούμε να τον μειώσουμε, να φανεί σαν εμάς. Γι' αυτό είμαστε η πιο υποανάπτυκτη χώρα της Ευρώπης.
1: Έπρεπε να δείτε.
0: Ντροπή σας. Είναι οργασμός.
2: Οργανισμός Λιμνός Πειραιώς. Έλα, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο κόσμος σε αποθεώνει για τις προβλέψεις σου. Τσούβι, ποδοσφαιρικά είσαι σχολή, Αβάνα.
1: Γιατί δεν βρήκα την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, ρε, που μου λέγατε όλοι θα είναι μεγάλο ντέρμπι τα playoff και σας έλεγα μεγάλο φαβορί ΑΕΚ.
0: Μπασκετικά όμως είσαι τεράστιος μέντορας, τρομερές προβλέψεις back to back. Εντάξει, ήσουν πολύ ακριβής.
1: Είπα Ολυμπιακός Ρεάλ, πια Βαλένθια έλεγα κιόλας και μου λέγανε. Θα λιποθυμήσει, λέω, στο Final Four.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: πάντων. Ο Παπαλουκάς είχε έρθει στην εταιρεία που εργάζομαι.
1: Ναι.
0: Ως ομιλητής αθλητής, να μας δώσει κίνητρο ίδιο με το αθλητισμό κτλ. Έκανε, λέει, τους διευθυντές να ανοίξουν λεξικό, να μάθουν πάλι τι σημαίνει στρατηγική, λειτουργία, υποπίεση και διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Πουλάει πάγος εσκιμώους ο τύπος.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Γίγαντας.
0: Συμφωνώ.
2: Για τον φίλο με τον 14χρονο ιό, έχουν στείλει 2-3 φίλοι.
0: Να χτυπάς την πόρτα.
2: Να χτυπάς την πόρτα.
0: Άμα είναι κλειστή η πόρτα, χτύπα. Μην μπαίνεις έτσι.
2: Μην κάνεις πεσί.
0: Έλα, έχουμε φαγητό. Όχι.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για το μεγάλο γούρι του Μπαρτζόκα. Που ήταν ο Τσόχος που έτρωγε δίπλα του στη συνέντευξη εκείνη εκεί. Ο Τσόχος, θέλω να το πω, δίπλα στον Μπαρτζόκα, δεν θυμάμαι ποια media day ήταν, τι ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Πραγματικά ρούποσε κάτι τυροπιτάκια, κάτι σαντουιτσάκια.
1: Γιατί μίλαγε, αυτό δεν μίλαγε μόνο. Γιατί να μην φάει.
0: Απλά στο πλάνο, ειδικά σε πάρα πολλά πλάνα αυτή τη ομιλία του Μπαρτζόκα, είναι σαν συμπεθέρα που λέει: α, το θες αυτό, τα παιδιά χρεωθήκαν. Και τρώει μέχρι και τις ανθοδέσμες πάνω στο γαμήλιο τραπέζι.
1: Και παίρνει το πετσέτα και βάζει τυροπιτάκια και τα κλείνει.
0: Τη φωλιά αλαντικών αυτή που είναι. Τηγανισμένη σε 10-40 ημισυνθετικό που σου λένε τέλεια τα πρώτα. Λοιπόν, που κάνει η κοιλιά σου μέσα, ξέρεις, περνάς κταίο. Αλλά σου λέω κανονικά εκεί ο Τσόχος είναι το μεγάλο γούρι. Θέλω να ζητήσει ο coach Μπαρτζόκα πάντα στα Final Four να έχει Τσόχο δίπλα του, να μην μιλάει. Θέλω απλά να είσαι εκεί να τρως.
1: Να στέκεται εκεί δίπλα. Ναι.
0: Δεν θέλω να πεις κάτι. Εντάξει, γιατί τον πήγε και αυτόν γούρι. Γιατί τον πήγε και τον Τσόχο γούρι με την Premier League.
1: Με την Arsenal, βέβαια. Σωστό. Και δεν ξέρει, μπορεί να τον πάει ακόμα.
0: Και θα πάρει και το Champions League. Κάση. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο αυτό. Είναι γραμμένο από το 2021.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Post.
1: Καλά.
0: Υπάρχει post στο Twitter. Άνθρωπος λέει το 26. Mm-hmm. Δεν είναι AI.
1: Και επειδή το λέει αυτό, τι σημαίνει.
0: Το 2026 η Arsenal θα πάρει το Champions League.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Το έχει γράψει το 21. Εντάξει. Θυμήθηκε. Αρτέτα, θα
1: καλημέρα
0: το πέτα,
1: στο Βικάκι.
0: Με το ποπουδίνι του.
1: Καλημέρα στο Βικάκι. Λέει χρόνια μας πολλά για την αυριανή μας επέτειο 10 χρόνια. Και γιατί το στέλνεις αύριο.
0: Βικάκι.
1: 10 χρόνια Βικάκι. 0 πρωταθλήματα είπα να δω. Αν πουλάει πάγο, είναι Παγολουκάς.
0: Θοδωρής Παγολουκάς. Αν το πεις γρήγορα, ακούγεται.
1: Σε ποια χώρα θα κάνανε πλάκα σε έναν άνθρωπο που φοράει το πιο σωστό σκελετό και τους πιο σωστούς φακούς για να βλέπει καλά.
0: Τι να πω εγώ.
1: Στη χώρα που ο ίδιος θα το πάρει για πλάκα. Στη χώρα που ο ίδιος δεν θα παρεξηγηθεί.
0: Ζωή, όχι, δεν έχει να κάνει με τη χώρα, έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή, ρε παιδιά. Αλλά
1: εντάξει, άμα δεν το καταλαβαίνετε, δεν πειράζει.
0: Εδώ μου λένε εμένα τσούβι ρούφα, μελιτζάνες. Τε παιδιά, έχω πάρει τόσες μελιτζάνες γενικά από όποια μέση influencer.
2: Φτιάξε ένα παπουτσάκι, ρε παιδί.
0: Από όποια μέση influencer στο Instagram. Έχω πάρει πολλές μελιτζάνες. Χρήστο μου, δεν έχουμε άποψη για το σκηνικό του Δημητριάς
1: δηλαδή.
0: Με το Μαρινάκι. Δηλαδή το είπαμε.
1: Καμαρώσαμε.
0: Τι να πούμε. Έγινε ένα επεισόδιο που αφορά σίγουρα το κομμάτι του Predator και των παρακολουθήσεων. Έτσι έχω εγώ μια εντύπωση. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι εξέλιξη θα έχει. Τι θες να πούμε,
1: ποια
0: δηλαδή.
1: Τι εξέλιξη να έχει, Ρεσί Τσούβι. Ναι. Τι εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αυτό.
0: Επιχειρηματικά, ξέρω εγώ τι εξέλιξη μπορεί να έχει μηντιακά. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι τώρα ξημέρο σήμερα. Από εκεί και πέρα, τι να πω εγώ. Ποιο νίκησε στα σημεία.
1: Ναι. Εντάξει. Πήγε με άσπρο μπλουζάκι και έφυγε με μαύρο μπλουζάκι.
0: Ναι. Τι λέει. Το έχουν προβλέψει και οι Simpsons, Μαρία. Θα το σηκώσει ο Τσόχος. Σκέφτηκα το Τσόχος. Το Τσόχο Simpson.
1: Δίπλα στον Όμερ.
0: Και η Μάρτρα. Yes, Τσόχος, it's gonna be around. Και να ο Τσόχος να τρώει πάλι δίπλα. Απλά να τρώει. Απλά να τρώει, να μην συμμετέχει. Πολύ κίτρινος, έτσι. Ο Παρασκευάς Γλιώδης. Δεν ήθελα απλά το ειστήριο της Ειρήνης για Τσούβι, να γνωρίσω και την ίδια την Ειρήνη. Όπα.
1: Μάζεψε τα φτεράκια σου. Μικρό γηπαετάκι. Κάποιος ρωτάει πότε θα είναι έτοιμος ο βοτανικός.

0: Όχι αέρα.
1: Όχι αέρα, γιατί έχει πάρει πολύ αέρα.
2: Έχω τελευταία. Πάρει πολύ
1: έχει
2: αέρα.
1: Έχει πάρει πάρα πολύ αέρα, κατάλαβες.
2: Προσφορείς Παγολουκάς εκπτώσεις. Και αν η γνώμη σου για τα μαν σήμερα είναι ακριβώς η ίδια, τι να αλλάζει κάτι, ότι πρέπει να ολοκληρώσει κανονικά το έργο του και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει τον Παναθηναϊκό. Την Ευρωλίγκα την πήρε, ένα Final Four πήγε, φέτος η ομάδα δεν βλεπόταν. Ολοκληρώνεις τις συνεργασίες σου, βάζεις τα υπέρ και τα κατά και φεύγεις. Δηλαδή, ποια είναι η γνώμη μου για τον Αταμάν? Τρεις Ευρωλίγκες έχεις 7 χρόνια. Δηλαδή, τι πρέπει να του πω, ότι είσαι άσχετος και έγιναν όλα κατά τύχη? Ή σου βγαίνει ή δεν σου βγαίνει. Δηλαδή, αν έχανε ο Μπαρτζόκας χθες, έβαζε το τρίποντο η Ρεάλ και το έχανε, θα ήταν αποτυχημένος.
1: Για κάποιους θα ήταν.
2: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι ο αθλητισμός, ρε παιδιά. Με την νίκη και. Ωραία, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή. Αυτό θέλω να πω. Τι πάνε να πει, θα αλλάξει η άποψή μου για τον Αταμάν επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός? Δεν αλλάζει η άποψή μου. Είναι με βάση κάποια δεδομένα. Του φύγει η ομάδα φέτος, δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός, έχει και τους τελικούς και προχωράμε.
1: Τώρα πες και τελικούς. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη στις 7 η ώρα.
2: Α, ναι, έχουμε και το.
1: Για
2: μάτς.
1: Τα πρωιμή τελικά των
2: play-offs. Ναι, σωστά. Μέσα σε αυτά τα ξεχάσαμε.
1: 7 η ώρα το απόγευμα, εννοείται ενημέρωση από Big Win Sport FM 4,6 και sportpavlafm.gr.
2: Επίσης, επειδή παρατηρώ λεπτομέρειες,
1: ναι,
2: είδα το βιντεάκι του Ζέρβα, του Νίκου Ζέρβα, mm-hmm, πολύ συγκινητικό, μεστό, ωραίο, με το τέλος, τη, mm-hmm, ξέρεις, με τα τελευταία, ναι, δευτερόλεπτα,
3: περιγραφή.
2: Με την περιγραφή, με τον νέκταρ της δικαίωσης, να το αναφέρει ο Νικόλας Ζέρβας, mm-hmm, γιατί για μας είναι Νικόλας και έχει βαρκά,
1: σωστό,
2: δεν είναι
1: σωστό,
2: Νίκος Ζέρβας.
1: Νικόλας, ναι, ναι.
2: Με ωραίο λόγο, χωρίς κραυγές. Το χάρηκα, αλλά φλέξαρε και σούπερ ρόγα, πρέπει να το πω. Πραγματικά στο βιντεάκι, το βιντεάκι θα το
1: δεν
2: πω.
1: Το βλέπα,
2: δεν το είδες να έρχεται λίγο πριν
1: δεν
2: το
1: είδα
2: τέλος.
1: Και το βίντεο του Νικόλα.
2: Να το δεις, είναι κολλητή η μπλούζα, έχει ανατριχιάσει ο Νικόλας Ζέρβας.
1: Μπορεί να είχε ψύχρα.
2: Όχι, μέσα με 20.000, 25.000 ανθρώπους και ζέστη.
1: Μπορεί να μην
2: μπράβο
1: είχε ψύχρα.
2: Μπράβο στον Νικόλα Ζέρβα. Εγώ είμαι μαζί του, παρατηρώ λεπτομέρειες. Είμαστε
1: και τώρα,
2: εδώ.
1: Πω πω, θα γίνει χαμός τώρα, θα πέσει το Instagram τώρα.
2: Έριξε το Instagram ο Νίκο Ζέρβας. Νίκο, σε καλημερίζω, είναι πιο απογευματικό. Βατινός, λοιπόν, θα κοπεί
1: έφυγε
2: αυτό.
1: Τώρα η προσοχή από τα γυαλιά του Παπαλουκά.
2: Ακριβώς. Και έχει φλεξάρει, ρογώνει δυνατό. Μπράβο. Εγώ είμαι εδώ για αυτά τα θέματα. Μπράβο, γιατί ήταν μια μέρα που κοιτάγαμε τα outfit. Δηλαδή, ποιες μπλούδες φοράνε.
1: Σωστά, σωστά. Φορά. Ναι.
2: Λοιπόν, φλέξαρε δυνατά. Θέλω να δείτε το βιντεάκι. Θα φύγει τώρα από το συνέστημα. Όταν έχει πετύχει ο άλλος Μαρία και τα έχει κάνει όλα καλά, μπορείς να το πεις αυτό το σχόλιο. Αν είχε αποτύχει ήδη, ξέρω εγώ, δεν την έπαιρνε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, δεν θα το έλεγα.
1: Είσαι τρελό.
2: Θα τα άφηνα να περάσει.
1: Και μπορεί να μην υπήρχε κιόλας.
2: Δεν θα ανατρίχιαζε. Το ένα φέρνει το άλλο, Μαρία. Μπες τώρα και δες το βιντεάκι.
1: Εννοείται.
2: Το μάτι πέφτει και έριξε το Instagram. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
1: Πώς είπαμε σένα.
2: Όχι, έστειλε ένας με τον νέκταρ της διαιτησίας. Ντροπή. Έρχεται γίγαντας κεφαλάς για το δελτίο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σωτήρι. Ταμπάκο, τον Σωτήρι, για την δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος, δύο ώρο πρεσάρισμα. Ου αλλού. 30 χρόνια είναι ο Big Win Sport FM 94,6. Και εγώ έχω Box Delivery App. Πεινώ διψώ, αδειάζει το ψυγείο. Εδώ είμαι με χιλιάδες προσφορές. Μενού 5 ευρώ, ένα συν ένα, κόμπο προσφορά. Problem solved. Ξεκινάω παραγγελίες. Μαζεύω πόντους, εξαργυρώνω. Γεμίζω και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά με Box Delivery App.
1: Ρωμέλου Παπαλουκάκου.
2: Ναι,
1: φίλε.
2: Ναι.
3: Το καλοκαίρι.
1: Ναι. Λοιπόν.
3: Περίμενε λίγο.

0: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα διεγγύσει. Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know. Αύριο πάλι. Έλα.
1: Γεια σας.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια. Yeah.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 92-85 τη Real Madrid στον τελικό του Telecom Center. Πρώτο σκόρερ των Ερυθρόλευκων και MVP του Final Four ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Άλεκ Πίτερς που είχε 16 πόντους, 7 rebound και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Κάει και ο Πειραιάς για τον Ολυμπιακό τα ξημερώματα, όπου περισσότεροι από 90.000 οπαδοί αποθέωσαν τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Δημοτικό Θέατρο. Θα μπούμε στο νέο σεφ ως πρωταθλητές Ευρώπης. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά. Το μήνυμα των αδελφών Αγγελόπουλων. Όταν το 2024 γύρισα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν αυτές ακριβώς τις στιγμές τα λόγια του Σάσα Βεζένκοφ. Δείτε βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο sportfm.gr. Συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας που αναμένεται να υπογράψει για άλλα 3 χρόνια όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας στον Bwin Sport FM. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια βρίσκονται οι πρωταθλητές Ευρώπης σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Μαχητές οι Αγγελόπουλοι, Νοέμβριο με Δεκέμβριο έτοιμο το νέο γήπεδο, τόνισε στους 94,6 ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕΝ Νίκος Λεπενιώτης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα στραβά τα έβλεπα, το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος, δεν θα ξαναγίνει. Η αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται ο Άρολ Μουκουντή που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ΑΕΚ σύμφωνα με ιταλικό μέσο. Χωρίζουν οι δρόμοι της ένωσης με τον Ρομπέρτο Περέιρα, αφού οι δύο πλευρές δεν μπήκαν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Ολοκληρώνεται πιθανότατα σήμερα και τυπικά η μεταγραφή του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Φουλάρων για τον Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι, ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χάφτης Ράγιο Ουνάι Λόπεθ. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και με εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League οι Πειραιώτες, αφού η Aston Villa νίκησε 2-1 τη Manchester City και τερμάτισε τέταρτη στην Premier League. Θέμα ορών η επισημοποίηση της πρόσληψης του Δανού προπονητή Γιάκομ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακας, δύο στόπερ και δύο κεντρικοί χάφοι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στις 15 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Στην ανανέωση των συμβολαίων που λήγουν τον Ιούνιο έχουν επικεντρωθεί στον ΠΑΟΚ. Στόχος η παραμονή των Κετζιόρα, Μεϊτέ, Μπάμπα, Οσδοεφ και Τάισον σύμφωνα με την εισήγηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει θέμα, λέει ο Μάτος, για τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Δικεφάλου του Βορρά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΑΕ. Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές. Τερματοφύλακα, δύο στόπερ, δύο ακραίων μπακ, δύο κεντρικών χαβ, δύο εξτρέμ και ενός φορ. Τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της παραμονής ή όχι των Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Η Τότεναμ νίκησε 1-0 την Everton και εξασφάλισε την παραμονή στην Premier League. Έπεσε η West Ham παρά τη νίκη επί της Leeds 3-0 μετά τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής. Εκτός Ευρώπης έμεινε η Chelsea μετά την ήττα από τη Sunderland με 2-1, με τις μαύρες γάτες να παίρνουν το εισιτήριο για το Europa League. Η Ρώμα που νίκησε 2-0 τη Βερόνα εκτός έδρας και η Κόμο που επικράτησε 4-1 της Κρεμονέζε πήραν το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League αφού κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα μετά την τελευταία αγωνιστική στη Serie A. Η Τορένσε έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε 2-1 την Sporting στην παράταση στον τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας. Οι Spurs επικράτησαν 103-82 τον Thunder και ισοφάρισαν σε 2-2 τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA με τη σειρά να κρίνεται στις 4 νίκες. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση καθώς έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα σε ηλικία 55 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Επομένη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
1: Bwin Sport FM 94,6. Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ward παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Tyson Ward 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Peters για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου. Κρατήστε τον, φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό. 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Ρεάλ Βαλένθια. Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Ντεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού, δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυστά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: δεν παγάστες. Αλήθεια, πώς έχετε κολλητό γιατρό, ας πούμε. Πώς έχετε έναν άνθρωπο που θα του πείτε, έργασε μου μια ισχυαλγία, γιατί χθες μέχρι τις 6.30 ώρα έκανα βόλτα στον Πειραιά και πανηγύριζα την κούπα στα χέρια του Μπαρτζόκα, πώς χάσαμε την επαιτειακή φανέλα, την ποδοσφαιρικιά. Μόνο εξάνταπα δεν φόρησε ο κουτς. Λοιπόν, γιατί αποκλείεται να έχετε πάει στη δουλειά σας σήμερα. Αποκλείεται. Πόσοι έχετε κολλητούς γιατρούς, ρε παιδιά. Στην τελική, δώστε μου και εμένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αντά το πούμε τέσσερις φορές σήμερα το καλημέρα, λόγω της περίστασης. Καλημέρα λοιπόν, τέταρτη φορά. Γιατί ο Ολυμπιακός 24η κούπα, εχθές, έφερε την 11η στην Ελλάδα, σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα μάτς που λίγοι περιμέναμε να εξελιχθεί έτσι. Γιατί ξεχνάμε την υφή των τελικών, που είναι τελείως διαφορετική από ένα κανονικό μάτς. Η φύση των τελικών είναι πραγματικά περίεργη και θέλει τρομερές πνευματικές αντοχές για να ανταπεξέλθεις, ειδικά αν εσύ κουβαλάς όλο το βάρος της επιτυχίας και ο αντίπαλός σου έχει έρθει ζωσμένος με εκρηκτικά να σου κάνει μόνο ζημιά, χωρίς να έχει να χάσει κάτι ουσιαστικά, έτσι. Εντάξει, χθες μιλάμε, έγινε ένας καραπανίκουλας. Ήταν το πιο. Δηλαδή, αν υπήρχε χθες σχόλιο Μιχάλης Βάρδιας στο Sky και σήκωνε ντρόουν στην παραλία, πώς να το πω, εδώ στην παραλιακή που ενώνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα με τον Πειραιά. Φιλέ, είχε μόνο αυτοκίνητα, δεν είχε τίποτα άλλο. Βέβαια, εκεί ήταν όλοι έξω από τα αυτοκίνητα και χοροπηδάγανε.
1: Ναι.
0: Ήταν όλοι ευτυχισμένοι που ήταν υποδιαρισμένοι στην κίνηση. Τι γίνεται, πώς είσαι, καλημέρα σου κύριε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και καλά, καλά πήγαμε αυτό το Σαββατοκύριακο και κούπες δώσαμε και αυτοκίνητα δώσαμε και όλα τα δώσαμε.
1: Σωστά.
0: Και όλα τα δώσαμε, φίλε.
1: Σωστά.
0: Και έχουμε κι άλλα να δώσουμε. Α, έχουμε πάει δουλειά σε ρίλε. Οπότε σήμερα, παιδιά, για μπόνους παραγωγικότητας σας το αφήσουμε. Στην άκρη.
1: Τι έχουμε πάει?
0: Έχουμε πάει δουλειά σε ρίλε. Ρε, με τις 6.30 το πρωί γυρνάγανε, κάνανε βόλτες.
1: Ναι.
0: Με τις 6.30 το πρωί. Εγώ το. Άκου, θα σου πω κάτι. Το
1: καταλαβαίνω. Πέντε πρέπει να φτάσει το πούλμαν στο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, στο ποδοσφαιρικό να γίνει αυτό το μπατριντή. Το καταλαβαίνω, γιατί το ποδοσφαιρικό είναι one and only.
1: Εντάξει, να
0: κάνω. Έφυγε στο μπάσκετ, έχει 4 και θα πάρει κι άλλα.
1: Και το μπασκετικό εδώ, στην Ελλάδα, στην Αθήνα είναι.
0: Γιατί εδώ, είτε αλλού, το ίδιο πράγμα είναι. Μπασκετικό είναι.
1: Όχι, ρε, γιατί δεν μπορεί να έρθει η ομάδα. Μα το έχει πάρει στο Βερολίνο, πού να πήγαινε η ομάδα με ανοιχτό λεωφορείο στο πούλμαν του Δημαρχείου του Πειραιά. Μα κάνα από κάτω δύο μέρες. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια το λέω το εδώ. Το ότι μπορείς να κάνεις το parade
0: κατευθείαν. Τώρα που καίει
1: το πράγμα. Και πας το...
0: Ναι, ναι, που καίει το πράγμα. Λοιπόν, ένας φίλος Ολυμπιακός έχει τρελαθεί από το πρωί. Βάει, σε παρακαλώ, φτιάξτε επιτέλους το Βοτανικό. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό. Εσύ δεν θα κάνεις ανακοίνωση στο Καραϊσκάκης. Ε? Εσύ δεν θα κάνεις ανακοίνωση στο Καραϊσκάκης. Δεν θα κάνεις ανακοίνωση στο ΣΕΦ.
1: Τώρα το κατάλαβα τι λέει.
0: Έλα, για φτιάξτε και το Καραϊσκάκης. Για φτιάξτε και το ΣΕΦ. Έλα. Έλα να παίρνουμε σειρά η επόμενη. Το καλύτερο τόσο τηλεχθές ένας φίλος. Τώρα λέει το μόνο που μένει να γίνει τελικός Champions League στη Νέα Τούμπα. Ή Europa, τέλος πάντων. Έτσι. Λοιπόν, ναι, εκεί παιδιά αρχίζει και δημιουργείται μια. Πώς το λένε, αρχίζει και δημιουργείται μια συνήθεια που πρέπει λίγο να την προσέξουμε. Να την προσέξουμε. Γιατί θα σκέφτονται οι επενδυτές να φτιάξουν καινούργια γήπεδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Αστέρη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πες με σε ένα μικρό σχολείο γεμάτο μεστό ποιοτικά συμπεράσματα.
1: Καταρχάς, τρομερός τελικός.
0: Ναι. Και μπράβο στη Ρεάλ.
1: Δεύτερον, αυτό θα έλεγα. Όχι ότι είχα αμφιβολίες. Θυμάμαι από τους που έλεγα όταν έπεσε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια και όχι με την Ρεάλ. Ασχέτως αν αποκλείστηκε από την Βαλένθια. Το κακό του κεφάλι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια. Ότι δεν παίζεις με τη Ρεάλ σε όποια κατάσταση και αν είναι. Το DNA αυτής της ομάδας. Η ατομική ποιότητα που πάντα έχει. Και στην προκειμένη περίπτωση στο συγκεκριμένο Final Four και η φοβερή δουλειά του Καριόλο. Νομίζω σε αυτό το Final Four εμφανίστηκε η καλύτερη εκδοχή της φετινής Real.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Με δύο φοβερά μάτς. Και δουλεμένα και με τρίκ και με κόλπα και με ευνηδιασμούς και με απαντήσεις στα όπλα των αντιπάλων και με όλα όσα θες να εμφανίσει μια ομάδα και ένας προπονητής στις δύο πιο καθοριστικές βραδιές της χρονιάς. Μπράβο του. Και μπράβο τους. Είναι εκεί πάντα στο υψηλότερο επίπεδο. Μπορεί καμιά χρονιά να τους ξεφεύγει το Final Four, αλλά και πια είναι εκεί και χωρίς τα μεγαλύτερα budget.
0: Εγώ...
1: Γιατί κάποτε ήταν εκεί, αλλά έχανε και τα μεγαλύτερα budget, τους καλύτερους παίχτες. Τώρα δεν είναι ότι είναι αυτοί και τους κυνηγάνε κάτι άλλοι να βάλουν λεφτά να τους φτάσουν.
0: Εγώ θα σου πω, Μιχάλη, πρώτη φορά, δεν ξέρω τώρα αν ξεχνάω κάτι, μπορεί να ξεχνάω, αλλά δεν έχω νιώσει ξανά ένα προπονητή να πετυχαίνει τόσο πολύ το πρόβλημά του να το κάνει πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Φοβερή προετοιμασία.
0: Για να γίνει πλεονέκτημα, εχθές η απουσία ψηλών της Ρεάλ Μαδρίτης, έπρεπε ο Λάιλς στο πρώτο ημίχρονο να τα βάζει όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί με αυτή την κίνηση που έκανε, που έβγαινε μακριά από το καλάθι και σούταρε, ουσιαστικά βγάζοντας εκτός νερών τον Μιλουτίνοφ στην άμυνα, έτσι. Πρέπει να μπει και πάλι στο καλάθι.
1: Σωστά.
0: Είναι και η ατομική ποιότητα του παίκτη, δεν το συζητάμε.
1: Να.
0: Αλλά πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί.
1: Ναι. Φοβερή Ρεάλ στο Final Four. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Okay, προφανώς είναι υπέροχο που εν τέλει όλη αυτή η πορεία των 5 συνεχόμενων Final Four, των χαμένων ημιτελικών, των χαμένων τελικών και του κερδισμένου τελικού, γίνεται με το μπάσκετ της ομάδας του Ολυμπιακού και με το μπάσκετ του Μπαρτζόκα.
0: Mm-hmm.
1: Και με αυτά τα ωραία που λέτε εσείς, μπασκετική, με τη second unit. Ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό το Final Four
0: με το βάθος
1: και τον ημιτελικό και το τελικό. Ναι, με το βάθος του πάγκου του, ναι. Και με τον τρόπο του Μπαρτζόκα. Δηλαδή ότι εδώ δεν υπάρχει ένας, δεν υπάρχουν δύο, δεν υπάρχουν τρεις, υπάρχουν 12. Μπορούμε να παίξουμε τα τελευταία 10 λεπτά ενώ έχουμε Μιλουτίνοφ. Mm-hmm. Με τον.
0: Ναι, σε ένα διαφορετικό
1: με
0: ρόλο.
1: Τον τρίτο σέντερ.
0: Σε ένα διαφορετικό ρόλο.
1: Να παίζει όλη την τέταρτη περίοδο.
0: Γιατί μπορούσε να ακολουθήσει αλλαγές καλύτερα. Έκοψε όλους και δικούς διαδρόμους. Όχι.
1: Προφανώς με λογική μπασκετική.
0: Υπάρχουν
1: όχι
0: πράγματα...
1: γιατί μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Και το ότι έπαιξε ταυτόχρονα Πίτερς.
0: Βεζέγκοφ. Αυτό Βεζέγκοφ. Ήταν το περίεργο.
1: Ναι, για 7-8 λεπτά. Και αυτό με μπασκετική λογική έγινε. Αλλά θέλω να πω ότι για μένα είναι MVP ο Πίτερς.
0: Έτσι λες,
1: ναι. Mm-hmm. Διότι δεν είναι καν ο έκτος παίκτης. Ο έκτος παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Φουρνιέ.
0: Mm-hmm.
1: Ο Πίτερς δεν είναι ο έκτος παίκτης.
0: Mm-hmm.
1: Όταν παίρνει ημιτελικό και τελικό με πρώτο σκόρερ τον 8ο, τον 9ο, δεν ξέρω εγώ ποιος.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερή ιστορία.
0: Απλά στο χθεσινό ματς, στον τελικό, άλλαξε πολύ η εικόνα του Ολυμπιακού όταν ο Φουρνιέ μπήκε στη θέση του Ντόρση. Εκεί καταλαβαίνεις ότι μετά τις πρώτες 2-3 κατοχές αρχίζει και αλλάζει το κέντρο βάρους του Ολυμπιακού. Και επιτέλους εμφανίζεται ένας πυλώνας ο οποίος και δημιουργεί και απειλή. Συνολικά η εικόνα του Φουρνιέ, εντάξει, θα ήταν το δικαιότερο να το μοιραστούν το τίτλο, λέω εγώ, αλλά στο δικό μου το μυαλό, αν άντεχε μία ακόμα κακή εμφάνιση ο Ολυμπιακός στο χθεσινό ματς, θα ήταν του Πίτερς και όχι του Φουρνιέ.
1: Okay, ναι, το καταλαβαίνω πως το λες. Γιατί ναι. Έπρεπε κάποιος να βγει μπροστά και ο Φουρνιέ βγήκε μπροστά και, και στην άμυνα. Δεν είναι, η άμυνα που έπαιξε είναι σκυλίσια.
0: Ναι.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, ήταν μια ομάδα 12 παιχτών. Όχι 2, 3, 5.
0: Και αυτό φάνηκε.
1: Yeah.
0: Και αυτό φάνηκε στο φινάλε. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι το σωστό δέσιμο των παιχτών για μια ομάδα ανθεκτική σαν γρανίτη είναι το Α και το Ω. Είτε παίζει μπάλα, είτε βάζει πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια, συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την γρανιτίβα Flex τη Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωση, μέσα ή έξω από το σπίτι. Με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον, ανακαλύψτε τα προϊόντα τη Novamix από αρμόστο ακουστικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερική θερμομόνωση και πατητέ στι μετοκονίε σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινή. Μαθητέ περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή.
5: Mm.
4: Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: eine schmale Brücke. Die Ufer sind vernunft und Trieb.
1: Έβαλε το δούνο του πάλι, ρε. Τους Γερμανούς.

Ας τώρα τώρα, γουστάρε ρε. Τι ζητάς στο μικρόφωνο. Γουστάρε ρε, ακούει Ράμστάιν. Τώρα γουστάρε, δεν είναι. Έχει μείνει Τσέλσι εκτός Ευρώπης. Καταλαβες. Σου λέει καλύτερα είναι. Το λέει και με το Ζάλιαρη. Σίγουρα επικοινωνούν αυτοί με μια. Πώς το λένε. Καλύτερα να πάρουν πρωτάθλημα. Βέβαια δεν λέει κανείς πόσο Αλόνσο θα χωρέσει οι 72 ποδοσφαιριστές χωρίς Ευρώπη. Παιχνίδια, χρονιά. Τέλος πάντων, όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά.

0: Θα σου
1: αυτό πρέπει. Αυτό πρέπει. Γιατί να μην έχει μια κάμερα και από εδώ, αυτό πρέπει να κάνει το ρελάκι.
0: Ναι.
1: Να παίζει μουσική και να κάνει αυτά τα πράγματα ο Ρίλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ούτε και το θυμάμαι αυτό, λέει. Το 1997 όταν σηκώσαμε στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Μετά τα πανηγύρια έκανε εκπομπή ο Τσόχος με την Πορτοψάλ.
0: Πορτοψάλ. Πορτοσάλτη είπα. Την Πορτοψάλτη είναι, τη Σάντη.
1: Ναι, καλά το παγώ. Με μπέρδεψε. Με την Πορτοψάλτη.
0: Αφού με κοίταζε σε πλέον αγωνία.
1: Ναι, γιατί με κοίταγε εσύ με απορία ότι. Και λέω
0: λάθο. Δεν κοιτάω, δεν βλέπω. Τα νούμερα εδώ.
1: Λοιπόν. Και λέει, κάναμε εκπομπή μέχρι το πρωί. Ούτε και το θυμάμαι. Καταρχά με τη Σάντη βράδυ. Κάτι τύπο με τη Σάντη. Κάναμε 6 ώρα το πρωί. Δεν ήταν έκτακτο.
0: Γιατί και εγώ δεν είναι την Κυριακή δεν είμαι στο πρόγραμμα. Αλλά χτίσουμε από τι 8.30 μέχρι τι 12.30.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν καμιά εκπομπή ειδικού σκοπού.
1: Να.
0: Έτσι, τη υπηρεσία. Που λέει ο λόγο. Αφού εσύ όλο σου προφέρει ότι έχει πάει στη Ρώμη.
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι.
0: Οπότε. Παιδιά, πιείστε εδώ. Απογραφή. Πιείστε εδώ.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά πρέπει να είχαν πάει όλοι.
0: Ναι.

0: Και γενικά ο τελικός ήταν τρομερά παράξενο μάτς. Δηλαδή, αν σου λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερα λάθη από ασίστ στο τελικό και ότι ο Ντόρση θα έχει κάνει
1: το χειρότερο του παιχνίδι φέτος.
0: Ναι, αν όχι το χειρότερο, σίγουρα ένα 3-4.
1: Ο Βεζέγκοφ ένα μέτριο μάτς.
0: Ναι, και ο Βεζέγκοφ ένα μέτριο μάτς, θα έλεγες δεν γίνεται να κέρδισε ο Ολυμπιακός.
1: Εν τω μεταξύ, η ψηλή του Ολυμπιακού που είχαμε στο νου μας ότι θα είναι ένα σημείο υπεροπλίας.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο σκοράρισματος χαμηλά μείναν. Πολύ,
0: πολύ χαμηλά, ναι.
1: Και βάλε και αυτό στην κουβέντα.
0: Πήρανε πάρα πολλά rebound.
1: Ναι.
0: Και είχε και αρκετά επιθετικά Ολυμπιακός και δεύτερες επιθέσεις από τα
1: Και δεν είχε επιθετικά η Ρεάλ. Γιατί σωστά, αν θυμάστε το μάτς με τη Βαλένθια, πήραν 19 επιθετικά rebound, 13 στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν έλειψε χθες από την Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Και είναι συνεισφορά γιατί τα έλεγα με τον Παναγιώτη Φασούλα χθες το βράδυ και μου λέει γιατί ρε αδικείτε τους ψηλούς.
0: Ναι.
1: Γιατί ρε τους αδικείτε τους ψηλούς. Προφανώς προστατεύοντας τον κλάδο των ψηλών, ο Παναγιώτης Φασούλας, έτσι.
0: Τι συνομοταξία των ψηλών, ναι. Ναι, γιατί και οι τρεις έχουν θετικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Και ο Μιλουτίνοφ και ο
1: Χολ.
0: Και ο...
1: Ναι. Γιατί άμα τα σκεφτείς καλά, Μιχαλή, ο Μιλουτίνοφ είναι ο παίχτης ο οποίος ακόμα και σε μια σιγανή μέρα κυριαρχεί στο κομμάτι του rebound.
0: Mm.
1: Ο Χολ έρχεται και μπαίνει σε μια δεύτερη unit, ας πούμε, που σφίγγει πολύ αμυντικά τον Ολυμπιακό και του δίνει προβάδισμα. Προσπερνάει ο Ολυμπιακός. Μαζεύει όλη αυτή τη διαφορά που έχει χτίσει η Real Madrid με την αμυντική προσήλωση της ομάδας και έχει τον Jones στο τέλος του παιχνιδιού να παίξει μια τελείως διαφορετική άμυνα ο Ολυμπιακός με τη βοήθεια του Jones. Έκλεισαν όλοι οι κεντρικοί διάδρομοι που τους εκμεταλλευόταν η Real. Κυνηγούσε πολύ μεγάλη ευκολία τους κοντούς της αντίπαλης ομάδας και άλλαξε, πώς να το πω τώρα, έδωσε στον Ολυμπιακό άλλη μια διάσταση στην άμυνα του.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ίσως εχθές καταλάβαμε αργά στο μάτς, καταλάβαμε για ποιο λόγο ο Μπαρτζόκας δεν άλλαξε τη δωδεκάδα του εν ώψη του τελικού. Γιατί ήθελε να έχει αυτό το άσο στο μανίκι.
0: Τι είναι αυτά τα σατανικά που βάζεις ρε Ρίλο πρωί-πρωί, δεν φτάνει που είπε Παναθηναϊκός, θα ακούω και αυτά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι rage, ρε παιδιά. Τώρα αυτό είναι rage. Λοιπόν, κάτσε να πάμε ένα break, να δούμε τώρα ποιος είναι ξύπνιος, φίλε, από την αποστολή. Βέβαια, έχουμε Παναγιώτη Κεφαλά εδώ, ο οποίος. Αν ας πούμε χρειαστεί βοήθεια, θα τον επιστρατεύσουμε. Εγώ να σας πω ότι η εβδομάδα. Ένα διαφημιστικό μήνυμα, να σας πω, κύριε. Η εβδομάδα ξεκινάει έχοντας πάντα μαζί μας την BWIN, εκεί όπου μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build a Bet διαθέσιμη πριν, αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού, δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγια Μοντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Φίλε, για να το πάρει το κύπελλο Ολυμπιακός χθες, έσπασε μια σειρά από κατάρες.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, πήρε πρώτος κανονικής διάρκειας τρόπαιο. Δεν ξανασυμβεί στην Ευρωλίγκα.
1: Σωστά.
0: Δεύτερο.

0: από το Telecom Center και έρθει ρεπορτάζ. Ο Μπαρτζόκας ανανέωσε με τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει το Μακιντάρι, τον έχει συμφωνήσει. Είναι πολύ κοντά στο Ζαν Μοντέρο. Του λέω, λέγεσαι, γράφουν τα παιδιά. Λέγεσαι, του λέω, γράφουν τα παιδιά. Καλημέρα κύριε Νίκο, μας τι κάνετε?
1: Καλημέρα, δεν γίνεται.
0: Πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
1: Άϊπνοι, αλλά εντάξει, αξίζει.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Άμα είναι να κοιμόμαστε, ρε φίλε, κοιμηθούμε αύριο.
1: Ευχαριστώ βασικά για την αναγνώριση της, πώς να το πω, της δημοσιογραφικής υπόστασης και της επαγγελματικής υπόστασης.
0: Παιδί μου, εμείς θα κάναμε κλικ σε αυτά. Τι μου λες τώρα? Εσύ έδινες, εμείς γράφαμε.
1: Θέλω να καταγγείλω το συνοδοιπόρο μου Χρήστο Ρομπολή. Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει μπασκετικά και δημοσιογραφικά μαζί, ο οποίος έχω κάνει υπεράτοπη προσπάθεια να κατηθώ, να είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος όσο μπορώ.
0: Ναι.
1: Και μου λέει αυτό για τη γυναίκα και το παιδί το 2010 που δεν είχα. Το 2013 μάλλον. Και εντάξει, εκεί λες, πάει, λυγίζεις.
0: Εντάξει, βγαίνει και ένταση, ρε, εσύ, βγαίνει και ένταση. Γιατί
1: λυγίζεις εκεί.
0: Όλη αυτή την ένταση που είχε η ομάδα έχει περάσει και στον κόσμο που ακολουθεί από κοντά την ομάδα, έτσι, και περιγράφει τις προσπάθειές της, όπως εσύ που έχεις πάει τόσα ταξίδια με τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα 5 χρόνια, στα 5 Final Four που έχει πάει ο Ολυμπιακός. Που εντάξει, είναι μια διαδρομή που παίχθηκε ο Νίκος Λεπενιώτης κάποια στιγμή. Στο φινάλε, ας πούμε, της βραδιάς, λίγο πριν αποσυρθώ από την ενεργοδράση. Ότι δεν νομίζω ότι με τόσες δύσκολες βραδιές, αποτυχίες, είπε ο Νίκος Λεπενιώτης, θα υπήρχε διοίκηση που να στηρίζει με τέτοιο τρόπο, ας πούμε, το εγχείρημα για την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, ναι, ακριβώς το είπα και στον αέρα του προηγούμενου φορά με αυτό. Και νομίζω ότι περιέχει πολύ μεγάλη δόση αλήθειας, γιατί έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να μην υπάρχει αυτή η υπομονή. Και με προπονητές και με παίχτες, έτσι, αλλά κυρίως με προπονητές.
2: Ναι, αυτό... και γιατί είναι τώρα κάμια 15 χρόνια ή λίγο λιγότερα κάπου εκεί, που και στον ευρωπαϊκό πρωταθλητισμό έχει περάσει το μήνυμα του αμερικάνικου πρωταθλητισμού. Ο πρώτος είναι τα πάντα.
0: Ο δεύτερος τίποτα.
2: Ο δεύτερος τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι,
2: δεν είναι έτσι.
0: Αυτό στην Ελλάδα το έχουμε καιρό.
2: Δηλαδή, ναι, εχθές, για αυτό λέω 15 χρόνια.
0: Εχθές, Νικόλα, αν ήσουν. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αμερικάνικης κουλτούρας στην Ελλάδα. Είναι θέμα θολούρας στο
2: ουρανίο. Όχι, δεν το είπα ως αμερικάνικη κουλτούρα. Το είπα, ξέρεις, ότι εκεί αυτό βασιλεύει.
0: Ναι.
2: Και πια βασιλεύει και στην Ευρώπη.
0: Αν έβλεπε τα μηνύματα. Ναι. Αν βλέπατε τα μηνύματα που ερχόντουσαν εδώ, όσο το παιχνίδι πεζόταν, τέλος πάντων, πραγματικά αν είχα μαλλιά θα τα τράπαγα.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Φαντάζομαι.
2: Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ, αν ήμουν φίλος του Ρεάλ, θα ήμουν πολύ περήφανος για αυτό το φάινελ.
0: Προφανώς. Και πρέπει να είναι περήφανος.
2: Ναι, ναι.
0: Μα το είπε και ο Σκαριόλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα δεν θα ήταν κανείς περήφανος. Αν έχανε στερεοστάσεις του Ρεάλ, ήταν Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Θα ήταν. Το χάσατε.
0: Άσε μας, μωρέ, πήγατε εκεί πάλι παραλίγο.
2: Βάλτορε Φελίς και τα λοιπά.
0: Άμπαλε, σε έχουμε 1,5 εκατομμύριο, σου δίνουμε.
1: Έτσι, έτσι είναι. Όπως και θα ήταν τα σχόλια των φίλων του Ολυμπιακού, αν είχε μπει το τρυπό του Φελίς διαφορετικά, έτσι. Και
0: εντάξει.
1: Είχε μια διαφορετική εξέλιξη στο παιχνίδι, δεν το συζητάμε.
0: Μπήκε από άλλη θέση στο μάτς εχθές ο Ολυμπιακός. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός εχθές κουβάλαγε ένα τεράστιο πρέπει.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Αυτό πλήρωσε και γι' αυτό κιόλας δεν μπόρεσε να παίξει τον μπάσκετ που έχει αποδείξει ότι ξέρει και μπορεί να παίζει. Η Ρεάλ, παραδόξως, καλά δεν συζητάμε για το βάρος φανέλα, δεν θα το ξαναπώ, είναι τεράστια. Σεβασμός πάντα και με οποιαδήποτε θέση και αν κατακτά, αλλά νομίζω ότι όποιοι βλέπουμε φανατικά αυτή τη διοργάνωση, φυσικά και δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό χθες, από τη στιγμή που χτύπησε ο παιχταράς Ταβάρες, δεν το συζητάμε, είναι παιχταράς, έτσι, είναι φαινόμενο, σαν να βρει η Ρεάλ ένα καλύτερο τρόπο να παίζει για να εκμεταλλευτεί τα συγκεκριμένα κομμάτια του παζλ που έχει φέτος, έτσι. Φάνηκε με τη Χάπολη, την οποία την πέρασε από πάνω, έτσι. Δεν είναι καμιά ομάδα της πλάκας η Χάπολη. Φάνηκε στον ημιτελικό με τη Βαλένθια που την έκανε να φαντάζει πολύ μικρή, ας πούμε, και δεν θυμίζει τίποτα με την ομάδα που ο περισσότερος κόσμος θαύμασε στα play-off. Και χθες έχει, νομίζω, ένα τρομερό πλάνο, το οποίο την έχει πάει μέχρι κάποια στιγμή σε ρόλο οδηγού στην αναμέτρηση, και όταν ξεμένει από δυνάμεις παίζει καθαρά με το βάρος φανέλας. Και όλα όσα γίνονται την ευνοούν στο να κάνει μια ακόμη ανατροπή. Δηλαδή χάνει δύο βολές, ας πούμε, επίτηδες. Πόσες είναι οι πιθανότητες να πάρει επιθετικό rebound και στις δύο?
0: Ναι, εδώ έχει πάθει και μια τρικυμία ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι κακή αντίδραση των παικτών στην εκτέλεση του Καμπάτσο και τις δύο φορές. Γιατί και τις δύο φορές κάνει τις πολλές επίτηδες. Είναι χαλαρή εκεί. Δεν είναι τόσο τσιτωμένη πρέπει για να διεκδικήσει το rebound.
2: Αυτό έχει πάψει να ισχύει ως κανονισμός.
0: Άμα χτυπήσει Στεφάνη, δεν μπορώ να σου πω κάτι.
2: Να, ναι. Αυτό λέω.
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν και οι δύο.
0: Ναι. Άμα χτυπήσει Στεφάνη, δεν μπορώ να σου πω κάτι.
2: Να.
1: Σωστά. Κοίτα να δεις, εγώ το κλίμα που εισέπραξα μετά, γιατί φυσικά και ρωτάγαμε, γιατί έγινε, ας πούμε, και ήταν το σύνδρομο του Κάουνας. Ξεκάθαρο. Ήταν το 88-80 επέκτης του

0: Ολυμπιακού και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το πήραν ουσιαστικά.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή πάντα υπήρχε ένας τρόπος για να χαθεί. Έτσι. Τέλος καθ' όλα καλά. Νομίζω ότι ζήσαμε κάτι το οποίο είναι ανεπανάληπτο. Και εντός Telecom Center και εκτός μέχρι τις 6 το πρωί η αποστολή γύρισε από τον Πειραιά στις 6 και 5 στο Elysium, το ξενοδοχείο που διέμεναν οι αποστολές. Νομίζω ότι όλοι έχουν πέσει τώρα για ύπνο, δεν υπάρχει.
2: Ξενοδοχείο πήγανε μετά, δεν πήγανε σπίτια τους.
0: Όχι, πήγαν στο ξενοδοχείο.
2: Ναι.
0: Ξενοδοχείο.
1: Όχι, όχι, όχι. Μισό, από το γήπεδο πήγαν ξενοδοχείο,
2: ναι.
1: Και εκεί μπήκαν στα νυχτά.
0: Ναι, και από τον Πειραιά γύρισαν πάλι στο ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι.
0: Για να πάρουν τα πράγματά τους.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ήταν 6 ώρα το πρωί, ήταν απίστευτο το που έγινε με τη Λαοθάλασσα που τους συντρόφευε σε όλη την διαδρομή, Κηφισία, Συγκρού, μέχρι να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο. Είδαμε τρομερές σκηνές με τον Μπαρτζόκα να δίνει συνθήματα στον κόσμο, τον Παπα-Νικολάου το ίδιο. Είναι ένα τελείριο ενθουσιασμό για τον Ολυμπιακό που νομίζω ότι θα κάνει μέρες για να το συνειδητοποιήσει ότι τα κατάφερε. Αλλά νομίζω ότι όπως είπα και στην μετάδοση χθες, αυτός ο τίτλος αποσυμπιέζει, βγάζει από πάνω τα προηγούμενα 4 Final Four και με όλα αυτά που έρχονται στον Ολυμπιακό, τα περισσότερα τα είπαμε χθες στον αέρα, τα έχουμε αφήσει να εννοηθούν εδώ και πολλές μέρες έτσι κι αλλιώς.
2: Mm-hmm.
0: Απλά σεβόμενοι την προσπάθεια της ομάδας, δεν μπορούσαμε να τα πούμε ως δεδομένα, καταλαβαίνετε.
2: Mm-hmm.
0: Ότι δεν είναι τόσο εύκολο να λες ποιους πήρε μια ομάδα ή σε ποιους είναι κοντά όταν κάποιοι αγωνίζονται, έτσι, και είναι λογικό. Νομίζω ότι ανοίγουν την όρεξη για περισσότερα πράγματα, ξεκάθαρα.
2: Για κάνουμε ένα round, αμπρέσι Νικόλα.
0: Εντάξει, το Μακεντέρ είναι γνωστό. Με το μοντέρο Ολυμπιακός είναι...
1: Μισό λεπτό, όταν λέμε ότι είναι γνωστό, είναι τελειωμένο.
0: Ναι, ναι, υπάρχει συμφωνία οριστική.
1: Okay.
0: Ναι, ναι. Με το μοντέρο την υπόθεση Ολυμπιακός τη δούλευσε όταν ήταν σε εξέλιξη τα play-off. Πάντα οι ομάδες δουλεύουν τέτοιες εποχές. Τώρα κακά τα ψάματα, ειδικά για παίκτες οι οποίοι... ο Μοντέρο έχει 7 προτάσεις από 7 ομάδες της Ευρωλίγκας, έτσι. Προτιμάει του Ολυμπιακού. Είναι με το στυλό στο χέρι, δεν από ό,τι έχει τελειώσει οριστικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στο να τον προσθέσει στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, το είχα πει με κάθε τρόπο το τελευταίο δίμηνο, ότι από τη στιγμή που ο ίδιος μέσα του άλλαξε από πέρσι τους τελικούς πρωταθλήματος, όχι από την έκβασή τους, αλλά από τον τρόπο που τον υποδέχθηκε ο κόσμος του Ολυμπιακού μετά το δεύτερο πρώτο τελικό στο Telecom Center. Έχει αποφασίσει να μείνει. Η διοίκηση του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρη ότι όσο αποφασίσει να μένεις, εδώ θα είσαι. Δεν πρόκειται εμείς να πάμε σε κάποια αλλαγή. Ακόμα και αν είχε χάσει την Ευρωλίγα χθες, αυτό θα ίσχυε.
2: Mm-hmm.
0: Πόσο μάλλον τώρα που την πήρε. Και είναι θέμα χρόνου να διαβάσουμε την ανακοίνωση για νέο διετές ή τριετές συμβόλαιο. Έτσι. Αυτά είναι τα τρία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα γίνει. Για τον MVP για μένα του Final Four και συγγνώμη στον
2: Εβάμ,
0: ναι, okay, στο τελικό ήταν καλός, ναι, ο Πίτερς για μένα ο MVP του Final Four. Θα γίνει μια προσπάθεια, δεν θα είναι εύκολη, γιατί το παιδί δεν είναι ότι είναι οικονομικό το ζήτημα, είναι ότι είναι η δεύτερη Ευρωλίγκα που κατακτά χθες, έχει κάνει 4 χρόνια υπομονή, 3 μάλλον, έτσι, γιατί το ένα έλειπε στο Σακραμέντο, να είναι στη σκιά ενός εξαιρετικού παίκτη, το συζητάμε. Δεν είναι εύκολο για έναν τόσο καλό παίκτη ως ο Πίτερς με τόσο επαγγελματισμό και με τόση συνέπεια να μένει στη σκιά ενός παίκτη, αλλά θεωρώ ότι με αυτό που έγινε στο Final Four δεν θα το αφήσουν πολύ εύκολα οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Δηλαδή θα κάνουν τα πάντα για να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων που τον δείχνουν προς Μιλάνο. Έτσι. Δεν λέω ότι θα του αλλάξουν τη γνώμη, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες μετά τα χθεσινά.
1: Άρα λες δεν έχει υπογράψει.
0: Δεν μπορεί να υπογράψει βασικά. Άμα υπογράψει μπορεί μια ομάδα να του πει ξέρεις τι, γιατί υπέγραψε να έχει συμβόλαιο.
2: Ναι, στο θεωρητικό κομμάτι μπορεί να...
1: Άρα δεν ισχύει στο μπάσκετ ότι μπορώ να υπογράψω...
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όπως το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, μα γι' αυτό δεν έχει υπογράψει και ο Μακεντέρ και ο Μοντέρο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες στηρούνται τώρα, έτσι, δεν... Τις πιο πολλές φορές στηρούνται.
2: Τις πιο πολλές φορές, καλά το λες και το σημειώνεις αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, με τον Μιλουτίνοφ. Άλλαξε στο και ένα μάλλον, όχι στο παρά ένα.
1: Να.
0: Στο και ένα. Και πραγματικά η μοίρα τι παιχνίδια παίζει.
1: Πάντως θέλω να πω, καλά κάνεις και το αναφέρεις μετά το Final Four. 3-4 μέρες πριν το Final Four, μπορώ να το πω με βεβαιότητα,
0: mm-hmm.
1: ο Ολυμπιακός θεωρούσε 100% δεδομένο και συνέβαινε και με την, όχι με τις ευλογίες του, αλλά με την κατανόησή του.
2: Mm-hmm. Ότι φεύγει ο Πίτερς.
1: Ότι ο Πίτερς φεύγει.
0: Ναι.
1: Άκουγα τις φράσεις ότι είναι ένα φοβερό παιδί, ένα φοβερό επαγγελματίας. Σπάνια είχαμε τέτοιο παίχτη. όλα αυτά τα χρόνια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχει την ανάγκη τώρα που πέρασε τα 30 να παίξει κάπου που θα είναι πρωταγωνιστής. Και εμείς εδώ, όσο καλή προσπάθεια και να κάνουμε,
2: κάτσε ρε παιδί μου,
1: δεν μπορούμε να του καλύψουμε την ανάγκη να είναι πρωταγωνιστής.
2: Έχεις ανοίξει επιχείρηση εδώ, έχεις ανοίξει επιχείρηση εδώ, πάει καλά, αυτό εκείνο το άλλο. Κάτσε να στηρίξει την επιχείρησή σου.
1: Ναι. Θα αφήσει τον Κατσίκη.
0: Είναι ένα επιχείρημα αυτά.
1: Την επιχείρηση δεν τα αφήσει.
2: Και εκεί τα τρέχει για τον Άκη. Πραγματικά
1: την επιχείρηση δεν τα αφήσει. Νομίζω μάλιστα ότι οι σκέψεις του είναι να ζήσει μόνιμα στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
2: Μια άλλη κουβέντα, ναι.
1: Ή μπορεί να επιστρέψει και να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Και
1: αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Γι' αυτό ήμουν πολύ προσεκτικό, Μιχάλη, στα που είπα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η ροή των πραγμάτων. Αλλά μπορώ να σας επιβεβαιώσω με χέρια και με πόδια ότι θα γίνει πολύ σοβαρή προσπάθεια από τους διοικητικούς ηγέτες του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Τώρα, αν θα αλλάξει γνώμη, θα το δούμε.
2: Ναι, okay.
0: Και πάλι, αν δεν πάει καλά αυτή η προσπάθεια, ο Ολυμπιακός μια-δυο πινελιές θέλει ακόμα.
2: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχει έτοιμο ρόστερ, έχει.
2: Μα το μεγαλώνει και άλλο το ρόστερ με τις προσθήκες που μας λες. Το μεγαλώνει και άλλο το ρόστερ. Εννοώ, το μεγαλώνει. Πόσο. Γιατί και χθες είχε, ας πούμε, 15 παίκτες να χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
2: Αλλά στο πολύ έτσι ενεργό rotation, ας πούμε, δεν ήταν ούτε ο Μόρις στο τελευταίο διάστημα, ούτε είναι ηλικία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Σωστό, σωστό. Οι άλλοι θα αποχωρήσουν. Είπες δύο που θα αποχωρήσουν, ας
2: πούμε, ναι,
0: αυτή τη στιγμή. Ο Τζόζεφ, με τον οποίο έχουμε και μια συνέντευξη που ανέβηκε πριν από λίγο στο site του Sport FM.
2: Ωραία.
0: Πώς μπορείς να του πεις με 5 assists στο τελικό, με 3 rebound, με 5 πόντους κρίσιμους, να μηνάρες στο Lyles σε mismatch, ελαφρά την καρδία, μην μείνεις, ας πούμε, αφού θέλεις να μείνεις. Δεν είναι εύκολο.
2: Όχι,
0: δεν
2: γίνεται,
0: δώσει
2: ναι,
0: πράγματα.
2: Ναι, ναι, δεν γίνεται.
0: Έχει δώσει πράγματα. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε καμιά κοσαήμερο, έτσι, γιατί υπάρχουν και τελικοί.
2: Σωστό.
0: Αλλά ορμόμενος από όλα αυτά που θα συμβούν και σε χορηγικό κομμάτι στον Ολυμπιακό και αν τα μάθουμε μετά τους τελικούς και στο θέμα του Σταδίου και Φιλίας που με κάθε επισημότητα χθες και η πρόεδρε και ο κ. Λεπενιέτης πάνω από το Δεκέμβριο ο Ολυμπιακός μπαίνει στο νέο σεφ, θα είναι ανακαινισμένο, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η Ευρωλίγκα ήταν στην κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι στην ελίτ, έτσι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ είμαστε.
2: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλά. Κύριε Πορταζάκη και παίχτες που έρχονται και παίχτες. Έχεις break, κύριε πρόεδρε, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ το ποδοσφαιρικό του Παναθηναϊκού που έχουμε αναμονή για Νέστρουπ και υπογραφές και ανακοινώσεις. Έτσι είναι, κύριε Δεσίλα μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή
2: εβδομάδα. Καλώς τον.
1: Έτσι είναι. Mm. Ναι. Είμαστε μια αναμονή, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε σημαντικά για συμφωνία και περιμένουμε να ολοκληρωθεί το deal. Εντάξει, Παναθηναϊκού για Νέστρουπ. Είναι πιθανό μέσα στη μέρα να συμβεί αυτό και να έχουμε ανακοινώσεις. Πριν από δύο μέρες που δεν είχαμε την προσδοκία του μήνα την ολοκλήρωση εργασίας με τον Μπένιτεθ και πλέον εκεί βρισκόμαστε. Περιμέναμε ότι ίσως μπορούσε να έχει γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ πιθανό να γίνει σήμερα. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Mm-hmm. Δεν θα αλλάξει κάτι. Είμαστε μια τελική ευθεία και ανέστω θα είμαι επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Αρκεί όλο αυτό να αποτυπωθεί στο χαρτί, κάποιες λεπτομέρειες έχουν συζητηθεί. Ξαναλέω, το πιθανότερο είναι σήμερα είναι πολύ πιθανό σήμερα αυτό να τελειώσει.
0: Ωραία.
1: Πολύ πιθανό. Και μετά να πιάσει δουλειά, να προχωρήσει ο σχεδιασμός, να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στα υπόλοιπα θέματα με τον προπονητή του. Θυμίζω ότι είχε ανακοινώσει αυτό το οποίο περιμέναμε για τις προετοιμασίες 22-5 στην Ολλανδία, mm-hmm. το βασικό στάδιο δηλαδή, στο Άπελτον, να χτιστεί ο Παναθηναϊκός, να δούμε ποιος θα φέρει μαζί του, ένα το Μάντσεν, τον συνεργάτη του που λέγαμε τις προάλλες, να δούμε τι επιτελείο θα έχει, ποιους θα φέρει και ποιους θα βρει κιόλας κόσμο, έτσι, γιατί το έχουμε ξαναπεί, ο Παναθηναϊκός έχει και ανθρώπους που βρίσκονται στο επιτελείο και να δούμε πώς θα στελεχωθεί όλο αυτό με τον νέο προπονητή και με τη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Άρα να είμαστε συντονισμένοι, ανά πάσα και στιγμή μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε σε...
0: Μπαταρία στο κινητό λοιπόν.
1: Στο επίσημο, ναι. Ένα σχεδιασμός που έχει αρχίσει, θυμίζω ότι ανακοινώθηκε και προφές και η υποχρεωτική οψιόν είχε ο Παναθηναϊκός, άρα το περιμέναμε, του Ζαρουρί, η ανανέωση μέχρι το 29. Και να δούμε μετά, επειδή τώρα το θέμα του προπονητή είναι το πρώτο στην ατζέντα, με το που ολοκληρωθεί, σε τι μέτωπα θα χτυπήσει ο Παναθηναϊκός και πώς θα κινηθεί για τον σχεδιασμό του. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πόσο έχει το μήνα σήμερα, 25.
0: 25, ναι.
1: Σε λιγότερο από ένα μήνα έχει προετοιμασία ο Παναθηναϊκός, 20 μέρες.
0: Ναι, οπότε...
1: ναι, εντάξει, δεν θα γίνουν από τις 15 Ιουνίου. Θα έχει ολοκληρωθεί σχεδιασμό, δεν το κάνει καμία ομάδα αυτό, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν πλέον όταν έχεις προβληματικά, δεν προλαβαίνεις να...
2: Ναι, ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, τι θέλω να πω, έχει προετοιμαστεί γι' αυτό, με εξαίρεση ίσως έναν κεντρικό χαφ,
0: ναι.
2: Να πούμε και ένα στόπερ, που εγώ δεν λέω ότι είναι τόσο κομβικό για το... Σωστά, περισσότερο δεν είναι θεματοφύλακας. Εννοώ για τα πρώτα παιχνίδια, έτσι. Δεν εννοώ γενικά για τη σεζόν.
1: Τα πρώτα μάτς δεν είναι σε λιγότερο από ένα μήνα. Σε λιγότερο από ένα μήνα είναι προετοιμασία. Τα πρώτα μάτς είναι 23 Ιουλίου.
2: Σωστά. Δηλαδή,
1: okay.
2: Είναι δύο δηλαδή μήνες. Να... Αλλά ναι. πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που πολλά βασικά κομμάτια της ομάδας είναι εκεί. Πιο κομβικό είναι να βρεθεί ο τρόπος που θα γίνουν ομάδα και ο τρόπος που θα παίξουν. Και ναι. Μετά είναι, ναι, προφανώς, ένας κομβικός κεντρικός χαφ, ένας στρατοφύλακας, ένας στόπερ. Αλλά δεν είναι ότι είναι μια ομάδα που ξέρεις πρέπει να χτιστεί από το μηδέν. Είναι μια ομάδα που τα υλικά είναι εκεί τα περισσότερα και απλώς πρέπει να γίνουν ομάδα.
1: Από το μηδέν, αν είχαμε παραπονή Μπενίτεθ που είχε ζητήσει τις πάρα πολλές μεταγραφές. Τώρα δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα γίνουν μεταγραφές.
2: Πολλές θα γίνουν και τώρα. Αλλά... Δεν θα γίνουν 3-4.
1: 8, 10.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνουν. Ναι. Αλλά. Σταδιακά και όχι κατά ανάγκη όλοι οι βασικοί.
0: Ναι.
2: Ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε αυτούς τους παίκτες που θα έρθουν είναι και τα μπακ τα οποία θα πλαισιώσουν τον
2: Κυριακόπουλο. Προφανώς θα έρθει αναπληρωματικός του Καλάμπρια, αναπληρωματικός του Κυριακόπουλου. Αλλά αναπληρωματικού είναι. Ή τέλος πάντων υπάρχουν δύο παίκτες που θα παίξουν τουλάχιστον τα μισά μάτς. Πες ότι θα έρθουν πάρα πολύ καλοί παίκτες εκεί.
0: Ναι.
2: Ο Κυριακόπουλος και ο Καλάμπρια θα παίξουν σίγουρα τα μισά μάτς.
1: Ναι. Αυτό θέλει να κάνει και ο Παναθηναϊκός.
2: Το ίδιο και ο Τετέι, το ίδιο και ο Αντίνο. Είναι πολύ.
1: Θα έρθουν παίκτες. Θέλω να το φύλακα θα πάρει βασικό. Mm-hmm. Έτσι αυτό δεν το συζητάμε. Εκεί θα αποκτηθεί ένας θεματοφύλακας βασικός. Η στόπερ θα είναι για βασική ή ο στόπερ. Πιστεύω δύο θα πάρει. Ή τέλος πάντων βασική είναι και μεγάλη χρονιά. Όταν έχεις πρωτάθλημα Ευρώπη και κύπελο, πρέπει να έχεις ένα ρόστερ γεμάτο για να ανταπεξέλθει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είναι... μετά μπορεί κάποιος να σου κάνει και το step up, έτσι. Δηλαδή να σου βγει κάποιος και να. Εγώ τον Κάτρι, ας πούμε, τον περιμένω φέτος τον Παναθηναϊκό να έχει ρόλο.
1: Ναι, ναι,
0: σωστά.
1: Καλώς
0: το περιμένω.
2: Σωστά.
1: Ναι. Καλώς το περιμένω.
2: Γι' αυτό μου μοιάζει και λίγο υπερβολικό το 2 στόπερ.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε να δούμε. Θα υπάρξει κάποια αποχώρηση εκεί, θα υπάρξουν 2 αποχώρησεις, είναι πράγματα που θα φάνουν. Γι' αυτό λέω ότι ίσως και 2. Γι' αυτό λέω ότι ίσως και 2. Άρα λοιπόν περιμένουμε τα επίσημα από τον Έστρουπ και μετά να προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη από το πρωί στη Λεωφόρο η εθελοντική αιμοδοσία που γίνεται. Είναι μια συνεργασία του Παναθηναϊκού, της Παναθηναϊκού, όλοι μαζί μπορούμε και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και τι άλλο, να πω εντάχει για την για αυτό που είδε το φως δημοσιότητας που ισχύει, έχει γίνει από έναν φίλο του Παναθηναϊκού. Έχουν καταρθεί ασφαλιστικά μέτρα κατά των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη. Είναι ένας φίλος του Παναθηναϊκού ο οποίος ήταν από όσο ξέρω και μέλος της κίνησης μένουμε Λεωφόρο. Τα ασφαλιστικά αυτά μέτρα έχουν να κάνουν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται περί επικινδυνότητας της περιοχής, τέτοια πράγματα, την επικίνδυνη περιοχή κυρίως για γονείς και για ανήλικους. Εν πάση περιπτώσει είναι κάποια ασφαλιστικά μέτρα τα οποία δεν θα κάνουν κάτι, 28 Μαΐου θα συζητηθούν. Αυτό που επιδιώκεται από το συγκεκριμένο να παγώσουν οι εργασίες προσωρινά, αλλά τη στιγμή που θα έχουμε την εκδίκαση 28 του μήνα δεν επηρεάζεται σε κάτι. Το λέω αυτό γιατί το έψαξα, το ρώτησα, δεν επηρεάζεται ούτε η αδειοδότηση, ούτε κάτι διαφορετικό, απλά θα, θα γίνει η εκδίκαση. Αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κακές ειδήσεις. Μία τα ξημερώματα έφυγε ο Μαστρο Κώστα. Μετά από πολύ, πολύ ετή μάχη με την επάρατη νόσο, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ εγώ και λύγησε τα ξημερώματα. Και έφυγε και ο Παρασκευάς Άντζας, 49 ετών.
2: Ναι. Σοκαριστικό, εγώ δεν το ήξερα ότι είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τα συλληπιτήρια μας στον Δράι και τα χάσει για την Γόμαστρο Κώστα και σε όλους
0: τους οικείους, την κόρη τους.
2: Ναι. Ναι, για τον Άντζα και εγώ σοκαρίστηκα γιατί δεν είχε τύχει να ακούσω ότι είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Είχα πληροφορηθεί ότι δεν ήταν καλά η υγεία του, αλλά δεν φανταζόμουν ότι ήταν.
2: Ναι, και εγώ ήξερα ότι, μάλλον για να είμαι ακριβής, νόμιζα ότι ήταν ένα είδος προβλήματος που δεν είναι.
0: Θα τη φορώ.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η ζωή, από τη χαρά στη λύπη και από τη λύπη στη χαρά. Πάμε να τα αφήσουμε εμείς, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Επανήλ Κεφαλά και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Εθνικής Ομάδας νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Δράμας. Κάει και ο Πειραιάς για τον Ολυμπιακό τα ξημερώματα, όπου περισσότεροι από 90.000 οπαδοί αποθέωσαν στο Δημοτικό Θέατρο τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μπαίνουμε στο νέο σέφος πρωταθλητές Ευρώπης. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά. Το μήνυμα των αδελφών Αγγελόπουλων. Όταν το 2024 γύρισα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν αυτές ακριβώς τις στιγμές. Τα λόγια του Σάσα Βεζένκοφ. Δείτε βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο sportfm.gr. Συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, που αναμένεται να υπογράψει για άλλα 3 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας στον Big Win Sport FM. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια βρίσκονται οι πρωταθλητές Ευρώπης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. «Αγαπώ που είμαι εδώ, ελπίζω να μείνω», δήλωσε στους 94,6 ο Κόρι Τζόζεφ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα στραβά τα έβλεπα, το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος, δεν θα ξαναγίνει. Αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιανακόπουλου μέσω social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Στο στόχαστρο της Μίλαν βρίσκεται ο Άρολ Μοκουντή, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ΑΕΚ, σύμφωνα με ιταλικό μέσο. Χωρίζουν οι δρόμοι της ένωσης με τον Ρομπέρτο Περέιρα, αφού οι δύο πλευρές δεν μπήκαν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Ολοκληρώνεται πιθανότατα σήμερα και τυπικά η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Φουλάρουν για τον Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι, ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χάφτης Ράγιο Ουνάι Λοπέθ, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και με εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League Πειραιώτες, αφού η Αστον Βίλα νίκησε 2-1 τη Manchester City και τερμάτισε τέταρτη στην Premier League. Θέμα ορών η επισημοποίηση της πρόσληψης του Δανού προπονητή Γιάκομ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Θερματοφύλακας, 2 στόπερ και 2 κεντρικοί χάφι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στις 15 Ιουνίου πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Νέο δημοσίευμα στην Τουρκία για Ρασβάν Λουτσέσκου και Μπεσίκτας, καθώς φέρεται διατεθειμένη να πληρώσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος όμως επιθυμεί να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρεται. Στόχος του δικεφάλου του Βορρά, η παραμονή των Κετζιόρα με Ιτέ, Μπάμπα, Οσδόεφ και Τάισον. Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τους κίτρινους να πηγαίνουν σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών το καλοκαίρι. Τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της παραμονής ή όχι των Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Εκτός πλάνων ο Τεχερό δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν για Μεντίλ. Συναγερμός στην εθνική ομάδα της Αργεντινής με τον Λιονέλ Μέση εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Ο 38χρονος στάρ της Αλμπισελέστε αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο και έγινε αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια Union. Κλείνουμε το δελτίο με μία ακόμη δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστροκώστα, σύζυγος του Τραγιανού Δέλλα, σε ηλικία 55 ετών, μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Uh-huh.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
8: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Ντεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού! Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγια Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου, σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Αυτό είναι live, όχι από το ΑΚΑ, από προχθές. Από αλλού. Αλλά Iron Maiden live.
1: Πήγανε, λέει, και πέρασαν πάρα πολύ καλά όσο πήγανε.
0: Ναι.
1: Γιατί το setlist ήταν setlist old school. Δηλαδή παίξαν τραγούδια.
0: Μα αυτή είναι και η περιοδία.
1: Από τους πρώτους δίσκους τους. Και πρέπει να περάσανε πάρα πολύ καλά. Με τους Iron Maiden. Εγώ που τους είχα ακούσει, πότε είχαν έρθει στη Μαλακάσα, 18.
0: Πριν 6 χρόνια νομίζω.
1: Όχι, όχι, 18 πριν ήταν. Στη Μαλακάσα που τους είχα ακούσει.
0: Ναι.
1: Ήταν τρομερή. Ο ήχος τους ήταν απίστευτος. Απίστευτος ο ήχος τους. Απίστευτος. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν ξέρω να πήγε ο Κώστας. Και τη Τσούγλου.
0: Iron Maiden.
1: Γιατί.
0: Τέτοιος είναι.
1: Και από αυτούς. Και από αυτούς είναι. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας, πώς είστε?
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν πήγα γιατί είχα και γενέθλια το Σάββατο.
0: Πολύ χρόνος φιλαράκι.
2: Και παρότι ήμουν τέτοιος που λέει και ο Βάιος. Εντάξει, όχι, μου αρέσουν οι Maiden, ρε παιδί μου, απλά τους είχα έτσι λίγο light για μένα τότε.
0: Α, είσαι ένα τέτοιος.
2: Δεκαετία 80, ναι. Τους είχα και λίγο light, αλλά είναι πολύ μεγάλη μπάντα.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, αγαπημένο συγκρότημα ποιο ήτανε?
0: Πού να σου λέγαμε δηλαδή να πας στον Τζον Μποντζόβι? Θα έλεγες,
1: έλα. Καμία σχέση τώρα, ρε.
2: Ήτανε η ACDC, είπα τον Bon Scott.
1: Ναι.
2: Η Judas Priest.
1: Ωραία. Δεν λες Maiden. Δεν λες live.
0: Και Motorhead.
2: Δεν λες live. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς μου είχε κάτι.
0: ACDC και Motorhead είναι άλλο στυλ.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο πιο... Δεν ξέρω.
2: Με το Scott, με το Scott.
0: Δεν ξέρω πώς κάτι τώρα. Αλλά δεν είναι.
2: Εντάξει, και η Clash ήταν αγαπημένο μου συγκρότημα. Που δεν είναι heavy metal, ας πούμε.
0: Ναι, και αυτή είναι τελείως άλλο. Αυτή είναι τελείως άλλο.
2: Αυτή ήταν αγαπημένα μου group.
1: Joy Division καθόλου ακούγες μετά, αφού ακούγες Clash?
2: Και Sabbath Ozzy εννοείται.
1: Ναι.
2: Απλά είναι αυτή μια κατηγορία μόνη τους.
1: Ναι.
2: Sabbath Ozzy.
1: Αλήθεια.
0: Γενικά όλοι μια κατηγορία μόνοι μας είμαστε.
1: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή. Okay,
2: αλλά εμένα μου αρέσει η μουσική γενικά, παιδιά. Δηλαδή ακούω τα πάντα.
0: Θεωρητικά στις παρυφές ήμουν κι εγώ, αλλά εγώ άκουγα κυρίως γητού, κιούρου.
1: Ναι,
0: σε άλλες παρυφές. Από την απέναντι.
2: Δεν υπάρχει κάτι που να μην ακούω. Πολύ στενάχωρη μέρα να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευάτζα. Ήταν φίλος του κουμπάρου μου και εντάξει δεν είχαμε βρεθεί διαζώσεις, αλλά ξέρω πραγματικά πόσο καλό παιδί είναι και πόσο ταλαιπωρημένο και άτυχο παιδί. Και ήταν και ένας πολύ σπουδαίος παίχτης. Πραγματικά σπουδαίος παίχτης. Που αν δεν είχε η καριέρα του αυτά που είχε τα εξωγηπαιδικά που επηρέασαν και την καριέρα του, θα είχε μείνει στην ιστορία, πιστεύω, από τους μεγαλύτερους αμυντικούς που πέρασαν θα ήταν. Εκεί τον κατατάσσω. Ήταν σπουδαίος πραγματικά και σπουδαίος άνθρωπος. Να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια της Γοδός μας τον Κώστα και κυρίως τον Τραγιανό Δέλλα. Και να του πω και ένα μπράβο, γιατί πραγματικά στάθηκε
1: κολώνα.
2: Παλικάρι μεγάλο 16 χρόνια. Και ιδίως τώρα στον τελευταίο χρόνο που ήταν και ο πιο δύσκολος, τα παράτησε όλα, άφησε τη δουλειά του που ήταν και πετυχημένο στον Όφη, πήγαινε πολύ καλά. Για να είναι δίπλα στη Γογό συνέχεια, δηλαδή να κάνει αυτό το τελευταίο διάστημα όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται για τον άνθρωπό του. Και δίνει και ένα παράδειγμα σε όλους μας για το πώς πρέπει να είναι οι άντρες και οι γυναίκες. Δεν το λέω έτσι. Όταν ο σύντροφος ζωής τους ή η σύντροφος ζωής τους περνάει μια τέτοια δοκιμασία. Αυτά, όπως είπε και ο Βάιος πριν, είναι πραγματικά μεγάλο. Δηλαδή χθες υπήρχε τόσο χαρά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και υπάρχει αυτό το πένθος, έτσι, δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Νομίζω και ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα της σεζόν. Παρότι στο τελικό η Ρεάλ πραγματικά αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια για τον τρόπο που έπαιξε. Αυτά για τα εκτός ΑΕΚ, ας πούμε.
0: Τι έγινε με Περέιρα, για να πάμε στα πεζά.
2: Με Περέιρα έγινε ότι...
0: Από ό,τι κατάλαβα δεν είναι ότι υπήρξε διαφωνία, δεν έγινε καν κουβέντα.
2: Όχι, όχι, ήταν μια δύσκολη απόφαση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση για τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς. Στη νέα συζήτηση που έγινε μεταξύ τους, έπεσε στο τραπέζι αυτή η σκέψη, μήπως δεν ανανεωθεί τελικά το συμβόλαιο. Και τελικά κατέληξαν εκεί, παρότι είναι ένας παίκτης που τον εκτιμάει πολύ και ο προπονητής και ο Ριμπάλτα, και γενικά ήταν όλοι ευχαριστημένοι φέτος στην ΑΕΚ από τον Τούκου, και ο ίδιος θέλει πολύ να μείνει. Δεν υπήρχε ένα οικονομικό θέμα, να το πω αυτό. Δηλαδή και ο ίδιος ο Περέιρα θα έδινε το συμβόλαιο ότι και κάτω από το μισό, που πάλι μεγάλο θα ήταν, αλλά δεν ήταν οικονομικό το θέμα σε καμία περίπτωση. Είναι μια απόφαση στρατηγική. Μπορεί να παίξει ρόλο ότι μείναν και κάποια άλλα παιδιά, όπως ο Μάνταλος, όπως ο Βίντα, όπως ο Γκατσίνοβης που είναι άνω του 30.
0: Το Champions League.
2: Ναι, στο Champions League ότι ίσως δεν θα μπορούσε να χωρέσει στη λίστα. Οπότε, γιατί πραγματικά ένας παίχτης ο Περέιρα μπορεί να μην είχε συμμετοχές που είχε ο Ρότα ή ο Κοϊτά ή άλλοι παίχτες ή ο Ρέλβας, ξέρω εγώ, και 300, αλλά είναι ένας παίχτης που όποτε ήταν διαθέσιμος σε κρίσιμο παιχνίδι πάντα ήταν βασικός. Ναι. Άρα αυτό δείχνει και πόσο σημαντικός ήταν για τον Νίκολιτς.
0: Και είναι βασικός σε δύο κομμάτια της σεζόν που εν τέλει αποδείχθηκαν τα πιο κρίσιμα. Δηλαδή στην αρχή.
2: Και τα καλύτερα.
0: Σωστά. Στην αρχή, στα προγραμματικά. Όπου εκεί η εμπειρία του ήταν πολύ, πολύ σημαντική. Δηλαδή θυμάμαι το μάτς στην Κύπρο, ας πούμε, έχει κάνει τρομερό μάτς.
2: Τρομερό μάτς.
0: Ναι. Και στο τέλος της σεζόν. Συν σε κάποια κομμάτια της σεζόν, σε κάποια μεγάλα μάτς μέσα στη διάρκεια της σεζόν, αλλά και στο τέλος της σεζόν που ξαναγίνεται.
2: Και βεβαίως ήταν βασικός όταν γύρισε και το κουμπί που λέμε στην Ευρώπη. Δηλαδή στα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Σάμπντορα και με τη Φιωρεντίνα, που και στα δύο ΑΕΚ νίκησε, με βασικό τον Περέιρα και πολύτιμο για την ομάδα. Και στα δύο μάτς. Πράγματι πρόσφερε πάρα πολλά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τον αποχαιρέτησε ο κόσμος μέσα από τα social media, βέβαια, αλλά με πάρα πολύ αγάπη. Και πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι αναλόγως θα γίνει και με τον Ελίασον και τον Λιούμπισιτς, που η ΑΕΚ τους έχει στην transfer list. Πλέον μαζί με την αποχώρηση Περέιρα, νομίζω ότι σίγουρα θα γίνει άλλη μια κίνηση για ένα χαφ που να μπορεί να παίξει ακραίος χαφ στο 4-4-2. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει τον Κοϊτσά, έχει τον Κουτέσα, έχει τον Κάτσι που παίζει σε αυτές τις θέσεις. Εντάξει, υπάρχει και κάποιες άλλες λύσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκεί, αλλά okay, ας μην τις πούμε καν. Αν και πιστεύω ότι θα δούμε σε μάτς και το Ζήνη να παίζει στα πλάγια. Και νομίζω ότι εκεί θα πάρει ένα παίχτη, έχουμε πει σίγουρα. Και στην πορεία νομίζω θα γίνουν δύο οι παίκτες που θα αποκτηθούν με αυτά τα χαρακτηριστικά μετά και την αποχώρηση του Περέιρα. Τη μία ανανέωση μάλλον του συμβολέου του. Αυτά, παιδιά. Αυτά είναι από την ΑΕΚ. Δηλαδή ο Περέιρα είναι η είδηση της ΑΕΚ και αυτά που προκαλεί. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για ανακαινήσεις και αλλαγές, που σημαίνει η κατάλληλη εποχή για Novamix. Με εμπειρία σε έργα όπως μετρό, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες, η Novamix διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Βρείτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάτη, τεστ, σημεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Bagoudis Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πάμε στο Λονίκη Βιλέ. Πάμε μια βόλτα.
7: Βεβαίως.
6: Δεν θες.
7: Βεβαίως λέω.
6: Α, να πάμε.
7: Ναι.
6: Κάτσε γιατί... βέβαια δεν γίνεται και κάτι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και ο Δημήτρης του Τζουμπατζόπουλου τώρα θα μας τα πει. Δεν είχαμε αυτή τη... πώς να το πω, την επιτάχυση κάποιων διαδικασιών. Έχει παρακρύωση το θέμα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη, καλημέρα.
8: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, τι κάνετε.
8: Καλά είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία.
6: Καλή εβδομάδα, ναι.
8: Γιατί δεν ξυπνήσαμε καθόλου καλά.
6: Αλήθεια.
8: Ναι, πέρασε η πρώτη εβδομάδα μετά το τέλος της σεζόν χωρίς συγκεκριμένες εξελίξεις. Είναι φανερό για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, για την ποδοσφαιρική ομάδα που μας αφορά πιο πολύ, αν και τον κόσμο πραγματικά δείχνει να τον απασχολεί έντονα και το διοικητικό κομμάτι και οι αλλαγές που εκεί έχουν προαναγγελθεί. Mm-hmm. Με παραξενεύει, αλλά κι όμως τον απασχολεί και περιμένει να δει τη νέα δομή και τη νέα λειτουργία. Για μια νέα δομή στην ΠΑΕ, όπου σίγουρα έχει γίνει προεργασία, έχει προαναγγελθεί τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αυτό έχει υποθεί, να αρχίσουν να ανακοινώνονται πράγματα και να δούμε μια διοίκηση με συγκεκριμένους ρόλους, με άλλα πρόσωπα, χωρίς όλοι να τα κάνουν όλα, κάτι πολύ διαφορετικό. Εκεί έχει μια προεργασία, το περιμένουμε.
6: Ναι, και καλά κάνεις και το σημειώνεις, γιατί συνήθως ο κόσμος με αυτά δεν πολύ ασχολείται.
8: Κι όμως.
6: Έτσι, ναι, συνήθως.
8: Κι όμως. Θεωρούν μάλλον ότι εφόσον αλλάξει η δομή, η λειτουργία και πάντα ελπίζουμε προς το καλύτερο.
6: Καλά, προφανώς. Κάθε αλλαγή για το καλό είναι που λέμε.
8: Ελπίζουμε, ναι,
6: ναι.
8: Προς το καλύτερο. Ότι και τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα διορθωθούν. Θα διορθωθεί η δομή του αγωνιστικού, θα διορθωθεί η καθυστέρηση στα έργα, το γήπεδο και το προπονητικό.
6: Μα νομίζω αυτός είναι και πρωταρχικός στόχος, έτσι, δηλαδή...
8: Είναι.
6: Να μπει μπροστά η μηχανή, να τρέξει διαφορετικά τις εξελίξεις.
7: Ναι, αλλά εκτός από αυτό, νομίζω ότι είχα την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος γι' αυτό.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, για τη στελέχωση, ενώ το γύρω-γύρω. Προφανώς δεν είναι ακόμη 100%.
6: Ή μήπως δεν έχει παραποφανθεί να ανακοινώσει τις αλλαγές.
7: Όχι, μωρέ, γιατί να μην τις ανακοινώσει. Απλώς προφανώς είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων.
8: Ναι, ναι. Το χρονοδιάγραμμα.
7: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε και ονόματα, έτσι. Διαβάσαμε κάποια στιγμή τον Γκοσέλεφ που είχε έρθει
8: τον Ιδρύ.
7: Ναι, δεν έχουμε δει κάτι άλλο.
8: Όχι.
7: Δεν έχω χάσει κάτι σε δημοσίευμα τον
8: Ιδρύ. Όχι. Ο Γκοσέλεφ είναι που έχει έρθει και ήταν θετικές οι πληροφορίες ότι θα είναι ένα από τα νέα πρόσωπα, χωρίς να είναι πολύ ξεκάθαρος ο ρόλος. Πάνω σε αυτό, επαναλαμβάνω, είχε προαναγγελθεί ένα χρονικό διάστημα τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, για να ξεκινήσει να δουλεύει. Και στο αγωνιστικό σαφώς υπήρχε ένα πλάνο και έχουμε πει πράγματα. Η μόνη αποδεδειγμένα κίνηση που δείχνει ότι κάτι πάει να ξεκινήσει πάνω σε αυτό το πλάνο είναι η διαπραγμάτευση με τον ΟΣΔΟΕΦ. Μια διαπραγμάτευση που έχει κολλήσει ή υπάρχει διαφορά στα χρόνια συνεργασίας.
6: Mm-hmm.
8: Δηλαδή είναι θετικός ο ΠΑΟΚ, θέλει να τον διατηρήσει για έναν ακόμη χρόνο όμως. Ο Ρώσος, εντάξει, που θα πατήσει τα 34, σε αυτές τις περιπτώσεις οι αθλητές θέλουν μεγαλύτερη διασφάλιση, έκανε την καλή χρονιά όπως εκτιμά και θέλει 2 χρόνια. Το χρονικό είναι το ζήτημα διαφωνίας. Δείχνει πάντως ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια θετική διάθεση να τον κρατήσει. Απ' την άλλη είναι βέβαιο ότι με οψιόν ανανέωσης παραμένουν με η ΤΕ και Τζιόρα και ο Μπάμπα. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαιο. Και μένει κυρίως στον αέρα, αφού θα φύγουν παίκτες όπως ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Ιβανούσετς, πες που δεν γίνεται κάποιο ζήτημα. Μένει ως εκκρεμότητα σημαντική στο κομμάτι ανανεώσεων ο Τάισον, φυσικά, και ο Γιακουμάκης. Το οποίο Γιακουμάκη είναι το πιο σύνθετο και
6: ναι,
8: το πιο
6: έχει διαπραγμάτευση μέσα, που έχει πολλά.
8: Ναι, και εκεί μπορούμε να πούμε ότι με τις πληροφορίες που έχουμε δείχνει ο ΠΑΟΚ να έχει πάρει αρχικά μια απόφαση που δίνει λύση σε πολλά ζητήματα, γιατί ο Γιακουμάκης είναι πάρα πολλά ζητήματα. Είναι η καλή του παρουσία φέτος. Είναι όμως και οι τραυματισμοί.
6: Ναι.
8: Είναι τα πολλά χρήματα. Είναι η ηλικία του. Είναι η δική του διάθεση. Πάρα πολύ θετική για να παραμείνει. Όλα αυτά μαζί και ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται έχει πάρει την απόφαση να επιδιώξει μια ακόμα συμφωνία δανεισμού για ένα έτος.
6: Mm-hmm.
8: Που δίνει λύση, μια μέση λύση αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, σε όλα αυτά.
6: Το θέμα είναι τι διάθεση έχουν οι Μεξικάνοι.
8: Ναι. Ναι, φυσικά. Φυσικά είναι δικός τους παίχτες, έχουν οψιόν 5 εκατομμυρίων. Νομίζω ότι εκείνος δεν θέλει ούτε καν να ξανασκεφτεί ότι μπορεί να πάει
6: στο Μεξικό. Ναι.
8: Όλα παίζουν ρόλο. Πάντως και από εκεί έχουμε ένα ρεπορτάζ ότι είναι θετική η διάθεση για τον Γιακουμάκη, γιατί νομίζω ότι και τα φόρ του ΠΑΟΚ φέτος, ως μονάδες. Ο Μύθου τρίτος, εξαιρετικός. Ο Γερεμέγεφ δεύτερος. Καλά πήγε. Ο Γιακουμάκης πρώτος, όσο ήταν υγιής, δεν νομίζω ότι για τους τρεις ως μονάδες μπορεί να υπάρξουν έτσι διαφορετικές απόψεις. Πάντα μπορεί να βρεις κάτι καλύτερο, εννοείται, πάντα μπορεί να βρεις κάτι καλύτερο, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Άρα, ένα-δυο στοιχεία για το πλάνο που είχε εκπονηθεί και με τον προπονητή μαζί δείχνουν να προχωράνε. Νομίζω ότι θέλουμε να δούμε πιο πολλά πράγματα. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται για στόπερ και μάλλον για δύο. Η αριστερή πλευρά του που θέλει πολύ ενίσχυση, δεν είναι καθόλου μυστικό ότι θέλουν τον Γιαννούλη και έχουν κάνει και βήματα για να τον αποκτήσουν. Με τον ποδοσφαιριστή έχουν κάνει βήματα και σίγουρα έχουν γίνει και πρώτες επαφές και η Augsburg γνωρίζει τα δεδομένα και το ενδιαφέρον και τη βούληση του ίδιου του ποδοσφαιριστή.
7: Και νομίζω ότι υπάρχει και μια, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ρήτρα ή συμφωνία κυρίων ανάμεσα στο Γιαννούλη και την Augsburg, ότι αν θελήσει μετά από 2 χρόνια εκεί όταν υπέγραψε να επιστρέψει στην Ελλάδα, η Augsburg θα είναι πολύ λογική στις απαιτήσεις της.
8: Ναι. Το προηγούμενο διάστημα ήθελαν 5 εκατομμύρια. Το ήξερε ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα γίνεται κουβέντα και διαπραγμάτευση για ποσά τα οποία θα είναι μικρότερα με βάση και τα χρόνια και τα δικά του χρόνια και τη δική του απόφαση. Πάντως και αυτό είναι δρομολογημένο μέχρι ενός σημείου. Όλα αυτά μαζί, λίγα μικρά βήματα έχουν γίνει και στο όπερο ΠΑΟΚ νομίζω εδώ και καιρό, γνωρίζοντας την ανάγκη του, έχει καταλήξει σε συγκεκριμένους στόχους. Τώρα όλα αυτά οι πληροφορίες και οι ρεπορτάζ είναι, μένει να υλοποιηθούν για να έχουμε και κάποια δεδομένα.
6: Ωραία.
8: Αυτή την εβδομάδα ελπίζω να ξεκινήσει.
6: Εντάξει. Πότε ξεκινάει ο ΠΑΟΚ προετοιμασία?
8: Ο ΠΑΟΚ θα φύγει 29 Ιουνίου, άρα από 25-24 μαζεύονται.
6: Εντάξει. Έχει ακόμα. Με χαρά είναι.
8: Ναι.
6: Ευχαριστούμε κύριε.
8: Να είστε καλά, καλημέρα.
6: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Νιώθεις παιχταράς? Τότε παίζεις με ενισχυμένες αποδόσεις στην BWIN. Το στοίχημα στην BWIN παίζει σε άλλο πλανήτη.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 2 Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρπαγκάζ αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια εξέλιξη για πιθανή συμφωνία, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφτηκε χθες ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα. Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καρεμασμένοι Χολίτερ μας, θα βλέπεις έτσι, Whiplash από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στο ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου. Λοιπόν, ανεβασμένος. Βάζεις τώρα, βάζεις φουλ βινίλια σπίτι φίλε και κομπανιέσαι. Βάζεις και περουκά να κάνεις και την bugging. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, παιδί μου, είναι άλλη. Εμένα άλλη...
1: μου άρεσαν τα άλματα, αλλά το πλήρω.
0: Τα άλματα, ναι. Έκανε stage diving, ρε Παγάσα.

0: βάζεις τα ονόματά σου, τα τηλέφωνά σου, μπαπ, πατάς το κουμπάκι, έχεις πάρει μέρος συμμετοχή.
1: Την Παρασκευή δεν είπες, θα το δώσεις.
0: Παρασκευή δεν είναι, τι είπα εγώ, 29 Μαΐου δεν είπα. Να. Παρασκευή, δεν σε ξαναφέρω Σάββατο. Είδες, είμαι ψυχούλα.
1: Δεν θα είμαι και εδώ.
0: Είμαι ψυχούλα.
1: Ούτε Παρασκευή, ούτε Σάββατο.
0: Δεν θα είσαι, ναι. Τελικά τι ώρα πετάς.
1: Πρωί.
0: Πρωί πετάς.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θα, δεν θα την κάνεις την κλήρωση εσύ. Θα το δώσω εγώ το μηχανάκι, εντάξει.
1: Α, μπορεί να έχω φτάσει. Νομίζω 8.30 πετάω.
0: Είναι 2 ώρες και κάτι. Να. 2 ώρες και κάτι είναι η Βουδαπέστη. Μην ξεχάσω να σου δώσω οδηγίες να πας σε ένα φοβερό μαγαζί. Σε ένα φοβερό μαγαζί. Όχι για φαγητό, για ποδοσφαιρικά κοιμήλια. Φίλε, πρέπει να το δεις αυτό. Είναι μέσα ένας παππούλης. Είναι ίδιος ο Σέρλεξ Φέργκιουσον. Ίδιος όμως. Ο οποίος ήταν αντικέρ. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πήγαινε ταξίδια σε όλη την Ευρώπη για να φέρει πράγματα για την αντικερή του. Και έφερνε και κάτι ενθύμιο για το γιο του. Ποδοσφαιρικό. Από όλες τις πόλεις της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν μαζεύτηκαν πάρα πολλά τα κοιμήλια αυτά. Και ο γιος του μέσα σε ένα βράδυ του είπε: Μπαμπά, κλείνουμε την αντικερή και το κάνουμε ποδοσφαιρική αντικερή. Και έχει μετατρέψει ένα χώρο σε παράδεισο. Ένα μικρό χώρο σε παράδεισο για όλους τους ποδοσφαιρολάτρες. Πρέπει να πας. Οπωσδήποτε. Και είναι κοντά, είναι στο κέντρο. Δηλαδή δεν είναι μακριά να πεις ότι.
1: Ναι.
0: Είναι downtown. Θα σου στείλω, θα σου στείλω. Λοιπόν, πού πάμε κύριε Σωτήρη μας? Γιατί κουνάς το κεφάλι σου έτσι? Λεφτά θες? Να στείλουμε.
1: Πρέπει που κρύψε το Σταματέλο σήμερα που σώθηκε τότε.
0: Περίμενε, να στείλουμε την καλημέρα μας στο δίδυμο Φωτιά αυτή τη στιγμή στα Βόρεια Προάστια, στο Λιβανό και στον Αντωνίου, με μια ερώτηση που στέλνουν μέσα από αυτοκίνητο φωτογραφία. Ποιος οδηγάει? Ή μάλλον όχι, η ερώτηση είναι άλλη. Ποιος μπορεί να οδηγάει?
1: Άρα οδηγάει κάποιος τρίτος?
0: Όχι, όχι. Ένας από τους δύο οδηγάει. Ένας μπορεί, ένας δεν μπορεί. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και το αφήνω εδώ.
1: Ναι.
0: Το αφήνω εδώ.
1: Ο Ντέρλα δεν μπορεί.
0: Όχι, δεν είναι θέμα Ντέρλα. Δεν είναι θέμα Ντέρλα. Είναι πρωί ακόμα. Δεν είναι θέμα Ντέρλα.
1: Εξεσωράζει από χθες το βράδυ. Ο ένας. Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν νομίζω. Ήρεμος ήταν. Γιατί την Παρασκευή τον ημιτελικό τον είδαμε μαζί και ήταν ψύχρεμος.
1: Την Παρασκευή μπορεί να ήταν ψύχρεμος. Χθες μπορεί και να μην ήταν.
0: Με κάτι ηλεκτρολογικά είχε θέμα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να λύθηκαν τα ηλεκτρολογικά και να δει το μάτς χθες. Γιατί κάθε φορά που μου λέει σπίτι να δούμε ένα μάτς δεν το βλέπουμε. Γιατί κάτι δεν δουλεύει τέλος πάντων. Ελπίζω να δούλεψε χθες. Εγώ προφασίστηκα ότι έχω εκπομπή. Δεν θα το δούμε τελικό μαζί Χρήστο για να δούμε το μάτς. Δηλαδή, ήρθα και κάνω στούντιο. Τι να κάνω. Εντάξει, τέλος πάντων. Okay.
1: Χαίρετε κύριε Τσανάκα.
2: Τι κάνετε?
0: Μπασκετικός Τσανάκας.
2: Πάντα.
0: Εγώ λίγο ανησύχησα να σου πω την αλήθεια χθες όταν έμαθα ότι δεν πήγε με τη Λίμπαρ στο μπάσκετ. Λέω, κοίτα να δεις.
1: Που... Δεν πήγε.
2: Όχι, δεν πήγε. Είχε ένα θέμα, έπρεπε. Θέμα εδώ, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Κάτι είχε γαονίσει με τη γυναίκα του για την Ισπανία.
0: Παντοφλάδε.
2: Δεν μπορούσε να το αποφύγει.
1: Κάνα γάμο.
0: Συμβαίνουν σε όλους, φιλέ.
1: Κάνα γάμο, γνωστού.
2: Είχε μια δουλειά τέλος πάντων.
0: Δεν πάει να έχει πάρει ευρωπαϊκό. Δεν πάει να είσαι, ξέρω εγώ, το Ολυμπιακό προπονητή. Άμα σου πει σύζυγο. Και ο γάμο τη Ελένη.
2: Εντάξει.
0: Που τρέχει στα μπάσκετ. Πόσο μπάσκετ πια. Καταλαβες.
2: Η αλήθεια είναι και εμένα μου πέρασε από το μυαλό εκείνη την ώρα πριν το μάτς. Και όσο έχει ξεκινήσει ο τελικός και δεν πήγαινε καλά στις αρχές, το πρώτο δεκάλεπτο λέω, κάπως πρέπει να τον φέρουμε.
0: Έτσι.
2: Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ναι.
2: Για την ομάδα, τη φοβερή ομάδα του Μπαρτζόκα.
1: Τώρα τα καλά νέα μαζεμένα. Μια ώρα νωρίτερα είχες καλά νέα από την Αγγλία.
2: Μια ώρα νωρίτερα είχαν έρθει πάρα πολύ ευχάριστα από την Αγγλία. Δεν χρειάστηκε να περιμένουμε τη Λίβερπουλ να κάνει την κέλα που την έκανε.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Έκατσα και είδα με πολύ μεγάλη υπομονή γιατί ήθελα να δω το αντίο του Σαλάχ το τελευταίο 20 λεπτό του Λίβερπουλ. 30 λεπτό του Λίβερπουλ Μπρέτφορντ. Ρε, πραγματικά δεν βλεπόμαστε όμως. Δηλαδή δεν είναι. Δεν βλεπόμαστε. Δεν βλεπόμαστε.
2: Ναι. Πριν συνεχίσω να πω κι εγώ έτσι, εννοείται τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένεια του Παρασκευά του Άτζα, που κι εγώ από ό,τι έμαθα πριν λίγο ότι δεν ήταν καλά τον τελευταίο καιρό. Και γενικότερα αντιμετώπιζε δυσκολίες πολλές. Και φυσικά και στην οικογένεια του Τραγιάννου Δέλα, έτσι. Γιατί μέσα σε όλες τις χαρές, τους πανηγυρισμούς και σε όλα αυτά, υπάρχουν και πράγματα που τα επισκιάζουν, δυστυχώς. Τώρα στα υπόλοιπα, ναι, ήρθαν τα ευχάριστα γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο. Ξεκινάει τον τρίτο προκριματικό γύρο του.
1: Αυγούστου.
2: Του Champions League.
1: Ναι. Άρα παίζει Αύγουστο.
2: Είναι αρχές Αυγούστου. Άρα αυτό σημαίνει ότι πάει και η προετοιμασία μια εβδομάδα πιο.

0: αργά, στις 29 Ιουνίου. Ήταν να ξεκινήσει 22, τώρα θα πάρουν και άλλη μια εβδομάδα. 4-5 Αυγούστου το πρώτο μάτς για τα προκριματικά. Πιθανή αντίπαλη να η Μέχεν που βγήκε τρίτη φέτος στην Ολλανδία. Παράδοξο, η Σέντζι Λουάζη, Σπάρτα Πράγας και ο νικητής του ζευγαριού της Στουρμ Γκρατς. Και πάνω κάτω έχουμε μάθει ουσιαστικά και τους αντιπάλους και για τα play-off, έτσι. Δηλαδή θα είναι νικητής του ζευγαριού είτε του ζευγαριού της Λιόν είτε του ζευγαριού της Μπόντο Γκλιμπτ. Δεν ξέρω αν προκύπτει και κάποιος άλλος αντίπαλος. Δεδομένα ξέρουμε μία από αυτές τις ομάδες.
1: Α, υπάρχει Λιόν, στον δρόμο μας.
0: Ναι. Ο νικητής του ζευγαριού της Λιόν και της Μπόντο Γκλιμπτ αντίστοιχα.
2: Γιατί μόνο δύο?
0: Οι δύο είναι δεδομένοι ως τώρα. Δεν ξέρω, δηλαδή άλλοι, θα προκύψουν και άλλοι, προφανώς. Απλά πρέπει να δούμε γιατί, για παράδειγμα, με αυτό που έγινε τώρα, η Sporting Λισαβόνας πήγε απευθείας.
1: Πάθανε αυτοί χθες.
0: Ναι, πέρα από το κάζο που πάθανε. Νωρίτερα είχαν μάθει ότι παίζουν απευθείας League Face.
2: Ναι.
0: Με το rebalancing. Γιατί, ας πούμε, και η Sporting Λισαβόνας, αν ο Ολυμπιακός έπαιζε το δεύτερο προγραμματικό γύρο Champions League. Ναι, και θα ήταν και υποψήφια αντίπαλος του Ολυμπιακού η Sporting. Mm. Τώρα τη γλίτωσε. Γι' αυτό λέω ότι έχουν μειωθεί οι αντίπαλοι, αυτοί που ξέρουμε, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό βέβαια έχει πάρα πολλά θετικά, το ότι ξεκινάει ο Ολυμπιακός πιο μετά και σε θέμα σχεδιασμού, όπου καταλαβαίνουμε ότι κλείδωσε, έτσι, εκεί παραμονή του Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ, ήταν και μια εισαγωγικά δήλωση, η κοινή παρουσία νομίζω του Βαγγέλη Μαρινάκη την Παρασκευή στον ημιτελικό του Final Four. Συζητήθηκαν πάρα πολλά πράγματα, σε καλό κλίμα εννοείται, ανάμεσα γιατί υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση. Ήταν και ο Ντάρο Κοβάσεβιτς παρόν στη συνάντηση των δύο πλευρών, που και οι δύο είχαν συμφωνήσει ουσιαστικά με ανοιχτή ατζέντα. Έγινε η εν λόγω συνάντηση, των εν λόγω ραντεβού, γιατί και οι δύο είχαν να πούνε πολλά πράγματα για το τι δεν πήγε καλά και για το μεταγραφικό σχεδιασμό.
1: Υπήρχε σύγκληση, φαντάζομαι, στην άποψη, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Υπήρχε σύγκληση στις απόψεις.
0: Ναι. Και κυρίως ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει αρκετές αλλαγές. Το είχε και ο προπονητής.
1: Το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά.
0: Ναι. Το είχε προαναγγείλει ο προπονητής. Και είναι δεδομένο ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί, εντάξει, πάρα πολύ καλύτερος. Αλλά και με τις αλλαγές που θα κάνει, θα πρέπει να είναι έτοιμος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Όταν λέμε πολλές αλλαγές, πόσες, ας πούμε, υπολογίζουμε για το βασικό σχήμα, ρε παιδί μου? Σχηματικά τελείως.
0: Για το βασικό σχήμα, δηλαδή τα δύο back, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ δύο. Δεν βάζω για το stopper που θα έρθει ένα stopper στην ίδια ευθεία με Ρέτσο Πιρόλα.
1: Okay.
0: Σίγουρα ένα half.
1: Ναι.
0: Πάμε για τρεις.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε και για ένα extreme. Για βασικό extreme.
1: Ναι.
0: Πάει για τέσσερις, δηλαδή ενδεκαδάτους ο Ολυμπιακός τουλάχιστον, εγώ λέω. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Μας λέμε λίγους.
2: Αν τα κατάλληλα, μπορεί και να μην λέμε λίγους. Μεταγραφές, δηλαδή ποιος.
0: Μεταγραφές.
2: Τώρα εξαρτάται. Μπορεί να λέμε λίγους αν πουληθεί ο ΕΣΕ. Όπου μπορεί να είναι δύο οι βασικοί καινούργοι.
1: Ή ο Πιρόλα.
0: Βέβαια...
2: Τον Πιρόλα τον έβαλε ο Λεβέντης εδώ.
1: Όχι, λέει. Ναι.
0: Θεωρώ βέβαια, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή είπες βάει το όνομα του ΕΣΕ, δεν νομίζω ότι ο ΕΣΕ θα είναι ένας του παίκτες που θα αποχωρήσουν.
1: Okay.
0: Δεν πιστεύω ότι θα αποχωρήσει ο ΕΣΕ, παρότι θα έρθουν οι προτάσεις. Mm. Επίσης θεωρώ δεδομένο, αλλά δεν νομίζω πως θα αποχωρήσει. Είναι ένας από τους παίκτες που νομίζω θα παραμείνει. Για τον Άξονα, για παράδειγμα, έχει γραφτεί εδώ και ημέρες ένα όνομα του Νάι Λόπεθ της Βαγιακάνο. Μένει ελεύθερος. Πρέπει να παίξει τώρα. Πότε είναι ο τελικός? Είναι σε.
2: Αύριο. Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, σε δύο μέρες. Πρέπει να παίξει τον τελικό. Μένει ελεύθερος από την Βαγιακάνο. Έχει ενδιαφέρον την Μπιλμπάο. 30 ετών. Εξαροχτάρι. Όπως τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ παίζει με δύο πίβοτ.
1: Ναι.
0: Εκεί πάντα. Απλώς ήθελα να παίχνει με πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά, όπως έχει ο Νάι Λόπεθ της Βαγιακάνο. Και είναι συνισταμένη και κάτι θετικό ότι έχει τον ίδιο εκπρόσωπο με τον Μεντιλίμπαρ. Τον κύριο Εμπάνιεθ, ο οποίος ήταν εδώ και στη συνάντηση και αυτό.
1: Και άνθρωπο ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό στο παρελθόν, εντάξει.
0: Ναι, και
1: εκπρόσωπος του Βαλβέρδε.
0: Του Βαλβέρδε, ακριβώς. Έχει και αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Γενικότερη παρουσία του στην Ελλάδα και το εκπρόσωπο του Μεντιλίμπαρ νομίζω ότι σηματοδοτεί και εξελίξει στο μεταγραφικό κομμάτι. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα να τελειώσει του Κωστίνε στην Μπράιτον. Τα επίσημα πλέον νομίζω να υπάρξουν. Έχει γυρίσει κιόλας ο Κωστίνε στην Ελλάδα, οπότε νομίζω αυτό μαρτυράει κιόλας ότι έχει τελειώσει η μεταγραφή του, έχει ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Και πλέον σε πρώτο πλάνο έχει περάσει η περίπτωση του Τσάπρα. Είναι απολύτως λογικό. Είναι ένας παίκτης που έχει δώσει, νομίζω, το okay και ο προπονητής, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αυτά που καταλαβαίνω. Ειδικά για το επιθετικό σκέλος του άρεσε πάρα πολύ. για τα δημιουργικά του χαρακτηριστικά. Αλλά εκεί, όπως καταλαβαίνουμε, θα αποκριθούν οι δύο παίκτες. Mm-hmm. Πιθανότατα και ένας ξένος θα είναι ο άλλος ποδοσφαιριστής, για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Αλλά αυτό, η δεύτερη μεταγραφή του δεξιού μπακ, νομίζω θα γίνει πιο αργά στη σεζόν. Γιατί αυτό το διάστημα Ολυμπιακό θα έχει και το Ροντινέ που θα είναι ένας μπαλαντέρ.
1: Είπαμε, ο Ροντινέ είναι εξτρέμ.
0: Ακριβώς. Αλλά μπορεί να παίξει και δεξί μπακ αν χρειαστεί. Ειδικά τώρα.
1: Σύμφωνα με τον Μεντιλίμπαρ, όχι.
0: Εντάξει. Τώρα στα προκριματικά, αν χρειαστεί, μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο Μπιανκόν εκεί. Είναι δεδομένο. Ελληνικό στοιχείο θα ψάξει πολύ ο Ολυμπιακός. Πέραν το θεωρούμε και αυτό δεδομένο. Δηλαδή πέραν του Τσάπρα, πέραν του Βίχου που είναι ένα παίκτη που κοιτάζει ο Ολυμπιακός επίσης, αλλά θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια έξτρα εξέλιξη και με το Βίχο. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις τελείως με τον Τσάπρα και νομίζω ότι διαφορετικά τις αντιμετωπίζει και ο Λεβαδιακός τις περιπτώσεις. Δηλαδή καταλαβαίνει για τον Τσάπρα θα πάρει ένα μεγαλύτερο ποσό και μπορεί και μελλοντικά να το αποφέρει και ένα ποσό με το ποσοστό μεταπόληση που θέλει να κρατήσει. Εντάξει, είναι ο Φορτούνης ένας ποδοσφαιριστής που είναι και εδώ στην Ελλάδα. Και μόλις αποχωρήσει.
1: Πήρε και τα μπάσκετ του.
0: Βέβαια. Ναι. Μόλις αποχωρήσει και επίσημα την Αλ Καλίτζ, άνοιξε ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι άλλους Έλληνες μπορεί να πάρει. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί ο ένας τερματοφύλακας θα είναι Έλληνας. Υπάρχουν κάποιοι μικροί που έχουν παρελθόν στον Ολυμπιακό.
1: Λες και για homegrown.
0: Για τρίτος τερματοφύλακας. Ένας, νομίζω, η πιο προφανής επιλογή αυτή τη στιγμή είναι του Παπαδούδη, που έχει πάει στην Πάφο.
1: Παπαδούδης.
0: Ναι, που έχει πάει στην Πάφο. Είναι η πιο ενδεδειγμένη επιλογή και η πιο πιθανή να γίνει κίνηση. Πολύ ψάξιμο και αυτή θα είναι η εβδομάδα, όπως φαίνεται, που θα φέρει εξελίξεις και στο θέμα του Τσάπρα, αλλά και ίσως βγούνε, νομίζω, και ένα-δύο ονόματα παραπάνω από μεταγραφικούς, υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού. Μπαίνει αριστερό μπακ πιθανότατα. Να έχουμε κάτι μέσα στην εβδομάδα. Και φυσικά ότι η υπόλοιπο προκύψει από τις παραχωρήσεις. Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ταρέμι έχει από ευρωπαϊκά κλαμπ αρκετές προτάσεις, ενδιαφέρον κυρίως, που δεν έχει μετουσιωθεί ακόμη σε πρόταση. Έχει κλείσει πλέον για τους Ιρανούς και η πόρτα Σαουδικής Αραβίας, το καταλαβαίνουμε.
1: Καλά, εννοείται, ναι.
0: Γιατί υπήρχε και αυτή η περίπτωση προμηνών. Μια ομάδα που έχει κοιτάξει τον Ταρέμι, ενδιαφέρεται, δεν έχει προχωρήσει κάτι παραπάνω, που γνωρίζω εγώ, είναι η Eindhoven.
1: Να.
0: Είχε ενδιαφερθεί και πέρυσι, το καλοκαίρι, ψάχνει ένα παίχτη, ένα εννιάρι, ένα target man που λέμε, έναν περισσότερο του κουτιού, center for.
1: Ναι, και είναι μια ομάδα που μπορεί, ας πούμε, να το δώσει αυτό το ρόλο στον Ταρέμι και να το κάνει να νιώσει σημαντικός.
2: 30 γκολ θα βάλει στο πρωτάθλημα.
1: 35, μισού λόγου.
0: Και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει στο στυλ της.
2: Ναι, γιατί θα πάρει τον Ντεγιόνγκ.
0: Ναι, και ο Ντεγιόνγκ και ο Πέπι που παίζει εκεί είναι τέτοιο αντίστοιχο στυλ ποδοσφαιριστή. Και το κοιτάω, είναι ένα παίκτη, είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και είναι ανοιχτά. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, το ζήτημα του Ποντένσε που θα πάει πιο πίσω. Ένα από τα επόμενα που θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Αλλά...
1: πόσο πιθανό είναι να έχουμε εκεί, ξέρεις.
0: Εκεί νομίζω θα είναι ξεκάθαρα το τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Αν αποφασίσει να τον εμπιστευτεί τον Ποντένσε ότι με κανονική προετοιμασία θα είναι εντάξει, γιατί και το καλοκαίρι, τελευταίες μέρες Αυγούστου, ο Ολυμπιακός και τον Αντίνο μπορούσε να πάρει. Είχε φτάσει σε ένα σημείο που η συμφωνία πρώτων πυλών με την Γοδόη μπορούσε ακόμα και για άλλους ποδοσφαιριστές, όπως ο Χιλ, να γίνει μια τελευταία προσπάθεια που μπορεί να.
1: Δεν είναι σίγουρο. Εδώ πέρα είναι θέμα και τι απαιτείται για να γίνει ο Ποντένσε παίχτης του Ολυμπιακού. Σε επίπεδο ποσού.
2: Εντάξει, με το συμβόλαιο που έχει, αποκλείεται.
0: Όχι με το συμβόλαιο που έχει, τα 5-5,5 εκατομμύρια που έχει ετησίως. Σε καμία περίπτωση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα το θέλω με την Λίμπαρ, δεν το θέλω με την Λίμπαρ, τελείως το πράγμα. Είναι και το ότι πρέπει να δούμε και πόσο κοστολογείται ο συγκεκριμένος.
0: Εννοείται και αυτό. Αλλά το θέμα του συμβολέου του είναι κάτι που θα το βρει ο Ολυμπιακός με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Με ένα συμβόλαιο λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ θα υπάρξει, νομίζω, και συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τώρα με την Al Shabab, γιατί είχε δώσει και ένα ποσό στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σωστό.
0: Έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, καταλαβαίνω και δεν τον υπολογίζουν, αλλά.
1: Ναι. Δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο.
0: Δεν είναι. Ακριβώς. Και πλέον οι Σαουδάραβες θα χειρίζονται πολύ διαφορετικά σχέση με τα πρώτα τους χρόνια που άνοιξαν την κανούλα. Και σε εισαγωγικά τους πιάνε κότσους, εγώ θα πω.
1: Ναι,
0: γιατί τότε και οι ποδοσφαιριστές πηγαίνανε, φεύγανε. Πλέον υπάρχουν και πολλές ρήτρες, πάρα πολλά στη συμβολιά τους.
2: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σα.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι είναι γίγκα. Ξεκινά με γίγκα προσφορά γνωριμία και γίγκα δώρα. Άπεκτο στοίχημα και live καζίνο στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προποθέσει.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνει το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 32 χρόνια Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η σεζόν στην Αγγλία χθες με δακρύπρεχτα αντίο. Σαλάχ, Ρόμπερτσον, Πεπ, με παραμονή της τότε, σε κατηγορία.
1: Για μένα το πιο σοκ χθες στην Ευρώπη είναι αυτό που έπαθε Μίλαν.
0: Το έπαθε Μίλαν, ναι.
1: Είναι αδιανόητο σοκ.
0: Είναι τρομερό.
1: Έπαιζε την επιστροφή του στο Champions League, την οποία κράταγε, ήταν σε θέση Champions League από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
0: Και έχασε την Κάλιαρη.
1: Και έχασε από την αδιάφορη Κάλιαρη εντός έδρας και έχασε το Champions League.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για. Πώς μετά η Ίντερ να αλλάξει επίπεδο όταν η Μίλαν είναι σε αυτά τα χαλιά, φίλε.
1: Ναι.
0: Χρήστο Τυρακόπουλος μαζί μας.
1: Καλημέρα. Και αυτή και στο Champions League.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Σοκαριστικό της Μίλαν, διότι ήταν μια χρονιά που δεν έπαιζε Ευρώπη. Λέγαμε ότι θα κοντράρει στα ίσα την Ίντερ για το πρωτάθλημα. Για ένα μεγάλο διάστημα ήταν μέσα στη μάχη του πρωταθλήματος. Ήταν στην τετράδα από την πρώτη αγωνιστική μέχρι τη μέρα που βγήκε τελευταία. Και πήρε τη θέση της Οικόμου. Η Ιουβέντους γενικώς είχε τα σκαμπανεβάσματά της. Δεν ήταν καλά. Και μπορείς να το υπολογίσεις ότι μπορεί και να έμενε έξω. Γιατί η Μίλαν δεν νομίζω ότι γινόταν συζήτηση. Λέγαμε η τριάδα είναι Ίντερ, Νάπολη, Μίλαν και από εκεί και πέρα βρίσκουμε τον τέταρτο και τελικά βρέθηκαν δύο μέσα με την Κόμο να κάνει τρομερή υπέρβαση και ανεβάζοντας και στα ύψη τις μετοχές του Φάμπρεγας. Ένα άλλο σοκ του Σαββατοκύριακου ήταν ο τρόπος που έχασε η Sporting το κύπελο στην Πορτογαλία. Από μια ομάδα η οποία είναι μια κατηγορία παρακάτω, από μια ομάδα η οποία στα τελευταία 15 παιχνίδια της τα μισά δεν έχει σκοράρει καν και βρήκε δύο γκολ απέναντι στη Sporting και της πήρε το κύπελο. Ειδικά όταν ισοφάρισε η Sporting δεν νομίζω ότι κανείς σκεφτόταν ότι δεν θα το πάρει και όμως πήγε στην παράταση.
0: Ήταν και σχετικά νωρίς έτσι, δηλαδή δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι, ακριβώς. Ήταν στο 54 ισοφάρισε.
0: Ναι.
2: Του αιώνιου σκόρερ της Sporting του Λουίς Σουάρες. Αν δεν είχε αυτές τις αυτοκτονικές τάσεις η Sporting όλη τη χρονιά, πιθανώς να έχει πάρει και το πρωτάθλημα, αλλά μετά πιθανώς δεν κάνουμε δουλειά. Πέταξε βαθμούς σε εύκολα μάτς και το πήρε η Πόρτο. Ως ομάδα από την τριάδα τους αυτή, η Sporting Porto Benfica, για μένα είναι η καλύτερη ομάδα από τους τρεις. Δηλαδή, καλύτερη ομάδα όταν είναι
0: με το
2: γήπεδο όλοι, όταν παίζουν όλοι, όταν δεν έχει τραυματίες, όταν... αλλά δεν κερδίζεις ένα πρωτάθλημα μια χρονιά ή ένα τρόπαιο. Και το κύπελο θέλει να είσαι σταθερός σε βραδιές, αλλά σταθερός. Δεν το κερδίζεις επειδή είσαι καλό ρόστερ.
0: Σωστό.
2: Η Μπενφίκα έμεινε αίτητη και δεν το πήρε. Γιατί δεν αρκεί πάλι να μείνεις αίτητος. Πρέπει να ρισκάρεις κάποια παιχνίδια, καλύτερα να χάσεις κάποια παιχνίδια και να κερδίσεις κάποια άλλα. Στην Αγγλία η Τότεναμ σώθηκε, αλλά νομίζω ότι το περιμέναμε. Αυτό που δεν περιμέναμε τελευταία αγωνιστική ήταν στο αντίο του Πεπ να πάει η Άστον Βίλα που είχε κερδίσει τώρα το Europa λίγες μέρες πριν. Αχ, λέγαμε θα ξεκουράσει τη μισή ομάδα ο Έμερι. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά οι παίκτες γυάλιζε το μάτι τους. Ξέρω πόσο καιρό η City είχε να χάσει παιχνίδι στο οποίο προηγείται στο ημίχρονο, που είναι πολλά χρόνια.
1: Ναι, εντός έδρας σίγουρα
2: πρέπει να είναι πολλά. Το match με τη Manchester United, ξέρεις πότε είναι, το 18 πρέπει να είναι, το 2-0 μπροστά με τη Manchester United στο ημίχρονο που το γύρισε 2-3 με φοβερό μάτς του Pogba η United. Είναι η χρονιά των 100 πόντων της City στο πρωτάθλημα. Από τότε πρέπει να... πρόχειρα δεν μπορώ να σου θυμηθώ άλλη περίπτωση που η City να είναι μπροστά στο ημίχρονο. Στο γήπεδό της συζητάμε έτσι, γιατί έχει χάσει κανένα δύο παιχνίδια. Γιατί έχει χάσει από την Brighton να είναι 2-0 ή τη Wolves μπροστά και να το χάσει 3-2 σε αυτά τα χρόνια, αλλά μέσα στο Etihad το βλέπει δύσκολο. Περισσότερο δεν αλλάζει κάτι για τη City. Είναι το αντίο, την ημέρα του αντίο στον Pep, το αντίο στον Bernardo Silva που ήταν και υπέροχο διότι παρατάχθηκαν και τον χειροκρότησαν και οι παίχτες της Villa. Και στον Stones νομίζω ήταν το αντίο, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, ναι, και στον Stones.
2: City. Συγκινητικό επίσης το αντίο στον Σαλάχ, πολύ, και στον Ρόμπερτσον και χειροκροτήθηκε και από τις τέσσερις πλευρές του γηπέδου ο Χέντερσον που δεν είχε πει ποτέ αντίο επίσημα στη Λίβερπουλ. Έγινε μεταγραφή του καλοκαίρι και εμφανίστηκε μόνο πια όταν ξανά παίξε ως αντίπαλος της Λίβερπουλ τώρα και αυτό ήταν η αλήθεια, ήταν ένα αντίο και προς τον Χέντερσον μαζί με τους υπόλοιπους.
0: Ο οποίος κλήθηκε στην ίδια ομάδα, έτσι.
2: κλήθηκε στην εθνική ομάδα γιατί τον θέλει.
0: Χριστό, ξέρεις τι έπαθα, έτσι. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή της Πανίνη στο κινητό για να συμπληρώσω το άλμπουμ ηλεκτρονικά και μου βγάζει πρώτο παίχτη στην Αγγλία Χέντερσον. Και λέω, και τι κάνουνε, ρε. Είναι δυνατόν, λέω. Δεν είχε βγει ακόμα η κλήση της εθνικής.
2: Δεν είχε βγει η κλήση.
0: Λέω, είναι δυνατόν να βάζω το Χέντερσον. Λέω, εντάξει, λέω, οκ. Και μετά από λίγες ώρες.
2: Να πούμε εδώ ότι από το 30 και μετά η έκδοση των αυτοκόλλητων η κανονική δεν θα υπάρχει πλέον. Γιατί χάνει η Πανίνη τα δικαιώματα όπως. Σταματάει η μπάλα της Αντίντας στο Champions League και θα είναι Nike από το 27-28, από την παραπάνω χρονιά. Ξέρεις, είναι μερικές βεβαιότητες στη ζωή.
0: Trademark συνεργασίες.
2: Ναι, διότι θα είναι μια εταιρεία που λέγεται Tops θα τα έχει. Η Πανίνη, ρε παιδί μου, ήταν συνδυασμένη. Έλεγες Πανίνη τα αυτοκόλλητα. Έτσι. Όπως η μπάλα Αντίντας για το Champions League. Είναι μερικά πράγματα που δεν... Δεν ξεπαινιούνται. Να το κλείσουμε αναφέροντας ότι το Σάββατο η Χαλ του Ατζούν κατάφερε να πάρει την επιστροφή της μετά το 16. Έχει πάει τρεις φορές σε τέτοια μάτς και τα έχει κερδίσει και τα 3-0 η Χαλ. Παιχνίδι αυτό των 200 εκατομμυρίων.
1: Απίθανο ότι ανέβηκε η Χαλ.
0: Απίθανο.
2: Είναι απίθανο να ανέβηκε η Χαλ, η οποία πέρσι σώθηκε τελευταία αγωνιστική στη διαφορά τερμάτων γιατί... Ο αντίπαλός της με τον οποίο έπαιζε την κατηγορία δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά. Σώθηκε λοιπόν πέρσι έτσι. Φέτος κανείς δεν την πήρε σοβαρά σε κανένα σημείο της χρονιάς. Άλλαξε το προπονητή. Ο προπονητής αποδείχθηκε ότι το πάλεψε πολύ καλά ο άνθρωπος και τον αγκάλιασαν και οι παίκτες, γιατί πολλές φορές γίνονται αλλαγές προπονητή, αλλά ψήθηκαν οι παίκτες μαζί του. Δεν την υπολόγιζε κανείς ούτε όταν έπαιξε με τη Millwall. Εγώ το σηκώνω τα χέρια μου ψηλά, έλεγα εντάξει Millwall.
0: Εκτός έδρας έκανε την ανατροπή
2: ουσιαστικά. Πήγε στο τελικό, δεν ήξερε όλο αυτό το διάστημα αυτές τις μέρες με ποιον θα παίξει, διότι ήταν η Southampton αυτή που είχε περάσει. Τελικά ήταν η Middlesbrough. Η Middlesbrough αποδιοργανώθηκε, έχω την εντύπωση στο μυαλό της. Θα περάσουμε, εμείς πρέπει να πάμε να κάνουμε. Πήγανε και η Χαλ τους περίμενε, θα μου πεις, έτσι όπως έγινε στο τέλος, στις καθυστερήσεις. Η Χαλ όμως, για όποιον είδε το μάτς Σάββατο, ήταν μέσα στο γήπεδο το πρώτο δευτερόλεπτο συγκεντρωμένη για αυτό που ήθελε να κάνει. Ήξερε ότι το μάτς πρέπει να πάει, να πάει, να πάει μέχρι να βρει την ευκαιρία της. Την βρήκε με έναν βετεράνο αυτών των διαδικασιών και η διαδικασία δεν έχει να κάνει μόνο με το κέρδισε και ανέβηκε, έτσι. Έχει να κάνει με το όλο το σοκ του συστήματος Championship για αυτό που έγινε με τη Southampton.
0: Ναι,
2: ο κανονισμός έχει αλλάξει, είναι σκληρός. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή είναι ανόητο να πιστεύει κάποιος ότι περιμένεις να δεις ποια είναι τα όπλα των
0: αντιπάλων. Ναι, ρε παιδί, μια φωτογραφία τώρα και ένα βίντεο.
2: Από την άλλη όμως, ναι, αλλάξανε τον νόμο και πήραν και τις αποφάσεις που πήραν, τις πήραν και γρήγορα για να μην...
0: Εντάξει, δεν τις παίρνουν τις αποφάσεις γρήγορα σε όλες τις περιπτώσεις όμως.
2: Δεν μπορείς να πας cash επίσης, έτσι. Δεν έχεις το δικαίωμα να πας το cash. Εσύ λες για την περίπτωση της City, είπα προθέσα στιγμόμενος ότι μέχρι το 2032 όταν θα βγει η απόφαση της City.
0: Εντάξει,
2: θα
0: μπορεί να πάει στο δηλαδή, κάποια στιγμή...
2: Αλλά απ' την άλλη είναι πολύ διαφορετικό. Τη City είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι πάρα πολλές ξεχωριστές διαφορετικές παραβάσεις, αλλά όταν έχει τελειώσει η δίκη εδώ και ένα μισή χρόνο δεν μπορεί να μην... Δηλαδή πόση δουλειά μπορεί να έχουν δικαστή να μην καθαρογράψει μια απόφαση, για πες μου.
0: Σωστό.
2: Αυτό. Τέλος πάντων, ήταν ένα Σαββατοκύριακο μεγάλων αντίο και η Premier League η αλήθεια είναι ότι χάνει προσωπικότητες σε ένα Σαββατοκύριακο, έτσι, για δες το. Αυτό. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε. Αύριο να κάνουμε μια κουβέντα στο τελευταίο κομμάτι και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω τώρα, αλλά ξαφνικά το Conference League του χρόνου δεν έχει καμία σχέση με το φετινό.
0: Άσε μας ρε τσόχο τώρα. Πάφηγουμε, έχετε καπετόπουλος πάνω τους.
1: Χαίρετε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Duro Stick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.

0: μια ιστορία σχά της προδοσίας απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο που το περίμενε, και ο Ολυμπιακός στο τέλος κάνει το χρέος του με ένα τέταρτο δεκάλεπτο καλού μπάσκετ, αποτελεσματικού θα έλεγα μπάσκετ, έτσι όπως έγινε το βραδιά, και με πολύ βέβαια Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος βγήκε μπροστά στην κρισιμότερη στιγμή για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό πρώτα να γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο και μετά στο τέλος να το φέρει και στα γράδα του. Και μετά έγινε μεγάλο πανηγύρι, βγήκε κόσμο στον δρόμο, γενικώς ψοφάμε για τέτοιου τύπου επιτυχίες. Είναι και ο ανταγωνισμός με τον Παναθηναϊκό που δεν υπήρχε και συγχρόνως υπήρχε, κακά τα ψέματα, και λόγω του ότι το μάτς γινόταν στο ΆΚΑ, αλλά και γιατί ήταν διεκδικητής ο Παναθηναϊκός. Και έγινε στο τέλος το μεγάλο πανηγύρι, ας πούμε, των οπαδών. Αυτό είναι ένα είδος οπαδικής ονείρωξης, δηλαδή να πάρεις το τρόπαιο στην έδρα του αντιπάλου που έχει μάλιστα αποκλειστεί. Εντάξει, πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν και πάρα πολύ δύσκολο να ξανασυμβούν. Όλα τα υπόλοιπα να είστε βέβαιοι ότι θα τα ξαναζήσουμε. Δηλαδή θα ξαναδούμε τον Ολυμπιακό στο Final Four, θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί την Ευρωλίγκα, θα τον ξαναδούμε δυνατό. Άλλωστε οι συμμετοχές του στο Final Four είναι ασταμάτητες, είναι 5 στη σειρά και πρέπει να είναι καμιά δεκαριά τα τελευταία 13 χρόνια. Όπως και οι συμμετοχές του στους τελικούς δεν είναι λίγες, αμέσως θυμάμαι 4 τουλάχιστον. Μετά το 13, έτσι, 4 σε αυτά τα χρόνια που δεν κατάφερε να γυρίσει με την κούπα από διάφορες εκστρατείες, οι οποίες γίνανε σε διάφορα μέρη, απίθανα στο Κάουνα, στο Ντουμπάι, εντάξει, στο Βελιγράδι ήταν σπίτι του. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πέρα από το Final Four, τι άλλο είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Είχαμε ολοκλήρωση διάφορων πρωταθλημάτων στο εξωτερικό, το δικό μας έχει τελειώσει. Με διάφορα τα οποία προέκυψαν, ας πούμε. Το αντίο του Γκουαρδιόλα, όπως όλα δείχνουν, που λέει θα μείνει στο City Group. Θα σταματήσει να είναι προπονητής και θα μείνει στο City Group, που σημαίνει ότι θα τον πληρώνει κανένα χρόνο με βάση συμφωνία στο συμβόλαιο. Και αυτός θα κάνει τη ζωάρα του, όπως έκανε και όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα και όταν έφυγε από την Μπάγερν. Ο Γκουαρδιόλα την πρώτη χρονιά μετά το αντίο της αυτής της ομάδας, νομίζω δεν δούλεψε πουθενά. Γεμίζει μπαταρίες. Κατά τα άλλα, είχαμε την τυπική στέψη της Arsenal στην Αγγλία. Είχαμε τα εισιτήρια τα ευρωπαϊκά. Όχι ότι υπήρχαν μεγάλες εκκρεμότητες. Κατάφερε να βγει στο νήμα η Brighton στο Conference League. Τα εισιτήρια του Champions League ήταν δεδομένα. Και βέβαια από την έκβαση αυτή βγήκε ευνοημένος και ο Ολυμπιακός, ο οποίος από τη στιγμή που η Aston Villa κέρδισε τη City και κατέληξε τέταρτη, θα ήταν τέταρτη έτσι καλώς, γιατί και η Liverpool δεν κέρδισε το παιχνίδι που είχε, επί της ουσίας εξασφάλισε του χρόνου την ευρωπαϊκή συμμετοχή στους ομίλους του Europa, και θα δούμε τι θα κάνει τώρα και αν θα καταφέρει να φτάσει πάλι στο Champions League. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική, γιατί βλέπω και τους πιθανούς αντιπάλους που έχει ο Ολυμπιακός και δεν είναι απλές περιπτώσεις. Καλοκαιριάτικα, ξέρω εγώ, ομάδες όπως η Union Σελουάζη, η Σπάρτακ Πράγας, δεν είναι το καλύτερο, ας πούμε, συναπάντημα. Εντάξει, αντί η Νάγι Μέγγεν, η Γκράτς που είναι πιθανό να προκύψει, είναι ομάδες του χεριού του, νομίζω. Αλλά γενικώς το καλοκαίρι είναι μια παράξενη διαδικασία, και το να έχεις μια καβάντζα τύπου Europa League είναι υπέροχο.

0: Είχαμε και την ολοκλήρωση του καμπιονάτου, είχαμε και την ολοκλήρωση του Ισπανικού πρωταθλήματος. Καλά, το Ισπανικό έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το έχει πάρει η Μπαρτσελόνα και το ξέρουμε. Μένανε τα διαδικαστικά. Και εκεί κάτι θέσεις στο conference, υποβασμοί φυσικά. Είχε δηλαδή και εκεί το suspense το πράγμα. Είχαμε τελικούς κυπέλων. Η Μπάγκερ να κάνει τη δουλειά της και με τη Στουτγκάρντ με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω πώς το είδατε. Είχαμε μια τεράστια έκπληξη, την ήττα της Sporting Λισαβόνας από την Τωρέν σε ομάδα Β' Εθνικής. Την κέρδισε στην παράταση. Καταλαβαίνετε ότι την υποτίμησαν πάρα πολύ. Δέχτηκε πολύ γρήγορα γκόλ η Sporting, καλά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Και μετά από αυτό έμπλεξε. Εν πάση περιπτώσει, το έφερε το παιχνίδι σχετικά γρήγορα στα ίσια του, ισοφαρίζοντας το ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνο, αλλά δεν βρήκε δεύτερο γκολ και έπεσε θύμα μιας φοβερής έκπληξης, όπως και η Μίλαν. Η Μίλαν, η οποία κατάφερε να μην βγει στο Champions League, ενώ καμιά τριανταριά αγωνιστικές ήταν στην πρώτη τετράδα και για ένα διάστημα έμοιαζε και ικανή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Είχε ένα παιχνίδι με την Κάλιαρη αδιάφορη στο Σανσίρο, γκολ στο τρίτο λεπτό, χαρές πανηγύρια τηλεοράσεις που λέμε και εμείς, και τελικά έχασε 2-1 και κατέληξε στο Europa μαζί με τη Juventus. Ενώ στο Champions League η ιταλική αντιπροσωπεία θα είναι πολύ, λέω εγώ, παράξενη, γιατί υπάρχει πέρα από την Νάπολη και τη Ρώμα, που δεν τις λες ακριβώς ομάδες του Champions League, η Νάπολη τα τελευταία χρόνια ψιλοεμφανίζεται, η Ρώμα σπανίως. Υπάρχει πάντα Ίντερ βέβαια, αλλά η τέταρτη της παρέας, η Κόμο, είναι πρωτάρα. Γενικώς δεν είχε και λίγα, θέλω να πω, άλλο αν εμείς χαθήκαμε στα μπασκετικά μας. Είχε γενικώς πραγματάκια. Τώρα έχουμε μια εβδομάδα με δύο τελικούς ευρωπαϊκούς. Πάμε πρώτα για το conference. Η Crystal Palace με τη γνωστή μας Ράγιο την Τετάρτη και στη Βουδαπέστη το Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα αυτή τη φορά. Νωρίς δηλαδή. Η Παρί περιμένει την Arsenal, φρέσκες πρωταθλήτριες και οι δύο στις χώρες τους, για να δούμε ποια θα πανηγυρίσει τελευταία. Πάμε για break και τα λέμε σε λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι 25 χρόνια. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρμπακας αυτοκίνητου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια εξέλιξη για πιθανή συμφωνία ακόμη και εντός της ημέρας. Διεμήνυσε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Τάκης και Χούπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Χούπης.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έχει έρθει ο Σπανούτσο, αλλά εγώ πρέπει να σας πω ότι η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Είναι ένας καθαρά ελληνικός όμιλος, προσθέτει αξίες στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν τη Σιδενόρ σε όλη την πορεία της που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Δεν είπα και τις δυνατότητες επικοινωνίας. 2195-79-283-84-85. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η γνωστή διαδικασία των μηνυμάτων υπάρχει πάντα στη διάθεσή σας. Χρειάζεται να έχετε μια σύνδεση, να κάνετε μια σύνδεση με ένα υπολογιστή ή με το κινητό σας, εν πάση περιπτώσει, να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Να περάσετε από το sportfm.gr να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Και αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε, αφού δείτε και τις ειδήσεις βέβαια, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα, χρήσιμο ειδικά αν είστε στο εξωτερικό, και να μας στέλνετε και ό,τι θέλετε στα μηνύματα, ό,τι θέλετε στέλνετε, ό,τι θέλουμε διαβάζουμε, δεν το διαβάζουμε όλα, θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού. Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Ωραίος όλο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσένα. Ωραίο σολάρισμα.
0: Έχω σοκαριστεί με τον Άτζα.
1: Α, ναι, ρε.
0: Δεν ήξερα τίποτα.
1: Κι εγώ δεν ήξερα.
0: Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα καν συζητήσει με κάποιον να μου πει ότι ξέρεις, παιδί μου, έχει ένα θέμα.
1: Εγώ ήξερα ότι είχε επιστρέψει, ξέρεις, πάνω στη τέτοια στιγμή.
0: Ναι, αυτό, εντάξει.
1: Μέσα εκεί ήμουνα. Την πάω, λέω, εντάξει.
0: Στην ξέρετε από τότε που το έκοψε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Αλλά ότι είχε.
1: Στη δράμα, ναι.
0: Στη δράμα. Okay. Ναι, ναι. Ότι είχε σκλήνσει κατά πλάκα, ας πούμε. Mm. Το έμαθα σήμερα. Είναι θα μου πεις, θα άλλαζε κάτι. Όχι, απλά σοκαρίστηκα. Θέλω να πω.
1: Συλληπιτήρια
0: στην οικογένειά του, όσοι τον ξέρανε. Σωστό.
1: Γιατί για παράδειγμα, η αιωνία τη μνήμη και τη Μαστροκώστα.
0: Και τη Μαστροκώστα. Καλά, τη Μαστροκώστα.
1: Ήταν γνωστή
0: την
1: ιστορία.
0: Την περιπέτεια την ήξερα. Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Είχα πιει και δύο καφέδες που λέει ο λόγος.
1: Με τον Άτζα.
0: Όχι, με τον Άτζα. Και με τον Άτζα έχω και δύο καφέδες.
1: Ναι, όχι.
0: Okay. Με τη Μαστροκώστα. Ναι. Αλλά την ήξερα την ιστορία της, ναι, Μαστροκώστα. Και αυτή είναι μια περίεργη ιστορία. Που την έννοια ότι επιδεινώθηκε ξαφνικά η όλη η διαδικασία πάρα πολύ, ναι, γρήγορα. Δεν ήταν και αυτό το πιο.
1: Δεν το περιμέναμε τώρα.
0: Ακριβώς. Ναι. Το πιο συνηθισμένο, okay, θέλω να πω. Αλλά με τον Άτζα σοκ.
1: Άλλο θέμα.
0: Έμεινα. Τέλος πάντων. Άλλα θέματα. Μπάσκετ είχαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, ακούω τι γίνεται. Χαμός. Εγώ το θεωρώ και αγχωτικό άθλημα. Δεν βλέπω σχεδόν ποτέ μου μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, οκ. Okay. Τι γινότανε. Στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Φωνάζανε στα καλάθια.
0: Ναι.
1: Οπότε κατά κάποιο τρόπο ήταν σαν να το έβλεπες.
0: Ναι.
1: Δεν φωνάζανε. Α, έλεγες, εντάξει, τρίποντο. Α, ναι. Δύο πόντι. Ναι. Φάουλ. Α.
0: Ναι.
1: Σιωπή. Φάγαμε τρίποντο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προχώραγε αυτή η ιστορία και λέω, σιγά σιγά, ξέρεις, άρχισα να βλέπω το μάτς από τις φωνές.
0: Ναι.
1: Και λέω, εντάξει, άμα είναι, ξέρεις, να το δεις από τις φωνές, δεν θα το λάσεις και από τη τηλεόραση. Και κάθισα, ναι, και το είδα. Λοιπόν, τη στιγμή που σηκώνεται ο αυτός της Ρεάλ να σουτάρει το τρίποντο.
0: Ο Φελής.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην πει, τέλειωσε, αυτό ήταν. Το πήρε η Ρεάλ.
0: Όχι, εντάξει, σοφάριζε εκεί.
1: Ναι, δεν υπάρχει άνθρωπος, επαναλαμβάνω, ναι, που, ναι, να μην σκέφτηκε ότι πάει αυτό, ναι, ήταν δεν, το πήρε η Ρεάλ.
0: Δεν παίρνω μπροστά, οπότε.
1: Ναι, ωραία.
0: Αλλά ότι το φάγαμε
1: πάρα
0: σίγουρα.
1: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα βγαίναν και εσύ θα ήσουν ο πρώτος και θα έλεγε, έλα μωρέ, τώρα θα κερδίσει ο Ολυμπιακάρα. Λοιπόν, όχι. Εκείνη τη στιγμή οποιονδήποτε μίλησα, ο οποίος είναι ο Ολυμπιακός, είχε πεθάνει,
0: ναι, ναι,
1: τη στιγμή που σηκώθηκε μόνο στο σουτάρι.
0: Και ήταν και όλη η δυναμική.
1: Αυτό σου λέω. Η δυναμική είναι του μάτς.
0: Είναι ακριβώς. Είναι 8 μπροστά.
1: Το momentum.
0: Το
1: που
0: χάνει σε.
1: Γιατί είσαι μπασκετικός, να λες το momentum.
0: Ρε φίλε, ναι, σε 10 δευτερόλεπτα,
1: ναι,
0: τρώει 7 πόντους.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δηλαδή. Αυτό τρελό να πούμε. Δηλαδή
1: δεν είναι καμιά φορά το σκόρ, είναι το momentum.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά γίνεται ό,τι γίνεται.
0: Και άσε και το άλλο, το οποίο θα ήταν τρομερή ιστορία. Δηλαδή, ναι, ότι η Ρεάλ πάει να του πάρει το μάτς στο τέλος,
1: ναι,
0: με 3 επιθετικά rebound χωρίς να έχει ψηλούς.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Πώς διάλογο το καταφέρει αυτό το πράγμα.
1: Τσαμπουκάς και άνθρωπος από την άλλη μεριά.
0: Τσαμπουκάς και
1: άνθρωπος. Αφού η πρώτη επαναφορά,
0: ναι,
1: είναι να φύγει μπάλα από τα χέρια μου και ας πάει όπου στο διάλογο θέλει να πάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είχε μεγάλη αγωνία σαν μάτι. Φοβερό μάτι.
0: Τιμή στη Ρεάλ, έτσι. Για να είμαστε δίκαιοι με τη.
1: Ναι, παιδί μου, τιμή και στο δύο. Είχε φοβερή αγωνία το μάτι. Σχιστήκανε. Επάνω. Ναι, τιμή στη Ρεάλ που είχε μεγαλύτερε απόλυε.
0: Πολύ καλύτερα στον ημιτελικό. Πάρα πολύ καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί, είχαν ξεφουσκώσει στον ημιτελικό μετά από τέτοια εμφάνιση.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι οι τέτοιοι.
1: Τι.
0: Δεν ήταν τόσο το ξεφούσκωμα όσο το άγχος. Δηλαδή όταν το έχεις χάσει, το έχεις ξαναχάσει.
1: Πάντο και έτσι.
0: Μπροστά στον κόσμο, κατάλαβες.
1: Πάντο και έτσι. Και συνέχεια, πράγμα... δηλαδή όσο περισσότερο επιβάλλεται να κερδίσει κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Τόσο περισσότερο μεγαλώνει το άγχος. Δηλαδή αν ήταν ένας τραυματίας, εντάξει, ωραία, δύο τραυματίες, τρεις τραυματίες, είναι δυνατόν να χάσουμε από αυτούς. Ναι, σηκώνεται κάτω τρίποντο.
0: Και όχι τρεις, πρόσεξε. Είναι ακόμα χειρότερο. Δεν είναι τρεις τραυματίες.
1: Ναι, είναι στην ίδια θέση.
0: Ναι. Είναι τρεις τραυματίες. Είναι δηλαδή σαν κατά παραγγελία.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: λες βγάλεις όλους και να παίξουμε.
1: Αυτά.
0: Μάθημα του Σκαριόλου το πώς παίζουμε χωρίς σέντερ.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό.
1: Μου το έλεγε ο Ευθύχης.
0: Φοβερό.
1: Όταν τον είχα δει το Σάββατο, ο Παρδουλάκης, και μου έλεγε ότι θα μας λυσάξουν στο τρίποντο.
0: Ναι. Ναι, ούτε έτσι έγινε ακριβώς.
1: Ωραία, κάπως έτσι έγινε. Στην αρχή τι κάναμε, παράγανε από που να ήταν και πέρανε μέσα.
0: Ο Λάης, ένας παίχτης έβαζε.
1: Ωραία, ναι.
0: Δεν ήταν όλοι.
1: Αλλά, ωραία, αυτός.
0: Αλλά κάνανε και παίξαν και πάρα πολύ καλή άμυνα και ήταν προετοιμασμένοι πολύ καλά
1: ωραία.
0: Για τις αλλαγές.
1: Πότε είναι, θα παίζουν ζώνη, μου λέει, και θα στάρουν από πάνω.
0: Δεν παίζαν ζώνη όμως. Δεν παίζαν ζώνη.
1: Τι παίζαν, man to man όλοι.
0: Παίξανε πάρα πολύ man to man. Παίξαμε ένα σύνθετο τρόπο στην αρχή με έναν παίχτη ελεύθερο να δίνει βοήθειες και αυτά τα ψηλά γκάρντ. Δηλαδή αυτός έκανε ένα κόλπο το οποίο μου φάνηκε αδιανόητο. Δηλαδή θυσίασε τον Ακαμπάτσο που είναι πιθανότατα ο καλύτερος σίγουρα ο καλύτερος περιφερειακός του για να ψηλώσει την ομάδα με κοντούς που ήταν πολύ πιο ψηλή. Δηλαδή να κερδίσει εκεί λίγο μπόι.
1: Ότι έχουμε πιο ψηλό, ωραία, λογικό.
0: Αλλά
1: ή όλοι θα παίρνουν κοντή μόνο.
0: Λογικό, αλλά το να βγάλεις τον καλό σου.
1: Γιατί δεν έβγαζε έναν άλλο κοντό.
0: Δεν είχε. Όποιο κοντό
1: σου. Όλοι οι άλλοι ήταν ψηλοί.
0: Ήταν ψηλοί το υπόλοιπο κοντή. Δηλαδή πέταξε έξω τον στρατηγό του αυτόν. Έξω. Έπαιξε 20 λεπτά, δεν έπαιξε και λίγο. Αλλά όλο αυτό το κόλπο με το Μαλεντόν Playmaker. Τέλος
1: πάντων, φοβερό μάτς ήταν. Φοβερό.
0: Λοιπόν, αλλά ευτυχώς για τον Ολυμπιακό υπήρχε ο Φουρνιέ.
1: Ωραία.
0: Που ήταν πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το παίρνει. Δηλαδή, σε εποχή επαγγελματικού αθλητισμού, αυτό είναι σαν να παίζει, ξέρεις, σαν να είναι από την ομάδα. Παίζει.
0: Ξέρεις. Ναι.
1: Δείχνει οπαδικό τέτοιο χαρακτήρα σαν παίκτη.
0: Ναι.
1: Αλλά πάει το μπάσκετ, τα έλεγε πιο πριν. Ποιον είχε βγάλει πιο πριν?
0: Κανέναν.
1: Δεν βγαίνει κανένας.
0: Σήμερα μπήκα 12 και 4.
1: Ωραία, βγάλει
0: κανέναν. Έπρεπε να κάνουμε break 5 λεπτά, να μιλήσω, να πω τα βασικά, δηλαδή να βγάλω κάποιον ένα λεπτό. Δεν είχε νόημα. Και το άφησα.
1: Τι άλλε φορέ πώ του βγάζει?
0: Έμπαινα 12 και 10.
1: Γιατί δεν πήγε 12 και 10?
0: Γιατί είχαν κάνει άλλοι. Ναι.
1: Άσε με λοιπόν τώρα.
0: Δεν άργησα εγώ.
1: Ποιο έγινε?
0: Οι κύριοι προηγούμενοι.
1: Τι λέγανε?
0: Ξέρω εγώ, λέγανε εδώ πέρα τι λέγανε, δεν ξέρω. Αλλά μπήκα μέσα.
1: Μπάσκετο κουβέντα.
0: Κατάλαβε. Δεν νομίζω.
1: Μπάσκετο κουβέντα μου λέει ο Κυριάκο που είναι μεγάλο Ρουφιάνο.
0: Του Τρακόπουλου δεν είχαν στο τέλο. Εγώ του Τρακόπουλου.
1: Όχι, ο Τρακόπουλου για μπάσκετ. Εδώ πιάσαμε κουβέντα εμεί για μπάσκετ.
0: Για την Αγγλία λίγο Τρακόπουλου. Για το πώ τελείωσε το αγγλικό πρωτάθλημα. Καλά, δεν έγινε και τίποτα. Δεν πειράζει. Εγώ να σου πω αυτά τα εκ των υστέρων συμπεράσματα τα ψιλοβαριέμαι δηλαδή. Βγάλαμε μια ώρα.
1: Ωραία. Άρα σταματάμε και εμείς τα συμπεράσματα.
0: Υπεραναλύσαμε το Final Four στην.
1: Πριν γίνει
0: την Παρασκευή. Ναι. Τότε που αξίζει τον κόπο.
1: Μπασκετοκουβέντα.
0: Να μιλάς. Απόλυτη. Δηλαδή. Πιο πολύ μπασκετοκουβέντα από την Παρασκευή. Φρακάρεις. Και μετά είχα και άλλες μπασκετοκουβέντες εγώ στο Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Ήταν.
1: Μα όποιο ρεκόρ ασχολείται με τον μπάσκετ, όπως σου λέω, μου έκανε ανάλυση ο Ευτύχης.
0: Ναι. Ένα χρόνο είναι.
1: Μα που δεν μιλάμε με τον Ευθύ για μπάσκετ, αποκλείεται να μιλήσουμε.
0: Ρε παιδάκι μου, αυτό το Final Four είναι σαν το Πάσχα. Δηλαδή το περιμένεις ένα χρόνο, λες τι καιρό θα κάνει, ξέρω εγώ, πού θα πάτε, πού κλείσατε, θα φάτε, πού θα φάτε.
1: Δεν το ξέρω, το διοργάνωνε η πόλη.
0: Η πόλη, η πόλη.
1: Όπως οι Ολυμπιακοί.
0: Όχι ακριβώς, αλλά.
1: Η πόλη το διοργάνωνε.
0: Κάτι ανάλογο.
1: Ναι, γιατί μου λέγανε τώρα για το Δούκα. Και λέω πού εμπλέκεται το Δούκας αυτό, γιατί δηλαδή πως αμαρουσίου είναι εκεί πέρα.
0: Τυπικά όμως, μην νομίζεις ουσιαστικά.
1: Δηλαδή, μου είπαν ότι χρειάστηκε να εμπλακεί για να πάρουν και κάποια λεφτά και.
0: Μπορεί. Αλλά στα αμυγός διοργανωτικά.
1: Οργανωτικά τι να κάνει.
0: Δεν έχει τίποτα να κάνει η πόλη, ας πούμε.
1: Είναι όσο είναι πλάκι στους Ολυμπιακούς, ας πούμε, η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Σαν πόλη του, σαν δήμος.
0: Λοιπόν, Πάμε για ένα break και πάμε στον Αθανασίου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το κλασικό κλισέ στον άστερισμό του Νέστρουπ και το ρεπορτάζ από τον Νίκο Αθανασίου.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Δες τι κάνεις, είστε καλά.
0: Καλημέρα, Νίκο. Αστερισμός.
1: Πολύ στενάχωρη ημέρα.
0: Αχ, με τους θανάτους, έτσι, τα πάμε.
1: Ναι, ειδικά όταν χάνονται δύο τόσο νέοι άνθρωποι όπως η Γογό και ο Παρασκευάς.
0: Ναι.
1: Καλό ταξίδι και στους δύο, ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι.
0: Και στο Παρασκευά του Άτζα δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέραμε.
1: Πολλά χρόνια.
0: Δεν το
1: επειδή, τυχαίνει να γνωρίζω πολλά χρόνια.
0: Ταλαιπωρήθηκε
1: ο άνθρωπος, ναι, όπως και εγώ. Συλληπιτήρια στις οικογένειές του, συλληπιτήρια και στον Τραϊανό Βέλλα. Και να μιλήσουμε τώρα για τα τετριμένα. Ναι. Επειδή εμείς έχουμε να μιλήσουμε από την Παρασκευή και σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Με εμένα την Παρασκευή μίλησε με τον Κάρπετ, όχι.
1: Μίλησαμε με τον Κάρπετ.
0: Απλά
1: μιλήσαμε πριν το φινάλε της του Παναθηναίκου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Όχι, με έβγαλε 5 λεπτά κύριος.
0: Κύριος.
1: Εντάξει, έγινε το αναμενόμενο αυτό που είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Παναθηναίκος έλυσε τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η αποζημίωση σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία αγγίζει τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε οι δύο πλευρές έτσι έβαλαν ένα τέλος, βασικά ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα τέλος. Εντάξει, την αποζημίωση δεν νομίζω ότι έγινε κάποιο σκόντο, να το πω έτσι, ή κάποιος...
0: Δικηγόροι με δικηγόρους.
1: Κάποια ευκολία, ναι, δικηγόροι με δικηγόρους. Εντάξει, υπήρχε επαφή του Μπενίτεθ με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, τώρα δεν ξέρω αν έχει μιλήσει απευθείας με τον Γιάννη Αλαφούζο, αλλά... Έγινε με ωραίο τρόπο. Όχι. Δεν το ξέρεις για το τέλος, τι δεν πήγε καλά, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Μια τέτοια κουβέντα έγινε. Θέλω να πω, δεν έγινε απρόσωπα. Βάζουμε τους δικηγόρους και τέλος. Έτσι κι αλλιώς, όλο αυτό το διάστημα, εντάξει, υπήρχε μια καλή σχέση του Ισπανού προπονητή με όλο το staff του Παναθηναίκου. Και πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά τον Νέστρουπ, είναι πράγματα που μένει να διευθετηθούν μέσα στις επόμενες ώρες, άντε μέρες. Λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Δανού προπονητή για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να τον ανακοινώσει και εκείνος να πιάσει δουλειά και επίσημα. Δεν υπάρχει, παρότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά καθυστέρηση μόνο λίγο επικοινωνιακά, δηλαδή από την άποψη ότι λέμε κάθε μέρα, ξέρεις, ότι τελειώνει και ακόμα δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι πράγματα πραγματικά διαδικαστικά. Αυτό προκύπτει και από τις δύο πλευρές, ότι υπάρχουν κάποιοι όροι και κάποιες λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Δανού προπονητή οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν. Γενικά οι Δανείοι, από ό,τι μαθαίνω και ακούω και διαβάζω, σε αυτά τα πράγματα είναι έτσι λίγο, ξέρεις, ακόμα ψήρες. Και το κόμμα. Ναι, μπράβο, είναι λίγο ψήρες, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει, ξέρεις, κάτι που να ανησυχεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ή να προκύπτει κάτι από την πλευρά του Νέστρουπ ότι μπορεί να αλλάξει. Οπότε να ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα και έπειτα να τρέξουμε τα γραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζω εγώ για ακόμα μια φορά ότι θα τελειώσει και αυτή μείνει η διακοπή. 25 Μαΐου έχουμε, 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, 22 θα φύγει για την Ολλανδία, μέχρι 5 Ιουλίου θα παίξει κάποια φιλικά και μετά θα μπει στην τελική ευθεία προετοιμασία του για τα παιχνίδια, τα προκριματικά του Conference League. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θέλετε να με ρωτήσετε ή να συνεχίσω.
2: Όχι. Έχεις εσύ τώρα, πώς το λένε. Οπότε περιμένουμε το νέο προπονητή. Αυτά είναι που.
1: Μέσα στην εβδομάδα. Δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Δεν διακρίνω και κάποια ανησυχία. Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι κάποια έτσι μικροπράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν. Για 2 χρόνια θα υπογράψει.
0: Ναι.
1: Ωραία, μπορεί να υπάρχει εκεί μια οψιόν.
0: Πόσα άτομα έχουμε ιδέα.
1: Χρόνο. Κοιτάξτε, έχει ένα βασικό βοηθό, το Μάτσεν, που είναι και ο ίδιος άνθρωπος.
0: Μ' αρέσουν οι βοηθοί από Σκανδιναβία, μ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Πάντοτε,
1: προκύπτει και από το περιβάλλον του και από ανθρώπους που έχουν παίξει, ας πούμε, στην Κοπεχάγη και γνωρίζουν εκεί τον οργανισμό, ότι αυτός είναι το δυνατό του όπλο, αυτός είναι ο άμεσος συνεργάτης του, αυτός είναι που κάνει έτσι πολύ καλή δουλειά. Απλά θα πρέπει να ενσωματωθεί στο προπονητικό team σίγουρα ένας γυμναστής, έτσι, ένας αναλυτής. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργοί στο staff του
0: τέτοιου.
1: Έχουν μείνει, ναι, τερματοφυλάκων. Δεν έχουν μείνει στην Κοπεχάγη. Βέβαια, εντάξει, ο άνθρωπος είναι πολλά χρόνια στο δανέζικο ποδόσφαιρο. Προφανώς έχει τις επαφές για να στελεχώσει το προπονητικό του επιτελείο. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή τερματοφυλάκων. Αν εκεί δεν μπορέσει κάτι να βρει, δεν μπορεί κάτι να βρει που να τον ικανοποιεί.
0: Δεν έχει απαιτήσεις, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά ο γυμναστής είναι θεμελιώδες ζήτημα σε ένα προπονητικό στάφο. Αλλά και εκεί, έτσι, η επιλογή θα πρέπει να είναι και θα είναι δική του, χωρίς αυτή τη στιγμή να έχει προκύψει το οποιοδήποτε όνομα για να έχουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή είναι δικηγόρο, έτσι όπως το λες. Δηλαδή έχουν στείλει την ημένη για τις θέσεις του ΔΕ και τα λοιπά. Και σου λέει εδώ πέρα στο υπαριθμό 2 το οποίο αναφέρει.
1: Αυτά. Ακριβώς.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Σε σοβαρούς όρους που είναι τα χρήματα, που είναι η διάρκεια του συμβολέου, που μπορεί να είναι κάποια
0: δύο χρόνια, ναι.
1: Χρήματα είπαμε, εντάξει.
0: Ωραία, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί πέρα.
1: Λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο.
0: Είναι εκτυπωλάτρες, αυτό είναι το κακό. Γιατί διαφορετικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εντάξει, μια που θα έρθεις, περιμένουμε. Δεν ξεκινάμε να λέμε τι χρειαζόμαστε, τι νομίζει για την ομάδα και τα λοιπά. Αλλά είναι εκτυπωλάτρες που κερδίζουν.
1: Ναι, αυτά νομίζω είναι γνωστά μεταξύ τους. Δηλαδή. Ναι, και εκείνος έχει παρακολουθήσει αρκετά την ομάδα και έχει
0: εικόνα. Έχουν μιλήσει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έχουν γίνει δύο επαφές για αρκετή ώρα που, η πρώτη είναι μια επαφή γνωριμίας, η δεύτερη είναι και εδώ πώς τη βλέπεις την ομάδα, τι νομίζεις πρέπει να βελτιωθεί, ξέρεις τέτοια πράγματα, πώς δουλεύεις, πώς κάνεις, πώς θέλεις να κάνουμε, ξέρω, τις μεταγραφές, τέτοια πράγματα έτσι, σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά έχει εικόνα. Ότι έχει εικόνα, έχει εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως επίσης και από την άλλη ο Παναθηναϊκός και οι τεχνικοί του διευθυντές όλο αυτό το διάστημα έχουν δημιουργήσει λίστες στις θέσεις που ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη, τερματοφύλακας, στόπερ, αριστερός δεξιός μπακ, χαφ, φορ και εξτρέμ.
0: Όχι απαραίτητα σε αυτή τη σειρά, ναι.
1: Όχι, δεν είπα για προτεραιότητα. Η τεράστια προτεραιότητα είναι κάτω από τα λογάρια.
0: Τέρμα.
1: Ωραία.
0: Α, ναι, βέβαια, τέρμα. Ναι.
1: Βέβαια, τέρμα. Ένα στόπερ ως απόλυτη προτεραιότητα, είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να πάρει δύο. Ένα χαφ. Ως απόλυτη προτεραιότητα, το ξαναλέω, γιατί και ο Παναθηναϊκός έλεγε δύο παίχτες.
0: Και μετά
1: και να πάρει και αν επιθετικό. Αυτές είναι οι τέσσερις προτεραιότητες αναθέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολύ γιατί λογικό. Ο Ντέζερς δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει.
0: Δεν το καλό με τους Δανούς επίσης είναι ότι μιλάνε καλά αγγλικά. Τα μιλάνε όπως τη γλώσσα τους.
2: Γενικά οι Σκανδιναβοί μιλάνε πολύ καλά αγγλικά.
0: Ναι, ναι.
2: Νορβηγοί, Σουηδοί.
0: Σκανδιναβοί και Ολλανδοί.
2: Α, οι Ολλανδοί.
0: Ναι, ναι, είναι σαν να μιλάνε αγγλικά.
2: Και γερμανικά οι Ολλανδοί. Πολύ καλή.
0: Ναι, καταλαβαίνεις. Οπότε δεν θα υπάρχει. Επίσης μιλάει αγγλικά και ο Κοτσόλης καλά.
1: Ναι, αμέ.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι μιλάνε αγγλικά. Εντάξει, παιδιά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που δεν μιλάει αγγλικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, νόμα, me good, you good, we good, ξέρεις.
1: Όχι, όχι.
2: Όπως λέει και ο Αναστόπουλος για το Χρήστο Αρτίζογλου, λέει ότι όταν είχαμε πάει απέξω στο Γουέμπλι με την Εθνική, είχε δει κάτι παιδάκι έξω από το ξενοδοχείο και είχε καγκελώσει και του λέει: τι κοιτάς, ρε. Λέει: κοίτα πόσο μικρά είναι και πόσο καλά αγγλικά μιλάνε.
0: Ναι,
2: ναι. Τελειώνα. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, αυτό το εξαιρετικό ανέκδοτο κλείσαμε. Πολύ καλά.
0: Ναι, ήσουν υπέροχος, δεν πάει παραπέρα.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Να δω

0: είναι καλό.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Ακτύπης. Θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, ο παλέμαχος παίκτης του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Εθνικής, έπασχε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Δράμας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Κάηκε ο Πειραιάς για τον Ολυμπιακό μέχρι τα ξημερώματα, όπου περισσότεροι από 90.000 οπαδοί αποθέωσαν στο Δημοτικό Θέατρο τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την κατάκτηση της EuroLeague. Νέο τριετές συμβόλαιο αναμένεται να υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας. Πλησιάζει στους ερυθρόλευκους ο Μοντέρο, που ενδιαφέρονται και για τον Κι της Βαλένθια, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται, σύμφωνα με ιταλικό μέσο, ο Αρόλντ Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αλλαγή στον μεταγραφικό σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Περέιρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο για τους ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό, ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χάφτης Ράγιο Ουνάι Λόπεθ. Εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακας, δύο στόπερ και δύο κεντρικοί χάφοι, οι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΒ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και το Ρώσο να επιθυμεί διαιτές. Την παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννούλης. Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τους κίτρινους να πηγαίνουν σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών το καλοκαίρι. Τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της παραμονής ή όχι των Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Εκτός πλάνων, ο Τεχέρο δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν για Μεντίλ. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τρίτο και τελευταίο μάτς της σειράς των play-off, με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Τζαμπολ στις 7, μετάδοση από τη 2 Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Handball Premier, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Στο 1-1 η σειρά, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του χαρακτήρισε ο Ρομπέρτο Ντετζέρμπι τη σωτηρία της Τότεναμ. Το να βγούμε στην Ευρώπη με την Brighton ήταν κάτι πολύ σημαντικό, αλλά αυτό το επίτευγμα ήταν το σπουδαιότερο, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής. Και κλείνουμε το δελτίο με ακόμη μία δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα, σε ηλικία 55 ετών, μετά από μακροχρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλό ταξίδι, άγγελέ μου, το συγκινητικό αντίο του κολοσσού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.
5: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να θυμίσω ότι. Για να ολοκληρώσουμε και μην το ξεχάσουμε πάλι. Ότι έχουμε μαζί μας τη Σιδενόρ, το μεγαλύτερο παραγωγό χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει προϊόν Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργία στον κόσμο κάνουν εξορίξεις. Κάθε χρόνο σιδερών η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα ετησίως, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Αυτή είναι η Σιδενόρ με 60 χρόνια πορεία επιχειρηματική στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, άκουτρα.
0: Ναι.
1: Πες μου ταινία, γιατί γυρνάνε τα παιδιά μας από τις Κάνες.
0: Ναι.
1: Και πρέπει, ξέρεις, να τους θυμίσουμε, έστω και αναφερόμενοι σε διάφορες συνεφίλ καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Πες μου ταινία που να ξεκινάει με χαλιβουργία, φοβερή σκηνή. Πολεμική ταινία. Για να σε βοηθήσω, γιατί τώρα
0: μου έρχεται. Δεν μου έρχεται τώρα.
1: Θα σου πω. Ελαφοκυνηγός.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Ούτε για πλάκα. Κάτω έχω δει πριν από 30 χρόνια.
1: Δεν παίζει ρόλο, ρε, εσύ.
0: Δεν το θυμάμαι. Ότι και με είχε μου
1: ξεκινάει, και... Όταν ξεκινάει η ταινία, είναι Ντενίρο και οι διάφοροι άλλοι, Κρίστοφερ Βόκεν, ξέρω εγώ, Καζάλ και τα λοιπά. Και είναι για το γάμο και ξεκινάει στα χαλιβουργία που δουλεύουν. Mm-hmm. Αυτοί δουλεύουν κάπου στην Πενσιλβένια. Mm-hmm. Ξέρεις που είχε τα μεγαλύτερα χαλιβουργία και ξεκινάει και πάρα. Τι διάφορα φωτιές και τα λοιπά.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Θυμάσαι, Κυριακό. Όχι, δεν το θυμάται κανένα. Δεν είναι ταινία η οποία παίζεται ξανά.
0: Όχι.
1: Του Κείμινου.
0: Αμφιβάλλω πάρα το Σιμινό. Πάρα πολύ, αν βλέπετε κιόλας.
1: Βλέπετε. Γιατί την είχα ξαναδεί πριν από 4-5 χρόνια και βλέπετε πραγματικά και έχει την εκπληκτική ταινία για το γάμο. Όταν κάνουν το πάρτι στο γάμο για οι Πολωνοί. Και μετά κάνουν το κάτι και πηγαίνει Βιετνάμ. Έχουν πάει να κάνουν με το ελάφι. Το σημαδεύει και δεν το σκοτώνει. Spoiler, δεν θα το σκοτώσει, παιδιά, μην ανησυχείτε.
0: Ναι, θυμάμαι, ναι, αυτό είναι από τα λίγα.
1: Και μετά πάνε Βιετνάμ.
0: Ήταν τότε και στη μόδα που κάνει συνέχεια ταινίες για το Βιετνάμ.
1: Πλατούν είναι η άλλη ταινία μεγάλη της ίδιας εποχής.
0: Πιο μετά το Πλατούν, πολύ. Πολύ. Το 87. Αυτή είναι. Πρέπει να είναι αρχές 80 η ταινία αυτή.
1: Το Πλατούν πρέπει να είναι αρχή μέσα 80, όπως το είπε. Το ίδιο όμως το Ελαφοκυνηγός είναι παλιό.
0: Ναι, ναι, νομίζω πιο παλιό ο Ελαφοκυνηγός.
1: Ναι. Εκεί είπα, εκεί
0: εγώ, δηλαδή, το έχω
1: πρέπει πιο... να είναι και εγώ πιο παλιό το
0: κοντά. Πιο κοντά στο αποκάλυψη το 78 είναι το Λαφκίνιος.
1: Ναι.
0: Πιο κοντά στο αποκάλυψη τώρα. Το αποκάλυψη τώρα είναι κοντά του. Ε, το 77 είναι το αποκάλυψη τώρα.
1: Και κάποια στιγμή το ξεφθυλίσαμε το Βιετνάμ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Πώς το λένε το άλλο με τον Ντόμ Κρούζ. Όχι Ντόμ Κρούζ. Ντόμ Κρούζ, ναι, του Όλιβερ Στόουν, γεννημένος 4 Ιουλίου κτλ.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε το κόκαλο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Όταν του βγαίνει το κόκαλο μέσα από το κρέας. Όταν πέφτει από το καροτσάκι.
0: Στις Κάνες ήταν η αποθέωση του σινεμά του δημιουργού. Πρώτα απ' όλα τα Βαλκάνια είναι πολύ δυνατά. Eurovision με τη Βουλγάρα. Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό.
1: Τι πες?
0: Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό κατάλαβα.
0: Και Κάνες ο Ρουμάνος. Έτσι. Ο Μουγγίου. Πήρε το Χρυσοφίνικα.
1: Υπάρχει δύο άνθρωπο.
0: Ναι, ρε, είναι αυτό που είχε κάνει το 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες.
1: Α, αυτό, μπράβο. Με την
0: έκδοση. Ναι, ναι. Το οποίο ήταν καλή ταινία ήταν. Μου είχε αρέσει. Τώρα το πήρε με το Φιόρντ. Έτσι λέγεται.
1: Φιόρντ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν Φιόρντ στην Ρουμανία.
0: Δεν ξέρω. Είναι...
1: Δεν έχουν.
0: Όχι, δεν διαδραματίζεται στη Ρουμανία. Διαδραματίζεται στη Σκανδιναβία.
1: Είναι Ρουμάνοι στη Σκανδιναβία.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει.
1: Να έχουν πάρει βραβείο και να έχουν συμμορίες που μου αρέσουν και τέτοια.
0: Όχι, ρε. Αυτό θα είναι κάτι κοινωνικό, θα είναι αυτό. Κοινωνικά κάνει αυτό.
1: Είναι μία η οποία δεν μπορεί να ενταχθεί. Έχει πρόβλημα με τη μάνα της, κάνα τέτοιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Σκέψω ότι ο Μουγγίου αποκάλυψε την ταινία μια συναρπαστική ιστορία αριστερού φονταμενταλισμού. Δηλαδή. Κάτι, οικολογία πρέπει να έχει, κάτι τέτοιο πρέπει
1: αυτό
0: να έχει.
1: Αυτό είναι σε πέναλτι στιγμή. Θα τα μάθουμε. Αν το πιάσεις, ναι, δεν είναι καθόλου εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Μια ιστορία αριστερού φονταμενταλισμού.
0: Δεν έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής, από τη δήλωση, αν ήταν η ταινία, αν έχει να κάνει με αριστερό φονταμενταλισμό ή αν εμπνέεται από έναν αριστερό φονταμενταλισμό. Αν με
1: καταλάβει. Για τι διαφορά κάνει.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να έχει μια θέση και μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι μια αληθινή ιστορία, που την περιγράφει κτλ. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα κάτι, το θέμα είναι να είσαι αριστερός φουνταμενταλιστής.
0: Ναι.
1: Και μετά όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Σωστό. Καταλάβει. Σωστό.
1: Γιατί, δηλαδή, ο Σμαραγδής, για παράδειγμα, που για μένα είναι μέτρο.
0: Ναι.
1: Είναι πώς το κοντρόλ, ας πούμε. Μετράς στον κινηματογράφο πόσες Σμαραγδίδες είσαι.
0: Ναι.
1: Που λες εμπορικός κινηματογράφος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι αριστερός φουνταμενταλιστής και να είσαι πάνω από 0,3 στην κλιμάκα Σμαραγδί.
0: Δεν ξέρω. Μην βάζει
1: δυσκολία. Να βάζει εισιτήρια.
0: Του Σμαραγδί, έτσι. Έχω.
1: Τι έπαθε. Τι έχει αγόρι μου με το Σμαραγδί.
0: Έχω ένα θέμα ότι δεν του δώσανε τα βραβεία τα κρατικά τώρα. Και είναι και αυτό.
1: Περίμε, πόσα βραβεία πρέπει να πάρει κρατικά, ρε φίλε. Δεν του δώσανε.
0: 5. Μίνιμουμ.
1: Τι είναι αυτά τα βραβεία.
0: Ηθοποιού, σενάριου, σκηνοθεσία, μοντάζ.
1: Περίμενε, αυτά είναι όλα, φράγκα ή είναι μετάλλια.
0: Πάντα υπάρχει κάτι. Παίρνουμε την κάψη.
1: Κάτι τι είσαι.
0: Παίρνουμε
1: κάτι
0: μας. Ναι.
1: Με τον κίνδυνο, εγώ δεν έχω να πάω μαζί σου στο δικαστήριο.
0: Ναι,
1: ναι. Για πες μου.
0: Λέει, δεν έκανε, λέει, αίτηση.
1: Θα πάω μαζί.
0: Δεν έκανε αίτηση. Ο παραγωγός του.
1: Περίμενε. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Κολοκοντρώνης είχε κάνει αίτηση για να τον γιορτάσουμε για ήρωα.
0: Α, πες μου εσύ. Όχι, εγώ με τους Μαραγδίμες αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, τότε το προβλήθηκε πιο πριν.
0: Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος δεν το είπε ο ίδιος. Δεν είπε με.
1: Όχι, ρε, ο Μαραγδίμες.
0: Αφήσανε εκτός βραβείων. Δεν το είπε ποτέ. Ναι. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Άνθρωπος, μην τρελαθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά διάβασα εγώ στα ρεπορτάζ ότι δεν είναι ο καποδίστρας μεταξύ των βραβευμένων ταινιών. Αλλά όχι γιατί κρίθηκε ότι δεν αξίζει βραβείο, αλλά γιατί δεν λέει δεν έγινε αίτηση από τον παραγωγό. Τι κατάλαβε. Αν
1: τα βραβεία από ό,τι για να πάρει πρέπει να κάνει αίτηση.
0: Όχι, ούτε τα βραβεία από ό,τι κάνει αίτηση.
1: Όχι, όχι κάνει αίτηση τα βραβεία.
0: Εγώ δεν έχω. Εγώ τα του πέρα δεν έκανα καμία.
1: Ξέρω, εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι. Ένα ωραίο με πήραν τηλέφωνο πρωί η κυρία και μου είπε, ελάτε να πάρετε.
1: Εγώ ξέρω ότι στα βραβεία από ό,τι κάνει αίτηση. Αλλά
0: από πείρα μπορώ να σου πω.
1: Συγγνώμη και από τα βραβεία από ό,τι κάνει αίτηση. Στα δικαστήρια με τα βραβεία από ό,τι σε περίπτωση που δεν κάνει αίτηση. Ωραία, ξεχνάμε την αίτηση για τα βραβεία από
0: ό,τι δεν ισχύει. Για μένα. Τότε
1: και, ναι, ναι, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Ποια είναι κάτι άλλα βραβεία, κάτι του Ψάτ. Είναι με...
0: Στον Ψάτ κατεβάζει, κάνει έτσι.
1: Δεν θυμάμαι σε ποια κάνει έτσι. Να βλέπει του Μαραγδί.
0: Ανάμεσα στα βραβεία, μπορεί και στον Ψάτ υπάρχει μια μικρή διαφορά. Θέλω να πω, δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει.
1: Τι κατάλαβα. Τι κορμπόλια αυτό. Υπάρχει
0: λοιπόν,
1: διαφορά.
0: Νομίζω, ναι. Μια μικρή
1: υπάρχει διαφορά. Έτσι έκανε ο Παπαδάκη όταν ήταν τη ζωντανή.
0: Το είχε πάρει εκείνη χρονιά, το είχε πάρει ο Παπαδάκη όταν ήταν.
1: Ναι, με βέβαια.
0: Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
0: ο Σμαραγδής δεν θα πάρει, λέει, γιατί δεν κάνει έτσι. Έλα, πες μου τώρα, έλα, πες μου. Το δεύτερο, το Grand Prix των Κανών, το δεύτερο βραβείο δηλαδή, το πήρε ο Αντρέι Σβιάντζιτσεφ, αν το λέω σωστά. Σβιάντζιτσεφ.
1: Λένε, πες ένα όνομα κανένας να μην μπορεί να το προφέρει, δηλαδή εκτός από τη χώρα του προφανώς.
0: Ναι,
1: και έχει... λέει ο άλλος Σβιάντζιτσεφ. Αυτόν θα του δώσουμε βραβείο.
0: Ο Ρώσος είναι φοβερός σκηνοθέτης.
1: Ναι, και τι έκανε τώρα αυτό.
0: Αυτός έχει κάνει μια ταινία η οποία λέγεται Μινόταυρος. Στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ξέρω που κολλάει ο Μινόταυρος.
1: Μαύρος είναι, τι χρώμα έχει. Ή Κινέζος.
0: Όχι, όχι, όχι, Ρώσος, Ρώσος.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Όχι, λέω για τον Μινόταυρο τον ίδιο.
0: Που είναι. Δεν ξέρω γιατί λέγεται Μινόταυρος. Γιατί η ιστορία δεν έκανε με τίποτα που να παραπέμψει Μινόταυρο. Είναι ένας Ρώσος επιχειρηματίας ο οποίος είναι καχύποπτος. Για το αν τον κερατώνει η γυναίκα του.
1: Okay.
0: Που είναι μια διάσταση. Ενώ παράλληλα του έχει ανατεθεί να βρει 150 στρατιώτες μεταξύ των εργατών του. Γιατί αυτός έχει κόσμο πολύ που δουλεύει γι' αυτόν. Του το έχει ζητήσει ο Πούτιν καθόλου ευγενικά. Εντάξει. Για να του στείλει στην Ουκρανία. Και είναι, η ταινία είναι κόντρα στον Πούτιν. Δεν γυρίστηκε προφανώς στη.
1: Έχει γυριστεί στην Ουκρανία. Με μαύρο Μινόταυρο.
0: Όχι, ναι, όχι. Λοιπόν, κάπου στη Γαλλία πρέπει να έχει γυριστεί. Όχι, ψέματα. Έχει γυριστεί στη Λετωνία. Γιατί λέει, Λετωνία, μοιάζει, εντάξει, λέει, πολύ με τη Ρωσία του.
1: Περιμένω.
0: Ο Ζουμπουλάκης τα γράφει αυτά.
1: Ναι, να έχει τρίο κοκοφίνικε.
0: Την έχει κοπανίσει από τη Ρωσία. Και δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει και ποτέ μεταξύ μας. Αλλά τουλάχιστον πήρε το.
1: Με αυτά που κάνει.
0: Με αυτά που κάνει, ναι, δεν είναι πράγματα σοβαρά. Αλλά τουλάχιστον πήρε το δεύτερο βραβείο.
1: Είναι που λέγεται αυτό.
0: Λέγεται Μινόταυρος. Και να σου πω
1: είναι ταινία το βραβείο.
0: Grand Prix.
1: Grand Prix.
0: Από τα μεγάλη, δύο. Δηλαδή
1: τα γαλλικά σημαίνει το μεγάλο βραβείο.
0: Από αυτό που κέρδισε και το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Αυτό το.
1: Το Μινόταυρο.
0: Όχι, του Σβάντζικεφ το περιμένω λίγο περισσότερο.
1: Ναι, αυτό λέω, το Μινόταυρο.
0: Ναι, και το Ρουμάνικο θα το δω, γιατί μου είχε αρέσει ο τύπος αυτός σε αυτό με την άμβλωση. Αλλά το άλλο θα το.
1: Ναι, και
0: το περιμένω. Δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα.
1: Πάρε ένα sleeping bag να κοιμηθείς απ' έξω.
0: Όλα θα μας τα πει τώρα ο Γιάννης γυρίζοντας. Μας τα πει όλα ο Γιάννης. Πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
6: Τι?
5: Ήρθε. Να παίξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση.

0: Συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοιτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάλιστα,
3: ναι,
2: μάλιστα.
3: Έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο.
4: Γεια σας και καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
3: Εβδομάδα, Κώστα.
4: Είναι αυτό που λέμε, έτσι είναι η ζωή. Χτες τα μεσάνυχτα πανηγύριζε όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού για το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ αυτή τη φορά μέσα σε δύο χρόνια, από το Μάιο του 24, Μάιο τώρα του 26.
2: Το βάζεστε με το conference, ναι.
4: Και τώρα το 6 ώρα το πρωί πέθαινε ο Βούλης ο Άντζας στο νοσοκομείο, στα 49 του χρόνια ο Παρασκευάς. Ταλαιπωριέται πάρα πολύ καιρό, είναι αλήθεια, τα ξέραμε. Mm-hmm. Είναι με αυτό το πρόβλημα που είχε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και χάθηκε έτσι από τη ζωή. Να ευχηθώ συλληπιτήρια στην οικογένειά του, βέβαια, να είναι καλά, να τον θυμούνται, και σε όλους τους οικείους του. Εννοείται ο Ολυμπιακός από το πρωί είχε εκφράσει τα συλληπιτήριά του για τον Παρασκευά. Τι να πει, για κάθε ψυχή που φεύγει τα ίδια λέμε πάντα.
3: Τι να πει, συλληπιτήρια, θα πεις, τι να πει.
4: 49 ετών, 49 ετών, πραγματικά νέος άνθρωπος ο Βούλης. Να ξέρετε κάτι, ότι κάθε συμπαίχτης του Άντζα,
3: ναι,
4: όποτε έχω μιλήσει για τον Άντζα, έλεγε ένα πράγμα. Ότι αυτός ο παίχτης έπρεπε να κάνει καριέρα στην Μπαρτσελώνα, στην Γιουβέντους μεγάλη τότε και αυτά. Για τέτοιο ποδοσφαιριστή τον είχαν όλοι. Τα προσόντα του δηλαδή ήταν απίστευτα του Άντζα.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, τι να πω. Η ζωή που λέμε συνεχίζεται. Να δώσω συγχαρητήρια βέβαια στον μπάσκετ, στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν κάτι το οποίο κυνηγούσαν και το άξιζαν τόσα χρόνια και ο Μπαρτζόκας και όλοι. Και νομίζω ότι ήταν, εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ, αλλά όλος ο κόσμος που μου ξέρει μου λέει ότι ήταν καλύτερη ομάδα της Ευρώπης ο Ολυμπιακός φέτος, οπότε δίκαια το πήρε. Εντάξει, είχε και αυτή η νίκη, όπως και η άλλη του Ολυμπιακού στο ευρωπαϊκό, στο ποδόσφαιρο, είχε τη συγκυρία, ας πούμε, της καζούρας, αφού έγινε στο σπίτι της ΑΕΚ το ένα, στο σπίτι του Παθηναϊκού το άλλο. Και πάντα έτσι φίλαθλοι που τους αρέσει η καζούρα, αυτά παίζουν ρόλο, αυτά τα πράγματα. Η ουσία είναι ότι ήταν ένας μεγάλος τρίαμβος και τον άξιζαν, ας πούμε, νομίζω πραγματικά. Οπότε ήταν ωραία, ήταν πολύ ωραία. Στον Ολυμπιακό, στο ποδοσφαιρικό, αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι έχει ξεκινήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, όπως έχουμε πει. Επισφραγίστηκαν όσα λέγαμε, ότι κανονικά γίνεται ο σχεδιασμός με τις οδηγίες του με τη Λίμπαρ, μετά τη συνάντηση που είχε ο Μαρινάκης με τον προπονητή πριν τον ημιτελικό του μπάσκετ, πότε, την Παρασκευή. Ήδη έχουμε διάφορα πράγματα. Σήμερα είναι πιθανότατα σήμερα να τελειώσει η μεταγραφή του Κωστίνια. Νομίζω 11 εκατομμύρια τελικά ευρώ στην Brighton. Τώρα αν θα έχει και κάτι μπόνους και αυτά θα τα δούμε. Μπόνους επίτευξης στόχων.
3: 11 του Ολυμπιακού ή 11 συνολικά, παρόλο που είναι τυπικό, ας πούμε, και της Ρίου
4: Άβετ. Ολυμπιακού 11, τι εννοεί συνολικά.
3: Δεν είχε ένα ποσοστό η Ρίου Άβετ.
2: Κύριο Άβετ.
4: Κύριο Άβετ θα πάνε σε άλλη τσέπη. Okay, από τη δεξιά στην αριστερή θα
3: πάνε.
4: Ναι,
3: ακριβώς, εντάξει, προχωράμε.
4: Είναι ένας παίχτης πραγματικά ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, ο Τσάπρας, για αυτή τη θέση. Ενδεχομένως, όπως έχουμε πει, και ο Βίγος. Στη μεσαία γραμμή Ξέρουμε ότι έχει εισηγηθεί ο προπονητής στην παραμονή του

0: Ντάνι Γκαρθία, και από την Ισπανία υπάρχει πληροφορία ότι του αρέσει και ο Ουνάι Λόπεθ, 30χρονος κεντρικός χαφ της Ράγιο, μένει ελεύθερος από την μαδριλένικη ομάδα που παίζει τελικό Conference League.
1: Ένας κοντός αμυντικός χαφ. Κοντούλης,
0: 1,70 είναι, ναι.
2: Κοντός, οκ. Okay.
1: Δεν είναι καμία.
2: Ναι, 1,70 δεν είναι ψηλός. Εξαράκι είναι, οκταράκι ή δεκαράκι.
0: Όχι, οκτάρι περισσότερο, οκτάρι περισσότερο, ναι. Περισσότερο οκτάρι. Είναι ένα άλλο θέμα που απασχολεί τον Ολυμπιακό, το κομμάτι των δανεικών. Εκεί οι πληροφορίες λένε ότι ο προπονητής από τους δανεικούς αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έναν θέλει πίσω, τον Γιάρεμτσουκ.
2: Ναι.
0: Νομίζω λογικά, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίον έχει δύο με τη Λίμπαρ, τουλάχιστον στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν να κάνει τη διαφορά. Οπότε αυτό πρέπει να περιμένουμε πίσω, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόπτο. Έπαιξε δανεικό στη Λιόν, να θυμίσουμε. Για τον Ολυμπιακό, η είδηση της Κυριακής χθες ήταν βέβαια ότι γλιτώνει τελικά το περιβόητο δεύτερο γύρω, προκριματικό γύρο.
1: Και κλείνει και θέση στο τέτοιο, έτσι, στη League Face του Europa League.
0: Ναι, δεν το είπαμε. Ναι.
1: Δεν είναι απλώς ότι γλιτώνει ένα γύρο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είδατε, που λέμε αυτή η διαφορά της δεύτερης από την τρίτη θέση.
2: Ναι, από εδώ έχει γίνει σημαντική.
0: Πόσο μεγάλη είναι για τον Ολυμπιακό, ή πόσο μεγάλη ειδικά ήταν, γιατί λόγω του ranking που έχει του ψηλού. Δηλαδή τώρα προσέξτε τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ για να παίξει στη League Phase του Europa League πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Προσέξτε. Ο Ολυμπιακός για να παίξει στη League Phase του Europa League πρέπει να κάνει ένα αποκλεισμό.
1: Αποκλεισμό, ναι.
0: Προσέξτε, όχι πρόκριση.
2: Europa League.
0: Ένα αποκλεισμό.
1: Ναι, Europa, ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μπαίνει, παίζει, αν κερδίσει συνεχίζει στο Champions League, αν χάσει πάει στο Europa.
0: Είναι
1: πολύ μεγάλη αβάντα.
2: Δεν χρειάζεται, γιατί νομίζω έτσι όπως το είπαμε, δεν είναι, για ξανά πες το αρκώς, ναι.
0: Είναι απλό. Γλιτώνεις τον δεύτερο προκριματικό γύρο που θα παίζονταν που θα παιχτεί τέλη Ιουλίου.
2: Έχεις εξασφαλίσει ότι θα παίξει το Europa League, ό,τι και να γίνει. Δεν χρειάζεται να κάνει.
0: Το είπαμε, μπράβο, παίζεις.
2: Λίγο διαφορετικά γι' αυτό.
0: Παίζεις τρίτο προκριματικό γύρο αρχές Αυγούστου.
2: Ναι.
0: Αν αποκλειστείς, πας, είπαμε, Europa League κατευθείαν.
2: Ό,τι και να γίνει, ναι. Αν περάσεις.
0: Θα παίξεις αρχές Αυγούστου ή με τη δευτεραθλήτρια Βελγίου, την Ουνιόν, ή με την τριταθλήτρια Ολλανδίας,
1: Νάιμέγκεν,
0: ή με τη δευτεραθλήτρια Τσεχίας, Σπάρτα, ή με τον νικητή του αγώνα Στουρμ Γκρατς εναντίον της Χέρτς, της Σκωτίας, ή της Γκόρνικ, Πολωνίας.
2: Okay.
0: Παίζεις λοιπόν αρχές Αυγούστου με έναν από αυτούς τέσσερες, άμα πας play-off, όπου εκεί το πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίσεις μία εκ των Λιών, Μπόντο Γκλίμπτ.
1: Δύσκολο.
0: Και άμα περάσεις, πας Champions League.
2: Ναι, ναι. Παίζεις.
0: Παίζεις για τα 40 εκατομμύρια.
2: Ναι, παίζεις το ναι.
0: Ήδη έχεις εξασφαλίσει κάνα κοσαρικάκι από το Europa League.
2: Το θέμα είναι θα τα κάνεις τα 20. Θα τα βάλεις στην ομάδα.
0: Τι, από θα τα βάλεις. Έχεις να πάρεις ένα καρό παίχτες.
2: Πάρει ένα καρό παίχτες.
0: Ο προπονητής με τον πρόεδρο συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Είναι αυτό το οποίο το έχουμε πει, ήταν δεδομένο. Θυμάστε κιόλας με τη Λίμπαρ για πρώτη φορά είχε μιλήσει για αλλαγές. Το ξέραμε όλοι πόσο συγκρατημένος είναι στα μεταγραφικά. Είχε δηλώσει μας περιμένει πολλή δουλειά.
2: Σωστός.
0: Οπότε αυτό ακριβώς.
2: Έφυγε τώρα ο Μελίμπαρ.
0: Έφυγε, ναι.
2: Στη μακρινή πατρίδα.
1: Δεν πήγε στο τελικό.
0: Αφού έφυγε, ναι.
2: Έφυγε,
0: πήγε ημιτελικό μαζί με τον Μαρινάκη και έφυγε μετά.
2: Και δεν θα ακούσει τις ειδήσεις που θα παίξουμε τώρα.
1: Έλα.
2: Έγινε.
0: Ναι.
2: Yeah.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 ετή. Σε ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής της συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια εξέλιξη για πιθανή συμφωνία ακόμη και εντός της ημέρας. Είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουν με άλλον τρόπο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ξεκινά από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1550. Για τη δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Πω.
5: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι κοιτάς το λαό?
1: Ναι, βλέπω και τα μηνύματα.
0: Εντάξει, δεν έχουν να πούνε αυτό και το άλλο και τίποτα.
1: Τον Ουνάι Λόπες δεν είπε ότι θέλει να πάρει.
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Ο Ουνάι Λόπες έπαιζε και στο. Έβαλε και γκολ στην ΑΕΚ. Με αυτό που έβαλε το δεύτερο γκολ. Τα σπάνια γεγονότα δεν είναι ο μέγας γκολτζής. Ναι. Αλλά κάτι μου έλεγε να πούμε και το κοίταξα τώρα να το τσεκάρω. Λοιπόν. Αυτά και με τα μηνύματα, εντάξει, τα μηνύματα έχουν. Είμαστε στη φάση που όλοι περιμένουν ότι αύριο το πρωί θα γίνουν 10 μεταγραφές για κάθε ομάδα. Άλλο θέλει 3.
0: 10 θα γίνουν.
1: Αύριο το πρωί, όχι.
0: Όχι αύριο το πρωί. Όχι.
1: 3 αριστερά μπακ για τον Παναθηναϊκό. Άλλο λέει.
0: Είπε κάποιο, εγώ θέλω 3 αριστερά
1: μπακ. Γράφουν εδώ, λέει Αθανασίου, που γιατί θέλουμε 2 αριστερά μπακ και δεν έχουν πάρει ακόμα κανέναν.
0: 2 αριστερά μπακ.
1: Ναι. Θέλω εγώ να βάζω και έναν εγώ.
0: Επειδή Δευτέρα Εθνική Ψευτών, φώναξε τον άρθρο.
1: Επειδή δεν πρόκειται να φύγει ο Κυριακόπουλος, αν θέλει ναι. 2 αυτός και ένας Κυριακόπουλος 3. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
0: 3. Ναι, θέλει να υπάρχουν 3. Οκ, εντάξει, οκ, δεν θέλουμε κάποια στιγμή με τα μπακ.
1: Λοιπόν, μα εσύ φέρνει αντιρρήσει.
0: Ναι, δεν φέρνω αντιρρήσει. Γιατί ένας άνθρωπος που λέει θέλουμε 3 μπακ αριστερά για τον Ολυμπιακό. Αν
1: θέλει 2.
0: Σημαίνει 2.
1: Και ο Κυριακόπουλος 3.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, άλλοι λένε ότι παίρνουμε το Σιώπη της Ισπανίας, αυτή η Ολυμπιακή.
0: Όχι, είναι, αυτή είναι ο παδί δική σου που άρχισε, ότι είναι κοντό και αυτό.
1: Μα είναι, την άποψή μου, αδάκι.
0: Όχι, αυτό κολλήσανε. Δική σου. Δικά
1: δεν
0: σου
1: είναι, δεν είναι Σιώπης όμως, είναι άλλο τύπο παίχτη.
0: Τι είναι, είπαμε ότι είναι εξάρι όταν κάνει. Ο άλλο υποχτάρια κάνει.
1: Κοίτα,
0: έτσι έκανε όταν υποχτάρει.
1: Παραδόξω τον Ουνάι, δεν τον λε ούτε εξάρι ούτε οχτάρι.
0: Κάτι θα τον πει, εξαροχτάρι.
1: Τι
0: υπάρχει αυτή η
1: ναι.
0: Εξαροχτάρι είναι οχταροδεκάρι είναι του άλλου. Αν θέλει να πει ενδιάμεσο.
1: Λοιπόν, ναι, είναι αυτή.
0: Βορειοανατολικά.
1: Ρε παιδί μου, αυτοί οι Ισπανιόλοι. Ναι. Έχουν αυτούς τους παίκτες, ξέρεις, αυτά τα με τα Ινιέστα, με τα.
0: Ισπανιόλοι, γιατί. Πιο
1: που είναι
0: το
1: όλα.
0: Δεν είμαι κάτι. Ναι. Ο Γκαρσία τι είναι.
1: Ποιος Γκαρσία.
0: Ο Γκαρσία του Ολυμπιακού.
1: Χαφ, αμυντικό.
0: Εξάρι. Εξάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Το μουστάκι και μόνο είναι εξάρι, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι ένα πράγμα. Εξάρι. Σπανιόλο.
1: Ναι, ναι. Ναι, αλλά. Η ωραία. Τάση, ας πούμε, είναι να έχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν γενικά στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή δεν είναι.
0: Υπάρχουν και αυτοί προφανώς.
1: Η τάση είναι.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Μουζακίτης τι είναι.
1: Ο Μουζακίτης τέτοιο Ισπανός είναι.
0: Εξαροχτάρι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Θέλω να το λέμε, δεν έχω καμία αντίρρηση για να του λέμε εξαροχτάρια, εξαροχταροδεκάρια.
0: Ναι, εσύ, αλλά
1: εγώ λέω ότι δεν έχουν. Δηλαδή, οι ισπανιόλικες ομάδες δεν έχουν πια, ας πούμε, αυτό τον Ιμπόρα, ας πούμε. Είναι προηγούμενη δεκαετία, ο Γκαρθία, είναι προηγούμενη δεκαετία.
0: Ωραία.
1: 35 χρόνια πόσο είναι.
0: Δεν έχουν ψηλούς οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι.
1: Και κάνουν μόνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παίζουν μέσα την άμυνα μονοδιάστατα κτλ. Δεν περάσαν αυτά.
0: Έχουν κοντούς οι οποίοι τρέχουν.
1: Παίζουν παίκτες που παίζουν πολύ με την μπάλα. Θέλουν μπάλα. Για μένα το μυστικό είναι τα γκολ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ο καλός ο χαφ έχει γκολ.
0: Ναι,
1: αν είναι εξάρι, οχτάρι, δεκάρι, σαραντάρι, πενιντάρι, ποσός μου νοιάζει. Βάζει γκολ.
0: Που ήταν ο ορισμός του κοντού εξαριού, δεν είναι αξιός.
1: Πέρασαν 20 χρόνια.
0: Πριν από 20 χρόνια, ναι. Δεν σκόραρε.
1: Πέρασαν 20 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Τώρα πια
0: από
1: για μένα.
0: Να πούμε όλα τα εξάρια της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ο Σιώπης. Δεν τον λες, ξέρεις, χατρίκα με τον Μπουμπί μέσα.
1: Όχι, όχι.
0: Okay,
1: με αυτό είναι και το πρόβλημά του. Θα κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα αν είχε γκολ. Αν είχε γκολ, θα έκανε σούπερ καριέρα ο Σιώπης. Γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχει.
0: Ναι, ωραία.
1: Αυτό λέω εγώ. Ότι πρέπει δηλαδή για να, η διαφορά του
0: εντάξει,
1: ποδοσφαιριστή.
0: Δεν έχει κάνει μεγάλο τριπλέ, ρε.
1: Όχι, αλλά εντάξει, η διαφορά του χρήσιμου ποδοσφαιριστή με το μεγάλο ποδοσφαιριστή είναι τον γκολ σε αυτή τη θέση.
0: Και είναι να είναι μαέστρο πια. Να είναι ο Βαλτεράμα, δεν ήταν τα σκόρα τη
1: Ελλάδα. Χρόνια παρά δεν υπάρχουν δεχτέ πια.
0: Σου λέω,
1: τώρα το καλύτερο. Βαλτεράμα, αν τον έβασα παίξει με αυτού εδώ πέρα, με του Βιτίνια και με του Ορουίθ και με του Ντάγκλαν Ράι και τα λοιπά. Δεν θα την ακούμπε γιατί δεν την ακούμπε.
0: Ωραία,
1: δεν την ακούμπε. Τώρα οι παίχτε ανεβοκατεβαίνουν.
0: Άρα χρειάζονται να ανεβοκατεβαίνουν οι παίχτε
1: και να βάζουν και
0: οι οποίοι να είναι επιτελικοί.
1: Να βάζουν και να τι στέλνουν και στα δίχτυα.
0: Άρα μακριά οι Αζίτζιδε και οι Φορτούνιδε και να έρθουν
1: και οι
0: Τρεχαλάτζιδε.
1: Αυτοί είναι. Όχι για μένα, είναι προβλήματα προπονητέ.
0: Μου λε για το ποδόσφαιρο που παίζουν αρέσει.
1: Για το ποδόσφαιρο παίζουν οι προπονητέ του καιρού μα. Αυτό το ποδόσφαιρο παίζουν οι προπονητέ.
0: Όλα θα τα πει. Λέγει άλλο. Τι άλλα
1: θέλει
0: έξω από το. Αν έχει κοντού Ολυμπιακού.
1: Ναι. Κοντού έχει Ολυμπιακού, το ξεθεώ.
0: Είναι κοντή,
1: ο Νασιμέντο κοντός είναι.
0: Δεν είναι. Μπες στο Νασιμέντο να δεις το ύψος. Από περίεργεια. Μπες στον Ασημέντο και τον άλλο να τον σιπιώνει.
1: Σιπιώνει πιο ψηλό.
0: Ε?
1: Σιπιώνει είναι πιο ψηλό.
0: Πιο ψηλό.
1: Ασημέντο πρέπει να είναι.
0: Δεν
1: πρέπει
0: να είναι 70. Τι πόσο?
1: 1,70 δύσκολο.
0: 1,70.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 1,70 τα χαφ τα οποία δεν είναι ψηλά, τα κοντά χαφ, 1,70.
1: 1,66.
0: 1,66 είναι. Ακόμα πιο κοντά.
1: Φαντάζομαι 1,66 γραμμένο, ποιο ήταν 60.
0: Σιγάρα, 1,58 το έκανε κάνει τη γητά.
1: Αδερφέ μου, προσθέτουν.
0: Εσύ το. Τι?
1: Προσθέτουν αυτοί όλοι, εγώ φταίω.
0: Ναι, ρε, αλλά σου λέω άλλο, άλλο να βάλει δύο πόντου και άλλο να βάλει 6. Σε τέτοιο ύψο.
1: Εντάξει, βάζει δύο πόντου δεν φαίνονται. Βάλει κάτι να έχει.
0: 1,66.
1: 1,66 δηλώνει.
0: 1,66
1: δεν
0: είναι. Πόσο είναι.
1: Τόσο είναι η σκέψη. Και κάπου.
0: Έχουν το ίδιο ύψος. Okay.
1: Κάπου εκεί κοντά. Ναι. Ο Σιπιόν είναι 80. Δεν πρέπει να είναι κοντό. Και τον έχω.
0: Έχουν λοιπόν ένα κοντό.
1: Κατάλαβε. Ο Έσε δεν είναι ψηλό κι αυτό. Είναι και 1,75. Ναι, κάπου.
0: Έχω 1,75 αμυντικό χάφι είναι. Τι να είναι. Δίμετρο. Αν το πάρει άλλο να παίζει φόρμα.
1: 1,80. Για μένα πρέπει να έχει μπόι.
0: Τι να έχει μπόι μανία και εσύ με τον μπόι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ωραία. Δεν σου κάνει ο Γκαρσία, δεν σου κάνει ο Ιμπόρα για να είναι ντεμοντέ. Θέλουμε να έχουν και μπόι, θέλουμε να μην είναι και Ισπανοί κοντοί. Δεν πάει. Εντάξει, εγώ καταλείπω.
1: Θέλουμε.
0: Σαν τη δηλαδή, δεν περικύπησα με τον Μπισέλη.
1: Χαφ κανονικό, χαφ.
0: Δεν μου κάνει
1: κανονικό χαφ του καιρού μα.
0: Ναι.
1: Όχι του 1900.
0: Πέσουμε από του Έλληνε.
1: 95 είναι ο Πινέδα. Αυτό είναι
0: χαφ. Είναι δίμετρο.
1: Όχι, είναι ένα 75, κάπου εκεί. Αλλά έχει γκολ, άμα βρεθεί κοντά.
0: Φέτο δεν
1: έχει δυναμισμό. Πώ δεν έβαλε με τον Πανετολικό φέτο.
0: Και πάλι. Καλώς.
1: Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες.
0: Ωραία,
1: αυτά εγώ θεωρώ. Θεωρώ χάφ, ας πούμε.
0: Α, οκ, καλό, πολύ καλό.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι.
0: Τρέχει την μπάλα. Αυτό είναι οκτάρι κανονικό. Αλλά μπορεί να παίξει και πλάι επειδή είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να παίξει οπουδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλό παίκτη. Αυτό ξέρει μπάλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι παίκτες που ξέρουν μπάλα και οι παίκτες που δεν ξέρουν μπάλα. Η μεγαλύτερη διαίρεση από όλες.
1: Βέβαια, η βασική.
0: Απράβο. Ξέρει μπάλα.
1: Ναι.
0: Την τρέχει, έχει ποικιλία κινήσεων, κόβει δεξιά-αριστερά. Ναι. Δεν είναι, ξέρει, πήρε φορά το τρένο, α πούμε, το μοτρί και φεύγει τσουκουτσουκουτσουκου και λε, α, ευθεία θα πάει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγάλη αλλαγή κατεύθυνση.
1: Και...
0: κόβει καλά, ρίχνει και καμία μαλάκι.
1: Και κάθε την πάσα που έλεγε ό, και ο Σόζα. Θέλει. Σόζα έλεγε, εγώ τον χάφτον μετράω με τις κάθετες πάσες. Και να τα χρόνια. Έλεγε δηλαδή, και από όχι, έλεγε μάλιστα το λίγο πιο ωραία.
0: Όχι με τα γκολ.
1: Όχι με τα γκολ. Και έλεγε, τον μετράω με το ρίσκο που παίρνει να κάνει κάθε την πάσα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ας μην περάσει καμία.
0: Βέβαια,
1: αν δοκιμάσει πέντε. Καταλαβες.
0: Αυτοί που έχουν πάσα κάθετη και οι αλλοκαθαριστήρες.
1: Ναι, ναι.
0: Τη δίνω
1: ναι.
0: στο διπλανό μου για να μπας και έχει αυτό στην κάθετη πάσα.
1: Ναι. Καλά.
0: Αλλά
1: αυτό,
0: δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό. Δηλαδή με τον, που το παιδί βέβαια δεν ήταν κεντρικό χαφ. Αλλά μπακ για παράδειγμα, εμένα με εκνευρίζει αυτός που σταματάει και την ξαναδίνει πίσω όταν τρέχει με την μπάλα. Ρέχει την ευθεία τουλάχιστον, ναι. Έχει την ευθεία στο πλάι, στην πλάγια γραμμή τρέχα. Αν σου κάνει φάλου, σου κάνανε επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Εμένα με εκνευρίζει αυτό που έχει ένα στρέμμα γήπεδο μπροστά το άδειο.
0: Ναι.
1: Σταματά και σεντράρει. Αυτό δεν
0: και
1: αντέχω.
0: Σεντράρει.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Αυτό κακό είναι και αυτό.
1: Βέβαια. Αυτό δεν το αντέχω με τίποτα. Τα άλλα εντάξει. Λέει, καμιά φορά και να το γυρίσει την μπάλα πίσω, αν είναι να χαθεί, δώσ' την πίσω. Κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει, είναι και πώ σεντράρει, βέβαια. Το γκολ που έβαλε στην Nike.
1: Ναι.
0: Που έρχεται από τη σέντρα, ποιο την κάνει τη σέντρα, ο Έσε. Αν
1: ναι,
0: δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Όχι στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ. Σέντρα του ΕΣΥ και
0: όχι, αυτό που βάζει ο Ροντινέη.
1: Αυτό
0: που βάζει ο Ροντινέη.
1: Αυτό, με τον ΠΑΟΚ.
0: Με την ΑΕΚ Ροντινέη.
1: Παίρνει την μπάλα από τη σέντρα, κατεβαίνει μόνο του 35 μέτρα και βάζει γκολ. Δεν έχει γίνει σέντρα καμία. Τα έχει μπερδέψει. Με την ΠΑΟΚ είναι η σέντρα
0: στο
1: του ΕΣΥ.
0: Στο κέντρο τη περιοχή.
1: Σέντρα του ΕΣΥ και κεφαλιά του Ροντινέη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Το άλλο
0: ο πλασέστε ο πλάι δεν έχει δείχνει.
1: Αυτό είναι με την ΑΕΚ, δεν το έχει δώσει.
0: Αυτό είναι με την ΑΕΚ, από σέντρα είναι, δεν τρέχει μόνο του.
1: Όχι, ρε, μόνο του πάει.
0: Εντάξει.
1: Ο ΕΣΕ δεν παίζει καν ο ΕΣΕ.
0: Ωραία, τρέχει μόνο. Δεν θα τσακωθούμε τώρα αν τρέχει ή δεν τρέχει ο Ροντινή με την μπάλα.
1: Τι απόσταση κάνει,
0: θέλει να τρέχει.
1: Ναι.
0: Τρέχει, άσου. Αφήνω στο λαό να κρίνει.
1: Σου λέω, το γκολ με τη σέντρα του ΕΣΕ του Ροντινή είναι με τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που περιγράφει, αλλά είναι με τον
0: ωραία, μπάλα. Την πάσα από ποιον τον παίρνει ο Ροντινέη. Παλιά δηλαδή την παίρνει από τον τερματοφύλακα.
1: Την πάσα κλέβει μια μπάλα στη μεσαία γραμμή.
0: Και τρέχει
1: ο Ροντινέη παίζει το 1-2 με κάποιον και πάει μόνο του. Και μπαίνει στην περιοχή.
0: Παίζει το 1-2 με κάποιον.
1: Περιμένουν okay. σου. Δεν okay, είναι, δεν είναι με τον Έσο. Έσο δεν παίζει καν στο μάτς. Είχε μπει αλλαγή.
0: Ποιο σου λέω παίζει, δεν θυμάμαι ποιο το κάνει την παλιά. Αλλά εντάξει. Κάνει...
2: Με την
0: ΑΕΚ ο Ποντένσε. Πράγμα του κάνει παλιά μέσα ρε στη βούλα την κάνει την παλιά. Άντε.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε στον Γιώργο Τσακίρια.
0: Άντε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Γιώργο Τσακίρη.
1: Έχουμε Γιώργο Τσακίρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε πως είστε. Καλή εβδομάδα.
1: Είστε επίσης.
2: Με δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους που δυστυχώς έχουν μια πολύ έτσι δύσκολη κατάσταση να διαχειριστούν τις απώλειες ανθρώπινης ζωής, όπως είναι για τον Αριανό Δέλα που έχασε τη σύζυγό του και μητέρα της κόρης του, αλλά και για την οικογένεια του Παρασκευά Άτζα. Δυστυχώς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα. Να πούμε ότι και ο Μάριος Οικονόμου δίνει τη δική του μάχη, είναι
3: σωστό
2: στη μονάδα της θεραπείας.
3: Μπράβο, καλά που το πήγε. Ναι,
2: έχουμε και αυτό δυστυχώς.
3: Πολύ χρόνια πράγματα. Ναι. Πολύ πρόβλημα. Πολύ.
2: Πάρα πολύ άσχημη εβδομάδα. Πάρα πολύ άσχημη εβδομάδα. Δυστυχώς, μακάρι να πάνε όλα καλά με τον Μάριο, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από ό,τι έχουμε μάθει και από το διευθυντή κλινικής και από τους θεράποντες γιατρούς. Πάρα πολύ δύσκολο ο αγώνας που δίνουμε. Μακάρι να τα απεξέλθει το παιδί. Επαναλαμβάνω, μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Περιμένουμε καθημερινά τα νέα. Και εδώ ένα πάρα πολύ νέο παιδί. Πραγματικά δεν έχεις λόγια να καταλαβαίνεις όλα πόσο μικρή σημασία έχουν όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς όταν γίνονται αυτά, δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε και τα πεζά βέβαια. Αυτά που είναι τα δευτερευούσης σημασίας και τρίτης μου πω τέλος πάντων. Στη ζωή που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ, με την ΑΕΚ χθες να ολοκληρώνει τη διαδικασία, μία ανανέωση τελικά του Ρομπέρτο Περέρα. Σας είχα πει ότι δεν ήξερα γιατί παρουσιάζει τόσο εύκολα ότι μπορεί να γίνει να προχωρήσει, ήταν θετικές και δύο πλευρές, αλλά δεν ήταν ότι είχε κλείσει κάτι, ήταν στο 50-50 πάντα. Αυτό που αποφάσισε τελευταία στιγμή η ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται, και λέω τελευταία στιγμή γιατί μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε διάθεση έστω ουσιαστική συζήτηση για ενδεχόμενα ανανέωσης. Αυτό που αποφασίστηκε τέλος πάντων τελευταία στιγμή, την τελευταία συζήτηση που έγινε με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, ήταν να μην πορευτούν μαζί, να συνεχίσουν να πάρουν διαφορετικούς δρόμους. Με τον Περέιρα να εξετάζει από εδώ και πέρα βέβαια τις...
1: Μεγάλη διαφορά στο οικονομικό δηλαδή, ε?
2: Όχι, δεν μπήκε καν στην διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα είχε θέμα 100% για το οικονομικό.
1: Αλλά...
2: όσο για τον αγωνιστικό ρόλο περισσότερο. Είναι πολύ... σίγουρα θα ήταν μεγάλο το ψαλίδι που θα γινόταν, το έχουμε πει, γι' αυτό και έλεγα άλλωστε εγώ πριν, παρά το ότι ακουγόντουσαν πολλές πλευρές αισιόδοξες, έλεγα εγώ στο ρεπορτάζ ότι δεν είναι εύκολο όταν θα ζητήσεις από κάποιον να πέσει το 50% και βάλε να γίνει. Το θες, το επιδιώκεις, αλλά δεν είναι εύκολο. Ωστόσο νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση, επειδή θα γίνεται για ένα χρόνο ακόμα, το κυριότερο που είχε στο μυαλό του και στο κεφάλι του ο Ρομπέρτο Περέιρα, και αυτό δεν θα μπορούσε να το εγγυηθεί, ήταν το αγωνιστικό εν ώψη και Champions League, όπως αντιλαμβάνεστε, η Europa League. Η ΑΕΚ θα τον ήθελε για πιο δευτερότριτο ρόλο. Αντικειμενικά και δικαιολογημένα, εγώ θα πω, γιατί ο Δήμαρχος που με είχατε ρωτήσει, σας είχα πει, εγώ δεν θα τον κράταγα. Η ΑΕΚ χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση, όχι γιατί είναι καλός. Ξαναλέω ότι ο Τούκου στα πιο σοβαρά κομμάτια της σεζόν της ΑΕΚ ήταν ο πρωταγωνιστής, ο απόλυτος. Στα προκριματικά, δηλαδή τα ευρωπαϊκά. Ο οποίος ειδικά με την εμφάνιση που κάνει στην Κύπρο δίνει μισή πρόκληση στην ΑΕΚ, και για μένα είναι το πιο δύσκολο εμπόδιο, όπως φάνηκε στη διαδικασία την προκριματική, ακόμα και από την Άντερλεχτ. Μετά στα διπλά που έκανε η ΑΕΚ στην Ευρώπη, στην Ιταλία και στην Τουρκία με τη Φιωρεντίνα και τη Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα. Και τέλος το τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, όπου χάρη σε αυτόν στα πρώτα τουλάχιστον δύο μάτς η ΑΕΚ είναι, όχι και σε όλα, απλά λέω ότι ήταν πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής. Η ΑΕΚ παίρνει διαφορά και επί της ουσίας εξασφαλίζει το γεγονός ότι θα έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο. Αλλά είναι άλλη πίστα αυτό που έρχεται για την ΑΕΚ. Το ξέρει πολύ καλά ο Χαβιέρη Μπάλτα, το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Νίκολιτς. Ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη από την απόδοση του Αργεντίνου, από τον επαγγελματισμό του, από αυτά που προσέφερε και στα αποδυτήρια, θα ξαναπώ, γιατί το κατέστησε σαφές αυτό νομίζω πολύ περισσότερο στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Λούκα Γιώβιτς στην Μότσαρτ, το πόσο σημαντική ήταν και αυτός και ο Λούκα και ο Ντομαγκόη Βίντα, συγγνώμη, στα κοινόμαυρα αποδυτήρια, και πόσο μετέφερνταν με την προσωπικότητά τους το winner spirit που λέμε, το πνεύμα του νικητή. Αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι είναι δεδομένο ότι με αυτά τα που είχε μπροστά της ΑΕΚ, που έχει μπροστά της ΑΕΚ, ο ρόλος του Περέιρα θα ήταν πάρα πολύ περιορισμένος, στο ενδεχόμενο μάλιστα να μην υπάρχει, ξέρεις, να μην μπορεί να μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα, θα σας πω, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να μπει.
1: Αν φτάσανε σε τόσο ειδικό θέμα και το είπαν δεν είμαστε βέβαιοι,
2: ναι, δεν θα ήταν. Και να σου πω και κάτι, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι δεν θα είσαι βέβαιος, για μένα η πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να μπει. με τα δεδομένα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Λίστα ΤΣΑΕΚ. Πολύ δύσκολα δηλαδή. Πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε όλο αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν το πιο βασικό ζητούμενο και γι' αυτό και δεν προχώρησε στην ανανέωση, έστω για ένα χρόνο, γιατί αυτό συζητούσαν βέβαια δύο πλευρές. Και θα περιμένουμε νομίζω να δούμε αν θα προκληθεί από αυτή την διαφοροποίηση δεδομένων σε ό,τι αφορά την καταρχήν επιθυμία ΤΣΑΕΚ να ανανεώσει τον Αργεντίνο, για το αν θα αποκτήσει παίχτη, δηλαδή αν θα πάμε σε σίγουρα 4+1 μεταγραφές.
1: Ναι, αλλά αυτό το οποίο θα κλείσει θα είναι ένα παίκτη, εφόσον ανοίγει η τρύπα, ένα παίκτη που δεν θα είναι για την Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Σωστά, δεν θα είναι για το βασικό σχήμα, αλλά μπορεί να είναι για το βασικό rotation. Και αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, ακριβώς. Θα παίρνουμε έναν ο οποίος...
2: Θα το δούμε, μπορεί και να μην. Αντώνη, εγώ σου είπα, μπορεί και να μην. Μπορεί να μην είναι στους 4, στους 1 που ήταν. Μπορεί να είναι η έξτρα επιλογή. Και να προχωρήσει παρακάτω τη ζωή της ΑΕΚ. Okay. Εδώ να πω ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα που γράφουν στην Ιταλία και δεν αφορούν μόνο τη Μίλαν, αναφέρονται στο Μουκουντή, πολύ λογικό, ότι υπάρχει ενδιαφέρον πολύ έντονο από τη Μίλαν για την απόκτησή του και ότι θα πρέπει βέβαια να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό στην ΑΕΚ για να τον αποκτήσει.
1: Έχει ρήτρα? Εξαιρετική...
2: Όχι. Okay. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, χωρίς να υπάρχει ρήτρα συγκεκριμένη από ό,τι ήξερα. Μέχρι και χθες τουλάχιστον, άμα το κάτι άλλο δεν το πω. Μέχρι το 29 είναι καλά είπε. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στο Μουκουντή, δεν είναι μόνο όμως η Μίλαν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχει ακόμα πρόταση από οποιοδήποτε, και από αγγλικούς συλλόγους.
3: Πότε λήξε η Γιώργο,
1: 29.
2: Μέχρι το 2029. Ναι, έγινε επέκταση με αναπροσαρμογή στις οικονομικές του απολαβές, προς τα πάνω πολύ, προκειμένου να είναι ικανοποιημένος, το καλοκαίρι που μας πέρασε, όπως ξέρετε. Οπότε θεωρώ ότι αν και εφόσον, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε αυτό για να μην το ξαναλέμε, αν και εφόσον η ΑΕΚ έχει περίπτωση πώλησης ποδοσφαιριστή, πόσο μάλλον εκ των βασικών κεντρικών αμυντικών και σε εξαιρετική ηλικία όπως είναι ο συγκεκριμένος, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστή στα 28 για να ξέρει ο κόσμος, γιατί είχε έρθει νωρίς στην ΑΕΚ και μπορεί να το ξεχάσει. Προφανέστατα και η ΑΕΚ θα πάει έπειτα για δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αλλά αυτά είναι επιθετικά, να δούμε αν θα γίνει πρόταση, να γίνει κρούση ή οτιδήποτε τέλος πάντων, για να μπορούμε να μιλήσουμε με πιο συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάει για ένα κεντρικό αμυντικό. Βασικό και πάλι λέω. Εφόσον παραχωρηθεί μου κουντί, είναι νομίζω του κανένας, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι θα αποκτηθεί και
1: κάτι ένας άλλο ακόμα τέτοιος
2: αμυντικός. Από αύριο τα υπόλοιπα. Έχουμε μέρες. Να είστε καλά.
1: Κύριε Καρπετόπουλε,
3: αφήστε. Κύριε Καρπετόπουλε, έχει να πει 3-4 πράγματα και να σα αφήσει στον κύριο Χριστόπουλο και στον κύριο Χονδροθύμιο που ακολουθούν με τους ακροατές τους. Τρομερά θέματα. Ναι, λοιπόν, πρέπει να πω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια που πήγαν στην υπογραφή μα, δίνει δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Sport FM για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα στην εκπομπή που προηγείται της δικής μας, δηλαδή 10 με 12. Εντάξει. Να πω ότι είναι εβδομάδα με ευρωπαϊκούς τελικούς, δηλαδή για πίτσα. Έχεις Nova, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal, ώστε να το απολαύσεις με την παρέα σου. Μιλάμε για μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Κατεβάζεις το παντού, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, παίρνεις τον deal, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr και δεν ξεχνάς ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, ο παλέμαχος παίκτης του Ολυμπιακού της Ξάνθης και της Εθνικής έπασχε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Αύριο στις 5 στον Άγιο Παντελεήμονα Δράμα στο τελευταίο αντίο. Την αποθέωση από 90.000 οπαδούς γνώρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Νέο τριετές συμβόλαιο αναμένεται να υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας. Πλησιάζει στους ερυθρόλευκους ο Μοντέρο που ενδιαφέρονται και για τον Κι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ, ελπίζω να μείνω, δήλωσε στους 94,6 ο Κόρι Τζόζεφ. Εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Γιάκομπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού διετούς διάρκειας στο συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικό μέσο ο Αρόλντ Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αλλαγή στο μεταγραφικό σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Περέιρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Σε πρώτο πλάνο για τους ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό. Ψηλά στη λίστα ο 30χρονος σκάφ της Ράγιο Ουνάι Λόπεθ. Για τον Ταρέμι ενδιαφέρεται η Άιντχόφεν. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΒ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και τον Ρώσο να επιθυμεί διετές. Την παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννούλης. Για τη μεταγραφική του ενίσχυση κινείται ο Άρης, ο οποίος έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον ταξιάρχη Φούντα, όλα ανοιχτά για το μέλλον των Γιαννιώτα και Φρίντεξ στην ομάδα. Τη λύση τη συνεργασία του με τους Άλχο, Μούμο, Τσιντότα, Τσαντάρη και Μεντιέτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς ο Άγγελος Χαριστέας. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τρίτο και τελευταίο μάτς της σειράς των play-off με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Handball Premier με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Στο 1-1 η σειρά, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος έδρα στις 7 με κάλυψη από Mega News. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα για την Νάπολη ο Αντώνιο Κόντε. Σε ευχαριστούμε, Μίστερ, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ιταλικός Σύλλογος για τον 56χρονο τεχνικό, ο οποίος, αν και είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα. Και κλείνουμε το δελτίο με ακόμη μία δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, σε ηλικία 55 ετών, μετά από μακροχρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλό ταξίδι, Άγγελέ μου, το συγκινητικό αντίο του κολοσσού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή BAM και 100.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού! Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές! Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας! Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου, σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6.

0: Είναι αυτές τις στιγμές που τα σκέφτεσαι λίγο αλλιώς, που βλέπεις κάποια πράγματα διαφορετικά και που αναλλαγίζεσαι πράγματα και λες αγκάλιασαι, ζήσαι, παίρνα όρεξη με ανθρώπους που αγαπάς.
1: 2-10-95-79-283-4 και 5. Νομίζω ότι ήρθε και η ώρα η δικιά σας.

Ένα κόκκινο ποτάμι ξεχύθηκε χθες από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη για να πανηγυρίσει τον τίτλο του Ολυμπιακού.

0: Ας ξεκινήσουμε με τις γραμμές, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα. Γιώργος από τον δρόμο. Πρώτη φορά περνώ. Μπάμπη, λίγο σε γνωρίζω από το γήπεδο.
0: Ωραία.
2: Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ, στους Αγγελόπουλους, στον Μπαρτζόκα, σε όλα τα παιδιά μας, κάνανε περήφανους. Δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου, αλλά είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι, γιατί είναι δικαίωση για μια ομάδα που το άξιζε εδώ και πολλά χρόνια. Μπάμπη, να σε συγχαρώ που έβαλες το ηχητικό με τον Ζέρβα, που μεταδίδει τα τελευταία στιγμιότυπα, τα τελευταία λεπτά από τον αγώνα.
0: Του ηχολήπτη δουλειά ήταν αυτή.
2: Και ένα παράπονο
0: του ηχολήπτη δουλειά ήταν αυτή.
2: Ναι, αλλά ο ίδιος ηχολήπτης δεν έχει βάλει ποτέ τον γκολ στην ΟΠΑΠ Αρένα με το Conference. Έτσι, ακόμα συνέχεια
0: πώς δεν
2: καλά κάνετε και βάζετε τους
0: Σοφιακόπουλους
2: από το 1950.
0: Το έχουν βάλει, το έχουν βάλει. Μην τους αδικήσει, ειδικά ο Σταθερόπουλος εδώ.
1: Έπεσε την περίπτωση.
0: Έχεις πέσει την περίπτωση. Ναι. Το τραγουδάει και μόνος του αυτός. Λοιπόν.
2: Μπράβο, εντάξει. Μακάρι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
0: Πάμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα.

0: Τι έμεινε τώρα? Ένα τελικό Champions League.
1: Έχει τώρα τετάρτη Conference League τελικό.
0: Ένα Conference, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό.
1: Και, ναι, τι, και μετά ένα Μουντιάλ 40 μέρες, ρε πλάκα μας κάνει.
0: Καλά, μπορεί το Μουντιάλ.
1: Σκέψου να μην γίνει Μουντιάλ. Και τελική Α1 μπάσκετ. Α1. GBL.
0: Ναι, θα παίρναγε όλη η μουσική σκηνή από εδώ.
1: Εσύ. Κοίταξε τώρα πώς πάει. Τελειώνει τώρα το Σάββατο και το Champions League. Τελειώνουν τα ποδόσφαιρα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία τελικών μπάσκετ και με το που ολοκληρωθούν αυτοί, τσουκ, Μουντιάλ. Σκέψα να μην υπήρχε Μουντιάλ. Τώρα βατή μετάβαση.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώνει το Μουντιάλ, υπάρχουν ήδη προκριματικά.
0: Ωραία. 2-10.
1: Δεν υπάρχει.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Να κοιτώ πιο όμορφη
1: θαρό. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λιγουλάκι τι Μουντιάλ θα δούμε.
0: Ναι.
1: Διότι
0: είναι σκασμένοι όλοι.
1: Και αυτό και δεν βλέπω. Και στη... Παλιά είχαμε ομαδάρες. Τώρα βλέποντας την μόνο Ισπανία και Γαλλία που είναι ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή ακόμα και η Αγγλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γερμανία ακόμα πιο κάτω. Δεν είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Δεν είναι όπως το
0: περιμέναμε. Εκτός αν πεταχτεί κανένας φρέσκος, κανένας καινούργιος.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω ότι θα είναι και λίγο το κλίμα εκεί περίεργο. Λίγο...
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, θα γεμίσουμε το καλοκαίρι μας.
0: Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Γεια σου, Μπάμπη. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Ωραία.
2: Είμαι Ολυμπιακός φίλαθλος.
0: Ωραία.
2: Και σκέφτομαι ότι απλά μία ερωτησούλα. Η λογική σειρά πλέον δεν είναι το Europa στη Τούμπα και το Champions League στο Βοτανικό?
0: Κοίταξε, καμιά φορά πρέπει να κρατάς χαμηλά τον πύχη γιατί έρχονται και σφαλιάρες μετά.
2: Τις μετράω και αυτές, έφαγα μερικές χθες μαζί με τα υπογλώσια.
0: Εντάξει.
2: Να σε καλά.
0: Έγινε, για χαρά.

0: Άντε και εγώ σου λέω τώρα, έχεις δει αυτό το Bitter στο Final Four, πώς τον αφήνεις να φύγει?
1: Εκεί δεν κάνω, δεν πρέπει να τον αφήσει.
0: Όχι, νομίζω πως όχι.
1: Το θέμα είναι και η επιθυμία του ίδιου.
0: Κοίταξε, η επιθυμία του ίδιου δεν είναι από τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ίσα, δεν είναι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι με μια καλή πρόταση σε οικονομικά αλλά και σε διάρκεια, γιατί λογικά θα θέλει ένα 3-4
1: για να κλείσει.
0: Έχει και το μαγαζί του εδώ.
1: Έχει στήσει λιγότερο τη ζωή του.
0: Κάνει τώρα και το καινούργιο παιδί, νέο παιδί. Εντάξει.
1: Τι να θέλει, μια σταθερότητα λες. Ναι. Έχει μια λογική αυτό. Κοίταξε, θεωρώ ότι αν ο Πίτερς όντως θέλει να μείνει εδώ, θα βρεθεί φόρμουλα. Έτσι, για λίγο πίσω ένας, λίγο πίσω άλλος.
0: Αμερικάνος είναι, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν Αμερικάνοι και Αμερικάνοι. Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Μπαμπή, ο Φοβορής μου από Λαμπρινή, που σε παίρνω και σου λέω για τον ακατονόμαστο. Ναι.
0: Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, την ομάδα μας, στον μπάσκετ, στον προπονητή, σε όλο το επιτελείο. Και θα ήθελα να σου πω αν κάποιος πρέπει να επέμβει για αυτά που λέει ο Παπαθεοδόρου και ο κάθε Παπαθεοδόρου. Με τη λογική ότι το δικό μας είναι βρώμικο και τα λένε καθαρά.
0: Κοίταξε, αδερφέ, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
2: Δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο θα σκοτωθεί κόσμος.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο κόσμος θεεί που κάθεται και ακούει.
2: Ναι,
0: και
2: ωραία, ο κόσμος, πες ότι κάποιοι τον ακούνε. Δεν πρέπει ένας να επέμβει δηλαδή.
0: Τι να επέμβει δηλαδή, τι να κάνει δηλαδή. Του πει μη λες αυτά, να λες κάτι άλλο.
2: Φανατίζει τον κόσμο αυτός ο
0: τύπος. Με αυτήν την έννοια κάποιοι άλλοι φανατίζουν από την άλλη πλευρά.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι λίγο και δυσδιάκριτα τα όρια. Αν ξεκινήσουμε να απαγορεύουμε στον οποιονδήποτε να εκφράζει την άποψή του όταν αυτή δεν ξεπερνάει.
2: Δηλαδή,

0: Δηλαδή είναι άποψη ότι πριν δύο χρόνια ήταν τίμιο του Παναθηναϊκού και το αυτό είναι βρώμικο.
1: Άποψη. Άποψη. Λανθασμένη, άποψη. Λανθασμένη. Σωστή, σωστή.
0: Εντάξει, αλλά είναι άποψη. Οκ. Μην ψάχνετε όμως από πού βγαίνει.
2: Κοίταξε, το... μακριά από εμάς να υπερασπιστούμε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, μην με βάζεις σε διαδικασία για έναν άνθρωπο που του έχω κάνει και μήνυση. Έτσι είμαστε στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος.
0: Ότι
2: κάποιος θα πρέπει να λέει στον άλλον τι να πει, ας
0: πούμε.
1: Εσύ, δηλαδή, δημοσιογράφος.
2: Εν πάση περιπτώσει, δεν μας αφορά, ρε φίλε.
1: Όχι, εγώ θα πω το άλλο.
2: Σαν εκπομπή, δεν μας αφορά αυτό.
0: Δεν σου κάνω παράδειγμα.
1: Θέλω να καταλάβεις λίγο ότι δεν είναι θέμα προσωπικό. Δηλαδή, εσύ θεωρείς. Άλλο θα σου πω. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι από άλλες πλευρές που επίσης εκφράζουν απόψεις τέτοιου τύπου.
2: Και ακραίες.
0: Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα τέτοιο.
2: Οκ, έγινε.
0: Να σε κάνει ο Τσουκαλά, δεν συζητάμε για τον Τσουκαλά.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω. Μιλάμε για δημοσιογράφου. Αλλά δεν έχει να κάνει. Καθένα ακούει όποιον θέλει και κρίνει.
2: Πάμε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Έκλεισε. Παρακαλώ. Τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Big Wins Sport FM 94,6. Κυριάκος Σταθερόπουλος, Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Και ακόμα μέρνιεσαι, παιδείς. Πελάτησε το βάγλαμα, φοράς και γύλα κακή. Και ο Σταυροκώδης τάζει στις παιδιές.
2: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Πάμε, κράτα το τραγούδι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Για χαρά.
1: Πασχαλίδη και Μητροπάνου FM, παρακαλώ εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ρε Μπαμπή, έκανες μήνυση στον ακατανόμιστο κατά του Τζιμάκου. Δεν νομίζω. Για τον Γιώργο τον Ταλάρα, δεν νομίζω έτσι.
0: Όχι.
1: Επειδή στον πύρο Άκη Σπάνου, ας πούμε, στο θέλω να στα πω. Εσύ ούτως ή άλλως η δική σου η καριέρα εξαρτώνται από τον Μπενέτο. Αυτό το παλιό κάθαρμα, ας
2: πούμε. Το θέμα είναι ότι πέρυσι που ήταν να κάνει την περιοδία, αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή. Ματαιώθηκε μάλλον, δεν αναβλήθηκε και έχει μείνει.
0: Το σύστημα με έφαγε, το σύστημα αδελφέ.
1: Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Μπενέτο στον αέρα να πούμε. Λέει τόσα χρόνια.
0: Έλα,
1: έχει κάνει διάζυμη σε όλη τη μισή δισκογραφία. Δεν τρέπεται το παλιό κάθαρμα.
0: Έλαντε, έλαντε.
2: Κάποιοι απλά μπορεί να έχουν και ορθή κρίση να πω εγώ σε αυτό το σημείο. Κάποιοι.
0: Είχε το Μητροπάνο, τη δουλειά είχα εγώ.
2: Λέει, ξέρετε αυτό έλεγε. Δεν μπορεί να έχει δύο καρπούλια στην Μασκά. Δύο τιτάνες, έπρεπε να διαλέξει.
1: Ξεκίνησε από το Σύριο ο Μπάμπης, γι' αυτό τώρα τα έχει δει που τα έχει δει. Τα ξέρει τα μέσα εκεί πέρα, τα ξέρει. Να πούμε και κάτι σοβαρό, ρε παιδιά.
0: Για πες.
1: Η αλήθεια είναι ότι από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που σπάγανε τις αθηναϊκές πινακίδες, τουλάχιστον περάσαμε στο διαδικτυακό πόλεμο. Έτσι, τουλάχιστον μένει εκεί, ας πούμε.
2: Δυστυχώς δεν είναι μόνο διαδικτυακός, θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ ξέρω γιατί πέφτω από τα σύννεφα. Βλέπω ότι εντάξει, να πατάνε ας πούμε μπανανόφιλες διαδικτυακές, 20άριδες και 30άριδες, να πούνε «Α, τι έγραψε αυτό στο διαδίκτυο και αυτό». Ενώ 50άριδες και 60άριδες ρε παιδιά, ας πούμε, τα παίρνουν σοβαρά αυτά τα πράγματα. Α, είναι δυνατόν, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, αφού δεν δηλαδή, διδάξαμε πολιτισμό για άλλη μια φορά, ας μένει εκεί πέρα. Εντάξει, σαν τα γεια.
0: Για χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Σας ακούμε.
3: Μαζί μιλάμε,
0: ναι.
3: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Μπάμπη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Άντε να το δεχτούμε.
0: Συγχαρητήρια. Φτιάξε λίγο τη σειρά γιατί την είπες ανάποδα.
3: Χίλια συγγνώμη Μπάμπη.
2: αλλά
3: είμαι και εγώ καλοφαγάς.
0: Α, έτσι.
3: Δεν σας αρέσει πολύ η πίτσα, γι' αυτό
2: είναι,
3: δεν
2: καταλαβαίνω. Είναι τα κριτήρια του καθενός.
3: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού και συγχαρητήρια και στις δύο μεγάλες ομάδες που φέρνουν ευρωπαϊκά τρόπαια στην Ελλάδα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
0: Ναι.
3: Σχετικά με τον κύριο Μπαρτζόκα, τον οποίο θεωρώ καταπληκτικό προπονητή.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά έχω ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
3: Το πρόβλημα είναι ότι έχω ένα παιδάκι 8 χρονών.
0: Ναι.
3: Και δεν μπορώ ποτέ να κάτσω μαζί του να δω τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ο κύριος Μπαρτζόκας να βρίζει συνέχεια στα πλάνα.
0: Φαντάζομαι ότι θα μπορούσες κάποια άλλη μέρα τώρα να το βάλεις αυτό το θέμα. Είναι μια... δεν
3: όχι,
0: ξέρω τώρα κατά πόσο.
3: Συγχαρητήρια. Απλά την άποψή σας και θα ήθελα να ρωτήσω.
0: Η άποψή μου είναι ότι κάνουμε τις παρθένες, ενώ στη ζωή μας ρίχνουμε τα μπινελίκια της αρκούδας, βρίζουμε δεξιά-αριστερά, γιατί μη μου πεις ότι μιλάς στον πληθυντικό εσύ όταν μιλάς με τους φίλους σου και τα λοιπά ή μπροστά σε κόσμο και τα αρέστα. Και από εκεί και πέρα βάζουμε στον τοίχο οποιονδήποτε άλλον μας ενοχλεί ή οτιδήποτε άλλο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα παιδιά. Εγώ
0: καλησπέρα.
4: Είμαι...
0: Γεια σας.
4: Γεια σας Κώστας. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν.
0: Ωραία.
4: Εντάξει, συγχαρητήρια για την ομάδα μας. Εντάξει, αυτά τα έχουν πει κι άλλοι. Απλά ήθελα να πω ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το χαμό του Παρασκευά του Άτζα, γιατί την ίδια ασθένεια έχει και ο πατέρας μου.
0: Ωχ, μάλιστα. Άρα και, το ξέρεις το έργο.
4: Την είχε, ναι. Και ξέρω πολύ καλά τι τραβήξανε αυτοί οι άνθρωποι και οι οικοί του και ο Παρασκευάς. Και συμπάσχω και συμπονώ, αυτό έχω να πω μόνο, γιατί είναι μια πολύ ύπουλη αρρώστια. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε αυτή την αρρώστια.
0: Τη μάθαμε αναγκαστικά που λένε.
4: Ναι, είναι αυτή που είχε ο Στίβεν Χόκινγκ, ας πούμε,
0: ναι,
4: που
0: ναι,
4: σε
0: ναι.
4: κατατάει έναν άχρηστο άνθρωπο mm-hmm. που απλά αναπνέεις αυτό το πράγμα και σου στερεί όλη σου την αξιοπρέπεια, σου στερεί όλη σου την οντότητα, δηλαδή, και εξαρτάσαι 100% από άλλους, σε ξεβρακώνει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, πραγματικά. Είναι από τις χειρότερες αρρώστιες και πραγματικά στενοχωρέθηκα μόλις το έμαθα. Σε κανέναν να μην έρθει ποτέ αυτή η αρρώστια, πραγματικά σας μιλάω. Και να είναι καλά εκεί που πήγε.
0: Να είστε αυτό καλά, μόνο. Κύριε μου. Ευχαριστούμε
4: πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Μια γρήγορη ερώτηση.
0: Ναι.
5: Πήρε ο άνθρωπος πριν τηλέφωνο και είπε για τον κύριο Μπαρτζόκα, για τον ναι. τρόπο που φέρεται και πώς ναι. έρχεται και φέρεται.
0: Ναι.
5: Η απάντηση ήταν να το παίζουμε παρθένες.
0: Εννοείται.
5: Δηλαδή, άμα εγώ ρίξω μια Χριστοπαναγία, τώρα δεν θα με κλείσετε.
0: Σε κλείσαμε ήδη. Παρακαλώ. Και αν εξαρτιόταν και από μένα την ώρα που έριχνε Χριστοπαναγία οποιοδήποτε, θα τον έκλεινα. Πάμε. Συνεχίστε λοιπόν. Βγάλτε το αλλιώς ρε παιδιά, μην το παλεύετε έτσι, δεν παλεύετε έτσι. Βρείτε άλλο τρόπο, κάντε λίγο χιούμορ.

0: και δεν κρατά.
1: Πάμε παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά είμαστε. Νόμιζα θα συνέχισε στο γεια σας, γεια σας. Και λέω αυτό θα ήθελε να
1: ακούσω. Έλα τώρα. Καλά, αρέσει. Προχωράμε. Ξέρεις, μπορώ, να, το, μπορώ να το κάνω, ε. Να μην, δεν το έχω πρόβλημα.
3: Το έχω.
1: Δεν το έχω πρόβλημα. Και ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, πραγματικά ορισμένες φορές θέλουμε να πούμε κάτι άλλο και το πάμε σε κάτι άλλο γιατί δεν έχουμε να πούμε το άλλο. Όταν αυτόνεις τα αυτά, αυτά αυτόνουνε, κατάλαβες.
2: Σωστά. Πάμε. Να πω τώρα κάτι γρήγορο για γέλιο και κάτι σοβαρό μετά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ακούω το πρωί, λοιπόν, όπως κάθε πρωί, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο και είναι λοιπόν ο Ρήλος και λέει τη στιγμή λέει, που Παναθηναϊκός καταρχάς έτσι Σάββας και τα λοιπά από το δρόμο λοιπόν και λέει τη στιγμή λέει, που πάνε οι Αγγελόπουλοι λέει, και δίνουν λέει, το κύπελο στη Κερκίδα και τα λοιπά που βλέπω λέει εκεί καμία κατοσταριά να πούμε νοματέους να κρέμονται από τα κάγκελα και λέει αμάν θα γίνει καμία μαλακή και τη λέει όλη τη λέξη. Και ακούς μετά το πάνω να λέει my bad. Και καλά που είπε τη λέξη. Αλλά ήταν πολύ, πολύ αστείο το τέτοιο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη ομάδα με το καλύτερο μπάσκετ φέτος στην Ευρώπη πήρε το ευρωπαϊκό. Αυτό άξιζε, αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό συνέβη. Και μάγκας, άσχετα που έκανε τα δυνατά και άλλη μια φορά να το χάσει μέσα από τα χέρια του. Απλά για άλλη μια φορά για όλους εμείς.
1: Πάντως οι ειδικοί λένε σήμερα ότι το μάτς το πήρε ο Μπαρτζόκας με τα πράγματα που έκανε, διότι κάποια πράγματα δεν του πήγανε καλά και κυρίως έκανε κάποιοι παίκτες, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή
2: ο
1: Μπαρτζόκας.
2: Εάν πάμπι μου βρεις μια ευρωπαϊκή ομάδα στο μπάσκετ, επειδή εγώ είμαι μπασκετικός πάρα πολύ, η οποία όχι καταφέρει να πάρει από τους 92 τους 61 πόντους από τον πάγκο της, αλλά να πάρει το 50% των πόντων από τον μπάσκετ της, τότε να τη φέρεις να παίξεις με τον Ολυμπιακό και να τον κερδίσεις. Επειδή λοιπόν τέτοια ομάδα στην Ευρώπη δεν υπάρχει και γι' αυτό ο Ολυμπιακός...
1: Πάντως η Ρεάλ έκανε τεράστια προσπάθεια αυτές και πολύ φιλότιμη και δείχνει και το μέταλλο που έχει ως ομάδα. Δεν είναι τυχαίο,
2: και
1: επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι έχει 11... ευρωπαϊκά, έτσι.
3: Και επίσης μεγάλος Καριόλο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, τόσο καιρό τον κράζαμε επειδή ήταν στην Εθνική Ισπανία, που αντιπαθούσαμε, που κάναμε, που ράναμε. Αλλά με αυτές τις συλλήψεις, όλο έβγαζε λαγούς από το καπέλο, όλο άλλαζε τις άμυνες.
1: Καμία ομάδα, εγώ λέω ότι σε αυτές τις συνθήκες, καμία ομάδα δεν θα μπορούσε να αντιδράσει.
3: Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος
1: χάσε. Όχι μόνο αντέδρασε, το έφερε το μάτς στο.
2: Ναι, παιδιά, στο σουτ, έτσι. Ναι, το συζητάμε. Και εγώ ειλικρινά πίστευα μετά την 24 του Φενέρ, λέω θα τους βρούνε χωρίς ψηλούς και θα γράψουν από 3.000 πόντους Μιλουτίνοφ και οι υπόλοιποι.
1: Χωρίς ψηλούς μπορεί να ήταν, με ψηλούς μπορεί να ήταν πιο εύκολο το μάτς.
2: Μπορεί, ναι, μπορεί. Μπορεί έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, μπορεί.
1: Ξέρεις, όταν έχει απουσίες μια ομάδα, οι υπόλοιποι δίνουν το κάτι παραπάνω πάντα. Είναι γεγονός, το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτό και το έχουν κάνει πολλές ομάδες. Όταν έχουν κάποιους που λείπουν, δίνουν πολύ περισσότερο οι υπόλοιποι.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δουλεύει ο εγωισμός τους.
1: Εννοείται.
2: Απλά θα πάω στο μοναδικό... Εντάξει, υπήρχαν αρκετά μελανά σημεία. Δηλαδή, πού πας χωρίς εισιτήριο, μωρέ κακομύρι, γιατί είσαι Έλληνας. Γιατί είσαι Έλληνας. Πού πας, γιατί πας να δημιουργήσεις πρόβλημα. Σε αυτόν που έχει εισιτήριο... που τελικά σίγουρα θα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πληρώσαν εισιτήριο και δεν μπήκαν.
1: Εννοείται ότι πληρώσαν εισιτήριο και δεν μπήκαν.
3: Υπάρχουν και καταγγελίες ότι δεν κάθασαν και στη θέση τους γιατί πήγαν άλλα και εδώ δεν έχει θέση και αυτά τα κλασικά μαγκές που κάνουν γενικώς.
2: Παιδιά, και μιλάμε για Ολυμπιακούς που δεν πήγαν να δουν το παιχνίδι που είχαν πληρώσει, έτσι. Εγώ δεν μιλάω για αυτά που λέγανε οι Τούρκοι και τα λοιπά.
1: Όχι,
2: για
1: και, οι Τούρκοι αποδεδειγμένα 187, τουλάχιστον αυτό αποδέχτηκε η Euroliga. Δεν πήγαν στο γήπεδο με εισιτήριο, έτσι.
2: Φαντάσου. Ναι. Το λυπηρό όμως της όλης υπόθεσης το χθεσινό δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω και αν εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε θα ήταν πραγματικά θα με βοηθήσατε πολύ. Είναι το περιστατικό με το Μαρινάκι σε μια γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε μια γιορτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για μένα γιατί ο Ολυμπιακός ήταν φαβορή να σηκώσει ευρωπαϊκή κούπα, ό,τι και να έχει με τον Δημήτρη αύριο.
3: Νομίζω ότι, συγγνώμη να σε διακόψω, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το συμβάν αν ήταν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός για να φαβορεί. Νομίζω
1: ακόμα
3: ότι
1: και στην καφετέρια
3: αυτό το συναπάτημα όπου και να γινόταν
1: και στην καφετέρια να βρισκόντουσαν τις
3: ανταλλαγές.
1: Απλά εκεί
3: έπρεπε να κάνουν ένα βήμα πιο πίσω λόγω της συνθήκης.
1: Τις ανταλλαγές θα τις κάνανε.
2: Ναι, ρε παιδιά, όμως να σας πω κάτι. Δηλαδή και με τον Γιαννακόπουλο που είναι πρόεδρος μου. Έχω το ίδιο θέμα. Okay, ο Γιαννακόπουλος προφανώς μένει στο λογιστικό. Είσαι σε ένα γήπεδο.
1: Σε αυτό το επίπεδο δεν βρίσκεις άκρη, φίλε. Μιλάμε για την αλαζονία, για την έπαρση, γιατί αγοράσουμε.
2: Ναι, ρε Παπί, να σου πω κάτι. Όταν μιλάμε, έχουμε υποχρεώσει, η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει όλα τα γήπεδα να έχουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Δηλαδή, τι θεωρείς, ότι δεν σε έχει πιάσει η κάμερα, δεν υπάρχει στο καταγραφικό.
1: Μα δεν είχαν πρόβλημα με αυτό.
2: Αυτό που λες είναι ότι θα μου
1: πει. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα με αυτό, αδερφέ, ναι. Δεν είχαν καλά πρόβλημα. Δηλαδή...
2: Ας χαμογελάσω για να φάνω και όμορφος.
1: Okay.
2: Ναι, ρε Μπάμπη, ξέρεις τι γίνεται. Μετά όμως διερωτώμαστε, αδερφέ, πώς φάζονται τα παιδιά μας στους δρόμους. Για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την
1: ΑΕΚ. Δεν ήταν αθλητικό το γεγονός.
2: Όχι, δεν είπα αυτό. Mm-hmm. Δεν είπα αυτό, ρε Μπάμπη. Απλά όταν βλέπεις αυτούς και κάνουν αυτά τα πράγματα, πώς παράγεται η βία.
1: Παίρνεις από το χέρι το παιδί σου, το δείχνεις και του λες, κοίταξε να δεις. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα.
2: Πόσο εύκολο είναι να το λέμε.
1: Δεν είναι εύκολο,
3: αλλά
1: πρέπει
3: να το,
1: πρέπει να το κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, αδέρφια. Να είστε καλά.
3: Πάμε παρακάτω.
1: Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Ναι. Παλικάρια, τι γίνεται.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, Γιώργος από Κορυδαλό.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Θέλω να πω δύο πραγματάκια, ρε παιδιά, που έτσι με στεναχωρούν, που ακούω βασικά και με στεναχωρούν. Είμαστε ανθρωποφάγοι, ξεκάθαρα. Και τι θέλω να πω. Τα παιδάκια μας δηλαδή που βγαίνουμε και λέμε «Α, το παιδί μου εμένα 8 χρόνων και δεν μπορώ να το πάω στο γήπεδο». Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν επηρεάζονται ούτε από το Μαρινάκι, ούτε από τον Μπαρτζόκα, ούτε καν από τους παίχτες οι οποίοι μπορεί να πιαστούν στα χέρια και σου λέει ο άλλος. Μα επαγγελματίες παίχτες επιτρέπεται να κάνουν τέτοια πράγματα. Ναι ρε, επιτρέπονται. Παίζουν αγώνα αφού λέτε ας την αφούμε. Αυτοί τουλάχιστον μετά θα βγουν, θα δώσουν τα χέρια. Βλέπουμε και στο NBA τι γίνεται, σειράξεις ολόκληρες. Δεν βλέπω στις εξέδρες να βγαίνουν μαχαίρια. Δηλαδή τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι τα ανατρέφουμε όπως τα ανατρέφουμε και τα καταστρέφουμε. Δεν επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Μετά θέλω να ολόκληρες. Δεν βλέπω στις εξέδρες να βγαίνουν μαχαίρια.

0: Δηλαδή τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι τα ανατρέφουμε όπως τα ανατρέφουμε και τα καταστρέφουμε. Δεν επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Μετά θέλω να πω για το Μπαρτζόκα που βγήκε ο άλλος και είπε ότι φύγεται και εκνευρίζεται. Ωραία, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Και εμένα με εκνευρίζει πολλές φορές ο Μπαρτζόκας. Αλλά θα κοιτάξω πρώτα τη δικιά μου καμπούρα που είναι διπλή, δεν είναι μόνη, που είναι σαν αυτές τις καμήλες που έχουν δύο καμπούρες. Θα κοιτάξω πρώτα την δικιά μου την καμπούρα.
1: Το έχουμε σαν λαό στην δικιά μας την καμπούρα, δεν την πολύ βλέπουμε.
0: Μα κοίταξε να δεις τώρα, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα όμως και εκεί καταλήγει. Αν κοίταζε ο καθένας τα δικά του προβλήματα στο χαρακτήρα και μετά του αλουνού, σταματάει εκεί, βλέπει δηλαδή την κατάδια τη δική του και δεν κοιτάει να κρίνει τον άλλον.
1: Ορισμένοι πιστεύουμε ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο και ότι δεν
0: είναι πολύ
1: δεν γνωρίζουμε δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πώς μιλάμε μεταξύ μας, δεν γνωρίζουμε τι πλάκες κάνουμε μεταξύ μας, δεν γνωρίζουμε...
0: Το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε.
1: Και γνωρίζουμε,
0: αυτό είναι το...
1: αλλά κρύβουμε το, πώς το λένε, σαν τη μαϊμού το...
0: Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι που με εκνευρίζει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι ο καθένας μας.
1: Να σε καλά, ευχαριστούμε που πήρες.
0: Ένα λεπτό. Να πω για τον Μπαρτζόκα,
2: Πάμε γρήγορα, πάμε.
0: Θυμάσαι μια συνέντευξη τύπου που είχε χάσει τη μητέρα του.
1: Ναι.
0: Και βγήκε και είπε, εγώ έχασα τη μανούλα μου και είμαι αναγκασμένος να κάθομαι να ακούω να τη βρίζουνε. Σκέψου σε τι κατάσταση ήρθε αυτός ο άνθρωπος ψυχολογικής πίεσης να καθίσει να καταθέσει την ψυχή του στο μικρόφωνο σε ανθρώπους που δεν τους ξέρει. Μπορεί να μην γούσταρε και καν να ανοίξει το θέμα. Μπήκε όμως σε αυτή τη διαδικασία γιατί τον έφερε ο κόσμος. Σε αυτή την κατάσταση.
2: Okay. Απλά εγώ να πω ότι όλοι οι μανούλες έχουν.
1: Όλοι οι μανούλες έχουν.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λε.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε παπά.
4: Όχι.
5: Είπε παπά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα. Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
13: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
12: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
13: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνη

0: αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε, παρακαλώ. Λίγο πιο σύντομοι να είστε σήμερα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος. Να σε
5: υπάρχει πίεση, παιδιά, μπράβο. Υπάρχει πίεση.
6: Σύντομοι θα είμαστε.
4: Πάμε.
5: Πες το.
6: Γεια σας, παιδιά.
4: Γεια χαρά.
6: Μπάμπη, μου είπε κάποιος ότι την πήγε. Είναι τέταρτη φορά άτιμο που παίρνω Ολυμπιακός, βέβαια. Μου είπε κάποιος ότι ο Μπαρτζόκας την πήγε την ομάδα τρένο. Άκου ένα live σποτάκι για τον Μπαρτζόκα. Μόνο για τον Μπαρτζόκα, πολύ γρήγορα, δευτερόλεπτα.
5: Για πάμε.
4: Αδερφέ, δεν ακούγεται, φέτο πιο κοντά, κάνε κάτι.
5: Δεν ακούγεται, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι ακούγεται.
4: Ηχογράφησέ το και βάλτε το να το ακούμε.
5: Φτιάξτε το και ξαναπάρε μας, παρακαλώ. Ναι.
4: Ορίστε.
5: Χαίρετε.
4: Πάμε, δεν πειράζει. Τραγουδάκι, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι, βρε.
16: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
18: Τάκης και Μπούμπης.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης.
9: Πριν ω το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ο Παρασκευάς Σάντζας, ο παλέμαχος παίκτης του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Εθνικής, έπασχε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή αύριο στις 5 στο μοναστηράκι Δράμα, στο Ίστατο Χερέ. Την αποθέωση από 90.000 οπαδούς γνώρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Νέο τριετέ συμβόλαιο αναμένεται να υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας. Πλησιάζει στους ερυθρόλευκους ο Μοντέρο, που ενδιαφέρονται και για τον Κι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ, ελπίζω να μείνω, δήλωσε στους 94,6 ο Κόρι Τζόζεφ. Εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Γιάκομπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού διετούς διάρκεια το συμβόλαιο, που αναμένεται να υπογράψει ο Δανός προπονητής. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρ, οι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται, σύμφωνα με ιταλικό μέσο Αρόλ Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029, αλλαγή στον μεταγραφικό σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Περέιρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Σε πρώτο πλάνο για τους ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό. Ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χαφ της Ράγιο Ουνάι Λόπεθ. Για τον Ταρέμι ενδιαφέρεται η Αϊνχόφεν. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΦ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και τον Ρώσο να επιθυμεί διετές. Την παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννούλης. Για τη μεταγραφική του ενίσχυση κινείται ο Άρης, ο οποίος έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον ταξιάρχη Φούντα, όλα ανοιχτά για το μέλλον των Γιαννιώτα και Φρίντεξ στην ομάδα. Για άλλα 2 χρόνια θα φορά τη φανέλα του Βόλου ο Κάργας, όπως έγινε γνωστό από την ΠΑΕ της Μαγνησίας. Τη λύση της συνεργασίας του με τους Άλχο, Μούμο, Τσιντότα, Τζαντάρη και Μεντιέτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς ο Άγγελος Χαριστέας. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τρίτο και τελευταίο μάτς της σειράς των play-off, με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Τζαμπόλ στις 7, μετάδοση από RTV Sport, ενημέρωση από bwin Sport FM. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Handball Premier, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Στο 1-1 η σειρά, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Έντρα στις 7 με κάλυψη από Mega News. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα για την Νάπολη ο Αντώνιο Κόντε. Σε ευχαριστούμε, Μίστερ, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ιταλικός Σύλλογος για τον 56χρονο τεχνικό, ο οποίος, αν και είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα. Και κλείνουμε το δελτίο με ακόμη μία δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα, σε ηλικία 55 ετών, μετά από μακροχρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλό ταξίδι, Άγγελέ μου. Το συγκινητικό αντίο του κολοσσού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπαμ και κάτω.
21: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: το φίλο μου τον Ιάκουβα σκέφτομαι.
1: Γιατί?
0: Ήθελα κουράγιο πολύ.
1: Σιγά μου. Αυτό συνηθισμένο είναι.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
1: Θα πει πάω δώσει ομάδα τη γειτονιά μου.
0: Ναι, θα χάσει.
1: Παίζει το αντρικό με το εφηβικό. Θα χάσει. Αυτό λέω. Όπου και να πάει, άνθρωπο δεν είναι.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σα.
1: Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα. Όχι, μια γρήγορη ιστορία θέλω να σου πω.
0: Για πε τι.
2: Μ' ακούτε.
0: Ναι.
2: Μια γρήγορη ιστορία.
0: Ρίχτη να δει.
2: Λοιπόν, ήμουνα 10 χρόνια με τη γυναίκα μου, χωρίσαμε φέτος. Ναι. Λέω σήμερα. Λέω, θέλω να σου πω κάτι, μην το πάρεις στραβά. 10 χρόνια της λέω Ολυμπιακός, δεν έχει στραβώσει Final Four. Μόλις χωρίσαμε το πήραμε.
0: Παπαπαπαπα, δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Ρε, δεν τρέπεσαι λίγο ρε.
1: Τον έχω.
0: Ρε, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Συγγνώμη, τον έχω ικανό.
2: Δεν είναι αλήθεια, αλλά 15 είμαι μαζί της.
1: Τον έχω ικανό. Να τα ξαναβρούν.
0: Και γιατί σε παράτησε, ρε.
1: Τον έχω κανόνα να τα ξαναβρούν και λίγο πριν το χάνω αυτό να χωρίσουν.
2: Είναι προσωπικά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Είναι προσωπικά και γελάει, κατάλαβε πω είναι κάτι ματσακονιά.
0: Έχει κάνει αλήθεια, έτσι.
1: Γιατί άντε δεν κάνει κυρία.
0: Έλα, πε, πε. Πε, πε, έχει κάνει μαλακία. Πε, πε. Πε,
2: όχι, όχι.
1: Έλα.
2: Όχι, όχι, εκείνη σκύει το μυαλό, δυστυχώ. Εκείνη σκύει το μυαλό, λοιπόν. Εγώ εντάξει, ήθελα πάλι, τέλο πάντων, τώρα όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Okay.
2: Πάντως έστρωσε καλά η κατάσταση. Μας έφτιαξε.
0: Έγινε, γεια σου.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Για, ήταν άνθρωπος χαρούμενος και χωρισμένος και με τίτλο.
0: Γελάει και το τέτοιο τραβό.
1: Είναι, κοίταξε να δεις, είναι αυτό που λένε τώρα. Εάν είχε γίνει στραβή, ρε παιδί μου από την άλλη πλευρά, θα έλεγες και ναι και έτσι και γιουβέτσι και δεν θα μιλούσε πολύ. Τώρα το έλεγε με μια χαρά ότι χώρισε. Λέει, εντάξει, τώρα τι να κάνω, τι να κάνω τη ματσακονιά.

κοιτάξω κι εγώ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε φορά γκρινιάζουμε του ότι στα μπάκου δεν μα φέρνει γρήγορα την ατζέντα και τέτοια. Σήμερα που την έχει φέρει από την πρώτη στιγμή, με αυτά και με εκείνα, αμελήσαμε να πούμε ότι στι 7 η ώρα έχει ΑΕΚ Άρης για τη στοίχημα GBL. Τρίτο αγώνα για την προημιτελική φάση. Είναι στο 1-1 η σειρά. Έχει την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, τρίτο τελικό για την Handball Premier. Και στι 9.30 το βράδυ για τον Παράς παραμονή στην Bundesliga. Πάτερ εκεί ανώδα αναλόγω. Πάτερμπορν Βόσμπουργκ, πρώτο παιχνίδι ήταν στο 0-0.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Καλό είναι άμα δεν ξέρουμε, αδελφέ, να μην πιάνουμε στο στόμα μας τέτοια πράγματα. Υπήρχε λόγος που αφιερώθηκε και ο Μπαρτζόκας αλλά και ο Παπα-Νικολάου στην κανέλα, και μην γράφετε σαχλαμάρες, γιατί πραγματικά είναι αηδία. Μου έρχεται να κάνω εμετό. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια χαρά.
1: Εσείς που εκεί με τις στατιστικές ασχολείστε, καταλάβετε τι έχει γίνει χθες.
0: Με τις στατιστικές.
2: Ο κύριος Μπάμπης ασχολείται με τις
0: στατιστικές. Εγώ ρε φίλε, πες μου σε παρακαλώ, είμαι ειδικός.
1: Τις δυο κατάρες χθεσινές.
2: Και καλά, η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.
0: Και η άλλη του Μητσοτάκη, ρε φίλε.
1: Έτσι είσαι μαγεία, Μπαμπινό!
2: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Εγώ είπα το δύσκολο, ρε φίλε. Δεν είπα το Μπαμπινό, είναι μαγεία.
0: Εγώ το έγραψα κιόλας όμως.
2: Α, δεν έχει πάρει σκονάκι.
0: Το έγραψα στο YouTube. Το έκανα, το έκανα στο βιντεάκι.
2: Ένα θα πω τώρα.
0: Με σταυρό το έκανα.
2: Με όση σοβαρότητα με διακρίνει.
0: Ναι.
2: Ένα θα πω τώρα.
0: Όση.
2: Κανονίστε μπαγάσιδες να θεωρήσουμε και τον συγκεκριμένο άνθρωπο γουρλί ξαφνικά. Κανονίστε. Τον νου σας.
0: Σπάσαν οι κατάρες, είπαμε. Δεν είπαμε ότι είναι γουρλί.
2: Εγώ καταλαβαίνω ψηλότερα. Κανονίστε τώρα.
1: Μια ερώτηση. Αφού έχει χιούμορ ο άνθρωπος, παιδί μου, έχει χιούμορ. Γιατί δεν βγήκε, μου βγαίνει να πούμε στα social 6-7 ιστορίες κακό. Μια και πες. Καλή επιτυχία στη Ρεάλ.
2: Ναι, μετά θα λέγανε αν θέλει να σκεφτεί τέτοια τώρα.
0: Μετά θα λέγανε άλλα.
1: Επειδή έχει χιούμορ, είπα.
2: Τέλος πάντων.
1: Να είστε καλά.
2: Είδες, κοιτά και άλλη καλή κουβέντα. Και χιούμορ ξαφνικά. Και γουρλές και χιούμορ. Αρχίζουμε τώρα. Το πάμε τώρα.
0: Έλα, κλείστε τον κύριο. Κλείστε τον κύριο.
2: Έλα, γιατί είπαμε.
0: Παρακαλώ.
2: Να δώσουμε χαιρετήματα και συγχαρούμενη Δέσποινα. Τα βόρεια που
0: πανηγυρίζει.
2: Και μου λέει τώρα, πήγαινε σε ένα μαγαζί χθες, λέει, να δω το ματσάκι. Γινόταν ένας χαμός, μισές παραγγελίες, χάλια κτλ. Και λέω, όχι, λέω, την πάτσεσαι. Όχι, λέει, επειδή ήταν τόσο χάλια παραγγελίες, τα μισά ήρθαν, τα μισά δεν ήρθαν, μα τις κέρασαν τις μπύρες. Λέω, μια χαρά, λέω, δεν πειράζει, ας έρθει και λίγο αργότερα η μπύρα.
0: Δεν
2: τρέχει κάτι, τέτοιες μέρες. Όπα.
0: Γεια σας.
2: Διευθυντική παρέμβαση στο μικρόφωνο.
0: Στο μικρόφωνο να ακούγεσαι.
3: Το συγκεκριμένο στατιστικό αναλύθηκε και στις πρωινές εκπομπές του Μπίνου.
2: Α,
0: ποιο.
2: Συγγνώμη, δεν ξυπνάμε τόσο πρωί, ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Κάτσε, ρε φίλε. 10 η ώρα εμείς πήγαμε για ύπνο.
3: Θέλω να σου πω ότι μπήκαν όλο στο τραπέζι.
0: Μπήκανε. Να πάνε να την ακούσουν την εκπομπή στο on demand, δηλαδή αυτό μας λες τώρα. Ωραία, κάντε το σποτάκι.
2: Κάντε
0: το σποτάκι και φέρτε το.
2: Γιατί δεν πριν να το προβλέψω, όχι μετά.
0: Καταρχήν,
2: έτσι θα το κάνουμε το σποτάκι.
0: Πληρώσατε το αυτοκίνητο και δεν μας έχετε πει εδώ πέρα τι έγινε.
3: Γιατί αν τον έβαλε ο Lyles 5 στα 6 τρίποντα.
0: Δεν το ανοίγει στο στόμα σου. Παναγία μου. Να σου πω το αυτοκίνητο, τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Δόθηκε.
0: Πού?
2: Τον Παναγιώτη.
0: Θα τον βγάλουμε.
2: Βγήκε στον άλλο άνθρωπο. Δεν άκουσε.
0: Α, το... Όχι, βγάλαμε
2: μέχρι και τη σύζυγο.
0: Και τη σύζυγο.
2: Σε κοινή.
3: Ναι, και το είπαμε με τον Παναγιώτη δύο πράγματα.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να πάει 50-50 το αυτοκίνητο.
3: Όχι. Συγγνώμη, Παναγιώτη, δύο πράγματα. Πρώτο, Παναγιώτη. Δεν έχει δικαιολογία. Αξίζει, δεν χωράει το αυτοκίνητο, αγάπη μου, για τα ψώνια.
0: Ναι.
3: Και το δεύτερο, του λέω του όχου, τώρα κανόνε αν την πα και κάπου καλά διακοπέ με το αυτοκίνητο. Και λέω, Παναγιώτη, παιδιά, πώ το ξανασκεφτούμε.
2: Για καλό πήγε ο άνθρωπο στο σβέρκο.

0: Εν τω μεταξύ, κάτω από το σπίτι έχει μια έκθεση αυτοκινήτων και μπήκα και το είδα. Είναι αυτοκινητάρα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ό,τι να είναι. Είναι πολύ καλό.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν είναι δηλαδή, άντε πάρτε και ένα γκουβά να πάτε.
1: Όχι, ρε, τι πλάκα κάνει τώρα.
0: Okay. Όχι, για τα λέμε. Τώρα που δόθηκε το λέω.
1: Λέω άλλος. Τι είπες, ρε Θεούλη, ότι κάποιοι κακόγλωσσοι θα λέγανε αν θέλει να τον κουλί. Είπα, μια χαζομάρα κι εγώ.
0: Εντάξει, μόνο τώρα.
1: Κακόβουλη, είπα, κακόγλωσσοι.
0: Ναι, πάμε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν τηλεφωνώ συχνά. Πέτρο, λέγομαι από τον δρόμο.
0: Δεν έχεις μονάδες.
2: Όχι, απλά είμαι οδηγός και είναι πολύ μεγάλο το όχημα για να πω.
0: Οκ.
2: Ήθελα να πω μια μικρή ιστορία για την κανέλα. Μια και αναφέρθηκε σε αυτό, Παπί.
0: Ναι.
2: Στα γενέθλια του Ολυμπιακού, όταν στήθηκε αυτό το... η γιορτή, τέλος πάντων, με τα καπνογόνα, με τα πυροτεχνήματα,
0: ναι,
2: περιμετρικά του λιμανιού, είδα την κανέλα στο λιμάνι με κάποιους άλλους μαζί συναδέλφους, ας πούμε, από το... είχαν φύγει από τη δουλειά τους, από το γήπεδο, τέλος πάντων, γιατί ήταν νομίζω και μετά από κάποιο παιχνίδι. Οι νεότεροι πιτσιρικάδες εκεί δεν την ξέρανε. Εγώ την γνώρισα από 15 χρόνια, ας πούμε, γιατί ασχολούμαι πιο πολλά χρόνια. Ήρθε, ρε παιδιά, για να καταλάβετε η ψυχή, την Ολυμπιακή ψυχή, ας πούμε, εκείνη η γυναίκα που έχει ζήσει τα πάντα, που έχει ζήσει τίτλους, έχει ζήσει από μέσα όλο τον Ολυμπιακό, ήρθε σε μια γωνία στο λιμάνι και κοίταζαν τα πυροτεχνήματα και μάλιστα ρώτησε τα παιδιά, τις οποίες παίρναν και 30 χρόνια, ας πούμε, και τους λέει, μπορώ να βγάλω ένα βίντεο, ας πούμε, τα πυροτεχνήματα. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ τότε και τους εξήγησα ποια είναι και τι είναι και εύχομαι όλα να πάρε καλά.
0: Να είσαι καλά, είναι μια, είναι, η Κανέλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τουλάχιστον πάνω από 30 χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι η μάνα του λόχου εκεί και για τα εισιτήρια και για άλλα πολλά πράγματα, και πραγματικά είναι μια απίστευτη γυναίκα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and Media and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Winsport FM 94,6. Να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου από το Περιστέρι που λέει καλησπέρα στα παιδιά στην εκπομπή, αλλά και στον Νικόλα τον μηχανουργό, τον πρωταθλητή Ευρώπης και τον πρόεδρο, λέει ο Γιώργος. Επίσης έχω δύο μηνύματα που τώρα θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Μπάμπη, θέλω την προσοχή σου. Γεια κύριε Μπάμπη και κύριε Σταύρο. Όχι κύριε Σταύρο πρώτα το συγκεκριμένο μήνυμα και θα καταλάβει γιατί. Θέλω να σας πω ότι είστε απαράδεκτοι που δώσατε το αυτοκίνητο σε αυτό να είναι, όπως το λέω, και σε άντρα κιόλας. Ακούει αυτός Sport FM νυχθημερών? Όχι βέβαια, καταλαβαίνεις ποια περίπτωση
0: είναι. Δικιά σου.
1: Ναι, και ξεκινάει πρώτα με τον κύριε Μπάμπη, όχι κύριε Σταύρο.
0: Ναι, έχει αλλάξει η τοποθέτηση.
1: Γι' αυτό.
0: Εδώ και μια εβδομάδα.
1: Και είδες πώς κατάληξαμε.
0: Έχει αλλάξει τοποθέτηση.
1: Και τώρα πάλι το ξαναγυρίζει με τα τούμπα.
0: Μπιφτέκα, ναι.
1: Και λέει μετά, κανόνισε κύριε Σταύρο, πάλι δεν αναφέρει κύριε Μπάμπη, στο επόμενο μήνυμα. Κανόνισε κύριε Σταύρο να μην διαφημίσει πολύ το σκούτερ γιατί θέλω τουλάχιστον αυτό. Άιντε.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν σε αναφέρει. Εγώ λοιπόν θα πω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια του σταθμού Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Sport FM και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Μπάμπη και του Τσόχου. Του Βάιου.
0: Όλα τα δώρα τα παίρνουν οι.
1: Εμείς τα διαφημίζουμε γιατί τα λέμε ναι. Καλά και οι άλλοι να πάρουν την.
0: Δεν κατάλαβα αυτό.
1: Να πάρουν την προβολή.
0: Εγώ πάντως θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να μην κερδίσει η συγκεκριμένη το σκούτερ και τη χάσουμε κτλ. Έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς.

0: εδώ πάλι.
1: Έχει τίποτα να χαζέψουμε σήμερα?
2: Α, δεν προσέχει, τα είπα πριν, είσαι αλλού.
1: Δεν πρόσεχα, δεν πρόσεχα.
2: ΑΕΚΑΡΙΣ.
1: ΑΕΚΑΡΙΣ.
2: Μπάσκετ, 7 η ώρα.
1: Αυτό είναι ο
2: τρίτος προημιτελικός.
1: Αυτό είναι το ζευγάρι που θα πάει στον Ολυμπιακό.
2: Όχι. Ναι, μπράβο, το ζευγάρι που θα πάει στον Ολυμπιακό είναι τελικό. Μπράβο. Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός περιμένει τον ΠΑΟΚ και έχω πάω καθαρίσει.
2: Λοιπόν, επίσης έχουμε την ίδια ώρα. Μην τα ξεχάσω. Ολυμπιακός ΑΕΚ στο χάντμπολ. Είναι ο τρίτος τελικός.
1: Ένα-ένα είναι
2: εκεί. Αφού θα πάμε, τα θυμάστε, μπαγάσα και με βάζει τώρα τζάμπα να τα πω έτσι. Λοιπόν, και επίσης έχουμε καλό ματσάκι. Δεν είναι ακούγεται τόσο καλό, αλλά είναι καλό. Καλό ματσάκι στην Γερμανία. Έχουμε το Paderborn Wolfsburg. Ή δηλαδή θα πέσει η Wolfsburg ή θα ανέβει η Paderborn.
1: Ναι.
2: Το πρώτο αγώνα, το Wolfsburg Paderborn, ήταν 0-0.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι
1: ανοιχτό.
2: Ναι, εντάξει, έγινε και χαμούλη στην Αγγλία με τη Χάλ και με την. Στο 95 το έβαλε. Αυτή την ματσάρα.
1: Δεν το είδα, ρε.
2: Και εγώ δεν το είδα γιατί ήμουν έξω. Λίγα πράγματα είδα μετά.

0: Ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός, διότι η Άστον Βίλα πήρε την τέταρτη θέση και πάει κατευθείαν έτσι στον τρίτο προκριματικό, που του δίνει τη δυνατότητα και για δύο εβδομάδες ακόμα ξεκούρασης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
1: Λοιπόν, τι με ρώτησες? Α, για τον ΠΑΟΚ, έχει περάσει, έχει κερδίσει δύο φορές το Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν χρωστούσα, αυτό δεν με ρώτησα, γιατί μέσα το...
0: Και περιμένει τον Παναθηναϊκό. Οκ. Ναι. Okay. Τα πάμε για την Τότεναμ από την αρχή, ρε φίλε. Έμεινε η Τότεναμ.
1: Με το σπαθί της, όχι γιατί χάσανε οι άλλοι, κερδίσαμε κι εμείς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φίλε, τρίτη νίκη όλη τη χρονιά στην έδρα μας. Είχαμε κερδίσει το Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο και χθες. Να πού πάμε.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
2: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ο Τάσος είμαι.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Ο Πανιώνιος.
0: Mm-hmm. Δεν σε πήγε πολύ καλά φέτος η χρονιά.
2: Εγώ πήρα να σας πω συγχαρητήρια, παιδιά. Σας πω, εντάξει.
0: Εντάξει, νομίζω.
2: Ωραία,
0: πες μας.
2: Χαρήκαμε πάρα πολύ για την ελληνική ομάδα. Μπράβο σας. Θέλω να δώσω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της γογό μας τον Κώστα και στον κύριο Δέλα, όπως και στην οικογένεια του κύριου Άτζα. Παρασκευά, και ήταν πολύ καλός παίχτης και τον θαυμάζαμε. Ήτανε στα σκαλοπάτια να έρθει στον Πανιώνιο κάποτε, θυμάμαι. Δεν ξέρω, Μπάμπη, αν το θυμάσαι και εσύ, αλλά τελικά δεν τον πήραμε. Τώρα για την ομάδα μου, όπως τρώσαμε κοιμηθήκαμε, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Τουλάχιστον επειδή είμαστε Πανιώνιοι, όσοι είμαστε και έχουμε μείνει Πανιώνιοι, γιατί, εντάξει, είναι λίγο στενάχωρο, ούτε η ομάδα να ανέβει, η μία ομάδα δεν μπορούσε να ανέβει, η άλλη ομάδα δεν μπορούσε να κρατηθεί στην Α1. Ο Ολυμπιακός μεταξύ μας, για να πούμε κάτι να γελάσουμε, όταν παίξαμε μαζί στο μπάσκετ στην Κλειφάδα, μας έδωσε δύο φορές την ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι. Δύο φορές μας την έδωσε την ευκαιρία να το πάρουμε. Αλλά είμαστε τόσο άχρηστοι που θα νικάγαμε, θα είμαστε η μοναδική ομάδα που θα νικάγαμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης μια, και για ένα απότο παράδειγμα.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν χάνει και εκεί
2: τόσο άτυχοι ήμασταν. Τόσο άτυχοι ήμασταν. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Σταύρο.
0: Ναι, απλά δεν περιμένεις μόνο αυτό το
2: μας έδινε το παιχνίδι Ολυμπιακός στα χέρια. Mm-hmm. Παιδιά, πάτε το παιχνίδι,
0: πάντως,
2: θα σωθείτε.
0: Σε μια χρονιά που και αρκετά μεγάλο μπάζετ υπήρχε και μία ομάδα μόνο έπεφτε. Και ακριβώς το να καταφέρει, γιατί πρόκειται παρακατορθώματος ο Πανιώνιος να πέσει με τα τόσα λάθη που γίνανε

0: ειδικά στην αρχή.
1: Είναι
0: πραγματικά αποτυχημένη χρονιά.
1: Δηλαδή,
0: μην το χαρακτηρίσουμε έτσι. Αποτυχημένη χρονιά.
1: Είναι αλήθεια αυτή. Τότε να μην ζητάνε διαρκεία, να μην ζητάνε τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτά αποτελέσματα και δεν είναι στάση ομάδας τώρα 136 χρόνων. Και κάτι άλλο θέλω να πω, δεν θέλω να... μπορεί να κάποιοι να το πάρουν πολύ άσχημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, αλλά ο κύριος Ηλιόπουλος λίγο να βουτάει λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πρώτα και μετά να μιλάει, γιατί κάποια ομάδα γεννήθηκε στη Σμύρνη, φτιάχτηκε με τον Ορφέα στη Σμύρνη και ήρθε στην Ελλάδα. Κάποια άλλη ομάδα ήρθε στην Αθήνα και έγινε ομάδα η οποία κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι η αλήθεια. Ας ανοίξουν κάποια βιβλία να δουν επιτέλους ποια ομάδα είναι από τη Σμύρνη και ποια ομάδα δεν είναι από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Πανιονάρα μόνο παιδιά και συγχαρητήρια και πάρει στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε
0: τραγουδάκι,
2: για τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: να.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα ήθελα να μιλήσω, να πω κάτι.
0: Ωραία.
2: Σας πονάει ο σας πονάει ο Μπαρτζόκας.
0: Μάλιστα.
3: Okay. Τα πω.
0: Τα πω. Παρακαλώ.

0: Δεν πέρασαν πολλές μέρες από τότε που η Κηφισιά ανακοίνωσε τη λίστα της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά και πλέον ανακοινώθηκε ως νέος αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή.
1: Στον Ηρακλή, ναι, ήταν γνωστό.
0: Ναι, το επίσημο λέω εγώ τώρα.
1: Okay. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Θέλω να συγχαρώ τον κόσμο του Ολυμπιακού για αυτή τη μεγαλειώδη εμφάνιση που έκανε αυτό το τετραήμερο στο Final Four. Μιλάμε για μεγαλειώδη λαό. Είμαι περήφανος, νιώθω περήφανος που ανήκω σε αυτή τη γενιά που ακολουθάει αυτή την ομάδα. Θέλω να πω ένα συγχαρητήρια για το ήθος του Γιώργου Μπαρτζόκα που ενάντια στη λάσπη και σε όλο αυτό τον πόλεμο που δέχεται εδώ και 4 χρόνια στάθηκε στο ύψος του κύριος και κατέκτησε την Ευρωλίγκα κόντρα σε όλους. Θέλω να πω ένα συγχαρητήρια στον Παπα-Νικολάου γιατί έτσι αυτό φανταζόμαστε να είναι ο Ολυμπιακός και ειδικά που είναι ο αρχηγός μας. Και θέλω να πω και ένα ζήτο στον Βαγγέλη Μαρινάκη που μπήκε χθες στο γήπεδο και τρέμανε οι καρέκλες. Ζήτω ο Ολυμπιακός. Άμπη, μη μασάς καθόλου τα λόγια για τον Ολυμπιακό. Σε βλέπω που μου τα μασάς τώρα τελευταία.
1: Άμα τα μασάω, αδελφέ, να ακούς παρακάτω, να μην ακούς εμένα. Ναι, ναι, να... Παρακαλώ.
3: Βίβα Μουτσάτσος!
1: Μουτσάτσος, βίβα Μουτσάτσος. Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή.

0: Ο Κώστας από τη Στουργκάρδη έχει δει ένα όνειρο. Λέει ότι μέχρι το 2030 ο Παναθηναϊκός θα έχει 8 Γυρολίγκες και ο Ολυμπιακός 6. Το αγοράζω, αδελφέ.
1: Κάτσε, ναι. Κάτσε, περίμενε. Άλλε τρει στι τέσσερι. Ναι, στι τέσσερι. Γιατί λέει μέχρι το 30, δεν λέει.
0: Μέχρι το 30.
1: Α, 27, 28, 29.
0: 30.
1: Αλλά μία μόνο δεν θα είναι ελληνική. Έτσι λέει ο Κώστας.
0: Ναι, και αυτό μπορεί να είναι το στατιστικό λάθος.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι. Είναι αυτό που λένε πώς είναι τα χρόνια και οι χρονολογίες. Που πω μέχρι το 30 τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι σε 4 χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Πάμε, πάμε σε γράμμα.
0: Πλάκα-πλάκα 11 ναι. Είναι.
1: Λοιπόν.
0: Στα ελληνικά.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ναι, εγώ μιλάω, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Συγχαρητήρια σε όλο τον αγαπημό του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Είμαι ο Θανάσης από την Ερυθρόλευκη και η Νέα Φιλαδέλφεια. Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Θέλω μια δημοσιογραφική πληροφορία. Πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Βοτάνικου στον Παναθηναϊκό, ή γνωρίζει κανένας?
0: Το γήπεδο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα λοιπά
1: σε ένα χρόνο και κάτι αναλόγως, δηλαδή
0: το 27 και βάλε
1: θα μπει, ίσως να μην αρχίσει τη σεζόν τα ένα-δύο παιχνίδια να θα παίξει πλην Βοτανικό Παναθηναϊκός, μπορεί και να είναι και έτοιμο. Παίζεται.
0: Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο με εκείνη την αυτή που κάνανε στον Ερασιτέχνη, αλλά δεν, αυτό, αφορά,
1: ναι.
0: Δεν αφορά
1: το πότε είναι έτοιμο το γήπεδο, πότε θα παραδοθούν.
0: Ναι.
1: Αλλά
2: πιέστε και εσείς, παιδιά, να γίνει έτοιμο, να είναι έτοιμο το γήπεδο. Ξέρετε γιατί. Πιέστε. Αυτό ήθελα να πω και πάλι καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ο μπρος.

0: Πάμε, πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Γεια σου, Παπίνο.
0: Γεια χαρά.
1: Παναγιώτης, bus driver, Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα, Μπαρσελονάρα, αλλά πάνω απ' όλα θα νικήσα, φίλε.
2: Το τελευταίο το χάσαμε. Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα, Μπαρσελονάρα. Δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε.
1: Α, δεν ακούστηκε.
2: Μπαρσελονάρα, Μπαρσελονάρα.
1: Είμαι ο μοναδικός, είμαι ο μοναδικός. Τίποτα, θέλω να πω μπράβο στην ομαδάρα. Πήρε αυτό που άξιζε όλη τη χρονιά. Και αυτή και ο Μπαρτζόκας που άξιζε ένα τίτλο στους πέντε που σηπάει η Final Four, έτσι. Γιατί είναι καλός τρόπος του προπονητής. Μην κρυβόμαστε. Πιστεύω να συμφωνείτε με αυτό.
2: Φυσικά είναι καλός, πολύ καλός προπονητής.
1: Αυτό που θα ήθελα είναι να βελτιώσουμε λίγο το playmaker, έτσι ώστε και του χρόνου, έτσι πως είναι η ομάδα.
0: Γιατί δεν τα γράφεις, γιατί δεν τα γράφεις ένα χαρτί να μου τα στείλεις, να τα στείλω ρε φίλε.
1: Α, βεβαίως. Και να σου πω λίγο κάτι. Θέλω και ένα επιτελικό δεκάρι εδώ και πόσα χρόνια. Γιατί δεν το στέλνεις το χαρτάκι.
0: Το χαρτάκι, φίλε, το χαρτάκι για το δεκάρι έχει χαλάσει.
2: Γιατί ο Μπάβης δεν είναι από αυτούς που το πηγαίνουν το γράμμα. Δεν ξέρω να με λαμβάνεις.
0: Το χαρτάκι έχει χαλάσει.
1: Το γράμμα, παιδί μου, το πηγαίνει.
0: Το χαρτάκι με το δεκάρι έχει χαλάσει, αδερφέ.
1: Βάλε ένα γαλλικό δεκαράκι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται.
0: Όχι.
2: Τέλος πάντων.
1: Όχι.
2: Δύσκολα.
1: Όχι.
2: Δύσκολα. Να σου πω
0: κάτι. Πρέπει να σας εγκαταλείψω. Γεια σας.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρωμαρή.
3: Η Winsport FM 94,6.
14: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα.

Στο μεταξύ, όπως όλα δείχνουν, τελειώνει ο Νούνο Εσπίριτο από την West Ham μετά τον υποβιβασμό των σφυριών. Θα υπάρξει μια συνάντηση από το Βάλτερ λίγο με τη Δίκης και λογικά αυτή θα είναι η κατάληξη του ραντεβού.

Πάμε, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν κλείσουμε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν. Καλησπέρα, λέει στην παρέα. Τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο, το σκύλο, και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, Νίκος Μάστορας από πλατεία Βάθη. Μα είναι μεταξύ του αυτή ένα παρεάκι, ο ένας είναι χαιρετίσματα στον άλλον. Μου θυμίζει ραδιόφωνο τη δεκαετία του 80 και του 90, που ο Γιάννης με πολύ love σε δύο γλυκά ματάκια έκανε αφιερώσει και τέτοια.

0: ονειρεύεσαι, λέει, αλκοόλ σε κολυμπήθρες. Αυτά τα παιδιά τα λέει ο μάνα μας και μάλιστα όχι για τώρα. Προφανώς όταν βαφτίστηκε ο ίδιος. Δηλαδή, λίγο να τοποθετήσουμε χρονικά τα κάποια πράγματα. Επίσης δεν μπορώ να ταυτίζομαι με όλους τους στίχους που παίζουν 2 ώρες αυτήν την εκπομπή.
1: Πρώτη αγάπη που ζήσα.
0: Αλλά το ομολογώ ότι το τραγούδι μ' αρέσει.

Παράλληλα, ο Βόλος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Κάργα για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της ομάδας από την Μαγνησία.

Και λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι η Μίλαν κατάφερε να, να μην βγει στο Champions League, αν και μέχρι ενός σημείου διεκδικούσε και τον τίτλο στην Ιταλία. Και χθες ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά με την Κάλιαρη κατάφερε λοιπόν να μην κερδίσει, έμεινε εκτός Champions League. Εκεί τη θέση της πήρε η Κόμο, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Η οποία επικράτησε χθες εκτός έδρας 4-1 της Κρεμονέζε. Και έκανε ένα ωραίο ποστάσμα στο τέλος της σεζόν λοιπόν ο Τάσος Δουβίκας, λέγοντας ότι τόσα πολλά συναισθήματα, τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα. Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό το συνέστημα με λόγια. Είμαι περήφανος για κάθε στιγμή, κάθε θυσία και κάθε άτομο σε αυτή την ομάδα. Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συνέστημα. Επόμενη στάση, Champions League. Ευχαριστούμε. Ήταν το ποστάσμα του Τάσου Δουβίκα.

Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Σωτήρη Δαμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και τον Τζόχλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
12: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
11: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
12: Εννοείται.
11: Κοίτα Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
12: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, ο παλέμαχος παίκτης του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Εθνικής, έπασχε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο που και άφησε την τελευταία του πνοή. Αύριο στις 5 στο Μοναστηράκι Δράμα στο Ίστατο Χέρι. Την αποθέωση από 90.000 οπαδούς γνώρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Νέο τριετές συμβόλαιο αναμένεται να υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας. Πλησιάζει στους Ερυθρόλευκους ο Μοντέρο που ενδιαφέρονται και για τον Κι σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ, ελπίζω να μείνω, δήλωσε στους 94,6 ο Κόρι Τζόζεφ. Εξέταση των βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Γιάκοπ Νέστροπ στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Δια τους διάρκειας το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικό μέσο Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αλλαγή στο μεταγραφικό σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Περέιρα. Τη στήριξή της στον Τραϊανό Δέλα έπειτα από το χαμό της συζύγου του Γογούς Μαστροκώστα εξέφρασε η Ένωση. Δύναμη και κουράγιο, η ψυχή της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου, το μήνυμα της ΠΑΕ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο για τους ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό, ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χάφτης Ράγιο Ουναή Λόπεθ. Για τον Ταρέμ ενδιαφέρεται η Αιτχόφεν. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΦ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και το Ρώσο να επιθυμεί διαιτές. Στην παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννούλης. Για τη μεταγραφική του ενίσχυση κινεί το Άρης, ο οποίος έχει ψηλά στη λίστα του τον δεξιάρχη Φούντα. Όλα ανοιχτά για το μέλλον των Γιαννιώτα και Φρίντεξ στην ομάδα. Για άλλα δύο χρόνια θα φορά τη φανέλα του Βόλου Κάργας, όπως έγινε γνωστό από την ΠΑΕ της Μαγνησίας. Στη λίστη συνεργασίας του με τους Άλχο, Μούμο, Τσιντότα, Τσανδάρη και με Διέτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς ο Άγγελος Χαριστέας. Αθλητικός διευθυντής στον Ηρακλή ανέλαβε ο Άγγελος Μπασινάς. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τρίτο και τελευταίο μάτς της σειράς των play-offs με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Τζαμπόλ στις 7 μεταδόση από RDO Sport ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Handball Premier με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης στο 1-1. Η σειρά στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος έδρα στις 7 με κάλυψη από Mega News. Παρελθόν αποτελεί και επίσημο για την Νάπολη Αντώνιο Κόντε. Σε ευχαριστούμε, μίστερ, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ιταλικός Σύλλογος για τον 56χρονο τεχνικό, ο οποίος, αν και είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι reporters.
15: Στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού, δαχρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερόδη σκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής της Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Γεια σας, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, 10 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Τσαρά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Δικής Συνότητας, στον Πήγους Κορυφαίμ. Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Έξω έχουμε την Κωνσταντίνα Βανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μία μέρα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευά Σάτσας. Έδωσε μία πολύ μεγάλη μάχη, την οποία έχασε. Νέο παιδί. Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους, στην οικογένειά του. Έφυγε τη ζωή ο γογόμαστρο Κώστα, σύντροφος του Τραγιανού Δέλα, που είναι πολύ μεγάλη μάχη και αυτή τα τελευταία χρόνια. Και να πούμε και ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και πλαστικά στο Μάριο Οικονόμου, ο οποίος τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ, ο οποίος είχε ένα αυτοκινηστικό
1: δυστύχημα.
2: Παλεύει για τη ζωή του.
0: Παλεύει για τη ζωή του. Από το πουθενά το παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του.
2: Παιδιά, είναι αυτό που λέμε ένα ευχάριστο και μετά όλα τα άλλα μαυρίλα.
0: Αυτά πραγματικά είναι, εγώ νομίζω, τα σημαντικά της ζωής είναι αυτά. Υγεία, όλα τα άλλα. Το να κάνει πλάκα ένα στον άλλον. Το σήκωσα στο ΑΚΑ εγώ, το σήκωσα στο ΣΕΦ εγώ. Αυτά είναι για να κάνουμε πλάκα μεταξύ μας και για να περνάει η ώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τα σοβαρά είναι τα θέματα υγείας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
2: Και αυτό που λέμε έτσι, με τις ευχές που στέλνουν, εισαγωγικά.
1: Ναι. Βεβαίως, να το ξέρουν.
0: Τα σοβαρά είναι τα θέματα υγείας. Αυτά δεν ξεπερνιούνται.
2: Τι περνάει, τι πρόβλημα έχει.
0: Αυτά δεν ξεπερνιούνται. Πάμε λοιπόν στα αθλητικά. Ο Ολυμπιακός πήρε το Ευρωλίγκα, την τέταρτη Ευρωλίγκα, χθες στο ΑΚΑ, με την νίκη επί της Ρεάλ. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος. Όχι, έχουμε τώρα Conference League και Champions League, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και τους τελικούς
0: του πρωταθλήματος που πάνε Ιούνιο. Έτσι. Και πάμε πλέον, επειδή τις προηγούμενες μέρες είχαμε full basket, πάμε σε ποδοσφαιρική επικαιρότητα περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός πάει για τον νέο προπονητή, η ΑΕΚ για τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός δεν έχει θέμα με τη Λίμπαρ πλέον, Γιώργο.
2: Όχι.
0: Έτσι. Σχεδιασμός για την επόμενη μέρα.
2: Έχει ξεκινήσει μέρες τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Μέρες τώρα.
0: Ωραία, οπότε ξεκινάει, ας ξεκινήσει ο Γιώργος να πει και δύο λόγια για το μπάσκετ. Γιώργο.
2: Ναι, θέλετε να κάνουμε, Στέφανε, θέλετε να κάνουμε το break για να έχουμε το χρόνο. Οπότε κάνουμε το break, παιδιά, και να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200? το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
14: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πιστεύω έχουμε ένα Γιώργο.
2: Ναι. Αρχικά εγώ και εγώ θέλω να συλληπιθώ τώρα της οικογένειας του, την οικογένεια του Άτζα και του Τραϊανού Δέλα και φυσικά περαστικά στο Μάριο Κονό. Μακάρι να τα καταφέρει να βγει πιο δυνατός το παλικάρι, γιατί αυτά είναι τα, όπως και οι χαρές τώρα, το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ, όλα αυτά πολύ σημαντικά και αυτά, αλλά δευτερεύοντα πάντα. Τώρα εντάξει, ήταν ένα φανταστικό τρίμηρο για τον Ολυμπιακό. Πρώτα με τον ημιτελικό που πέρασε πολύ εύκολα επί της Φενέρ. Μετά με το ψυχοβγαλτικό χθεσινό τελικό. Πειραιάλ, όσο και αν δεν τη συμπαθώ καθόλου σαν ομάδα, δεν υπάρχει σαν σύλλογος, σαν ειδικό βάρος. Δεν μ' αρέσει να μιλάω ποτέ, να λέω για φανέλες και τα σχετικά, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης ίσως είναι η μοναδική ομάδα σε όλο τον κόσμο που μπορείς να το πεις αυτό.
1: Ναι, όντως, και εγώ το ίδιο.
2: Για τη φανέλα, πραγματικά. Είναι μια ομάδα που είχε και πολλές ελλείψεις και το προσπάθησε να το μετατρέψει αυτό σε πλεονέκτημα. Έφτασε τον Ολυμπιακό στα όρια του. Αλλά στο τέλος, κυρίως και λόγω του Πίτερς και του Φουρνιέ, του φοβερού τύπου, και του Τζόζεφ και όλων των παιδιών, κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα. Κάτι που άξιζε να πάρει σαν καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Και τις τελευταίες σεζόν γενικότερα, κάτι που κυνηγούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχε 5 συνεχόμενα Final Four, αυτό ήταν το 5ο. Okay, πάντα όταν το παίρνεις και το τρόπαιο στο σπίτι του αιώνου αντιπάλου σου, άσχετα αν δεν βρίσκεται εκεί, έχει μια παραπάνω γλύκα. Εννοείται αυτό. Πανηγυρίστηκε έξαλλα. Όλος ο κόσμος βγήκε στον Πειραιά. Όσοι κατεβήκαμε κιόλας στον Πειραιά, ήταν μια τεράστια γιορτή, μια τρομερή γιορτή με χιλιάδες κόσμου πραγματικά. Λάω θάλασσα, θύμισε λίγο εποχές πριν από 2 χρόνια με το conference. Μια δικαίωση μεγάλη και για όλο τον οργανισμό, για όλη την ομάδα του Ολυμπιακού, για τον προπονητή του, τον καλύτερο προπονητή κατά την άποψή μου στην Ευρώπη, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που άξιζε να έχει πάρει και παραπάνω, αλλά πάντα βρισκόταν κάτι και δεν έπαιρνε την Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει 3 τρόπαια ο Ολυμπιακός, τα 2 από αυτά τα 3 ο Μπαρτζόκας, 3 Ευρωλίγκες, ενώ από το 12 και έπειτα γενικότερα έχει τρομερή συνέπεια αυτή η ομάδα, και θα πρέπει να συνεχίσει έτσι αντίστοιχα και στους τελικούς του προαθλήματος ασφαλώς, και με τη νέα σεζόν που χτίζει η ομάδα πάρα πολύ καλή ήδη με τις πρώτες κινήσεις που κάνει, να το χαρούν όλοι όπως το χαρήκαν και χθες. Και οι ιδιοκτήτες και οι παίκτες και το staff, όλοι πραγματικά, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίες οι στιγμές που εκδηλήθηκαν από το πρωί της Κυριακής, από το μεσημέρι της Κυριακής. Τέλος πάντων, μαζεύονταν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Καρισκάκι για να ανέβουν στο Μαρούσι και μετά για να επιστρέψουν. Κατέβηκαν στον Πειραιά 4:30 το πρωί και ο κόσμος δεν έμειναν εκεί, πραγματικά. Περίμεναν καρτερικά και ήταν και πολύ ωραίες οι στιγμές όλες αυτές μετά, με τις ομιλίες, με συνθήματα, με όλα όσα εκτυλήθηκαν. Και πάλι συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά το άξιζαν και ήταν κάτι μια καταπληκτική ημέρα, όσο και αγχωτική και δύσκολη αν ήταν, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι. Στα ποδοσφαιρικά υπάρχει ασφαλώς το ευχάριστο χθες που ήρθε από την Premier League, όπου η Aston Villa έκανε τη δουλειά. Δεν περιμέναμε τη Liverpool, που δεν κέρδισε και η Liverpool. Λέει, η Aston Villa χάλασε και την τελευταία μέρα του Guardiola στο Bank of the City, στο τελευταίο match κέρδισε, τερμάτισε δέταρτη, ο Ολυμπιακός κέρδισε γύρω, θα ξεκινήσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του, του Champions League. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Για το, γιατί έκανε ένα βήμα, ήρθε ένα βήμα πιο κοντά ο Ολυμπιακός στο Champions League. Έχει εξασφαλίσει ήδη ευρωπαϊκή παρουσία, θα είναι σίγουρα στη League Phase του Europa League, αν αποκλειστεί σε οποιοδήποτε γύρο. Με έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του, τους πρώτους έχει μάθει στον τρίτο προκριματικό γύρο, είναι η Μέχεν που τερμάτισε τρίτη στην Ολλανδία, η Σέντζι Λουάζ, η Σπάρτα Πράγας και ο νικητής από το ζευγάρι της Στουρμ Γκρατζ. Και έχει μάθει ήδη και τους δύο αντιπάλους εφόσον προκριθεί στα playoffs, γιατί με αυτό το rebalancing που έγινε, επωφελήθηκε η Sporting, που την ίδια μέρα η Sporting είχασε το κύπελο. Έγινε αυτό το φοβερό.
0: Ομάδα Β' Εθνικής. Τι έγινε χθες, ναι. Το είδα στο τέλος.
17: Και κατέστρεψε και την Μπενφίκα και την Μπράγκα. Ε.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί?
17: Γιατί? Η Μπενφίκα την έβαλε δεύτερο προκριματικό Europa, ρε.
2: Ναι, ναι. Ναι.
17: Oh, μιλάμε τώρα για τραγωδία.
2: Οι άλλοι τη Β' Εθνική θα παίξουν Ευρώπη του χρόνου. Φοβερά πράγματα.
17: Σαν τον Όφη. Κατευθείαν σε όμιλο πάντα.
2: Ναι, απλά αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι League Phase, playoff. Α, αυτοί μπορούν να παίζουν πάνε League Phase.
17: Λόγω
0: Πορτογαλία.
17: Έχει
0: δίκιο. Αυτοί πάνε League Phase. Όχι, καλά το πες, εγώ νομίζω.

0: Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συζήτησαν για όλα, συμφωνήσαν ότι χρειάζονται αρκετές αλλαγές στην ομάδα. Περιμένουμε τον Κωστίνια και τυπικά να μετακινηθεί πλέον στην Brighton με ένα ποσό 11 με 12 εκατομμύρια θα είναι, και ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Ο Τσάπρας είναι η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού. Να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει αυτή η περίπτωση, θα το ξέρουμε μέσα στην εβδομάδα. Υπάρχει ο Ουνάι Λόπεθ της Βαγεκάνο, τελειώνει το συμβόλαιό του, που ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Έχει τον ίδιο εκπρόσωπο με τον Μεντιλίμπαρ. Γενικότερα ο Ολυμπιακός τον βλέπω για διψήφιο αριθμό μεταγραφών φέτος. Για 3-4 παίκτες ενδεκάδας που θα χτυπήσει. Τα δύο μπακ, δηλαδή δεξιά-αριστερό, έναν χαφ και έναν εξτρέμ. Αυτούς βλέπω σίγουρα να είναι παίκτες ενδεκάδας που έρχονται. Από τους δανεικούς που θα επιστρέψουν, ο Μεντιλίμπαρ θέλει το Γιάρεμτσουκ να παραμείνει στην ομάδα. Την ίδια ώρα υπάρχει, το είπε το πρωί στο ρεπορτάζ, και μια πληροφορία που έχω ότι ο Ταρέμι είναι ένας από τους, μία από τις ομάδες που τον κοιτάζει, από τις ευρωπαϊκές ομάδες που τον κοιτάζει, είναι και η Αϊτχόβεν. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι είχε ακουστεί νωρίτερα, δεν ήταν ακριβώς ρεπορτάζ, ήταν τύπου παίχτης που ταιριάζει στην ομάδα, είχε ακουστεί ο Γιώβιτς της ΑΕΚ, γιατί ψάχνουν ένα παίχτη σκόρερ που να παίζει και αρκετά και στο κουτί, όπως έπαιζε εκεί ο Ντεγιόνγκ που είχαν, ο Πέπι και διάφοροι άλλοι.
1: Ο Πέπι έφυγε.
0: Όχι, δεν έχει φύγει. Δεν έχει φύγει.
1: Θέλουν και άλλον.
0: Απλά θέλουν και έναν τύπο όπως είχαν τον Ντεγιόνγκ για σεντερφόρ. Αυτά τώρα, κάτι άλλο δεν νομίζω να μου διαφεύγει. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μέσα από τα μηνύματα με τους φίλους για ό,τι θέλουν. Αυτά, ποιος συνεχίσει?
2: Έλα, τα σωτά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται, εντάξει, και το Σάββατο είχαμε την ανακοίνωση λύσης συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού υπήρξε και η απόλυτη συμφωνία και στην αποζημίωση, που ήταν 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Πληροφορίες λένε θα τα πάει σε τρεις δόσεις. Μάλιστα υπήρξε και επικοινωνία με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, οπότε βρέθηκε έτσι ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης. Πάμε στην επόμενη μέρα τώρα, συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Νέστρουπ. Εάν δεν πέσει υπογραφή, εγώ δεν θα πω ότι έχει κλείσει ο προπονητής, γιατί έχω δει πολλά να γίνουν τελευταία στιγμή. Απλά για να ξέρουμε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη... οι δικηγόροι συζητούν τους κάποιους όρους στο συμβόλαιο, όχι το οικονομικό, κάποιους όρους, οπότε αυτό λογικά μας οδηγεί σε μια συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ο Νέστρουπ, δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται, έχει συζητήσει και για το ρόστερ του Παναθηναϊκού, βλέπει και παίκτες πέρα από τους παίκτες που έχει δει στα φετινά παιχνίδια, έχει δει και παίκτες που δεν αγωνίστηκαν πολύ. Π.χ. έχει κάτσει και έχει δει τον Τζάβες με παιχνίδια του Πανατολικού, ασχολείται δηλαδή με το ρόστερ του Παναθηναϊκού, πράγμα που σημαίνει ότι και στο μυαλό του είναι θα δουλέψει στο Παναθηναϊκό. Αυτό δηλαδή δείχνει ότι πάει καλά το πράγμα. Έχουν ζητήσει και για τις θέσεις που πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα με βάση την εικόνα από τα παιχνίδια που έχει δει ο Νέστρουπ φέτος. Οπότε θα περιμένουμε στην εβδομάδα εξέλιξη. Η εξέλιξη, η θετική, θα μας οδηγήσει στην άφιξη του Νέστρουπ εδώ, στις υπογραφές, στην ανακοίνωση και φαντάζομαι και στην παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό, και να δούμε και πώς συνεργάτες θα έχει. Κάποιες εφορίες λένε ότι θα έχει 5 συνεργάτες, δεν το ξέρω όμως αυτό. Δεν το έχω επιβεβαιώσει. Από τη Δανία έρχεται αυτό. Σίγουρα ο ένας θα είναι ο βοηθός του Μάντσεν, ο οποίος είναι, λένε ότι είναι πάρα πολύ καλός, κάνει πολύ καλή δουλειά. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι μόλις ολοκληρωθεί το θέμα του προπονητή, θα τρέξουν τα μεταγραφικά. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει βασικό τερματοφύλακα, δεδομένο θα πάρει βασικό στόπερ, δεδομένο θα πάρει βασικό οκτάρι και δεδομένο θα πάρει σέντερφορ να συμπληρώσει την τριάδα. Και γιατί δεν είναι και σίγουρος τι κατάσταση θα είναι και ο Ντέσσερς, ο οποίος δεν θα πάρει μέρος στην προετοιμασία, το έχουμε πει αυτό. Άρα χρειάζεται ένα σφόρο ακόμα. Αυτές οι τέσσερις μεταγραφές είναι δεδομένες. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα θα αποκτηθεί και ένα μπακ αντί του Ερνάντεθ, ένα μπακ δεξί αντί του Κότσιρα. Πιθανολογώ ότι θα αποκτηθεί και εξάρι. Το πιθανολογώ γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική άποψη του προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν σε μια σειρά μετά και την οριστικοποίηση συμφωνίας με τον νέο προπονητή, που την περιμένουμε τις επόμενες μέρες, αλλά ξαναλέω, μέχρι να πέσουν υπογραφές θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Αυτά. Έλα Κώστα, πες και εσύ τα δικά σου για να πάμε σε πολιτικό.
1: Ωραία. Να πω εγώ ότι τελικά ο Ρομπέρτο Περέιρα θα αποτελέσει παρελθόν για την ΑΕΚ. Μετά από

0: μεταξύ του συζητήσει που είχαν ο Νίκολας και ο Ριμπάλτα, κατάληξαν στη δύσκολη αυτή απόφαση, γιατί είναι ένας παίκτης που και ο Ριμπάλτα τον σέβεται πολύ και ο Νίκολιτς τον είχε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ φέτος και βοήθησε πραγματικά την ΑΕΚ και τον βοήθησε και ο Νίκολιτς πάρα πολύ να παίξει το επίπεδο που μπορούσε, με όλα τα δεδομένα, με τους τραυματισμούς, με αυτά που είχε, γιατί δεν έπαιξε και για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, έχασε αρκετά παιχνίδια, αλλά όποτε ήταν διαθέσιμος και σε πολύ μεγάλα παιχνίδια, όχι απλά έπαιξε, αλλά ήταν και από τους καλύτερους παίκτες. Και γι' αυτό υπήρχε και η αρχική έτσι, σκέψη να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Να πω ότι δεν έγινε κάποια διαπραγμάτευση, ούτε χάλασε κάτι στο οικονομικό ή στο ρόλο που θα έχει στην ομάδα ο παίχτης. Καμία σχέση. Απλά αποφάσισαν τελικά, προφανώς, δεν ξέρω, επειδή έχουν κρατήσει και άλλους παίχτες έτσι άνω των 30, να μην γίνει η πρόταση ανανέωσης στον Περέρα, ενημερώθηκε χθες. Και από το παρελθόν, ένα παίκτη που στη χρονιά αυτή του πρωταθλήματος πρόσφερε πάρα πολλά και μένει στην ιστορία της ΑΕΚ, κατέχει το πρωτάθλημα, έχοντας καθοριστική συμβολή στις μεγάλες νίκες της ΑΕΚ στα play-off που ήταν και αυτές που τελικά της έδωσαν τον τίτλο. Εντάξει, και η ΑΕΚ, με δεδομένη και αυτή την εξέλιξη, νομίζω ότι πλέον θα αλλάξει λίγο και το σχεδιασμό το μεταγραφικό. Πιστεύω θα έρθει κι άλλος ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει ή στα άκρα ως χαφ ή κεντρικά. Ακόμη ένας δηλαδή από αυτούς που έχουμε πει. Να πούμε ότι, όπως είπε και τώρα στην αρχή, ότι ο Μάριος Οικονόμου δίνει τη μάχη για τη ζωή. Είναι δύσκολη κατάσταση. Να πω εδώ πέρα κάτι που έμαθα, ότι είναι στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή ο Μιχάλης Μπακάκης. Όπως γνωρίζετε, μένει μόνιμο πλέον στο Αγρίνιο. Ήταν συμπαίχτης στην ΑΕΚ μαζί, ήταν στην ομάδα που προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League. Και έχει πάει και είναι κοντά στο Μάριο. Όπως και η οικογένεια της ΑΕΚ, από την πρώτη στιγμή και με τους συγγενείς του και αυτά, όσο μπορεί να τον βοηθήσει. Είναι πραγματικά κρίμα ένα παιδί τόσο νέο, από ένα λάθος ενός οδηγού άλλου, να βρίσκεται τώρα σε αυτή την κατάσταση. Μακάρι ο Θεός να το βοηθήσει. Να πω, γιατί εκεί πήγε η ζήτηση τώρα, να πω τα συλληπιτήριά μου ξανά στον Τριγανοδέλα για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά να του πω πάλι και ένα μπράβο για τον τρόπο που στάθηκε δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια. Και με την ευκαιρία να πω, παιδιά, ότι όσο μπορούμε να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, ιδίως από μια ηλικία και μετά, και όταν παίρνουμε και μια πρώτη γνώμη χωρίς να έχουν γίνει λεπτομερείς εξετάσεις, να παίρνουμε και δεύτερη και τρίτη, γιατί πράγματι όλα τα πράγματα πλέον μπορείς να τα προλάβεις, αρκεί να είσαι να το κάνεις έγκαιρα και για τις περισσότερες μορφές καρκίνου και για την καρδιά, για όλα.
1: Πάμε
0: σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρη και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλυμο. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης είναι μεταξύ των μελών του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίφη. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 μήνες έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις αίρες ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσης της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλή.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είδες ο Γιάννης. Ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Τη Δευτέρα ήταν μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Γιτζόλου, Γιώργο Σανάκη, ήταν στον Οικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας, στον Πήμο Σκορυφαίμ. Στέφανος Ωραιόπουλος στη δημοσιογραφική του νέου και επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ο κύριος Γιώργος στα μηνύματα.
1: Ξεκινάω, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος αν θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση Ολυμπιακός. Στο τρίτο προγραμματικό σίγουρα. Στα play-off δεν είμαι βέβαιος. Είναι πολύ πιθανό να είναι ο ανίσχυρος γιατί η Μπόντο Γκλιμτ έχει λίγους παραπάνω πόντους από τον Ολυμπιακό, όπως και η Λιόν έχει παραπάνω πόντους από ό,τι έβλεπα κι εγώ, γιατί τώρα δεν ξέρω όλα αυτά απ' έξω που τα διάβαζα. Οπότε γι' αυτό θα παίξει μάλλον με Μπόντο ή Λιόν ο Ολυμπιακός στα play-off εφόσον προκριθεί. Επίσης ένα μήνυμα που είχε στείλει ένας φίλος σε μένα και στον Κέτσελο είχε στείλει για τον Ολυμπιακό και την Άγια τον Όφητ έχουν σίγουρα Ευρώπη, είναι εξασφαλισμένοι. Εννοείται πως είναι για αυτούς και λέει για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό τι πρέπει να κάνουν για να εξασφαλίσουν Ευρώπη. Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις, έτσι.
2: Όπως η ΑΕΚ πέρυσι.
1: Ναι, τρία στα τρία πρέπει να κάνει. Δεν έχει δικαίωμα λάθος. Ο ΠΑΟ έχει μέχρι ένα λάθος δικαίωμα.
0: Ναι,
1: αλλά και ο ΠΑΟ πάλι τρεις προκρίσεις θέλει. Επί της ουσίας.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ότι είναι.
0: Κάτσε, ο ΠΑΟ με δύο προκρίσεις συνεχίζει.
2: Όχι και δύο προκρίσεις
1: ναι,
2: το κάνουν.
1: Ναι.
2: Απλά θα παίξει, εννοείς θα παίξει τρεις φορές ρε παιδί μου.
1: Θα παίξει τρεις
2: ό,τι και να γίνει, ναι.
1: Απλά σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα λάθος, αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο μηνύματα διαφορετικά από δύο φίλους ΣΑΕΚ. Ο φίλος ο Νίκος ΣΑΕΚ μου λέει άσε τα ποδηλίκια, λέει και θυμίζω να μιλάς σε δημοσιογράφος. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι περίεργο, φίλε μου Νίκο. Ένας άλλος φίλος μου λέει: Γεια σου Γιώργο, αν και αγγίζεις, θέλω να σε χαρώ λέει, για το είδος σου. Να σε καλά την αντικειμενικότητά σου, λέει. Να σε καλά, φίλε.
0: Στο μεταξύ πήρατε πρωτάθλημα τύπου,
1: Ναι.
0: Και έτσι, Τσανάκα πρωταθλητής.
2: Όντως.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο, φίλε.
2: Μπράβο.
1: Παιδιά, ήταν. Τρίπιτ, τρίτο σειρά.
0: Ναι.
1: Εμείς οι Σικάγο Μπούλς και η Ρεάλ Μαδρίτης, να το πω έτσι.
2: Και
1: μόνοι στην Ισπανία.
2: Είστε εσείς καταρχάς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η ονομασία της ομάδας είναι Kingbet.
2: Α, Kingbet. Άρα με μεταγραφές δηλαδή η Kingbet.
1: Ναι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι έχει χάσει γκολ που δεν έχει χάσει ούτε ο Λικαμπή φέτος.
2: Ο Τσανακάς.
0: Ναι.
2: Εντάξει ρε φίλε, επηρεάζεται. Ό,τι βλέπεις κάνεις. Ό,τι βλέπεις κάνεις.
1: Πώς το λένε.
0: Όπω εδώ έχουμε και βεβαίως απ' έξω. Τι σκέφτηκες εκείνη την ώρα πέρα μας Γιώργο.
1: Να συγκρίνω λίγο το. Δεν ήταν Ζέλσον με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Λίγο καλύτερο, πλησίαζε. Τσάφ από τη μικρή περιοχή ήταν.
2: Α, τσάφ.
1: Αλλά επειδή είπε Ελκαμπή, ήταν και με το αριστερό μου το κακό πόδι, να το δικαιολογήσω έτσι το τσάφ.
2: Αλλά δεν επηρεάζει, δεν ξέρει.
0: Κερδίσατε πόσο.
2: Γιατί ο Ζέλσον την επηρέασε.
1: Ο Ζέλσον την επηρέασε. 2-0, παιδιά.
0: Με ποιου παίζατε?
1: Με την ομάδα των ηθοποιών, η οποία φιλοξενείται στο πρόγραμμα τύπου 20 χρόνια τώρα.
2: Μπράβο. Και έχουν καλή ομάδα δηλαδή.
1: Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα τα παιδιά. Εμείς είμαστε καλύτεροι, να πω και έτσι.
2: Ναι.
0: Επίσης, να πούμε πριν συνεχίσουμε. Το ξεχάσαμε ότι την Κυριακή είχαμε τη στέψη της Arsenal. Δικαιότατη στέψη Arsenal, κύριε Κέτσε. Διαφωνείς. Δικαιότατη στέψη Arsenal.
2: Ναι, εντάξει, ρε, εσύ. Το άξιζε και, και για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε αυτό το πρόσπεκτο, ας πούμε, του Αρτέτα.
0: Και αυτό, αλλά γενικά είναι μια ομάδα η οποία βλέπεις ότι κάνουμε. Και είχαμε το τέλος του Pep Guardiola από τη City.
1: Το επίσημο πλέον.
0: Που για μένα θα είναι πολύ μεγάλη απουσία για τη City. Ο άνθρωπος αυτός πήρε αυτή την ομάδα. Διαφωνείς και έτσι. Την πήρε από το χεράκι που λέμε.
2: Εντάξει,
0: την έκανε ομάδα.
2: Καταρχάς είναι ένα προπονητής που έχει επηρεάσει το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα.
0: Της έδωσε πρωταθλήματα, της έδωσε Champions League.
2: Είναι εντυπωσιακό ότι έμεινε 10 χρόνια στη City.
1: Και πώς θα την επηρεάσει πλέον, παιδιά,
0: ναι.
1: Στην επόμενη μέρα. Γιατί. Μπορεί να μην είναι εύκολο να ορθοποδήσει η City.
0: Δύσκολο. Αν πας τώρα από τον Guardiola.
2: Αν κρίνουμε από τη Manchester United.
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Και έτσι. Πήρε και ένα παιδί τώρα το Μαρέσκα που μπορεί, φαίνεται ότι είναι καλός προπονητής, αλλά είναι ακόμα νέος.
0: Ναι.
1: Πάει σε μια ομάδα που πρέπει να κερδίζει κιόλα. Η City έτσι είναι πλέον.
0: Ακριβώς. Η City πρέπει να κερδίζει συνέχεια. Δεν είναι. Άμα δεν κερδίζει.
1: Έτσι την έκανε ο Guardiola.
0: Ακριβώς. Έτσι όπως το λες. Οπότε συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, ναι. Τι αλλαγή λέει, έφερε ένας φίλος, λέει ο Τζόζεφ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λέει από θέμα αριθμού, δεν το έχει τονίσει κανείς. Αλλαγές ρυθμού, μπούκες και τρομερές άμυνες πάνω στο Λάιλς. Που ο Λάιλς τώρα έβαλε τύπος 17 πόντους στην πρώτη περίοδο που σου έβαλε. Δηλαδή τρομερός παίχτης. Θα μου πεις, NBA έπαιζε ο Λάιλς. Λογικό. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, λέει που δεν το άκουσα πουθενά. Λέει ο Ολυμπιακός δεν είναι η πρώτη ομάδα που τερμάτισε, λέει στην πρώτη θέση και το σήκωσε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ναι, ισχύει. Σπάσαμε φέτος πολλές κατάρες. Μία αυτή με την πρώτη θέση δεν είχε ξαναγίνει στην κανονική διάρκεια, ώστε να δει πρώτος να το πάρει. Εντάξει, ήταν κατάρα και λίγο αυτή με τα Final Four τα τελευταία χρόνια. 4 Final Four που δεν είχε καταφέρει ο Ολυμπιακός. Να κάνω και λίγο πλάκα τώρα. Είχε ευχηθεί και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα καλή επιτυχία και είχαμε αρχίσει να χωνόμαστε λίγο γιατί έχει τη φήμη ότι δεν είναι γουρλής. Αλλά όλα τα ξεπεράσαμε.
0: Σπάσαν όλα. Και πρώτη θέση έσπασε και ο Μητσοτάκης έσπασε, όλα σπάσανε.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, αυτή η κούπα είναι πάνω απ' όλα, λέει, για τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Εντάξει, τεράστια δικαίωση για τον ίδιο. Έχει ακούσει πάρα πολλά, έχει επικριθεί. Είχε ακούσει 1002 και εννοείται πως άξιζε άλλη μία. Είχε πάρει την προηγούμενη, την μέση προηγούμενη, πριν από 13 χρόνια, 2013, και πήρε γι' αυτό το τρόπο τώρα. Είναι σπουδαίος προπονητής. Σπουδαίος, είναι αυτό που λέω εγώ πολλές φορές. Μπορεί να είναι υπερβολικό, σε άλλους να μην αρέσει, αλλά ο Ολυμπιακός σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο έχει τους προπονητές που πρέπει να έχει και μακάρι να τους έχει μέχρι να αποφασίσουν οι ίδιοι να φύγουν. Ο Μπαρτζόκας δηλαδή και ο Μεντιλίμπαρ. Μακάρι. Δεν ήταν και ο Μεντιλίμπαρ στο γήπεδο, βέβαια στο τελικό, αλλά και αυτό έσπασε.
0: Η μόνη διαφωνία που έχω μαζί σου, σαν προπονητή το συζητάω, είναι προπονητάρα. Σε σχέση με τον Μεντιλίμπαρ είναι ο χαρακτήρας του. Μεντιλίμπαρ σέβεται τον αντίπαλο, ποτέ δεν βγει να πει κάτι. Αυτή τη διαφωνία έχω. Δηλαδή να ανεβαίνει τώρα στην αυτά και να βρίζει και να κάνει δεν είναι. Δηλαδή το χάνει εκεί. Έτσι.
1: Και αυτό πλέον δεν διαφωνώ. Ειδικά τα προηγούμενα χρόνια το έχει πολύ πιο έντονα. Πλέον
0: και φέτος έγινε, και
1: έχει,
0: φέτος έγινε.
1: Έχει αρχίσει λίγο να προσπαθεί να το δέσει.
0: Αν το φτιάξει αυτό, καλό είναι. Αλλά χάνει πολύ την εικόνα του. Με το Μεντιλίμπαρ σε αυτό το πράγμα δεν συγκρίνεται. Αυτό να πω. Ο Μεντιλίμπαρ είναι κύριος. Δεν μπορεί να πει κάτι για το Μεντιλίμπαρ. Έχει βγει να πει κάτι το Μεντιλίμπαρ για οτιδήποτε. Για κανένα ποτέ. Αυτό θέλω να πω.
1: Νιώθω, κατάλαβα τι λες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Καλά τα δωράκια λέει την Άστον Βίλα, αλλά είναι το 1%, το 99% είναι να αναβαθμίσει την τακτική της, λέει, στις μεταγραφές η ομάδα. Πραγματική ενίσχυση και όχι τριγωνάκια, λέει, Μυρίου Άβε και Νότιχαμ, ούτε χαρέ σε μάνατζερ. Καλά, εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Δηλαδή, ο Κάρμο που ήρθε πέρυσι από την Νότιχαμ δεν νομίζω ότι πήγαξε κανέναν. Επίσης, όταν υπάρχουν ομάδες από το ίδιο γκρουπ, δεν είναι κακό. Γίνεται, το κάνει η Manchester City, που έχει ένα γκρουπ, οι Άραβές της,
0: ναι.
1: Έχουν 12 ομάδες.
0: Ναι, ισχύει.
1: Okay, πλέον, για να μην μπορούν εύκολα αυτές οι ομάδες να δίνουν τον ένα παίκτη μια ομάδα στην άλλη, να αγοράζει μια για την άλλη και όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι από την UEFA κάποιοι περιορισμοί, αλλά μπορείς να τους ξεπεράσεις. Λοιπόν, αυτά. Πριν πάμε σε break, κύριε Στέφανε, να πούμε ότι η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι. Αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Η Zomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Zomat.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε.
1: Συνεχίζετε.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Για πάμε να δούμε εδώ τι έχει έρθει. Τάσο από εβδομάδα σε εβδομάδα το πάμε για το ανώσιο. 15 Ιουνίου δεν ξεκινάει η καλοκαιρινή προετοιμασία. Μόνο 2 εβδομάδες θα έχουμε για να δει το ρόστερ. Φίλε μου, το πάμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, διότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Η ΑΕΚ πέρσι προπονητή έκλεισε στις 10 Ιουνίου. Το ρόστερ έχει ήδη αρχίσει να το βλέπει ο Νέστρουπ. Το βλέπει, εξήγησα πριν, είπα, ακόμα βλέπει και παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ σε άλλες ομάδες πώς ήταν, για να έχει άποψη. Οπότε ενημερώνεται συνέχεια. Τάσο, θα περιμένουμε το Δανό να πει το νέο για μεταγραφές από Ελλάδα. Έτσι δεν κινδυνεύουμε να τους χάσουμε τους αντιπάλους μας. Μιχάλης, ας τους χάσεις, φίλε μου. Δεν μπορεί να πάρεις ένα παίκτη χωρίς να. Άμα δεν τον θέλει ο προπονητής, πώς θα τον πάρεις δηλαδή. Πώς θα γίνει αυτό. Ο Τετέι και ο Παντελίδης είχαν έρθει πριν έρθει ο Μπενίτεθ. Έτσι. Κλείσανε. Στο ΣΕΦ δεν το σήκωσε, μιλές ανακρίβεις. Λάθος κάνω, φίλε μου. Ανακρίβεις δεν λέω ποτέ. Ο Πανεκός στο ΣΕΦ έχει πάρει 2 κύπελλα Ελλάδας. 10.000 κόσμο μέσα στο ΣΕΦ είχε. Δες λίγο την ιστορία και θα καταλάβεις αν λέω ανακρίβειες. Να σχολιάσω τα όσα έγιναν χθες στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω πού αναφέρεις, αν γίνεις πιο συγκεκριμένος. Τάσο, θα κάνουμε προετοιμασία με μισή ομάδα. Δεν θα έπρεπε να έχουμε τα 3 του φετινού ρόστερ για να μπορεί να δουλέψει ο Δανός. Με τι εβδομάδα θα πάμε στο ευρωπαϊκό αγώνα, γιατί τα 3 του φετινού ρόστερ, φίλε μου. Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ίγκασον. Σου λέω ενεργή συμβόλαια τώρα, εσύ. Πάλμερ Μπράουν, Κάτρις, Γιτβάη, Σιώπης, Σιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι, Σβιντέρσκι είναι ενεργός, θα φύγει, αλλά ο Πάντοβιτς θα φύγει, αλλά έχει συμβόλαιο. Και ο Ντέσες, ο οποίος τον περιμένει να έρθει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Μην νομίζω θα φύγουν 20 παίκτες για να έρθουν 20, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Λοιπόν. Αν υποθέσουμε ότι ο Νέστρουπ θέλει να φέρει Σκανδιναβούς και Δανούς, αυτή η λογική τόσο κοινοτική, ναι. Οι Δανείοι, ναι, οι Σκανδιναβοί όλοι κοινοτικοί δεν είναι.
2: Κοινοτικότατα.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι πώς μπορεί να έχει μια ελληνική ομάδα στο ρόστερ της, όσο θέλει. Όσο θέλει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τους κοινοτικούς.
0: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
1: Με τους μη κοινοτικούς υπάρχει.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Θέλω να ρωτήσω τις κατηγορίες. Τι κατηγορίες προβλέπονται να επακληθούν στον πρώτο Ολυμπιακό για το χθεσινό σοου βάσει του νέου αθλητικού νόμου. Δεν ξέρω. Η εισαγγελική παρέμβαση, όπως το διαβάζω, θα γίνει. Και από εκεί και πέρα ο Άρης θα ξέρει αυτά καλύτερα. Δεν τα ξέρω εγώ τι προβλέπει ο νόμος. Έτσι. Λοιπόν. Τάσο, μπορείς να μας πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που Δανός ο ποδητής είχε έρθει στην Ελλάδα και πότε είχε πετύχει. Πού να θυμάμαι τώρα. Δανός ο ποδητής.
1: Ένα και η Φυσιά είχε πάρει τη χρονιά που τότε Όχι. που έπεσε.
0: Ναι.
1: Γενικότερα στην Ελλάδα θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί Δανούς δεν θυμάμαι καθόλου στην Ελλάδα προπονητές.
0: Ο Μπέξον του Παναθηναϊκού ήταν Σουηδός. Δεν ήταν Δανός. Σπαθώ να θυμηθώ Δανό. Δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί και μου έχει ξεφύγει κάτι όμως. Έχουν πέσει υπογραφές με Νέστρουπ, αν όχι τότε που κολλάμε, το εξήγησα και πριν στους όρους. Οι υπογραφές δεν έχουν πέσει. Και όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές, το θέμα είναι ανοιχτό για μένα. Ο Γιώργος του Μαϊάμι, τόσο δεν είχα καλό προαίσθημα όταν πήραμε Βιτόρια και Μπενίτες. Τώρα για κάποιο λόγο έχω αυτό το Σαββατοκύριακο το σκοτάδι κάλυψε το φως. Γιώργο μου, δεν έχεις άδικο. Αν υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να δει την περίπτωση του Πασχαλάκη ελεύθερο και ελεύθερο, τι να τον κάνει τον Πασχαλάκη, φίλε μου. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι βασικό τερματοφύλακα. Ο Πασχαλάκης θα έρθει για βασικό. Πλάκα κάνουμε.
1: Αλλά νομίζω θα πάει ο Πασχαλάκης πάντως.
0: Μα δεν είναι, δεν υπάρχει θέμα. Πού, Άρη.
1: Νομίζω ότι θα πάει στον Άρη.
0: Λοιπόν, για τον Ομπράντοβιτς το είπες, λέει, το βλέπεις να προχωράει ή να μένει στα λόγια. Φίλε μου, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση για τον Ομπράντοβιτς. Το τι, ποια θα είναι η κατάληξη, θα το δούμε. Αν έχουμε εικόνα από τις ζημίες που γίνουν στο Telecom Center, δεν έχω εικόνα, παιδιά, δεν έχω δει κάτι. Ισχύει ότι εκλάψαν τα λάβαρα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αν αυτό είχε γίνει, φίλε μου, θα το είχαμε ήδη μάθει. Οπότε δεν νομίζω ότι. Είναι πολύ σοβαρό.
2: Ποια λάβαρα, μόνο ο Παύλος και ο Θανάσης ήταν.
0: Ποια λάβαρα, τα επάνω. Όχι, δεν έχουν. Αφού αυτά κατέβηκαν για το. Αν εννοείς τα 7 που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, τις κούπες, δηλαδή που είναι λάβαρα.
2: Κατέβηκαν, γιατί...
0: κατέβηκαν για το φάναρφο και δεν ξανανεύουν. Δεν γίνεται αυτό που λες. Αν είχε γίνει κάτι, δηλαδή το είχαμε μάθει. Νομίζω αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Τάσο, μήπως τον Παναθηναϊκό νιώθουν καμία επιθυμία να φιλοξενήσουν τελικό Ευρώπα στο Βοτανικό? Φίλο του Ολυμπιακού ρωτώ. Εγώ, φίλε μου, θα σου έλεγα η έπαρση κάνει κακό γενικά. Σε καβάλα λίγο το καλάμι που έχει καβαλήσει από χθες. Έχει χαρεί, οκ. Okay, αλλά η έπαρση κάνει κακό στη ζωή. Και θα με θυμηθεί στην πορεία. Να σχολιάσω, λέει, τι έγινε μεταξύ Μαρινάκη και δεν σου λέω, παιδιά. Η εικόνα τα λέει όλα. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι υπάρχει ένας εμφύλιος αυτή τη στιγμή, ο οποίος δεν λέγεται, γιατί ο Μέγκ Γρηγοριάδης έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με την οικογένεια Αγγελόπουλων, με τους Αγγελόπουλους που διοικούν την ΚΑΕ Ολυμπιακός, και είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπάρχει ένας εμφύλιος ανάμεσα στις δύο ομάδες, στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν έχει θέση πάντως στην ΚΑΕ.
0: Δεν έχει θέση, αλλά χθες πήγε στο ξενοδοχείο. Χθες στο ξενοδοχείο πήγε, ήταν αγκαλιά με τον Μπαρτζόκα. Μιλάει με τον Αγγελόπουλο.
1: Εντάξει, δηλαδή άμα έχουν, είναι διαφορετικό. Ναι. Απλά λέω. Ναι, άμα έχουν καλή σχέση ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως υπάρχουν και άλλα θέματα.
2: Αυτό παίζει ρόλο και η σχέση πάντως του Ολυμπιακού της ΠΑΕ με την ΚΑΕ.
0: Αυτό είναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Και εγώ αυτό λέω. Αυτό που λέω και έτσι. Τάσο Παναγενικό πρέπει να πάρει το τζάπρα πρώτο για να μην αφήνει Έλληνες στον Ολυμπιακό. Δεύτερο θέλει για το ελληνικό πετάσμα πιο επιθετικό. Γίνει μπακ από τον Γαλάμπη να δώσει πριν μη συμμετοχή αγώνων. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το τζάπρα, φίλε μου, θα το δούμε. Υπάρχει περίπτωση να χαλάσει συμφωνία με τον προπονητή? Φίλε μου, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, αλλά δεν το αποκλείω κιόλα. Πρώτη φορά το λέτε, κύριε Νικολογιάννη, ότι δεν θα πάρει μέσα στην προετοιμασία ο Τέσσερις. Κάνεις λάθος, φίλε μου. Το λέω συνέχεια, αλλά μάλλον δεν ακούσεις. Έχω πει ότι ο Τέσσερις πριν τα τέλη Ιουλίου δεν επιστρέφει. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η προετοιμασία ξεκινάει 15 Ιουνίου. Πώς θα πάρει μέσα στην προετοιμασία? Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι θα είναι κανονικά. Έχει πάει λάθος στην αποθεωρία του. Λάθος ήξερε ότι πάει κανονικά. Το έχω πει αρκετές φορές. Ότι ο Τέσσερις τέλη Ιουλίου να τον περιμένουμε και μετά. Ο Δανός θα θέλει τέρμα, δύο σέντερ, δύο χάφια στο πόδαρο εξτρέμ και ίσω να προτείνει προσωπικά τους δύο από τους έξι παίκτες και φυσικά προσθήκες που δεν έχουμε επιχειρήσει στο μπακ. Θα δούμε, φίλε μου. Τέλος, αυτό που φοβάμαι ότι δεν θα δώσουμε τον χρόνο στον νέο προπονητή να δείξει έργο. Αν έχουμε και αποτυχία στα προκριματικά του, βλέπω Θοδωρής. Λάθος θα είναι. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Είναι ένας προπονητής που χρειάζεται και χρόνο, χρειάζεται και στήριξη στα δύσκολα. Ένας προπονητής που έχει δείψει, έχει κίνητρο, έχει δείξει κάποια πράγματα, σημαντικά πράγματα και ο τρόπος που παίζει. Και θα πρέπει να στηριχθεί εφόσον έρθει και εφόσον κλείσει. Αυτά. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε πελάγη ευτυχία άπαντα στον Ολυμπιακό την επομένη της κατάκτησης της 4ης Ευρωλίγκα στην Αθήνα. Ήταν η πιο ιστορική μας στιγμή το μήνυμα των αδελφών Αγγελόπουλων. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε στον Πειραιά το πάρτι των πρωταθλητών. Στροφή στο πρωτάθλημα από αύριο για τους ερυθρόλευκους, δεδομένη παραμονή του Μπαρτζόκα. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν χθες το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Έντος της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Γιάκομπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Δια της διάρκειας του συμβόλαιου που αναμένεται να υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικό μέσο Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029, αλλαγή στο σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Περέιρα. Τη στήριξή της στον Τραϊανό Δέλα έπειτα από το χαμό της συζύγου του Ογκού Μαστροκώστα εξέφρασε ένωση. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο για τους ερυθρόλευκους μπαίνει απόκτηση του Τσάπρα από το Λεβαδιακό ψηλά στη λίστα 30χρονο χάφτης Ράγιο Ναϊ Λόπεθ. Για τον Ταρέμι ενδιαφέρεται Αιτχόφεν. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΦ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονετές συμβόλαιο και το Ρώσο να επιθυμεί διαιτές. Στην παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννούλης. Για τη μεταγραφική του ενίσχυση κινεί το Άρης, ο οποίος έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον ταξιάρχη Φούντα, όλα ανοιχτά για το μέλλον των Γιαννιώτα και Φρίντεξ στην ομάδα. Για άλλα δύο χρόνια θα φορά τη φανέλα του Βόλου Κάργας, όπως έγινε γνωστό από τη Θεσσαλική ΠΑΕ. Τη λύση της συνεργασίας του με τους Άλχο, Μούμο, Τσιντότα, Τσαντάρη και Μεντιέτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισίας ο Άγγελος Χαριστέας. Αθλητικός διευθυντής στον Ηρακλή ανέλαβε ο Άγγελος Μπασινάς. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τρίτο και τελευταίο μάτς της προημιτελικής σειράς των play-off με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Ζαμπόλ στις 7 μεταδόση από RDO Sport ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Πράξη τρίτη στους τελικούς Handball Premier με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Στο 1-1 η σειρά στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος έδρα στις 7 με κάλυψη από Mega News. Θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας. Ο παλέμαχος παίκτης Ολυμπιακού Ξάνθης και Εθνικής Ομάδας έπασχε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο που άφησε την τελευταία του πνοή αύριο στις 5 στο Μοναστηράκι Δράμα στο Ίστατο Χέρε. Ολική ρήξη αριστερού αχιλίου τένοντα η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωση η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο σέντερ της Βασίλισσας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα απουσιάσει για περίπου ένα χρόνο από την αγωνιστική δράση. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα για την Νάπολη Αντώνιο Κόντε. Σε ευχαριστούμε, Μίστερ, αναφέρει στην ανάρτησή του Ιταλικός Σύλλογος για τον 56χρονο τεχνικό, ο οποίος, αν και είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής του Reporters με Κώστα Κετζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της Κορυγάς, στα Διεκνούτα, στον Big Wings Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη Δήμηση των Ήχων και την Προγή Μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Κώστας Χιριτζόγλου στα μηνύματα, κύριε.
1: Μάλιστα.
0: Δυνατός.
1: Και έτσι το center back που στο χέρι η μπάλτα είναι δεξιοπόδαρος, οπότε στη θέση του Μουκουντή ο Ρέμπλας ποιον θα έχει αλλαγή, Γιάννης. Αν όντως έρθει δεξιοπόδαρο ο center back, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, τώρα εσύ το λες, αλλά μπορεί και να μην είναι έτσι. Αν όμως έρθει, φαντάζομαι όταν δεν παίζει ο Ρέλβας θα παίζει ο Μουκουντή που έπαιζε 3 χρόνια στην ΑΕΚ αριστερά στόπερ. Μου κάνει εντύπωση κάποια μηνύματα που έχουν εκπλαγεί επειδή είπαμε αυτό για το.
0: Ποιο?
1: Για την ΠΑΕ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Δεν το ξέρουν δηλαδή, δεν είναι.
1: Ναι, πραγματικά.
2: Πάντως εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε. Ναι. Ότι okay. Υπάρχει εμφύλιο. Δηλαδή, αν ήταν έτσι, δεν θα πήγαιναν ούτε.
0: Καλά,
2: από την ΠΑΕ στο Final Four. Άμα υπήρχε ανοιχτή κόντρα, αυτό εννοώ.
0: Καλά. Υπάρχουν και δηλώσεις.
2: Το να υπάρχει, αν έχει, ας πούμε, παράδειγμα πρόβλημα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Δημητριάδη, είναι άλλο ζήτημα. Και άλλο...
0: Ο Δημητριάδης όμως έχει πολύ καλές σχέσεις με τους Αγγελόπουλους.
2: Ναι, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι το πρόβλημα τέτοιο σε αθλητικό πλαίσιο μεταξύ ΠΑΕ και ΚΑΕ. Είναι διαφορετικό το ένα με το διαφορετικό με το άλλο. Αυτό λέω. Γιατί πολύ απλά δεν θα μπορούσαν να πάνε. Δηλαδή,
0: υπήρχε μέχρι και παρεξήγηση, Γιώργο, αν θυμάσαι προσφάτω, για το 6-1 που ανέβασε η ΚΑΕ μετά το 6-1 της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, που έγινε χαμός, το θυμάσαι.
2: Ναι, το θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω ότι,
0: γι' αυτό
2: ότι είχε γίνει σκόπιμα.
0: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω μέχρι και γι' αυτό παρεξήγηση είχε γίνει. Τέλος πάντων, θα δείξει η πορεία.
1: Okay. Λοιπόν, απάντησε ο Γιώργος γι' αυτό για την Ευρώπη που ρώταγε ένας φίλος. Yeah. Λέει ένας φίλος εδώ, Τάσο, καλησπέρα από το Αγιώλου στο Αμβούργο. Κώστα Σάεκ, η γυναίκα μου είναι Δανέζα. Της είπα ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει προπονητή από τη Δανία και μου λέει μπράβο, θα δουν προκοπή όπως και εσύ που έχεις εμένα. Οπότε, φίλε Κώστα, στείλαμε αυτό το μήνυμα αισιοδοξία στον Τάσο και συνεχίζουμε. Και έτσι, υποθέτω για στόπερ δεν γνωρίζεις, για χαφ δεν γνωρίζεις, για μπακ δεν γνωρίζεις. Πες μας για την νέα φανέλα τουλάχιστον, γιατί σίγουρα γνωρίζεις. Δεν γνωρίζω, αλλά θα είναι με ρίγες. Οπότε θα είναι κυτρινό μαύρο με ρίγες. Άρα, τώρα πώς ακριβώς θα είναι το σχήμα, χοντρές, λεπτές, αυτά θα τα δούμε όταν βγει. Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Περιέργως και τρεις άνθρωποι που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των πολύ δύσκολων στιγμών είναι Έλληνα στόπερ. Όντως, έχεις δίκιο, ρε φίλε. Και ο Άτζας και ο Δέλλας και ο Οικονόμου. Καλησπέρα, Γιάννης από κυτρινό μαύρο Ρόδο. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά μηνύματα που λένε για τον Ηλιόπουλο και συγκρίνουν τη συμπεριφορά του Μάριου Ηλιόπουλου με το χθεσινό επεισόδιο στο ΑΚΑ. Παιδιά, δεν έχει καμία σχέση ούτως ή άλλως. Δηλαδή, από εσένα να μην γίνουν χθες στο ΑΚΑ, δεν έχει κάνει κάτι ο Ηλιόπουλος. Okay, μπορεί να είναι εκδηλωτικό σε κάποια πράγματα. Αλλά δεν έχει ποτέ. Ούτε σε επεισόδιο έχει εμπλακεί, ούτε έχει φανεί κάτι άλλο, ας πούμε. Απλά είναι πάρα πολύ εκδηλωτικός και είναι έτσι διαφορετικός από το πώς έχουμε συνηθίσει συνήθως στους ιδιοκτήτες των ομάδων. Αλλά δεν είχε ποτέ για να γίνει αυτή η σύγκριση που λέτε. Είναι τον αδική. Διαβάζω, λέω ότι μετά παίρνει 3 εκατομμύρια στη Σαουδική Αραβία. Ο κ. Σαουδική Αραβία πρέπει να το ξέρει, αν δεν ενδιαφέρεται ο Λιπάρτα για άλλο λόγο πλην του οικονομικού. Ρε παιδιά, τώρα η συζήτηση για το Μιτάι δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιο νόημα, νομίζω. Να κάνουμε συζήτηση για το Μιτάι. Τώρα, το αν θα πάρει ΑΕΚ αριστερό μπακ θα το δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Και άλλο μήνυμα για αυτό που είπα πριν για το Μάριο Οικονόμου και, για το Μάριο, συγγνώμη, Λιόπουλο και λέει ασφαλώς προτιμάμε αυτό από την ξεθύλα στο ΑΚΑ. Λέω και πάλι, είναι πολύ άδικο αυτό για τον Λιόπουλο, παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Πότε βγαίνει τα διαρκείας και η νέα φανέλα. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα μάθουμε για τα διαρκείας. Η νέα φανέλα όπως συνήθως, μωρέ, λίγο πριν την προετοιμασία. Να δούμε αν ήρθε και κάτι άλλο.
2: Και έτσι επειδή είπες για τον Οικονόμου.
1: Ναι.
2: Ναι. Αν ξέρεις κάτι παραπάνω, γιατί λέγανε ότι το ατύχημα που έγινε, ακόμα ψάχνουν πώς έχει γίνει ακριβώς, έτσι.
1: Κάποιος που μίλησε, τώρα προφανώς ήταν εκεί, δεν ξέρω, νομίζω διευθύντης του νοσοκομείου, είπε ότι κάποιος έκανε αναστροφή.
2: Αυτό θέλω να πω, και ο άνθρωπος με τον οποίο τρακάρε, νομίζω ακόμα δεν. Λέγανε ότι τις προηγούμενες μέρες δεν έχει εμφανιστεί, κάτι τέτοια. Δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν το ξέρω το συγκεκριμένο.
2: Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Δεν το ξέρω. Ε. Αν θα είμαστε ισχυρούς στην Ευρώπη, για να είναι έξω ισχυρούς, πρέπει να αποκλειστεί μία εκ τεσσάρων από τέσσερις ομάδες στο δεύτερο προγραμματικό. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Αυτό πρέπει να γίνει για να είναι έξω ισχυρούς. Στο δεύτερο, γιατί στο τρίτο μετά μπαίνουν σαν ζευγάρια. Αν πιστεύω ότι η χειρονομία Κοβάσης πρέπει να τιμωρηθεί. Εντάξει, υπάρχει ένα βίντεο, ρε παιδιά, που δίνει τη χειρονομία. Τώρα από εκεί πέρα δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το τιμωρήσω. Και έτσι, τι λέω εδώ, και ο Βάσκο Καραγιάννης πήρε 3 πρωταθλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ποιοτικό μπάκι μπορείς να σταθεί απέναντι στην αριθμό με του Ρωμάριου. Το ίδιο θα έχουμε και με πήγε ο Πενράης. Εντάξει, αν στέκονται σε όλα τα άλλα, φίλε, τώρα να περιμένεις από τον Καραγιάννη, γιατί ποιος μπορούσε, δηλαδή, ποιο αριστερό μπάκι που έπαιζε στην Ελλάδα μπορούσε να σταθεί απέναντι στον Ρωμάριο, τώρα πλάκα κάνουμε.
2: Πολύ πιθανό και στην Ευρώπη και έτσι.
1: Δηλαδή, okay, άμα το πρόβλημα του ποιοτικού για τον Πενράης είναι, ξέρω εγώ, αν παίξει η Champions League με τη Ρεάλ και τη Μπαρσελόνα, μια χαρά είμαστε. Αν δεν πάρουμε back επιπέδου σαν Μπερλίνκ, θα έχουμε κλάματα, λέει, και δεν είναι μίλη, είναι πραγματικότητα. Εντάξει. Τι σημαίνει επίπεδο? Για μένα ο Ρώτα άνετα μπορεί να παίξει. Τώρα από εκεί πέρα τα άλλα δύο παιδιά, φέτος το έχω ξαναπεί. Δεν είναι στο επίπεδο που είναι οι άλλοι τέσσερις άμυνες ΣΑΚ. Θα δούμε τι απόφαση θα πάρουν αυτοί που αποφασίζουν. Ποιον θεωρείς φετινό MVP της ποδοσφαιρικής ομάδας? Εντάξει, από παίχτες δεν μπορώ να πω μόνο έναν. Δηλαδή για μένα είναι ο Στρακώσα, είναι ο Ρώτα, είναι ο Βάργα, είναι ο Γιώβιτς. Είναι πολλοί, δεν μπορώ να πω μόνο έναν. Αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για επαρχία μειωμένη τιμή διαρκείας, τα κόστη μετακίνησης έχουν πάει στο Θεό. Δεν το ξέρω, φίλε μου, αυτό. Σπάνια γίνεται δυστυχώς. Δεν θυμάμαι να γίνει ποτέ, δηλαδή στις επαρχίες τα διαρκείας να είναι φθηνότερα. Και ιδίως τώρα με τη μεταφορά, είναι και πρακτικά δύσκολο να γίνει. Γιατί κάποιος θα το μεταβάζει σε κάποιον που μπορεί να το πάρει κάποιος από την επαρχία και να το μεταβάζει να μπουν στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Αυτά.
2: Break. Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, βρε Μπούπη, σαν τι να λέω?
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε?
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούπης.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφω, επειδή εδώ βλέπω κάτι για προπαγάνδες και ότι βάλει τον Γιώργο στη θέση σου κλπ. Θα πω κάτι τελευταίο για να τελειώνει αυτή η ιστορία με τον Εμφύλιο. Δεν το έχει βγάλει το κεφάλι μου. Όταν ο κορυφαίος ρεπόρτερ Ολυμπιακού, για μένα, Κώστας Νικολακόπουλος, βγαίνει στην τηλεόραση και λέει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να φτιάξει ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για να παίζει στο NBA Europe, νομίζω ότι κάτι λέει. Και πάμε παρακάτω. Έτσι. Αν εσείς δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, οκ. Okay. Πιστεύω το καταλάβετε, ή αν δεν θέλετε να καταλάβετε, το καταλάβετε κάποια στιγμή. Λοιπόν, έχω άλλα να πω. Όχι.
1: Μου, και έτσι είναι.
0: Έλα, και έτσι.
2: Εγώ είμαι τώρα για μηνύματα. Ναι. Σίγουρα, ρε παιδιά.
1: Εσύ ήσουν, ναι. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσα.
2: Εγώ ήμουν, ρε παιδιά.
0: Άρα εσύ είσαι, Γιώργο.
1: Ναι, λοιπόν... Παιδιά, μη μου λέτε τι έχουν πει άλλοι δημοσιογράφοι και όλα αυτά και να σχολιάζω και τα λοιπά. Πείτε μου ότι λέω εγώ και τα σχετικά. Δεν το λέω εδώ τώρα για τα παιδιά, γιατί μου στέλνετε μήνυμα ένας δημοσιογράφος είπε αυτό, ένας έγραψε το ένα, ένας έγραψε το άλλο. Έχετε φίλτρο, έχετε τα πάντα για να ξέρετε τι διαβάζετε και τι... Λοιπόν, κύριε Τσανάκα λέει Αστον Βίλα, και να μην κέρδιζε Αστον Βίλα, κέρδιζε... Η Μπρέντφορντ με Λίβερπουλ μας ενδιέφερε άμεσα στο αποτέλεσμα. Ναι, οκ. Okay. Απλά έγιναν πολύ πιο απλά τα πράγματα με το διπλό της Βίλα. Γιατί αλλιώς, άμα ήταν το Λίβερπουλ στον Βίλα 1-1 μέχρι το φινάλε, θα μας είχαν ζώσει τα φίδια από το άγχος. Ενώ η Βίλα το είχε κάνει 1-2 από το 70 και πήγαν όλα καλά. Λοιπόν. Έσπασε και άλλη κατάρα, λέει ο Ολυμπιακός θέσο. Όποτε παίρνει πρωτάθλημα η ΑΕΚ στην μπάλα, η Ρεάλ παίρνει Ευρωλίγκα. Έβαινε Ευρωλίγκα το 18 και το 23. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Για να έχει νόημα το δώρο της Βίλα, να κάνουμε στους μεταγραφές, όχι να φορτώνουμε στο μέδι παίκτης που τη ζήτησε ή να κάνουμε χάρη σε μάνατζερ. Πάλι τα ίδια. Παιδιά, αν εξαιρέσουμε το Μάντσα που okay, ήταν ένας παίκτης νεαρός που τον έφερε ο Εντού και νομίζω ποιο άλλο, με το Σιπιόνι και ο προπονητή είχε δώσει το OK και με τον Νταρέμ είχε δώσει το OK. Και με τον Αντρέ Λουίς που δεν τον έβαζε είχε δώσει το OK, για παράδειγμα. Ο Κλέιτον ήταν ένα παίκτη που ήρθε ακόμα. Ο προπονητή ήταν ξεκάθαρο ότι αν χρειαστεί θα παίξει και το είδαμε αυτό. Και ο προπονητή έχει δώσει το OK στου περισσότερου παίκτε. Και επίση είπε στην. Που καταλαβαίνω εγώ ότι βγαίνει από τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπερτον ότι ο προπονητής ήταν ξεκάθαρος ότι και θέλει αλλαγές, το οποίο συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, απλώς ότι δεν θέλει να υπερβεί ο αριθμός του ρόστερ τα θέλω του, δηλαδή τους 25-26 παίκτες που είναι με τους Έλληνες, με τους ξένους, με τους μη κοινοτικούς, με τα, να είναι όλα όπως πρέπει, να μην έχει δηλαδή 7 μη κοινοτικούς και τα σχετικά. Είναι πολύ απλό αυτό. 22 παίχτες λέει χωρίς θερματοφύλακες είναι 4 center back, 4 back, 3 λέει εξάρια, 2 οχτάρια, 2 δεκάρια, 4 extreme, 3 4. Μια χαρά είναι, αρκεί να είναι παίχτες πεζούμενοι, όχι να σημαίνει το και μάντσα. Εντάξει. Και το πεζούμενοι θέλω να καταλάβω πώς το λες, πώς το εννοείς. Και φέτος θα πάω Ολυμπιακός αρκετές πιο έτοιμες λύσεις πάντως. Θεωρώ. Μία περίπτωση είναι ο Τσάπρας που είναι πιο έτοιμη λύση. Θα κοιτάξει και το Βίχο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν θα την προχωρήσει, είναι λόγω περίπτωση βέβαια. Τέτοιους παίκτες, όπως ο Ουνάι Λόπεθ της Βαγεκάνο, που τον ξέρει ο προπονητής καλά από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, ήταν και πιο εύκολο προσφάτως να το δουν και στα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Παίκτης που είναι εξαροχτάρι, με καλά στοιχεία, πιο box to box είναι. Λίγο περίπτωση Ορμπάιθ κατά κάποιο τρόπο μοιάζει, αλλά λίγο πιο δημιουργικός. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός λέει προκριθεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο ή αποκλειστεί μετά στα play-off και πάλι θα παίξει η Ευρώπη, ναι. Παιδιά, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League εξασφαλίσει minimum τη league phase του Europa League. Γιατί μου το έστειλε κι άλλος ένας φίλος, ακόμα και στον τρίτο προκριματικό πάει στη league phase του Europa League. Ο Κλέιτον είναι καλός παίκτης και μπορεί να μπει ψηλό άμεσα, λέει. Ο Λουίζ έχει τρέλα στο μυαλό, αλλά το να τα βάλει σε τάξη είναι το ζήτημα. Παιδιά, ο προπονητής ξέρει ποιος μπορεί να μπει άμεσα,

0: Παιδιά, σε μια ομάδα δεν φταίει πάντα ένας. Καταλάβετε εδώ. Ούτε μόνος του ο προπονητής κάνει τις μεταγραφές, ούτε κανένας πρόεδρος κάνει μόνος τις μεταγραφές, ούτε κανένας τεχνικός διευθυντής μόνος του, ούτε κανένας σκάουτερ μόνος του. Οι μεταγραφές στην ομάδα, στις ομάδες, 8 στις 10, 9 στις 10 μεταγραφές γίνονται συλλογικά, συνολικά. Παίρνουν κάποιες εγκρίσεις. Στις περισσότερες ομάδες έτσι είναι. Αυτά.
1: Εγώ. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν. Άρε, Τάσου λέει παιχταρά. Ηρωνικά. Ωραία. Θυμάμαι, πες την ανακοίνωση εντέλους που σου έστειλα ότι με την επάθεια που έχει δεν θα παίξει τα μισά μάτς και μηρωνέθηκε στον αέρα. Μάτς κακός σου, φίλε, διότι την ευπάθεια να έχεις και να παίζεις τη μία χρονιά 55 παιχνίδια και την άλλη 54 είναι λίγο δύσκολο. Με ευπάθεια δεν παίζεις 55 παιχνίδια την χρονιά τη μία πριν έρθεις στο Παναθηναϊκό και 54. Με ευπάθεια παίζεις 20 παιχνίδια, 25. Καμία ευπάθεια δεν έχει ο Τέσσερας. Έτσι. Ο Τέσσερας συγκρούστηκε με τον Τραγκόσκι και από εκεί ξεκίνησε όλη η ζημιά, από εκεί έγινε. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Λοιπόν, τι λογική είναι αυτή του να πάρει μια ομάδα παίκτη και να μην του πάρει η άλλη? Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ένα φίλο έστειλε ένα μήνυμα. Α, αυτό λες και εσύ, να πάρει παίκτη και του χρειάζεται και θα σε βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνω του μένου. Ο Βαγγέλης του Ηρακλείου, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, αν τον Δανό τον έχει προτείνει ο Ζέκα, μπράβο του, γιατί τον ξέρει καλά. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο άτομα που θα έπρεπε να προτείνουν. Ισχύει αυτό? Δεν τον έχει προτείνει ο Ζέκα. Ο Δανός έχει προταθεί από τον Μπαλντίνη και έχει συμφωνήσει ο Κοτσόλης. Και οι δύο έχουν μιλήσει μαζί του. Και οι δύο έχουν εκφράσει άποψη μαζί του. Και έχω συμφωνήσει ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή για να έρθει για τον Παναθηναϊκό. Μετά ρωτήθηκε ο Ζέκα, αφού έγινε κουβέντα με τον Νέστρου, για την άποψή του και είπε την καλύτερη άποψη. Οπότε δεν ισχύει ότι τον έχει προτείνει ο Ζέκα. Ο Hans Back είχε στον Παναθηναϊκό, αλλά πέτυχε. Ο Hans Back ήταν Σουηδός και νομίζω ότι η προηγούμενη ομάδα που προπονούσε ήταν ομάδα γυναικών. Καμία σχέση με το προφίλ τώρα και ήταν και μεγαλύτερος ηλικία. Λοιπόν, τι άλλο? Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Άρα ο Κέτσε.
1: Κέτσε, έλα.
2: Ωραία. Πάμε λοιπόν. Ένα φίλο λέει τα καραγκιουζουλίκια με τα στημένα βίντεο για τιμωρίες. Δεν είπε κανένα στημένο βίντεο, ρε φίλε. Ένα άνθρωπο που ήταν εκεί από πίσω τράβαγε βίντεο το Κοβάσεβιτ. Και το έστειλε και δημοσιεύθηκε. Τι στημένο βίντεο? Προφανώ θα υπάρχει και στι κάμερε του γηπέδου, εννοείται αυτό. Αλλά αυτό που βγήκε ήταν το έχει τραβήξει ένα φιλάθλο που ήταν από πίσω και σε αυτού έκανε τη χειρονομία ο Κοβάσεβιτ. Διευρυμένο ρόστερ από τη μία λέει και ορθώς, αλλά ένα δεξιμπάκ από την άλλη. Δεν είναι ένα δεξιμπάκ. Είπα, παιδιά, και προχθές το έχω πει ότι υπολογίζεται ο Γεωργίεφ για δεξιμπάκ. Γι' αυτό η ΑΕΚ θα πάρει στόπερ. Κάτι πάει κανένα σταθμό. Ομοίως και πέμπτο στόπερ θέλουμε δυνάμει βασικό, ανεξάρτητα αν πουληθεί. Μακάρι ο Μουκουντή. Γιατί μακάρι να πουληθεί ο Μουκουντή? Δεν σε χάλασε δηλαδή φέτος? Ή έχουν πολλές ομάδες καλύτερο παίχτη από το Μουκουντή? Λέει ένας φίλος για διαρκείες, πολλοί τα παίρνουν κάθε χρόνο λέει και τα μοντοπολούν και βγάζουμε ροκάματο και μένει έξω ο κόσμος που αξίζει να έρχεται, λέει ένας φίλος. Το πιο σωστό λοιπόν είναι τα διαρκείες να γίνεται όπως το εξωτερικό. Όσες περισσότερες φορές πας γήπεδο να πρημοδοτήσει. Ναι, είναι μια καλή ιδέα αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει στην ΑΕΚ, ας πούμε, αλλά είναι καλή ιδέα όπως το λες. Κώστα, πλάκα μας κάνεις, τι δουλειά έχει λέει με αυτούς που μπορείς να συγκρίνεις συμπεριφορές, να μην αναφέρεστε για πλάκα τη συμπεριφορά του Μάριο. Φίλε μου, το ίδιο πράγμα είπα κι εγώ. Ότι δεν είναι σωστό τώρα να λέμε ότι ο Μάριος είναι οκ okay επειδή έγινε αυτό που έγινε στο ΆΚΑ. Είναι οκ okay ούτως ή άλλως. Πόσο θα έχουν τα φθηνά διαρκείας? Νομίζω θα έχουν την ίδια τιμή που είχαν και πέρυσι. Και άλλο μήνυμα για δεξιμπάκα, απάντησα πριν. Ένας λέει που έρχεται μόνο 5 φορές στο γήπεδο και έχει διαρκείας, δεν μπορεί να ανανέσει την άλλη χρονιά. Ναι, Ηράκλειο. Εντάξει, βέβαια, κοίτα, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι από επαρχία και θέλουν να πάρουν διαρκείες για να αισθάνονται κοντά στην ομάδα και όποτε μπορούν να έρχονται. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι και το σωστό να του αφήσουμε έξω, ιδίως αν το μεταβιβάζουν και δεν μένει και κενή η θέση. Ποιος Γιώβης λέει, πας να μας τρελάνεις, είναι παιχταράς, αλλά ελάχιστη προσφορά στην ΑΕΚ. Ναι, πολύ ελάχιστη, φίλο μου.

0: μόνο 20 τόσα γκολ έβαλε. Ούτε η μισή του Γκαρσία την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά ο Γκαρσία έπαιζε εξτρέμ. Αν το θυμάσαι. Και η ΑΕΚ δεν πήγε και φοβερά. Τελευταία στιγμή βγήκε η Ευρώπη. Το έχει δεδομένο ότι η Champions League ή η Europa League θα παίζει 4-4-2 η ΑΕΚ. Κοίτα, η ΑΕΚ με 4-4-2 φτιάχνεται, όπως είδαμε και σε όλα τα τέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος και σε αυτά 4-4-2 έπαιξε και στα προημιτελικά του conference το ίδιο. Δεν έχω. Τώρα τι να σου πω, άμα του χρόνου αλλάξει ο Νίκολιτς. Αλλά το βλέπω δύσκολο και με αυτά που μαθαίνω και με τις μεταγραφές και γι' αυτά φαίνεται ότι πάει για εκεί, για 4-4-2. Βέβαια εκεί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Ζήνη, υπολογίζει και τον Κοϊτά. Να, για δεύτερο επιθετικό, τον έχει παίξει πολλά μάτσα, το έχει πει και ο ίδιος και πρόσφατα όπως σε συνέντευξη. Ο Γεωργίεφ έχει δηλώσει ότι δεν είναι δεξί μπακ και δεν μπορεί να παίξει εκεί. Αν το είχε δηλώσει ρε φίλε, δεν θα παίζει στην εθνική του. Και εγώ, στόπερ, ο παίχτης στόπερ έπαιζε στη τέτοια, μόνο στην εθνική έπαιζε δεξί μπακ. Και λέω και πάλι ότι αυτό προέκυψε μέσα από τη σεζόν. Μέσα στις προπονήσεις λοιπόν, σεζόν έπαιζε πάντα δεξί μπακ. Και προφανώς ο Νίκολιτς έκρινε ότι του κάνει για εκεί. Και βέβαια, αν χρειαστεί, θα παίξει και στόπερ, εννοείται αυτό. Ναι, δεν έχει άλλο να τα δίνει έτοιμα τα γκολ του Ιωαννίδη. Έχεις δίκιο για μου κοντή. Εντάξει, φίλε, πριν 2 χρόνια έκανε ένα λάθος και φάγε γκολ από τον Ιωαννίδη. Δηλαδή, τώρα επειδή είναι αυτό, δεν είναι καλός παίξω μου κοντή, ρε παιδιά. Πώς το βλέπετε το ποδόσφαιρο. Έχεις δει τι λάθη έχουν κάνει οι παίχτες που κάνουν 150 εκατομμύρια. Να Παναγία μου. Πότε θα γίνει η κλήρωση της Ευρώπης. Για την ΑΕΚ 3 Αυγούστου. Αν η ΑΕΚ θα πάρει το Τσάπρα. Όχι, και θα το θεωρώ και λάθος να πάρει το Τσάπρα από τη στιγμή που έχει το Ρώτα. Δηλαδή να πάρει το Τσάπρα να τον κάνει τι. Να περιμένει να παίξει 5 μάτς το χρόνο, ας πούμε. Ή 7. Αν θα φύγουν ο Πίλιος και ο Πεντράης. Με τα τωρινά δεδομένα όχι. Τώρα αν έρθει κάποια πρόταση για κάποιον να τους δει και τον πουλήσει, αλλάζει. Πάμε σε πολιτικό δελτίο.
1: Πάμε πολιτικό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφίσου από παραλιακή λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίου με τραυματίες στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο καθυστερήσεις σημειώνονται από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΚΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλεξανδρός Γιωτόπουλος ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ουριβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Πρωτοψάλτης και εύχομαι πάντα επιτυχίες στον αγαπημένο μας αθλητικό σταθμό.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέφουμε, πάμε τελική ευθεία 37 λεπτά μετά τις 5. Η ρεπόρτερ είναι εδώ με τον Κώστα Γεζόλ, τον Γιώργο Τσανάκη, τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διεθνότητας στο Big Wings Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Με αφορμή τα 30 του χρόνια, ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12 το πρωί.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Paderborn, Wolfsburg, η ρεβάνς του 0-0.
2: Να πω ότι το πρώτο το πετύχαμε. Κάτι για άσους λέγαμε, κάτι για over λέγαμε, για goal λέγαμε. Στον κουβά όλοι εκτός αν έκανε το σωστό και παίξαν το αντίθετο από αυτό που είπαμε. Λοιπόν.
3: Λες να ολοκληρώσει
2: η Wolfsburg. Έχει υπόψη ότι κάτσε, είχα τέτοια ανομαλία που κάτσε και το είδα.
1: Ναι, κάτσε και το είδες.
2: Η Wolfsburg, παιδιά, ανάπτυξη. Με κουλιαράκι.
3: Μπα μέσα όλα.
2: Αριστερά στο όπεν να κατεβάζει την μπάλα και να προσπαθεί και να κάνει σέντρες. Ή να βγαίνει σέντερφορ.
3: Για να δούμε.
2: Δεν
3: σήμερα.
2: Ξέρω τώρα. Την έχει δει τη Wolfsburg γενικά. Πώς παίζει.
1: Λίγο, αλλά είναι χαλιμαύρο.
2: Μπράβο, αυτό κατάλαβα κι εγώ. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Βέβαια, άκουσα, δεν ξέρω, θυμάμαι ποιος έκανε την περιγραφή που είπε ότι η Wolfsburg είναι καλύτερη εκτός έδρας.
1: Ναι.
2: Παρά στην έδρα της.
1: Τι να πω. Να ξέρετε σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος και στη ρεβάνς, κανονικά παράταση, πέναλτι.
2: Λοιπόν, κύριε, πρέπει να πούμε κάτι τώρα. Το μάτς είναι απόψε.
1: Εγώ θα πω Paderborn. Άνοδος. Θα πάω κόντρα στο ρεύμα.
2: Paderborn, άνοδος, ε.
1: Ναι.
2: Εγώ θα πω Wolfsburg παραμονή με χίλια ζόρια. Ο κύριος Σκίτσε.
3: Και εγώ το ίδιο, με τον Τάσο.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσο κάνει 50x200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε, κύριε. Πάμε.
1: Συνεχίζω εγώ. Ήταν και έτσι πριν να συνεχίζω εγώ. Αρχικά ένα διαφημιστικό μήνυμα. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάλτες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις. Λοιπόν, ένας φίλος θέλει μεγάλη, λέει, Γιώργο Πρίντεζη. Κλάψαμε όλοι μαζί σου. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι να πούμε για τον Πρίντεζη. Το παλικάρι τώρα. Ό,τι για να πει είναι λίγο για τον Πρίντεζη. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό.
2: Πρίντεζη, respect. Και ήταν... κεφαλαία γράμματα, τεράστιος αθλητής, τεράστιος άνθρωπος. Δεν έχει προκαλέσει ποτέ. Εντάξει, θα μου πει κάποιος τώρα, θα μου στείλει κάποιο κάτι είχε κάνει γιατί, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να, ένα να πει. Γενικά όμως, κύριος με κάπα κεφαλαίο. Και παικτάρα, έτσι.
1: Και, και κάποιο παίχτη, προπονητή, οτιδήποτε να ξεφύγει μια φορά. Okay, μπορεί
2: αυτό,
1: να
2: σου λέω, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Είναι κύριο, με κάποιο κεφαλαίο πριν τότε.
1: Δεν θυμάμαι κιόλα.
2: Ναι, μιλάμε σε μια συνέντευξη, θα δεν έχει σημασία, επειδή θα προλάβω τα μηνύματα, γι' αυτό το λέω. Είναι όμω για μένα, είναι respect, είναι κύριο με κάποιο κεφαλαίο και παικτάρα.
1: Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει στον Ολυμπιακό από κάποιο άλλο πόστο. Εντάξει, προφανώ θα γυρίσει.
2: Είναι ηθικό στοιχείο, ρε φίλε. Το βλέπει το παιδί, δεν είναι. Είναι. Είναι τρομερή περίπτωση, δηλαδή και σε χαρακτήρα και σε όλα. Το βλέπει. Ο τρόπος που μιλάει. Τα πάντα.
1: Πάνω απ' όλα είναι και καλό παιδί εκτός από όλα τα υπόλοιπα.
2: Ακριβώς. Δεν έκρυψε ότι είναι Ολυμπιακός.
1: Όχι, ποτέ.
2: Μπράβο
1: ποτέ.
2: Του. Αλλά ποτέ δεν προκάλεσε, ποτέ δεν έκανε. Αυτό θέλω να σου πω, καταλαβες. Είναι μεγάλη ιστορία. Και όντως τα δάκρυα αυτά ήταν.
1: Τι, πολύ συγκινητικό τώρα όλο αυτό. Και πήγαν και παίξει του Ολυμπιακού πάνω του. Εντάξει. Λογικό. Γιώργος σου έστειλα κάτι για το βοηθό του Σκαριόλο, λέει, και το πώς είναι ειδικό στο αμυντικό κομμάτι σε σχέση με την αναβάση του Σταφ του Μέντι. Παιδιά, τώρα μην συγκρίνουμε μπάσκετ με ποδόσφαιρο. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και δεν μπορείς να επιβάλλεις επίσης στον προπονητή σου να του φέρεις ένα βοηθό, έναν ειδικό, έναν οτιδήποτε είχε. Κάθε προπονητής έχει το Σταφ του. Το αν πάει σε μια ομάδα και βρει ένα-δύο άτομα ακόμα σε Σταφ, πού συμβαίνει αυτό? Γιατί μια ομάδα μπορεί να έχει ένα πολύ καλό γυμναστή, ένα πολύ καλό προπονητή των φυλάκων. Καμία ομάδα δεν θα επιβάλλει στον προπονητή, θα σου πάρουμε προπονητή για τα play out και για τα, ξέρω εγώ, για το πώς θα εκδηλεί ο Τζιολάκης και ο κάθε τερματοφύλακας στα ελεύθερα. Απ' τη Ράγιο, λέει, μόνο ο αρχηγός αξίζει, η υπόλοιπη είναι μέτρη και απλά τυχερή στα μάτια με την ΑΕΚ, λέει ένας φίλος από τον Ηράκλειο. Οκ. Okay. Μέτρη δεν είναι, σίγουρα, εγώ θεωρώ, γιατί είναι και μια ομάδα που παίζει στην Ισπανία, το Ισπανικό Πρωτάθλημα, βγήκε στη μέση, ένατη δέκατη, κάπου εκεί βγήκε. Κακή ομάδα δεν είναι. Το έδειξε στο πρώτο μάτς. Στο δεύτερο ήταν καλύτερη ΑΕΚ και πήγε να κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Παιδιά, παίχτες που παίζουν σε ομάδες στη μέση της βαθμολογίας Ισπανίας, στην Ελλάδα μπορεί να κάνουν διαφορά. Ο Μίγια, για παράδειγμα, που κοίταξε ο Ολυμπιακός πέρυσι και που πιθανόν να το κοιτάξει και φέτος, στη Χετάφε. Η Χετάφε βγήκε Conference League, έχοντας προπονητή τον Μπορδαλάς, που παίζει πολύ αμυντικά. Η Χετάφε έβαλε 32 γκολ σε 38 μάτς. 32 γκολ σε 38 μάτς και βγήκε Ευρώπη. Είναι φοβερό αυτό. Και ο Μίγια έχει 10 assists, ένα γκολ, κάτι τέτοιο. Σε μια ομάδα μικρομεσαία της Ισπανίας, που δεν παίζει ούτε καλό ποδόσφαιρο, ούτε κάτι τέτοιο. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον και το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, το οποίο εντάξει, ανεβαίνει, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση με την Ισπανία. Γιώργο, το οκείο ενός προπονητή, λέει, προς τις αποφάσεις της διοίκησης, όλοι καταλαβαίνουν πώς λέγεται, όλα εξαρτώνται από το πόσα χρήματα διαθέτει ο Μαρινάκης, λέει ο φίλος ο Πάνος. Διαδόθηκαν λίγα χρήματα το περασμένο καλοκαίρι, δόθηκαν 20 εκατομμύρια. Επίσης, 20 εκατομμύρια για μεταγραφές, 20-22 εκατομμύρια μεταγραφές που δόθηκαν το καλοκαίρι και πόσα ακόμα το Γενάρη για δύο παίχτες. Και τα λέω όλα αυτά γιατί. Λέω και τους παίχτες του Γενάρη, γιατί θα μου πείτε, ναι, Ολυμπιακός, Ρίο Αβε, είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, καθόμαστε έχει τον ισολογισμό της. Και αυτά μετράνε στο τέλος σεζόν, στα συμπλήν, στα έσοδα, στα έξοδα, στο cost control, στα πάντα. Το γεγονός ότι δεν βγήκανε αρκετοί παίχτες είναι διαφορετικό. Λοιπόν, επειδή λέει επικαλέστηκε στον Καραπαπά, λέει στην παρουσίαση των διαρκείας, εκεί ήταν που είπε ότι πάμε, λέει, στη Final Four να το πάρουμε. Μάλλον αφαιρώντα τον Ολυμπιακό, λέει, το NBA Europe. Δεν είπα κάτι για τον Καραπαπά. Δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Οκ. Okay. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, καλησπέρα. Λέει, γνωρίζετε αν όντως έχει κλείσει, λέει, ο Ολυμπιακός στο Μοντέρο. Λέει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Ο Νίκος το πρωί που βγήκε στο Βάιο και στο Μιχάλη είπε ότι είναι ουσιαστικά πολύ προχωρημένο. Δεν έχουν πέσει υπογραφές και τα σχετικά, αλλά φαίνεται πως και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ θα είναι παίκτες του Ολυμπιακού από τη νέα σεζόν. Πάρα πολύ καλές μεταγραφές. Και ο Μακιντάιρ τώρα ο καλύτερος δημιουργός βάσει αριθμών πέρυσι στην Ευρωλίγκα. Ο Μοντέρο τον είδαμε με τη Βαλένθια και στα Μαζοβάνακο, αλλά και γενικότερα τι παίκτης είναι. Και με τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός στα γκάρντ, παίρνοντας ακόμα δύο υψηλού επίπεδου, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζει να κρατάει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά και για την νέα σεζόν. Πήραμε το ευρωπαϊκό θρύο, λες, απόστειλε ένας φίλος. Του χρόνου, λέει, που ο πρωταθλητής της ΑΝΑΚΑ πάει απευθείας στην Champions League, ο Ολυμπιακός θα το πάρει με 15 βαθμούς διαφορά. Δηλαδή, φέτος νομίζει δεν το ήθελε επειδή θα έπαιζε. Βασικά, λάθος παρένθεση. Αλλά φέτος σου λέω εγώ ότι το έπαιρνε και έπαιζε τα playoff. Δεν θα το ήθελε το πρωτάθλημα. Αν και λόγω του rebalancing και της βαθμολογίας που έχει ο Ολυμπιακός, αν έπαιρνε το πρωτάθλημα, απευθείας πάλι στη league phase του Champions League θα έπαιζε ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα, μόλις ξύπνησα στους χθεσινούς πανηγυρισμούς. Εύχομαι να είστε και τρεις πάντα υγιείς για να μπορείτε να πανηγυρίζετε παρόν στις επιτυχίες των ομάδων σας. Γεια σας, Ολυμπιακός.
2: Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
1: Λοιπόν. Αυτά, παιδιά. Να μιλάτε κι εσείς τώρα.
2: Ωραία. Λοιπόν. Τάσο Αγγλής και εμένα Δανία με αυτό το προπονητή και με τις θέσεις καλή μεταγραφή θα είστε πολύ ανταγωνιστικοί. Εύχομαι φυσικά να το πάρει η ΑΕΚ πάλι. Άρα για να μου το λες εσύ φίλε, για να μένεις Δανία έχεις εικόνα από Κοπεχάγη, οπότε παίζει ρόλο σαφέστατα η άποψή σου γιατί βλέπεις τις ομάδες εκεί συνέχεια. Τάσο, νομίζω η επιλογή του συγκεκριμένου προπονητή θα είναι η μόνη σωστή ή από τις λίγες σωστές επιλογές των τελευταίων χρόνων. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι σαν επιλογή είναι σωστή. Τώρα, αν θα πετύχει ή όχι, όχι, παιδιά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά όταν πας να πας σε αυτόν τον προπονητή, λες ότι τουλάχιστον είναι μια σωστή επιλογή. Κάτι που δεν το έλεγες το τελευταίο διάστημα τις επιλογές που γινόντουσαν. Κύριε Νικολογιάννη, όποιος βορειοευρωπαίος προπονητής έχει έρθει απέτυχη πανηγυρικά. Ρόνι Άλεν, Σενέκο ήταν Αυστριακός. Μπέξον, Σουηδός, Κύπελο, Μπαξ. Η ομάδα θέλει παίκτες ποιότητας. Μάλιστα. Okay. Η ομάδα θα πάρει παίκτες ποιότητας, φίλε μου. Τώρα, το ποιος πέτυχε στον Παναθηναϊκό, άστο. Στον Παναθηναϊκό πέτυχε ο Γιτζάκ Σουμ και πήρε ντάμπλ. Εκείνο το καλοκαίρι που όταν είχε ανακοινωθεί, δεν υπήρχαν ελάχιστοι που πίστευαν. Έτσι. Πήγε να πάρει πρωτάθλημα ο Γιάννης Κυριάς και θα το έπαιρνε, αν δεν γινόταν όλοι όσα έγιναν. Που βγήκε η εφημερίδα και λέει λευκή πετσέτα. Οπότε όλα είναι σχετικά. Το ποιοι παίρνουν τα παράδειγμα και ποιοι θα παίρνουν. Και ο Πίτερ Πάκερτ πήρε πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Double. Ένας με βρίζει που είπα το βρίζει η παιχταρά. Okay, δεν ήταν παιχταράς φίλε μου. Αφού εσύ τα βλέπεις. Βλέπεις πολύ μπάσκετ και έχεις πολύ καλή άποψη. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Δεν έχουν όλοι την ίδια έτσι, αξιολόγηση, σωστή αξιολόγηση. Και πάσα στον Γκέτση για να κλείσουμε.
12: Λοιπόν, ένα φίλο λέει: πιστεύεις θα υπάρξει ενέργεια στο ελληνικό στοιχείο στην ΑΕΚ? Αν είναι, ποιες περιπτώσεις θεωρείς πιο πιθανές και ποιες θα προτιμούσες εσύ? Φίλε μου, δεν βλέπω κάτι, να σου πω την αλήθεια. Η ΑΕΚ έχει τους τέσσερις Έλληνες που μπορεί να δηλώσει. Το Ρότα, τον Μάνταλο, τον Καλοσκάμι και τον Πίλιο. Δεν μπορεί να δηλώσει παραπάνω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν έχει παραπάνω Έλληνες, θα πρέπει να τους δηλώσει στις 17 που είναι και οι ξένοι μαζί και αν βρεθεί κάποιος παίχτης που να κάνει στην ομάδα και είναι Έλληνας, μακάρι να αποκτηθεί, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι, να σου πω την αλήθεια, για τις θέσεις που ψάχνει η ΑΕΚ. Ή υπάρχουν Έλληνες παίχτες που δεν μπορεί η ΑΕΚ να τους πάρει, για παράδειγμα ο Στόπερ, ας πούμε, ο Μαυροπάνος, ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει ένα τέτοιο παίχτη η ΑΕΚ, ή ξέρω εγώ ακραίο τον όποιο θέσει, τον Τζόλι, ξέρω εγώ, ή κάποιον από αυτούς. Δεν μπορεί να πάρει. Οπότε καλύτερα να πάρει ένα ξένο που να είναι ένα υψηλό επίπεδο που να μπορεί να έρθει κιόλας. Αναρωτιέμαι, λέει, πώς η ΑΕΚ θα πάρει κάποια στιγμή ένα καλό Έλληνα που κάθε φορά υπάρχει μια δικαιολογία. Δεν ξέρω τι εννοείς για δικαιολογία, ρε φίλε. Η πραγματικότητα είναι. Έχει κάποιους Έλληνες καλούς. Πέρυσι πήρε τον Καλοσκάμι που είναι ένα παιδί που έπαιξε αρκετά. Τον πλήρωσε αρκετά καλά η ΑΕΚ για να τον πάρει. Αυτό. Κώστα, θεωρείς ότι είναι σωστό να πάμε δεύτερο δεξιμπακ τον Γεωργίου? Ο τύπος δεν είναι δεξιμπακ, αλλά μάλλον έπεσε χαρτάκι από τη δίκη να το βαφτίσει στην μπακ. Τι χαρτάκι να πέσει, ρε φίλε σου? Εγώ είπα ότι το ρεπορτάζ τι λέει. Ότι αποφάσισαν ο Ριμπάλτα και ο. Συγγνώμη, και ο Νίκολιτς, δηλαδή οι άνθρωποι που πήραν το πρωτάθλημα, να πάρουν ένα στόπερ επιπλέον και θεωρούν ότι ο Γεωργίεφ, όπως τον είδανε όλη τη σεζόν, ο Νίκολιτς δηλαδή κυρίως, στην προπόνηση μπορεί όποτε χρειαστεί να καλύψει θέση του Ρότα, όπως έκανε στο μάτσο με τον Λεβαδιακό, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια ανησυχία, λέει, όταν ακούμε ότι είναι μια χαρά ο Ρότα που δεν έχει αλλαγή και ανταγωνισμό. Okay. Και δεν είναι προτεραιότητα αριστερό μπακ, μας πιάνει κρύο σιδερό, οπότε θα πιέσει τον Νίκολη. Ναι, ρε φίλε, εμείς θα πιέσουμε τον Νίκολη. Δηλαδή, ο Νίκολη δεν ξέρει ποιο είναι το συμφέρον του, θα τον πιέσουμε εγώ, ας πούμε, επειδή μου το λες εσύ. Τι να σου πω. Εγώ λέω ότι γίνεται, παιδιά, από εκεί πέρα όλα θα φανούν στην πορεία. Ο Πάουκ λέει δεν τα βρίσκει με τον Σδόεφ. Πιστεύει θα έκανε για την ΑΕΚ? Όχι. Αυτά, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Πότε χαιρετάμε?
2: Χαιρετάμε, ναι. Φτάσαμε στο τέλος, ήταν τις προηγούμενες δύο ώρες οι ρεπόρτερς με Κώστα Γεζόζου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας στα δική συνόδου, στον πήγον στο ΡΕΦΕΜ. Στέφανος Ωρεόπουλος, στο δίδυμο στο ύφωνο και επιλογής μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούση και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η εκπομπή, όπου μια ψυχή και έτσι τι είπε, ότι,
12: αντί να πληρώνουν για να έχουν εκπομπή, πληρώνονται.
2: Μάλιστα. Δεν υιοθετώ για Νικόλα Ακτύπη, το βγάζω απ' έξω, για τον άλλο τουρίστα.
12: Υιοθετήσε.
2: 100%. Ότι θα πρέπει να πληρώνει. Ο τουρίστας θα πρέπει να πληρώνει, όχι να πληρώνεται. Ο Γιώργος Μαραθιανός, ο υπουργός τουρισμού. Ακολουθεί λοιπόν η εκπομπή
12: απολαύστε,
2: με τον εργάτη Νικόλα Ακτύπη, τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό, το επόμενο διήρο. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
12: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Σε πελάγευτικές απάντες στον Ολυμπιακό την επομένη της κατάκτησης της 4ης Ευρωλίγκας στην Αθήνα. Ήταν η πιο ιστορική μας στιγμή. Το μήνυμα των Ανασφών Αγγελόπουλων, τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε στον Πειραιά, το πάλι των πρωταθλητών. Στροφή στο πρωτάθλημα από αύριο για τους Ελθόλους, στην δεδομένη παραμονή Μπαρτζόκα. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν χθες το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρήγγειλε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Γιάκομ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία της Παναθηναϊκός δια της διάρκειας του συμβόλαιου που αναμένεται να υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακας Στόπερ Χαφ και φόρη προτεραιότητας για την ενίσχυση του ρόστερ. Το στόχαστρο της Μίλαν φέρνει να βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικό μέσο Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αλλαγή στο σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει η πρόταση της ανανέωσης συμβολίου του Περέιρα. Τη στήριξή της στον Ταϊανό Δέλα από το χαμό της συζύγου του Αυγούστου Μαστροκώστα εξεφράσει ένωση. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από το Λεβαδιακό, ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χαφτιζάρι Ουνάι Λόπεθ. Για τον Ταρέμι ενδιαφέρεται η Έτχοπεν. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ και ο ΣΔΟΕΦ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και το Ρώσο να επιθυμεί διαιτές. Στην παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλει άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννουλής. Με γενική είσοδο 5 ευρώ πρώτος συμμετελικός του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center την Πέμπτη σε μια κίνηση επιβράβευση του κόσμου Τριφυλιού που στήριξε την ομάδα που χαρακτηριστικά αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ. Για τη μεταγραφή του ενίσχυση κινεί το Άρης, ο οποίος έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον ταξιάρχη Πούντα, όλα ανοιχτά για το μέλλον, το Γιαννιώτα και Φρέντεξ στην ομάδα. Για άλλα δύο χρόνια θα φορά τη φανέλα του Βόλιο Κάργας, όπως έγινε γνωστό από τη Θεσσαλική ΠΑΕ. Τη λύση συνεργασίας του με τον Άρχο Μούμο, Τσιντότα Τζανδάρη και με διέτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορα. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κυψιάς ο Άγγελος Χαριστρέας, αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή, ανέλαβε ο Άγγελος Βασινάς. Η Άκη υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τίτλο για τελευταίο μάτς της προημιτελικής σειράς των πλέι-οφ με τον νικητή να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας στα ημιτελικά της Στίγμας Basketball League. Τζάμπολ 7, μετάδοση από τον Net 2 Sport και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Handball Premier με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την άξιο κλειστό της Λιούπολης. Ο 1-1 σειράς της τρίτης νίκης κρίνει το τίτλο στους έδρας 7 με κάλυψη από το Mega News. Τρινό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ο Παρασκευάς Άντζας, ο παλέμαχος του παίκτου Ολυμπιακού Ξάνθης και εθνικής ομάδας, έπασε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο που άφησε την τελευταία του Νοεμβρίου στις 5 στο μοναστηράκι Δράμας, το ίσα το χέρι. Όλοι κύριοι Ξαχυλίου τένοντα η διάγνωση για τον τραυματισμό του Γουσμάν Γκαρούμπα, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωση η Ρεάλ Μαδρίτης, στο σέντερ της Βασίλισσας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα απουσιάσει για περίπου ένα χρόνο από την αγωνιστική δράση. Και στη Σεριά, κοντά συμφωνία για την ανάπτυξη τεχνικής της ηγεσίας της Λάτσιο, βρίσκεται τον Τζενάρο Γκατούζο, αφού όπως αναφέρουν τα αλικά ΜΜΕ, οι Ρωμαίοι βρίσκονται μία ανάσα από την πρόσληψη του 48χρονου τεχνικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει στην εκπομπή λέει: τι ακούμε, συνθετικό ακτύπη? Ναι, είστε πάρα πολύ κοντά. Θέλω να πω ότι μάλλον καταφέραμε να κερδίσουμε σε αυτή την κούρσα τον Παναγιώτη το Ρίλο.
1: Τι κούρσα έγινε αυτή?
0: Για το ποιο θα παίξει σε παγκόσμια πρώτη, ναι, στο αθλητικό ραδιόφωνο. Τη νέα αναμενόμενα μεγάλη επιτυχία των συνθετικών, το θα τρελαθώ. Mm-hmm. Το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω τι πορεία θα έχει στα charts, αλλά μόνο και μόνο ότι έχει μπει ήδη στην καρδιά σου.
1: Ναι, εγώ δηλαδή, το παραδέχομαι.
0: Τρομερό παράσημο αυτό για τους συνθετικούς.
1: Ξέρεις, δεν είμαι πολύ μεγάλος φαν, αλλά εδώ.
0: Είσαι και σκληρός κριτής, γιατί σ' αρέσει ποιότητα.
1: Πάνω απ' όλα του εαυτού μου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και επειδή έχω κερδίσει αυτό το προνόμιο, επειδή πάνω απ' όλα είμαι σκληρός κριτής του εαυτού μου, μπορώ να πω και για τους άλλους μετά. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά αυτό εδώ είναι δυνατό. Από την πρώτη στιγμή μου έκανε το κλικ.
0: Ναι. Έχει αυτό το κάτι.
1: Έχει αυτό το κάτι. Έχει αυτή την ηλεκτρονικότητα που χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και μια εσάνς γραφικότητας που ξέρεις ότι εμένα μου αρέσει.
0: Στο μεταξύ, πιθανότατα κάποιοι που θα γνωρίζουν περισσότερα έτσι, από ηχοληψία, μουσική κτλ.
1: Ναι.
0: Θα έχουν παρατηρήσει ότι είναι λίγο πειραγμένη η φωνή του Αποστόλη του Λοβέρδου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν ξέρω πραγματικά αν έχει μπει χέρι τεχνολογικό εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο Αποστόλης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις φωνητικές του χορδές κατά το δοκούν.
1: Ναι.
0: Και να σου πει: όχι, θα το κάνω εγώ με ένα κλαπ λίγμα εδώ.
1: Δηλαδή σου λέει: δεν χρειάζομαι το μηχάνημα, ναι, το κάνω και μόνος μου άμα χρειαστεί.
0: Ναι, χειρονακτικά. Χειρονακτικά. Την αγάπη μας λοιπόν στο δίδυμο από την Κεφαλονιά. Κοίτα, έχω και εγώ πολύ καιρό να πάω σε live τους.
1: Ναι.
0: Τώρα που πλέον υπάρχουν και κομμάτια που σ' αρέσουν, θα πιούμε και 3-4 μπύρες να κάνουμε κεφάλι.
1: Τουλάχιστον.
0: Θα γυρίσουμε μεταξύ, μην ανησυχείς.
1: Μοιάζει, λέει, να είναι ο χαμένος ξάδερφος του Θάνου Μικρούτσικου. Ναι!
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Ναι!
0: Το δηλαδή, φαντάζεστε, λέει, στο Σταυρό του Νότου.
1: Μπορώ εύκολα τώρα να κάνω, δεν θα έλεγα εικόνα, να κάνω ήχο τον το Λοβέρδο που λες, να τραγουδάει. Γεια μου που πας. Άκου. Ίσως είναι βλασφημία, αλλά κοίτα σιγά. Είναι η πρώτη ή η τελευταία που θα κάνει
0: αυτό. Θα χρειαστεί ένα τσιμπούκι.
1: Ορίστε.
0: Ο Θάνος Μικρούτσικος όταν έπαιζε στο πιάνο και πάντα δεν έχει την εικόνα του.
1: Ναι. Ελπίζω να μην έχει ξαναπεί αυτή τη φράση ποτέ έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν εννοούσα τίποτα. Το βρωμό μυαλό σου φταίει για όλα.
1: Ξέρεις τι, είναι η πιο εκλεπτισμένη βερσιόν που έχω ακούσει αυτή την έκφραση. Συνήθως αυτό πάει με προστακτική. Δηλαδή, εσύ το παρουσιάζεις εδώ σαν μια απαραίτητη προϋπόθεση που, κοίτα, και για πολύ κόσμο στη διαδικασία την άλλη είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Εδώ θα χρειαστεί, ένα τέτοιο, ναι. RJ, baby.
0: Θα μπορούσε να ισχύει και αυτό που λέει ο Κώστας. Δηλαδή, λέει, αυτός που τραγουδάει δεν είναι ο Λουκάς σήμερα. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Έχουν μεγάλες διαφορές.
1: Θα βάλουμε Λουκά.
2: Αγάπες μου, βαϊμπάρετε μαζί μας.
3: Και γίνομαι γιώμα για τα δυο σου τα μάτια που μου έκαναν ζύμα.
1: Άλλο μεγάλο κομμάτι που αυτό κυκλοφόρησε και εσχάτωσε.
0: Εσχάτωσε.
1: Που δεν το έχεις τσεμαγκώσει.
0: Είναι εσχατολογικό το κομμάτι. Μιλάει για τις τελευταίες μέρες του κόσμου. Τεράστιο respect στο φίλο που λέει: έχω πάει σε live των συνθετικών και ήμασταν 5 άτομα. Θα σέβεστε. Εντάξει. Στην αρχή, όπως συμβαίνει με πολλούς καλλιτέχνες, ήταν πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Πενθυμίζω ότι ο Φαν Χοχ, Φαν Γκόγκ δηλαδή όπως το λέτε, δεν πούλησε ούτε ένα δίσκο, δηλαδή ούτε ένα πίνακα όσο ήταν η ζωή.
1: Ναι. Περιμένουμε να πεθάνουν δηλαδή.
0: Όχι, οι συνθετικοί κάποτε που σου λέω και γίνει συνέντευξη εδώ, είπαν ότι σε ένα από τα live τους βγήκαν έξω να τραγουδήσουν και ήταν ένα άτομο. Τότε στα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Πιο πολλά τα μέλη του group.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και του λέω: ρε εσύ Αποστόλη, Διονύση, και τι κάνατε, τι να κάνουμε. Λέει, τον πήραμε και πήγαμε να φάμε σουβλάκι όλοι μαζί. Μια χαρά. Θεή, θεή. Με παπακί, με κουμπαρό.
1: Όπως καταλάβατε λοιπόν από αυτό το μικρό συνονθήλευμα ανοησίας που ήδη προηγήθηκε, είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή Πολύ Εύκολη Σταυροβελονιά. Βεβαίως με Ιταλό κονσολιέρε και σήμερα να επανακάμπτει στα ντεξ και να βοηθάει για να πέσουμε χαμηλά. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της απ' έξω υπό τις ενοχλήσεις της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου. Της ερυθρόλευκης Βαλεντίνας Νικολακοπούλου. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι τις 8.

0: Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε δυναμικά, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας αποπροσανατολίζει. Δεν έχουμε ετοιμάσει ούτε σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε.
1: Εντάξει,
0: οπότε.
1: Έτυχε, μωρέ.
0: Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη σημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Και μπράβο μας. Και πρέπει να πω ότι όταν μου το έστειλαν αυτό το κομμάτι και είδα τον τίτλο, νόμιζα ότι έλεγε Βιμπεάρο.
0: Βιμπεάρο,
1: για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Είναι boomer αυτό.
1: Και θα κάνω και άλλες τέτοιες αποκαλύψεις, αλλά στο κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Θα τα μάθεις μόνο εσύ off the record και μετά
0: έπρεπε να τα πω. Θα τα πεις εσύ και μετά θα τα πω
1: εγώ. Ναι, εγώ, εσύ Ρουφιάνος δεν είσαι, αλλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Η Winsport FM 94,6.
12: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσου. Είχα τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών, ένα τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτα μου όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, παίρ' του σάσιμι του να

0: Χωρίς να θέλω να το παίξω μετά Χριστόν Προφήτης, αλλά επειδή είμαι πάρα πολύ καλός σε αυτό, να το παίζω δηλαδή έξυπνος εκ των υστέρων, έτσι. Θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες με αυτή τη version.
1: Αλλά δεν είχαμε αυτή τη version. Τι θα κάνουμε τώρα,
0: δηλαδή. Το λέω. Θα είχαμε περισσότερο. Δηλαδή ήθελε λίγο beat.
1: Ήθελε
0: λίγο beat, ήθελε.
1: Δεν έχεις beat ιδέα. Εν τω μεταξύ, η άλλη φωνή που ακούγεται, ξέρουμε ποιανού είναι. Είναι ο Ακύλας πειραγμένος.
0: Νομίζω πειραγμένος.
1: Κολοφτιαγμένος, δηλαδή, όπως τα παπάκια.
0: Δεν είναι εργοστάσιο.
1: Όχι, δεν είναι εργοστάσιο. Δεν είναι μαμά.
0: Καλησπέρα, λέρε. Η προσωπική μου κοπέλα αρνήθηκε καταφατικά την είσοδο της. Αρνήθηκε καταφατικά, δύσκολο.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μ' αρέσει. Είναι σαν το κομπιούτερ του Λουκά που άρχισε να σταματάει.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αρνήθηκε λοιπόν την είσοδο της στην BMW μου, λέγοντας: τι είναι αυτά τα ξεφτιλίκια που ακούς. Βάλτε τον μπες μωρό μου στην BMW, μήπως και μπει.
1: Περίμενε.
0: Αν έχουμε αυτό το κομμάτι,
1: έχω,
0: το βάλουμε.
1: Έχω την εντύπωση ότι απλά φλεξάρει ο φίλος ότι έχει μπέμπα.
0: Και εγώ πιστεύω,
1: καταρχάς, ότι έχει και μπέμπα και προσωπική σύντροφο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμάς μας θεωρεί.
0: Έχει δύο μπέμπες.
1: Έχει δύο.
0: Εν τω μεταξύ, και μόνο που στην ίδια πρόταση είναι γραμμένη δύο φορές η λέξη BMW.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι, καρφώνεται ότι απλά θέλει να φλεξάρει, που λέγει η Θόδη.
1: Και καλά κάνει και φλεξάρει εδώ. Δηλαδή, εμείς τα στηρίζουμε αυτά. Και από ό,τι βλέπω στα μηνύματα, ο κύριος Κατσιόνης γουστάρει, λέει, και Metallica και Maiden και συνθετική. Γιατί τι γράφει αυτό.
0: Περίμενε να δω. Λοιπόν, Metallica, Maiden.
1: Δεν βγάζει κανένα τραγούδι, τίποτα.
0: Και λέει τον άλλον.
1: Εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη εκεί, προφανώς με έρανο, κάπως έτσι. Και λέει τον άλλον.
0: Metallica, Maiden και καινούριο συνθετική τον ίδιο μήνα. Σχεδόν ξέχασα τη Euroliga, λέει ο αδερφός μας ο Μπομπ. Σε περιμένουμε, Μπομπ.
1: Κάτι
0: θέλει. Σε περιμένουμε εδώ. Έχουμε αφήσει, πώς το λένε, δουλειά στη μέση από την προηγούμενη φορά που ήρθες.
1: Τι δουλειά στη μέση, τι έχουμε αφήσει.
0: Ήταν πολύ επιτυχημένη η εκπομπή.
1: Καλά, άλλο αυτό ήταν. Επιτυχημένη εκπομπή, αλλά.
0: Εντάξει. Αυτό είναι με την BMW. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ την κοπέλα να αλλάζει γνώμη.

0: Το ξέρεις ότι οι γνώσεις μου δεν είναι τόσο σπουδαίες στα συγκεκριμένα τραγούδια, αλλά αν δεν με απατά, τέλος πάντων, και η γνώση μου και η μνήμη μου, ο ρυθμός δεν είναι από τον Μπες με στο καμπριολέ.
1: Βεβαίως. Είναι μια διασκευή.
0: Είναι μια, μια διασκευή. Ναι.
1: Όλα τα μεγάλα κομμάτια κάποια στιγμή δεν γίνονται διασκευή.
0: Να σου πω, θες να απαντήσεις το φίλο που λέει ξεφτύλες δημοσιογράφοι, ούτε ένα μπράβο για το θρύλο. Έτσι λέει ο φίλος εδώ.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Τι εμάς περιμένατε, δηλαδή, να το πούμε.
0: Γιατί, μπράβο στον Ακύλα, είπατε.
1: Είναι μια εκπομπή, ας πούμε, αθλητικού περιεχομένου που σας φάνηκε περίεργο που δεν ασχοληθήκαμε με τα χθεσινά. Εντάξει, δεν είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων αυτοί που ζητάνε μπράβο είτε για τον εαυτό τους, είτε από άλλους να πούν μπράβο για κάποιους άλλους.
0: Συνήθως για την ομάδα, για το κόμμα, για τον πρωθυπουργό που πήρε μια απόφαση.
1: Ναι.
0: Και λέει, ξέρατε όμως να. Ναι, ξέραμε.
1: Ξέραμε, ναι.
0: Ξέραμε.
1: Και εν πάση περιπτώσει θα πούμε μπράβο που θέλουμε εμείς.
0: Εσύ τότε που ήσουν. Α, να, ο Νικόλο Μπαγκανίνη, έχω γδυθεί στα πετράλουνα και δίνω πόνο. Λέει με αυτό το κομμάτι.
1: Φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Ελπίζω να μην ήταν δική του η BMW. Να φαντάζεσαι την Μπέμπα του φίλου με την Μπέμπα. Τώρα να ετοιμάζεται να φύγει με το αστικό λεωφορείο και το Λουκά.
1: Ο Λουκάς εδώ είναι το άλλο άκρο. Γιατί ο κύριος, σου θυμίζω, πήγαινε εδώ να δελεάσει την Κορασίδα, η οποία είχε προσφοράκι από πιτσιρικά.
0: Ναι, με μηχανάκι.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Έτσι, πήγε να τη δελεάσει με την Μπέμπα. Ναι. Ενώ εδώ ο Λουκάς είναι ξεκάθαρος από την αρχή. Σου λέει, εγώ είμαι ένας μικρός στοχομπινές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει, μην υπολογίζεις, δηλαδή. Άμα ψάχνεις χορηγό, δεν είμαι.
0: Και ακόμα κι αν, δηλαδή, μιας και να κάνουμε μια σύνδεση με την προηγούμενη, την αλεπιδιάρικη εκπομπή που αναφέρθησαν ορισμένα δρομολόγια του τρόμου με το αστικό.
1: Ναι.
0: Ακόμα κι αν πηγαίνει με το 550 που λέγαμε. Ο Λουκάς. Τα έχει καταφέρει, ρε παιδί μου. Χάρη στην ψυχούλα του, τη θετική του ενέργεια.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, βέβαια, κρίνοντας από τους στίχους εδώ του Λουκά,
0: ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι έφτασε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Λες,
1: δεν πιστεύω. Βγάζει μια μιζέρια. Βγάζει μια μιζέρια εδώ ο Λουκάς, ενώ σε αντίθεση, ας πούμε, με την ηλεκτρονική εποχή που έχει μια μεγαλοπρέπεια.
0: Εντάξει, και πάντα να κάνω εγώ το reference τώρα σε.
1: Να το κάνεις.
0: Σε ταινία που είναι η Ρένα Παγκράτη και του λέει ούτε παπάκι δεν έχεις και θέλεις και γκόμενα.
1: Α, ήταν η εποχή, ναι.
0: Ήταν δύσκολα χρόνια.

0: Πράγματα με τα οποία ο Λουκάς προσπαθεί να δελεάσει την κοπέλα στο λεωφορείο. Να σας υπενθυμίσω ότι οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά.
1: Εκτός αν μιλάμε για μένα.
0: Εσένα όχι.
1: Δεν στέκομαι στις λεπτομέρειες.
0: Εσένα έχουμε σημαντικότερα πράγματα. Υπάρχουν άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες πιο σοβαροί από τις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες λοιπόν κάνουν τη διαφορά στη Superbet. Οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACA Boost ενισχύουν τη συνολική εμπειρία. Ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση διασφαλίζει συνέπεια και υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παιχνιδιού. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις ACA Boost και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+, παίζετε υπεύθυνα.
1: Στο μεταξύ προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοεί ο Θοδωρής ο Λεταρίφ, ο φίλος μας. Λέει καλησπέρα σας αγαπημένες λέρες, όπου βρω BMW θα μπω εγώ μέσα. Εννοεί ως επιβάτης ή με το ταξί του θα μπει και θα την εμβολήσει.
0: Να αποφύγουμε τη δεύτερη εκδοχή.
1: Ναι, εντάξει, θα τα βρουν οι ασφάλειες.
0: Ναι.
1: Αρκεί να μην τραυματιστεί κανένας.
0: Δεν χρειάζεται να ανέβω, λέει. Σας έστειλε το χαμένο αδερφού του, ξάδερφου του Μικρούτσικου και κάνατε 5 λεπτά εκπομπή. Αυτό σου έστειλε το.
1: Ο Ερίκος
0: ο Μπρινιόλας.
1: Μπρινιόλας.
0: Αυτό σου έστειλε το κομμάτι των συνθετικών.
1: Όχι.
0: Τότε τι λέει ότι.
1: Έστειλε την.
0: Το μήνυμα.
1: Το μήνυμα.
2: Είναι η καρδιά σου λεωφορείο περαστικό.
1: Συγγνώμη, έλεγε λεωφορείο υπεραστικό ή περαστικό που απλά περνάει.
0: Δεν ξέρω, δεν το άκουσα.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Λεωφορείο περαστικό.
1: Περαστικό, σαν τα τρένα.
0: Το υπεραστικό είναι τηλεφωνικό.

0: Υπάρχουν υπεραστικά λεωφορεία.
1: Υπεραστικά λεωφορεία. Αυτά τα κτέλερ, παιδί μου. Α. Είναι το αστικό,
0: ναι,
1: που είναι μέσα στην Αθήνα.
0: Όχι, το αστικό το ξέρω. Όχι, υπάρχει υπεραστικό.
1: Ναι, ναι, το λένε. Okay. Όχι, περαστικό δεν ξέρω.
0: Υπεραστικό.
1: Υπεραστικό.
0: Λέω.

0: Θα το μεταφέρω εγώ το μήνυμα του Τζόρτζη.
1: Ναι.
0: Και θα το καταπιείς ολόκληρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μαράθ, όλα τα μεγάλα κομμάτια γίνονται διασκευές ή διασκευάζονται.
1: Ναι.
0: Όχι γίνονται διασκευή όπως είπες. Είσαι και της τρίτης δέσμεως αγράμματε βλάκα.

0: Έχουμε αφήσει, λέει, μια δουλειά στη μέση με τον Μπομπ, λέει ο Μάραθ. Γιατί, ρε Γιώργη, υπάρχει δουλειά που ολοκληρώνεται κάποια στιγμή, λέει ο αποδιοπομπέος Μάγλος.
1: Εντάξει. Κάποιες δουλειές τις ολοκληρώνουμε απλά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε.
0: Το παραδέχομαι. Πολλές δουλειές τις αφήνω στη μέση, τις αναβάλω.
1: Ναι.
0: Και λέω κάποια στιγμή θα το κάνω.
1: Ωραία, να βάλουμε το κομμάτι το αναβλητικότητα που δεν σ' αρέσει καθόλου.
0: Έχουμε κομμάτι αναβλητικότητα.
1: Ενέρεση.
0: Και γιατί δεν το έχουμε παίξει ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι το στυλ της εκπομπής.
0: Το σκέφτηκε και είπε να το βάλω κάποια άλλη φορά.
2: Γιατί θα με πληγώσει.
1: Και με σταμάτη γονίδι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, το οποίο είναι πιο μεγάλο. Προλαβαίνουμε και να πάρουμε
0: και να παίξουμε ξύλο.
1: Κάτι από την καντίνα και να παίξουμε ξύλο με το Β2. Τους συγχαίρομαι αυτούς.
0: Διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διαιτα. Και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Δυσκολεύομαι να εξηγήσω γιατί, αλλά είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Μπίγκο Sport FM 94,6 στην εκπομπή. Δύο λέρες μόνο. Πρώτο μήνυμα που στέλνει ο φίλος μας ο Τάκης.
1: Ο Τάκης, ναι.
0: Και λέει: παιδιά, έχετε κανένα τραγούδι με το Ιώτα να ρίξω κι εγώ καμιά γκόμενα. Δεν γίνεται να υπάρχει τόσο ρατσισμό στα αυτοκίνητα. Έχει δίκιο. Ναι. Σου λέει: άμα έχει BMW, δεν χρειάζεσαι τα τραγούδια στην τελική. Δηλαδή η BMW φτάνει και από μοναχή τη μερικέ φορέ. Ναι.
1: Το μαγιά... είδε και άλλη μεγάλη γερμανική εταιρεία, η Mercedes.
0: Δηλαδή η πρόκληση για το συνθέτη, ναι, είναι να φτιάξει ένα τραγούδι που να βάζει στον πειρασμό το αντικείμενο του πόθου με το Ιώτα. Δηλαδή, δεν κάνει σεβασμό. Ακριβώς. Ενώ ένα αυτοκίνητο πιο φτηνό.
1: Ενώ έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή κάποτε ο Κώστας Τουρνάς, ναι, είχε τραγουδίσει ένα κομμάτι το οποίο, πώς να σου το πω, δεν αποθέωνε τα κομφόρ του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
0: Το Bianchi.
1: Το δεν το ξανακάνω στο τον Bianchi.
0: Ναι.
1: Άρα, αν εσύ είχες, είσαι ακάτοχος.
0: Σήκωνε μινισάρα αυτό.
1: Θα μπορούσε.
0: Με κάθε σεβασμό. Θα μπορούσε. Τουρνά, ναι.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνεις ένα. Και ειδικά εκείνη την εποχή, όταν έπαιρνες ένα τον Bianchi, κυρίως σκεφτόσουν πώς θα το κολοφτιάξεις.
0: Ναι.
1: Γιατί έπαιρνε πολλή δουλειά.
0: Έπαιρνε. Βουλάγες μούρι, ναι, με κολοφτιαγμένο τον Bianchi.
1: Φίλε, κάτι μπουριά πίσω τόσα. Άστο. Ναι, αλλά.
0: Αν του βάλει μπουριά αυτό από πίσω, δεν θα έχει. Θα εκτοξευτεί.
1: Προσπάθησε πάλι.
0: Ναι.
1: Πάμε, ναι. Αλλά ναι, δεν κάνει. Δεν κάνει όμως για αυτή τη δουλειά. Θα έπρεπε να είσαι λίγο.
0: Έλα, σου πω, άμα δεν έχει που να πας, όλα κάνουν.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Κράκια, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάτι. Από το σταθμό, ναι, ακόμα 84. Αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Και εγώ που είμαι ένα και 84. Τριπλώνω δίπλα σου να γίνω ένα 50.

0: Δηλαδή την επόμενη φορά που θα έφτανε ο Τουρνάς με την κοπέλα σε αυτή τη φάση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ας πούμε ότι. Γιατί καλό είναι να τα λες αυτά αφότου έχει ολοκληρωθεί το μάτς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Πιάνω το υπονοούμενο.
0: Η μαγιά είναι όταν έχεις φτάσει στο σημείο να λένε αυτό που έχουμε ομάδες, να λένε δεν έχουμε γήπεδο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εκεί, άμα είσαι μάγκας, να πεις, ξέρεις κάτι, εγώ δεν παίζω σε αυτό το γήπεδο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις.
0: Δεν παίζω στα νταμάρια του Βίρονα.
1: Δεν παίζω στα νταμάρια του Βίρονα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω παλιότερα. Εσύ, Παλαιότολο, θα πεις την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εσύ, όχι, εσύ, δεν ρώτησε ένα Μαρτιανέ. Παλαιότολο.
0: Συμφωνώ να την πει ο Ιταλός.
1: Εσύ που μεγάλωσε και εδώ στην Αθήνα, είχε κάνει χρήση κάποιου. Σινεμά drive-in φάση. Όχι, λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοίτα. Το κοιτάς τον Παλαιότολο. Τον πιστεύεις όταν λέει όχι.
0: Ψέματα. Ναι. Χωρίς να τον κοιτάω, λέει ψέματα.
1: Χωρίς να τον κοιτάς. Είχανε, λέει, το Βυζάντιο.
0: Το κανονικό.
1: Αυτό το έχει ο Κατακουζινός, δεν είναι.
0: Το κανονικό. Έχεις κάνει. Έχεις φασώσει στην Κερκόπορτα, λέγε. Δες τώρα εδώ, κομματάρα, είναι από τα αγαπημένα μας, έτσι. Αλλά με Λαμπουργκίνι μοστράρεις, αδερφέ.

0: Ο φίλος ο Δοντούρος, όχι ο Ζαφίρης, πάντα με ρωτάς, λέει καλησπέρα παιδιά.
1: Χαίρετε.
0: Πάντως δεν περίμενα τέτοια νοτερότητα, αφού ακόμα και ο μισητός νικητής του Τσέρι, έγινε ο διαγωνισμός,
1: ναι,
0: βγήκε στον αέρα και είπε ότι ακούει λέρες.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι, ρε φίλε, φοβερό. Εγώ λέει, θα του το έτριβα στα μούτρα του αφεντικού και στους ρεπόρτερ.
1: Όχι, όχι, παιδιά.
0: Εντάξει, είναι ξεκάθαρο.
1: Πλέον μιλάει η επιτυχία αυτή εδώ τη εκπομπή,
0: ναι,
1: από μοναχή τη.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Βγαίνουν οι άνθρωποι και λένε.
0: Παιδιά, εγώ πήρα μέρος χάρη στις λέρες.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν πρέπει να μας.
1: Ωραία, Μαξ.
0: Όχι να μας το δόκι.
1: Όχι, αλλά για τη δουλειά που λέγαμε πριν κάνει μια χαρά. Ευρύχωρο το είδα.
0: Κοίτα, τώρα που το είπες μόλις θα αποσύρω αυτό που ήθελα να πω. Να περάσει από εδώ ο νικητής να μας πάρει μια βόλτα.

0: Βέβαια, μεταφέρεται. Πώς το λένε, να ξέρει ο κόσμος με τι έχουμε να κάνουμε. Διατύπωσε την απορία ο Ιταλός.
1: Ναι.
0: Ο Φασολιέρες. Το τρακτέρ πώς το κάνεις, λέει.
1: Ναι, ειδικά άμα έχει βροχή. Γιατί τα περισσότερα τρακτέρια.
0: Είναι κάμπριο.
1: Είναι κάμπριο, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ θα πω ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η διάθεση είναι αυτή που μετράει.
1: Δεν είναι μόνο η διάθεση.
0: Όχι το γήπεδο.
1: Όχι, όχι. Μετράει και το να μπορέσεις κάπως να βολευτείς, βρε Γιώργο.
0: Εντάξει. Ναι, θα βρεις.
1: Ναι.
0: Άκου, άκου. Άμα υπάρχει διάθεση, τα άλλα τα βρίσκεις.
1: Ναι, όχι, τα βασικά.
0: Και σε οτομπιάνγκ και σε τρακτέρια.
1: Το βασικό είναι να υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο.
0: Αυτό είναι ένα βασικό.
1: Και τα άλλα τα βρίσκεις.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, αν βρεις ένα πρόσωπο, ναι.
1: Φίλε μας η Βερόνικα στέλνει χαιρετίσματα από τον Τύρναβο και σε έναν άλλον ακροατή, λέει τον Σεραφείμ. Έχουμε κάποιον. Σε Σεραφείμ έχουμε τίποτα.
0: Σίγουρα είναι γιος κάποιοι. Είναι αυτά τα ονόματα τα δουλεύουν τώρα.
1: Λες,
0: Σεραφείμ, ναι. Ο μικρός Σεραφείμ.

0: Να, ο φίλος ο Λευτέρης επιβεβαίωνε. Λέει καλησπέρα του Γάνια. Το πρώτο μου αμάξι, ο Τομπιάνκι Άμπαρ, αυτό που σου είπα, μπουρί. Μπουρί, πάντα επιμένουμε στο μπουρί. Το έδωσα γιατί μέσα λέει. Δεν πήδαγε ούτε εφημερίδα. Δεν είχε επαρκές σαλόνι.
1: Έλα, μην τα ρίχνετε στα αμάξια τώρα, έτσι, άμα δεν μπορείτε.

0: προσπάθεια έτσι να γράψει στίχους με την ελπίδα ότι κάποιος θα το ακούσει και θα τους μελοποιήσει. Κάνει ο φίλος ο Αλέξανδρος.
1: Ναι.
0: Το μεταφέρω όπως το έχει γράψει. Γιατί μωρικότα πήγε στον BMW? Επειδή έχω το γιώτα με είδες για χλεχλέ. Εκεί που πήγε η βενζίνη θα θυμηθεί σε μένα. Αυτός θα σπρώχνει την BMW, εγώ θα σπρώχνω.
1: Εντάξει, ναι, βαρύ όμως. Κάτι να μπορούμε να το παίξουμε, έτσι.
0: Εννοείς βαρύ και δεν μπορεί να το σπρώξει.

0: Υπάρχει τραγούδι που λέγεται Το Γκολφάκι.
1: Έχει έρθει αυτό το μήνυμα, βλέπω από αρκετούς κατόχους γκολφ. Και σε το προηγούμενο σου αμάξε, δεν ήταν?
0: Ήταν, ναι, ναι.
1: Τώρα μεγάλο πιάστηκε.
0: Μεγάλος λάτρης.
1: Ναι, γκολφάκιας.
0: Ναι, από γκολφάκιας ακούγεται σαν, πώς το λένε, σαν διαστροφή.
1: Όχι, ότι πας και τη βγάζεις στο γκολφ Γλυφάδας. Members Club.
0: Ναι, λέω γκολφάκιας, μπορεί να εννοούσες, ρε παιδί, θυμάσαι έναν τύπο. Θυμάσαι που την έβρισκε με εξατμίσεις.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Φοβερό βίντεο.
0: Αυτό το παλικάρι.
1: Και από ό,τι ξέρω, είχαμε και σχολή. Δηλαδή, πολλοί μεταδοκίμασαν.
0: Με εξάτμιση.
1: Με εξάτμιση.
2: Το κολφάκι, την ακαφανή κάγκλα του καρτίδι κάπου. Τα κατκερέλα μη καρδιά, ρε τίνο.
0: Λες, ο ίδιος με τη Λαμπουργίνη είναι.
1: Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Δηλαδή, διακρίνω μια ομοιότητα εδώ.
0: Πούλησε τη Λαμπουργίνη και πήρε.
1: Όχι, σου λέει, να πιάσουμε και άλλα.
0: Και άλλα στρώματα.
1: Και άλλα στρώματα, γιατί όχι.

0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα έτσι για την αξία. Ούτε καν τη λέξη γκολφ δεν έχω ακούσει. Βλακίες λέει, είμαι 1,84 και στα 90s γινότανε χαμός τάγω τον Μπιάνκι. Η κοπέλα βέβαια ήταν μινιόν, λέει ο Κώστας.
1: Α, βλέπεις, ναι. Ξέρω, γιατί, οκ, okay, να σου πω κάτι. Και η σύζυγος του Σακίλ Ονίλ είναι μινιόν. Ναι. Θα ήταν μια χαρά, αλλά ο ίδιος ο Σακ.
0: Δεν χρειάζεται να βρεις τόσο ακραία παραδείγματα.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: σκέφτηκα.
0: Ο Σακ τον Μπιάνκι θα ήταν όπως ο High Tower, σου θυμίζω, στη μεγάλη τον πάτσο σχολή.
1: Πιθανότατα το βάρος του Σακ να είναι μεγαλύτερο από τον Μπιάνκι.
0: Που έβγαζε τα μπροστά καθίσματα και καθόταν απευθεία στα πίσω.
1: Και κάπως έτσι λέγανε ότι οδηγούσε ταξί και ο Τσατσέγκο, λέει, στη Ρωσία.
0: Ότι έχει μεγάλη διαφορά. Ο Τσατσέγκο γιατί είναι ταξιτζή.
1: Έτσι λέγανε. Έτσι λέγανε. Ναι. Οπότε εκεί πέρα, αν όντως είναι αλήθεια όλα αυτά για τον Τσατσέγκο, δεν είχε να πει κάτι για τραυματισμό. Μια χαρά την έκαμε την καριέρα του, πήρε και τα μετάλλια του.
0: Ακολούθησε την ανάποδη διαδρομή από αυτή που επικαλούνται οι ταρίφες. Πρώτα υπήρξε αθλητής, έκανε καριέρα, και
1: ναι,
0: μετά πρίτανη σκηνή του Πανεπιστημίου. Ιταλός κάνει νόημα για λεφτά, κάτι που σημαίνει ότι δεν θέλει δανεικά, αλλά θέλει διαφημίσεις. Οπότε ναι, διακόπτουμε για πολύ λίγο και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονή μονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
15: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
14: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
15: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
16: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιάννης Ντουνιάς και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Ναι, στο μίξερ.
0: Ως μαθητής και μετά ως φοιτητής,
1: ναι,
0: λέει ένας φίλος εδώ, την έκανα τη δουλειά στο αγροτικό του φάδερ. Τώρα στα 40 ναι, δεν μπορώ να βολευτώ ούτε σε διπλό κρεβάτι. Για τρακτέρ ούτε συζήτηση, μόνο για μπλόκα κάνει. Αγρότης από Βόλο.
1: Πραγματικά, ειλικρινά τώρα δεν θέλω και εγώ να πω πολλά τώρα για να μην νομίζετε ότι πέρα γι' αυτό λόγο, αλλά επειδή και εμείς ως μια εργατική οικογένεια,
0: ναι,
1: είχαμε πάντα αγροτικό και ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο οδήγησα και το
0: και
1: πρώτο αυτοκίνητο
0: στο
1: οποίο, ας πούμε, δοκίμασα τις περιορισμένες, είναι αλήθεια, γνώσεις μου πάνω στο ΣΕΧ,
0: ναι,
1: ειδικά τότε. Απορώ πώς το διάολο γίνεται. Γιατί δεν μιλάμε για τα δικάμπινα τώρα και αυτά. Τώρα μιλάμε για ένα το Toyota Hilux, το παλιό, το ωραίο.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Κάποιες φορές φορτωμένο και με την ξυλία που θα χρειαζόταν την επόμενη μέρα ο πατέρας.
0: Συγγνώμη, ρε, είναι, υπάγεται στην ίδια κατηγορία με άλλα πράγματα που λόγω ηλικίας τα βλέπεις αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λες τώρα, απορείς. Παλιά δύο η ώρα ετοιμαζόμασταν να βγούμε,
1: ναι,
0: για ποτό.
1: Πρόσεξε,
0: εγώ θυμάμαι, δυόμιση ώρα ετοιμάζομαι να βγούμε απόψε. Δυόμιση, τρεις παρά, ξέρω εγώ. Τώρα δυόμιση ώρα. Θέλεις να έχεις επιστρέψει κανένα δίωρο.
1: Από πού?
0: Από όπου.
1: Γιατί να έχεις βγει.
0: Αυτό λέω. Αφενός.
1: Όλα γίνονται στο δικό σου χώρο.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, με την ίδια λογική, αυτό που τότε σου φαινόταν μια χαρά, εξαιρετικό. Ακόμα
1: τώρα
0: και σε οτομπιάνκι είσαι τρακτέρι.
1: Εσύ, υπήρχε ένας χώρος που είχε πόρτες και παράθυρα. Τέλος, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Ναι. Και καταρχάς υπήρχε παρτενέρ, αυτό που είπες.
1: Υπήρχε παρτενέρ.
0: Δηλαδή τότε σου φαινόταν τόσο μεγάλη υπόθεση να βρεις παρτενέρ. Οπότε
1: μεταξύ,
0: τα άλλα είναι δευτερεύοντα.
1: Με ένα τύπο αγροτικό,
0: ναι,
1: παίρνει και κυριολεκτικό νόημα το φόρτωσα ένα μωρό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, έλα, ναι, δείτε. Ναι.

0: αδερφός ο Μπομπ λέει: αφήστε τα σάπια και πείτε πότε θα γίνει το πάρτι των Λερών, να ξέρω να ραφτώ.
1: Δεν είναι
0: πάρτι. Δεν είναι των Λερών, Μπομπ.
1: Είναι πάρτι του σταθμού.
0: Θα έρθει. Μπομπ θα είναι δικός μας άνθρωπος.
1: Το οποίο καταλαβαίνετε, okay, θα έχει και μεγάλα ονόματα όπως κάθε πάρτι.
0: Ναι.
1: Εμείς, δηλαδή, αυτά θα είναι αυτά. Και θα έχει και. Πώς λέμε μαζί με το βασιλικό, ποτίζεται και η γλάστρα.
0: Guest star.
1: Ναι, guest star.
0: Α, το βάλουμε τον Μπομπ.
1: Οπότε, Μπομπ, σε περιμένουμε.
0: Να τον διαπιστέψουμε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τον Μπομπ ως guest star.
1: Θα βγάλουμε pass.
0: Ναι.
1: Για κάποιους.
0: Αυτός έχει free pass.
1: Έχει free pass, ναι.

0: Και ο Κώστας, ο ποδηλάτης καρδιάς μας, που ξέρει περισσότερα από όσα ξέρουμε εμείς για τα του σταθμού, λέει: καλησπέρα, Λερώνια αγαπημένα.
1: Χαίρετε.
0: Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση του αυτοκινήτου ήταν περίπου, λέει, 16.800. Μήπως με αυτό το δείγμα να κάνετε μια εκπομπή για το top 10 των εκπομπών του σταθμού από το 2 και κάτω, ναι. Για την number one, ξέρουμε ότι είστε εσείς. Τι ωραία, τι. Θυμήσου να του δώσουμε ένα δώρο έτσι κι αλλιώς. Τσαμπουκά δηλαδή, 16, σε επόμενη 800, κλήρωση.
1: 16, ναι. Με πρόχειρους υπολογισμούς, πόσοι είναι οι δικοί μας ακροατές? 15.500.
0: Περίπου όσοι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ.
1: 15.500.
0: Κάπου εκεί στο ημιτελικό. Ο φίλος Παναγιώτης λέει: εγώ για να πω την αμαρτία μου, πιτσιρικάς το έκανα σε ντεσεβό. Ντεσεβό, τη Citroën, ναι, μικρό αυτοκινητάκι, το ξέρω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είχαμε εκεί, τη βγάζαμε. Είχε τις πιο μαλακές αναρτήσεις, αλλά αυτό ήταν ευχή και κατάρα, γιατί.
1: Η ανάρτηση δεν βοήθαγε.
0: Ναι, γιατί όπως λέει, πήγαινε σαν τραμπολίνο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι, βέβαια είναι και γούστα αυτά.
0: Ναι.
1: Άλλο
0: ναι,
1: σου λέει.
0: Λες για να μην με πάρουν χαμπάρι τώρα. Όπως αυτό που συμβαίνει, οι λάτρεις του κάμπινγκ, ναι, το ξέρουν ότι. Κουνιέται όλη η σκηνή, λες και βαρύ ελιά.
1: Ναι.
0: Ναι, σε έχουν πάρει χαμπάρι.
1: Εντάξει, στο κάμπινγκ, συγγνώμη κιόλας, για να σε πάρουν χαμπάρι, πρέπει να έχεις πέσει σε ματάκια.
0: Δεν έχεις πέσει σε ματάκια.
1: Εκτός και αν
0: δεν
1: μιλάμε
0: δεν
1: για οργανωμένο.
0: Για οργανωμένο μιλάμε, ναι.

0: Μάγκε, έχω κάνει και εγώ τα δικά μου σε Suzuki Swift του 96 και Mitsubishi Colt του 2009.
1: Εντάξει, το Colt δεν είναι τόσο. Είναι...
0: Και το Suzuki Swift είχε ο προσωπικός μου πατέρας.
1: Λες, εκείνα σε πιάσε.
0: Αν κρίνω.
1: Για παιδί.
0: Εκείνες τις εποχές, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Θα γυρίσω στη μελαγχολική αυτή η κατάσταση. Σου θυμίζω.
1: Θα μιλήσει για το παρελθόν.
0: Ναι, το παρελθόν. Εκείνες τις εποχές, τα παιδιά, όχι απλά δεν είχαμε καθισματάκια πίσω. Όχι απλά εισπνέαμε υποχρεωτικά τον καπνό από τα σιγαρέτα του πατρός.
1: Και τι πάθαμε.
0: Με κλειστά τα παράθυρα. Γιατί κάνει κρύο, σου λέει. Θα ανοίξω εγώ το παράθυρο να κρυώνουμε για να μην ρουφάτε εσείς τα ντουμάνια.
1: Θα τα φάω εγώ στους γιατρούς.
0: Και τρίτον, εγώ το ξαναλέω. Έχω κοιμηθεί σε ταζέρα. Δεν ξέρω αν λέγεται σωστά αυτό. Σε ταζέρα του Suzuki Swift.
1: Περίμενε, μισό λεπτό.
0: Ναι, για ως παιδάκι.
1: Δεν είχε βάλει ηχεία εκεί πέρα ο πατέρας σου.
0: Όχι, ρε, τι ήταν, κανένα σβούρο. Πατέρα μου. Σβούρο του λέμε αυτό στην Κρήτη. Που λες, σε επιστροφή από το χωριό.
1: Ναι.
0: Έχω κοιμηθεί. Που λένε τώρα, α πούμε, δεν βάζουμε καν τα παιδιά. Να δεν έχουν τα καθισματάκια του, ζώνε ασφαλεία. Και καλά κάνουμε τώρα. Ναι. Αλλά λέω για εκείνες τις εποχές. Και εγώ ήμουν ξαπλωμένος στην ταζέρα και κοιμόμουν.
1: Χώραγες εκεί.
0: Ναι. Άρα λέω, αν μπορούσα εγώ να κοιμηθώ στην ταζέρα, έστω και ως παιδί, δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να κάνεις τα δικά σου που λέει και ο φίλος εδώ.
1: Έλαντε.
0: Υπήρχε.
1: Μη σου πω ότι ακόμα και στην ταζέρα. Άμα ήταν πραγματικά στιβαρή κατασκευή, έμπαινε και δεύτερο άτομο.
0: Πρέπει να είσαι πολύ μανιτζέβελος εκεί.
1: Το έμπαινε άστο.
0: Λοιπόν, διάλειμμα. Κοβόμαστε μόνοι μας. Πριν μας κόψουν οι άλλοι, ακούμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έτσι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Δε σπίνει η νύχτα, νύχτα να ψει και μη χαμογελά.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
1: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 7 στο μικροφόνο Κώστας Μιαουλής. Σε πελάγια ευτυχία σάπαντε στον Ολυμπιακό την επομένη τη κατάξη τέταρτη Ευρωλίγκα στην Αθήνα. Ήταν η πιο ιστορική μα στιγμή το μήνυμα των Ανεθνών Αγγελόπουλων. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε στον Πειραιά, το πάλι των πρωταθλητών. Στροφή στο πρωτάθλημα από αύριο για του Ερυθρόλευκου. Δεδομένη παραμονή Μπαρτζόκα. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν χθε το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρήγγειλε ο προϊστάμενο τη Αγγελία Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέα. Ο εισαγγελέα ζήτησε τη διερεύνηση τυχών διάπραξη αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Εντός ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Γιάκο Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός διετούς διάρκειας στο συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Δανός προπονητής τερματοφύλακα στόπερ, χαφ και φορ, οι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικό μέσο Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΚΜΕ το 2029. Αλλαγή στο σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Περέιρα, τη στήριξή του στον Τραγιανό Δέλα έπειτα από το χαμό της συζύγου του Γκογούς Μαστοκός θα εξεφραστεί ένωση. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χαφτής Ράγιου Νάι Λόπεθ για τον Ταρέμι. Ενδιαφέρει την Ετχόβεν. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ο ΣΔΕΦ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και το Ρώσο να θέλει διαιτές. Την παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό επιθυμούν οι άνθρωποι του κεφάλου του Βορρά. Πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννουλής. Με γενική είσοδο 5 ευρώ, πρώτο συμμετελικό Παναθηναϊκού Άκτορ με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center την Πέμπτη, σε μια κίνηση επιβράβευση του κόσμου Τριφυλιού που στήριξε την ομάδα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρασινικά ΕΕ. Για τη μεταγραφική του ενίσχυση κινείται ο Άρης, ο οποίος έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον ταξιάρχη Φούντα, αλλά ανοιχτά για το μέλλον του Γιαννιώτα και Φρέντεκ στην ομάδα. Για άλλα 2 χρόνια θα φορά τη φανέλα του Βόλιο Κάργας, όπως έγινε γνωστό από τη Θεσσαλική ΠΑΕ, τη λύση της συνεργασίας της με τους Άλχο, Μούμο, την Τότα, Νταμδάρη και Μεντιέτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς ο Άγγελος Χαστέας, αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή, ανέλαβε ο Άγγελος Βασινάς. Η Άκη υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τίτλο και τελευταίο μάτι της προημιτελικής σειράς των πλοίων με τον νικητή να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της Στίχημαν Basketball League. Χωρίς αντιτοκούπο η Θεσσαλονίκη, τζάμπολα αυτή την ώρα μετάδοση από τη Διοσπορ, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Πράξη τρίτου στους τελικούς της Handball Premier με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την άξιο κλειστό της Λιούπολης αυτή την ώρα σε 1-1 η σειρά στις 3 νίκες και το τίτλος. Τρίνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς φύγει από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, ο παλέμαχος παίκτης του Ολυμπιακού Ξάνθης και Εθνικής Ομάδας έπασε και από σπάνια ασθένεια και νοσηλεπόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή αύριο στις 5 στο μοναστηράκι της Δράμας στο Ίσα το Χερέ. Όλη κήρυξη αριστερού αχιλίου τένοντα η διάγνωση και τον τραυματισμό του Ζουμάν Καρούμπα, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωση τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Σέντερης Βασίλισσας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα απουσιάσει για περίπου ένα χρόνο από την αγωνιστική δράση. Κοντά στη συμφωνία για την ανάληψη τεχνική ηγεσία στη Λάτσιο βρίσκεται τον Τζενάρο Γκατούζο, αφού όπως αναφέρουν οι Ιταλικά ΜΜΕ, οι Ρωμαίοι βρίσκονται μια ανάσα από την πρόσληψη του 48χρονου τεχνικού νέου προπονητή στην Αταλάντα, ο Μαουρίτσιο Σάρι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μια ώρα, ολιστή ειδήσει αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύουν οι δύο λέρες.
6: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Big Big Big.
8: Κορνάρο και δεν βγαίνεις να σε δω.
7: Big Big Big Big Big. Με συγχωρείτε, Big Wings Sport FM λίγο πριν τις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Big Big Big Big Big Big Big Big Big.
9: We have had some technical problem.
7: Big Big Big Big Big Big Big Big Big Big Big Big. Με συγχωρείτε, Big Wings Sport FM λίγο πριν τις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης.
8: Μια ρεζέρβα με έχεις και με κάνεις ό,τι

0: Το στίχο, το κατάστημα το κλείνω, τέρμα ο καφές.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι μπαρίστα ο κύριος.
1: Δεν το βλέπεις, μπαρίστα είναι ο κύριος.

0: Εντάξει, ο φίλος ο Νίκος λέει τη λεγόμενη εταζέρα του αυτοκινήτου την είχα ακούσει, λέει, παλιά ως καπελιέρα. Τουλάχιστον λέει η δεύτερη εκδοχή παραπέμπει σε κάτι συγκεκριμένο για την περιγραφή. Οπότε βγάζανε και αφήνανε τα καπέλα τους πάνω.
1: Όχι, ρε, ότι έμοιαζε με καπέλο, επειδή ήταν τοποθετημένη από πάνω.
0: Α, αλλά, ότι έμοιαζε με καπέλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν αφήνανε τα καπέλα τους για να οδηγήσουν.
1: Κάτσε, γιατί είναι ώρα να αγγιχτούμε λίγο.
0: Οκ.

0: φίλος ο Νεκτάριος λέει: τι διαφημίσεις, ρε ξεφτύλες, έχετε διαφημίσει όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Μας δουλεύετε.
1: Να πω ότι τα τελευταία μηνύματα του Τζόρτζη που δυστυχώς δεν μπορώ να τα διαβάσω είναι από τα καλύτερα που μας έχει στείλει.
0: Και αφορούν τις αδερφές μας. Αυτό είναι κορυφαίο, είναι φανταστικό.
1: Πρώτη φορά μου βρίζουν την αδερφή και το απολαμβάνω.

0: Την καλησπέρα μου, λέει ο Γιάννης. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς γίνεται να ρίξεις κάποιον εμείς που θέλεις με το να του προτείνεις βόλτα με τιτανικό. Και, γιατί ακούσαμε βόλτα με
1: πρώην. Με παπιντανικό ήταν, με παπιντανικό.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια ατυχή στιγμή.
1: Ο Σωτήρης λέει: το Σάξο μου το είχα κάνει ξενοδοχείο. Ήταν λίγο άβολα, αλλά τα κατάφερνα.
0: Το Σάξο.
1: Το Σάξο, ναι.
0: Ναι, okay. Εντάξει. Ναι. Ναι. Ναι. Υπάρχουν και πιο στριμώκολες καταστάσεις.

0: Γιατί λέει ο τέρμα ο καφές για το προηγούμενο κομμάτι, τραγουδάει σαν να είναι σε κατάσταση μέθης. Δεν είναι μέθη.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Είναι κλάμα.
1: Ναι.
0: Είναι ο πόνος.
1: Είναι μια, είναι μια τεχνική, ρε παιδί μου, την οποία.
0: Δεν μπορεί να την κάνει ο καθαής. Όχι, ο καθαής. Δεν μπορεί ο καθαής τώρα να πιάσει αυτό.
1: Δεν μου τώρα κάνει επίδειξη, ιδέα. Τι. Ότι είσαι τριτοδεσμίτη.
0: Όχι, ρε, αυτό είναι. Πώς το λένε, αργό είναι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι αργό.
0: Δεν την πλασάρω, δηλαδή, σαν κάτι, πώς να σου πω, γραμματιζούμενο.
1: Δεν έχει ρίξει.
0: Όχι,

0: Το καλοκαίρι, λέει, το αγροτικό είναι πιο καλύτερο, λέει ο αποδιοπομπέος Μάγκλος. Ειδικά αν έχεις στην καρότσα αυτό το λάστιχο που προστατεύει το μέταλλο και λίγο μεγάλα πλαϊνά. Και δροσίζεσαι και δεν σε βλέπουν και είσαι άνετα. Ναι, αλλά περιορίζεσαι σε πολύ συγκεκριμένες τάσεις. Δηλαδή μόνο ιεραποστολικό. Γιατί επειδή έχω δουλέψει εγώ αγροτικό και ξέρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ύψος του είναι τέτοιο που δεν βολεύει.
1: Κάτσε ρε φίλε, είδες που σου λέω. Στην Κρήτη υπάρχουν κάτι αγροτικά.
0: Άλλο αυτά.
1: Που μπορεί, είναι καλύτερο από ξενοδοχείο ή μη διαμονή.
0: Ρε, εσύ, μιλάμε τώρα για το απλό, το τίμιο, το πασοκικό που αγοράσαμε όλοι.
1: Και αυτά που σου λέω πασοκικά είναι με επιδοτήσεις. Και πόσο τυχαίο είναι ότι τη στιγμή που λέγαμε για πασοκικά ακούστηκε το σύνθημα «Είσαι ο πρώτος, σε θέλει όλη η χώρα».
0: Ο Θοδωρής το Ταγίφ λέει: «Σε ένα πεζό 206 έχω κάνει δύο παιδιά». Εντάξει, και εγώ πεζό 206 είχα, αλλά δεν έχω δύο παιδιά. Πάταγα φρένο. Εγώ πάταγα φρένο, Θοδωρή.
1: Ή έβαζες όπισθεν.

0: σίγουρα.
1: Και επειδή ακούγεται έτσι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας ο ερμηνευτής, ναι, δεν είσαι απόλυτα βέβαιος ότι κατάφερε να πάρει σύνταξη χάρη στον Αντρέα? Αλλιώς δεν έπαιρνε.
2: Στα 27.
1: Στα 12.
2: Εδώ τον ακούς 35 χρόνια συνταξιούχος είναι τώρα εδώ που ερμηνεύει.

0: Πρόσεξε, κάθε μέρα σου λέει κάτι μέρα, γίνεται, ναι, κάτι ναι, καινούριο.
1: Εντάξει, μπορεί να κρατήσουμε να ακούσουμε το υπόλοιπο, διότι έχουμε και ποδόσφαιρα που είναι σε εξέλιξη. Και όταν είναι ποδόσφαιρα, είναι μπάσκετ. Παίζει ΑΕΚ με τον Άρη.
0: Με τον Άρη.
1: Τρίτο παιχνίδι των προημιτελικών των playoffs, το 1-1 η σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Άρα σήμερα κρίνεται η ομάδα που θα
0: περάσει τα ημιτελικά. Ναι.
1: Θα πάμε να παίξουμε με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και ήδη παίρνω απόσταση από αυτό που είπα.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Λοιπόν, πάμε σαν Έλα Ρινά.
0: Πάμε, βεβαίως. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο και Νίκο Ψανέλα Αρένα, εδώ που αναμετρούνται ΑΕΚ και Άρη σε τρίτο αγώνα της προημιτελικής φάσης στοίχημα GBL. Βρισκόμαστε 4:52 πριν τη λήξη πρώτης περιόδου. Η Ένωση προηγείται με 16-11. Ο Άρης πήγε καλύτερα, προηγήθηκε με 11-10, αλλά ένα μικρό 6-0 της ΑΕΚ την έχει φέρει αυτό το συν 5. Σημείο αναφοράς από την πλευρά Άρη στην επίθεση είναι ο Μινουά, ο οποίος τώρα εκτελεί τρίποντο για στοχή, ο οποίος έχει πάρει 7 επιθέσεις από τις 8 συνολικά του Άρη. Ενώ από πλευράς Ένωσης πρώτος σκόρερ είναι ο Δημήτρης Κιόνης με 8 πόντους χωρίς να έχει χάσει σουτ, μαζί με 2 ασίστ και ένα κλέψιμο. Ο Φόρεστερ τώρα μείωσε σε 16-13, 4:20 πριν η λήξη πρώτης περίοδου, ΑΕΚ Άρης 16-13.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Από ό,τι κατάλαβε, υπάρχουν κάποια μικρά παράπονα για διαιτησία. Στο ζεστή σαν Αρένα από τα
1: πιστεύεις ότι ήταν απευθυνόταν στο διαιτητή αυτό το Άρε Λεβέντι.
0: Τι στον άνθρωπο, στον Κωνσταντίνο.
1: Όχι στον Κωνσταντίνο, ρε παιδί μου. Μπορεί να ήταν μια ενέργεια κάποιου παίκτου που δεν πήγε καλά.
0: Φάουλ είναι, του λέει ρε.
1: Συγγνώμη, δεν τα άκουσα το. Εστίασα εκεί που ήθελα εγώ.
0: Όση ώρα εμείς...
1: Με αγχωτική ασκομαντούρα είναι η καλύτερη αναφορά σε χορηγό.
0: Όσο έτσι ακούμε λοιπόν το αγχωτικό κλαρίνο του Στέφανου, να σας πω ότι όταν το παιχνίδι ακολουθεί το ρυθμό των διοργανώσεων, η εμπειρία γίνεται πιο άμεση. Στη Superbet το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η εξέλιξη μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο. Ένα πλαίσιο που ενισχύει τη συνολική εμπειρία. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+. Παίζετε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Με λίγο Λάζαρος Σατραζέμι επιστρέψαμε. Δεν είχα ότι τραβιότανε τέτοια ώρα λίγο Σατραζέμις.
1: Κι αν δεν πεις την αγκαλιά μου, δεν γλιτώνω από το ζώο.
0: Πραγματικά έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Γιατί και δεύτερος φίλος λέει ότι στο στίχο.
2: Και τρίτος.
0: Τρίτος.
2: Ναι, ναι, άμα διαβάσει τα μηνύματα είναι αρκετά.
0: Πολλοί λοιπόν πιστεύανε ότι στο κομμάτι που ο στίχος είναι με παπί δανικό, ακούγανε τιτανικό.
2: Ναι, πρόσεξε.
0: Α, αυτό... δεν βγαίνει όμως, ρε,
2: ρε. Βγαίνει, αν μιλάμε για μια τεράστια. Για ένα τεράστιο gangbang. Που λες, εκεί χρειαζόμαστε εδώ πέρα, πρέπει να χωράει τουλάχιστον 2.000 άτομα.
0: Ναι. Και η ατυχής και η επιλογή, δηλαδή δεν σκέφτηκε κάποιος ότι αυτό το πλοίο είναι συνδεδεμένο με κάτι άσχημο. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να χρησιμεύει.
2: Με τον Τιτανικό! Πάει καλά, πάει.
0: Υπερβολικός ενθουσιασμός για ένα ναυάγιο που είχε, ας πούμε, τόσους νεκρούς. Κατάλαβες.
2: Πόσο, 1.400,
0: δεν θυμάμαι τώρα.
2: Περίπου.

0: Μου θυμίζει η Σκοπή, φίλο μου, ο οποίος πίστευε στο κομμάτι της Άντζελας Δημητρίου που έλεγε «Είναι κρύα τα σεντόνια».
1: Ναι.
0: Άκουγε επί πολλά χρόνια «Είναι κρύα από τα σεντόνια».
1: Είναι... κάτσε λίγο ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Σου λέει... Δεν ξέρω γιατί θεωρούσε ναι. πάρα πολύ normal.
1: Κοίτα, είναι και αυτή μια κατηγορία δηλαδή συνανθρώπων.
0: Δηλαδή ένα βίντεο κλιπ, ας πούμε, γυρισμένο στο νεκροτομείο.
1: Ναι, ξέρω λέω, υπάρχουν γούστα και γούστα. Ναι. Εγώ θα πίστευα ότι είναι τρία τα σεντόνια. Έχει κάτω σέντονο, πάνω σέντονο.
0: Είναι σετ.
1: Είναι και κάτι
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Ναι, ναι, αυτό, είναι, αυτό έχει μια λογική.
1: Έχει σετ, λέει. Φίλος λέει, είστε αστείοι. Ο κολλητός μου έχει κλούβα. Τυχαίο. Κλούβα.
0: Τι κλούβα.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, την κλούβα πρέπει να την προσαρμόσεις πίσω. Για να.
0: Εντάξει,
1: για να μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή το ασθενοφόρο βολεύει. Έχει από πριν ενσωματωμένο
0: ναι,
1: κρεβάτι.
0: Ρε, περίμενε. Άμα κάνανε οι άλλοι δουλειές σε καρότσα, ναι. θα δυσκολευτούν στην κλούβα.
1: Ναι, έλα,
0: που
1: ναι.
0: είναι και, πώς το λένε,
1: όχι, και... μπορείς να βάλεις όμως και δύο έπιπλα. Δηλαδή να το κάνεις μία μίνι καρσονιέρα.
0: Θες να το κάνεις.
1: Ένα πορτατή, παιδί μου, κάπου.
0: Ένα στρώμα νερού.

0: Παλιά είχα, λέει, ένα σκονταφάμπια. Το έστελνα για βιολογικό κάθε 30-40 μέρες. Οι φίλοι μου αρνούνταν να εισέλθουν αν δεν ήταν φρεσκοπλημένο, γιατί έλεγαν να τα πιάσουμε, παιδί.
1: Ναι.
0: Σιγά εσύ, βρε.
1: Κάτσε, ναι,
0: σιγά
1: τώρα,
0: εσύ, βρε.
1: Ναι.

0: Και ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, έχει στείλει κάποιους στίχους που θα ήθελα να τους εκτιμήσεις εσύ, ως εκτιμητής στίχων.
1: Αλίμονο.
0: Λέει τώρα μένει να κάνουμε το βίντεο κλιπ. Εντάξει, θα χρειαστούμε και μουσική. Λοιπόν, το μεταφέρω όπως το έχει γράψει ο Ανδρέας. Με άφησες γαλιάντρα και πήγες μάλλον άντρα. Γιατί εγώ είχα λάντα.

0: Έχω ξαναπεί. Απαράδεκτο σε τόσα. Σε τόσους τείχους με σοκ να μην υπάρχει μία ομοιοκαταληξία με το Πασόκ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: να σου πω,
0: γι' αυτό δεν έκανε και το τραγούδι, πώς το λένε, πορεία.
1: Οπότε να σου πω, τι είναι, οικοδόμος να κάνει πορεία. Μήπως τότε να τον μπανάρουμε, να μην ξαναπαίξει ποτέ
0: εντάξει,
1: εδώ.
0: Εντάξει, μην φτάσουμε τόσο μακριά.
1: Ψυχούλα είσαι, μπράβο.

0: Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στο σοκ, να πάμε ξανά.
1: Θα μπορούσε να είναι και ύμνος στον Τιτ Σοκ.
0: Θα μπορούσε, βεβαίως.
1: Σοκ, σοκ.
0: Να μείνουμε σε μπασκετικό περιβάλλον. Πάμε στη Σαν Άλ Αρένα, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει πώς εξελίσσεται το μάτς λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Κωνσταντίνε.
2: Η ΑΕΚ προηγείται 30-21, 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πρώτης περίοδου. Βρισκόταν στο σκορ το 16-15, εκεί ένας έτρεξε ένα σερί 10-2 με πρωταγωνιστή τον Χαραλαμπόπουλο, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι αλλά και στο εκτελεστικό. Και βρίσκεται να προηγείται μια από τις... Έχασα να αναφέρω πριν ότι από πλευρά Άρη λείπει ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Είναι η μοναδική απουσία που αντιμετωπίζουν οι δύο προπονητές. Και τώρα εκτελεί βολές ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος θα ευστοχεί στο δεύτερο και θα μειώσει 30-22, 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πρώτης περίοδου.
0: Ωραία, Κωνσταντίνη, να μείνουμε σε σένα μέχρι να τελειώσει το δεκάλεπτο.
2: Ωραία, ωραία. Ο Λεκαβίτσος κατεβάζει την μπάλα. 26 δευτερόλεπτα, περισσότερα τα χιάκ θα μείνουν περίπου 10 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Κατσίβελης, ξανά στο Λεκαβίτσος, βγαίνει ο Νάναλ από τα σκριν, δίνει στον Γκρέι, ο οποίος αφήσει την μπάλα κάτω το καλάθι. Ο Σαερέλης έπεσε για το φάουλ, δεν το πήρε. Ο Γκρέι άφησε την μπάλα, διαμόρφωσε 32-22. 10 δευτερόλεπτα μένουν, ο Άντζους κατεβάζει, γρήγορα δίνει στον Μήτρου Λόγκ. 5 δευτερόλεπτα, ο Μήτρου Λόγκ εκτελέσει για 3 και θα ευστοχήσει. ΑΕΚ Άρη 32-25 στη λήξη πρώτη περίοδου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Διαφορά 7 πόντων για την ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Εγώ να πω ένα ευχαριστώ στον αδερφό μου, τον κολλητό μου τον Μάριο, ο οποίος είναι καθοδόν.
0: Ναι.
1: Έρχεται για Αθήνα, οπότε καταλαβαίνετε το βράδυ, ας πούμε, θα έχουμε ντράβαλα. Και στέλνει ένα μήνυμα, δηλαδή δεν ξέρω σε τι κατάσταση φτάνει. Λέει πολύ πλάκα η εκπομπή σήμερα. Και να ξέρεις, ο Μάριος είναι πολύ σκληρός κριτής. Δηλαδή μου λέει: έχεις καταστρέψει τη ζωή σου με αυτό το καραγκιόζι εκεί πέρα.
0: Εγώ νομίζω πάλι ότι είναι πολύ μεθυσμένος.
1: ήδη είναι πολύ προσταμωμένα.

0: Όχι.
1: Α, okay.
0: Που υπηρετούσα και την νοίκιαζα με την ώρα με σόμπα και κρεβάτι.
1: Έλα.
0: Μπορντό, Volkswagen, ζήτω η Λέρες, Γιώργος Λαύριο.
1: Οπότε εδώ πέρα πιθανότητα, επειδή μας ακούνε χιλιάδες κόσμου,
0: ναι,
1: όλο και κάποιος θα βρεθεί να επιβεβαιώσει.
0: Ναι. Δεν έχω ξανακούσει. Κλούβα Airbnb. Δεν έχω ξανακούσει.
2: Είμαι ο φαρμάκι στο κρασί. Παρά να ζω μακριά σου, καλύτερα απόψε. Μα χέρια καν τα χέρια σου και τη ζωή μου κόψε.
1: Λέει και το 1980 και στο μάλλον μοντέλο του 1980 το Yota High Ace.
0: Ωραία,
1: φοβερό
0: high
1: του πατέρα μου, λέει, κάναμε τα πάντα. Μόνο κότες δεν είχαμε βάλει μέσα. Τα στρώματα θαλάσσης ήταν μέσα όλο το χρόνο.
0: Ήταν μια.
1: Τα στρώματα θαλάσσης.
0: Βουκολική επιλογή. Τα στρώματα θαλάσσης.
1: Rave party μέσα στην Κλούβα, ωραίες εποχές. Γιατί όμως
0: δεν κάνει. Πάρτι με στην Κλούβα.
1: Κοίτα, μετά το rave party κινδύνευες να βρεθείς στην Κλούβα.
0: Κάποιοι ξεκινούσαν από εκεί.
1: Λοιπόν, σου έχω μια δυσάρεστη είδηση.
0: Άσε, γιατί μας λέμε για Κλούβα. Κάνε διάλειμμα.
1: Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα. Ναι, εντάξει.
0: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Απλά λέω στο φίλο μου τον Μάριο που του αρέσει σήμερα η εκπομπή ότι έχει μόνο 25 λεπτά ακόμα. Μάρια.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν ενεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών. Ένα ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αριού Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια μέχρι 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive.

0: τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: τώρα τι συνειδητοποίησα.
1: Τι.
0: Αυτό είναι. Είναι μια.
1: Ότι κάνουμε εκπομπή 9 χρόνια.
0: Αυτό θέλω να το ξεχάσω. Εδώ έχουμε Άντζελα και Lady Gaga. Δηλαδή δύο Lady.
1: Δύο
0: Lady.
1: Δύο Lady.
0: Δεν το είχε σχεδιάσει.
1: Η μία είναι ανώτερη όμω.
0: Ναι,
1: η δική μας.
0: Η δικιά μας.
1: Η δική μας.
0: Με κάθε σεβασμό στην Γκάγκα.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε με ίνταλμα.
1: Στο μεταξύ, ο φίλος ο Μάριος λέει: φτιαγμένος είμαι, πες του Μαραθιανού, όχι μεθυσμένος.
0: Όπα.
1: Φτιαγμένος εννοεί με φυσιολογικούς όρους και χαίρομαι γιατί έχει μπαταρία, λέει, για 25 λεπτά ακόμα. Όσο δηλαδή είναι θα ήταν η τελευταία διάρκεια.
0: Τσίμα.
1: Έχει προσαρμόσει τη ζωή του ολόκληρη σε αυτή την εκπομπή.

0: Τι θα γίνει, λέει, με εσάς τους δύο, θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Τρελοκομεία με δίπλωμα. Η εκπομπή είναι αφόρητη, αλλά την ακούμε, λέει. Αυτό πώς λέγεται?
1: Ναι,
0: λέγεται διαστροφή.
1: Διαστροφή, και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη. Όλοι έχουμε όμως, αν το σκεφτείς, διαστροφές. Δεν θέλω να γίνω πολύ αναλυτικός.
1: Αν και αναφέρθηκαν κάποια πράγματα με κάποια αγροτικά.

0: Και έρχεται ο Τζόρτζι, ο οποίος θέλει να... Ρε παιδί μου, όταν μιλάω, λέει εγώ, και μάλιστα λέει, όταν μιλάει η γριά λέρα για ντράβαλα, εννοεί πιώματα. Για όσους ενδέχεται να μην γνωρίζουν. Σου λέει, θα κάνω εγώ ανάλυση κειμένου.
1: Να σου πω, ρε Στεφ, μπορούμε να βάλουμε ένα πύργο της Βαβέλ από Αδαμαντίδη.
0: Α, ναι, έχει έρθει το μήνυμα. Νόμιζα ότι το είχα περάσει στον Παλαιότολο.
1: Νόμιζα ότι το είχα. Δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Και ο φίλος ο Τάσος έχει μπει στο τρυπάκι. Μάλιστα στέλνει πρώτο μήνυμα που δείχνει πόσο τον έχει αγγίξει η σημερινή θεματολογία. Και λέει, το 1987 σεξ σε αυτοκίνητα.
1: Α.
0: Το 1987 γινόταν η δουλίτσα άνετα και σε Σουμπαρού 600. Λίγα χρόνια αργότερα ούτε σε Range Rover.
1: Ναι, αυτό εντάξει. Είπαμε. Η ηλικία είναι που αλλάζει.
0: Ρε παιδιά, εσείς που είστε και του κλάδου, με νεκροφόρα, τι παίζει?
1: Έλα,
0: έχεις και μια άνεση, αν είναι μέσα το...
1: Το ποιο?
0: Το φέρετρο.
1: Θέλω να δω τι θα πεις πραγματικά τώρα. Έχεις αρχίσει και με αγχώνεις.

0: πιστεύεις ότι του πήρε το ταξί για να τον πάει όρος Σινά? Αμα είναι δικός μας εδώ, Αλανιάρης.
1: Όχι, νομίζω. Όχι, θα τον πήγε ο Δημήτρης αδερφός Μούλου. Καλά. Να το έκανε δώρο.
0: Γιατί, επειδή ακούει λέρες.

0: Μ' αρέσει ο Αρλούμπας 69 που συνεχίζει όλα τα πάντα να τα συγκρίνει με τη Βιενέτα και λέει είναι τα υγρά μπαταρίας. Εδώ μεταξύ μου αρέσει γιατί γράφει μπραταρίας.
1: Ναι.
0: Για τους φτιαγμένους φίλους του Νικόλα, ότι το Βιενέτα για το Μαραθιανό.
1: Ναι, είναι. Ναι.

0: Λοιπόν, θα το πω, αν και είναι τελείως
1: άσχετο. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η εισαγωγή.
0: Θα καταλάβεις. Μια γνώμη για το τριμπέιτ Σούζαν Σάραντον, Σιγκούρνι Γουίβερ ή Τζέιμι Λι Κέρτις.
1: Α, είναι.
0: Μερακλής.
1: Είναι. Εντάξει, εγώ θα πω Τζέιμι Λι Κέρτις. Πάντα μιλάμε για την καλύτερη εκδοχή της κάθε μιας στην εποχή της, έτσι. Τζέιμι Λι.
0: Τζέιμι Λι,
1: Τζέιμι Λι. Και συγγνώμη που. Με την άνεση για την οποία μιλάω, αλλά ξέρω γιατί μιλάω.
0: Ίσως πάω σε Σάραντον.
1: Α, ναι, ε.
0: Ίσως πάω σε Σάραντον. Ακούγεται σαν να είναι ξενοδοχείο.
1: Ίσως, ναι. Ο Θοδωρής, ο Λεταγίφ, λέει, εγώ, λέει, τον πήγα. Δεν του πήρα και πολλά.
0: Μαγική ομοιοκαταληξία του Βαβέλ Κτέλ. Ωραία, ατόφια μάγικη. Ούτε να κάνουμε ανατονισμούς για να βγει η ρήμα, ούτε ναι, τίποτα. Ναι. Μπράβο στο θέμαρο. Ναι, αλλά βγάζει μια προχειρότητα.
1: Εντάξει, τώρα δεν πάει στο θέμαρο το μπράβο.
0: Όχι.
1: Θα πάει στον στιχουργό, όποιος και αν είναι αυτός.
0: Όπως δεν πάει και το μπράβο, δεν πάει και το. Πώς το λένε.
1: Δηλαδή, τι εννοείς.
0: Και η κριτική. Εγώ
1: εσύ...
0: κάνω, εγώ την κάνω.
1: Εσύ κάνω. Ως κριτικός.
0: Ναι, ναι, ναι, την κάνω.
1: Ναι, ναι, γιατί όχι.
0: Και λέω τώρα, είναι λίγο πρόχειρο το Βαβέλ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα. Θα κάνεις και εσύ που είσαι ένας τυποτένιος.
1: Ναι.
0: Άμα κάνεις, σου λέγανε να κάνεις μια ομοκαταληξία με τη Βαβέλ, τι θα κάνεις, το κτέλ.
1: Όχι, σουσέλ.
0: Μοτέλ, σουσέλ.
1: Κάναμε σουσέλ.
0: Ναι, το σουσέλ είναι μια. Πώς το λένε, μια ορολογία για μίστες.

0: Έχουμε ένα δυνατό μήνυμα από το Στάθη το Φωστήρα.
1: Το Στάθη το Φωστήρα.
0: Ο Στάθης ο Φωστήρας είναι. Ο προσωπικός μου αδερφός, στο Δεν Υπάρχω του Παπακοσταντίνου, λέει, ο κανονικός στίχος λέει: με το όχι σου για δίχτυ.
1: Οχ, Θεέ μου.
0: Με το όχι σου για δίχτυ σε μια πίστα αδιανή.
1: Ναι.
0: Και φυσικά ο αδερφός μου άκουγε: με τους όρχι σου για δίχτυ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, όχι, έλα τώρα.

0: Πάντως από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, η πλειοψηφία των ακροατών που θέλουν να πάρουν θέση πάνω στο τρίλημα,
1: ναι,
0: στο tribate,
1: tribate,
0: το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι
1: Σάραντον, Βίβερ και Κέρτις.
0: Ναι, πάει σε Τζέιμι, Τζέιμι Λί.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, ακούσαμε αυτά.
0: Κοίτα, είναι και εκείνη η σκηνή στην ταινία με τον Σβαρτζενέγκερ, που υποτίθεται ήταν μυστικός πράκτορ. Όχι, υποτίθεται, ήταν.
1: Ναι.
0: Στην ταινία. Εκείνο το στριπτής που κάνει.
1: Ναι, εντάξει, έχει μείνει στην ιστορία.
0: Έχει μείνει στην ιστορία.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Σου θολώνει.
0: Σιγκούνι Γουίβερ,
1: σου θολώνει. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι αυτό το στριπτής σου θολώνει την κρίση σου.
0: Ναι, εντάξει, εμένα μου αρέσει να είναι θολωμένη η κρίση μου.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Επειδή συνήθως είσαι μεθυσμένος. Αλλά λέω τώρα που είσαι υποτίθεται νυφάλιος, θα έπρεπε να σκεφτείς λίγο πιο σφαιρικά. Άσπισε το στριπτής στην άκρη. Και σκέψου λίγο πιο σφαιρικά.
0: Όχι, όχι.
1: Παραμένεις εκεί.
0: Μιλάμε τώρα, ναι. Παραμένω εκεί.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα και πάλι από τη Στάναλ Αρένα, εκεί όπου εξελίσσεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Τελευταίο παιχνίδι της σειράς για τα προημιτελικά της στοίχημα GBL. Στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο.
1: ΑΕΚ Άρη 42-43 μπροστά της Θεσσαλονικής μόλις με το τρίποντο του Κιλμπόκα. 4-30 πριν τη λήξη του χρόνου. Ενώ τώρα κερδίζει πάλι ο Μπράουν και θα κάνει εκτέλεση δύο βολές. Καθώς υπάρχει γενικά μια ένταση στο παιχνίδι μετά από ένα τρίποντο που εξτόχισε ο Μήτρου Λόγκ. Έβγαλε μια κραυγή και υπήρξε μια ένταση με τους οπαδούς. Γενικά υπάρχουν εντάσεις στο παιχνίδι και πολλά φάουλ παρά το υψηλό σκορ, 42-43 δηλαδή, 85 πόντι σε 16 λεπτά, δύο ομάδες. Υπάρχει πολλή ένταση. Από πλευρά ΑΕΚ προηγήθηκε με 40-34, αλλά ο Άρης τρέχει 1-9-2 και έχει μπει μπροστά στο σκορ μετά από ώρα. Καθώς ενώ ξεκίνησε η ομάδα Ντράγκα Σάκοτα με 12 στα 15 σουτ, πλέον βρίσκεται στα 12 στα 19. Έχασε επόμενα 4 δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Ένα πόντο μπροστά ο Άρης με
2: δύο
0: βολές, ναι. Ωπα ρε, βάλε τρανς. Πρέπει να πω εδώ ότι ο προπονητής Άρεος φοράει ένα από τα πιο κολαριστά που κάμισα που έχω δει ποτέ. Και δεν το φοράει μόνο σήμερα, το φοράει σταθερά. Προφανώς είναι θέμα, δεν ξέρω, γουριού.
2: Γουριού.
0: Καλοτυχία. Δεν ξέρω, ίσως είναι το dress code του επίσημο της ομάδας.
2: Έχει καλό σύστημα σιδερώματος.
0: Μιλάμε τώρα, τέρμα κολαριστό. Θα στο δείξω σε λίγο που θα κάνει πλάνο.

0: Εμφανίστηκε ο Δημήτρης αδερφός Μούλου, γιατί άκουσε το όνομά του. Και λέει: με κάνετε να γελάω, δεν είναι ημέρες. Είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, οκ. Όρος... πήρε θέση για, το, για ναι, τη διαδρομή Σινά.
0: Όρος Σινά μπαίνει διπλή ταρήφα για τους ενδιαφερόμενους. Λέει: να πάμε μακριά.
1: Ναι, ναι.
0: Βγαίνουμε εκτός εμβέλειας.

0: Και φυσικά ο Αρλούμπας μπήκε, ο 69 μπήκε και αυτό στο τρυπάκι για τη Βαβέλ. Ναι. Έφυγα νύχτα από τη Βαβέλ για να σε βρω σε ένα μοτέλ. Για μένα δεν ήσουν αξεπέτα, ήσουν μονάχα Βιενέτα.
1: Έβαλε και εδώ τη Βιενέτα.

0: Κώστας από το εξωτικό Αμβούργο.
1: Ναι.
0: Λέει ποια Γουίβερ ανώμαλο για σένα.
1: Εμένα. Το... Δεν είπα Γουίβερ, εγώ Σάρα τον είπα.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί λέει στο Alien, το Alien ήταν πιο σεξι από αυτήν. Κι όμως υπάρχει μια σκηνή και στο Alien.
1: Εκεί πέρα,
0: εκεί, όχι, δεν μου αρέσει το Alien. Εκεί πέρα που ετοιμάζεται να μπει στην κάψουλα για να ταξιδέψει στο διάστημα.
1: Με το ύφος που με κοιτάς. Είναι τέρμα πορνό ύφος αυτό που με κοιτάς.
0: Τι να κάνω. Να πω την αλήθεια, δεν έχω δει το Pretty Baby που λέει εκεί θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για τη Σάρα τον ακτύπη.
1: Ναι.
0: Δεν την έχω δει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γούστα είναι αυτά. Δηλαδή ο καθένας βλέπει ότι οι έργα του αρέσουν.

0: Δεν σας πρόλαβα, λέει, από την αρχή, αρχιλέρες, σε ναι. Ολονυχτία σε Mini Cooper. Αναφέρθηκε κάποιος old fashion μερακλής.
1: Όχι, Mini Cooper όχι.
0: Όχι, δεν έχει αναφερθεί κάποιος. Μου φαίνεται λίγο φίλοι. Ναι.
1: Δεν ξέρω, για τα φιατάκια τα τύπου 124, 126 και κάτι τέτοιο έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Βέβαια αυτός, ο Ηλίας λέει, σε αυτό λέει το 124 του 68 το μοντέλο έχει γίνει χαμός. Βέβαια λέει, είχα καλή ελαστικότητα γιατί ήταν στενά λέει πίσω τετραθέσιο.
0: Ναι. Εντάξει, βοηθάει ρε παιδί. Ναι. Να χτίσεις
1: από λευκοσία το μήνυμα, ναι, βλέπω.

0: Ρε Καραγιώζη, επειδή έστειλε άλλο μήνυμα από Λευκοσία, τον τιμάσαι με τη μία. Σου λέει, αφού δεν μιλάτε πολύ τώρα τελευταία και δεν έχω αφορμές, θα πάρω από τα μηνύματα των ακροατών. Και ο φίλος Αλέξανδρος λέει, θα είμαστε Λάιντερ εσείς. Ο ένας το παίζει στα Ντάτσουν. Ο άλλος το παίζει ποιητής. Ο αλήτης και ο ελίτης ένα πράγμα. Εντάξει, εγώ παιδιά δεν το παίζω. Είπα τι, εντάξει, αφού είχαμε.
1: Είσαι αλήτης ή ελίτης.
0: Ούτε. Εσύ είσαι ποιητής, εγώ δεν είμαι. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, αφού είχαμε ένα Toyota τότε.
1: Και εγώ τι να κάνω, αφού είχα ένα.
0: Αφού είχα ένα ταλέντο.
1: Ένα ταλέντο στην ποιήση, τι να κάνω, δηλαδή, να πω ψέματα. Επιβεβαιώνει ο φίλος ο Μανώλης αυτό που έλεγα για το, το κολαριστό πουκάμισο του προπονητή Άρεος. Μια ζωή λέει αυτό το πουκάμισο φοράει και στην εθνική Πολωνία. Μάλλον κάποια του είπε ότι του πάει και δεν το αλλάζει.
0: Εντάξει, άμα του πάει όμως.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αλλά, κοίτα, κοίτα τώρα.
0: Εγώ βλέπω κάτι άλλο απέναντι. Βλέπεις που φοράνε πουκάμισα.
1: Ναι.
0: Και προσπαθώ να κρίνω και λέω.
1: Είναι ένα σύριαλ στην ΕΡΤΕΝΑ που σαν να βλέπω τον Μπιλαβάκι να πίνει ποτά σε ένα μπαρ.
0: Ρε φίλε, μοιάζει πάρα πολύ.
1: Ε?
0: Μοιάζει πάρα πολύ.
1: Είμαι πάρα πολύ καλό σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, είσαι καλό.
1: Με τις ομοιότητες.

0: Λίκερ της Πολυθρόνα για δύο. Η σκηνή που τη λάτρεψε από Φιλοτρόπος.
1: Του άρεσε η Πολυθρόνα.
0: Μάλλον. Εντάξει. Ο Βίκτορ Μουγκό λέει, είναι το μήνυμα.
1: Του βρήκε τη λαλιά του.
0: Ή την έχασε εκεί.
1: Να βλέπεις, επιβεβαιώνει εδώ ο φίλος, λέει, η Σιγκούνη ήταν δυνατή στο Ghostbusters και στο Alien με το λευκό φανελάκι. Όταν μπαίνει στην κάψουλα είσαι μίστης ακτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν αναγνωρίζεται η δουλειά που έχω ρίξει.

0: Να στείλουμε τα περαστικά μας και τις ευχές μας στον αδερφό μας τον Βασίλη. Χολέρες καλησπέρα, σαν άλλος καρούμπα. Έχω under 1,5 αχίλιο πλέον και είστε το φάρμακό μου στον πόνο και στέλνει και σχετική φωτογραφία. Εντάξει.
1: Under 1,5 είπε.
0: Ναι, άστο. Είναι 9 μήνες έξω και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Περαστικά, περαστικά, Μπιλί.

0: Και με λίγους Beatles θα σας αφήσουμε για σήμερα, ωραία, γιατί φτάσαμε κοντά στις 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε που βοήθησε και σήμερα να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου μαζί με το δάχτυλο που μας δείχνει, δεν έχουμε κανένα λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας, έστω και για μία ώρα αύριο το απόγευμα.
1: Πάλι αύριο, μωρέ, δεν βαρέθηκες.
0: Λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
11: Έφτασε ξανά.
10: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
11: Γκολ στη Βουδαπέστη.
10: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
11: Σκορ στη Λειψία.
10: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
11: Επί δύο.
12: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργή
15: και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Δευτέρας, 25 Μαΐου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom, το πρώτο της εβδομάδας. Με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γυναικεία υπόθεση η οργάνωση της παραγωγής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας και χαρά σας, καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο.
0: Πριν τους προλόγους και όλα,
1: ναι,
0: τα σχετικά.
1: Πάμε με την δράση.
0: Πάμε στην Σάνελ Αρένα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Καθώς πριν από μερικά δευτερόλεπτα, λίγο Μπεν Χούρ το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άρη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και από εμάς.
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Νίκο. Yeah. Η ΑΕΚ προηγείται 52-46 στην ανάποβλη του ημιχρόνου. Ένα σκορ το οποίο προήλθε κυρίως από την ευστοχία της στην αρχή, από την πίσω 76-75. Συνέχεια έπεσαν τα ποσοστά από την ΑΕΚ, αλλά γενικά είναι ένα σκληρό παιχνίδι με πολλά φάουλ και η Ένωση παρά τους 52 πόντους, επειδή αυτή την πρώτο ημίχρονο δεν έχει παίξει με διψήφιο, είναι πρώτος ο Φίζελ με 9, ακολουθεί ο Γκρέι και ο Πιόνης και ο Λεκαδίτσου με 8. Ο Φίζελ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας κατά τη διάρκεια της δεύτερης περίοδου, να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ από πλευρά Σάρι, πρώτος σκόρερ είναι ο Μήτρου Λόγκ με 12 και ο Νουά με 10 ακολουθεί. Ένα κύριο στοιχείο το οποίο ξεχωρίζει είναι ότι ο Άρης έχει 8 παραπάνω rebound από την ΑΕΚ, αλλά οι πολλοί πετέξει πόντους σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Άρης 52-46 στο ημίχρονο.
0: Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Μία ώρα και 5 λεπτά περίπου. Πραγματικά βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά φάουλ, 15-13 τα φάουλ έχουν εκτελέσει. Ο Άρης 16, η ΑΕΚ 19 βολές στο πρώτο ημίχρονο. Κακώς χαμούλησε και προφανώς τόσες διακοπές, τόσες φορές που στάθηκαν οι παίκτες στη γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, να πήγε μία ώρα και 5 λεπτά.
1: Επειδή αρχίζουμε πάντα αγωνιστικά, υπάρχει και σε εξέλιξη ο τρίτος τελικός της Α1 Handball ή της Handball Premier, αν προτιμάτε. Ολυμπιακός ΑΕΚ 26-23 στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, που μένουν περίπου 17 λεπτά. Θυμίζουμε, η σειρά είναι στο 1-1. Mm-hmm. Έχουν κάνει break και οι δύο ομάδες και ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες.
0: Επανάρχισε ουσιαστικά μετά τη διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας. Ναι, μπράβο. Mm-hmm. Στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά με τα αγωνιστικά, τα εν εξελίξη. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο από χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατέκτησε την Ευρωλίγκα για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

0: σε ένα συγκλονιστικό τελικό με την Real Madrid της. Το ζήσες καλύτερα.
1: Ναι,
0: από μένα,
1: το ζήσα και αυτό.
0: Κανένας δεν περίμενε ότι η Real θα είναι τόσο ανταγωνιστική, θα τον φτάσει τόσο πολύ στα όρια του, τον Ολυμπιακό, και θα τον κάνει στο τέλος να ξαναδεί τα φαντάσματα του Κάουνας.
1: Ναι, κοίτα, ήμουν από την άλλη πλευρά βέβαια. Δεν ενστερνιζόμουν καθόλου αυτά τα 80-20 που άκουγα.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά φαντάζομαι θα έλεγες και εσύ, okay, ναι, ανταγωνιστική, αλλά κάπου ο Ολυμπιακός θα το καθαρίσει.
1: Ναι, εντάξει, έτσι και έγινε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που δεν μπήκε ο Ολυμπιακός με την ίδια φόρα που μπήκε με τη Φενέρ, το θεωρούσα δεδομένο ότι θα αρχίσει να υπάρχει σιγά σιγά πίεση. Ήμουν από τους αιρετικούς που έλεγα ότι παρά το respect στον Ταβάρες για όλη αυτή την επιρροή που έχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στη Ρεάλ, για μένα ο τραυματισμός του φέτος είναι βάλσαμο για την Ρεάλ, γιατί έχει αρχίσει και παίζει τελείως διαφορετικά, με τρόπο που να ευνοεί πάρα πολύ τα πολύ δυναμικά forward που έχει, το Lyles, το Χεζόνια που είναι παιχταράς, το συζητάμε. Ευτύχησε να έχει και τον Φελίζ σε εξαιρετική κατάσταση. Ο κότς Καριόλο σε ένα μάτς είναι από τους καλύτερους προπονητές που να στείλουν πράγματα, και νομίζω το έχει αποδείξει και με τις εθνικές ομάδες. Δεν θα σου πω ότι περίμενα τέτοιο Γκραν Γκινιόλ.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει εύκολα την Ευρωλίγκα. Κόντρα στην περίεργη ατμόσφαιρα, και το για γούρι ήταν αυτά, ούτε για αυτά τα χαζά που καμιά φορά λέμε.
0: Ναι.
1: Αξίζουν φυσικά πολλά συγχαρητήρια και στη Ρεάλ, γιατί ο τρόπος που αγωνίστηκε νομίζω ότι μεγαλώνει πάρα πολύ την επιτυχία του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Μπροστά σε 17-18.000 κόσμο στο Telecom Center. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ακούσει ο κόσμος και στο ραδιόφωνο και στα Instagram, στα TikTok, τα καινούργια αυτά,
0: ναι,
1: που ανθούν. Για μένα είναι μια δικαίωση και για τον κότς Μπαρτζόκα και για τον Σολφός Αγγελόπουλους, την επιμονή, την υπομονή που έχουν δείξει, τη στήριξη που έχουν δείξει και οικονομικά και ηθικά σε αυτό το σύνολο, που νομίζω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να δικαιωθεί για τον μπάσκετ που έχει παίξει, όχι και τα 5 χρόνια αυτά, γιατί νομίζω ότι σεζόν 23-24 δεν ήταν τόσο καλός Ολυμπιακός. Mm. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι έχει βάλει μια σφραγίδα στον τρόπο που παίζεται το άθλημα. Και παρότι χθες δεν έθελξε με την απόδοσή του και χρειάστηκε αυτό το τρίκ στην τέταρτη περίοδο με τον Derrick Jones να εμφανίζεται, ενώ ήταν DNP μέχρι τότε, και τον Peter στο 3, και αυτό αξίζει συγχαρητήρια στον Μπαρτζόκα που το είδε. Νομίζω ότι αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να πανηγυρίσει μετά από 13 χρόνια ένα σπουδαίο τρόπο.
0: Θεωρείς ότι τουλάχιστον έτσι όπως τα, κυρίως στον τελικό, θα πω εγώ, αλλά και στον ημιτελικό σε κάποιο βαθμό, γιατί η Φενέρ τον ημιτελικό μετά είχαμε μόνο εσένα πλάκα-πλάκα, μόνο μαζί δεν μιλήσαμε μετά τον ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Όλους τους υπόλοιπους, ναι, ήταν η συνέντευξη του Βεζέγκοφ,
1: ναι,
0: αλλά όχι κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης χωρίς το περίφημο Μπαρτζόκας Μπολ.
1: Ναι, χρειάστηκε γιατί...
0: Γιατί είναι, ρε παιδί μου, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι τρία κομμάτια η Ευρωλίγκα. Η κανονική περίοδος είναι άλλο κομμάτι τα play-off και άλλο κομμάτι το Final Four.
1: Ακριβώς, το Final Four χρειάζεται...
0: Είναι ειδική συνθήκη.
1: Ναι, χρειάζεται να υπάρχουν παίκτες από το Φουρνιέ, που έχουν, όπως είπε ο Τόμας Γόκαπ, τα balls για να κουβαλήσουν, έτσι, εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Θέλει άνιωθους παίκτες όπως είναι ο Άλεκ Πίτερς, και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Γιώργο Πριντέζη, ο οποίος είπε ότι με την απόδοση του Πίτερς στο Final Four, ασφαλώς και χάρηκα, να πω ρίστον παράδειγμα για μένα είναι ο MVP του Final Four.
0: Ναι, έτσι, καλά, και εγώ αυτό θα πω, και δεν ξέρω κιόλας, εγώ αυτό ρητορικό το ερώτημα, τι παίχτηκε.
1: Ψηφίζουν πιο πολύ για τελικό γι' αυτό.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, επειδή εγώ το έβλεπα στην τηλεόραση, ο δημοσιογράφος της Ευρωλίγκας, όταν πήρε συνέντευξη στον Πίτερς μετά το παιχνίδι που ήταν με την κορούλα του, τον αποκάλεσε MVP.
1: Ναι, βάσει του PIR. Εκείνη την ώρα η Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, γιατί γίνεται ηλεκτρονικά. Δεν το μετράνε, καταμετράνε τις ψήφους. Βάσει PIR ήταν ο Πίτερς. Αλλά νομίζω ότι η επιρροή που είχε ο Φουρνιέ στο χθεσινό παιχνίδι ήταν τέτοια που είναι ο MVP του τελικού. Αλλά συνολικά του Final Four για μένα είναι ο Πίτερς, γιατί από το. Όχι από το πουθενά ακριβώ, γιατί ήταν σε φόρμα μεγάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ο 7ο-8ο παίκτη στο rotation, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πήρε την Ευρωλίγκα. Γιατί έχει πάρα πολύ βάθος, αυτό εξαργύρωσε. Είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και νομίζω ότι είχε και αφανείς ήρωες, όπως είναι ο Τζόζεφ για παράδειγμα, όπως είναι ο Νταρίκ Τζόνς, όπως είπα χθες, ο Μιλουτίνοφ που είναι κατηγιστικός, ειδικά στον ημιτελικό. Δεν νομίζω ότι πλην της εμφάνισης του Ντόρση στο τελικό έχει στερήσει κάποιος. Ο Γουόκαπ επιτέλους έπαιξε πάρα πολύ καλά στην Final Four, γιατί ήταν ένα βαρύδι που είχε. Ότι στα τέσσερα προηγούμενα ήταν από τους χειρότερους παίκτες του Ολυμπιακού. Οπότε νομίζω ότι ναι, στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα που είναι στο Χ,
0: ναι.
1: Αυτό το μπάσκετ του αλτρουισμού ίσως να μην ταιριάζει, ίσως να μην σε οδηγεί πάντα σε νίκες. Θέλει και λίγο το προσωπικό στοιχείο. Γι' αυτό και το έβαλε ο Ολυμπιακός, με τον Φουρνιέ αρχικά, με τον Ντόρσεϊ πλέον πάρα πολύ, επειδή έξω να το βάλει με τον Κίναν Έβανς, αλλά θα το βάλει με τον Ζαν Μοντέρο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Για να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα, γιατί είναι πράγματα που έχουν ακουστεί από αυτή την εκπομπή πάρα πολύ νωρίς. Απλά από σεβασμό στην προσπάθεια που κάνουν οι παίχτες και θα την κάνουν και για το πρωτάθλημα. Δεν σταματάει η χρονιά εδώ.
0: Τελείωσε η σεζόν στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, κάποια γενικά... πράγματα τα κρατάμε λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πλέον από τη στιγμή που παντού γράφονται αυτά που λέγαμε πριν από ένα μήνα, ο Ολυμπιακός θα έχει και τον Κόντι Μίλλερ Μακιντέρ και τον Ζαν Μοντέρο μαζί με το WOCAP του χρόνου στο Νάσο. Έτσι. Και είναι νομίζω μια αναβάθμιση. Ναι, είναι μια αναβάθμιση γιατί βλέπει ο Ολυμπιακός ότι πρέπει να γίνει καλύτερος. Άσχετα με το ότι φέτος πήρε την Ευρωλίγκα, είναι πολύ απαιτητική η διοργάνωση και οι άλλοι θα δυναμώσουν πάρα πολύ. Οπότε έχει φροντίσει για την επόμενη μέρα του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στο τιμόνι να βελτιώσει πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Μια παρένθεση μόνο, ναι. Δεν θα δώσω άλλη συνέχεια στα μηνύματα. Παιδιά, μπορεί να γράψετε ό,τι θέλετε. Δεν μειώνει σε τίποτα την επιτυχία του Ολυμπιακού. Θα πω απλά ότι. Δεν έχω δει σε κάποιο ισπανικό μέσο να λέγεται και να γράφεται το οτιδήποτε. Μου κάνει εντύπωση. Αλλά ρε φίλε, εσύ που βάζεις μέσα το γιο σου μέσα. Πήγαινε ρε φίλε να ακούσεις κάτι άλλο. Πραγματικά. Δηλαδή, μην μπλέκετε και παιδιά κιόλας σε όλη αυτή την ιστορία. Την αρρώστια και την τοξικότητα που σας έχουν ποτίσει συγκεκριμένοι. Έτσι. Φτάνει πια δηλαδή. Μην βάζετε και τα παιδιά μέσα. Αυτό τίποτα άλλο.
0: Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα της επόμενης μέρας.
1: Ναι.
0: Έχεις ερωτήσεις, άμα έχεις ερωτήσεις.
1: Κοίτα, ερωτήσεις. Ερωτήσεις εγώ, σε ό,τι έχει να κάνει επειδή με το κομμάτι αυτό που έδειξες, το κομμάτι διαιτησία, συμφωνείς, εγώ δεν λέω ειδικά, γενικά όμως, ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι η διαιτησία στην Ευρωλίγκα είναι στο πολύ ψηλότερο επίπεδο και πολύ απλά θα σου πω ότι αν ρίξεις μια ματιά στις διοργανώσεις FIBA, θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Είναι okay. Πάρα πολύ δύσκολο το άθλημα. Mm-hmm. Σίγουρα χρειάζονται καινούργοι. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν διαιτητές. Δηλαδή, βλέπεις μια ανακύκλωση. Πλέον έχουμε μάθει τους πάντες. Mm-hmm. Με τα ονόματά τους. Είναι ίδιοι. Σχεδόν ίδιοι. Συνέχεια μια ανακύκλωση γίνεται. Mm-hmm. Ότι χρειάζεται φρέσκο αίμα, χρειάζεται πάρα πολύ. Mm-hmm. Καλύτερη εκπαίδευση σίγουρα, γιατί το μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά αν κάποιος παρακολουθεί το άθλημα μέσα από το παρκέ. Glass floor στην συγκεκριμένη περίπτωση ήμασταν τόσο κοντά που είναι ομερικές συμμάχες. Δηλαδή, το ξύλο που έπεθε χθες σε κατέρωθεν στη ρακέτα είναι. Για μόλοπες κανονικά. Αν τα τιμωρούσαν και τα σφυρίζαν όλα, θα τελειώναν οι παίκτες με πάρα πολύ λιγότερους μονάδες. Και ειδικά η Real χθες που είχε μεγάλη Λειψανδρία, θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Λάθη γίνονται πάντα. Αυτό που πρέπει να διορθωθεί, αν θέλεις την γνώμη μου, είναι να μπορούν, αφού η τεχνολογία μπήκε στη ζωή μας, να αφομοιώσουμε τους κανονισμούς του NBA. Να υπάρχουν δηλαδή challenge για όλες τις παραβάσεις.
1: Να πας ώρα και στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Όχι μόνο για γραμμή, ας πούμε, ή για κατοχή. Ακόμα και σε φάουλ. Αμφισβητεί ένας προπονητής, θα μου πεις θα διαρκούσε τρεις ώρες. Τι να κάνουμε. Mm. Από τη στιγμή που είναι δύσκολα διαιτητεύσιμο για να αφαιρεθούν όλες οι πόνοιες,
1: αμφιβολίες.
0: Θα μπορούσες να βάλεις λοιπόν λίγο περισσότερο το instant replay και όχι αυτές τα δύο challenge που έχουν οι προπονητές και τίποτα παραπάνω. Αυτό ναι, θα συμφωνήσω. Χρειάζεται βελτίωση σίγουρα. Αλλά στην Ευρωλίγα γενικότερα το επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από ό,τι είναι γενικά. Άρα είναι συνολικό πρόβλημα της διαιτησίας.
1: Ναι.
0: Έτσι, και στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα, το συζητάμε, και στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα, ό,τι έχει να κάνει το Final Four, πώς το λένε, νομίζω ότι το πιο σύντομο για μένα, το πιο σύντομο ανέκδοτο ήταν το αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Θα μου επιτρέψεις.
0: Μου είσαι έρθει με τα αρνητικά όμως, Δεν σου άρεσαν τα άλλα τα ωραία εικόνες που είδαμε, γιατί ήταν ωραίες εικόνες. Είδαμε μικρά παιδιά να κλαίνε, είδαμε.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Οικογένειες, εντάξει. Ειδικά την Παρασκευή, θα πω γιατί χθες βελτιώθηκε πάρα πολύ η κατάσταση. Και το λέω με γνώση. Δηλαδή, ανθρώπους που δυστυχώς είναι ελληνικό το φαινόμενο, έχω ένα γνωστό και θα με βάλει μέσα. Δεν είναι ωραίο αυτό, εννοείται, και δεν είναι ωραίο και για λόγους ασφαλείας, δεν το συζητάμε, αλλά και γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν πληρώσει περιουσίες για να είναι εκεί. Οπότε.
1: Κάποιοι μπορεί να μην τα έχουν τόσο.
0: Υφίσταται αδικία, ναι. Δεν το συζητάμε. Μακάρι να μπορούσε να έχει και 80.000 κόσμο μέσα, θα γέμιζε. Και να έχει και καλύτερες τιμές, το έχουμε πει αυτό. Πιο προσιτές. Βασικά δεν μπορούσε να βρει εισιτήριο, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, υπήρχε αποτυχία. Υπήρχε αποτυχία, δεδομένα δεν ήταν όλα ρόδινα. Mm-hmm. Αλλά επειδή έχω την τύχη να είμαι σε όλα τα Final Four σχεδόν, mm-hmm. ειδικά αν υπάρχει γηπεδούχος, γίνεται το ίδιο. Δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη το 2017, η Φενέρ παίζει να έχει 18.000 κόσμο μέσα σε γήπεδο που χωράει 15.
1: Ναι.
0: Ήταν υπεράριθμοι. Αυτό είναι πρόβλημα της Ευρωλίγκας. Και πώς λύνεται? Καλά, με καλύτερη αστυνόμευση, εννοείται. Αν και νομίζω ότι κάναν καλή δουλειά τα παιδιά που ήταν από κοντά, δεν μπορώ να τους αδικήσεις. Και με το πώς μοιράζονται τα εισιτήρια. Με αυτό το μπάχαλο, επίτρεψέ μου τη λέξη που έγινε, μέχρι το πρωί της Παρασκευής, να μην έχουν λάβει τα εισιτήριά τους άνθρωποι που έχουν πληρώσει.
1: Και την Κυριακή.
0: Και την Κυριακή σε μικρότερο βαθμό. Ναι. Λοιπόν.
1: Δεν μπορεί αυτά, σαν όμως διοργανώτρια, να τα ρίχνει στην εταιρεία. Θέμα η εταιρεία. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι είναι συνολικό, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι,
1: ο τρόπος

0: Μακάρι, εγώ επειδή βρέθηκα και συνέντευξη του καινούριου εκτελεστικού διευθυντή, ναι, κ. Μπουένο, υπάρχει, μας είπε χαρακτηριστικά ότι θέλουμε και τη βοήθειά σας, ό,τι παρατηρείτε να μας τα στέλνετε σε email για να βελτιωθούν. Τώρα εντάξει, δεν θα λύσουν δημοσιογράφοι το πρόβλημα, εννοείται.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ένα σύστημα, χρόνια το λέμε, όχι τώρα που ήταν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μαύρη αγορά, ευνοεί τη μαύρη αγορά αυτό το πράγμα. Πάει ο άλλο τον Ιανουάριο, τα έχει, αγοράζει 10 εισιτήρια. Μπράβο.
1: Και μετά πουλάει.
0: Αν αυτό τώρα χρειάζεται την καταγγελία ενός δημοσιογράφου για να το δει η Ευρωλίγκα, μεταξύ μας κοροϊδεύει. Έτσι.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
0: Τέλος. 8.000, 10.000 εισιτήρια να κρατήσεις, να πουλήσεις και 2.000 για να έχεις μια σίγουρη βάση, να κρατήσεις και για τους χορηγούς. Αλλά για μένα πρέπει να πηγαίνουν στις ομάδες όλα τα εισιτήρια. Και αν δεν τα εξαντλήσουν, πάντα θα υπάρχει μία που θα έχει τη δυνατότητα να φέρει κόσμο. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Ολυμπιακός, είναι η Φενέρ, είτε είναι η Μακάμπη. Η Ζάλγκηρη, η Βαλένθια, η οποία αν είχε περισσότερα εισιτήρια θα τα εξαντλούσε σίγουρα. Οι άνθρωποι θέλανε οπωσδήποτε να έρθουν κι άλλοι, δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήρια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε γιατί το 90% των φίλων του Παναθηναϊκού σε Έλληνες τα πουλήσανε.
1: Εντάξει.
0: Κακά τα ψέματα. Και λογικό είναι. Και είδαμε αυτό που είδαμε. Εντάξει, ωραίες εικόνες πάντως γενικά. Ωραία διοργάνωση. Το γήπεδο είναι στο Λίδι. Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω βέβαια. Αλλά το είδα σε μια διοργάνωση που να το πω έτσι εκμεταλλεύτηκε. Όπως το κάνει και ο Παναθηναϊκός φυσικά. Ναι. Όλα τα comfort, δηλαδή και το glass floor είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει πολύ ωραίο σκηνικό και τα LED, εκπληκτική χώρη, πραγματικά δηλαδή το γήπεδο είναι ξεκάθαρα στο Λίδι, έτσι δεν θα μπω στη διαδικασία ποιο είναι το ωραίο της Ευρώπης, είναι ένα πανέμορφο γήπεδο το οποίο επειδή είναι και παλιό ανεβαίνει ακόμη περισσότερο το respect όσων έχουν γίνει. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις ένα κτίριο 30 χρόνων να είναι τόσο ωραίο.
1: Ναι, και άλλο να χτίσεις ένα καινούριο, ναι.
0: Μπράβο, έτσι. Αυτά τώρα. Εντάξει, οι φίλοι του Ολυμπιακού το θυμούνται πάντα με καλή.
1: Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Προφανώς.
0: Έτυχε.
1: Προφανώς.
0: Τι έκανε. Όπως είπε και ο οργανισμός που για μένα. Μπράβο του που δεν το υπερτόνισε στις δηλώσεις του. Όπου και αν το έχει πάρει, το ίδιο είναι. Δεν το συζητάμε. Για τον κόσμο σίγουρα είναι λίγο πιο σημειολογικό.
1: Ναι,
0: μέχρι εκεί. Η ιστορία έγραψε ότι πήρε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Τώρα αν είχε πάρει στο Κάουνας, δεν νομίζω ότι δεν θα είχε αρεστεί κάποιος.
1: Αλλά προφανώς. Απλά εντάξει, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε στο γήπεδο, στο σπίτι που λένε του αιωνίου αντιπάλου. Έσπασε και την κατάρα.
0: Τις πρώτες θέσεις. Και άλλες κατάρες έχεις βρει που σπάσανε όμως.
1: Όχι ακριβώς κατάρα, ρε παιδί μου, αλλά ως αρνητικό. Δηλαδή είχα διαβάσει ότι μόνο τρεις στις προηγούμενες περιπτώσεις, μόνο τρεις από αυτές που περάσαν στο Final Four. Με σκούπα, μόνο τρεις από τις 16 είχαν καταφέρει να κατακτήσουν στο τέλος της σεζόν το τρόπιο, δηλαδή ποσοστό κάτω από 20%.
0: Ναι,
1: το κατάφερε ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, ως κατά κάποιο τρόπο γηπεδούχος, όπως δηλαδή έγινε με τη Φενέρ το 17 στην Κωνσταντινούπολη που το πήρε, ναι, αλλά όχι στο δικό της γήπεδο,
0: ναι,
1: αλλά στην ίδια πόλη. Αυτό ήταν υπέρ του, είχε συμβεί 6 στις 8 φορές. Τώρα έγινε, ήταν η 7η στις 9.
0: Του χρόνου πάντως είναι συμφωνημένο για Αμπουντάμπι. Δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση εκεί. Θα το δούμε. Αν δεν γίνει στο Αμπουντάμπι, θα γίνει στη Βαλένθια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό το δίνουμε έτσι ως tip.
1: Ως tip και τη μεθεπόμενη, εφόσον είναι έτοιμο το σεφ, δεν αποκλείται. Όχι, λες. Στην τριετία
0: είναι πολλά τα λεφτά που πρέπει να δοθούν, έτσι.
1: Ναι.
0: Δόθηκαν πολλά λεφτά την περιφέρεια, δεν το συζητάμε. Να το δούμε.
1: Okay.
0: Σίγουρα, αν όχι σε 2-3 χρόνια, κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Ωραία.
0: Ωραίο να είναι στην Ελλάδα πάντως. Το λέω ξεκάθαρα. Εμείς δεν κουραστήκαμε ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Βγαίναμε σπίτια μας το βράδυ.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Η φιλοξενία των δημοσιογράφων ήταν εκπληκτική. Από όλες τις απόψεις. Facilities, φαγητό. Βολεύει, ξαναλέω, και το γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ άνατο για όλους μας. Οπότε νομίζω ότι συνολικά, αν έλειπε αυτό με τα εισιτήρια, θα ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση. Πραγματικά.
1: Επόμενη μέρα τώρα, επειδή είπες επόμενη μέρα. Μπαρτζόκας, οκ, το έχεις πει.
0: Είτε
1: την έπαιρνε την Ευρωλίγα Ολυμπιακός, είτε όχι.
0: Στο δικό του χέρι.
1: Ναι. Δύο ή τρία.
0: Νομίζω ότι ήταν τριετές.
1: Τριετές. Ουσιαστικά μπαίνουν μόνο υπογραφές.
0: Ναι, νομίζω θα ανακοινωθεί μετά το πρωτάθλημα.
1: Μετά το φινάλε της σεζόν συνολικά. Οκ, okay, Μοντέρο, Μακιντάιρ.
0: Ναι, Μακιντάιρ σίγουρο, Μοντέρο με το στυλό στο χέρι.
1: Okay.
0: Να το πούμε έτσι, αλλά νομίζω ότι είχε επιλέξει Ολυμπιακό από 7 προτάσεις. Είναι
1: 7,
0: τα πιο hot ονόματα. 600.000 ευρώ το buyout του Βαλένθια. Δεν είχαν υπολογίσει πολύ καλά. Σίγουρα Ισπανοί. Και δεν

0: οικονομικό το θέμα μόνο. Είναι ότι ο Μοντέρο θεωρεί ότι στον Ολυμπιακό μπορεί να ηγηθεί και να πάρει την Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί η Βαλένθια είναι πολύ πλούσια ομάδα, αλλά δυστυχώς θα χάσει και άλλους παίκτες. Ναι. Όχι για τα λεφτά. Επειδή ξέρουν όλοι ότι είναι άλλο
1: είναι
0: το
1: πράγμα. Project, ναι,
0: άλλο ότι... του Ολυμπιακού, άλλο του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Θα ψωνίσουν αρκετοί νομίζω τη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα.
1: Και από Μονακό,
0: Καλά, ναι, εννοείται. Ήδη έχουν ψωνίσει από Μονακό. Όλοι έχουν βρει ομάδα σχεδόν. Και πλέον το ανοιχτό του ζήτημα του Πίτερς, το οποίο έχουμε πει ότι το Μιλάνο έχει ένα τεράστιο προβάδισμα. Νομίζω όμως ότι το Final Four που κάνει ο Πίτερς αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Πρόσεξε, θα το πω πολύ προσεκτικά, για το πόσο ο Ολυμπιακός δεν θα εγκαταλείψει τη μάχη της παραμονής του ή να του αλλάξει άποψη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήδη είναι στην διαδικασία να του αλλάξει γνώμη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει. Και πάλι δεν είναι οικονομικό.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Νομίζω επειδή δεν είναι θέμα οικονομικό. Mm-hmm. Είναι θέμα ότι. Πώς είναι ο Πίτερς, 30-31.
0: 31, ναι.
1: Ναι. Θέλει να πάει να παίξει. Είναι, να το πω έτσι, πρωταγωνιστής, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να είναι πενταδάτος. Κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αυτό ο Ολυμπιακός πώς μπορεί να το. Έχοντας τον Βεζέγκοφ πίσω έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι δύσκολο.
1: Αυτό να τον πείσει, ρε παιδί μου, να.
0: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Απλά ρεπορτάζ...
1: Δεν παίρνεις εύκολα λεπτά από τον Βεζέγκοφ.
0: 20 μέρες πριν 15 ρεπορταζιακά προέκυπτε ότι ο Ολυμπιακός έχει σεβαστεί αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Και ότι πάμε οριστικά σε αλλαγή. Τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι θα κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να το μεταπίσουν. Τώρα θα είναι με οικονομικό, φυσικά θα παίξει ρόλο και του προπονητή η θέληση, έτσι.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα, αν δεν πάει κάτι καλά με τον Πίτερς, υπάρχουν παίχτες, έχουμε αναφέρει, είναι και ο Τουμπέλης και ο Μπράξτον Κι, της Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Δεν θα βάλω από έξω και τον Μπόγκα, που είναι ένα τεσάρι που έχει αθλητικότητα και ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι μέχρι εδώ μπορούμε να μιλήσουμε, μετά τους τελικούς, γιατί υπάρχουν και τελικοί, έτσι.
1: Ναι. Τύπης σήμερα φαντάζομαι όλοι.
0: Ξεκουράζονται, γι' αυτό κιόλας δεν έχουμε κάποιον μαζί μας. Θα τον έχουμε αύριο, α πούμε. Έτσι, λέμε ποιον, θα έχουμε κάποιον.
1: Okay.
0: Θα βγουν από ό,τι γνωρίζω με πρωτοβουλία δικιά τους, όχι ομαδική. Άπιον ένα χλαροποτό, να φάνε με τις οικογένειές τους. Λογικό είναι. Γιατί 6 ώρα γυρίσανε από τον Πειραιά. Τρεις φορές μου είπε ο Φουρνιέ, είμαι εξουθενωμένος. Τρεις. Δεν το ξάκουσα αυτό από αθλητή. Ήταν λίγο. Πολλές οι ώρες, έτσι. Και μετά από τόση ένταση και πίεση για αυτό το μάτς. Αλλά το χάρηκε όλος ο κόσμος, εντάξει, το ευχαριστήθηκε.
1: Ωραία, τώρα που λες το ευχαριστήθηκε. Ωραία κίνηση του Παπα-Νικολάου στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Θα δώσει την κούπα στον Μπαρτζόκα.
1: Την κούπα στον Μπαρτζόκα, να το σηκώσει εκείνος πρώτα σε εκείνο το σημείο.
0: Ναι.
1: Και θα πω αυτό που είπα πριν εγώ στην αίθουσα σύνταξης, ότι σου είπα και άλλη φορά ότι πόσο μοιάζει η ομάδα να είναι ήρεμη και πνευματικά έτοιμη. Νομίζω αποτυπώνεται και στο πρόσωπο του Μπαρτζόκα όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι ο περσινός Μπαρτζόκας και φάνηκε πέρυσι, δεν θα έβαζε ποτέ στην ίδια πεντάδα Βεζένκοφ και Πίτερς.
0: Ναι, δεν θα πω όχι. Το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά το Final Four. Δεν του πήγε καλά ο τελικός, ξεκάθαρα. Ναι. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός που... Ξαναλέω, κατά γενική ομολογία έχει το respect για τον τρόπο που αγωνίζεται. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ένας τελικός, ξαναλέω, θέλει και τη λεπτομέρεια. Παίζει και Real, που ξαναλέω, όπως το αρχίσαμε να το κλείσουμε, είναι για πολύ μεγάλο σεβασμό. 22 τελικοί, 11 τρόπαια.
1: Είναι Real, τέλος.
0: Ακριβώς. Και κρατάω ένα μήνυμα ενός φίλου Παναθηναϊκού που μιλάμε. Μου λέει: ευχαριστούμε που νικήσατε. Ακού τι ωραία νοοτροπία. Γιατί δεν τους κάνατε να φτάσουν 12 και μπορούμε να τους φτάσουμε κάποια στιγμή. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε τον αθλητισμό, νομίζω. Έτσι, και όχι με τόση.
1: Αλλά ναι.
0: Ωραία. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά μια βόλτα στην Sunel Arena, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργη, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη.
2: ΑΕΚ Άρης 60-56, 27 πριν τη λήξη τρεις περιόδου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να κάνει ένα 7-0 σερί και να προηγείται με 52-53, χρησιμοποιώντας ο Ίγκορ Μίλησης ένα πολύ ψηλό σχήμα με τον Τζον Θωνάσο και 4 δίμετρους στο 2-3-4-5, πάνω από 2 μέτρα δηλαδή, που το χρησιμοποιήθηκε και στο δεύτερο παιχνίδι στο τέλος και του βγήκε. Η ΑΕΚ όμως αντέδρασε με τον Εφιόνι στη θέση του οργανωτή να ελέγχει την κατάσταση και τον Μπάρτιν να πετυχαίνει 2 τρίποντα, προηγείται αυτή τη στιγμή με 4 πόντους και έχει ξανά το προβάδισμα. ΑΕΚ Άρης 60-56, 5-27 πριν τη λήξη της περίοδου. Ενώ να πω ότι και στο γήπεδο πριν, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου εισήλθαν οι Άλεξ και Θανάση Αντετοκούνμπο.
1: Κωνσταντίνες, ωραία. Κωνσταντίνες, ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε σε σένα και στην συνέχεια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
0: Και μπαίνουμε σε ροή ρεπορτάζ.
1: Και μπαίνουμε σε ροή ρεπορτάζ, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να δω

0: αδερφή μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, 36-30 ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο τρίτος τελικός. Οι Ερυθρόλευκοι απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση της Handball Premier. Δεν θυμάμαι πού είναι το επόμενο παιχνίδι. Πότε είναι? Κάτσε να το ψάξω. Το έχεις?
1: Νομίζω Πέμπτη.
0: Θα το ψάξω για να το πούμε.
1: Νομίζω Πέμπτη 28.
0: Με σιγουριά. Πέμπτη 28 είναι και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Για το πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών της Στοίχημα Basket League. Και περιμένουμε να δούμε το άλλο ζευγάρι, αν θα είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ ή Ολυμπιακός Άρης, έτσι.
1: Mm-hmm. 6 ο Παναθηναϊκός,
0: το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πολύ ναι, σωστά.
1: Και 6 ώρα ο Παναθηναϊκός και 8 για την Τάρτη ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Mm-hmm. Έχουμε, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι θέμα χρόνου, θέμα ωρών, να ανακοινώσει τον καινούριο του προπονητή, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι ο Γιάκουμπ Νέστρουμ. Χαίρετε.
0: Γεια σας, Γιονσαρά.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Καλά, καλά. Επειδή ξέρετε τώρα υπάρχει κόσμος που ρωτάει γιατί ρε παιδιά δεν έχει κλείσει ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία να το πω έτσι. Mm. Αυτό μαθαίνουμε, αυτό μεταφέρουμε. Κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες έχουν, είναι να ολοκληρωθούν. Τα συμβόλαια, τέτοια πράγματα τα οποία είναι να ολοκληρωθούν, τα οποία συμβαίνουν πολλές συζητήσεις των δύο πλευρών. Απλά ξέρετε, κάποιες φορές ένα θέμα βγαίνει λίγο 5 μέρες πριν ολοκληρωθεί, κάποιες άλλες φορές βγαίνει 1-2 μέρες πριν ολοκληρωθεί. Είναι πότε θα βγει ένα θέμα, όπως βγήκε τώρα του Νέστρου Πινίστου. Οπότε δεν βλέπω δηλαδή κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί και τυπικά, να ολοκληρωθούν κάποιες λεπτομέρειες στα συμβόλαια των δύο πλευρών με κάποιες ανταλλαγές κτλ. Και να αναλάβει και επιστήμος το Νέστρου και του προπονητή Παναθηναϊκού να έρθει εδώ, να πιάσει τη δουλειά και να προχωρήσει ο σχεδιασμός με τον ίδιο πάντως να έχει ήδη μια πολύ μεγάλη εικόνα εδώ και πολύ καιρό και αρκετό διάστημα και για τον Ρέστρο του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Και για τις ανάγκες του Παναθηναϊκού και για το πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός και για το ποια είναι η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού εν ώψη του καλοκαιριού. Mm-hmm. Δηλαδή μια φιλοσοφία κρατάμε κορμό και πάμε να κάνουμε κάποιες ποιοτικές κινήσεις και ο αριθμός θα εξαρτηθεί μετά κατά πόσο θα υπάρχουν και κάποιες ενδεχόμενες πωλήσεις. Mm-hmm. Είναι πράγματα που θα δούμε. Βέβαια ξέρετε πολλές φορές προκύπτουν για άλλες ανάγκες. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας προπονητής να δουλέψει την ομάδα 1-2 εβδομάδες, 3 και να δει ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό και κάτι επιπλέον. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουν γίνει όλες αυτές τις συζητήσεις. Εδώ τώρα που βρισκόμαστε περιμένουμε κάποιες λεπτομέρειες να ισχυριστούν, ξαναλέω, σε κάποια φόρουμ προκειμένου να, mm-hmm. να τελειώνει και τυπικά και επισήμως ο Νίστρου.
1: Διαιτές στο συμβόλαιο.
2: Για δύο χρόνια ξέρω την πρόταση. Είδατε, είχαν πει για δύο χρόνια, υπάρχει μια περίπτωση να πει ο ποιον. Θα πει να το δούμε.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό ξέρω κι εγώ. Περίπου να πάει κοντά στο εκατομμύριο ετησίως. Mm-hmm. Ο Νέστρου Παλέμπας, τότε θα περιμένουμε τα επίσημα
1: ναι.
2: για να δούμε και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Διονύση, ωραία. Είπες ότι έχει γίνει προεργασία. Οκ. Okay.
2: Ναι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμβόλαια που λήγουν ή με τους δανεισμούς.
2: Δεν νομίζω θα υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέραμε.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Έχει αλλάξει κάτι με δεδομένο ότι θα έχουμε άλλο προπονητή?
2: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
1: Δηλαδή Τζούρισιτς Κότσιρας.
2: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Τώρα φεύγουν. Αν ζητήσει κάτι δεν τι φαίνεται.
1: Ναι.
2: Εκεί είμαστε. Αν ζητήσει κάτι ο προπονητής διαφορετικό στο επόμενο διάστημα θα σταπίσουμε ένα μικρό παράθυρο. Οπότε δεν ξέρει. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι σε αυτό και οπότε δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε κιόλα. Έτσι. Για να, ειδικά όταν έχετε νέος προπονητής. Αλλά δεν το βλέπω δηλαδή ως πιθανότητα να συμμελείτε.
1: Mm-hmm.
2: Δεν το βλέπω πιθανότητα. Και από εκεί πέρα μένει να δούμε. Για παράδειγμα, έχει ο Παναθηναϊκός 4 επιθετικούς. Mm-hmm. Ιούλιο είναι επιθετικός 4.
1: Ναι.
2: Θα αποκτήσει άλλο επιθετικό ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει άλλο επιθετικό αρκεί να φύγει κάποιος από τους Βιντερ και Πάντοβιτς.
1: Να φύγει ο ένας, όχι και οι δύο.
2: Και ο ένας, τώρα και δύο, μπορεί και δύο να έχουν προτάσεις, δεν ξέρω.
1: Και να συνεχίσει, δηλαδή να φύγει ο ένας και να πάρει ακόμα ένα και να έχει τέσσερις.
2: Πρωτάθλημα Ευρώπη Κύπελλο.
1: Οκ. Okay.
2: Θα μου πεις, με τρεις δεν είσαι καλυμμένος. Είστε. Όμως θα πει μετά από ένα χρόνο τέσσερις. Που ξέρεις τι κατάσταση θα είναι.
1: Okay.
2: Μπορεί να γυρίσει το παιδί και να είναι σούπερ. Πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτσι. Όμως δεν πρέπει να είσαι καλυμμένος σε περίπτωση που δεν γυρίσει ή χρειάζεται τον χρόνο του. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, οκ.
2: Για μια παίκτη ο οποίος επιτυχίας ένα χρόνο δεν έπαιξε. Έπαιξε ελάχιστα.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε...
1: Άρα δηλαδή ο επιθετικός που λες για
2: εγώ λέω ότι
1: πρωτοδεύτερος.
2: Δεν το ξέρω αυτό το πρωτοδεύτερο. Γιατί είπα πρέπει να δούμε πώς θα είναι ο τέσσερις. Και επίσης υπάρχει ο τετέι.
1: Ναι.
2: Ότι επιθετικό θα πάρουμε. Εκτιμώ ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Εκτιμώ ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και εκτιμώ ότι ένας από τους δύο θα αποχωρήσει.
1: Ναι.
2: Μπορεί επίσης okay. να έρθει μια πρόταση στον Πελίστρη. Που έχει μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σαν να φύγει κάτι από τους αμυντικούς. Είναι πράγματα δηλαδή που από αυτά θα καθορίσουν και τον αριθμό των μεταγραφικών κινήσεων του Παναθηναϊκού. Από το ποιοι θα φύγουν επιπλέον.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε.
1: Mm-hmm.
2: Θα τα δούμε αυτά τώρα κάποια ώρα.
1: Υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Τσάβες.
2: Υπάρχει μια μικρή περίπτωση. Θα αφήσουμε ανοιχτό.
1: Mm-hmm.
2: Ας το αφήσουμε ανοιχτό.
1: Λαφών όχι.
2: Δεν θα είναι τόσο πολλές. Όχι, δεν το θέλω. Mm-hmm. Θα πάρει βασικό τρόπο πλέον ο Παναθηναϊκός. Προτεραιότητες του Παναθηναϊκού νομίζω θα είναι τερματοφύλακας, στόπερ και χαβ. Εν ώψη προκριματικών. Νομίζω ότι αυτές θα είναι οι προτεραιότητες.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί εντάξει, και στα πρώτα προκριματικά μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός το χωριμό του ρε παιδί μου και να πει ποιες είναι οι μεγαλύτερες μου ανάγκες τώρα.
1: Με κότσαρη δηλαδή.
2: Θα μπορεί να πάρει...
1: Με κότσαρη.
2: Και αυτό λέω. Ότι θα είναι στις προτεραιότητες να πάρει τερματοφύλακα
1: okay.
2: προκριματικών. Το θέμα είναι θα έχει βρει αυτό που θέλει.
1: Ναι.
2: Τα πράγματα που θα τα δούμε, παιδιά. Μέχρι τότε θα έχουμε δύο μήνες μπροστά μας. Καταλάβατε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχει δρόμος, έχει δηλαδή προετοιμαστία. Το πιθανότερο είναι να έχει αποκτηθεί μέχρι τότε με τερματοφύλακα. Αλλά θα έχει βρει αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη, προεργασία έχει γίνει. Και καλώς έχει γίνει προεργασία. Θα δούμε, θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Τα βιντεοσκρίλι γράφουν και πάλι.
0: Ναι.
2: Μιλώντας για καταρχήν συμφωνία με τον παίκτη, αλλά ότι η ομάδα ζητάει 15 εκατομμύρια και δεν υπάρχει. Νομίζω και μόνο που το καταλαβαίνουμε το ακούμε αυτό δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Ναι, όντως αυτό το νούμερο τώρα ναι, φαντάζομαι είναι απαγορευτικό. Δεν
2: νομίζω ότι μπορεί να δώσει καμία ελληνική ομάδα.
0: Είχαμε και την άσχημη είδηση της αγωγής του Σπύρου Μαραγκού στο Σιμανόγλιο.
2: Ναι, να είναι καλά ο Σπύρος του Μαραγκού.
0: Σε μια άσχημη μέρα γενικά, γιατί είχαμε και τον Παρασκευά Τζα.
2: Με την ευκαιρία, επειδή τα είπα το πρωί, με την ευκαιρία να τα πω και από εδώ, να πούμε στην επιτυχία του κυρίου του.
1: Ναι,
0: και στον Τραγιανό Δέλα.
2: Και φυσικά και στον Τραγιανό Δέλα και στην οικογένεια.
1: Για την απώλεια της σύζυγου του.
0: Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε και σε όλους όσοι εδώ πέρα εύχονται διάφορα, ας πούμε, ότι αυτά είναι τα θέματα. Και
1: τα σοβαρά αυτά είναι.
0: Βουτήξτε λίγο το μυαλό σας.
2: Αν έχετε κάποιο νεότερο, δεν ξέρω με τον Μάριο τον οικονόμου.
0: Όχι, δεν έχει υπάρχει κάτι.
1: Δεν,
2: να πούμε, δεν έχουμε δει.
0: Ήταν
2: δυνατό,
0: πολύ κακό τετραήμερο.
1: Ναι.
0: Πολύ κακό.
2: Ναι, και να πούμε για το φίλο του Μαραγκού. Το φίλο του Μαραγκού θα αντιμετωπίσει εκεί.
1: Πολλά χρόνια.
2: Αρκετά χρόνια με ένα πρόβλημα σοβαρό. Δίνει πολύ μεγάλη μάχη και αυτό και στη δικό του Αδράνα.
1: Uh-huh.
2: Είναι κοντά του και ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά, μόνο αυτό.
0: Εννοείται.
2: Να είναι καλά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, καλά. Να είσαι καλά.
0: Για
1: διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης, ο οποίος τα είχε πει ο Αλέξης από την προηγούμενη εβδομάδα, προφανώς κάτι ήξερε. Φαίνεται ότι θα πάει και φέτος σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Και ένας από τους παίκτες που κυνηγάει να ντύσει στα κίτρινο-μαύρα είναι ο ταξιάρχης Φούντας, το συμβόλαιο του οποίου με τον Όφη λύγει σε μερικές μέρες. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Mm-hmm. Καλά, τώρα δεν χρειάστηκε πολύ μεγάλη εμπειρία στο ρεπορτάζι να κάνεις 700 τηλέφωνα για να καταλάβεις ότι και φέτος θα γίνουν πολλές μεταγραφές.
0: Γιατί ρε Αλέξη, ναι, εντάξει, δεν έχεις όμως μια ελπίδα ότι μήπως φέτος...
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία σίγουρα, αλλά δεν θα πεθάνει ούτε φέτος. Δυστυχώς ο Άρης θα πάει πάλι από ό,τι φαίνεται σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών, καθώς είναι πολλά τα κενά που δημιουργούνται από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα ξεκαθαρίσει το πόσοι ακριβώς θα είναι αυτοί που θα έρθουν από το μέτωπο των αποχωρήσεων, δηλαδή από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται και με ποιο τρόπο όλοι αυτοί θα λύσουν τα συμβόλαιά τους, γιατί μιλάμε για παίκτες που έχουν συμβόλαια και την επόμενη σεζόν. Είναι ο Μάικιτς, για παράδειγμα, ο ένας. Είναι ο Γαλανόπουλος με τον Δόνιο, σφαρά τους δύο Έλληνες. Είναι ο Μπουσαΐντ, ο Φαρέλα. Όλοι αυτοί, όπως καταλαβαίνεις, είναι παίκτες που έχουν συμβόλαια και την επόμενη χρονιά. Εφόσον αποχωρήσουν όλοι αυτοί, θα ανοίξουν και άλλες θέσεις. Δεν ανανεώνονται κάποια συμβόλαια που λήγουν, όπως του Μεντίλ, ο Θανασιάδης έφυγε. Με αυτά και με αυτά δημιουργούνται ήδη αρκετές θέσεις, ξεκινώντας θέσεις τερματοφύλακα δηλαδή, όπου άρχισε πρέπει να πάρει σίγουρα ένα βασικό. Στου στόπερ έχει μείνει μόνο Φαμπιάνο αυτή τη στιγμή, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάει τουλάχιστον σε δύο επιλογές με το καλημέρα στους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Άρα δηλαδή, έτσι όπως το λες, δηλαδή και ο Ρόουζ χαιρετάει?
1: Κοίτα, δεν έχει γίνει κάτι ακριβώς ακόμη. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Τώρα, τι να σου πω. Αν θα γίνει κάτι αργότερα, γιατί με το Ρόζ...
0: Πέρασε από χίλια κύματα η σχέση.
1: Πάντως σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι από αυτού. Άρα μιλάμε για δύο σίγουρα και βλέπουμε. Στους μπακ είμαστε με Φατιγκά. Αν ανανεώσει ο Φρίντεκ που υπάρχει πρόθεση, τότε έχουμε ένα δεξιά, ένα αριστερά. Για τον Τεχέρο δεν υπάρχει θετική άποψη. Νομίζω ότι θα και γι' αυτό θα ψάξει τρόπο Άρης. Οπότε θέλει ακόμη δύο υποκανονικές συνθήκες. Στα χαφ θα εξαρτηθεί άμα θα φύγει κάποιος, δηλαδή αν πουληθεί ο Ράσιτς. Αν δεν παραχωρηθεί ο Ράσιτς μαζί με Γιένσεν και Χόγκλ, εφόσον παραμείνουν και οι τρεις καλούς εγώ τον προνοείτε, έχουν συμβόλαια και είναι στο πλάνο αυτοί να παραμείνουν, τότε εκεί δεν θα χρειαστούν πολλές προσθήκες. Δηλαδή σίγουρα ένα συμπληρωματικός χαφ στο 6, να υπάρχει μια εναλλακτική, γιατί ο Χόγκλ έχει και το θέμα με το γόνατό του. Ένα δεκάρι. Γιατί κάλυψε επάξια αυτό το κενό στα τελευταία παιχνίδια ο Πέρεθ, αλλά χρειάζεται να παίξει εκεί πίσω από τους επιθετικούς. Και στους Winger είναι ο Ντουντού με τον Γκαρέ, πόσον μείνει ο Γιαννιώτας, που θεωρώ εγώ ότι θα μείνει, πάμε σίγουρα για άλλες δύο επιλογές. Και στην επίθεση, εντάξει, έχεις Καντεβέρα, έχεις Κουαμένη και ο Μωρόν, εκεί είσαι πλήρης, εκτός αν φύγει ο Μωρόν και κρίνει το κλαμπ ότι πρέπει να παρέκουν ένα.
2: Θα υπάρξει η συνάντηση με Μωρόν, μια και το πες.
1: Συνάντηση.
2: Ίσως
1: αυτό είναι κάτι που δεν είναι... Κοίτα να δεις τώρα, μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του Μωρόν, εντάξει. Νομίζω ότι και οι δύο έχουν καταλάβει ότι αυτή η σχέση πρέπει με κάποιο τρόπο να τελειώσει. Εντάξει. Το ιδανικό θα ήταν να εισπράξει και ο Άρης κάποια χρήματα, να πάρει και ο παίκτης ένα καλό συμβόλαιο κάπου αλλού. Δεν βοηθάει η κακή χρονιά που έκανε, σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάντως η πρόθεση και των δύο νομίζω είναι αυτή, παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Ναι. Και...
1: Άρα με αυτά φτάσαμε τους 10.
0: Έλατε.
1: Παραλαμβάνω όμως πρώτα να ξεκαθαρίσει πώς θα φύγουν όλοι αυτοί που ανέβαιναν, γιατί έχουν καλά τα λέω.
0: Εσύ καλά τα λες. Να σου πω, ο Ρέγες έχει ξεκινήσει να συζητάει.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει.
0: Okay.
1: Είναι και νωρίς, παιδιά, τώρα. Οι παίκτες τώρα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχει βγει καν ο Μάιος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Ωραία, Νίκο Ζέρβα, τώρα μόλις μπροστά, περνάει μπροστά μου ο Πέτρος Αξιτουριάκοβιτς.
2: Ωραία, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: πρέπει να εξετάσουν και αυτές τις επιλογές τους τώρα, εντάξει. Ναι. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν θα το λύσουν αύριο το συμβόλαιο.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς.
1: Εντάξει, και ο Άρης δεν πιέζεται, παιδιά, γιατί έχει χρόνο. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Και το καλό είναι ότι του έκανε και το χατήρι αυτή η ομάδα του Ντιαντή.
0: Η Ντιρίγια.
1: Ντιρίγια, Αλμπράιχ, όπως λέγεται, δεν ξέρω εγώ πώς τη λένε τώρα αυτή εκεί πέρα. Με περιπετειώδη τρόπο.
0: Κάτι από τον γκολ διάβασα, κάτι.
1: Φοβερά πράγματα, κόκκινες εκεί, ανατροπές. Συνομώτησαν όλοι οι θεοί για να.
0: Για να εισπράξει ο Άρης.
1: Για να εισπράξει ο Άρης και να δώσει ένα γενέθλιο δωρό. Που είχε και τα γενέθλιά του Καρεπή στο Σάββατο, του έδωσε ένα ωραίο δωράκι.
0: Έτσι, ωραίο.
1: Με χρήματα τα οποία νομίζω ότι θα αξιοποιηθούν όντως το επόμενο διάστημα. Θα ξεκαθαρίσει αυτή την εβδομάδα και θα πάει προετοιμασία ο Άρης, γιατί θα γίνει ένα ταξίδι και στο Πράβετ στη Βουλγαρία. Για να δουν εκεί το αθλητικό κέντρο. Πηγαίνοντας σε δύο σκέλη πάλι, το ένα στην Τολεμαίδα και στη συνέχεια ή στο Πράβετ ή στο Σλάτιμπορ. Βαλκάνια δηλαδή.
0: Μάλιστα. Τώρα για πες τώρα, με το Φούντα σε τι φάση είναι οι επαφές?
1: Κοίτα, έχει γίνει μια κρούση στο Φούντα. Ο Άρης δίνει συγκεκριμένα χρήματα, δεν κάνω λάθος, 350 χιλιάρικα είναι η πρόταση του Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα εντάξει, αυτός αξιώνει νομίζω κάποια παραπάνω. Ναι. Εξετάζει και αυτός τις επιλογές του και γι' αυτόν είναι νωρίς νομίζω. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει οριστική συμφωνία όπως λέγεται. Απλά είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε ο Ζουνίδης πέρσι.
0: Ναι,
1: τον
0: ήθελε
1: και πρόπερσι ο Άρης, παραθυμίζω, πριν από δύο καλοκαίρια. Πέρσι τον ήθελε, αλλά ήταν και πρόβλημα το συμβόλαιο που είχε με τον Όφη. Τώρα είναι ελεύθερος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το Πόμπο είναι μια περίπτωση που εξετάζεται.
0: Όντως, καλός παίκτης και φυσιάς.
1: Ναι, της φυσιάς. Ο Κότσερας ενδεχομένως, που μένει για αυτός ελεύθερος,
2: ναι,
1: να είναι
2: αυτή,
1: μια αξιόπιστη επιλογή. Δηλαδή όλες αυτές είναι περιπτώσεις του. Αλλά τώρα στο τέλος τι θα πάρει από όλους αυτούς? Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Ναι. Αλέξη, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Πάμε να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με τη Σάννα Λαρίνα. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος ξανά μαζί μας. Έλα, φιλέ.
3: Κάρις 76-79-50 πριν τη λήξη του μάτς πλέον της τέταρτης περίοδου. Η ΑΕΚ, η οποία έκανε ένα σερί, ένα σερί 8-0 και βρέθηκε να προηγείται με 76-66, η οποία ήταν και μόνη η πρώτη διψήφια διαφορά στο μάτς και μοναδική μέχρι στιγμής. Χάρη στο ξέσπασμα του Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος από τους δύο πόντους που είχε στην ανάπαυλα του χρόνου πέτυχε 14 τρίτη περίοδο και έχει πλέον 16 προσωπικούς. Από την άλλη κρατάει κοντά τον Άρη στο σκορ ο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος έχει φτάσει στους 17 πόντους, αλλά αυτή τη στιγμή έχει 4 πόντους και βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του. Και προσπαθεί να βρει λύσεις και με τον ΟΑΟ ο Άρης, καθώς οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι στο κλίμα του αγώνα μέχρι στιγμής. ΑΕΚ Άρης 76-68, 9-20 πριν τη λήξη του μάτσου.
2: Ωραία, Κωνσταντίνη, θα επιστρέψουμε σε σένα για το φινάλε της αναμέτρησης. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα με Τρίπολη. Και τα τελευταία νέα του Αστέρα Σάκτορ από τον Αντώνη Χρονάκη. Χαίρετε.
0: Αντώνη.
2: Έλα, φιλέ.
4: Τώρα σας ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα. Είναι και ο Νίκος ο Ζέρβας.
2: Εκεί. Εδώ, εδώ, ναι, ναι, ναι.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση.
2: Για πάμε.
4: Καταρχάς να ευχηθώ στον Ολυμπιακό, μάλλον να πω τα συγχαρητήριά μου στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά είναι μια, νομίζω ότι είναι απόδοση δικαιοσύνης για όλη τη χρονιά, για όλη την πενταετία για τον Ολυμπιακό. Παράλληλα θέλω να πω στον Νίκο Ζέρβα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μου έδωσε ένα πολύ όμορφο μάθημα πώς είναι να περιγράφεις ένα τέτοιο αγώνα. Είναι καταπληκτική η μετάδοση του Νίκου Ζέρβα. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
4: Από όλους, τους συναδέλφους στο Sport FM καθημερινά παίρνω και κάτι για να γίνω καλύτερος στη δουλειά μου.
2: Σε ευχαριστώ με το μάνα πολύ τα λόγια σου, φίλε.
4: Αυτό το διήμερο πήρα κάτι το οποίο θα το κρατήσω και θα προσπαθήσω μέσω αυτού να γίνω λίγο καλύτερος, γιατί κακά τα ψέματα είστε πηγή έμπνευσης. Και εσείς που είστε στο στούντιο και εσύ Νίκο και όλα τα παιδιά που είσαι στο Sport FM, για μένα προσωπικά αποτελείται πηγή έμπνευσης.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, πραγματικά.
0: Να είσαι καλά, Τόνι. Λοιπόν.
4: Πάμε στα του Αστέρα.
0: Πάμε στα του Αστέρα. Τέλος καλό, όλα καλά για τη φετινή σεζόν.
4: Βεβαίως. Τέλος καλό, όλα καλά. Η χρονιά ολοκληρώθηκε και τώρα αρχίζει το ξεκαθάρισμα. Τώρα αρχίζουν τα πράγματα να μπαίνουν σε μια βάση και να ξεκινάμε σιγά σιγά να χτίζουμε εδώ στην Τρίπολη, χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, να χτίζουμε την επόμενη χρονιά. Αυτό θα γίνει ξεκινώντας η ομάδα με αποχωρήσεις, με παίχτες οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν. Ήδη έχουμε μια πεντάδα παικτών σήμερα, η οποία ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί από τον Αστέρα, και αναφέρομαι βεβαίως στον Συντότα, στον Μεντιέτα. Μου διαφεύγουν κάποια ονόματα, θα τα βρω αμέσως γιατί ψάχνουμε κι εγώ. Ο Μούμο και ο Τζανδάρης. Αυτή είναι η πεντάδα των παιχτών η οποία αποχωρεί, και δεν θα είναι μόνο αυτή. Γιατί έρχονται και άλλες αποχωρήσεις. Μπορώ, έχω ονόματα παιχτών οι οποίοι αύριο, μεθαύριο, τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποτελέσουν και τυπικά παρελθόν από τον Αστέρα. Και αναφέρομαι στον Στέφαν Μίτροβιτς, του οποίου η ρήτρα δεν θα ανανεωθεί, δεν θα κάνει ο Αστέρας κίνηση για να ανανεώσει τον Μίτροβιτς. Είχε δανεικός τον Ιανουάριο, ανεμική εντελώς η προσφορά του στον Αρκατικό Σύλλογο, οπότε λοιπόν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Ιβανόφ, για παράδειγμα, είναι ένας από αυτούς ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει, και πιθανό να έχουμε και 2-3 ακόμα αποχωρήσεις, ενδεχομένως και έκπληξη σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην λεπτή ζώνη αυτή, η οποία χωρίζει το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Πιθανόν να έχουμε και κάποιο σπάσιμο συμβολέου από ποδοσφαιριστές του Αστέρα, και κάπως έτσι λοιπόν η αρκαδική ομάδα, ξεκινώντας από τις αποχωρήσεις, βάζει λοιπόν τις βάσεις για το πώς θα χτίσει την επόμενη χρονιά, για το τι χρειάζεται και πώς πρέπει να κινηθεί αμέσως μετά στο μεταγραφικό παζάρι.
0: Ωραία. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο και το σε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί, ενδεχομένως αυτό που είχες πει από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα υπάρξουν αλλαγές και στο...
4: και σε διοικητικό
0: επίπεδο. Και σε διοικητικό επίπεδο, μπράβο αυτό.
4: Οι πληροφορίες μου αναφέρουν, με συγχωρείς Τάσο, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι σε διοικητικό επίπεδο θα έχουμε τουλάχιστον 2 αλλαγές στον Αστέρα.
0: Ωραία, okay. Το κρατάω για κάποια από τις επόμενες μέρες.
4: Και πιθανόν και μέσα στην εβδομάδα, μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη, να γνωρίζουμε ακριβώς και ποιοι θα είναι τα δύο διοικητικά στελέχη τα οποία εδώ και αυτά θα αποτελέσουν παρελθόν. Βέβαιος.
0: Λοιπόν, για κάνε έναν απολογισμό της φετινής σεζόν. Okay, είπαμε τέλος καλό, όλα καλά, αλλά γιατί φτάσαμε εδώ. Okay. Τι έφτεξε, γιατί για τον Αστέρα ήταν πρωτόγνωρη η φετινή
4: πολύ πρωτόγνωρη
0: η κατάσταση.
4: Ακριβώς.
0: Αλλά παρότι, να το πω έτσι, άμαθος τα κατάφερε, κάνοντας ουσιαστικά πρωταθλητισμό στα play-out, ναι, μάζεψε, είχε την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις ομάδες.
4: Νομίζω και από τον Ατρόμητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δύο βαθμούς παραπάνω από τον Ατρόμητο.
0: Νομίζω 19-17, 19-16, κάπως έτσι ήταν
4: ακριβώς.
0: Βαθμολογία. Η άτυπη βαθμολογία των play-out. Γιατί φτάσαμε εδώ, και από εκεί και πέρα ποιοι ήταν οι παίκτες κλειδιά για να καταφέρει να πετύχει το στόχο η ομάδα της Αρκαδίας.
4: Ασφαλώς. Αν θα μπορούσα να βάλω τίτλο στην εφετινή σεζόν του Αστέρα, αυτός είναι στο τέλος της χρονιάς το μη χείρον βέλτιον. Η ομάδα κινδύνευσε, έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Για πάρα πολλούς ο Αστέρας από ένα σημείο και μετά, κακά τα ψέματα, ήταν και καταδικασμένος με όλα όσα συνέβαιναν της αρκαδικής ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε αποχωρήσεις παικτών. Ο Αστέρας έλυσε τη συνεργασία του Μάρτιο μήνα με παίχτες. Αναγκάστηκε και πήγε σε μια επιλογή, παίρνοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, να φέρει τον άπειρο Γιώργο Αντωνόπουλο της δεύτερης ομάδας να αναλάβει στην πιο κρίσιμη χρονική στιγμή την ομάδα, αν προτιμάτε στην πιο κρίσιμη χρονική στιγμή της τελευταίας δεκαετίας για τον Αστέρα, που σας έχω ξαναπεί. Δεν είναι η μεγαλύτερη στιγμή αυτή, το γεγονός ότι κατάφερε να μείνει την κατηγορία η ομάδα, αλλά σίγουρα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή που έχει περάσει η ομάδα από καταβολής που βρίσκεται στην Super League. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι δεν είναι αποτέλεσμα της εφετινής χρονιάς, είναι αποτέλεσμα των 2 τελευταίων ετών. Ο Αστέρας έχει κάνει επαναλαμβανόμενες άστοχες κινήσεις στον καταρτισμό του ρόστερ. Μην ξεχνάμε ότι την τελευταία διετία έχουν καθίσει στον πάγκο του Αστέρα, αν δεν κάνω εγώ κάποιο σοβαρό λάθος, 8 ή 9 προπονητές. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη αστάθεια, μοιάζει με ηλεκτρική καρέκλα ο κυτρινοπλέ πάγκος. Οι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει, χωρίς να θέλουν να μειώσω κανέναν από τα παιδιά που έχει έρθει στην Τρίπολη. Παρ' όλα αυτά, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι στο επίπεδο το οποίο βρίσκονταν τα προηγούμενα χρόνια οι παίκτες που ερχόντουσαν στην Τρίπολη. Και αναφέρομαι κυρίως σε παίκτες που έχουν έρθει από το εξωτερικό, σε παιδιά οι οποίοι υποτίθεται ότι έρχονται για να ανεβάσουν ποιοτικά την ομάδα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό δημιούργησε ένα ντόμινο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους προπονητές και σε ό,τι έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση της ομάδας με τον κόσμο. Δεν πήγαινε που δεν πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο, ξεκίνησε και η γκρίνια και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε ακριβώς στο και μη παρέκει. Κάπου εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος δεν έχει κάνει μαγικά κάτι με προσωπική μου άποψη, αντίθετα χειρίστηκε την κατάσταση με απόλυτο ρεαλισμό. Μέτρησε τη υλικό στα χέρια του, είδε που πονάει η ομάδα, έσφιξε την άμυνα χρησιμοποιώντας τριάδα ο Αστέας στα μετώπιση του και από εκεί και πέρα κατάφερε σιγά σιγά να χτίσει κάτι το οποίο στο τέλος της σεζόν και ιδιαίτερα στη διαδικασία των play-outs τον δικαιώνει στο μέγιστο βαθμό. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι ακόμα. Στην κακή διαχείριση που έχει γίνει και στο κομμάτι της εκγύμνασης ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι Μάρτιο μήνα αποχώρησε από τον Αστέρα λήθηκε η συνεργασία και με τον γυμναστή της ομάδας.
0: Ναι, μάλιστα αυτό δεν το θυμούμε.
4: Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι το επίπεδο το επίπεδο των ποδοσφαιριστών στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης ήταν σε πολύ χαμηλότερα στάνταρ από ποδοσφαιριστές Super League. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε και τη δυσκολία την οποία υπήρχε. Και πάμε τώρα λοιπόν στους παίχτες κλειδιά, όπως μου είπατε. Σαφέστατα είναι ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Δεν το συζητάμε. Είναι ο παίχτης ο οποίος κουβάλησε τον Αστέρα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έχει κάνει φανταστικό πρωτάθλημα και για τα δεδομένα του Χουλιάν Μπαρτόλο είναι και πολύ παραγωγικός. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια έκανε όλα τα υπόλοιπα αλλά δεν σκόραρε. Φέτος λοιπόν τερμάτισε και ήταν και πρώτο σκόρ του Αστέρα συνολικά στην σεζόν. Παίχτης κλειδί για μένα είναι ο Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος στα play-outs αναγεννήθηκε. Μας έδειξε και την ποιότητα την οποία διαθέτει, αλλά και το γεγονός ότι είναι ένα παιδί το οποίο γνωρίζει πώς και με τι τρόπο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Το είδαμε και με το σκοράρισμά του, το είδαμε συνολικότερα με την ποδοσφαιρική του εικόνα στα παιχνίδια της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι γίναγε πάρα πολλές φορές πίσω να πάρει μπάλα, να βοηθήσει το μαρκάρισμα, ήταν ένα τελείως διαφορετικό Μακέντα στη διαδικασία του play-outs. Ο Έντερ επίσης έχει κάνει φανταστικά play-outs. Νομίζω ότι είναι κομβικότατος γιατί ο Γιώργος Αντωνόπουλος βρήκε ακριβώς το ρόλο του Βραζιλιάνου. Θύμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Έντερ που θυμόμαστε στον Ατρόμητο την πρώτη του κυρίες χρονιά στο Περιστέρι. Ο Αλμύρας επίσης ένα παιδί το οποίο τον είδαμε με τον Σάββα Παντελίδη, εξαφανίστηκε στην πορεία της σεζόν από την πρώτη ομάδα, έκανε καλά παιχνίδια με την β' ομάδα και επέστρεψε δίνοντας πραγματικά πολύ μεγάλη ενέργεια στην μεσαία γραμμή, πλαισιώνοντας τον Έντερ και αυτός έχει βοηθήσει πάρα πολύ και βεβαίως για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και κομβική είναι βοήθεια του Κετού, ο οποίος αθόρυβα αλλά πολύ ουσιαστικά κατάφερε να πάρει φανέλα βασικού, προερχόταν από τη δεύτερη ομάδα και αυτός όπως και ο Γόκο, ωστόσο και του νομίζω ότι είναι ένας από τους παίκτες αποκάλυψη για τον Αστέρα, ένα παιδί το οποίο αναμένεται σίγουρα ξεκάθαρα να βρίσκεται στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Κάπως έτσι κάνοντας τη σούμα σε όλο αυτό καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα. Οι επιλογές καμιά φορά και ο καταρτισμός του ρόστερ για το πού θέλεις να πας, για το πού θέλεις να οδηγήσεις και τι θέλεις να παρουσιάσεις μέσα στο γήπεδο φανερώνουν και την ταυτότητα της ομάδας. Ο Αστέρας κάπου είχε χάσει τον προσανατολισμό του. Με το συγκεκριμένο ρόστερ, με το συγκεκριμένο υλικό δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα από αυτά τα οποία περίμεναν οι άνθρωποι του. Όταν τέθηκε το ζήτημα του ρεαλισμού στην ομάδα από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, σφίγγοντας τα πράγματα, κάνοντας την ομάδα πιο σφιχτή, κάνοντας την ομάδα κυρίως να ψάχνει το αποτέλεσμα και όχι το οτιδήποτε άλλο, τότε λοιπόν κατάφερε με νύχια και με δόντια ο Αστέας να μείνει στην κατηγορία και στο τέλος να πανηγυρίσει, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, την παραμονή του στη Super League.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: 5 και 32 πριν το τέλος του αγώνα στη Σάντελ Αρένα, ΑΕΚ 87, Άρης 85. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Κόφας. Θέλω να ευχηθώ στο Big Win Sport FM. Χρόνια πολλά και πάντα στην κορυφή. Αυτό που προσωπικά θα έχω να θυμάμαι ήταν οι αγώνες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου τον Ιούνιο του 2022, οι οποίοι διεξήχθησαν στο Βόλο, κόντρα στην Κύπρο και του Κόσοβο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Big Sport FM Ρατσικόμα 6, δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Στέφανα Παλουόντολο ετοιμάζεται να αλλάξει με τον Χάρη Χριστόγλου. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη μουσαφική υποστήριξη της εκπομπής. Πάμε στην ΑΕΚ για να ολοκληρώσουμε το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τσάκη και να δούμε πώς θα τελειώσει το μπασκετικό μάτς. ΑΕΚ που είναι πραγματικά καταπληκτικό. Ναι, και έχει ήδη 2 ώρες και 9 λεπτά. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
1: Καλά, τι καλά, εσύ?
2: Πάντα καλά. Μια χαρά. Παρακολούθησα όλες τις ειδήσεις. Δεν είδα να γίνεται αντίστοιχα θέαμα το ξύλο στο ΑΚΑ. Τελικά μας νοιάζει μόνο οι ομιλίες, παιδιά, έτσι. Οπότε καλό θα είναι από εδώ και πέρα με τα μήνυμα να μην ασχολούμαστε σοβαρά γενικότερα και να μην λέμε κι εμείς ότι είμαστε μέλη αυτών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί δεν μπορεί να ασχολούμαστε 3-24 ώρα για το αν έπρεπε να μιλήσει τόσο ή όχι ο Μάριος Ηλιόπουλος και να έχουν γίνει χθες απίθανα πράγματα και καλείς να μην τα μνημονεύει.
0: Α, ναι. Δεν λες για μας?
2: Όχι.
0: Α, γιατί...
2: Ήμουν συγκεκριμένος για την
0: είδηση. Εμείς να δώσαμε την είδηση πρώτη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι. Όχι. Για άλλο το. Λέω ξεκάθαρα αυτό και βέβαια για όλους τους υπόλοιπους και για όλα τα μνημεία που δεν ξέρω για το Sport FM, δεν άκουγα σήμερα, αν το συζητάνε όσο το συζήτησαν το υπόλοιπο θέμα, γιατί αφιερώναν αρκετές ώρες και λεπτά εκπομπών για να αναλύσουν αυτό το θέμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί όταν τα λέμε εμείς συγκινόμαστε, ξέρεις, πολύ πολύ γραφικοί και πώς θα το πω, για κάποιους του εικοσάρικου. Εμείς τα έχουμε πει κατ' επανάληψη δυστυχώς, τα αναδεικνύουμε ευτυχώς. Από εκεί πέρα είναι πασιφανές πώς διαχειρίζεται μία περίπτωση και μία άλλη περίπτωση. Πάμε και στα πεζά της ΑΕΚ τώρα, τα οποία έχουν να κάνουν με καταρχάς το χθεσινό που γνωστοποίησαμε και τον Big Sport FM 4,6 με το τέλος συνεργασίας με τον Περέιρα για το αγωνιστικό κυρίως ρόλο, φυσικά και για το οικονομικό θα παίξει, αλλά κυρίως είναι το αγωνιστικό κομμάτι που θα άφησε εκτός συνέχεια συζητήσεων το ενδεχόμενο ανανέωση συνεργασίας των δύο πλευρών.
1: Γιώργο, τι άλλαξε?
2: Δεν άλλαξε κάτι. Είναι ότι το γεγονός ότι δεν μπορεί να τον υπολογίσει στον αγωνιστικό κομμάτι όσο θα ήθελε και ο Περέιρα, για παράδειγμα. Δηλαδή, ούτε δεδομένη είχε, όπως λέγαμε και στις εκπομπές μας, αλλά και στους ρεπόρτερ, δεν μπορούσε να έχει δεδομένη παρουσία στη λίστα. Ο ρόλος του θα ήταν πολύ περιορισμένος.
1: Στην Ευρωπαϊκή, λες?
2: Είναι πολύ πιθανό να μην ήταν, δεν το ξέρω. Αυτό είναι εικασία, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Αλλά είναι πολύ πιθανό να μην ήταν. Γιατί ανάλογα με τους ποιους θα αποκτούσε η ΑΕΚ. Θυμίζω ότι, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι 17-4-4 οι θέσεις. Τέσσερις από τις ακαδημίες, τέλος πάντων, για να ξέρουν οι φίλαθλοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να το θυμούνται συνέχεια. Τέσσερις από την πρώτη ομάδα που είναι χρόνια τέλος πάντων και παίρνουν σε αυτοί και είναι Έλληνες και 4 και 17 οι υπόλοιποι. Αν δεν το συμπληρώνεις αυτά τα δύο, πας στους 21-22 ανάλογα. Φέτος η ΑΕΚ αρκετές φορές και δεν είχε, όχι αρκετές, σε ευρωπαϊκή λίστα δεν έφτασε να έχει 17-4-4. Οπότε ήταν δεδομένο και ο ρόλος του θα ήταν περιορισμένος και το οικονομικό βέβαια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Σας το έλεγα ότι είναι 50-50 για μένα. Δεν ξέρω γιατί προέκυπτε ότι θα συνέχιζε. Εμένα φαίνεται πολύ 50-50 από τη στιγμή άλλωστε που υπήρχαν και άλλες κρούσεις του παίκτη από Βραζιλία, Αργεντινή, αλλά και από Αραβία.
1: Εγώ ξέρεις γιατί σε
2: ρωτάω. Να σου πω και την αλήθεια μου, Τάσο μου, στο τέλος της ημέρας, επειδή με είχες ρωτήσει τότε, νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
2: Απλά... νομίζω. Δηλαδή, ούτως ή άλλως το μην είχες ρωτήσει, είχα πει ότι εγώ δεν θα τον κρατούσα τον Ντούκο. Αν και το λατρεύω και ήταν πολύ σημαντικό στο
1: Πέτρακ
2: στη σεζόν φέτος σε όλα τα κρίσιμα σημεία της, προκριματικά, ενδιάμεση και τα play-offs.
1: Και play-off,
2: αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ουσιαστική αναβάθμιση, είναι αυτό που είχαμε πει τότε και είχε πει ο Νίκος ότι συμφωνεί απόλυτα, εκτός από το stopper γενικότερα πρέπει να θα είναι πολύ διαφορετική η αξίωση του χρόνου, έτσι, και η απέτηση και η υποχρέωση και όλα μαζί αυξάνονται, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, όχι, εγώ απλά σε ρώτησα για την αλλαγή δεδομένων. Γιατί τουλάχιστον στην αρχή.
2: Φάουλε δώσε.
1: Έλα.
2: Φάουλε δώσε.
1: Λε και εγώ τι λέει.
2: Ω Παναγία, με αυτό το μπάσκετ έχει. Θέλω να για πέσει. Α, μην περάσει, δεν πειράζει. Τι κάτω και ασχολούνται. Και στη Θεσσαλονίκη αυτά έκανα.
1: Λοιπόν.
2: Άντε το κούμπο. Τα δούμε και αυτά τα έργα. Έχουμε. Κανείς δεν μιλάει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, εγώ απλά ρε παιδί μου σε ρώτησα για την αλλαγή δεδομένων, γιατί τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα από το ρεπορτάζ προέκυπτε ότι υπήρχε πρόθεση αρχικά από την ΑΕΚ.
2: Θετική και εισήγηση.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Του, απλά αυτό με το μειωμένο.
2: Του Νίκολιτς ήταν θετική εισήγηση.
1: Ναι, αυτό,
2: αυτό.
1: Εκεί ρωτάω γιατί πώς προέκυψε αλλαγή δεδομένων. Το ξανασκεφτήκαν προφανώς με το Ριμπάλτα.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω να κάνω τη νέα meeting ή νέα συζήτηση.
1: Ναι.
2: Προφανώς η θετική εισήγηση, εγώ ξέρω του Νίκολιτς, δεν ξέρω ποιος έλεγε για πολύ θετική έκφραση, να σου πω την αλήθεια μου, και δεν το θυμάμαι. Εγώ ξέρω ότι η θετική εισήγηση του Νίκολιτς ήταν για το ρόλο που σου είπα πριν, τον περιορισμένο.
1: Ναι, okay.
2: Αν στη συζήτηση με τον εκπρόσωπό του γίνανε άλλοι, υπόθηκε άλλο πράγμα, δεν ήμουν παρόντας.
1: Ναι, ναι, ναι, okay.
2: Εγώ μπορώ να σου μεταφέρω μόνο αυτό που ξέρω.
1: Ναι, ωραία, οκ. Okay.
2: Επιπρόσθετα, και το γράφαμε και το λέγαμε, ότι δεν καταλάβαινα γιατί έβγαινε τόσο θετική
1: αισιοδοξία, ναι. Okay.
2: Μπράβο, είναι άλλο να είσαι, να ξέρεις ότι είναι θετικά τα πράγματα στο κλαμπ και στον ποδοσφαιριστή, στο ενδεχόμενο να συνεχίσουν την συνεργασία τους. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό μεν κάποιες φορές. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό όταν θα κάτσουμε στο τραπέζι και συζητήσουμε το τι ακριβώς έχει να γίνει και στο κομμάτι το οικονομικό, που για μένα δεν είναι το καθοριστικό, αλλά είναι πολύ μεγάλο να πέσεις κάτω από το 50%, έτσι.
1: Καλά, ναι.
2: Το προηγούμενο συμβόλαιο. Πολύ μεγάλο το ποσό, παιδιά, και σας είχα πει, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι και 1 εκατομμύριο να βρει. Mm-hmm. Έτσι, στην Αραβία ή στην Αργεντινή ή στη Βραζιλία. Μιλάμε για τουλάχιστον 300.000, 250.000 πάνω από το συμβόλαιο που θα βρει στην ΑΕΚ και για ένα χρόνο. Όμως το αγωνιστικό είναι πιο πάνω, γιατί ξαναλέω, ο παίκτης θα ήθελε να παίζει.
1: Ναι.
2: Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Θα ήθελε όχι να παίζει βασικός και αναντικατάστατος, όπως καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Αλλά να έχει ουσιαστικό ρόλο, και δεν γνωρίζω ποδοσφαιριστή που η ομάδα μπει στο League Face, είτε του Europa League είτε του Champions League, και να είναι μια χαρά άμα δεν είναι στη λίστα. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα.
1: Ναι, καλά, ναι, προφανώς.
2: Προσωπικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μπορεί και να υπήρξει και αλλαγή δεδομένων σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του πόσο μπορούμε να πάρουμε από τον Περέιρα. Αλλά να σου πω κάτι που δεν το ξέρω, δεν είμαι ανέκτης αυτήν την κατηγορία.
0: Η Μίλαν και οι αγγλικές ομάδες ενδιαφέρονται για Μουκουντή, όντως.
2: Ναι, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που και πέρυσι απασχόλησε οι ιταλικές ομάδες, όχι τη Μίλαν βέβαια. Τώρα την ασχολή κομμούνα ότι τον θέλει πολύ, θα σου λέγα ψέματα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, μιλάμε μια έστω κρούση στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Γνωρίζουν στην ΑΕΚ για ενδιαφέρον στο μάνατζερ του, κουβέντα όμως πολύ φιλολογικού επίπεδου από αγγλικές ομάδες, και πέρυσι ότι υπήρχε κάτι από Ιταλία. Εντάξει, είναι πολύ λογικό, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι στα 28 του, σε εξαιρετική δηλαδή ηλικία.
0: Mm-hmm.
2: Πρωταγωνιστή στην Ελλάδα, παίρνει το δεύτερο του πρωτάθλημα, ήταν πολύ καλός και στην Ευρώπη. Έχουν μάθει την αρχηγός, έχουν μάθει την περιφορά του αποδυτήρια και γενικότερα την ηγετική του ψυχονομία.
0: Σκληρός, σταθερός παίκτης.
2: Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, και πιο πολύ για Premier League εμένα θα σου έλεγα, θα τέριαζε σε ένα κλαμπ το οποίο, όπως η Μπρέντφορντ, που ξέρω ότι τον κοίταγε. Mm-hmm. Γιατί και στο ψηλό παιχνίδι είναι πολύ καλός, όπως ξέρετε, και με την μπάλα στα πόδια, και δεν συνιστά έναν πολύ αργό αμυντικό. Mm-hmm. Αλλά θα δούμε. Αν υπάρξει κρούση, επαναλαμβάνω, και αν υπάρξει οποιαδήποτε έτσι, επαφή για το Μουκουντή, είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ, αν και εφόσον τον παραχωρήσει, θα αποκτήσει άλλον. Είναι το καλό ότι έχει ανανεώσει μέχρι το 29 τον ποδοσφαιριστή, θυμίζω, και με αυξημένες αποδοχές, και μπορεί να αξιώσει όποιο ποσό θέλει. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θα πάει για κεντρικό αμυντικό, σας το έχουμε γνωστοποιήσει καιρό τώρα. Και θα, αν και εφόσον γίνει κάτι στο μέλλον, υποθετικό έτσι, εννοείται ότι θα πάει και για δεύτερο.
1: Mm-hmm.
2: Σίγουρα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, στα υπόλοιπα παιδιά, εξέλιξη, παύλα πρόοδο, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, το μεταγραφικό αγωνιστικό, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, και είναι και λογικό. Είπαμε ούτως ή άλλως πολύ δύσκολο θα υπάρξει άμεσα. Υπάρχει παίκτης που η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή επαφή, που το συζητάει για να τελειώνει την υπόθεσή του. Όμως, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν είναι μια εποχή και περίοδος και χρονιά που η ΑΕΚ θα πάει με το ψηλό στο κράτος σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ή γενικότερα θα βιαστεί για να κάνει οποιαδήποτε της κίνηση πλην, ξαναλέω, αυτού του παίκτη με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή. Αν κλείσει, μπορεί να το κάνει και μέχρι το πρώτο δεκαήμενο του Ιουνίου, αν δεν έχει θέμα, ξέρεις. Mm. Να την τελειώσει, εννοώ, και από την ίδια την πλευρά του παίχτη. Είναι μεγάλο δέλεαρ για όλους βέβαια αυτή τη χρονιά η ΑΕΚ, σε συγκρίση με πέρυσι δηλαδή, είναι το εντελώς αντίθετο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει, πώς να το πω, δεν θα πάρει ρίσκα η ΑΕΚ σε αυτή την μεταγραφή περίοδο με αυτά που έχει μπροστά της. Δεν θα θέλει να περιορίσει την ευστοχία της κινήσης. Με ό,τι αυτό συνεπαγγελματικό, γιατί εγώ ξαναλέω όλα τα λέμε, καλά τα λέμε, καλά τα λέμε, όλοι γράφουμε αυτό αού. Το θέμα είναι να πιάσουμε αυτά. Κανείς δεν πάει να πάρει έναν παίχτη και να λέει από πίσω του «Α, άμα μας βγει». Όλοι λένε ότι το φέρνουμε παίχτη, ότι τον παίρνουμε για να κάνει διαφορά ή τέλος πάντων αυτός είναι ο εκλεκτός.
0: Φαντάζομαι ότι τα τουρκικά σενάρια για Νίκολιτς και Μπεσίκτας είναι φαντασία.
2: Αν ήμουν Μπεσίκτας και εγώ θα τον ήθελα. Για να μην ειλικρινήσω.
0: Α, οκ, είναι έτσι όπως το
2: θέλεις. Ναι, το ήθελα και εγώ.
1: Μετά τον Λουτσέσκου, ναι, έπεσαν το Νίκολιτς τώρα. Εντάξει,
2: εμένα μου δείχνει να σου πω την αλήθεια ότι, αν και εφόσον υπάρχει τέτοιο σενάριο, μου δείχνει μια σωστή τουλάχιστον αναζήτηση από την Μπεσίκτας. Είναι λίγο δύσκολο εκεί που πάει να μπλέξει. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι σε ό,τι αφορά τον Μάρκο Νίκολιτς δεν αποκλείεται το πάλι στο Κεριμπάλτα να υπάρξει συζήτηση για πρόωρη επέκταση εργασίας του με την ΑΕΚ να πάει μέχρι το 28-29 αν είναι. Ο ίδιος είναι θετικός ενδεχόμενο να συνεχίσει την ΑΕΚ για παραπάνω από το 27. Θα το δούμε στις επόμενες εβδομάδες όπως είπε ο Ριμπάλτα και για αυτόν και για τον Λούκα Γιώβιτς και για τον Πινέδα φαντάζομαι γιατί και αυτός είναι ένα συμβόλαιο το οποίο λήγει το 27. Οκ, προφανέστατα τα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα είχαν οι παίκτες που το συμβόλαιό τους λήγει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και τέλειωσε και το θέμα του Περέιρα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
0: Απίστευτο μάτς σαν Αλαρίνα. 95-95. Υπάρχει time out.
1: Λες να πάει καμιά παράταση. 95-95.
0: Τρομερό.
1: Να πάει καμιά παράταση.
0: Τρομερό. Για την πρόκριση στα ημιτελικά, έτσι, όποια ομάδα νικήσει αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά.

0: Ανακοίνωσε η Ομοσπονδία της, Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας την αποστολή για το φιλικό με την Ελλάδα που έγινε τόσος ντόρος για το αν θα γίνει, τελικά δεν θα γίνει. Βλέπω εδώ μέσος όρος 20 έτη και 6 μήνες.
1: Ωραία φίλε, μωρά.
0: Το λες και λίγο unfair. Από αυτά που ο μεγαλύτερος είναι ο Ντοναρούμα, ο οποίος είναι και αρχηγός. Βλέπω εδώ 4 παίκτες του 2008, 3 παίκτες του 2006, γεννημένοι έτσι, 7 παίκτες του 2005 και 9 παίκτες του 2004. Οι επιλογές είναι από τον υπηρεσιακό, τον κύριο Σίλβιο Μπαλντίνι. Τερματοφύλακες Νταφάρα, Ντοναρούμα, Παλμισάνι. Αμυντική Άχαρνορ, Μπαρτεσέγκη, μισό λεπτό, Μπαρτεσάγκη, Καρόντια, Κομούτσο, Φαβασούλη, Μανέ και Παλέστρα, Μέση, Νταγκάσο, Φατικάντι, Λιπάνι, Ντουρ, Πιζίλη, Βεντουρίνο και επιθετική Καμάρντα, Τσερουμπίνι, Εσπόζιτο, Φίνι, Ινάτσιο και Κολεόσο. Λοιπόν, αυτά. Γιώργος Ζανάκα, πόσους από αυτούς γνωρίζεις?
1: Γεια σας, Γιώργα.
2: Γεια σας, κύριε. 8-9 σίγουρα.
0: Okay.
2: Ναι. Αλλά να ξέρετε πάντως αυτό, ότι θα κατέβαινε η Ιταλία με τον Ντοναρούμα και τα παιδιά του.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Ήταν λίγο πολύ γνωστό εδώ και περίπου ένα μήνα, μπορεί και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει, υποτίθεται...
2: Για τους Ιταλούς.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν είχαν πάρει τον Μπαλντίνι, τον υπηρεσιακό, για υπηρεσιακό, είχε γνωστοποιήσει η Ομοσπονδία ότι σε αυτά τα φιλικά,
0: το Ιουνίου
2: δεν έχουν σημασία για τους ίδιους που δεν είναι πλέον, δεν είναι στο Μουντιάλ, ότι θα πάμε τη νέα φουρνιά μέχρι να βρεθεί ο νέος προπονητής για να ξεκινήσει το χτίσιμο.
0: Κοίτα, επειδή προφανώς τουλάχιστον έγινε ιστορία τις προηγούμενες μέρες και αντέδρασε η ΕΠΟ και είπαν ότι δεν θα ήθελαν να έρθει με την K21, διαβάζοντας τώρα αυτή την αποστολή το λες και λίγο unfair. Επειδή υποτίθεται υποσχέθηκαν ότι δεν θα κατέβει K21.
1: Ναι,
0: αυτή είναι. Σχεδόν αυτή είναι. Ναι, από αυτή την άποψη το λέω.
2: Ναι, πάντως υπάρχουν αρκετοί παίχτες που είναι...
0: Θα μας απασχολήσουν, ναι, προφανώς.
2: Παρά το νερό της ηλικίας που...
0: Στο μέλλον, ναι, εννοείται.
2: Ο Πιζί.

0: στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ναι. Τώρα, αυτό πολύ μεγάλο που είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Και στον τελικό, παιδιά, παίζανε 8 στους 11 ίδιους με τα ημιτελικά του Ολυμπιακού. Οι άλλοι τρεις που παίζανε ήταν και τότε στο ρόστερ, απλά οι δύο ήταν τραυματίες και ο ένας ήταν στον πάγκο ή εκτός αποστολής, κάτι τέτοιο. Ήρθε το δώρο από την Αστον Βίλα, το περιμέναμε από την Μπρέτφορντ μας, το έκανε η Αστον Βίλα.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο Ολυμπιακός στον επιπλέον γύρο.
1: Είδες όμως έτσι, γιατί σαν αγγλικό ποδόσφαιρο τους βόλευε να βγει πέμπτη η Βίλα για να βγάλουν έκτη ομάδα στο Champions League. Παρ' όλα αυτά.
0: Ναι, δεν κάθεσαι να χάσεις.
1: Τι μία. Αυτός, ναι ρε παιδί μου, οκ. Okay, γιατί λες άμα το σκεφτούν συνολικά, δεν θα σου πω τώρα να κάτσει να χάσει, ρε παιδί μου, αλλά θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά η ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο ευνοημένος είναι από αυτή την ιστορία ο Ολυμπιακός. Κερδίζει γύρω και κατ' επέκταση μια θέση σε League Face, έτσι. Τώρα ποια θα είναι αυτή.
0: Είναι δεδομένη η θέση στη League Face του Europa League.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι στο τρίτο προκληματικό γύρο, είναι δεδομένο. Και πλέον έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στο Champions League, έτσι.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που πέρασε ένα γύρο, μπάει. Mm-hmm. Μαθαίνει για τους αντιπάλους του. Έχει γλιτώσει ήδη ένα αντίπαλο σοβαρό για τα play-off, λέω. Γιατί με αυτό το rebalancing που έγινε δεν υποφελήθηκε μόνο ο Ολυμπιακός, αλλά και η Sporting Λισαβόνας.
1: Ναι.
0: Η οποία...
1: Τι έπατε χθες, τι έπατε χθες.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία να γίνονται στους άλλους, έτσι, για αυτό έχει την ομάδα. Τέλος πάντων. Η οποία θα παίζει τη League Face στο Champions League για την νέα σεζόν. Και έφυγε στα play-off. Οπότε ήταν υποψήφια αντίπαλος του Ολυμπιακού και έφυγε. Πολύ σημαντικό.
1: Και το Ρένσε στη League Face του Europa.
0: Βέβαια. Βέβαια. Έχουν βγει οι ομάδες που είναι υποψήφιες για να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν καλές ομάδες, εννοείται. Αλλά δεν λες καμία ότι είναι φόβητρο. Και ξέρουμε και, και δύο από τις ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίσει στα play-off. Mm-hmm. Ζευγάρια είναι της ουσίας. Δηλαδή τον νικητή τη Λιόν ή την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Και αντίστοιχα το ζευγάρι της Bodo Glimt. Πάλι
1: να την Bodo πάλι.
0: Ναι, πραγματικά. Όλα αυτά φέρουν και την απόφαση να ξεκινήσει μια εβδομάδα αργότερα η προετοιμασία. 29 Ιουνίου δηλαδή, γιατί υπάρχει πολύ περισσότερος χρόνος. Παιδιά, 3-4 Αυγούστου είναι τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή πάλι ο Ολυμπιακός θα παίξει προκριματικά, αλλά και πάλι πάει Αύγουστο. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για την ομάδα, για την ξεκούραση που έχουν οι παίχτες, που έχουν πάρει ήδη τα προγράμματά τους ατομικά, να ξέρετε, με τη Λίπερ και τους συνεργάτες του. Και φυσικά για το σχεδιασμό.
1: Ναι. Μια και λες τώρα, έχουν πάρει τα προγράμματά τους από το Μεντιλίμπαρ, το έχει πάρει ήδη και το πρόγραμμά του και ο Φορτουνής.
0: Εντάξει, θα το πάρει. Θα το πάρει. Ο Φορτουνής
1: θα είναι η πρώτη.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, γιατί εντάξει, θα πρέπει να επικυρωθεί η συμφωνία για την επιστροφή. Πλέον που είναι και εδώ στην Ελλάδα, είναι θέμα χρόνου όλα να συμβούν, να προχωρήσουν. Δεν έχει κρύψει καμία από τις δύο πλευρές άλλωστε τη διάθεση να συνεργαστούν ξανά, και όταν έφυγε ο Φορτούνης έκλεισε ποτέ η πόρτα του Ολυμπιακού. Θα είναι και ένας από τους Έλληνες, λέω, που θα αποκτηθούν. Κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά. Γιατί αν θεωρούσουμε δεδομένο πως ο Μπότης φεύγει, ο Πασχαλάκης φεύγει, ο Καλογερόπουλος φεύγει, μείον τρεις Έλληνες ήδη.
1: Ναι.
0: Και έχει Ολυμπιακός ρόστερ του, έχει το Ρέτσο, έχει το Τζολάκι, έχει το Μουζακίτη. Δεν έχει πάρα πολλούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ενίσχυση. Στο ρόστερ μπορεί να υπάρχουν και παιδιά okay, και άλλα, όπως καταλαβαίνετε το Αγγελάκης, εγώ λέω, που ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, μπήκε στις πρώτες αποστολές, αλλά το παιδί στάθηκε άτυχο και τραυματίστηκε. Αλλά χρειάζεται ο Ολυμπιακός και άλλους Έλληνες για να βγαίνουν οι λίστες. Γιατί ένα πράγμα που συζητήθηκε μεταξύ του Μεντιλίμπερ και του Μαρινάκη, στις συνάντησεις που είχαν της Παρασκευής, ήταν ότι συμφωνήσαν ασφαλώς ότι θέλει αρκετές αλλαγές η ομάδα στο ρόστερ της, ασφαλώς ότι θα πρέπει να έρθουν και Έλληνες, αλλά και κυρίως ο προπονητής ζήτησε να είναι το ρόστερ στα μέτρα του, σε αυτά τα νούμερα που θέλει πάντα, στους 25-26 ποδοσφαιριστές δηλαδή. Καταλαβαίνετε, χωρίς παραπάνω μη κοινοτικούς, με τους 4-4 Έλληνες και τους 17 ξένους, για να βγαίνουν και οι λίστες της Ευρώπης. 4-4, καταλαβαίνετε, το λέω για τους ποδοσφαιριστές που είναι στους ακαδημίες.

0: μίας για τους Έλληνες γενικότερα, που δεν είναι αυτό κλαμπ, αυτό εννοώ, Έλληνες. Οπότε, γι' αυτό έχει ξεκινήσει η δουλειά, γι' αυτό γίνονται επαφές, γι' αυτό ο Ολυμπιακός προσπαθεί να προχωρήσει το θέμα του Τσάπρα, γιατί το αντίστοιχο του Κωστίνη έχει ολοκληρωθεί και περιμένουμε και εκεί να υπάρξουν...
1: Μόνο η ανακοίνωση ουσιαστικά.
0: Ναι, ουσιαστικά μόνο ανακοίνωση. Μάλιστα ο Κωστίνη, επειδή είχε ολοκληρώσει όλα τα ζητήματα της μεταγραφής του στην Brighton, έχει επιστρέψει πάλι στην Ελλάδα, να ξέρετε. Οπότε περιμένουμε και εκεί το επίσημο για να αποχωρήσει ο Κωστίνη, να πάρει μεταγραφή, να βάλει και ο Ολυμπιακός ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία του. Στη συνέχεια θα επενδύσει όπως φαίνεται στον Τζάπρο. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα δούμε που πάει η υπόθεση, αν πάει οριστικά προς συμφωνία ή αν πάει προς ναυάγιο. Νομίζω πάντως προς συμφωνία θα πάει. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Τσάπρας μαζί με το Φορτούνι, εφόσον αποκτηθούν και οι δύο, θα είναι οι δύο τουλάχιστον Έλληνες θα πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί λέω τουλάχιστον. Ο τρίτος τερματοφύλακας θα αποκτηθεί και θα αποκτηθούν δύο τερματοφύλακες. Ο τρίτος σε ρόλο, εννοώ, θα είναι και αυτός Έλληνας.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα κάποιος νεαρός που παίζει σε κάποια άλλη ομάδα τώρα και προέρχεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις. Ένας είναι ο Παπαδούδης της
1: Πάφου. Αυτό πήγα να σου πω. Διάβασα αυτό κάπου το όνομα του Παπαδούδη.
0: Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός εξετάζει. Και μια δική πιθανότερη αυτή τη στιγμή.
1: Okay.
0: Που μιλάμε.
1: Ο ενδιάμεσος.
0: Ο ενδιάμεσος.
1: Αν Έλληνας ή ξένος.
0: Θα είναι ξένος. Παλαιδίνη θα είναι ξένος και καλός θερματοφύλακας. Να προσθέσει και λίγο, όχι ότι χρειάζεται ο Τζολάκης τώρα, ανταγωνισμό ή συναγωνισμό, όπως θέλετε, για να είναι καλός και να αποδίδει όπως πρέπει. Αλλά εντάξει, θέλει πάντα η ομάδα να είναι έτοιμη σε κάθε περίπτωση. Όταν χρειαστεί σε μια τιμωρία, σε ένα τραυματισμό, στο κύπελο, οπουδήποτε, να είναι και ο δεύτερος θερματοφύλακας έτοιμος, έμπειρος και καλός.
1: Ωραία.
0: Σίγουρα, παιδιά, το θέμα θα είναι να ξεκαθαρίσουν αρκετά και με το roster και ποιους θα παραμείνουν. Δηλαδή υπάρχει πρόθεση για αρκετά παιδιά να μείνουν στο roster. Καταλαβαίνετε ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Για τον Ροντινέη επίσης. Τώρα είναι θέμα του ίδιου αν θα θέλεις να επιστρέψεις στη Βραζιλία ή όχι. Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Να δούμε αν ο Μπρούνο θα παραμείνει, γιατί ο Ορτέγκα φαίνεται πως υπάρχει μια διάθεση για το μάνατζερ του να φέρει πρόταση. Ο Έσο Μουζακίδης επίσης είναι δύο. Ο Τσικίνη ασφαλώς, ο Ζέλσον, ο Ροντίνη, ξαναείπα, ο Αντρελούιζ, ο Γιάρεμτσουκ που ίσως να είναι και ο μόνος δανεικός που θα επιστρέψει και θα μείνει. Το πιθανότερο σενάριο. Ο Ελκαμπή επίσης. Υπάρχει ο Κλέιτον. Που και ο Κλέιτον είναι και αυτός μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Βλέπετε, έχω αφήσει και άλλους παίκτες με ερωτηματικά απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Νασιμέντο, οκ.
2: Σιγά σιγά θα
0: μαθαίνουμε. Ναι. Ο Γκαρθία είναι ένας παίκτης που πρέπει να δούμε τελικά τι θα αποφασιστεί. Αν θα αποφασιστεί να μείνει για άλλο ένα χρόνο ώστε να βοηθάει και στα αποδυτήρια και όποτε χρειαστεί, χωρίς να έχει φανέλα βασικού. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όποτε χρειαστεί να παίζει. Εντάξει, ο Σιπιόνι είναι ένας που ξέχασα, που είναι και αυτός στους παίκτες που είναι να μείνουν. Και υπάρχουν ακόμα επιλογές όπως ο Ταρέμι. Ταρέμι το πρωί στο Βάιο και στο Μιχάλη που βγήκα. Μια πληροφορία είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον από την Ετχόβεν, έχει ενδιαφέρον από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Υπάρχουν παιδιά παίκτες, υπάρχουν τον Μπιανκούν. Ο Μπιανκούν να δούμε αν θα μείνει, αν θα φέρει πρόταση.
1: Για και όλα αυτά καταλαβαίνετε. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα και σε 10 μέρες.
1: Καλά, δηλαδή, ναι. Ακόμα δεν έχει βγει ο Μάιος.
0: Βέβαια. Είναι πολύ πιθανό κάποιοι από αυτούς τους παίχτες, ακόμα και να μην συνεχίσουν Ολυμπιακό, να είναι στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές αυτά τα μάτια της Ευρώπης τα παίζει με την συσσαγωγικά περσινή ομάδα.
1: Εννοείται. Με κορμό.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε ξανά στην Σάνελα Αρένα. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά λεπτά η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη μετά από 2,5 ώρες. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος για το τελείωμα.

0: Τελικό αποτέλεσμα. Έλα.
1: Τελικό αποτέλεσμα. ΑΕΚ άρισε 102-99. Η ΑΕΚ πήρε το θρίλερ σαν έλα αρένα και προκλήθηκε στα ημιτελικά. Ένα μάτς το οποίο, όπως είπατε και εσείς, κράτησε 2,5 ώρες. Λόγω ότι έγιναν πάρα πολλά φάουλ, υπήρχαν λίγες εντάσεις. Αλλά κυρίως το φάουλ. Δηλαδή εκτέλεσε ο Άρης 31 βολές και η ΑΕΚ 39. Η ΑΕΚ η οποία είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έφτασε να προηγείται με 10 πόντους, αλλά ο Άρης χάρη στον Νουά και τον Μίτρου Λόγκ γύρισε το παιχνίδι, έφερε το μάτι στην ισοπαλία 97 όλα, εκεί πέτυχε μεγάλο τρίπο το Χαραλαμπόπουλος, έκανε το 197, συνέχεια στόχησε ο Άρης και συνέχεια στόχησε ο Άρης 199, αλλά η ΑΕΚ ενώ στόχησε ειδικά την επίθεση με 30 δευτερόλεπτα με το τέλος, πήρε το επιθετικό rebound τα τελευταία 10-15 δευτερόλεπτα, έστειλε το κατσίβλι στη βολή η Θεσσαλονική, εκείνος εστόχισε μια βολή, έχασε το rebound οι παίκτες του Άρη, νέες βολές από τον Gray, βάζει και αυτός τη μία και στο τέλος πέταξε την μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη, ο Χάρελ αστόχισε και διαμορφώθηκε το 102-99. Σε ένα μάτς το οποίο ο Άρης είχε 20 επιθετικά rebound έναντι 6 της ΑΕΚ που τα δύο ήταν στην τελευταία επίθεση και έκαναν τη διαφορά. Και πρώτος σκόρερ ήταν ο Frank Barton με 16 πόντους, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ και δεν έπαιξε τελευταία περίοδο. Γενικά ακολούθησαν άλλοι 5 παίκτες με διψήφιο σκορ. Ενώ από πλευράς Άρη, ο Elijah Mitchell Long πέτυχε 23 πόντους, ο Αμίνου Άι 21 με 9 rebound και ο Bryce Jones 14 πόντους με 9 assist. Άι κάθε 102-99 τελικό σκορ.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ΑΕΚ είναι αυτή που προκρίνεται στα ημιτελικά της στοίχημα GBL και αυτή που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, το βράδυ της Πέμπτης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 8 και 4. 2 έκανε το 2-1 στην σειρά η Ένωση και πήρε το εισιτήριο. Μέτρησα εδώ πέρα μαζί με τεχνικές ποινές και τα σχετικά 60 φάουλ.
2: Γύρνα εδώ στο κάτσε.
0: Μιλάμε πολύ πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: bwinΣΠΟΡ FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως

0: είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Ντεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού, δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγια Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Επιστρέψαμε 17 πριν τις 10. Big Wins for FM 94,6. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Να συναντήσουμε αυτή τη φορά τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, φιλέ.
2: Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα.
0: Να ρωτήσω το εξής. Επειδή υπάρχει προεργασία με τα συμβόλαια που λήγουν, με αυτά που ανανεώνονται, ας το πούμε έτσι, αυτόματα λόγω των συμμετοχών, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι στις περιπτώσεις και τις Γιώρα Μεϊτέ και Μπάμπα?
2: Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Είναι... ναι, όχι ότι δεν έχει αλλάξει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν θυμάμαι καλά, ο Ότο είχε συμπληρώσει συμμετοχές και κέρδιζε, ας πούμε, μια ακόμη χρονιά συμβολέου, αλλά είχε ζητήσει να φύγει. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση που δεν θέλει ο ποδοσφαιριστής, ισώσει και θέλει. αυτό προφανώς λέει και ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τώρα δεν νομίζω ότι τίθεται κάτι τέτοιο για τον Μεϊτέ, τον Γκετζιόρα και τον Μπαμπο. Μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί κάποιο τέτοιο ζήτημα, άρα γι' αυτό λέμε πως παραμένουν κανονικά στην ομάδα και για την επόμενη σεζόν, με σκεπτικό, όπως θεωρητικά τώρα βγαίνει, ότι μάλλον θα έχουν μειωμένο ρόλο. Mm-hmm. Okay. Το οποίο βεβαίως δεν μπορεί και να τα αποκλείσει, να έρθει χρονιά και ξέρω εγώ ο Κεντζιόρα να είναι αλάθαστος, ποιος μπορεί να τα αποκλείσει.
0: Ναι.
2: Αλλά το σκεπτικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει κι άλλο στόπερ δεξιοπόδαρο με προοπτική να τον έχει βασικό. Mm-hmm. Άρα υποθέτουμε ότι ο ρόλος του Κεντζιόρα θα είναι μειωμένος.
0: Mm-hmm. Okay. Με ως Ντόεφ προκύπτει διαφορά στη χρονική διάρκεια, σωστά?
2: Ναι, το βασικό αυτό είναι. Προφανώς και το οικονομικό παίζει ρόλο, αλλά είναι μια βασική διαφορά. Με το Ρώσο στα 34 του να θέλει άλλα 2 χρόνια να εξασφαλιστεί και τον ΠΑΟΚ να σκέφτεται το 1 έτος. Αυτό μπορεί να τραβήξει το θέμα. Και μπορεί να τραβήξει, γιατί και ο ΠΑΟΚ θα θέλει να σκεφτεί καλά το πώς θα διαμορφώσει την πεντάδα των χαφ του τη νέα σεζόν. Γιατί αν μείνει ο Σντόεφ, μένει ο Καμαρά, ο Μεϊτέ μένει με το θέμα, το Ζαφίρης, να δούμε και τον Μπιάνκο, δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να έχει τα ίδια 5 χαφ. Σίγουρα θα πρέπει να επιδιώξει μια ποιοτική αναβάθμιση, ειδικά από τη στιγμή που νομίζω ότι όλος ο οργανισμός έχει το ερωτηματικό του ΜΕΙΤΕ. Πώς θα είναι ο ΜΕΙΤΕ την επόμενη σεζόν? Ποιος μπορεί να υπογράψει τώρα για το ΜΕΙΤΕ την επόμενη σεζόν? Για την εικόνα του, για την εμφάνισή του, για το πόσα παιχνίδια μπορεί να πάρει σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα στα χαφ του ΠΟΚ, και αυτό νομίζω ότι κερδίζουν χρόνο και το ξανασκέφτονται για όλες τις περιπτώσεις.
0: Απόφαση για Τάισον και για Κουμάκια έχει πάρθει?
2: Για τον Τάισον όχι, σίγουρα όχι. Για το Γιακουμάκι, το πρώτο σκεπτικό που απαντάει στα πολλά ζητήματα που περικλεί η υπόθεσή του, η παρουσία του, τα γκολ, ο εξαιρετικός του ρόλος, οι τραυματισμοί, η ηλικία, τα χρήματα, η οψιόν, όλα, πάρα πολλά, συν και πλην. Το πρώτο σκεπτικό έχει να κάνει με μια προσπάθεια για εκ νέου δανεισμό. Αλλά μέχρι πότε μπορεί να κριθεί? Αυτό θα δείξει η πορεία των επόμενων εβδομάδων, γιατί προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει μέχρι τον Ιούλιο και να μην έχει κριθεί το συγκεκριμένο. Πρέπει να κριθεί νωρίς, έτσι ώστε αν δεν γίνεται να παραμείνει, να αποκτήσει άλλον φόρο.
1: Δημήτρη, ο Ευγένη Κοσέλεφ που είχε εμφανιστεί στην Τούμπα προορίζεται για κάποιο οργανωτικό πόστο στην ομάδα?
2: Όλες οι πληροφορίες ανέφεραν μέχρι τις προηγούμενες ημέρες ότι πράγματι θα προκύψει συνεργασία. Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρος ο ακριβής ρόλος, και στο κάτω-κάτω αυτά είναι τα πρώτα ίσως που περιμένουμε να ανακοινωθούν. η νέα δομή διοικητική της ΠΑΕ, για να δούμε και ο Κοσέλεφ ή και όποιον άλλον έχει ο ΠΑΟΚ στη νέα κατάσταση. Δεν είναι, όχι είναι μάλλον πολύ πιθανή συνεργασία, όχι ο ακριβής ρόλος.
1: Να.
2: Αυτό περιμένουμε να φανεί να οριστικοποιηθεί.
0: Επειδή είπες το λέω για το μοντέλο λειτουργίας και το οποίο φαίνεται ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι θα υπάρξει και πρόσληψη τεχνικού διευθυντή?
2: Τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ έχει, το Χρήστο τον Καρυπίδη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, πραγματικά είναι ερωτηματικό για μένα, ακόμα και στο δικό μας χώρο, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν και δημοσιογράφοι που δεν το έχουν αντιληφθεί, δεν το ξέρουν, δεν ξέρω. Είναι ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΟΚ, ο Καρυπίδης είναι. Δεν ξέρω πώς έχει περάσει η εικόνα.
0: Σαν γενικός αρχηγός, ότι... περισσότερο νομίζω αυτό...
2: ναι, γιατί εξελίχθηκε, αλλά σαφώς είναι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας με τις αρμοδιότητες. Δεν έχει προκύψει άλλη πληροφορία ότι μπορεί να αλλάξει.
0: Okay.
2: Εκείνο που έχει προκύψει ως πληροφορία είναι ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ είναι προσανατολισμένος ώστε να συμφωνήσει και με έναν νότερο στέλεχος, ας το ονομάσουμε αθλητικό διευθυντή, που θα είναι πάνω από όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτός πληροφορεί, γιατί επαναλαμβάνουμε, όλα αυτά έχουν προαναγγελθεί, έχει γίνει η προεργασία και περιμένουμε να υλοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θύμισέ μου λίγο, ο Γιακουμάκης μέχρι πότε έχει συμβόλαιο με την Κρουζαζούλ?
2: Έχει για άλλα 2 χρόνια.
0: Okay.
2: Έχει και μέχρι το 28 και θυμίζω ότι τις απολαβές του είναι 2,8.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το συμβόλαιο το οποίο έχει πετύχει. Το κέρδισε με την παρουσία του και στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, από όσο γνωρίζω, είναι διατεθειμένος και αυτή την σεζόν να πέσει. Ναι. Όπως έπεσε και την προηγούμενη, αυτή που τελείωσε τώρα.
0: Ναι, απλά δεν ξέρω τώρα αν οι Μεξικανοί θα ήταν συμφέρον για αυτούς να μπουν ξανά σε ετήσιο δανεισμό και του χρόνου τέτοιου καιρό να μένει ένας χρόνος στο συμβόλαιο.
2: Είναι τότε η επιλογή τους, η δικαιωμά τους, να κρατήσουν προφανώς, και να του δώσουν 2,8. Αν πιστεύουν ότι είναι προς το συμφέρον τους. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό δεν μπορεί να κρυφθεί τον Αύγουστο. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι.
2: Το timing είναι πολύ βασικό, πως πρέπει αυτά να ξεκαθαρίσουν νωρίς. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον ποδοσφαιριστή προφανώς.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, εδώ να σας πούμε το εξής. Ότι αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 από το Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hembolishop, Polycool και Refluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.

0: Βλέπω εδώ ότι η Water Polo League ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τελικών στα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών. Αυτό των ανδρών ξεκινάει αύριο Τρίτη στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στις 7.30 με μετάδοση από το Mega News, και το πρωτάθλημα των, το πρώτο τελικό του πρωταθλήματος γυναικών, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, την Τετάρτη στις 7.30, και αυτό το παιχνίδι στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έχει στις δύο περιπτώσεις το πλεονέκτημα έδρας, και αυτό από το Mega News. Και επίσης βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω στο sportfm.gr, και φωνές της ΑΕΚ για την διαιτησία στον τρίτο τελικό της Handball Premier, στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 36-30. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήδη είναι στο στούντιο για να μας θυμίσει, να μας κάνει σοφότερους το τι έγινε χθες το πέμπτο. Πέμπτο δεν ήταν, σωστά.
1: Ήταν το πέμπτο, σωστά, Grand Prix στον Καναδά. Το πρώτο σε αυτά τα τελευταία δύο χρόνια που δεν έχω καταφέρει να δω live.
0: Ναι.
1: Διότι τελικός Ευρωλίγκας, εντάξει.
0: Σωστά.
1: Κάποια στιγμή το ανοίγω να δω τι παίζει. Βλέπω έξω Ράσελ, έξω Νόρις, λέω, οκ, okay, έγινε. Τέταρτη σερή νίκη Κίμι Αντωνέλη.
0: Μάλιστα. Και θα το δώσουμε από τώρα.
1: Εντάξει.
0: Για εκεί,
1: θα, θα σου πω ένα ερωτηματικό. Πέρυσι ο Λάντο Νόρις ήταν στη δεύτερη θέση της κατάταξης των οδηγών στον Καναδά και δεν τερμάτισε, σαν τον Ράσελ.
0: Ναι.
1: Λίγους μήνες μετά, βέβαια, πανηγύρισε.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, τέταρτη σερή νίκη για το παιδί θαύμα της Mercedes. Ενώ ήταν στην pole position ο George Russell. Γενικώς είναι μια πίστα που του πηγαίνει του Russell ο Καναδάς. Και είχε την αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να ανακάμψει, γιατί δεν τα είχε πάει καλά στους τελευταίους αγώνες. Τελικά όχι μόνο δεν ανέκαψε. Είχαμε συναρπαστική μάχη για 30 γύρους. Αλλά τελικά πρόβλημα στο αυτοκινητάκι μας. Αντίο ζωή. Νεύρα, είχε κάτσει εκεί στην άκρη, πέταξε ένα κομμάτι και από το μονοθέσιό του, τιμωρήθηκε, έφαγε και ένα πρόστιμο 5.000 ευρώ για επικίνδυνη, ας πούμε, πράξη που να το πετάξει μέσα στην πίστα. Ενώ ο Νόρις, που και αυτός είχε θέμα το αυτοκίνητό του, είδα κάτι φωτογραφίες, πήγε να τον πάρει ένα μηχανάκι να τον βγάλει και από την πίστα και ήταν μέσα στην τέλη χαρά. Λες και πήγαινε βόλτα.
0: Βόλτα, εκδρομή.
1: Εκδρομή. Συναρπαστικό το Grand Prix. Στον 30ο γύρο η μάχη έληξε άδοξα λόγω του μηχανικού προβλήματος της Mercedes του Ράσελ που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει. Ένα από τα πιο καταστροφικά Grand Prix για τη McLaren, 0 βαθμοί, έθεσε τον εαυτό της εκτός ουσιαστικά, γιατί είχε κάτι ελαφρές ψυχάλες που λένε και μερικά τραγούδια στο ξεκίνημα, στην εκκίνηση. Έβαλε τα βρόχινα τα ελαστικά στο ξεκίνημα. Μια απόφαση που τελικά ανάγκασε τους δύο οδηγούς της να μπουν στα pit στο δεύτερο γύρο για να βάλουν άλλα ελαστικά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί ήδη η κατάσταση, η μάχη είχε χαθεί. Ο Νόρις εγκατέλειψε μηχανικό πρόβλημα. Ο Πιάστρη δέχτηκε και μια ποινή 10 δευτερολέπτων γιατί προκάλεσε σύγκρουση με τον Άλμπον, που είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψει και ο Άλμπον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το Σαββατοκύριακο αυτό για τη McLaren δεν ήταν καλό. Πολύ καλό ήταν για τον Χάμιλτον, δεύτερος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και πολύ καλό ήταν και για τον Verstappen, ο οποίος συμπλήρωσε το βάθρο. Μέχρι τώρα σεζόν έχουμε διαφορετικά βάθρα σε κάθε αγώνα. Να ξέρετε, επιστρέφουμε στην δράση 5 με 7 Ιουνίου στο Μονακό.
0: Ναι,
1: okay. Η ευρωπαϊκή σεζόν στη Φόρμουλα 1. Μαγική σεζόν αυτή στο... όχι σεζόν, συγγνώμη. Μαγική πίστα αυτή η περσινή. Αυτό το Grand Prix για τον Λάντο Νόρις, που είχε κάνει και ρεκόρ χρόνου στις κατακτήριες. Είπαμε, η McLaren καταστροφική. Ο Lewis Hamilton έγινε ο οδηγός που μαζί με τον Σουμάχερ είναι ο πρώτος που έχει περισσότερα από 10 βάθρα στο Μόντρεαλ. Μαγικός Κίμι Αντωνέλη. Η μόνη οδηγή τώρα αυτή τη στιγμή στο grid που έχουν 4 ή παραπάνω συνεχόμενες νίκες είναι ο Verstappen, ο Hamilton, ο Alonso και ο Κίμι Αντωνέλη. Φοβερό.
0: Έλατε, μπήκε σε κλειστό κλαμπ.
1: Σε κλειστό κλαμπ.
0: Ο μικρός.
1: Και όσον αφορά τώρα τις βαθμολογίες, εκεί που ο Ράσελ λέγαμε ότι θα, αν κερδίσει θα μείωνε και στους 11 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο, τον Κίμι Αντωνέλη, όχι μόνο δεν μείωσε, αλλά αυξήθηκε η διαφορά. Και αυτή τη στιγμή, να σας πω πως είναι συγκεκριμένα, ο Αντωνέλη έχει 131 βαθμούς, ο Ράσελ έχει 88, ο Λεκλέρ 75, ο Χάμιλτον 72, Ο Νόρις 58, ο Πιάστης 48.
0: Ο Αντωνέλη και οι άλλοι. Εγώ έτσι το διαβάζω.
1: Έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Και στη φωτογραφία, μάλιστα, ο Χάμιλτον είπε στο μηχανικό της Mercedes να σηκώσουν τον Αντωνέλη, να τον πάρουν στους ώμους να βγάλουν τη φωτογραφία. Εντάξει, ο Χάμιλτον τώρα δεν τον νοιάζει και τι θα κάνει. Ήθελε να πάει και στη Φεράρι να ζήσει στο όνειρο και εκεί.
0: Σωστά.
1: Με πολύ ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Η McLaren, είπαμε, τα έκανε μαντάρα. Στη Mercedes υπάρχει ένας εμφύλιος. Ο Ράσελ το έχει πάρει πολύ βαριά. Δεν είναι πολύ ψύχρεμος. Είχαμε τα ίδια πέρυσι με Πιάστρι Νόρις, που είχαν φοβερή μάχη στη McLaren. Αλλά εκεί φαίνεται ότι έχουν καλύτερη σχέση οδηγοί. Τώρα ο Ράσελ είναι πολύ ξυνισμένος, ρε παιδί μου. Ρωτήθηκε και ο επικεφαλής ο Βόλφ, λέει, τι να κάνουμε. Θα τους αφήσουμε να αγωνιστούν, αρκεί να μην φτάσουν σε σημείο που εξαιτίας τους θα υπάρξει κάποια επαφή, ας πούμε, και θα χαθούν βαθμοί για την ομάδα, γιατί λίγο έλειψε.
0: Ναι.
1: Λίγο έλειψε. Είχαμε και sprint race αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο το κέρδισε ο Ράσελ, δεύτερο στον Νόρις.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου.
1: Αυτά γίνανε, παιδιά, τι να πω. Δεν βλέπω να σηκώνω κεφάλι, φίλοι μου, McLaren.
0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν τις 10.
2: Άκου να δεις τώρα.
0: Έλα, για πες.
2: Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα με την οπτική της διαιτησίας. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακέρη, δεν είχαμε και εικόνα.
0: Ναι.
2: Ο Αεκάρης είπε ξεκάθαρα τη γνώμη με τον Γιώργο.
0: Ναι.
2: Ότι η ΑΕΚ αδικείται.
0: Ναι.
2: Βγαίνει λοιπόν ο Ιγκόρ Μίλιτσης, ο προπονητής του Άρη, και υποστηρίζει εκείνος ότι αδικήθηκε.
0: Okay.
2: Δηλαδή έχει κάνει παράπονα γιατί δεν μπορούσαμε να αντέξουμε αυτή τη διαιτησία και όλα αυτά. Είναι όπως το βλέπει κανείς λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν φύγουμε, είναι στο. Συμπληρώνεται το ημίωρο στον δεύτερο αγώνα διαβάθμισης, όπως τους λένε.
2: Paderborn.
0: Ναι, Paderborn-Wolfsburg. Είναι στο ημίωρο, προηγούνται οι Λύκοι 1-0. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο χωρίς τέρματα.
2: Okay,
0: Πεϊτσίνοβιτς, ναι, άνοιξε το σκορ στο 3. Όμως ο Μέλε, με δύο κίτρινες μέσα σε 4 λεπτά, στο 11 και στο 14, αποβλήθηκε και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Εντάξει, πρέπει να γίνεται... ένας κακός χαμός. Ήδη στο ημίωρο έχουμε αποβολή με δύο κίτρινες. Η Wolfsburg έχει άλλες δύο, συν δύο που έχει η Paderborn.
2: Nice.
0: Και όλα αυτά στο ημίωρο, έτσι. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι.
0: 10 ακριβώς.
2: Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Στέφανο Παλαιότολο και Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανώτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση. Νίκος Ζερβαστάζου Νικολόπουλου στα μικρόφωνα. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
15: Come to my boudoir.
14: The second rule of Fight Club is...
15: Jump.

0: Εντάξει, δυσάρεστη ημέρα σήμερα.
1: Ναι, ρε γαμώτο.
0: Πολύ δυσάρεστη. Αυτή είναι αλήθεια. Από ευχάριστη τσούλησε σε δυσάρεστη. Για να είμαστε απολύτως ακριβείς. Εντάξει, από την άλλη. Είναι...
1: Πέσανε μαζεμένα πράγματα.
0: Ναι,
1: πέσανε μαζεμένα πράγματα.
0: Είναι δυσάρεστα που δεν τα προσπερνάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να τα προσπεράσεις. Και τα δύο. Και συνδέονται και τα δύο με αγώνες πολύχρονους.
1: Ναι.
0: Και ο θάνατος γιωγός μας Τροκώστα δηλαδή. Και του Παρασκευά Άτσα. Κάπως...
1: Συλληπιτήρια στους οικείους τους. Να πούμε. Διάβασα και ο Σπύρος ο Μαραγκός.
0: Ναι.
1: Είναι η κατάστασή του έτσι λίγο δύσκολη. Να του ευχηθούμε κουράγιο και εκείνου.
0: Ναι.
1: Εκείνος από ILS ταλαιπωρείται, όπως και για τον όπως και Παρασκευά Σάντζας. Για τον Σπύρο Μαραγκό
0: το ILS είναι πολύ σπάνιο. Ναι. Απλώς είναι πολύ σπάνιο το ILS. Δηλαδή, αν λες και εκείνες δύο ποδοσφαιριστές, ας πούμε περίπου ίδιας γενιάς, περίπου χοντρικά, είναι τρομερό, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτές οι αρρώσεις που σε καταπίνουν.
1: Δυστυχώς. Τι να πεις.
0: Να το πούμε έτσι. Τέσσερα πολύ, πολύ δυσάρεστη θάνατη ανθρώπων πολύ πριν της ώρας τους. Πολύ πριν της ώρας τους. Και για τους δύο. Δεν υπάρχουν λόγια στην πραγματικότητα. Δηλαδή καμία αναφορά, κανένα κείμενο, τίποτα δεν μπορεί να παρηγορήσει τους οικείους και τους συγγενείς. Απλώνουμε και τα δικά μας λόγια για να ενωθούν μαζί με τον υπολείπων στα συλληπιτήρια στις οικογένειες και των δύο ανθρώπων και σε όλους τους ανθρώπους που τους ήξεραν και τους είχαν γνωρίσει από κοντά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στη Life Goes On φάση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φλωρεντίνο, άρωτα σε μένα.
1: Ο Αθηναίος κύριος Φλωρεντίνο.
0: Ναι, αντί να κάνει ταξίδια Βεγγέρες, αν μου επιτρέπεις, έτσι, στην Αθήνα με την ελπίδα να μην μείνει Ρεάλ χωρίς κούπα μετά από 16 χρόνια, που αυτό μάλλον θα συμβεί. Καλά θα έκανε, λέω εγώ. Χρησιμότερο θα ήταν, μάλλον, για να το πω πιο ωραία και πιο σωστά.
1: Τι είναι μάλλον θα συμβεί.
0: Συνέβη. Μπορεί να έχει κάποιο τμήμα, μπορεί να πάρει κάποιο. Δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει κάτι.
1: Νομίζω μιλάς για την ποδοσφαίρα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει κάτι.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Θέλω να πω.
0: Ανοιχτά. Να πάρει.
1: Το πρωτάθλημα στην Ισπανία στο μπάσκετ.
0: Ναι,
1: αν μιλάμε γενικά. Εγώ νόμιζα να μιλάει ειδικά για το ποδοσφαιρικό τμήμα, α πούμε.
0: Λοιπόν. Χρησιμότερο, λέω, θα ήταν.
1: Ναι.
0: Να κοιτάξει να κλείσει λίγο τις δουλίτσες αυτές που είναι να κλείσει.
1: Δηλαδή.
0: Με τον κύριο Ζωζέ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η Άση, η οποία είναι ενημερωμένη σε αυτά και στην πραγματικότητα χτυπάει τα καμπανάκια, χτυπάει τα alerts.
1: Ναι.
0: Η Άση. Μέχρι αύριο, γιατί η Μπενφίκα δεν είναι τίποτα κυρίζια, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μέχρι αύριο, λοιπόν, η ρήτρα αποδέσμευσης του Μουρίνιο είναι 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι ένα πλήρως ο κύριος Φλωρεντίνο, που είναι κυμπάρης, το ξέρουμε, και θα τα δώσει τα λοιπά. Από την Τετάρτη όμως,
1: ναι,
0: η ρήτρα πηγαίνει στα 15.
1: Ναι.

0: Μια σημαντική μεταγραφή διαφορά θα λέγαμε. Μια μεταγραφή Ρεάλ δεν είναι.
1: Κρατάς προπονητή δηλαδή που δεν θέλει να μείνει ακόμα και αν ας πούμε περάσει η προθεσμία.
0: Ορίστε.
1: Κρατάς προπονητή ο οποίος θέλει να φύγει μετά δηλαδή στην Πεφίκα. Του λες τώρα κύριε Ζωζέ μου, εγώ δεν σε αφήνω ελεύθερο γιατί
0: πέρασε
1: η προθεσμία.
0: Δεν υπάρχει προθεσμία. Προθεσμία για το τι ρήτρα θα πληρώσει η Ρεάλ για να τον πάρει.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η προθεσμία. Και το θέμα με τη Ρεάλ.
1: Άρα, αν δεν πληρωθεί η Ρεάλ και πει ο Μουρίνιο θέλω να φύγω.
0: Αν δεν πληρωθεί η Πεφίκα.
1: Ναι.
0: Να.
1: Και πει ο Μουρίνιο, εγώ θέλω να φύγω παρόλα αυτά. Να. Του πούνε όχι, δεν θα φύγει και θα μείνει ο Μουρίνιο εκεί πέρα δυσαρεστημένο να κάτσει να κοτσάρει την Πεφίκα χωρίς να θέλει. Δεν το ρισκάρει σου Πεφίκα αυτό.
0: Όχι, δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν 15 εκατομμύρια στη μέση.
1: Ναι.
0: Τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Αλλά πώς θα τα δώσει ο κ. Φορεντίνο που δεν ξέρει αν θα είναι πρόεδρο. Μα κατάλαβε τώρα που έχουμε μπλέξει.
1: Δεν τα δίνει τσέπη του.
0: Ε?
1: Δεν τα δίνει τσέπη του. Με ένα τρόπο,
0: τώρα.
1: Μα είναι ο κουμπαράς Ρεάλ.
0: Εντάξει, όμως δεν μπορείς έτσι αλόγιστα. Τώρα να πεις εγώ τώρα πρέπει να τάξει και κάτι ο.
1: Τι να τάξει.
0: Να τάξει και κάτι ο Φλωρεντίνο για να βγει.
1: Τάζει ότι έφερα το Μουρίνιο. Δεν χρειάζεται να τάξω, το έκανα.
0: Ας το κάνει πριν τις εκλογές λοιπόν. Ας το κάνει πριν τις εκλογές. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμείς τα λέμε. Ναι, και ο Μάριος Οικονόμου δυστυχώς είναι σε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν ακούγεται καλό, ναι. Έτσι όπως βγαίνει προς τα έξω. Μακάρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
1: Ας ελπίζουμε και ας προσευχόμαστε να καταφέρει να το ξεπεράσει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, το ξέρω και εσύ το ξέρεις. Το δρόμο είναι ένας δρόμος πολύ κακός ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Ακριβώς που ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης, μιλώντας για Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Εν ώψη Μουντιάλ, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ο κύριος Φλωρεντίνο που κάνει τις βεγγέρες του και τις προμενάδες του στην Αθήνα πρέπει να το συνυπολογίσει.
0: Ναι.
1: Είναι ότι είναι η πρώτη φορά που η Ρεάλ δεν έχει ούτε έναν παίχτη στην Εθνική Ισπανίας.
0: Βεβαίως, αυτό ήταν το επόμενο θέμα.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι με ωραία όλα αυτά, ξέρω εγώ, οι μεταγραφές, αυτά, εγκαλάκτικος, ο ένα αλλιώς κτλ. Οκ, δεν πήρε τίτλο, αλλά ότι έχει ας πούμε εξαφανιστεί το ισπανικό στοιχείο από την ομάδα εντελώς πια. Δηλαδή, δύο υποψήφοι ήταν να πάνε στο Μουντιάλ.
0: Ένα στην πραγματικότητα.
1: Ο Καρβαχάλ τιμήσε ένα και να πήγαινε, εντάξει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος ήταν ο Χάουζεν. Λοιπόν. Και δεν πάει κανένας.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ξέρεις, εδώ πάλι με λαμορέ. Δεν είναι λαμορέ για τους συλλόγους αυτούς. Ότι δεν έχουν ούτε έναν παίχτη στην αποστολή. Στους 26 παίχτες δεν έχουν έναν παίχτη.
0: Όχι, δεν είναι σφαλιάρα μεγάλη.
1: Ναι,
0: είναι σφαλιάρα μεγάλη.
1: Είναι σφαλιάρα και για την πρώτη ομάδα, είναι σφαλιάρα και για τις από κάτω ομάδες, εννοώ τις K19. Όλους αυτούς τις ακαδημίες ομάδες δεν βγάζουν πια ας πούμε, τίποτα που να μπορεί να σταθεί στην πρώτη ομάδα για κάποια στιγμή να καταξιωθεί, να καθιερωθεί.
0: Ναι.
1: Παλιά, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν ο Λούκας Βάσκετ, μπορεί να ήταν ο Ασένσιο. Διάφοροι παίχτες μπορεί να βγαίναν πιο πιτσιρικάδες και σιγά σιγά να παίρναν ας πούμε, την ευκαιρία τους να παίξουν. Τώρα τίποτα. Όλοι ξένοι και μισθοφόροι.
0: Και επειδή ρωτήθηκε ο Ντελαφουέντε γι' αυτό,
1: ναι.
0: Η απάντησή του ήταν πολύ αφοπλιστική. Λέει, κοιτάξτε, και δεν μπορούσε να του πει και τίποτα. Λέει, κοιτάξτε, εγώ όταν διαλέγω παίχτες, λέει, δεν κοιτάζω σε ποιες ομάδες παίζουν, κοιτάζω αν μπορούν να είναι στην εθνική και να παίξουν μαζί μας.
1: Ναι.
0: Και φέτος, λέει, από τη Ρεάλ, δεν είδα κανένα παίχτη που να μπορεί να είναι μαζί μας. Ναι. Δηλαδή ήταν μια πολύ, πολύ ωραία απάντηση αυτή που έδωσε και πολύ σωστή.
1: Μα προφανώς δεν είναι κάτι προσωπικό.
0: Να.
1: Άμα δεις το ρόστερ, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο δεν είναι κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχάς δεν υπάρχουν Ισπανοί. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Τι είναι δεν υπάρχουν Ισπανοί.
1: Στην Ρεάλ.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Δεν υπάρχουν Ισπανοί.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι δύο που λέγαμε, οι οποίοι δεν είναι για να πάνε στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχουν. Ξέρω να πεις, υπάρχουν 5-6 Ισπανοί, ρε παιδί μου, στο ρόστερ. Στο rotation. Δεν υπάρχουν.
0: Τώρα είναι πρόβλημα αυτό που είπες. Δεν είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα που το λες και αρχίζω και σκέφτομαι. Όντως. Οι Ισπανοί με προοπτικές, ας το πούμε έτσι. Ναι. Μην λέμε Ισπανοί, δηλαδή τον τρίτο τερματοφύλακα και τον.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάποιοι πεινά στο rotation.
0: Ισπανοί με προοπτικές.
1: Ο αμυντικός ο Ασένσιο πρέπει να είναι.
0: Ο Ασένσιο, ναι. Και Χιούισεν, δηλαδή ναι. Ο Χιούισεν που ήταν να πάει. Τώρα τους κοιτάω. Ο Άλβαρο Καρέρα, αστερό, ο Φραν Γκαρθία.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Ο Θεμπάγιος.
1: Ναι.
0: Ο Σεστέρα, ο Άνχελ, μικρή.
1: Ναι.
0: Παιδιά... Ο Παλάσιος, πιτσιρικάς. Ναι. Και ο Γκονζάλο Γκαρσία, πιτσιρικάς. Αυτά.
1: Που δεν παίζουν.
0: Δηλαδή ναι. Αυτοί είναι όλοι. Ναι. Και κάποιοι εντάξει με διπλές υπηκότητες, αλλά η πρώτη υπηκότητα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε. Δεν είναι, ας πούμε, και ο Βίνι έχει ισπανική υπηκότητα, και ο Ροδρίγο έχει ισπανική υπηκότητα, και ο Μπραχιμ Ντιάζ έχει ισπανική υπηκότητα. Αλλά δεν είναι ισπανική.

0: Ναι, καταλαβαίνω τι, καταλαβαίνετε τι, τι εννοώ. Παίζουν και άλλες εθνικές. Λοιπόν, ναι. Ρε εσύ, αυτό δεν είναι απλώς θέμα, είναι καταστροφή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ας το φτιάξει ο πρόεδρος.
0: Πώς?
1: Να αγοράσει παίχτες, Ισπανούς.
0: Ναι, να αγοράσει.
1: Να
0: πού
1: επενδύσει.
0: Ρε εσύ, Κώστα, για να αγοράσει παίχτες, πρέπει να διώξει μισθοφόρους
1: ναι,
0: με συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Πάμε δηλαδή να ισπανοποιήσουμε τη Ρεάλ. Λες τώρα,
1: εάν τον πειράζει τόσο πολύ το γεγονός ότι η Χοτζάμ Ρεάλ δεν έχει έναν παίχτη στο Μουντιάλ, πρέπει να προσπαθήσει να βάλει μια ένεση Ισπανίλας στην ομάδα. Είναι τόσο απλό.
0: Αν υπάρχει μια πραγματική αιτία και όχι σκέτη αφορμή για να το κάνει, είναι ακριβώς αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα το οποίο για τη Ρεάλ, συγγνώμη τώρα, είναι ξεφτύλα.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι ξεφτύλα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Που την υποστηρίζει από μικρός, που είχε όνειρο να φορέσει τη φανέλα της. Που έτρεχε στην Ακαδημία, ας πούμε, στα 12 για να πάει, γιατί είχε όνειρο να παίξει κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα. Και αλλιώς ο μισθοφόρος που θα έρθει θα πάρει τα λεφτά του, θα κάτσει 1, 2, 3, 4 χρόνια, μετά θα πάει κάπου αλλού και έχει ο Θεός. Αλλιώς το νιώθει. Αλλιώς νιώθει και το βάρος της ευθύνης. Αλλιώς νιώθεις και την πίεση των αποδυτηρίων. Όλα τα πράγματα νιώθεις διαφορετικά. Αλλιώς βλέπεις τον προπονητή που είναι απέναντί σου. Όλα είναι αλλιώς. Αλλιώς μπαίνεις μέσα και σε πιάνει σύγκριο μπαίνοντας στα αποδυτήρια της ομάδας όταν είσαι πιτσιρικάς. Για όλες τις ομάδες το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι. 1000%. Συζητάς. 1000%. Λοιπόν, η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας με την ευκαιρία. Να την πούμε. Ποια είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τερματοφύλακες ο Σιμών, ο Ράγια και ο Γκαρθία.
1: Ναι.
0: Τρεις πολύ καλοί τερματοφύλακες. Ο Ράγια φαντάζομαι θα είναι βασικός. Φαντάζομαι.
1: Με τη χρονιά που έχει κάνει.
0: Λοιπόν, στην άμυνα. Πέδρο Πόρο, Μάρκος Γιορέντε, Λαπόρτ,
1: ναι.
0: Κουμπαρσί. Μπιλ, Έρικ Γκαρθία, Κουκουρέγια και Γκριμάλντο.
1: Ναι.
0: Που ξαναέβρεπε, παιδί μου, αυτό με τη Λεβερή. Τι παιχταρά είναι αυτό ο Γκριμάλντο, παιδί μου. Δεν είναι μπακ όμως στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ροντινέι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο ροντινέι. Καλύτερος μπροστά από ό,τι πίσω.
1: Ναι.
0: Καλό αυτό γιατί είναι πολύ χρηστικός για τον προπονητή του. Έτσι. Εννοείται αυτό. Θα δουλεύει Κουκουρέγια πίσω, Γκριμάλντο μπροστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μέση. Ο Ρόδρυ, ο Θουμπιμέντι, ο Πέδρη, ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο Μερίνο, ο Γκάβι και ο Μπαένα. Και με επιθετική, μεσοεπιθετική, ο Γιαρθάμπαλ, ο Γιαμάλ, Φεραν Τόρες, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο Μουνιώθ, ο Νίκο Ουίλιαμς και ο Πίνο.
1: Έχουμε τον αστερίσκο ότι ο Γιαμάλ θα χάσει σίγουρα τους δύο πρώτους αγώνες.
0: Ναι, και βλέπουμε.
1: Στον ομίλο και βλέπουμε.
0: Ναι. Και βλέπουμε. Εντάξει, η Ισπανία, ξέρετε, παραδοσιακά, νομίζω τα τελευταία, να μην υπερβάλλουμε σίγουρα. 15 με 20 χρόνια, τα ρόστερ τα οποία εμφανίζει είναι εντυπωσιακά. Δεν είναι παίκτες στους οποίους τους βλέπουμε, ξέρεις, μέσα στη χρονιά να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τους αξία είναι μεγάλη, ξεχωρίζουν τα λοιπά. Αυτό βέβαια δεν αντικατοπτρίζεται πάντα, ξέρεις, σε αντίστοιχες κατακτήσεις στο γήπεδο. Από την άλλη, με αυτό το ρόστερ και έναν καλό προπονητή, όπως ο συγκεκριμένος,
1: ναι,
0: νομίζω ότι η Ισπανία είναι από τις ομάδες που στοχεύουν πολύ ψηλά, όχι απλά ψηλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Είναι παραδοσιακά.
0: Παραδοσιακά, ναι. Έχει έναν περίεργο όμιλο η Ισπανία. Εντάξει, είπαμε θα τα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα έτσι, πολύ αναλυτικά όλα αυτά. Αλλά έχει ένα περίεργο όμιλο, είναι η αλήθεια. Έχει το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει, λίγο άγνωστο σχή. Έχει τη Σαουδική Αραβία. Με οποία την αναφέρω πάντα, ξέρετε, όταν συνδυάζουμε Σαουδική Αραβία με Μουντιάλ, πρέπει να θυμάστε πάντα και να το πότε ήταν, το 94 νομίζω ήταν. Λοιπόν, στο οποίο είχε μπει ένα από τα ωραιότερα γκολ σε Μουντιάλ όλων των εποχών, ήταν νικητήριο γκολ της Σαουδικής Αραβίας και το είχε βάλει ο Αλοβαϊράν, αν θυμάστε, ο οποίος είχε πάρει την μπάλα πίσω από το κέντρο και είχε πάει τίποτα. Λέει, θα πάω ντουγρού μέχρι το τέρμα. Και πήγε ντουγρού μέχρι το τέρμα. Πέρασε. Όποιο δεν θυμάμαι, πίσω στον αντίπαλο αυτή, με τέλος πάντων. Λοιπόν. Και έχει και την Ουρουγουάη.
1: Δεν καταλαβαίνω το μυστήριο του ομίλου με πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία να είναι οι δύο τελευταίες ομάδες. Δεν καταλαβαίνω τη μυστηριότητα του ομίλου. Όπως το θέτεις. Δηλαδή την Ουρουγουάη να το καταλάβω.
0: Εννοώ ότι πάντα.
1: Πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία.
0: Υπάρχουν άγνωστοι χ.
1: Εντάξει, να τους βάλουμε να παίξουν με το Βατικανό και με το Λιχτενστάιν. Αν είναι, να είναι πιο εύκολος ο όμιλος. Μα τώρα είμαστε σοβαροί. Έχουν το πράσινο ακροτήρι και το Σαουδική Αραβία και μου λες ότι είναι μυστήριος ο όμιλος. Τους βάλουμε το Γιβραλτάρ να παίξουν και με κάνα άλλο ξέρω με την.
0: Μην πεις με τους Ισφαρό, γιατί και εμείς παίξαμε την Ισφαρό και δεν πήγε καλά.
1: Με την εθνική από τα Κουφονίσια για να είναι πιο εύκολο. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σου με τις μικρές κλάδες?
1: Κανένα πρόβλημα δεν είναι.
0: Είναι εθνική Κουφονισία, είναι εθνική Κουφονισία ο Δονού σας, χινού σας.
1: Το δεύτερο. Είναι σαν το Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αμυστήριος όμιλος τώρα με το Κάπο Βέρντε και με την. Δηλαδή κάπου λίγο. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ακού μυστήριος όμιλος.

0: Ρέση, ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή 48 ομάδες πήγαν από μία με δύο χώρες. Εγώ λέω περισσότερες.
1: Ναι.
0: Από μία με δύο χώρες.
1: Ναι.
0: Είναι ομάδες τις οποίες θα δούμε, των οποίων όχι τη δυναμικότητα, αλλά τη θέληση και την ενέργεια αγνοούμε και είναι ομάδες οι οποίες θα πάρουν αποτέλεσμα. Το ξέρεις. Κανένα μουντιάλ δεν πηγαίνει flat.
1: Όχι, αλλά ας πούμε τώρα αντικειμενικά.
0: Θέλω να πω, καλύτερα να παίζει με αντιπάλους που ξέρεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αντικειμενικά, ας πούμε, άμα ένα σκάσει μπόμπα, θα σκάσει από μια ομάδα που έχει ένα ποδοσφαιρικό, ας πούμε, status. Δεν θα σκάσει μια ομάδα η οποία είναι.
0: Σαν πια.
1: Ρε παιδί μου, δεν θα είναι το Κουρασάο η ομάδα που θα πάει τώρα. Με όλη μας την αγάπη που έχουμε για το Κουρασάο, ούτε το Κάπο Βέρντε. Θα είναι κάποια ομάδα η οποία, ας πούμε, έχει ένα status ποδοσφαιρικό, δεν έχει κάνει ποτέ τον μπαμ, θα ξεπεταχτεί τώρα, ας πούμε. Θέλω να πω,
0: το Μαρόκο, ας πούμε.
1: Ένα πράγμα είναι τέτοιο, ρε, που δεν έχει φτάσει ποτέ ψηλά, αλλά υπάρχει σαν εθνική, έχει μια υπόσταση. Mm-hmm. Τώρα περιμένεις, ας πούμε, πια από την IT. Δύσκολο. Μακάρι να υπήρχαν μια ομάδα που να είναι τελείως άγνωστη και under the radar ολονών και να μπει μέσα και να είναι, ας πούμε, η ομάδα που θα μας τρελάνει. Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Ναι, ενδεχομένως και.
1: Να δούμε.
0: Κάποιος. Επίσης παρατηρεί.
1: Ναι, παιδιά, Γιώργος Οδόνης Σαουδική Αραβία. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Προφανώς. Ναι. Αλλά τώρα ανέλαβε ο Οδόνης πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν είναι ότι την ομάδα δεν
0: μπορεί,
1: χτίσει.
0: Δεν μπορεί να. Δεν την έχει χτίσει, αλλά δεν μπορεί να. Να κάνει θαύματα.
1: Εντάξει, να κάνει θαύματα. Να κάνει θαύματα.
0: Στον τομέα της.
1: Να κάνει, να κάνει.
0: Ψυχολογίας. Δηλαδή, αν δεν μπορεί η Σαουδική Αραβία, τι μας έχει ζαλίσει τα κλαπατσινίκια. Με το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, πόσο καλό είναι.
1: Γιατί είναι πολύ καλός ξένοι.
0: Α, είναι ξένοι.
1: Δεν είναι υγιενείς.
0: Οι άλλοι δεν είναι δηλαδή.
1: Βελτιώνονται. Όταν είναι δίπλα στους καλούς, μαθαίνουν κάτι, αλλά μπορούν να σταθούν μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Για να κατεβάζαμε μια Σαούδη Αραβία και να είχαμε μέσα και πέντε ξένους, ας πούμε, που παίζουν εκεί πέρα, σου λέγα τι θα γίνει. Να παίρνα μια ειδική έδρα και να λέγαμε εδώ πέρα, επειδή πληρώνουμε, θέλουμε αυτούς τους παίκτες, να τους πολιτογραφήσουμε Σαουδάραβες να μπορούν να παίξουν. Πληρώνουμε.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Καλό.
1: Και διαλέγουμε πέντε ξένους και τους βάζουμε και παίζουν.
0: Με πολύ χαρά διαβάζω συγκινητικός Γκάρι Ροντρίγκες θα είναι με το πράσινο ακροτήρι.
1: Βεβαίως
0: Γκάρι Ροντρίγκες. 35,5 στα 36. Αμέ, ορίστε. Ανέβηκε λίγο το πράσινο ακροτήρι στα μάτια σου. Ελπίζω.
1: Ψηλά στα μάτια.
0: Ελπίζω.
1: Ψηλά ήταν πάντα στα μάτια.
0: Ελπίζω να ανέβηκε λιγάκι. Εντάξει, γιατί πρέπει. Τέλος πάντων, ωραίο είναι το Μουντιάλ και όλη η κουβέντα που το ακολουθεί τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, αυτό το σχού γίνανε πολλά. Εντάξει, προφανώς κατά της Ευρωλίγας το Ολυμπιακό είναι το σημαντικότερο. Ποτέ δεν καταλαβαίνω και δεν καταλάβαινα και δεν κοιμάμαι αν έχει ξαναγίνει. Ίσως εσύ μπορεί να με βοηθήσεις με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, πότε ήταν το 7 ή το 9 που είχε βγει, ας πούμε, στο. Πότε είχε πάρει κούπα, το 7, το 9. Έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Νομίζω και τις δύο χρονιές.
0: Και τις δύο. Μία από τις δύο, είπαμε, είχε βγει MVP του Final Four ο Διαμαντίδης. Ενώ ο καλύτερος παίχτης μακρά στα δύο παιχνίδια ήταν ο Σκάουσκας. Δεν θυμάμαι ποια από τις δύο ήταν όμως.
1: Νομίζω το 9. Δεν μιλάω και βλακίες,
0: δεν θυμάμαι, ναι. Μου προκαλεί λοιπόν απορία αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Γιατί βγήκε ο Πίτερς.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει ντε και καλά. Δηλαδή τι παραπάνω. Κερδίζει, ξέρω εγώ, κερδίζει το clickbaiting, τα site και ο ίδιος ο Εβάν Φουρνιέ που του δίνει ένα τίτλο που δεν είναι δικός του.
1: Εντάξει, δεν είναι δικός του. Δεν είναι ότι είναι.
0: Πώς το κάνουμε τώρα.
1: Έπαιξε πολύ καλά.
0: Πολύ καλά, βεβαίως. Δεν είναι όμως ο MVP. Ο MVP είναι ο Πίτερς.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, αυτό που σταμάτα 100 τυχαίως στον δρόμο, οι 95 θα σου πούνε ότι είναι ο Πίτερς και 5 ότι είναι ο Φουρνιέ. Θέλω να πω, είναι κάτι.
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι και θέμα, ας πούμε, marketing της Ευρωλίγκας λόγω των ετών του Φουρνιέ στο NBA.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κάνουμε ένα hype, ας πούμε, γενικότερο.
0: Προφανώς. Αλλά αν είναι να διαλύουμε την πραγματικότητα χάρη του marketing.

0: είχε όλη την αγάπη, έπαιξε πάρα πολύ ωραία, είχε την αγάπη του κόσμου, τη λατρεία, τον λατρεύουνε και MVP. Το θυμίζει ήταν ο Πίτερς. Τι έκανε το παιδί, θα φύγει.
1: Α, δεν νομίζω να έγινε αυτό κριτήριο.
0: Θέλω να σου πω, πραγματικά το ψάχνω δηλαδή. Το ψάχνω. Το ψάχνω πραγματικά. Όχι, παιδιά, εδώ δεν θα συζητήσουμε. Συγγνώμη, έτσι είσαι. Όχι, όχι, όχι. Με τους φίλους σας στο Facebook αυτά. Όχι εδώ. Λοιπόν, περίεργο παιχνίδι. Θέλω να σου πω. Το χθεσινό. Με μια Real πολύ καλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Πολύ διαβασμένη. Πολύ μαχητική. Πολύ δυνατή. Και έναν Ολυμπιακό ο οποίος ψαχνότανε. Ολυμπιακό ο οποίος έκανε.
1: Είχε άγχος, φαινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Φαινόταν το άγχος.
0: Πρώτο δεκάλεπτο, πρώτη πεντάδα. Δεύτερο δεκάλεπτο, δεύτερη πεντάδα. Τρίτο δεκάλεπτο, ξανά η πρώτη πεντάδα. Και κάπως βγήκαμε και τελικά βρέθηκε κάπως, ας πούμε, μια λύση, γιατί μπήκε ο Τζον στο τέταρτο που δεν είχε παίξει καθόλου. Μπήκε μέσα και κάπως έπιασε τον καμπάτσο, ας πούμε. Είχαμε μια τέτοια φάση. Τέλος πάντων, πολύ απλοϊκά προφανώς τα λέω, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα παιχνίδι συναρπαστικό, αυτή είναι η αλήθεια. Συναρπαστικότερο από ό,τι αναμενόταν στα προγνωστικά και καλώς, γιατί έτσι πρέπει να είναι η τελική, νομίζω. Τόσο και τελείωσε ωραία για τον Ολυμπιακό. Και είδα και την ξύνηλα στο Ρούντι, συγγνώμη τώρα το πω. Δηλαδή από όλα αυτά, δεν με υπόλοιπη. Το Ρούντι ήθελα, δηλαδή μας χάρισε ένα κοντινό στη φάτσα του η τηλεόραση. Και ήταν πραγματικά ωραίο. Λοιπόν, και μπράβο στον Άλεκ Πίτερς. Μπράβο σε όλους, αλλά στον Άλεκ Πίτερς λίγο παραπάνω. Πώς το κάνουμε τώρα. Δηλαδή έβγαλε δύο παιχνίδια ο τύπος και έχασε δύο σουτ. Μια βολή και ένα δίποντο. Καλύτερο σκόρ του Ολυμπιακού στα δύο παιχνίδια. Υψηλότερο PIR και έχασε δύο σουτ. Τι να πεις. Και ήρθε και ήταν απειλωματικός. Τι να πεις άλλο για τον.
1: Δεν διαφωνώ σε κάτι.
0: Τι να πεις για τον Πίτερς. Πραγματικά. Ωραία ήταν, ωραία είναι τα γλέντια. Όλα αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω, παιδιά. Εμείς δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν να συζητάνε για διαιτησίες. Εάν είστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί αν δεν είστε, εντάξει, προφανώς έχει λογική να το λέτε. Αν όμως είστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, γνωρίζετε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το κάνουμε ή το κάνουμε πάρα πολύ σπάνια. Και είναι μια συνειδητή απόφαση αυτό το πράγμα. Ξέρετε, η πρώτη φάση που μας είχε τύχει αυτό ήταν Ευθυμιάδης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι σαν τώρα με τον Κώστα, δεν θέλαμε να μπούμε στο στούντιο εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, τέτοιο σόκο σου είχαμε πάθει. Δεν θέλαμε να μπούμε στο στούντιο. Και είναι μια συνειδητή μας απόφαση να μην συζητάμε, να μην δηλητηριάζουμε αυτό το πράγμα. Εμείς τουλάχιστον. Εμείς οι δύο εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε. Αυτά. Αυτά γι' αυτό δηλαδή το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα νομίζω μπορούμε σιγά σιγά να πάμε να συζητήσουμε και άλλα ωραία πράγματα, όπως βλέπει τη σπουδαία Τότεναμ για παράδειγμα. Mm-hmm. Την πραγματικά σπουδαία Τότεναμ, η οποία επέταξε το θεριό.
1: Μεγάλη μπάλα.
0: Ναι. Μεγάλη μπάλα τη στιγμή που έπρεπε, σπουδαία νίκη και σπουδαία παραμονή. Αυτό έχω να πω. Δεν περιμέναμε από κανένα, γιατί η West Ham το ξέραμε ότι θα κερδίσει στη Leeds. Οπότε έπρεπε η Tottenham να μην χάσει. Αλλά έτσι είναι η ομάδα. Δεν πήγε η Tottenham για τα δύο αποτελέσματα. Πήγε για τη νίκη μόνο. Mm-hmm. Παρότι τη έκανε και ισοπαλία, γιατί σε διαφορά τερμάτων την είχε τη West Ham. Αλλά όχι, όχι φίλε μου. Θα πάμε για να την κερδίσουμε την Everton. Και την κερδίσαμε την Everton, έχω να σου πω. Και παρέμεινε η Tottenham, τέλος πάντων, με τον τρόπο αυτό στην Premier League. Οι Burnley, οι Wolves και οι West Ham χαιρετήσαν. Α, δελτίο, ναι, θα τα πούμε μετά. Μάλιστα, κύριε Χαρή.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση.

0: ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόηση που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μια μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση τη ναυσιπλοεία στο Αστένα Τουρμού σε προπολεμικά επίπεδα εντό 30 ημερών από την επίτευξη τη συμφωνία. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6. Samba!
2: Είναι ο Ρόναλντ Ντεμπούρ. Ο Ρόναλντ Ντεμπούρ. Με τον Καπαρέρ. Ρόναλντ Ντεμπούρ στα καλτερή. Η Βασιλεία και πάλι την επόμενη Κυριακή θα είναι στο τελικό.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου και στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλη. Στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο κόκκινο μπάνερ που θα βρείτε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, αυτό που λέει sportfm live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, βρίσκεται ένα το on demand, αν τυχόν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ωρών ή ημερών που έχετε χάσει, και μαζί μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε, τα email σας. Τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε, οποιαδήποτε ώρα δηλαδή, στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε. Για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Στην περίπτωση που θέλετε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτός, μία λέξη, να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr. Είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαός στα μικρόφωνα και...
2: Και να σας πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ στο Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία και αν μου επιτρέπεις να προσθέσω ότι σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία ξεφουρνίστηκε η δεύτερη φουρνιά των μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών, τα επεισόδια δηλαδή νούμερο 3 και νούμερο 4 από 8, τα οποία επεισόδια, κυρίες και κύριοι, τα σημερινά, το πρώτο χρονικά τέλος πάντων, αφορά μια πολύ ωραία, πολύ συμπαθητική, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία αφορά την Ιρλανδία του Τζακ του Τσάλτον.
2: Ναι.
1: Την Ιρλανδία του Τζακ του Τσάλτον, δηλαδή ουσιαστικά την Ιρλανδία την οποία όταν την έλαβε ο Τσάλτον πήγε καπάκι στο γύρο του 88 και στο Μουντιάλ του 90. Και όσα έκανε εκεί και πώς γίνανε αυτά, αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή είναι η ιστορία ουσιαστικά,
2: μα,
1: είναι
2: ιστορία,
1: αυτό, αυτών των δύο διοργάνων.
2: Ιστορία.
1: Αλλά είναι, ναι, είναι πολύ ωραία
2: είναι
1: ιστορία.
2: Είναι ιστορία αμαρτία αυτό, δεν είναι ιστορία.
1: Είναι πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Όπως πολύ ωραία είναι και η δεύτερη ιστορία, η οποία εστιάζει στο περίφημο παιχνίδι του 2002, εστιάζει εν ακρίβεια στη Βραζιλία του 2002, να το πούμε έτσι, γενικότερα. Έχει highlight clue, ας πούμε, το φάουλ του Ρονάλντο που κρέμασε, του Ροναντίνιο, συγγνώμη, που κρέμασε τον Σίμαν, αλλά σας διαβεί γιατί αυτό το ξέρετε, δεν είναι κάτι που θα το περιμένετε podcast για να το ακούσετε. Αυτό που έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η ιστορία του πώς κατάφερε ο Σκολάρη να αναλάβει την Εθνική Βραζιλίας, να τους κάνει όλους πέρα, να διαλέξει την ομάδα που αυτός ήθελε, παρά τις πάρα πολλές φωνές που του λέγανε να πάρει άλλους παίκτες, να κατεβάσει άλλο σύστημα. Ξέρετε, στη Βραζιλία αυτά δεν είναι απλά μια κουβεντούλα.
2: Ναι.
1: Στη Βραζιλία αυτά είναι ολόκληρη ιστορία.
2: Να δείτε λοιπόν και τώρα τι έγινε με τον Νεϊμάρ. Θέλω να πω, αυτά είναι διαχρονικά και ένα.
1: Λοιπόν, και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, εκ του αποτελέσματος, ο Σκολάρη δικαιώθηκε. Λοιπόν, για αυτά συζητάμε. Αυτό είναι το δεύτερο podcast. Τρίτο και τέταρτο στη σειρά αυτή, η οποία θα έχει συνολικά 8 στο κανάλι της Στίχημαν, στο Spotify, όλο αυτό το ωραίο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για την Tottenham, για τη σπουδαία τότε, να μην το σπουδαίο Ντετσέρμπι, στον οποίο τώρα καταλάβες θα πλώσουν χαλί οι γαλαντόμοι. Η γαλαντόμα ιδιοκτησία της Τότεναμ.
2: Ήταν πολύ άτυχος που δεν έπεσε τόνο για πριν να μην νίκη. Γιατί είχε μια ευκαιρία, του έδωσε μια ευκαιρία ο Θεός και του λέει: αγόρι μου, είδες, ήρθες ναι. κάποια παιχνίδια. Ναι. Είναι η ευκαιρία σου να τη ρίξεις ναι. και να φύγεις. Τώρα την έσωσες και πρέπει υποχρεωτικά να μείνεις. Ναι.
1: Θα μείνει και θα.
2: Θα πιέσει το ποτήριο μέχρι τέλους. Σταγόνα το πιστεύω.
1: Κανένα από του χρόνου. Του χρόνου θέλω
2: του χρόνου δεν θα σωθεί.
1: Του χρόνου.
2: Δηλαδή. Ντροπή. Έτσι, του χρόνου δεν θα σωθεί.
1: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ακούω εσένα που λες αυτό. Ναι. Και ακούω και τον Ριτσάρλσον που λέει ότι του χρόνου θα το σηκώσουμε. Εντάξει, τώρα το πιο πιστεύω από του.
2: Τι θα σηκώσουμε, ακριβώς είπε. Τι εννοείς. Τι εννοείς.
1: Εγώ δεν εννοώ τίποτα.
2: Τι είπε ο Ριτσάρλσον, του χρόνου τι θα γίνει.
1: Ο Ριτσάρλσον είπε ότι του χρόνου θα το σηκώσουμε. Θα το σηκώσουμε.
2: Ποιο.
1: Αυτό που πρέπει.
2: Ποιο.
1: Το ιερό κιούπι.
2: Ότι θα πάει για πρωτάθλημα. Το είπε όντω. Το είπε. Αλήθεια το είπε τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Είπε θα σηκώσουμε την ομάδα, ξέρω ψηλά, κάτι να είπα, κάτι λίγο πιο αφαιρετικό. Είπε θα το σηκώσουμε.
1: Δεν καταλαβαίνω την έκπληξή σου, ρε Σικώστα. Δηλαδή, αν δεν ζεις, δηλαδή, αν δεν έχεις ένα όνειρο, αν δεν έχεις ένα στόχο μπροστά, γιατί να παίζεις ποδόσφαιρο στη τελική ανάλυση.
2: Mm.
1: Δηλαδή, κάτσε και σκέψου το έτσι.
2: Okay.
1: Για ποιο λόγο. Τι του λείπει του Ριτσάρλσον, δηλαδή είναι 29 αυτή τη στιγμή, είναι στην καλύτερη φάση τη καριέρα του, έτσι.
2: Ναι.
1: Στην καλύτερη φάση τη καριέρα του.
2: Δεν πάει μου διάλειμμα, θα είναι ξεκουραστό.
1: Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Με 12 υπέροχα τέρματα. Τι θέλετε δηλαδή από τον Ριτσάρλσον, πόσα να βάλει.
2: Θέλουμε να μην λέει βλακίες. Αυτό θέλουμε, να μην λέει βλακίες του χρόνου να το σηκώσουμε.
1: Εντάξει. Δεν κάναμε κανένα spoiler, παιδιά, για τα podcast. Κανένα spoiler δεν κάναμε, συγγνώμη.
2: Όχι.
1: Μηδέν spoiler.
2: Περιέργως δεν έκανες. Ναι. Συνήθως κάνεις. Ναι. Στη σήμερα δεν έκανες.
1: Δεν έκανα εδώ γιατί κατηγορούμε εδώ πέρα.
2: Ναι. Από συνήθεια κατηγορείς.
1: Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, η Λέστερ τώρα μην συγκρίνουμε με τη Λέστερ. Μην ψάχνετε τώρα με τη Λέστερ. Τότε να με έχει. Έχει συγκεκριμένη κατάρα πολυετή και λόγους. Και λόγους επίσης. Που συμβαίνουν στην Τότεναμ αυτά που τις συμβαίνουν.
2: Επίσης η Λέστερ πριν πέσει πήρε πρωτάθλημα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Η Τότεναμ αν πέσει δεν θα έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Εντάξει.
2: Πήρε το Europa βέβαια. Θέλω να πω πήρε
1: και το
2: Europa.
1: Κυπελούχων έχει πάρει.
2: Ενώ πρόσφατα τώρα. Δηλαδή κοντά.
1: Τρία Europa είναι κυπελούχων. Τέσσερα ευρωπαϊκά έχει.
2: Τώρα λέω πρόσφατα. Λέω.
1: Ναι, πρόσφατα. Εντάξει, ναι.
2: Τώρα. Okay. Πέρυσι, πρόπερσι.
1: Και κύπελα Αγγλίας έχει πάρει. Πρωτάθλημα όμως. Το πρωτάθλημα κάπως έχει ξεφύγει από την τότε να μην είναι η αλήθεια. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Κοίτα, και στατιστικά πιστεύω μέσα στα επόμενα 300 χρόνια ένα πρωτάθλημα θα το πάρει. Εντάξει, οπότε. Κάποιος θα το χαρεί ενδεχομένως. Εντωμεταξύ θέλω να σου πω ότι την ώρα που έκανε τότε με όλα αυτά και οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν το άγχος τους αυτά η Αστόν Βίλα και να θα έρθει τέταρτη που ήρθε και προχώρησε ο Ολυμπιακός ένα γύρο που ήταν πολύ καλό για τον Ολυμπιακό αυτό για την προετοιμασία του, για τους αντιπάλους του, για όλα
2: αυτό το θέμα με τον Ολυμπιακό και με την
1: το rebalancing
2: με όλο αυτό το πράγμα ναι. Πάρα πολύ με έχει κουράσει.
1: Τελείωσε.
2: Πάρα πολύ με έχει κουράσει όλη αυτή η κουβέντα τόσο καιρό. Γιατί το έχουμε αναγάγει σε ένα πάρα πολύ μείζον θέμα του ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού. Αν θα κερδίσει έναν γύρο στο τέτοιο.
1: Κοίταξε, όταν.
2: Στην πραγματικότητα ναι. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το λες μια φορά και τελειώνει τώρα. Δεν μπορεί άλλη.
1: Ναι, γιατί
2: το. Πήρε το ευρωπαϊκό και περίμενε. Α, βγήκε τέταρτη. Και αν βγήκε.
1: Ναι, γιατί είναι σε εξέλιξη το
2: ωραία,
1: άλλο.
2: Ωραία, ένα γύρο γλιτώνει. Δεν είναι ότι πάει. Όχι, ανεβαίνει από το Europa στο Champions League. Ένα γύρο γλιτώνει.
1: Δεν είναι ότι γλιτώνει ένα γύρο μόνο, Κώστα. Είναι ότι γλιτώνει ένα γύρο και εάν αποκλειστεί πρέπει απευθείας ομίλους.
2: Εντάξει.
1: Άρα είναι δύο πράγματα.
2: Αν είσαι Ολυμπιακός που έχεις έπαιξες φέτος στη League Face
1: να.
2: Και δεν θεωρείς ότι αν ξεκινήσεις από το δεύτερο γύρο δεν θα περάσεις ενώ είσαι τους δυνατούς για να πας στο τρίτο γύρο και να το εξασφαλίσεις αυτό το πράγμα των Ευρωπαϊκή
1: Συμμετοχή ούτως ή άλλως.
2: Τότε δεν κάνουμε.
1: Δεν είναι αυτή η σκέψη. Όχι, η σκέψη είναι πως αν υπάρχει κάτι καλύτερο, μακάρι να έρθει το καλύτερο. Αυτή είναι η...
2: Λέω ότι το κάναμε πάρα πολύ λύση όλο αυτό.
1: Ναι, το κάνουμε γιατί υπήρχε χρόνο μπροστά μέχρι να γίνει αυτό και δεν υπήρχαν πολλά άλλα πράγματα στην επικαιρότητα.
2: Επίσης, και επειδή δεν υπήρχε και τίτλο φέτο, αυτό το πράγμα πια αντίθηκε και έγινε ένα πράγμα σημαντικό σαν ένα τίτλο.
1: Ισχύει. Όχι, εγώ μαζί σου είμαι. Απλώ το.
2: Μαζί μου είσαι, το έχει πει 10 φορέ με αυτή με την Άστον Βίλα και την.
1: Βέβαια. Και τι κέρδισε, γιατί δεν περιμέναμε χθε να κερδίσει. Δεν περιμέναμε. Δεν έκανε το χατήρι. Δεν μπορούμε να βρούμε την κίλια μου πάλι μπροστά.
2: Θέλετε.
1: Όχι. Ούτε καν. Να η Μέγκεν. Να η Μέγκεν, άμα θέλετε. Ευχαρίστω να παίξουμε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν πέρα από αυτά που έκανε η Βίλα. Αυτά η City έχασε συγκινητική αποχώρηση Γουαρδιόλα και όλα αυτά τα αναμενόμενα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά κάπως λίγο χάθηκε, κάπως λίγο θαύτηκε το γεγονός ότι η Chelsea δεν θα παίξει πουθενά φέτος, ε?
2: Τσάμπι Αλόνσο. Τσάμπι Αλόνσο, βιάστηκες λίγο να... Δηλαδή, πες τους παιδιά να δούμε, να τελειώσει η χρονιά, να δούμε πού θα είστε. Να έρθω. Δηλαδή, άμα είναι να έρθω τώρα για να παίζουμε μόνο πρωτάθλημα και στο Καραμπάο, δεν ξέρω εγώ. Εγώ με είχαν βασιλιά εκεί που ήμανα.
1: Είχε ένα παιχνίδι να το κάνει με άμεση δηλαδή με αντίπαλο που απλώς έπρεπε να την κερδίσει για να τη πάρει τη θέση, να το πούμε έτσι. Στο Europa έτσι, όσο δεν πήγαινε πουθενά παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, και δεν κατάφερε να βγει ούτε προκριματικά conference. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Τερμάτισε 10η.
2: Τώρα για την Αγγλία που βγάζει 20 ομάδες στην Ευρώπη που λέω λόγος.
1: Βγάζει 8 ομάδες στην Ευρώπη.
2: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
1: Και τερμάτισε 10η. Εντάξει, τρομερό. Τρομερό πραγματικά. Δηλαδή μιλάμε για φάπα μεγατόνων.
2: Ναι. Τι να πω.
1: Ναι, εντάξει, όχι, απλώς το... Το αναφέρουμε. Δηλαδή, φίλοι, δεν ξέρω εδώ πέρα, δεν ξέρω τι έχουν, δεν ξέρω τι λένε στο ράδιο Τσέλσι. Δηλαδή, στο ράδιο Τσέλσι πρέπει να έχουν συχτηρίσει, πρέπει να συχτηρίζουν όλη τη χρονιά. Δηλαδή, σκεφτείς που ήταν η Τσέλσι πέρσι στο τέλος του καλοκαιριού, ξέρεις, και που βρίσκεται φέτος.
2: Ναι, ήτανε με conference,
1: ναι,
2: και με παγκόσμιο συλλόγο. Mm-hmm.
1: Και τώρα...
2: κάπως μας γέλασε. Δηλαδή μας γέλασε και η τριάρα στην Παρί στον τελικό του παγκόσμιου.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Μας γέλασε.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, θεωρήσαμε ότι η Τσέλσι είναι κάτι μεγαλύτερο από την πραγματικότητα.
1: Βεβαίως.
2: Και το θεώρησαν και οι δύο σε αυτούς τους είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Ναι.
2: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει. Και φτάνουμε πλέον κοντά στον Ιούνιο.
1: Ναι.
2: Εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει ακόμα. Και αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα, θα το ήθελα να γίνει αυτό. Γιατί έφυγε ο Μαρέσκα στη μέση σεζόν. Όταν ακόμα η Τσέλσι ήταν σε καλύτερη βαθμολογική θέση. Είναι ο προπονητής που πήρε τις κούπες πέρυσι στην Ευρωπαϊκή και το Παγκόσμιο Συλλόγων. Έχει μια φιλοσοφία πάνω στο ποδόσφαιρο η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος που έχει θητεύσει στον Γκουαρδιόλα. Σοβαρός άνθρωπος είναι. Έκανε μια δουλειά, ανέδειξε παίκτες. Εγώ ψάχνω να βρω τα μείον του Μαρέσκα, γιατί σηκώθηκε και έφυγε, ας πούμε, το Δεκέμβρη πότε έφυγε, και δεν πάω να καταλάβω.
1: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι η προσδοκία ήταν ότι με το Μαρέσκα, δεν ξέρω, κάπως γκώσαμε και δεν μπορεί να πάει την ομάδα παραπάνω, και επειδή πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε πρώτη πεντάδα για να είμαστε απευθείας ομίλους Champions League, γιατί αυτή είναι η θέση μας και εκεί ανήκουμε.
2: Μα ήταν εκεί η Τσέλσι,
1: ναι,
2: την περίοδο.
1: Ναι, προφανώς αγωνόταν ότι δεν θα μείνουν. Δεν ξέρω.
2: Δεν μείνανε γιατί ξέρω. Έφυγε ο Μαρέσκα.
1: Κάποιος ο οποίος είναι φανατικός Τσελσέως και παρακολουθεί, εάν πραγματικά ξέρει κάτι παραπάνω, μας το πει, ας πες για ποιο λόγο πραγματικά έφυγε ο Μαρέσκα.
2: Ναι, γι' αυτό λέω, θέλω υπεύθυνα κάποιος να πει, γιατί ακόμα δεν έχω βρει την απάντηση για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει ο Μαρέσκα κακήν κακός. Mm-hmm. Υπήρχε κάποια διαφωνία με τον Πόλη σε επίπεδο μεταγραφών, σε επίπεδο κάτι. Είχε ζητήσει πράγματα που άλλος του είπε δεν στα κάνω. Είχε ζητήσει να φύγουν παίχτες και ο Πόλη του είπε ότι δεν φεύγουν.
1: Ναι.
2: Γιατί θα θέλω να τους βλέπω εκεί πέρα να έχουμε κόσμο και δουλειά. Δεν ξέρω γιατί πού ήταν το σημείο τριβής, το κομβικό για να φύγει. Και μετά να περάσει όλη την ταλαιπώρια η Τσέλσι μετά, ας πούμε, ποιος θα έρθει και ποιος εδώ και με αυτόν να πάμε και δεν πάει καλά και να βρούμε αυτό και κλείσουμε από νωρίς το Τσάμπι Αλόνσο, αλλά δεν βγήκαμε Ευρώπη. Πάση περίπτωση.
1: Να. Λοιπόν, μιλώντας για ιστορικές σφαλιάρες, ενδεχομένως που λέει κάποιος φίλος Μπουρζά, τι να πει και η Μίλαν.
2: Ναι.
1: την Αμπική Μίλαν που ψάχνει τον Άντωνη Ραόλα αυτή τη στιγμή. Να έρθει προπονητής.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Μάξ μας χαιρέτησε.
2: Δεν χαιρέτησε, τους διώξαμε όλους.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν χαιρέτησε μόνος του. Έφυγα.
1: Καλά, τσιμουρλής γίνεται τώρα.
2: Κολοτσιδών έφυγα. Ναι. Δηλαδή, και ο Ιγκλιτάρε νομίζω έφυγε από την, την Μίλαν. Γενικά πήρε μια σκούπα και. Εντάξει, υπάρχει τρομερές αποδοκιμασίες, υπάρχει τρομερή γκρίνια.
1: Δηλαδή για τη Μίλαν πραγματικά δεν ξέρω να πω. Δηλαδή έφτασε σε όλη τη σεζόν να παίζει ένα παιχνίδι εντός έδρας με την Κάλιαρη. Εντός έδρας με την Κάλιαρη, η οποία δεν κυνηγούσε τίποτα, δεν αγχωνόταν με τίποτα.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ, να ρωτήσω.
2: Φτάνουμε σε ένα σημείο, ας πούμε, τρομερής υπερβολής, την οποία εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
2: Και τι έγινε που δεν βγήκε η Μίλαν Champions League. Sorry κιόλα. Τι έγινε που δεν βγήκε η Champions League.
1: Δεν είναι τι έγινε που δεν βγήκε. Δηλαδή, είναι τι έγινε. Με...
2: Άλλο λέω. Ναι. Και τι έγινε που δεν βγήκε η Champions League.
1: Τίποτα δεν έγινε.
2: Έχει παρουσιαστεί ω αρχαία ρωμαϊκή τραγωδία αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή ασκούμε και φύγαν όλοι γιατί δεν βγήκε η Μίλαν Champions League.
1: Mm-hmm.
2: Και λε. Πρωταθλήματα παίρνετε. Όχι. Ανταγωνιστική έστω στο πρωτάθλημα Ιταλία είστε. Όχι. Champions League που βγαίνετε. Πέρα από τα λεφτά που εισπράτετε. Κάνετε τίποτα στο Champions League, δεν φτάνετε, ας πούμε. Η Ίντερ πήγε και ένα τελικό πέρυσι, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν το πήρε, έφτασε ένα τελικό.
1: Να.
2: Κάμετε κάτι εσείς ως Μίλαν το οποίο να μπαίνει, ας πούμε, στα κοιτάπια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Όχι. Άρα, να πει ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, ρε παιδιά, χάσαμε έσοδα που πήγαν στο Champions League και μπαίνουμε μέσα. Έχει μια λογική να πει, ρε παιδιά, τους διώχνουν όλους. Ο οπαδός που βλέπει, που θέλει απλά να βγει, ξέρω εγώ, να βγει τη Champions League, δεν του νοιάζει. Ρε το πρωτάθλημα, Μίλαν είσαι. Το πρωτάθλημα πρέπει να σε νοιάζει. Ναι, το όχι το να βγει τρίτο, τέταρτο και να παίξει Champions League.
1: Προφανώς. Καταρχάς, φέτος από ό,τι δεν είναι τελευταίες δηλώσεις του, του Προέδρου, το νοιάζει να μπει στην Ευρωλίγκα η Μίλαν σε αυτή τη φάση.
2: Okay,
1: θυμάσαι ποτέ από τα συζητάγαμε. Λέω όμως ότι παρουσιάζεται ως δράμα, διότι αν σκεφτείς, φέτος στην Ιταλία είχαμε ένα πρωτάθλημα το οποίο πήρε με χαρακτηριστική άνεση η Ίντερ. Ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Πίσω τη όμως συνοστίστηκαν. Συνοστίστηκαν, συγγνώμη, ουσιαστικά πέντε ομάδες μέσα σε 6-7 βαθμούς. Δηλαδή εκεί παίχτηκαν όλες οι θέσεις. Οπότε σου λέει το ότι δεν βρέθηκε εκεί η Μίλαν,
2: ναι,
1: στις θέσεις που θα που και τέσσερις. Δηλαδή η Αγγλία λέμε βγάζει πέντε στο ΖΕΙ και η Ιταλία βγάζει τέσσερις. Βγάζει τέσσερις ομάδες απευθείας.
2: Και τι έγινε που δεν βγήκε στο Champions League.
1: Βρε, τίποτα δεν έγινε. Με ρωτάς γιατί έχει γίνει τόσο πολύ και σου απαντώ ότι.
2: Οικονομικό είναι το θέμα. Οικονομικό είναι το θέμα.
1: Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό. Θέμα πρεστίζει να πρωτοβουλήσει.
2: Γιατί θα σου το πω και διαφορετικά. Να. Θέμα πρεστίζει. Στο Europa η Μίλαν έχει πιθανότητα να το πάρει.
1: Ναι.
2: Πιθανότητα του χρόνου.
1: Να.
2: Στο Champions League δεν έχει. Δηλαδή αν θέλουν το πρεστίζει να γράψει μια κούπα
1: αλήθεια
2: ευρωπαϊκή.
1: Αλήθεια αυτό,
2: το Europa είναι.
1: Αλήθεια, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνεις δεν συνάδει με το Μίλαν. Αλλά τι να κάνουμε
2: έτσι. Δεν συνάδει με το Μίλαν γενικά η εικόνα τη Μίλαν τελευταία χρόνια. Δεν συνάδει με το Μίλαν. Και η εικόνα και οι παίχτες που πια είναι κτλ. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν είσαι η Κόμο που βγήκε τη Champions League, να, το να βγει τη Champions League είναι μια τρομερή επιτυχία, μπορεί να σου αλλάξει ας πούμε τη ζωή.
1: Ντάδε.
2: Αν είσαι η Μίλαν, βγεις δεν βγεις τη Champions League, τέταρτο στην Ιταλία και μπει στη League Phase και μπορεί να περάσουμε, μπορεί και όχι, αλλά του χρόνου πάλι πρωτάθλημα θα πάρουμε. Και τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Το μόνο κακό που έγινε είναι για την τσέπη αυτού που βάζει τα λεφτά. Το μόνο που μπορώ να δω κακό. Για τον οπαδό που δεν βάζει λεφτά και δεν καίγεται αν η ομάδα.
1: Ο οπαδός απλώς ξενέρωσε.
2: Ναι, αν η ομάδα θα εισπράξει 30 εκατομμύρια ή θα εισπράξει 12 στην πραγματικότητα, ούτε η Μίλαν όταν βγαίνει Champions League κάνει τίποτα μεταγραφές που να αλλάξει το στάτους της. Δηλαδή και πέρυσι πήγε Champions League. Δεν ήταν άρχοντοι παιχταράδες που αλλάξαν το στάτους της Μίλαν μετά έστω το Champions League. Τσέπα πήγαν τα λεφτά του Champions League. Άρα πια αυτό το πράγμα, τι καταστροφή είναι που δεν βγει. Σιγά. Τι να πει και η Chelsea που δεν βγήκαν Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Μην τρελαθούμε τώρα ξαφνικά. Οπότε... πρέπει να είμαστε εκεί γιατί. Για να είμαστε εκεί,
1: όχι
2: για να
1: ξεχωρίσουμε. Κάποιο το 23 πήρε πρωτάθλημα, έπαιξε με τελικό τσουλού και μετά διώξαν τον Μαλντίνι, ναι, και έγινε όπως έγινε.
2: Ωραία, ωραία. Τα τελευταία λοιπόν τρία χρόνια είναι αυτό που είναι.
1: Ναι.
2: Δεν του νοιάζει να ξανά είναι πρωταθλητέ, του νοιάζει να παίζουν, να βγουν τέταρτη. Τέταρτη και να είναι Champions League. Αυτή είναι, αυτό είναι το ταβάνι τη Μίλαν. Τέταρτη και Champions League. Και άμα βγούμε παρακάτω από εκεί, κλαίμε. Αντί να είναι η πρωτιά.
1: Θλίψη,
2: ναι, εσύ, είναι η Μίλαν, ναι, είσαι. Ναι, δηλαδή είσαι φανέλα τώρα, δεν είσαι τώρα σαν χλαμάρες. Και σιγά και, και η Γιουβέντους δεν βγήκε Champions League. Και τι να κάνουμε. Θα έχουμε, ναι, δυνατό Europa του χρόνου. Ναι. Τι να γίνει τώρα δηλαδή.
1: Ναι, θα έχουμε.
2: Τι να γίνει.
1: Θα έχουμε. Βέβαια.
2: Σιγά πια.
1: Όχι, ωραίο θα είναι. Γιουβέντους τι να κάνουμε. Δεν έχανε, δεν κέρδιζε κιόλας. Δεν έχανε, δεν κέρδισε τα Europa.
2: Μπράβο στην Κόμο. Δηλαδή, ναι, η μοναδική ενδιαφέρουσα πρόταση, ας πούμε, από την Ιταλία στην πραγματικότητα είναι η Κόμο. Είναι η Κόμο με το budget που είχε. Ο Φάμπρεγκας έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί η Κόμο δεν βγήκε Champions League με ταμπούρι, βγήκε με ποδόσφαιρο. Αυτή είναι αυτό είναι το μεγάλο μπράβο της Κόμο.
1: Ακόμα δεύτερη καλύτερη επίθεση, ναι, μετά την Ίντερ. Ναι.
2: Δεν είναι μια μικρομεσαία ομάδα η οποία, ας πούμε, έπαιξε κατενάτσιο, ότι βγήκαν τα αποτελέσματα, κέρδιζε μισό μηδέν, έχανε δύσκολα και γι' αυτό το λόγο τερμάτισε τέταρτη. Βγήκε έξω να παίξει την μπάλα της απέναντι σε όλους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο για την Κόμο, γιατί τώρα θα έχει και πέντε φράγκα στην τσέπη και να δούμε αν θα μπορέσει και με τα πέντε αυτά φράγκα να κάνει και μερικές κινήσεις τέτοιες, θα την κάνει ακόμα καλύτερη. Αλλά αυτό που έχει να προτείνει προπονητικά ο Φάμπρεγκας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Να δούμε τώρα τι θα κάνει και με τους καλούς της παίχτες, ε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει με τον, ξέρω, με τον Νίκο Πάζ, για παράδειγμα. Α, μην ή θα έρθουν και θα, ξέρω εγώ, θα έρθουν τα κοράκια. Από, δηλαδή θέλω να πω, η Κόμο θα αντιμετωπιστεί ως μια μικρή ομάδα, κατάλαβες τι θέλω να πω. Ως μια μικρή ομάδα που κάπως, εντάξει, έκανε μια καλή χρονιά και πάμε να τη ρημάξουμε. Ή η Κόμο θα πει ότι εγώ θα γίνω η επόμενη μεγάλη της Ιταλίας. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μα κανένα είναι το δεύτερο, λέω εγώ.
2: Δύσκολο.
1: Ε?
2: Δύσκολο.
1: Δύσκολο, ναι. Δύσκολο.
2: Δύσκολο.
1: Πραγματικά.
2: Και θέλω να δω και πόσο καιρό θα μείνει ο Φάμπρεγκας εκεί. Επίσης.
1: Τι εννοείς, ποιος, αν να τον ζητήσει μετά την ομάδα.
2: Ναι. Βέβαια. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή, γιατί, ξαναλέω, έχει ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο που παίζει, όχι μόνο η θέση που τερματίζει. Και όταν ένας προπονητής μπορεί να φέρει κάτι καινούριο, κάτι, ρε παιδί μου, διαφορετικό, να μην το πω καινούριο, κάτι διαφορετικό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πάντα έχει ενδιαφέρον να τον παρακολουθείς και να δεις τι μπορεί να κάνει και κάπου ψηλότερα.
1: Ναι.
2: Με μεγαλύτερο πορτοφόλι.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πάντα.
2: Όχι, ρε φίλε, απλώς στη φανέλα της Μίλαν να στεγνώσει και την πήρε ο αέρας.
1: Όπα, όπα.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Όπα.
2: Όχι, δε.
1: Όπα.
2: Όχι για τη Μίλαν, ρε παιδιά. Δηλαδή, αεροσιλία. Όχι για τη Μίλαν αυτά τα πράγματα.
1: Ντροπή. Κάπου ντροπή. Κάπου ντροπή, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουν παιχνιά σήμερα. Ένα Paderborn Wolfsburg έχουμε. Αυτό είναι όλο. Το οποίο είναι 1-1 στο 67ο λεπτό. Το παρακολουθούμε. Λοιπόν. Και αυτά και η Μίλαν ψάχνει τώρα τον Ιρεάλο, γιατί σου λέει πρέπει να βρούμε πρώτα προπονητή και πάμε μετά σιγά σιγά να οργανωθούμε. Βεβαίως θέλω να πω τον Ιρεάλο τον θέλει και η Λεβερκούζεν, τον θέλει και η Πάλας, δεν είναι δηλαδή ότι θέλει η Μίλαν τον Ιρεάλο και ο Ιρεάλο θα πάει στη Μίλαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πάγκος της Μίλαν είναι λίγο ζόρικος, είναι λίγο ζόρικο, ζόρικη ιστορία, να το πούμε έτσι. Αλλά Βάσκο Ζήσε, από Εκλάρνακας έχει ξεκινήσει, θέλω να θυμίσω, ο Άντωνι Ιωράουλα. Οπότε, γιατί όχι και στην. Το μεγάλο δεξί μπακ, θα θυμόσαστε από τον Μάνα, το μεγάλο δεξί μπακ της Αθλέτικ Μπιλμπάο.
2: Ναι.
1: Ο Άντωνι Ιωράουλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχει βγει από την Ισπανία, ο Ιωράουλα, που προπονεί την Μπόρνμουθ 3 χρόνια. Τώρα, τι καπνοφουμάρει, αν πάει στη Μίλαν, θα το δούμε.
2: Ναι.
1: Απλά πράγματα. Κάπως έτσι είναι η ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά, η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής.
5: Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη στη Σάνελα Αρένα και έκανε το σκορ 2-1 στη σειρά και προκλήθηκε στους ημιτελικούς της στοίχημαν μπάσκετο λίγο που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Πρώτο σκορ της Ένωσης ο Μπάρτλι με 16 πόντους, τραυματίας αποχώρησε ο Φίζελ. Στροφή σε χώρες υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό μετά την κατάξυση της 4ης Ευρωλίγκας με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται την ΑΕΚ την 5η στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της στοίχημαν μπάσκετο λίγκα. Αναβαθμισμένη η περιφέρεια των πρωταθλητών Ευρώπης τη νέα σεζόν με τις προσθήκες των Μοντέρο και Μακιντάιρ δεδομένη προσπάθεια να μεταπιστεί ο Πίτερς και να παραμείνει. Θέμα ορώνει η οριστικοποίηση της πρόσληψης του Γιάκοπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού διετούς διάρκειας στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Ενδιαφέρον από τη Μίλαν για τον Άρων Κουντή, δίχως όμως να υπάρχει ακόμα κρούση στην ΑΕΚ με τον Καμερουνέζο στόπερ να δεσμεύεται με την Ένωση μέχρι το 2029. Ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτική αναβάθμιση, ο βασικός στόχος των ανθρώπων της πρωταθλητριάς. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξέλιξεις στην υπόθεση απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης είναι πιθανότατο να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστινία στην Brighton. Ανοιχτό ενδεχόμενο στον ΠΑΟΚ για την πρόσκληση αθλητικού διευθυντή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη μας. Όσοι πιο απογοητευτικοί ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να κατακτήσουμε τα πάντα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια το απολογητικό μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Κρούσεις στον ταξιάρχη Φούντα έχει κάνει ο Άρης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία, αφού ο παίκτης φέρεται να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Στα υπόψη βρίσκονται επίσης η Κότσιρας και Πόμπο, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Αντίστοιχα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αποφασιστεί το μέρος όπου θα γίνει η προετοιμασία. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινά και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αριστείς Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν διάπραξη αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν αυτά θα προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στην Handball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός που νίκησε 36-30 την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 2-1 σειρά των τελικών παράπονα για διαιτησία εξέφραση ένωση. Το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο κλειστό του Καματερού. Ξύλο Μασιμίλαν μετά την αποτυχία να καταλάβει κάποια από τις θέσεις που οδηγούσαν στο Champions League εκτός από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι που δεν θα συνεχίσει την τεχνική ηγεσία. Απομακρύνθηκαν ο αθλητικός διευθυντής Ιγκλιτάρη, ο τεχνικός διευθυντής Τζόφρι Μουκάντο και ο CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αντικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club εδώ στον Big Win Sport FM. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα ακούσουμε σε 10.30 του Μπακ. Ό,τι θέλει ο κύριος Χάρης θα ακούσουμε.
1: Ό,τι βγάλει το Τσικάλι.
0: Ό,τι βγάλει το Τσικάλι. Στο πρώτο έβγαλε Φερλόπε. Δηλαδή, μην ψάχνετε τώρα. Ό,τι βγάλει, έβγαλε Φερλόπε. Στο πρώτο.
1: Δεν έφερε. Αλάια δεν είναι.
0: Αλάια ήταν, συγγνώμη. Αλάια. Αλάια.
1: Αλάια καημένη έχει τρομερά τραγική ιστορία. Λάια πέθανε σε ένα δυστύχημα με αεροπλάνο που είχε πάει για μια φωτογράφηση και τα λοιπά, και νωρίτερα η Αλάια, αν θυμάμαι καλά, ήταν πλεγμένη με αυτό το μούτρο, τον R. Kelly, τον μουσικό, το διάσημο μουσικό της Αμερικής που αποδείχθηκε ότι είχε ένα κύκλωμα trafficking με μικρά κορίτσια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ένας πάρα πολύ σεβάσμιος άνθρωπος στην Αμερική, με γκράμι και λοιπά, με φοβερή, ας πούμε, φοβερό respect. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα τομάρι της κοινωνίας, ο οποίος νομίζω παντρεύτηκε την Αλάια όταν αυτή ήταν 14 ή 15 χρονών και δηλώσαν ψευδός ότι είναι 18. 18, ορίστε. Είναι έτσι. Δηλώσαν ψευδός ότι είναι 18 χρονών για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό. Και υπάρχει και ένα φοβερό πέπλο μυστηρίου για τις συνθήκες του θανάτου της Αλάια. Γι' αυτό το. Δεν είχαν ταξιδέψει, ναι. Φύγανε δηλαδή από εκεί που ήταν η φωτογράφηση μαζί με κάποια στυλίστρια και κομμωτή κτλ. Με πολύ περίεργες συνθήκες το αεροπλάνο έπεσε και σκοτωθήκαν όλοι. Η Αλάια είχε μια τρομερή καριέρα μπροστά της. Ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα, μικρή, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Έπαιζε και στο Romeo Must Die. Σε ποιο έπαιζε? Είχε γενικά τρομερό hype, λέγανε τα καλύτερα. Και υπάρχει όλη αυτή η σκοτεινιά γύρω από το πρόσωπό της, ας πούμε, και την ζωή της και την κακοποίηση που δέχτηκε. Τρομερή. Τρομερή απώλεια για τη μουσική στην Αμερική, η Αλάια. Και πολύ σκοτεινή περίπτωση ο Αρκέλη. Πολύ σκοτεινή περίπτωση.
0: Τι έγινε, παιδί, δεν γνωρίζουμε αυτήν την ιστορία. Τι έγινε, κατηγορήθηκε? Κανένα.
1: Κατηγορήθηκε, ναι. Κατηγορήθηκε. Νομίζω πρέπει να είναι στη φυλακή ο Αρκέλη. Τώρα, αν έχω χάσει εξελίξει, δεν ξέρω.
2: Για πολλά άλλα.
1: Για πολλά, ναι. Βγήκε ένα. Εκεί πέρα έχουν. Οι Αμερικανοί έχουν το λεγόμενο ρίκο. Το ρίκο είναι ότι κουμπώνουμε για εγκληματική οργάνωση διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν από οικονομικά μέχρι τράφικινγκ, μέχρι. Πώς το λένε. Θέματα εφορίας, οτιδήποτε. Οπότε με το ρίκο μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδρομή του χρήματος και να βρούμε πάρα πολλά και διάφορα πράγματα με τα οποία δένουμε υποθέσεις. Το ρίκο στην Αμερική χρησιμοποιήθηκε για μαφιόζικες οικογένειες. Ήταν ο μόνος τρόπος να μπορέσουν να ρίξουν μαφιόζικες οικογένειες, διότι καλύπταν οι μαφιόζοι τόσο καλά τα ίχνη τους σε δολοφονίες κλπ. Που δεν μπορούσαν να βρουν στοιχεία για να τους βάλουν φυλακή. Οπότε έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια ανάμεσα στις υπηρεσίες δίωξης Αμερικής μαζί με το IRS. Την εφορία δηλαδή στην Αμερική, για να μπορέσουν να κουμπώσουν όλες τις περιπτώσεις μαζί και να βάλουν φυλακή ανθρώπους οι οποίοι ήταν μπλεγμένοι σε διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, μπορούμε να αποδείξουμε μέσω του ρίκο εγκληματική οργάνωση και να κουμπώσουμε γύρω-γύρω όλα τα αδικήματα που έχουν κάνει ώστε να μπουν μέσα. Αυτό είναι. Το ίδιο πράγμα έγινε με τον Αρκέλη. Έγινε ένα συνολικό ψάξιμο σε όλες τις δραστηριότητες του. Το οποίο ήταν και θέματα εφορίας και θέματα σωματεμπορίας και θέματα τέτοια και άλλα. Ήταν πολλά, ανήλικα παιδιά, ουσίες αυτά, οπότε κουμπώσαμε όλο αυτό το πράγμα και τον βάλαμε στην Πουζού.
0: Nice.
1: Έτσι, πολύ χοντρικά.
0: Nice. Η σκοτεινή αυτή η ιστορία θα παραμείνει σκοτεινή ή υπάρχει περίπτωση να φωτιστεί ή δεν έχει νόημα πια?
1: Δεν έχω ιδέα. Και αυτά που λένε εδώ πέρα διάφοροι φίλοι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά, ειδικά μετά την ιστορία του PDD, έχουν βγει τέρατα σε συνωμοσιολογίες, ας πούμε, αυτό ότι μπλεγμένη Μπιγιόνσε πίσω, γιατί απειλούσε η Αλάια τα σκύπτρα της Μπιγιόνσε, και υπάρχει μια θεωρία στην Αμερική ότι είναι όλα αυτά πράγματα που είναι πάρα πολύ τραβηγμένα και μη αποδεδειγμένα, ας πούμε, ούτως ή άλλως είναι, είναι στις κουβέντες που γίνονται αυτά τα τελευταία χρόνια, όποτε ξεσπάει ένα σκάνδαλο.
0: Ναι.
1: Πάντως αξίζει να την ψάξει κάποιος την ιστορία της Αλάια. Είναι ένα τρομερό ταλέντο που χάθηκε πάρα πολύ μικρή, που πολύ αδιευκρίνιστες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάλι από τα άσχημα, κάπως με έναν τρόπο να γυρίσουμε σε λίγο κάτι πιο όμορφο και αυτά, σε μια μικρή παρηγοριά για τους φίλους της Φεράρι. Μια μικρή παρηγορίτσα, μια τόση σειδά. Πήρε ο Χάμιλτον μια δεύτερη θέση, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πήρε ο Χάμιλτον μια δεύτερη θέση, δηλαδή. Να το πούμε για αυτό, θα πεις. Τελεμπέδες, κάνετε μια φορά, δεν θα πείτε για τον νικητή. Θα πούμε για τον νικητή, όχι μόνο για τον νικητή. Για τον άνθρωπο που φαίνεται να πετάει. Ο Αντωνέλη είναι πραγματικά περιπτωσάρα.
1: Ναι, είναι όντως.
0: Υπό την έννοια.
1: Εσύ παρακολουθείς τη φόρμουλα. Τον είχαμε δει να έρχεται.
0: Όχι τόσο πολύ φέτος, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με τον Αντωνέλη συμβαίνει το εξής. Ήτανε μία από τις γνωστές πολύ δύσκολες επιλογές του Τότο Βολφ. Δεν ξεκίνησε καλά, ήταν αρκετά μικρός. Δεν θεωρήθηκε η περσινή του χρονιά στην πραγματικότητα, ειδικά το πρώτο της κομμάτι,
1: προάγγελος του τι θα δούμε φέτος.
0: Ναι, γιατί στη Φόρμουλα 1 αυτό που δεν, πώς να σου πω, δεν ίσως κατανόνωση, δεν ασχολούνται με το σπορ και το μάλλον το πόσο πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό είναι, είναι ότι είναι τόσο απλά ότι αν δεν φέρνεις βαθμούς, είτε είσαι ελπιδοφόρος, είτε είσαι οποιοδήποτε άλλος, είτε έχεις μπαμπά, είτε δεν ξέρω τι, δεν μπορείς να κάτσεις για πάρα πολύ. Δεν σε ομάδα η οποία κυνηγάει βαθμούς, κυνηγάει πρώτη-δεύτερη θέση, δεν υπάρχει αυτό που λέμε πίστοση χρόνου.
1: Ναι.
0: Καλά, τελείωτε ούτε για αστείο. Γενικώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίστοση χρόνου.
1: Αλλά δεν τον είχαμε δει να έρχεται, αυτό λέω.
0: Δεν τον είχαμε δει σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Τότο Βολφ θα έπαιζε σε στοίχημα ότι θα έχει κάνει 4 νίκες σε 5 αγώνες φέτος. Αν αυτό με ρωτάς. Είναι ξεκάθαρο νούμερο 2 της ομάδας. Ήταν ξεκάθαρο νούμερο 2 από πέρσι, εντάξει και πιο λογικά, γιατί ήταν μπροστά του ο Ράσελ. Αλλά αυτό το οποίο έχει κάνει φέτος είναι εντυπωσιακό. Για δε την ηλικία του. Πώς να πω, είναι στρατοσφαιρικό αυτό που έχει κάνει. Για την ηλικία του άλλου. Πάρα πολύ ωραίο. Το θέμα δεν είναι ο Αντωνέλη. Το ίσως το χειρίζεται και ίσως ως νεότερος, να σου πω και όλα, κατανοεί. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω καθένα να κατανοήσω, παρότι έχω μελετήσει ακριβώς τι συμβαίνει στην Φόρμουλα 1 φέτος.
1: Ναι.
0: Γιατί μου είναι, πώς να σου πω, όχι τόσο δύσκολο, αλλά μη αρεστό να διαβάζω, αντί να διαβάζω για προσπεράσματα ή να βλέπω προσπεράσματα και μάχες, να βλέπω ότι άνθρωποι χάσαν θέσεις, κερδίσαν θέσεις, προσπεράσαν τον αντίπαλό τους ή χάσαν τη θέση τους από τον αντίπαλό τους, επειδή απλώς σε κάποιο σημείο στο τέλος της ευθείας το αμάξι στόλαρε γιατί έπρεπε να ανακτήσει ενέργεια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το κατανοήσω ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μου κολλάει με τη Φόρμουλα 1, δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά.
1: Έτσι είναι τα ευρυδικά.
0: Ναι, έτσι είναι τα ευρυδικά. Έτσι είναι, αλλά ρε εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψου τώρα. Δεν σκέψου εμάς, εντάξει, εμείς δεν είμαστε εμάς. Σκέψου, δηλαδή, οι οδηγοί πρώτοι έχουν συχτηρήσει.
1: Ναι.
0: Οι οδηγοί έχουν συχτηρήσει, γιατί λέει, ετοιμάζατε ένα ολόκληρο καινούριο σύστημα τόσο καιρό και αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι ένα πράγμα το οποίο και εκνευρισμό φέρνει και οι οδηγοί δεν το έχουν ακόμα κατανοήσει απολύτως. Εντάξει, και λόγω μηχανικών λαθών ενδεχομένως κτλ. Και το θέαμα, λόγω αυτού και μόνο, είναι προβληματικό. Δηλαδή, τη χαρά, το wow του κόσμου, ο οποίος είναι μέσα στο Grand Prix και παρακολουθεί, όταν βλέπει ξαφνικά ένα μάξι να κολλάει για άγνωστο λόγο και κάποιος να τον προσπερνάει σύμφωνας, είναι ένα πράγμα που διαρκεί 1 με 2 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό που το βλέπει τηλεόραση, καταλαβαίνει τι γίνεται, λες, κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι μάχη. Αυτό δεν είναι μάχη. Συγγνώμη, είναι κάτι άλλο. Οπότε. Ξέρεις, σε ένα άθλημα το οποίο αρέσκεται να αλλάζει συνέχεια τους κανονισμούς του, υποτίθεται χάρη του θεάματος πέρα που χάνει του περιβάλλοντος και όλα τα υπόλοιπα, εδώ πέρα βρίσκονται μπροστά σε ένα αρκετά δύσκολο έργο, νομίζω, διότι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα από πλευράς θεάματος πηγαίνει κατά διαόλου. Αυτό είναι το θέμα όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, τέλος πάντων, της φετινής Φόρμουλα 1 και ξενερωτικό κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξαναρωτικό. Okay. Αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Αλλά κατά τα λοιπά, σε αυτό το περιβάλλον, όσοι έχει αυτή τη στιγμή, ο Αντωνέλη είναι. Πετάει. Πετάει. Εντάξει, προφανώς.
1: Ναι, μπράβο του.
0: Προφανώς. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων. Θα βρεθούν απαντήσεις. Για την Οσμή θα βρούμε καμιά απάντηση.
1: Ξαναμείνει τίποτα.
0: Όχι ρε εσύ, αλλά το ψάχνουμε ακόμα. Το ψάχνουμε ακόμα. Δηλαδή, έχουμε αυτά, έχουμε τα μηνύματα, έχουμε τις αναφορές και την ψάχνουμε τη φάση, γιατί σου λέει, γιατί άμα ξαναγίνει, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Πού θα πάμε να ψάξουμε πλέον. Κάπου πρέπει να το εντοπίσουμε.
1: Άμα ξαναμυρίσει, θα το δούμε.
0: θα τα δει η υπηρεσία μετά.
1: Ρε παιδί μου, είσαι στο αμάξι. Σου κάνει διακοπές το αμάξι.
0: Ναι.
1: Ωραία, κάπως εκεί που πηγαίνει, σου κάνει λίγο διακοπές. δεν τρέχει στο συνεργείο. Ή πα στο συνεργείο δεν βρίσκει κάτι.
0: Τα λαγουδάκια που λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου κάνει λίγα τέτοια. Ή πα στο συνεργείο, ρε παιδί μου, ή δεν πα καν, α πούμε, τα σταματάει. Πηγαίνει κανονικά. Λε, άμα μου το ξανακάνει, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, να ψάχνουμε και να πω και η τρόμπα βενζίνη και το τι και δε και τα λεφτά. Άμα το ξανακάνει, το βλέπουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι. Άμα το ξανακάνει, βλέπουμε. Σε αυτή τη λογική είμαστε και τώρα. Άμα ξαναμυρίσει, θα δούμε, ρε παιδιά. Ναι. Μύρισε μια φορά. Εντάξει.
0: Πρέπει να βγάλουμε κανένα σκύλο λόγο. Δεν ξέρω αν επιστρατεύτηκαν σκύλοι, αλλά οι σκύλοι ενδεχομένως να μπορούν να βρουν κάτι καλύτερο, γιατί όντως εγώ το καταλαβαίνω. Όταν είναι μια οσμή η οποία επεκτείνεται, ξέρω εγώ, σε πόσες δεκάδες χιλιόμετρα, ας το πούμε, δεν μπορείς να τη βρεις. Είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο. Όταν είναι το ίδιο έντονη σε πάρα πολλά σημεία που απέχουν μεταξύ του χιλιόμετρα. Βγάλετε ένα σκύλο. Βγάλετε ένα σκύλο, κάπου να σου οδηγήσει. Κάνα σκύλο, δίτη, κάτι.
1: Πού να οδηγήσει ο σκύλο.
0: Δεν ξέρω, στον πάτο τη θάλασσα, ξέρω εγώ.
1: Εκπαιδεύονται οι σκύλοι να μυρίζουν τα χημικέ προσμίξει του φυσικού αερίου ή του αερίου, του γραερίου.
0: Εγώ δεν ξέρω. Ο κύριο Χαρδαλιά που ξέρει να τα βρει και το Υπουργείο εκεί τη κλιματική αλλαγή.
1: Ο κύριο Χαρδαλιά έχει άλλου δουλειέ. Δεν είναι τώρα για αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο αστείο να λέγεται Υπουργείο Κλιματική Αλλαγή. Τι πάει να πει Υπουργείο Κλιματική Αλλαγή.
1: Δεν ξέρω. Αν υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ ένα Υπουργείο Αλλαγή, εγώ θα δεχόμουν να υπάρχει σήμερα κλιματική αλλαγή. Υπήρχε ΠΑΣΟΚ Υπουργείο Αλλαγή.
0: Ότι ήταν η μετεξέλιξή του κατά κάποιο τρόπο.
1: Υπήρχε αλλαγή. Το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ ήταν αλλαγή. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα Υπουργείο Αλλαγή τότε.
0: Μα αφού το ΠΑΣΟΚ ήρθε και άλλαξε τα πάντα, ναι, για ποιο λόγο να έχουμε Υπουργείο Αλλαγή, αφού έχει γίνει ήδη αλλαγή. Η αλλαγή ήρθε
1: δεν
0: με
1: έχουμε,
0: την έλευση του ΠΑΣΟΚ.
1: Ακρόπολη.
0: Ε?
1: Άλλαξε τα πάντα η Ακρόπολη. Δεν έχουμε την Ακρόπολη να τη βλέπουμε εκεί πέρα να πηγαίνει ο κόσμο να προσκυνάει.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνει, θα μπορούσε να υπάρχει ένα Υπουργείο, να πηγαίνει ο κόσμο να μπαίνει μέσα, να κάνει το σταυρό του, να έχει φωτογραφίε του Αντρέα, να έχει φωτογραφίε τη συντηρητική τέτοια του ΠΑΣΟΚ, να παίζει, θα ξαναβρούσουν παχτσέδε από πάνω στα μεγάφωνα. Να είναι το Υπουργείο Αλλαγή. Ένα μέρος μνήμης.
0: Αυτό ακούγεται σε Υπουργείο Επικοινωνίας περισσότερο.
1: Αλλαγή θα το λέγαμε όμως.
0: Ναι, θα το λέγαμε αλλαγή.
1: Παντοτινής αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει, πώς να σου πω.
1: Αλλαγή ετέρνο.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις κυβερνήσεις, αν ρωτάς εμένα. Δηλαδή, όχι, να είναι κομμάτι του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, να είναι,
1: αντί να έχουν Υπουργείο Επικρατείας, να έχουν Υπουργείο, ξέρω εγώ, ναι, Υπουργός Αλλαγής.
0: Ναι.
1: Ο αντίστοιχος επικρατείας. Ο παρατοπτικό πρωθυπουργό να λέγεται Αλλαγής.
0: Δώσε ιδέες.
1: Δίνω.
0: Δώσε θες.
1: Αν ακούει εδώ το Βασανδρουλάκη, δίνω. Φυσικά και δίνω.
0: Γιατί.
1: Μπα και ξεχωρίσουμε από το 13, ας πούμε. Να κάνουμε μερικά πράγματα, να ανεβούμε.
0: Ναι. Γιατί έχουμε και εκλογές σιγά-σιγά. Πράγματα.
1: Οπότε, αν υπήρχε αλλαγή, να δεχτούμε το κλιματική αλλαγή σήμερα, θα μπορούσε να είναι μια μετεξέλιξη. Ναι. Τώρα το κλιματική αλλαγή τι κάνει ακριβώς. Καταπολεμάει την κλιματική αλλαγή, την σημειώνει απλά, την παρατηρεί, την πιστοποιεί. Τι κάνει το κλιματική αλλαγή. Γιατί ως Ελλάδα
0: κάνει
1: τι
0: κάτι
1: να
0: για αυτή.
1: Ναι. Δηλαδή, ως Ελλάδα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την κλιματική αλλαγή, ως μια μικρή Ελλάδα. Δεν ρυπαίνουμε πολύ το περιβάλλον εμείς ως Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το βελτιώσουμε ως Ελλάδα. Έχω πάει ελάχιστα πράγματα σε σχέση με αυτά που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε πετρέλαια, δεν έχουμε τέτοια. Ξέρεις, δεν είναι ότι εμείς καταστρέφουμε το κλίμα. Εμείς. Άρα, τι είναι η κλιματική αλλαγή, το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Σε τι συνεισφέρουμε στην ανθρωπότητα, ας πούμε. Ρωτάω.
0: Έχω την ίδια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έχω τα ίδια ερωτήματα, ναι, με σένα. Τα μοιραζόμαστε στην πραγματικότητα. Αλλά λέω ότι επειδή έρχονται εκλογές, είναι χρήσιμο να κάνουμε προτάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για να δούμε τίποτα καινούργιο. Γιατί στην Κύπρο γίνανε εκλογές, τι καταλάβανε. Τρίτο το ΕΛΑΜ. Τέσσερις έδρες οφηδίας. Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, φίλε μου. Κατάλαβες, φίλε μου. Κατάλαβα να λες.
1: Και από ό,τι μου έστειλε χθες και ο Βλαντ, επειδή μου έστειλε τα exit polls, ήταν και οι Χρυσαυγίτες στην.
0: Αυτό σου είπα, Χρυσαυγίτες. Τρίτη.
1: Τρίτη Χρυσαυγίτες.
0: Το ΛΑΜ. Το ΛΑΜ. Τρίτο.
1: Και ο Φιδίας.
0: Ο Φιδίας, τέσσερις έδρες. Πέμπτος.
1: Πέμπτο. Αυτό, τρίτο, πέμπτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν είναι 56 όλες οι, ναι, ναι, ναι, οι έδρες στην Κύπρο.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε 30% αποχή. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Τα γνωστά.
1: Εντάξει, έχει πάρα πολύ πλάκα ότι μετά από όλες αυτές τις ασυναρτησίες που είχε πει σε εκείνη την περιβόητη συνέντευξη, το ρωτάγανε και δεν είχε διαβάσει τίποτα,
0: ναι,
1: στην Ευρωβουλή. Το ρωτάγανε χθες, λέει, τι θα αλλάξετε, ποιο είναι το πρώτο πράγμα κτλ. Λέει, κοιτάξτε, λέει, Φιδίας. Θα συζητήσουμε με τους συνεργάτες μου και θα τα δούμε όλα. Κοινώς εξακολουθώ να μην ξέρω τίποτα, αλλά άπαξ και βγήκα τώρα. Θα δούμε. Βγήκαμε. Όλα είναι καλά. Θα τα συζητήσουμε και θα δούμε. Να ενημερωθώ κι εγώ για τα προβλήματα της χώρας.
0: Ναι. Έδεσα το γαϊδαρό μου.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: πότε θα τον ταΐσω είναι μια άλλη ιστορία. Τον έδεσα όμως. Και νομίζω μια που ανέφερε στον το Vlad, σημαντικό επίσης μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω δεν είχε ξανασυμβεί από ιδρύσεώς του, είναι εκτός της Βουλής της Κύπρου το ΙΕΔΕΚ, του, βάσου, του ιστορικού Βάσου Λυσαρίδη.
1: Ναι.
0: Του συγχωρεμένου.
1: Μπράβο Κύπριους αδερφούς. Με το, με το αλάνθαστο πολιτικό κριτήριο. Μπράβο τους.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, μπράβο που μαγεύτηκαν από το Φιδία, ας πούμε, από την παρουσία του στην Ευρωβουλή και σου είπαν αυτός είναι τόσο καλός που είναι κρίμα να χαραμίζεται στα ξένα. Αυτό το brain drain δεν μπορούμε να το αντέξουμε ως Κύπρος. Πρέπει να τον έχουμε εδώ. Ναι. Μπράβο τους.
0: 20.000 ψήφοι.
1: Μπράβο.
0: Στο Φιδία. Mm-hmm. Τόσο χρειάστηκε 5,4% και 4 έδρες. Mm-hmm. 20.160 ψήφοι. Για να ξέρετε, για να τα λέμε και σε νούμερα πώς είναι. 370.

0: Πολικό.
1: Δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Ναι. Γιατί το θέμα δεν ήταν η οθόνη. Το θέμα ήταν η γλώσσα.
0: Τα γυαλιά του. Τα γυαλιά του. Φοράγαν τα γυαλιά του.
1: Ναι, ενδεχομένως.
0: Μα είχαν βάλει κολύριο.
1: Ενδεχομένως. Ενδεχομένως, ναι. Δεν ήξερε ποιος έβαλε στο ψηφοδέλτιο. Τι εννοείται, ρε παιδιά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Άλλο αν θα αποδεχτεί θέση. Καλά την Ευρωβουλή δεν τη χάνει. Κανείς δεν χάνει το μισθό της της Ευρωβουλής. Το θέμα είναι ότι...
0: Έχουμε καταστασούλα πίσω όμως.
1: Έχουμε καταστασούλα πίσω.
0: Όποτε θέλουμε να κάνουμε το βήμα πίσω, υπάρχει πίσω έτοιμη καταστασούλα. Υπάρχει κόμμα που είναι στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι απλά ένα σχηματισμός, ας πούμε, μια γενική ιδέα.
1: Να.
0: Που δεν τον ενδιαφέρει. Να. Δεν τον ενδιαφέρει. Φυσικά και τον ενδιαφέρει. Να υπάρχει καβάντζα πίσω. Να. Δεν ενδιαφέρει.
1: Το μήνυμα πρέπει να πάψετε να στηρίζετε 13 γενικά και στο οπαδικό σε ποιο ραδιόφωνο απευθύνεται, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω να σου
1: Παίρνουμε διάφορα κουλά μηνύματα κατά καιρού.
0: Είναι το 13 του Πασόκ.
1: Ποιο 13 του Πασόκ?
0: Λέω για να φύγει ο σύντροφος θα του λέξει το 13%. Και κάποιος είναι στο κούμπο του 13, είναι το νούμερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά.
1: Ναι. Αυτό μπορεί. Αυτό είναι πιο πιθανό.
0: Πασόκ, θρησκεία, θύρα 13. Κατάλαβε ο φίλος.
1: Λοιπόν, το Paderborn Wolfsburg έχει πάει στην παράταση, τελείωσε 1-1 και βρίσκεται στο δεύτερο. Στο πρώτο ημιχρόνιο της παράτασης αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα μιλάμε για άνοδο στην Bundesliga. Βεβαίως και παραμονή. Δεν είναι παραμονής κάθετος ανόδου. Τέλος πάντων, σε μικρά νέα γυρίζει ο Φορτούνης, Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Νταβιντασβίλη που θα τον πάρει πριν από τρεις μέρες ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι κρατιούνται στις μεταγραφές. Δηλαδή τις επόμενες μέρες ξαφνικά θα ανοίξει όλο αυτό. Θα ανοίξει.
0: Ο Νταβιντασβίλη είναι αυτός που το κοστολογείται 15 εκατομμυρία.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Γιατί όχι.
0: Πολλά.
1: Δεν έχει,
0: πολλά.
1: Δεν έχει δείξει ο πρόεδρος ότι φίδεται χρημάτων
0: πολλά.
1: Στην περίπτωση που πολλά. Είναι πολλά. Είναι. Να πεις για μια θέση την οποία δεν έχουμε αμεσότατη ανάγκη επίσης, ναι, ως Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτό είναι η ολοκληρωμένη
0: θέση. Είναι θέση που δώσαμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαετία για τον Αντίνο, δώσαμε, ναι, καμιά εξάρα για τον Γιάνκουσιτς, δώσαμε κανένα τάλιρο για τον Ταμπόρδα. Εκεί στη μεσοεπιθετική γραμμή εννοώ δώσαμε για όλους αυτούς.
1: Περίπου, ναι, για δώσαμε τον κύριο Παντελίδη επίσης.
0: Ναι, για τον Ζαρουρί, δώσαμε άλλα δύο ακόμα αυτά τώρα στην υποχρεωτική
1: πολύ
0: αγορά.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι και η θέση που καίγεσαι να πας να σπρώξεις 15 για να πάρεις παίχτη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για την θέση που έχεις δώσει επίσης, ξέρω εγώ, πόσο, 6,5 εκατομμύρια για το 50% του Πελίστρη. Και αυτό μην το ξεχνάμε, εδώ είναι ακόμα. Το λέω γιατί όλα αυτά, αν τα μαζέψει γύρω-γύρω, φτάνουν μια πενηντάρα. Κάθε υπερβολή το λέω. Αλλά φτάνουν, τέλος πάντων, είναι ένα πολύ σεβαστό νούμερο. Πενηντάρα δεν είναι. Αλλά είναι πολλά.
1: Αχ, θέμα. Τέλος πάντων. Είναι αλήθεια. Και το να χαιρετήσει ο Πελίστρη είναι μια πρώτη καλή κίνηση. Θα έλεγα εγώ, αλλά αυτά άστα να τα συζητήσουν και τα ξέρουν και καλύτερα οι reporters. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει φτάσει 11.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα και mail μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα, εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο.

0: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6. Η Win

0: διεθνής φίδι US, τι να πει το καημένο. Καλό. Mm-hmm. Ωραία. Είναι κωδικά αυτά τα
1: μυθόν
0: σου πω. Είναι κωδικοποιημένα. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε.
1: Καλά, το φίδι US καταλαβαίνεις. Φίδι US.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλω να πω. Αυτό το σπάσα ήδη. Ενίγμα. Μέχρι εκεί. Μεγάλη αλήθεια. Οι αναπτήρες που κλέβουμε διαρκούν πάντα περισσότερο από αυτούς που αγοράζουμε.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι. Ναι. Και να χωριστούμε παρακαλώ ανάμεσα στους πώς να πω, στους κατά λάθος κλέφτες αναπτήρων και στους ψυχαναγκαστικούς κλέφτες αναπτήρων, έτσι, γιατί υπάρχουν δύο. Πρώτα που παίρνουν αναπτήρες κατά λάθος.
1: Ναι. Το δεύτερη κατηγορία προσπαθώ να καταλάβω.
0: Η δεύτερη κατηγορία υπάρχουν άνθρωποι που κλέβουν αναπτήρες.
1: Αυτή είναι κρυπτομανής, δεν έχει να κάνει με αναπτήρες.
0: Ναι.
1: Είναι κρυπτομανής γενικά. Αν βρουν το ρολόι, θα το κλέψουν. Αν βρουν λεφτά, θα τα πάρουν. Ό,τι βρουν, θα κλέψουν. Αυτό είναι, δεν είναι για τις αναπτήρες. Δεν μιλάμε για αναπτήρες. Ρωτούσε όλη η γειτονιά τρεις μέρες τι είναι αυτή η μυρωδιά. Έτσι αποφάσισα να αλλάξω δίσκο πλατό.

0: Εσύ που λες, αν είσαι ο μόνος που θεωρεί ότι ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός συμπεριφέρεται στον Πενίδη είναι απαράδεκτος και δείχνει φούλα ασέβεια, ας τον διώξουν και ας αρχίσουν μετά τη συζήτηση οι νέοι προπονητές. Το διώξαν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Το διώξαν την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έχασε μάλλον κάτι από τις... Έχει φύγει ο Πενίδη. Έχει φύγει το παιδί.
1: Mm-hmm. Έχει την πίκρα στο σπάουκ. Τζι διαβάζει για Sporting Λισαβόνα και αυτόματα νιώθει λίγο καλύτερα. Εντάξει, παιδιά, έχασε τελικό κυπέλα από. Και τι έγινε.
0: Εντάξει.
1: Σιγά το. Το πρωτοφανές. Μια χαρά θα βγει το μερό καματάκι σας να κάνετε ένα ημίωρο για κάθε όμιλο του Μουντιάλ. Αρχίζουν και τα play-off, ε! Κάντε ασφάλιση για νύχια των ποδιών, μην τα στραμπουλήξετε από υπερκόπωση. Ο και Ουσμπεκιστάν με τώρα Ραούλ Κούπερ. Α, τώρα αρχίζει και γίνεται καλύτερο. Αρχίζει και γίνεται όλο και καλύτερο.
0: Άρα είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρέπει να έχουν κουδουνίστρες, κουδούνια κτλ. Παραλίγο να μου πατήσει ένα σήμερα που περπατούσα και ερχόταν αθόρυβο από πίσω
1: μου. Θέμα.
0: Εντάξει, κάνω ένα θόρυβο, το κάνω ένα. Κάνω ένα ωραίο θόρυβο τα περνάνε, ακριβώς για να καταλαβαίνει ο πεζός. Αλλά είναι σαν κάτι νεράιδε, σαν ξωτικά. Ναι. Κάνε διάφορα εφέ φοβερά, ναι.
1: Α πούμε φωνή Αγίου Πέτρου τουλάχιστον. Σε ετοιμαστεί.
0: Και τα υβριδικά επίσης κάνουν έτσι όταν κινείσαι, άμα βάλεις όπισα, όταν είσαι με την, δουλεύει με την μπαταρία τέλος πάντων που δεν ακούγεται το κινητήρα στο κινητό, ακούγεται να...
1: Το οποίο μπορείς να το απενεργοποιήσεις.
0: Ορίστε.
1: Μπορείς να το απενεργοποιήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Βεγκερόνι και Gentleman λέει, κύριε Κώστα, μετά την γνωριμία μας τον αλχημιστή, νομίζω πως έχουμε συνδεθεί καρμικά, καθώς βρίσκομαι στα κουφονίσια από χθες. Θέλετε να έρθω να σας βάλω τηλιακό. Ορίστε.
0: Δεν έχουμε νέα από Κουπέπεπ τελευταία. Φυσικά και έχουμε νέο. Ο άνθρωπος επικοινωνεί και όταν δεν στέλνει κάτι για να διαβαστεί δημοσίως, στέλνει, μας ενημερώνει. Μην ανησυχεί. Είναι πολύ, πολύ καλά στην υγεία του και στο κυνήγι του. Πολύ καλά.
1: Ορίστε. Λέει, είναι κοινωνική ρέτσο. Ποιο πρέπει να μιλήσει, αν όχι δημοσιογράφοι. Ποιο για τη διετσία. Ποιο έχει την ευθύνη τη ανάδειξη του θέματος. Και άλλο λέει. Γιατί να μιλήσει εσύ για διετησία. Αν δεν μιλήσει ο δημοσιογράφος, ποιος περιμένουμε να μιλήσει. Παίξει προέδρου και προπονητή τον επόμενο πρόσωπο. Εσύ τι φοβάσαι. Τώρα σοβαρά την κάνει αυτή την ερώτηση. Σοβαρά τώρα. Δεν πιστεύω ότι κάψα η δικιά μας εδώ συγκεκριμένα και να γυρίσουμε να λέμε αν ήταν φάουλ αυτό και αν ήταν η επαφή η άλλη. Τώρα αλήθεια τώρα του λέτε αυτό. Τι να πω ρε. Πραγματικά. Τι ενδιαφέρον έχετε αλήθεια.
0: Και επίσης κάποιοι θέλετε να αναδείξουμε.
1: Είναι βήθηση ρε σε αυτή.
0: Και επίσης κάποιοι θέλετε να αναδείξουμε το θέμα όπως το βλέπετε εσείς.
1: Ναι, καλά, εννοείται αυτό.
0: Θέλω να πω, όχι να τοποθετηθούμε, να τοποθετηθούμε.
1: Δεν τα λέτε, γιατί από αυτά κρίθηκε το αποτέλεσμα. Έγινε φίλε. Έγινε φίλε. Εντάξει, θα συζητάμε μόνο διαιτησία το καλύτερο. Σκεφτείτε ένα ράδιο διαιτησία θα πήγαινε τέζες. Ένα ράδιο θα πήγαινε τέζες. Τέζες να μιλάει όλη μέρα μόνο για διαιτησία. Μόνο. Και να τα πιάσουμε από έναν αιώνα πίσω. Και αρχίζουν να συζητάνε. Αλλά είναι όλη η μέρα για διαιτησία. Θα ευχαριστηθεί η ψυχούλα σας.
0: Το Μαρόκο

0: που αναφέρατε πριν έχει κάνει ήδη ένα ξεπέταγμα ημιτελικό. Δεν το περιμένουμε, έχει έρθει.
1: Ναι, δεν είναι το μαντάξι. Το Μαρόκο σχεδόν πήρε και το Κόπα Αφρικα. Ε. Παραλίγο δηλαδή.
0: Ναι. Ή το πήρε. Θέλω να πω, έχει υπάρξει.
1: Αν θέλω να το λένε μεταξύ του ότι το πήρε.
0: Παιδί μου, έχει υπάρξει εξέλιξη. Δεν έχει υπάρξει.
1: Όχι. Δεν ξέρω αν το έχουν γυρίσει και το κύπελο οι άλλοι.
0: Δεν το έχουν γυρίσει το κύπελο, αλλά τι έχει γράψει στα κοιτάπια του.
1: Ποιο έχει το κύπελο.
0: Το κύπελο το φιλάνε τα λιοντάρια τη Ελλάδα.
1: Αυτό σου λέω. Λοιπόν, όλο αυτό το Μουντιάλ. Όλο αυτό, συγγνώμη, το Μουντιάλ λέω. Το Κόπα Αύλα, αυτή η διοργάνωση γίνεται για να κατακτηθεί στο τέλο ένα κύπελο, σωστά. Ναι. Ωραία, ποιο το έχει το κύπελο.
0: Καλά, ρε, εσύ. Αν πήγαινε και το έπαιρνε το κύπελο και το κλέβε ο Μπόρατ, θα ήταν του Μπόρατ.
1: Βεβαίω και θα ήταν του Μπόρατ.
0: Δεν είναι λογική ποιο το παίρνει. Βεβαίω και θα ήταν. Τι γράφουν τα κοιτάπια. Δεν είναι λογική. Πρωταθλητή Αφρική ο Τάδε.
1: Ωραία, πρωταθλητή Αφρική ο Τάδε, έλα σε Σενεγάλ να δει το κύπελο. Πρωταθλητή Αφρική. Έλα. Ελάτε δωρεάν. Εδώ το έχουμε.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί μπλέκεται το Γιούλ με το Ρούντι. Πραγματικά. Βλέπω σε μηνύματα. Για το πλάνο που δείχνει το Γιούλ είναι από τα καλύτερα πλάνα στο μπάσκετ. Και όλος... Γιατί μπλέκεται το Γιούλ. Ο Γιούλ είναι ίδιος με το Ρούντι τώρα. Συγγνώμη κιόλα. Δεν ξέρω γιατί τους έχετε μπλέξει έτσι κάπως. Για κάποιο λόγο.
0: Είμαι καλά, μην αγχώνεστε φίλοι συνακροατές. Αύριο θα σας γράψω κάτι που μου έχει τύχει την τελευταία εβδομάδα. Ο Πέπε εδώ. Ορίστε. Τον ζητήσατε, τον έχετε. Είναι πάντα κοντά μας. Ο Ντετσέρμπι κάτι ξέρει που είπε για πρωτάθλημα. Και η Λέστερ την προηγούμενη σεζόν από το πρωτάθλημα έσωσε την κατηγορία. Συγγνώμη λίγο. Έσωσε την κατηγορία. Έσου κατηγορία τελευταία αγωνιστική όπως τότε ήταν φέτος, λέει ο γυμνός με τα χέρια στις τσέπες.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχάς το πέτε Τσέρπι ή ο Ριτσάρλσον. Έχει άλλο ειδικό βάρος όταν το λέει ο Ριτσάρλσον.
1: Μπορεί να το πάνε μαζί. Είναι από ένας και να υπερθεμάτισε ο άλλος.
0: Με τι μάπη σας ακούω συμπληρώνοντας το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο.
1: Ωραία. Ωραία σχόλια. Αυτή είναι πάντα μια ωραία σχόλια. Μην ξαναπείτε ξεφουρνίστηκε για τα podcast. Μας έχουν γανώσει τα αυτιά οι φιλοσοφικοί στοχασμοί τύπου ο Φουρνιέ το ξεφούρνισε, Βομβαρδιζένκοφ και τα Ερίκο Ανθρωποφάγος. Δεν είναι αυτή.
0: Θέλω να απαντήσω το μήνυμα αυτό μόνο και μόνο για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Λέει κάποιος φίλος. Εγώ συχαίνομαι την κουβέντα για τη διαιτησία, αλλά τη συχαίνομαι πάντα. Περίμενε, συγγνώμη. Πρέπει να το βρω. Λοιπόν, εγώ τη σχένομαι πάντα. Όταν ο Πετρίδης μιλούσε για τη Βαλένθια και τα φάουλ, δεν του κόψανε το μικρόφωνο. Σε ποιον έχουμε κόψει το μικρόφωνο? Έχουμε τύχει εδώ σε μεταδόσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ, όλων των ομάδων.
1: Τι είμαστε λογοκριτές της Χούντας είμαστε.
0: Τι να κόψουμε το μικρόφωνο, δηλαδή. Ο καθένας λέει αυτό το οποίο κρίνεται πρέπει να πει. Θα κόψουμε στο μικρόφωνο σε ποιον.
1: Και κρίνεται από αυτό.
0: Ναι.
1: Που λέει.
0: Συμφωνείτε, διαφωνείτε, σας αρέσει. Θα κόψουμε το μικρόφωνο εμείς. Έχουμε κόψει το μικρόφωνο σε κάποιον από εδώ πέρα που κάνει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε κάνει σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ. Έχουμε κόψει εμείς κανένα το μικρόφωνο ποτέ? Γιατί διαφωνούμε με αυτό που λέει. Για να καταλαβαίνετε τι λέτε κάποιοι.
1: Κώστα μου, μην γκρινιάσαι ότι σε κούρασε το rebalancing. Έχεις και στούντιο 4. Εμείς που ακούμε όλη μέρα Sport FM και δεν χάνουμε Νικολακόπουλο ούτε όταν αναλύει θερμοκρασίες και ύψος χόρτου, τι να πούμε.
0: Μπράβο, να πείτε. Μπράβο.
1: Ο Ριτσάρλισον μετά τη μάχη για παραμονή, το να μιλάει για πρωτάθλημα είναι σαν επιβάτες του Τιτανικού να λέει «Στο επόμενο ταξίδι παίρνουμε το βραβείο καλύτερου πλοίου».
0: Είναι ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ ο τύπος που έχει αναλυτικό αρχείο με όλα τα αποτελέσματα και τους νικητές όλων των κυπέλων ράπαν που έχουν γίνει ποτέ? Αναρωτιέται ο Άτεφ Αφούτης.
1: Ναι. Ναι, ξεκάθαρα ναι. Ναι, ούτε παίχτης της Λίβερπουλ, όντως μετά το 86, από τότε δεν πήγε παίχτης της Λίβερπουλ στην Εθνική Αγγλίας.
0: Πήγε ο Χέντερσον όμως, που με έκανε έναν τρόπο,
1: Ναι, με έναν τρόπο, ναι. Λοιπόν, το θέμα του Μαρέσκα λοιπόν ήταν ότι λέει, άλλη ότι ζήτησε μεταγραφές που δεν του κάνανε το Δεκέμβριο και άλλη ότι τον τσιμπήσαν να συζητάει με τη City. Ή βγήκε ότι συζητάει με τη City, γι' αυτό τίποτα από τα δύο ακριβώς δεν μου φαίνεται πολύ σόι, αλλά τέλος πάντων, μπόλι είσαι. Anyway. Ποιος βαντάλισε το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσία Αεροπαγή του?
0: Κάποιος ηλίθιος.
1: Συγγνώμη, ναι, προφανώς ηλίθιος.
0: Με αφορμή εξωαθλητική μούργα και καθιζήματα χθες βράδυ σε πάργος του ξενοδοχείου, το ράδιο διαιτησία πρέπει να έχει διαγωνισμούς, στείλτε φωτό ρέφερι να τα κουτσοπίνει με πρόεδρο και κερδίστε. Κατά το ράδιο διαιτησία θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γραμμές, αυτό, ρεπόρτερ, ακροατές παύλα ρεπόρτερ που σου λέει είμαι εδώ και βλέπω αυτόν εδώ που μιλάει με αυτόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπήκε εδώ στο πρακτορείο ο τάδε διαιτητής και έπαιξε το παιχνίδι που θα σφυρίξει την Κυριακή. Δηλαδή θα έχει ωραία πράγματα.
1: Εντάξει,
0: το ράδιο διαιτησία.
1: Είναι ωραία. Ίσως αύριο να στήσουμε και το πρόγραμμα, να δούμε και τα ονόματα των εκπομπών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος Μαρέσκα έφυγε γιατί χρησιμοποιούσε διαφορετικό απορρυπαντικό από αυτό που ήθελε ο κύριος Μπόλη για την
0: μάλιστα
1: καλή λειτουργία του πλυντηρίου του.
0: Είναι ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ ο μόνος μη οπαδός του Ολυμπιακού που ασχολήθηκε εκτενώς με το rebalancing?
1: Ναι.
0: Μεγάλη αλήθεια, όσοι ρωτάνε και ζητάνε να μάθουν νέα του Κουπέπεπ, ετοιμάζονται για ταξίδι χωρίς τη σύζυγο, αλλά δεν φεύγουν μέχρι να μάθουν πού είναι.
1: Ο Άρη Χανσόρ λέει το εξής: να πούμε μπράβο στο Μαυροπάνο που με την απόδοσή του στο δεύτερο μισό της σεζόν κέρδισε το Hammer of the Year από τους οπαδούς της West Ham και κατάφερε να μπει στη μαρκίζα του Guardian για τις φωτογραφίες της σεζόν. Βέβαια, έβαλαν τη φωτογραφία που η μάπα του έχει γίνει ένα με την μπάλα μετά από σου του Χάλαντ, αλλά οκ, okay, εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα. Άστε, ορίστε, είμαι φανατικός της Μίλαν 30 χρόνια. Έχω πάει τόσες φορές στο Σαν Σίρο, έχω περάσει χαρές, έχω βιώσει τις δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά τέτοιο ξενέρωμα δεν έχω νιώσει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Στα κλισέ των speakers που αναφέρθηκαν τις προάλλες, προσθέτω ότι όποτε πετάγεται κάποιο και βάζει ένα follow μετά από άστοχο σουτ συμπαίχτου, πάντα εμφανίζεται σαν απομηχανής θεός. Εντάξει, ναι, σημαίνει αυτό. Και μια που το λέτε, να συμπληρώσω εδώ μια πολύ παλιά γνώση. Ο απομηχανής θεός λεγόταν έτσι γιατί εμφανιζόταν στη σκηνή πάνω σε ένα μηχάνημα. Το θυμόμαστε πώς το λένε αυτό το μηχάνημα. Και έχει πολύ περίεργη ωραία ορθογραφία. Λεγόταν εκύκλημα.
0: Α, μάλιστα.
1: 2KYNITA.
0: Ναι.
1: Έτσι τώρα το μήνυμα. Λοιπόν.
0: Στο ράδιο διαιτησία θα υπάρχει ειδική εκπομπή που θα αναλύει τα σόγια των διαιτητών και το αν συγγενεύουν με παράγοντες ομάδων. Λέει κόμισα του Φάμπρεγκας.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αν ο Ταϊρίκ Τζόνς ήταν Ινδιάνος θα τον λέγανε το γουρλωτό ελάφι, λέει ο Σπύρος.
1: Μήπως κύριε Γιάννη στον Νικίδα το Μαζέπιν δεν δόθηκε ο χρόνος που θα έπρεπε και γι' αυτό δεν ανέδειξε το πολύ προεφοδηγικό του ταλέντο και είναι άδικο κάποιοι εγκάθεροι να τον αποκαλούν κοπριά? Όχι.
0: Δώσε λίγο χρόνο μου, σαν να το σκέφτεσαι.
1: Τον αναδευτερόλεπτο δεν είναι χρόνος.
0: Οι συμπούλες με τους Μετάλλικα σκιστήκατε στα σχόλια για τους Maiden κουβέντα. Για τους Μετάλλικα στείλανε αυτοί που πήγανε. Για τους Maiden,
1: ναι,
0: ή δεν περάσετε καλά, ή δεν πήγατε, ή δεν θέλετε να στείλετε. Δεν έχει στείλει ο άνθρωπος για τους Maiden. Μετάλλικα στέλνανε ο κόσμος μετά. Ω, χαμός και τι ωραία, και έπανε αυτό και έπανε. Για τους Maiden τίποτα. Μουγκάιστ.
1: Ναι. Καλησπέρα. Πείτε μου τι θέλετε να ρωτήσω τον Ζακ Μπράουν αύριο που θα πάω στο σπίτι να του κάνω εγκατάσταση καμερών.
0: Ναι.
1: Τι ναι.
0: Ναι. Να ρωτήσουμε.
1: Τι να το ρωτήσουμε. Τι μπορεί καταρχάς να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα?
0: Ναι, ναι.
1: Τι μπορεί να κάνει, τι να το ρωτήσουμε. Τι να το ρωτήσεις. Πώς θα καταφέρει να ανεβάσει πάλι τη Μακλάρεν? Θα το βρει το τόπο. Εντάξει, έκανε τη χρονιά του πέρσι, βλέπουμε τώρα. Τι να του πες. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί πρόσφατα βίντεο για τις συνθήκες δυστυχήματος Αλάια από γνωστό πιλότο στο κανάλι Mentor Pilot. Συνδυασμός υπέρβαρου αεροπλάνου με πιλότο χωρίς πιστοποίηση και χρήση ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Λέει εδώ. Ναι. Δεν ξέρω, θυμάμαι κανείς αρκετή να τον μπάτσο λέει του Κωνσταντίνου και λένε με το ψευδόνυμο ο Ακουαφόρτες που μύριζε καταστάσεις. Συγγνώμη, δεν το έβλεπα αυτό. Δεν το έβλεπα αυτό. Οπότε.
0: Θα δίνω και Ελένης.
1: Ναι.
0: Δεν πάω να βοηθήσω ούτε.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Δεν πάω να βοηθήσω καθόλου. Για την ακρίβεια, ας πούμε, αν πεθάνω και είναι το κουφάρι μου σε ένα δωμάτιο και αρχίσει και πέσει το Κωνσταντίνο και Ελένης, θα σηκωθεί το πτώμα μου από την κάσα, θα ανοίξει την πόρτα να βγω έξω για να πεθάνω οριστικά έξω από εκεί που δεν θα βλέπω το Κωνσταντίνο και Ελένη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής.
1: Σαφέστατος. Mm-hmm. Mm-hmm. Μια πολύ ακεραιώση. Η επόμενη θεματική εκπομπή με ιστορίες τόσο δικές σας όσο και του κοινού, πότε θα γίνει? Ποια θεματική εννοείς? Με ποιες ιστορίες ακριβώς?
0: Σας ακούω εδώ με τους Iron Maiden και είναι πολύ τσατισμένοι που δεν τους αναφέρατε καθόλου. Λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
1: Η μία έδρα που πήρε το κόμμα του Φιδία κερδίθηκε στην Πάφο από υποψήφιο, ο οποίος εξελέγει με 260 ψήφους. Ενώ στο χωριό, ας πούμε, που μένει στην Κύπρο, για να καταλάβετε, ο κοινοτάρχης για να εκλεγεί χρειάστηκε 700 ψήφους.
0: Μπράβο. Mm-hmm. Πολύ καλά.
1: Mm-hmm. Λαμπρά. Λαμπρά.
0: Η Ασπιρίνη Παπά λέει: πήγα τρίτη φορά Maiden, αυτή τη φορά με την 8χρονη κόρη μου. Ήταν αδιανόητα, συγκινήθηκα, τέλεια εμπειρία. Μακάρι στα 70 μου να έχω κι εγώ τέτοια ενέργεια όσο αυτή η θρύλη. Ωραία. Mm-hmm. Και ο Απόστολος από Κύπρο επίσης λέει ότι ήταν φανταστικά. Στο ράδιο Διαιτησία οι ακροατές θα ζητούσαν χρήση VAR για να δουν πόσοι πράγματι έστειλαν για Maiden και πόσοι για Metallica, λέει ο Cuff Fighters.
1: Ναι.
0: Αυτό θα ήταν στο Fight Club του Ράδιο Διαιτησία. Θα ήταν σε μια άλλη χαλαρή διάθεση από τα υπόλοιπα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Λέει ένας φίλος. Συγγνώμη. Σήκω Αντρέα γεννηματά και μένιο να πάρουμε χρυσό νησάφι το ασημένιο. Α, 280 ψηφοφόρο, 260, συγγνώμη. Μάλιστα. Εντάξει, άμα 280, οκ. Okay.
0: Ο Ακουαφόρτες στη ΣΕΔ ήταν ο Γιάννης Καπετάνιος, μας ενημερώνει. Mm-hmm. Καλή φίλη.
1: Ο επαναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής: ο φίλος μου ο Βάγκος, εκεί που μείνουμε καφέ, σου παίρνει τον αναπτήρα, ανάβει τσιγάρο και μετά κάνει ότι τον αφήνει στο τραπέζι, αφήνοντας επιδεικτικά να ακουστεί το τάκ και μετά τον βάζει στην τσέπη. Κατάλαβες, σου λέω. Είναι αυτό.
0: Αλλά θες να ανάψει κι εσύ. Δεν λες στον Βάγκο που είναι αναπτήρα, για να βγάλει τον τσιγάρο.
1: Θα το κάνει στο τέλος, στο τελευταίο. Στο τελευταίο. Τσιγάρο, προφανώς. Ο Τζέσικα Λάμπα Βερολίνου λέει: σαν σήμερα 25 Μαΐου μου έρχεται στη μνήμη μια μέρα θλίψη για την παιδική μου φίλα θλιψιχούλα. Ως γεννημένος στις Σέρες δεν γινόταν να μην στηρίζω την αγαπημένη ομάδα της πόλης μου πέρα από τον Παναθηναϊκό. Επιπλέον αγάπη μου από το εξωτερικό ήταν η Μίλαν. Τη μέρα εκείνη του 2005 ήμουν 12 ετών και έκτη δημοτικού. Όλη η πόλη ήταν στο γήπεδο, καθώς ο Πανσεραϊκός μετά το μακρινό 93 αγνοούσε τη χαρά της πρώτης εθνικής και βρισκόταν κοντά στην επιστροφή. Ήθελε μόνο τη νίκη στο παιχνίδι με τον Ακράτητο και όλοι ήμασταν σίγουροι ότι έφτασε η στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι τελείωσε 0-1. Εγώ ως μαθητής ήμουν σε μονοήμερα και ορίμαι το σχολείο, οπότε δεν ένιωσα το συνέστημα της απογοήτευσης από κοντά, αλλά ήμουν ο προχώ μαθητής που ενημέρωνε με το ραδιοφωνά για το πώς πάει το μάτς. Μετά την απογοήτευση, λοιπόν, αλλάξαμε σκηνικό. Τελευταία αγωνιστική πρώτης εθνικής την ίδια μέρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήταν ζωντανή για την κατάκτηση πρωταθλημάτων με τον πρώτο λόγο να τον έχει Ολυμπιακός. Παρότι η παράθεση της καρδιάς μας έκανε τη δουλειά με τον Όφη, ήρθε εκείνο το απίθανο γκολ, οπότε θα μείνει σωστά Ριβάλτο και Στολτίδης κλωτσάνε μαζί την μπάλα και ο Ολυμπιακός κλέβει εντός εισαγωγικών την νίκη στο Καφτανζόγλιο με 0-1 και παίρνει το πρωτάθλημα αφήνοντάς με σε αναμονή για την επόμενη πενταετία μέχρι να έρθει ο Σισέ και οι λοιποί. Τελευταία ελπίδα για χαμόγελο, ο τελικός Κωνσταντινούπολης. Μετά από διπλή φάπα στην ίδια μέρα, υπάρχει σπουδαία Μίλαν που εκείνο το βράδυ ήταν η μόνη μου σωτηρία. 1-2-3-0, πτώμα από μονοήμερη σχολική εκδρομή, πέφτω για ύπνο, πεπισμένος ότι επιτέλους βρήκα τη σανίδα σωτηρίας. Αν δε, το πρωινό ξύπνημα με παπαδάκι που διάβασα αθλητικές εφημερίδες είναι κεραμίδα. Το 3-0 έγινε μυστηριωδώς. 3-3, η Λίβερπουλ το σήκωσε μετά τα πέναλτι. 25 Μαΐου 2005 ήταν μια θλιβερή μέρα για τον πιτσιρικά από τις Σέρες, αλλά κυρίως ένα μάθημα πως όταν υποστηρίζεις Πανσεραϊκό, Παναθηναϊκό και Μίλαν, πρέπει να μάθεις από νωρίς πως είσαι καταδικασμένος να υποφέρεις και πως οι χαρές είναι μετρημένες και μετά από πολλή υπομονή.
0: Είμαστε. Μπορείτε να επαναλάβετε το πρώτο τελευταίο μήνυμα, γιατί σας ακούω με ακουστικά και εκείνη την ώρα έτρωγα παξιμάδια. Ευχαριστώ. Ένας φίλος τώρα έρχεται να χαλάσει τη μανέστρα. Λέει δηλαδή όσοι έχουν πάει σε συναυλία πρέπει να χρυσώνουν το χάπι. Η συναυλία του Maiden ήταν μέτρια. Ακουστική στις κερκίδες χάλια. Setlist μέτρια. Τώρα εσύ θα αντιμετωπίσεις πολύ. Τώρα θα αντιμετωπίσεις πολύ οργή. Να ξέρεις εσύ που το στείλες. Βέβαια σοφά το στείλες και 57. Ναι. Τώρα τι θα προλάβουν να με βρίσουν? Δεν θα προλάβουν πολύ.
1: Καρταρόμπα ξεκουβολέει το εξής. Έτος 19 Δεκέμβρη, ο Μικέλ Αρτέτα αναλαμβάνει την πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής της Άρσεναλ, ομάδα που υπηρέτησε για 5 χρόνια. Η Άρσεναλ, όπως θυμούνται οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ήταν σαν να λομπούσε μετακόμιση, οπότε ήταν μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδος για το Βάσκο. Σημείωσα τότε το σχόλιο από ένα φίλο της Άρσεναλ που λυπόταν την τρομερή κόμη του Μικέλ, λέγοντας πως ήταν θέμα χρόνου να χάσει τη λάμψη της, την πυκνότητά της και το απόλυτο σαν να λούζεται με περβόλ μαύρο. Οπότε ο συνοπαδός με έβαλε σε σκέψεις και τεστ παρατηρητικότητας. Αντί να βλέπω τις τακτικές αλλαγές για τις ενίοτε πολύ χαρακτηριστικές.

0: φυσικές αντιδράσεις του στον πάγκο, παρακολουθούσα την κόμη του. Και ναι, άντεξε, ξεπέρασε το αρνητικό κλίμα και την κακοτυχία ετών και έμεινε άθικτη και με ελάχιστη γκριζάδα απλά για να μας πείθει ότι δεν τα βάφει. Ζήτω η κόμη του Μικέλη, πραγματική πρωταθλήτρια. Εν τω μεταξύ, σε εμάς που είμαστε και σειρά του, τα γκρίζα έχουν πλέον προβάδισμα. Επισυνάπτω σχετικό αποδεικτικό, το οποίο με πολύ κόπο κατάφερα στο GPT και όντως είναι έτσι όπως τα λέει.
1: Είμαστε. Όσοι ακούνε Iron Maiden, ακούνε σοβαρές εκπομπές και όχι εσάς για να στέλνουν μηνύματα. Ή έστω ακούνε Radio Blackman για αλλαγή. Φίλος μου έπαιρνε πάντα ρόζα αναπτήρα για να μην το καβατζώνουν ή να το καταλαβαίνει άμεσα μόλις κάποιος να τον έπαιρνε τον αναπτήρα. Mm-hmm. Αυτό με τα χρώματα το κάνω και εγώ όταν έχω συναναστροφή με ύποπτους ανθρώπους που καβατζώνουν αναπτήρες. Παίρνω πάντα φανταχτερά, φλούω, ό,τι βρίσκω πιο υπερβολικό. Γιατί άμα έχεις μαύρο, εύκολο άλλο το καβατζώνει και σου λέει: ω φίλε, συγγνώμη, τον πρέτα το δικό μου. Αν έχεις λαχανή, τι θα σου πει, ποιο άλλο έχει λαχανή.
0: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κώστα, είμαι σε σχέση 1,5 χρόνο με μια κοπέλα που την αγαπώ πραγματικά, αλλά βλέπω ότι δεν τραβάει, δεν ταιριάζουμε σε πολλά, αλλά δεν μπορώ να φύγω, γιατί ξέρω ότι και οι δύο θα στεναχωρηθούμε. Τι κάνω?
1: Φεύγεις, γιατί η στεναχώρια θα είναι προσωρινή από τον χωρισμό, αλλά εάν μείνεις, η δυστυχία θα είναι μόνιμη, αφού δεν περνάτε καλά. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
0: Μάλλον δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσουμε το μήνυμά σου.
1: Ενού.
0: Του Μάνου.
2: Κιμάν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη Σάνελ Αρένα και με σκορ 2-1 στη σειρά προκλήθηκε στους ημιτελικούς στοίχημα GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Πρώτο σκορ της Ένωσης στον Μπάρτλε με 16 πόντους, τραυματίες από χωρίς ο Φίζελ. Στροφή σε εγχώρηση υποχρέωση για τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση τέταρτη Ευρωλίγα, με τους Ερυθρόλεπτους να υποδέχονται την ΑΕΚ την Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών σε στοίχημα GBL. Αναβαθμισμένη περιφέρεια των πρωταθλητών Ευρώπης στη νέα σεζόν με τις προσθήκες των Μοντέρο και Μακιντάιρ, δεδομένη προσπάθεια να μεταπιστεί ο Πίτερς και να παραμείνει. Θέμα ορών, η οριστικοποίηση της πρόληψης του Γιάκομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, διετούς διάρκεια στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακα στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Ενδιαφέρον από ό,τι μίλαν για τον Άρον Κουντή, δίχως όμως να υπάρχει ακόμα κρούση στην ΑΕΚ, με τον Καμερουνέζο στόπερ να δεσμεύεται με την ένωση μέχρι το 2029, ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτική αναβάθμιση, ο βασικός στόχος των ανθρώπων της πρωταθλητρίας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση αποκτήσεως του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης είναι πιθανό να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Ανοιχτό ενδεχόμενο στον ΠΑΟ για την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτή τη σεζόν θα μείνει στη μνήμη μας όσο η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια, το απολογιστικό μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Κρούσεις στον ταξιάρχη Φούντα έχει κάνει ο Άρης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία, αφού ο παίκτης φέρεται να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Στα υπόψη βρίσκονται και οι Κότσιρας και Πόμπο, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από Παναθηναϊκό και φυσικά αντίστοιχα. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αποφασιστεί το μέρος που θα γίνει η προετοιμασία. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν το επεισόδιο μεταξύ των Βαγγέλη Μαρνάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αρεστίδης Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο της Handball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που νίκησε 36-30 την άξο κλειστό της Λιούπολης και έκανε το 2-1 σειρά των τελικών. Παράπονα για τη διευθυντή εξέφραση ένωση, το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο κλειστό του Καματερού.

Λυπάται λοιπόν, προηγείται 2-1 της Βόλφσμπουργκ στην παράταση για τα μπαράζ προβασμού παραμονή στη ρεβάνση του 0-0 του πρώτου αγώνα για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε, στο Sport FM.
2: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα.
3: Είπε
2: στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
4: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
0: bwin Sport FM 94,6.
6: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Ντεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού, δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γωθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center, και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

Oh, oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 παρεμβλέγεται.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Παρεμβλέγεται το επόμενο 2ωρο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Θεσίλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Και θα τα πούμε με εσάς. 2-10-95-79-283-45. Πρωτού πάμε στα υπόλοιπα μπάσκετ ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού κτλ. Να πούμε και από εδώ συλληπιτήρια. Ειλικρινή συλληπιτήρια, γιατί ήταν.
2: Σοκαριστική είδηση το πρωί.
0: Το πρωί. Ναι.
2: Μα γιατί ήταν και πάνω
0: στην οικογένεια του Παρασκευάτσα.
2: 49 ετών.
0: Ναι. Και δεν ήξερε και κανείς γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα υγείας, το οποίο δεν το. Ναι. Δεν ήθελε να γίνει γνωστό.
2: Όχι, ναι, το.
0: Και έγινε το πρωί. Όπως το λέει στον Τραϊάνο, δεν θέλω να πούμε. Για τον σύζυγό του, τον εγώ μας Ροκούστα. Γενικά. Ξεκίνησε άσχημα. Και να πούμε δύναμη στο Μάριο Γονόμου.
2: Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
0: Και στο Σπύρο Μαραγκό που πήγε νοσοκομείο.
2: Το διάβασα. Και ήθελα να, ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Δύναμη.
0: Τι να πεις. Mm. Αυτά είναι τα σοβαρά. Λοιπόν, 2-10-95
2: είναι τα σοβαρά. Αυτά είναι τα σοβαρά. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτό είναι το άσχημο πρόσωπο της ζωής. Το πολύ σκληρό πρόσωπο της ζωής.
0: Ναι.
2: Και ειδικά όταν φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Γιατί εντάξει, το πλήρη ημερών.
0: Άστοστο.
2: Δεν γλιτώνει κανείς.
0: Ναι.
2: Ωραία. Αλλά τώρα 49 ετών. Είχε ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια, 5-6 χρόνια ο Παρασκευάς. Και ξέρεις, έντεκα παρά 4 σοκαρίστηκα.
0: Λίγο πριν την πρωινή.
2: Ναι, δηλαδή σοκαρίστηκα.
0: Δεν είναι εκπομπή. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τα ξέρετε. Μπάσκετ χθες. Θα τα πείτε πάρα πολύ φυσικά και με τον Ηρακλή για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Την είχε επί της Ρεάλ στο τελικό. Και ό,τι άλλο θελήσετε φυσικά.
2: Και όλα τα όσα έγιναν και, την επόμενη μέρα.
0: Έχει μπάσκετ θα πάμε, ορολογικό.
2: Ναι, εντάξει. Έχει πράγματα. Και εντάξει, ήταν ένα τρίμερο ονειρικό για τους φίλους του Ολυμπιακού. Έτσι πως εξελίξει. Ψυχοφθόρο βέβαια.
0: Στο τέλος.
2: Εντάξει, αυτό το πράγμα που είχε γίνει στο 88-80. Είναι χαρακτηριστική, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που μετά είδα τα στιγμιότυπα, γιατί εγώ ξέρω στο γήπεδο. Το πρόσωπο του Ντόρσεϊ, όταν κέρδισε τις τρεις βολές ο Καμπάτσο. Mm. Αν δείτε το πρόσωπο του Ντόρσεϊ, μιλάει από μόνο του.
0: Εγώ πιστεύω το δευτερόλεπτο εκείνο.
2: Ποιο δευτερόλεπτο? Το δευτερόλεπτο, σωστά το
0: δευτερόλεπτο. Τον Νίκο Δουσέρβα, στο τρίποντο του Φέληξ.
2: Ξέρεις,
0: μέχρι να πάει σίδερο. Εκεί λες, ρε παιδί μου, γιατί αυτό που πήγε να γίνει έγινε σε 20 δευτερόλεπτα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τόσο ήταν.
2: Όχι, ήθελε 20 δευτερόλεπτα να λήξει.
0: Σε πόσο έγινε.
2: Έχει γίνει σε λιγότερο χρονικό διάστημα.
0: Λιγότερο.
2: Γιατί είναι μία επίθεση,
0: ναι.
2: Την οποία αστοχεί η Ρεάλ, προσπαθεί να σώσει την μπάλα ο Φουρνιέ, τη γυρίζει στο Λάλης και καρφώνει. Και από εκεί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ξέρει. Έπαιρνε συνέχεια την μπάλα η Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: και το σουτ είναι ελεύθερο.
2: Ναι, δεν είναι κακό σουτ.
0: Ναι. Εννοώ από καλές προϋποθέσεις με αυτήν το λέω. Λοιπόν, θα τα ζητήσουμε όλα. Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι άλλο.
2: Να πούμε εδώ πέρα μόνο στους φίλους που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα, θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε 3-4 λεπτά ο καθένας. Στον Ντέβες, τον που έχει στείλει το πρώτο. Στον ταξιάρχη, το φίλο του Σάκη από τη Μυτιλίνη. Τι άλλο. Στον Βίρον από τα Χανιά. 49 ετών, λέει, πέθανε και η μαμά μου, γράφει ένας εδώ φίλος. Φίλε μου. Σκληρό είναι, τι είναι, άσχημα αυτά τα πράγματα. Την καλησπέρα στο Γιώργο από το Σίδνεϊ, στο φίλο από τη Λοζάνη, στο Μάριο από την Ελβετία. Λοιπόν, αυτά. Το φίλο από τα Χανιά.
0: Για πάμε. Okay. Πάμε να ανοίξουμε. Χαίρετε. 3-4 λεπτά έκαστος, 4-5 λεπτά έκαστος, όχι 3-4, εντάξει. Έκαστος εκεί για να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Γεια σας.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως, ναι.
3: Ένα πάνω σου είμαι από το Παλαιφάριο, ο Παναϊκός.
0: Γεια σου, Πάνο.
2: Ναι, λέρε, Πάνο.
3: Καταρχήν, τυπικά συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Λέω τυπικά γιατί ως Παναϊκός δεν μπορώ να χαρώ για τη νίκη του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδό μου.
2: Σεβαστό, εγώ το καταλαβαίνω.
3: Όχι, ενοχλήθηκα πάρα πολύ, προφανώς.
2: Ρε, Πάνο, και να μην ήταν και στο ΆΚΑ και να ήταν έξω, στη Βαρκελόνη να γινόταν.
3: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Απλά ποιοι περισσότερο.
3: Επειδή έχουμε μια αθλητική, ένα αθλητικό ανταγωνισμό, δεν θέλω ο αντιπαλός μου να παίρνει
1: τότε. Είναι λογικό είναι αυτό.
3: Αθλητικό ανταγωνισμό είπα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό.
3: Και πόσο μάλλον μέσα στο ΆΚΑ. Για να μην χρονοτριβώ και να...
1: Ναι, γιατί πάμε, θα πάμε σε 4 λεπτά.
3: Θέλω να πω δύο θέματα, ένα για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό Διονύση και ένα για το πασχετικό. Η διαφορά του Ολυμπιακού που έπαιξε με την Ρεάλ το 2023 και του Παναθηναϊκού του 2024 έχει κάποιες διαφορές, όχι ομοιότητες. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ.
1: Πάντα.
3: Αλλά, σαν όνομα, σαν μέγεθος, σαν ιστορία, έχει διαφορές. Δηλαδή η αξία των τροπαίων είναι διαφορετικές και το 23 αν το παίρνατε εσείς και το 24 που το παίρνατε ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το 26. Μαχητική Ρεάλ, αποδεκατισμένη με την έννοια ότι είχε δύο σημαντικές απουσίες.
0: Respect και νομίζω, δηλαδή, παρά τις απουσίες.
3: Και νομίζω ότι ήταν και ποσοτικά λιγότερο το ρόστερ της Ρεάλ από ότι τότε. Είχε δει λιγότερες επιλογές από ότι το 23 και το 24.
1: Το 23 και το 24 βέβαια ήταν λίγο πιο γερασμένο το ρόστερ.
3: Θα σου πω, το 23, το 23 είχε το Ρούντι Φερνάντες, είχε τον Γκάραλ, τον Γκοζέρ, τον Ροντρίγκες, δηλαδή τον πιο νέο, το Γιούλ. Αν το παίρνατε θα είχε μεγαλύτερη αξία. Τώρα όμως βέβαια, δεν θέλω να μειώσω την κατάσταση του Ολυμπιακού, αλλά ξέρεις, αρχίζει και φιλικά φθήνει και η Ρεάλ σιγά σιγά.
1: Δεν είμαι τόσο βέβαιος, γιατί θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Και ρώτα και το Διονύση. Και εδώ στις εκπομπές, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένο να το θυμάται.
3: Όχι πολύ όμως, λίγο χρήσιμο, γιατί
1: δεν θα σου κάτι... Θα πεις και για το ποδόσφαιρο, ναι. Δεν σου φάω το χρόνο. Το έλεγα εγώ ότι πολύ υποτιμάται τη Ρεάλ και τη βλέπω εγώ τη Ρεάλ και τη Ρεάλ.
0: Το λέει καιρό.
1: Πολύ καιρό, που όταν η Ρεάλ ήταν πολύ χαμηλά σε βαθμολογία. Λοιπόν. Η Real είναι η Real όσον αφορά το χθεσινό, το τελικό. Το μειονέκτημα της, που ήταν το μειονέκτημα της κάτω από το καλάθι, το κατάφερε με Σκαριόλο και με τους παίκτες που διαθέτει, γιατί έχει τα κορμιά, δηλαδή όχι ζώνια, μπορεί να είναι τριαρό-τεσσάρι, αλλά είναι ψηλός. Κατάφερε να το κάνει πλεονέκτημα.
3: Το πάλεψε μέχρι το 1 και 40 ήταν 80-80.
1: Το έκανε πλεονέκτημα, γιατί φίλε δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν και γι' αυτό έπαιξε ο Tyreek Jones όλο το τελευταίο δεκάλεπτο. Με πολλά τρίποντα, κάλυψε τις αδυναμίες, δεν έφτανε η μπάλα εύκολα στο ψηλό. Λοιπόν,
3: θα πω και μια γενική παρατήρηση. Οι παραδοσιακές δυνάμεις του μπάσκετ αρχίζουν και χάνονται σιγά σιγά. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα του Ναβάρο του Πασκουάλ που πήγε στα Final Four πλέον δεν πηγαίνει. Η Μακάμπι που ήταν, τώρα μιλάω για τον Ρον Τζάμψη και πολύ πιο παλαιά τώρα, μιλάω 90 και δύο πώς.
1: Όχι, okay, και πιο μετά.
3: Και πιο μετά. Δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή, ομάδες που έχουν πάρει τρόπαια 6 και 7 και 2 και 5 δεν υπάρχουν, δεν πηγαίνουν σαν Final Four. Συνήθως τα τελευταία χρόνια πάνε η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ, Ολυμπιακός, άντε ο Παναθηναϊκός τώρα που έρχεται και καμιά έκπληξη. Θέλω να πω, τα Final Four πιο παλιά ήταν ακόμη πιο ανταγωνιστικά.
1: Ναι,
3: και το 90 και το 2000 και το 2015.
1: Βέβαια, βλέπεις,
3: η αξία των τροπέων του Παναθηναϊκού ήταν πολύ ανώτερη σε σχέση με τις ομάδες που ήταν πιο δυνατές εκείνη την εποχή.
1: Α, και πάλι έχει δυνατές ομάδες και να σου πω και κάτι.
0: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ.
1: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Ναι, μεν μπορεί να πει.
3: Δεν μιλάω για τη δυναμικότητα των αντιπάλων.
1: Ότι στα τελευταία Final Four υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες πάντα θα το διεκδικούν. Δηλαδή, έχει πάει 5 σερί Final Four Ολυμπιακός. Είχε πάει 2 σερί τώρα ο Παναθηναϊκός φέτος που δεν πήγε. Η Ρεάλ είναι πάντα εκεί.
3: Θα πω και κάτι, κατάλαβα.
1: Είναι δεδομένο όμως ότι. Να ξέρεις ότι θα φτάσει, ότι θα εμφανιστούν ομάδες, έτσι όπως πάει η Ευρωλίγκα.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο πάνω.
1: Ναι,
3: θα πω και κάτι σύντομο τώρα για να κλείσω. Η αντιμετώπιση της διατησίας του Παναθηναϊκού συνολικά όλη τη σεζόν δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε 2-3 σφυρίγματα υπέρ του όταν έπρεπε. Δηλαδή άξιζε, αλλά έπρεπε να το πάρει κιόλας.
1: Εγώ
3: έτσι αντιλήφθηκα. Αυτό αντιλήφθηκα. Για το ποδόσφαιρο, τώρα για τον Δανό προπονητή, okay, ναι. Καταλαβαίνω, υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εμένα Διονύση δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι φανατικός να πάρω αυτόν τον προπονητή. Θέλω Παναθηναϊκός να κλείσει σύντομα έναν προπονητή.
0: Αυτό θα πάρει σύντομα.
3: Αυτό δηλαδή, το σκάουτινγκ το κάνει εγώ, δεν το κάνω εγώ. Το κάνει η διοίκηση. Αν θα βγει καλό ή κακό, πάλι θα ξαναλέμε του χρόνου αν βγήκε καλά η οργάνωση ή όχι.
0: Για να σου πω τι λέει το ρεπορτάζ. Κάποιες λεπτομέρειες απομένουν τώρα τα.
3: Για ναι, Διονύση, αλλά πρώτα αυτές είναι λεπτομέρειες. Δηλαδή,
0: κάτσε να σου πω.
3: Εντάξει, δεν διαπραγματεύεσαι τώρα και με τον Μουρίνιο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει.
3: Δεν υποτιμώ τον προπονητή. Δεν υποτιμώ τον προπονητή, αλλά εντάξει τώρα.
0: Δεν ξέρω να ξέρει.
3: Μπορεί να φανταστώ ότι από το Σαββατοκύριακο που ακούω ότι θα έρθει δεν έχει έρθει ακόμη. Εντάξει, όχι, δεν θα έρθει. Αλλά πολύ φέδεμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και το τίποτα.
0: Φίλε, άκου, θα σου πω κάτι. Δεν είναι, θα σου πω τι γίνεται. Κάποιες φορές, το είπα και το βράδυ, το νωρίτερα το βγήκα και το ρεπορτάζ, κάποια ονόματα είτε μεταγραφών παικτών, είτε προπονητών βγαίνουν προς τα έξω 2 μέρες πριν κλείσει τον deal, ενώ δουλεύετε 20 μέρες. Κάποια βγαίνουν νωρίτερα. Τώρα αυτό το όνομα βγήκε νωρίτερα.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά τώρα για μεταγραφές. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν το κάνω Παναθηναϊκός, συγγνώμη, είναι αέρας τεχνική μεταχείριση αυτό. Ναι, δεν ισχύουν οι παίκτες που ακούγονται. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, άλλο. Λέω ότι δεν είναι κάποια. Συμβαίνουν αυτά σε όλα τα deal. Τελειώνει το θέμα. Δηλαδή, εγώ αυτό ξέρω.
3: Μπορεί και δηλαδή, το Γεωργιανού που σου είπα κιόλας.
0: Δεν μου προκύπτει εμένα. Και τώρα, όταν ακούς 15 εκατομμύρια.
3: Αυτό έλεγε να σου προκύπτει τώρα. Δηλαδή, να σου προέκυπτε τώρα ένας μεταγραφός, μια μεταγραφή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προποντής.
0: Ναι,
3: δηλαδή, δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ακούς 15 εκατομμύρια. Δηλαδή, πού πάει το μυαλό σου.
3: Άστα ποσά. Μα να ακούγονται παίχτες από τη στιγμή που δεν υπάρχει προποντής. Λίγο σοβαρότερα, παιδιά. Εντάξει.
2: Έγινε πάνω πέρα, προχωρήσουμε.
3: Καλό βράδυ, γεια.
0: Πάμε, ναι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Ναι, γεια σας, Γιώργος Παναθηναϊκός. Τι κάνετε?
0: Γιώργο, καλά.
2: Γεια σου.
4: Λοιπόν, Διονύση, άκουσα πριν ότι ο προπονητής έχει δει πολλά μάτια του Παναθηναϊκού και δέχεται να φύγει πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν έχει πιάσει σε ένα κάτι τέτοιο το ραντάρ σου.
0: Να φύγει πολλοί κόσμος, θα φύγουν αυτοί.
4: Δεν ικανοποιείται από αυτό που θέλει να παίξει αυτός. Ορισμένοι παίκτες δεν καλύπτουν τα κριτήρια.
0: Περίμενε. Θα γίνουν μεταγραφές καταρχάς.
4: Θα γίνουν μεταγραφές, αλλά θα φύγουν και παίκτες εκπλήξεις.
0: Θα το δούμε αυτό. Περίμενε. Σίγουρα θα φύγουν οι παίκτες των οποίων θα σίγουρα λήγουν. Από εκεί και πέρα, για να φύγουν κάποιοι άλλοι, θα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις.
4: Δεν ξέρω αν μπει στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να σπάσει και συμβόλαια. Εγώ αυτό άκουσα.
0: Να σπάσει τώρα συμβόλαια, πάντα θες.
2: Εξαρτάται μόνο αν είναι κάποιος τον τελευταίο χρόνο.
0: Ναι.
4: Πότε πιστεύεις εσύ ότι θα ανακοινωθεί ο προπονητής?
0: Μέσα εβδομάδα. Μπορεί και αύριο.
4: Μέσα εβδομάδα. Μπορεί και αύριο. Ωραία. Πάμε και λίγο στο μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, Διονύση, έστω και ένας Παναθηναϊκός που μπορεί να κατακρίνει τον Γιαννακόπουλο που κατέβασε στο Λάβαρο του Μπουντιρόγκα?
0: Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό, το έχω πει και δεν θέλω να το συζητήσω παραπάνω.
4: Εγώ συμφωνούσα όταν το έκανε. Αλλά βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό που έχει εξελιχθεί, πλέον συμφωνώ.
0: Όχι, εγώ δεν
4: συμφωνώ. Άλλα πράγματα καταλογίζω εγώ στο Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος άφησε την ομάδα. Όταν λες ότι θα είναι πολεμή στο Παρασκήνιο, δεν το μπορεί να μας διονύσει από το Instagram, ούτε από το τραπεζάκι στο Σούνιο. Εκεί έχει 100% λάθος. Άφησε την ομάδα έρμεο, άφησε την ομάδα έρμεο στον Αταμάν. Έριωξε παίχτες όταν δεν μπορούσε να τους αντικαταστήσει και να τα αποτελέσματα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις πόσα παιχνίδια έπαιξε φέτος ο Ράδοβιτς στον Ολυμπιακό?
0: Όχι.
4: Εγώ όταν το έμαθα έπαθα σοκ. 23 στα 39.
2: Ναι, δεν έπαιξε πάντως 4 συνεχόμενα.
4: Πώς έπαιξε 2
2: συνεχόμενα. Άσε τώρα, γιατί μου λες συνέχεια τώρα, ας πούμε, π.χ. για διαιτησία και λέτε για τον Πορτιρόγκα. Δηλαδή, όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός, ποιος ήταν στην Ευρωλίγκα? Πορτιρόγκα δεν ήτανε?
4: Ο Πορτιρόγκα ήταν.
2: Ναι.
4: Αυτά που βλέπεις εσύ φέτος είναι φυσιολογικά.
2: Τι έχουν γίνει φέτος δηλαδή?
4: Έχει γίνει το πανηγύρι, ιδίως ο τελικός τεστ. Ιδίως ο τελικός τεστ είναι. Τι έγινε στο τελικό?
2: Ναι, για πες.
4: Τα τελευταία 5 λεπτά η Ρεάλ δεν πήρε σφύριγμα.
2: Δεν πήρε σφύριγμα.
4: Ούτε ένα.
2: Δεν πήρε σφύριγμα Ρεάλ.
4: Σφύριγμα 50-50.
2: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει φάουλ, να ξέρει, την τάπα του Βεζέγκο. Φαράζει δεν την είχα αναφέρει στο 88-82.
4: Για ποια φάση?
2: Εκεί που έκλειψε την μπάλα η Ρεάλ. Κάτω από το καλάθι στο 88-82.
4: Ξεχνάς όμως ότι στο γύρισμα που κάνει ο Φουρνιέ.
2: Μου είπες ένα για 50-50.
4: Ναι.
2: Ποιο ξέχνα το γύρισμα? Το γύρισμα πήρε ο Φουρνιέ, το έκανε γύρισμα, γίνει λάθος και πήγε καλάθι. Στην επόμενη φάση.
4: Όχι, έχει πατήσει έξω ο Φουρνιέ εκεί.
2: Αυτό δεν το έχω δει. Αλήθεια σου λέω, αλλά πήρε καλάθι έβαλε η Ρεάλ σε αυτή τη φάση.
4: Μία φάση, καταλαβαίνεις. Πού καλάθι
2: σου λέω, πάρε.
4: Είναι η φάση Ηρακλή που πέφτει κάτω ο Καμπάσο από το χτύπημα του Μακίσικ. Κάθεται από πάνω του Μακίσικ, δεν τον αφήνει να σηκωθεί.
2: Ναι, πήραν από μία τεχνική.
4: Και για μάλιστα, ποιο λόγο να πάρουν από μία τεχνική ποινή?
2: Γιατί, γιατί αντέδρασε μετά και ο Καμπάτσο στην πορεία. Και δώσαν από μία τεχνική.
4: Τι έκανε, προσπαθούσε και να σηκωθεί.
2: Και από εκείνο που είναι το λάθος του Μακίσικ το 54-55, ναι. Ο Ολυμπιακός έβαγε σερί 10-0. Έβριζε.
4: Περάσε το σερί το 10-0. Ο άλλος γιατί να φάει τεχνική ποινή από τη σημεία που προσπαθεί να σηκωθεί.
2: Γιατί,
4: αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Μα πήγε να γίνει σύραξη εκεί, δεν είδες τι έγινε?
4: Η σύραξη έγινε μεταξύ άλλων παιχτών, όχι με τον
2: Καμπάτσο.
4: Ο Αμπάλτε πήγε και τράβηξε
2: το Μακίσικ. Και τράβηξε μετά ο Αμπάλτε.
4: Θες Βαϊρακλή, τώρα αυτά που γίνανε χθες είναι, ιδίως τα τελευταία 5 λεπτά έχει γίνει τσίρκο το
0: Μακίσικ.
4: Ο Μεζέκο στο Χεζόνια.
0: Για να τηρήσουμε το τετράλεπτο.
4: Ούτε 3 λεπτά δεν
0: είναι. Πώς δεν είσαι, 4 λεπτά είσαι.
4: Ενοχλούν αυτά που λέω?
0: Δεν ενοχλούν.
2: Δεν ενοχλείς ρε φίλε. Την άποψή σου λες, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε. Αλλά είναι 5 λεπτά και 20.
4: Δηλαδή. Ένα στατιστικό θα πω και κλείνω.
0: Ναι.
4: Ένα στατιστικό θα πω και κλείνω. Ο Ολυμπιακός 17 λάθη, 16 assist.
2: Ναι.
4: Και Real 18 assist, 9 λάθη.
2: Ναι, γιατί
4: αυτό δεν έχει γίνει πουθενά παγκόσμια. Δεν έχει
2: γίνει
4: πουθενά παγκόσμια με τόσα λάθη,
2: ναι,
4: και να κερδίσει και το μάτι Ρακλή.
2: Μα βέβαια, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιρνε πολλά rebound και η Real φουσούταρ συνέχεια τρίποντα.
4: Ναι, εντάξει τώρα. Εντάξει,
2: τι να κάνουμε τώρα.
4: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Να σε καλά. Επόμενο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, Ελία μου.
5: Τι κάνετε, παιδιά? Λοιπόν, επιτέλους να πάρει στην εκπομπή και, και ένας που είναι ο παδός του πρωταθλητή Ευρώπης. Έτσι. Λοιπόν, να πω κάτι για τώρα αυτό που λέγατε. Ο Καμπάτσο, κατά την άποψή μου, είναι ένας παίχτης που μπορεί εκεί που δεν φαίνεται η κάμερα, δεν δείχνει, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς τη μετάδοση. Μπορεί να λέει και κάποια γαλλικά. Είναι ένας παίχτης που έχει ένα στυλάκι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος σε συγκεκριμένη φάση.
2: Αλλά πάντως ότι είναι από το πολύ πανοράφιο ο Καμπάτσο.
5: Ναι, παιχτικά. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ας πούμε. Να πω ένα παράδειγμα.
0: Τι ηλικία έχει, συγγνώμη τώρα. Πόσο είναι τώρα.
2: Πρέπει να μεγάλωσε ο Καμπάτσο.
0: Θα μεγάλωσε. Α, μόνο. Παίζει τόσα χρόνια.
2: Πρώτα απ' όλα, παίζει τόσα χρόνια.

0: Είμαι, εντάξει, φιέστες, υποδοχές, πανηγυρισμούς, όλα αυτά είναι κάτι που το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Αλλά από το 2024 και το Conference League και όλο αυτό το, αυτό το μέγεθος πανηγυρισμών, φιέστας, όχι μόνο στο Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα, δεν περίμενα ότι το ξαναζήσουμε τόσο κοντά.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ κόσμος στο
0: ήταν εκπληκτικό
1: στο
0: δηλαδή.
2: Τι κοινό, τα λέγαμε και το πρωί. Τα λέγαμε το πρωί προς τα κοινά Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Το τέταρτο το πήραν στην Αθήνα. Στο ΑΚΑ, στο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Έκαναν επίσης να πάρουν ευρωπαϊκό 13 χρόνια και οι δύο. Παναθηναϊκός ναι. 11-24.
1: Το 14, ναι. 13-26.
2: Ναι.
0: Εγώ και, θέλω
2: και οι δύο με τη Ρεάλ και οι δύο επίσης στο ευρωπαϊκό που πήραν απέκλεισαν στον ημιτελικό. Τις ίδιες ομάδες στο Final Four. Απέκλεισαν τη Φενέρ και κέρδισαν στο τελικό τη Ρεάλ.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το φίλο μου τον Ηρακλή, yeah. Τώρα θα σου κάνω μια ωραία ερώτηση. Θα σε γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω.
1: Yeah,
0: και θέλω να σε ρωτήσω, εξακολουθεί η υποδοχή τέταρη να είναι η πιο πολυπληθής υποδοχή και φιέστα?
1: Τώρα τι να σου πω, στον τέταρη μου ρηπιτσιρικάς, δεν είχα αυτά που έχω δει, δηλαδή που έβλεπα τις φωτογραφίες, δεν είχα πάει και από το βίντεο που υπάρχει ακόμα και γιατί υπάρχει στο YouTube η υποδοχή του τέταρη. Νομίζω ότι του Conference είναι η μεγαλύτερη. Τώρα χθες βγήκε ένας αριθμός από την αστυνομία ότι ήταν. Γιατί εγώ πήγα αργά στο Δημοτικό Θέατρο, γιατί έφυγα από το γήπεδο, πήγα σπίτι να κάνω μπάνιο, να φύγω, δηλαδή εγώ πήγα...
3: Τι ώρα έφτασα?
0: Εγώ δεν κάτσα με το τέλος, εννοείται αυτό.
3: 2:30, 3 παρά, κάπου εκεί έφτασα εγώ κάτω. Και...
2: Πού πάρκαζε?
0: Εσύ είδες και την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο, την πρόλαβες την ομάδα.
2: Πού πάρκαζε με τόσο κόσμο, ειλικρινά?
1: 2 στενά από το Δημοτικό Θέατρο.
2: Σόπα.
0: Ηρακλή, την πρόλαβες την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο?
1: Έφυγα γιατί. Είπανε ότι, θα σου πω και που πάρκαρα, ότι ήταν 4, ότι θα έρχονταν εκεί 4-4 και, που ήρθε 4 και 4 η ομάδα και λέω δεν γίνεται να περιμένω άλλο. Ναι. Γιατί πώς θα έρχομαι να το πρωί στην εκπομπή.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ήταν το μόνο, αλλά ότι πήγα.
0: Ηρακλή, να σε ρωτήσω, να υποθέσω ο Νηλική να είναι τραυματίας, εννοώ ότι είναι τραυματίας, δεν ήταν στην αποστολή, αλλά στους τελικούς θα είναι διαθέσιμο.
1: Πρώτα απ' όλα θα δούμε ποιους ξένους θα επιλέξει. Δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στην τελική επιλογή.
0: Ναι.
1: Για τους
0: λοιπόν,
1: τελικούς.
0: Και κλείνω με κάτι ποδοσφαιρικό. Τα Ρέμι με Αϊτχόβεν ισχύει αυτό που... Κάτι γράφτηκε για Αϊτχόβεν. Ενδιαφέρον της Αϊτχόβεν για τα Ρέμι.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω ότι ισχύει είναι ότι αν έρθει πρόταση που να ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό, ότι ο Ταρέμι μπορεί να παραχωρηθεί. Τώρα αν θα είναι η Αϊτχόβεν ή οτιδήποτε. Η Αϊτχόβεν είχε διαφερθεί και πέρυσι για τον Ταρέμι. Το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Πριν τον πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, και να εκφράσω και την θλίψη μου και για τον Παρασκευά τον Άντζα. Σοκαρίστηκα πολύ με αυτό. Το διάβασα, η πρώτη στιγμή που το έμαθα ήταν σε ένα σχόλιο λίγο πριν βγείτε το πρωί. Το είδα γραμμένο, λέω δεν είναι δυνατόν. Έτσι.
1: Ναι, και εγώ αυτό.
0: Και δύναμη και στην οικογένεια του, στον Τραϊνέδο, αλλά και την οικογένεια του.
1: Βέβαια.
0: Φυσικά.
2: Να
0: λοιπόν,
2: καλά, φιλέ.
0: Καλή εβδομάδα, θα πούμε ξανά.
2: Γεια. Πάμε διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45.
1: Έχει δίκιο ο φίλος ένα μήνυμα που έστειλε εδώ που μου λέει: συγκρίνεται λάθος πράγματα. Η υποδοχή του Ντέταρ για την εποχή που έγινε ήταν πρωτόγνωρη.
0: Ήταν άλλη εποχή.
1: Εντελώς διαφορετική εποχή και μετά ήταν, ξέρεις, και πολύ κόσμος που πήγαινε και στα αεροδρόμια. Αλλά η υποδοχή του Ντέταρ όντως ήταν η πρωτόγνωρη τότε.
0: Επίσης,

0: Ήταν και εποχές που τότε και μετά και τα 90 και τα λοιπά, που ο κόσμος και 2000 πήγαινε στα αεροδρόμια.
1: Και όχι με αυτό, δεν ήξερε και τους παίκτες.
0: Και πήγαινε, έκανε υποδοχές, έκανε αυτό.
1: Δεκαετία 90.
0: Τώρα ο κόσμος δεν πάει τόσο.
1: Αν εξαιρέσει τώρα. Δηλαδή όταν ήρθε ο Βαζέχα στον Παραθρικό.
0: Τον ήξερε. Καλά, δεν ήταν και όνομα. Βαζέχα.
1: Άλλο αυτό. Δεν τον ήξερε κάποιος.
0: Μα δεν ήταν και όνομα.
1: Ναι, δηλαδή τα ονόματα, ας πούμε, που υπήρχαν.
0: Ο Προτάσο και ο Προτάσο εγώ ήταν ονόματα.
1: Ναι, γιατί είχαν παίξει το Euro.
0: Ναι.
1: Είχαν παίξει το Euro το τελικό με την Ολλανδία. Εμείς δεν είχαμε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, η δική μου γενιά. Δεν είχε τη δυνατότητα να δει παίκτες.
0: Ναι, ήταν και άλλη εποχή. Δηλαδή εκείνη την εποχή και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ στους μεγάλους παίκτες υπήρχαν από υποδοχές.
1: Ναι, και υπήρχε και ένα.
0: Τώρα αυτά δεν
1: ένα μυστήριο και ένα μύθο για όλου αυτού του ποδοσφαιριστέ.
0: Τώρα αυτά είναι πλέον. Δεν θα μαζευτούν δηλαδή 5.000 κόσμο στο αεροδρόμιο για ένα παίκτη. Όπως γινόταν παλιότερα.
1: Όχι, τώρα πρέπει να έρθει.
0: Πρέπει να είναι για να μαζευτούν 5.000 να ξεκοθεί.
1: Καλά, 5.000 και αν έρθει, μου πήγε για το Ριβάλτο. Εντάξει.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Το Ριβάλτο, ο Ντομινίκο, ναι. Κατάσταση. Δηλαδή, τώρα.
1: Πήγαν πέρυσι στο Φρουνιέ. Στο Φρουνιέ είχαν πάει.
0: Πολύ ναι, δεν πήγαν 5.000. Κατάλαβε. Όσοι
1: ήταν τώρα δεν θυμάμαι.
0: Ο Τζιλιμπέρτο. Ο Ζάχοβιτ με τον Τζιοβάνι. Κατάλαβε. Τώρα δεν θα πάει τόσο κόσμο. Είναι άλλε εποχέ, παιδιά.
1: Καλά, είναι άλλε εποχέ. Και πλέον ξέρουμε και ξέρουμε. Δηλαδή θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός ένα παίχτη, θα μπει όλο στο διαδίκτυο και να μην το ξέρει. Θα μάθει, θα μπει στο YouTube να δει 10 βίντεο.
0: Τελικά πού πάρκαρες.
1: Ε?
0: Πού πάρκαρες.
1: Σε ένα μαγαζί στο πήρε.
0: Σε μαγαζί. Mm. Τι είναι σε μαγαζί.
1: Το πήρε ο παρκατόρος και το βάλε.
0: Σε πάρκινγκ. Mm. Σε πάρκινγκ, αυτό εννοείς.
1: Ναι, δίπλα του μαγαζιού.
0: Α, οκ. Okay. Πάμε, ναι. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα, Μανώλης
2: από Μάρουση.
0: Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου Μανώλη.
2: Να σε καλά. Συλληπιτήρια να πούμε στον Τραγιανό Βέλα για την απώλεια της γυναίκας του. Καλά για τον Μάρουση και Βάτζα. Εντάξει, εγώ πραγματικά σου χαρίστηκα γιατί του είχαμε τρελή αδυναμία και του Άτζα. Έτσι ήταν κάτι όταν τον είχαμε πρωτοδεί να έρχεται να παίζει. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό ρε παιδί
1: μου από τους υπόλοιπους. Ο Άτζας στη σημερινή εποχή.
0: Σύγχρονο.
1: Στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω τι μεταγραφή, το ύψος της μεταγραφής που θα είχε γίνει και, που, και σε ποια ομάδα θα είχε πάει.
0: Γιατί ξέρετε, για την
2: Premier εποχή. Πρέπει να θα έπαιζε, για πλάκα.
0: Για την εποχή του ο Άτζας ήταν πολύ σύγχρονο center back.
1: Μα είχε ξεκινήσει αμυντικό χαφ και έγινε center back. Ήταν αλτικός πολύ, δυνατός, γρήγορος και ήξερε και μπάλα. Έβγαζε την μπάλα.
2: Κάτι δηλαδή. Σαν Ρεδόντο το διαφημίζανε, βέβαια το βλέπαμε. Εμείς το βάλαμε στην άμυνα, ας πούμε. Δεν έπαιζε τόσο πολύ αμυντικά χαφ. Mm-hmm. Αλλά αυτό το παρουσιαστικό ρε παιδί μου, αυτή η τεχνική που είχε, ήταν, δηλαδή ήταν χαιρός να τον βλέπεις, εντάξει, αυτό που πες και εσύ, εμείς δεν βλέπαμε παλιά τόσο πολύ όλους τους παίκτες και αυτούς που έβλεπες στο γήπεδο, τους θυμόσουν για μια ζωή, καταλαβες, δηλαδή εμείς ζούσαμε με μύθους ρε παιδί μου.
1: Μα εμείς ζούσαμε, η γενιά μας ζούσε με το Μουντιάλ, το Euro, εκεί βλέπαμε παίκτες και, και αν θα έδειχνε κάποιο μάτσι έρτα από σπόντα, να δει τη Real Madrid ή τη Manchester United. Δηλαδή τώρα του έβλεπε και δεν ήξερε θα του δείξει το μάτσι. Τα έχω προλάβει εγώ αυτά. Και εσύ τα είσαι.
2: Δεν γινόταν να χάσει αγώνα ποδοσφαίρου όσο χρόνο και να σου. Δηλαδή είχε σχολείο, δεν είχε αγώνα ποδοσφαίρου ευρωπαϊκό ειδικά. Δεν γινόταν να χάσει. Του βλέπαμε όλου γιατί ήταν λίγοι. Ενώ τώρα είναι τόσοι πολλοί που εντάξει, δηλαδή χάνουν και το ενδιαφέρον του μετά από λίγο. Να πούμε και για τον Μάριο Γονόμου που εγώ τον έζησα στην Πολωνία όταν πρώτο ήρθε. Ανέβασε κιόλας στην ομάδα και είναι πάρα πολύ καλό παιδί γιατί δεν είχα γνωρίσει ρε παιδί μου τα καλύτερα. Εντάξει είναι κρίμα τώρα να ακούς τις ειδήσεις. Πόσο μάλλον και αποτροχία ρε παιδί μου που και ήταν δευτές κιόλας. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Εντάξει δεν μπορείς να χάρεις. Ξέρεις όταν σκάνε ειδήσεις μια μετά την άλλη δεν μπορείς να χάρεις. Να πούμε κάτι για το μπάσκετ. Να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, γιατί εντάξει, εδώ πέρα, όπως θα πάρω τον κύριο πριν που μίλησε στο Παναθηναϊκό, εμένα μου αρέσει γενικά ο καθένας να λέει την άποψή του, αλλά να είναι η άποψή του. Εγώ δεν μπορώ αυτό το έχει βέβαια αυτή η γενιά η δικιά μας και των λίγο μεγαλύτερων. Βλέπουν 2-3 εκπομπές κατευθυνόμενες, ακούνε 5 πράγματα χωρίς να έχουν δει, χωρίς να έχουν εξετάσει, τα παίρνουν σε... δεδομένα όπως λέγανε εμάς ας πούμε οι παλιότεροι ο Μάλκοβιτς και η Λιμός παίζει την μπάσκετ και όταν άρχισα μετά να έχω τη δυνατότητα να έχω βίντεο να βλέπω παλιούς αγώνες του Μάλκοβιτς ειδικά όταν ήταν στη Γεωπλάστικα και στη Λιμός έλεγα καλά πως τα λέγανε αυτά τα πράγματα και τα γράμματα.
0: Μην ξεχνάμε ότι τότε οι επιθέσεις ήταν 30 δευτερόλεπτα.
2: Ναι και πως ας πούμε η Λιμός το μπάσκετ που έπαιζε Λιμός για να βγάλει, το έχουμε ξαναπεί, για να βγάλει το Γιάννη Σουτάρι, είναι ότι πιο κοντά στο σύγχρονο μπάσκετ, ας πούμε, ή ο Τζιμ Μιλμπά που έκανε. Να ευλογήσουμε τα γένια μας ότι είπαμε εδώ, σας είχα πει στην εκπομπή, την ερώτηση που έκανε ο Καρίδας στο φόρουμ των προπονητών, έτσι που του δίνουν συγχαρητήρια σε όλη την Ευρώπη. Έβλεπα από κάτι ιταλικά και έλεγε πάλι καλά που βρέθηκε αυτός ο Έλληνας και έκανε αυτή την ερώτηση, γιατί οι προηγούμενες ερωτήσεις ήταν εντελώς ασχέτως με το πράγμα. Δηλαδή ρωτάγανε τον Νάντο Ντεκολό, ας πούμε, τον ρώτησε μια δημοσιογράφος, ας πούμε, γιατί έχει πέντε ονόματα. Δηλαδή πράγματα σε λίγο δεν θα ρωτάμε καν για τους αθλητές, για τον αθλητισμό, ας ρωτάμε άλλα πράγματα. Είχαμε πει αυτό για τον Σκαριόλο και τον Πέδρο Μαρτίνεθ, που ήταν οι πιο μικροί που έχουν παίξει ποτέ σε τελικό στο Κόρατ. Θυμάστε που τα είχαμε πει αυτά. Έκανε την ίδια ακριβώς ερώτηση ο Καρίδας και πολλά συγχαρητήρια που την έκανε, γιατί πρέπει, η ιστορία ακολουθεί τον αθλητισμό. Δεν υπάρχει αθλητισμός ούτε να λέμε τι παπούτσια φορούσε ο Μοντέρο, ούτε τι ξέρω εγώ ποιος και ποια πήγε στο γήπεδο. Η ιστορία των αθλητών και των προπονητών είναι που μετράει και αυτή πρέπει να διδάσει στους ανθρώπους. Για τον Μπαρτζόκα έχω να πω ότι είναι ο μοναδικός προπονητής τα τελευταία χρόνια που είναι ο προπονητής, έτσι όπως το ξέρουμε εμείς που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, που έχει ξεκινήσει από κάτω, από χαμηλά, έχει κάνει τις κατηγορίες ΕΣΚΑ στην Ελλάδα, ας πούμε, αν ήταν Ιταλός θα είχε κάνει τις ανάλογες κατηγορίες, Ισπανός τις ανάλογες. Οι περισσότεροι τώρα προπονητές μπαίνουν πάρα πολύ γρήγορα σε ένα βοηθητικό πρόγραμμα και όταν πλέον γίνονται πρώτοι προπονητές είναι σε καλές δουλειές. Αν όχι στην Α1, ας πούμε, στο πρώτο επίπεδο, στο δεύτερο. Ο Μπαρτζόκας είναι αυτό που λέμε, έχει φάει την προπονητική με το κουτάλι. Έχει μοχθήσει, έχει πάει στα Βρυλίσια, στην Πεύκη, έχει πάει βοηθός, έχει πάει στη Λάρισα, δεν του χαρίστηκε τίποτα. Τον αγαπάνε, δεν τον αγαπάνε, κάποιοι μπορεί να τον μισούν, τον έχουν. Και αυτό είναι και τόσο ανθεκτικός. Οι προπονητές που έχουν φάει τις κατηγορίες με το κουτάλι είναι υπερανθεκτικοί σε όλες τις δυσκολίες, σε όλους τους πολέμους που δέχονται. Και για τον μπάσκετ έχω να πω, επειδή υπάρχει πάρα πολύ τοξικότητα.
3: Ναι, και κλείνουμε ότι, με αυτό, αδερφέ, γιατί
2: και κλείνουμε ότι εμείς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό σοβαρά, σεβόμαστε κάποιες αξίες, είτε είναι δική μας, είτε είναι το αντιπάλλον, τον οποιοδήποτε. Ναι, είναι πάρα πολύ σεβαστό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Παναθηναϊκή, ξέρω εγώ, οι αξίες αντίπαλοι μου να υποστηρίζουν τις αντίπαλες ομάδες. Δεν μπορώ να ακούω αυτά τα εθνικά και τα τέτοια. Δεν παίζει καμιά εθνική. Εδώ παίζουν οι ομάδες μας. Το σπορ είναι ωραίο να το βλέπουμε, να χαιρόμαστε, να κάνουμε την πλάκα μας μέχρι εκεί. Θέλω να πω ότι ο αθλητισμός πάντα θα αντέχει σε οτιδήποτε τοξικότητα. Σε οποιαδήποτε τοξικότητα. Γιατί οι παίκτες και οι προπονητές θα είναι πάντα οι πρωταγωνιστές. Όσο και αν προσπαθούν προέδροι, παράγοντες, δημοσιογράφοι που έχουν κάποια κίνητρα, ας πούμε, να πουλάνε τοξικότητα, πάντα ο αθλητισμός στο τέλος θα κερδίζει. Δεν θα κερδίζει την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη, την τρίτη. Θα έρχεται η δικαίωση και στην ιστορία να ξέρεις. Αυτό πάει στο Σέρτζο Σκαριόλο που τον έχω ζήσει. Είναι ένας κύριος, για μένα είναι πιο νικητής από όλους που έχουν πάρει Ευρωλίγκα. Γιατί δεν είναι bad loser. Και όταν δεν είσαι bad loser, μένεις στην ιστορία. Αυτό. Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Πάμε.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, φίλε μου.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει δύο τροπέα, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, στις έδρες των αντιπάλων του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Καλά, όχι αν το παίρνει, παιδί μου, σημαντικό θα ήταν.
4: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Για τους οπαδούς έχει κάποια σημασία αυτό.
3: Άλλο τον έχει, ξέρεις, κάποια σημασία, αλλά
0: ναι, ναι,
3: είναι η ίδια αξία.
0: Ναι,
3: αν έπαιρνε το conference, ας πούμε, δηλαδή το πέραμε στην Αυστρία π.χ., το ίδιο θα πανηγυρίζαμε.
4: Ναι, το ίδιο θα πανηγύριζες, αλλά δεν θα είχε την ίδια αξία για τους οπαδούς όμως. Δηλαδή για τους οπαδούς του Ολυμπιακού πια
3: το είναι, είναι το κερασάκι που μπαίνει, αυτά,
4: ναι, για τους αντιπάλους
3: το,
4: όμως δεν είναι το ίδιο.
3: Ναι.
4: Για τους αντιπάλους είναι το ίδιο. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα και στο... Α, να πω ότι το περσινό πρωτάθλημα το οποίο πήρε ο κ. Μπαρτζόκας, έτσι, λόγω των, πιστεύω, λόγω της εισπύρωσης που ήρθε, έτσι, από κάποια θέματα εκεί με τον κύριο Γιαννακόπουλο κτλ. Το περσινό πρωτάθλημα κράτησε τον Μπαρτζόκα και είχε ως αποτέλεσμα να πάρουμε φέτος το ευρωπαϊκό. Και μην ξεχνάμε ότι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι έσπασε και την κατάρα της Ευρωλίγκας. Είναι
3: πρώτη
4: η ομάδα
3: θέση,
4: η οποία τερμάτισε πρώτη και πήρε και την Ευρωλίγκα. το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι, και δεν μπορούμε τώρα να σκεφτόμαστε για διαιτητές και τα λοιπά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στο κανονικό πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, δηλαδή στους αγώνες στους πολλούς. Και φέτος και πέρσι και πρόπερσι ήταν πρώτος. Έτσι, από τη στιγμή που ήταν πρώτος, ήταν άδικο μετά που έπαιξε σε έναν αγώνα όλη τη χρονιά και πάλι κέρδισε. Δηλαδή φέτος
1: κερδίσαμε
4: ένα τελικό, κερδίσαμε ένα τελικό μιας χρονιάς που ήμασταν συνέχεια ήμασταν πρώτοι. Έτσι, όχι συνέχεια, στο τέλος ήμασταν πρώτοι. Δηλαδή τι άλλο δηλαδή φαίνεται, τι άλλο χρειάζεται για να δείξει ότι ο Ολυμπιακός με την αξία του πήρε το ευρωπαϊκό. Έτσι. Όταν μια ομάδα είναι πρώτη στο τέλος του χρόνου, έτσι, και παίζει μετά με μια άλλη ομάδα η οποία είναι πιο κάτω, έτσι, σε μια σειρά αγώνων, παίζει όλη τη χρονιά, αυτό είναι άδικο για μας. Δεν είναι άδικο για τους άλλους.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, Γιώργο, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Αυτό έχει ξεκινήσει. Ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει για να
4: σταματήσει το φάινελ.
1: Περίμενα να σου πω. Γι' αυτό που έχεις πει είναι, που λες ότι είναι άδικο το, ας πούμε, το Final Four. Για να παίζεις όλη τη χρονιά σε δύο μάτς. Στο οποίο μπορεί να σου προκύψει ένας τραυματισμός, μπορεί να σου
4: προκύψει. Ναι, γιατί ακούω για διατησίες.
1: Κάτσε να σου πω, ρε παιδί μου τώρα. Θα σου πω ένα λεπτό. Ο πρώτος που το είχε ξεκινήσει και το έχω ξαναπεί ήταν, που το είχε βάλει στο τραπέζι, ήταν ο Ιτούδης τότε με την Τζεσεκά. Που είχε χάσει από τον Ολυμπιακό σε ημιτελικό με το μπάτζετ που είχε Τζεσεκά να είναι στο Θεό. Τότε, ναι, ναι. Τότε οι ελληνικές ομάδες δεν είχαν μεγάλο μπάτζετ. Δηλαδή σε, ναι, σχέση, ναι, ναι. Σε σχέση με την Τζέσικα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τότε λέγαμε ότι επειδή το Final Four έχει αυτή τη, έχει στη δυνατότητα και μια ομάδα με μικρότερο μπάτζετ να μπορέσει να κάνει την έκπληξη, να κερδίσει τον αντίπαλο.
4: Ναι, που θέλει, τώρα
1: συμφωνώ. Λοιπόν, τώρα που έχουμε εμείς τα μεγάλα
4: λέω
1: μπάτζετ.
4: Τώρα, λέω για το τώρα, για το που λέμε για διαδικασία.
1: Ναι, αλλά σου λέω το τώρα.
4: Ένα σφύριγμα αλλού.
1: Σου λέω όμως ότι το τώρα είναι ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν το μπάτζετ στο Θεό. Και ακολουθούν οι άλλοι.
4: Ναι, αλλά παρόλο που είμαστε πρώτοι στο τέλος της χρονιάς, βλέπεις ότι παίζουμε με μια ομάδα και σου λέει να έχει εκείνο το σφύριγμα και ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει πίσω, θα βρει άλλα 10. Λοιπόν, και θα πρέπει εδώ να δούμε ότι είναι και η ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη και η οποία πήρε και την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν το έχει κάνει άλλη ομάδα.
1: Όχι, είναι η πρώτη φορά που έχει. Έγινε, Γιώργη μου, γιατί είναι και 45.
4: Να
1: είσαι καλά. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι μου λέει Ηρακλή, όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι εντελώς διαφορετικό όταν παίρνεις το τρόπιο στην έδρα του αντιπάλου. Φυσικά και παίζουν ρόλο αυτά. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν πέραμε το conference στη Βιέννη, δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πανηγυρίζαμε το ίδιο. Ή αν πέραμε την Ευρωλίγκα τώρα στη Βαρκελόνη, δεν θα πανηγυρίζαμε. Τι θα κάναμε.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Χαίρετε. Γιώργος από Φραγκφούρτη, παιδιά, τι κάνετε. Καλά είστε.
1: Γεια σου, Γιώργο. Έχεις ένα πάρει.
5: Ναι, στεναχωρήθηκα σήμερα. Είχα μια χαρά χθες το βράδυ. Πήραμε την κούπα, συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Έδωσε χαρά μετά από 13 χρόνια. Στεναχωρήθηκα με τον Παρασκευά τον Άντζα σήμερα με το που
0: όλοι μας.
5: Το διάβασα το πρωί που ξύμισα. Μπήκα σε ένα site αθλητικό εκεί πέρα και διάβασα. Στεναχωρήθηκα γιατί εγώ είμαι 42 χρονών. Έχω μεγαλώσει με αυτή τη γενιά. Του Άντζα, του Ανατολάκη, του Ελευθερόπουλου, όλη η ηλικία αυτή που ήταν, Τζόρτζεβις. Είμαστε εδώ το τρυφερή ηλικία ήδη. Και έχουμε δεθεί με αυτούς και στεναχωρήθηκα πολύ. Και
1: ήταν σοκαριστική είδηση, γιατί ήταν κάτι ξέρεις, που έσκασε τις
5: ξαφνικά. Ναι, γιατί
1: δεν
5: το περιμέναμε κιόλας. Δεν ήταν κάτι που είχε μαθευτεί ότι είχε πρόβλημα.
1: Όχι, δεν ήθελε ο ίδιος δεν είναι να βγει κάτι προς τα έξω.
5: Στο συλληπιτήρια στην οικογένειά του, όπως και στο Δέλα και για την γυναίκα του. Κατά τα άλλα, δηλαδή αυτό που γίνεται, παιδιά, εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι μετανάστης τρίτης γενιάς στη Γερμανία, αλλά έχω ζήσει και στην Ελλάδα, βέβαια, και έχουμε επιστρέψει. Ο παππούς μου ήρθε πρώτος μετανάστης στη Γερμανία. Εγώ με να πω, καταρχάς, έχω πανηγυρίσει γκολ του Νασιόπουλου, έτσι, εγώ τότε, το διπλό που είχε κάνει μέσα στο...
1: Το Αμβούργο. Το Αμβούργο.
5: Τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες, έτσι, προσωπικά όμως και πολλοί Έλληνες που είμαστε εξωτερικό. Αλλά αυτό που γίνεται, είχαμε ένα καθηγητή εδώ στο ελληνικό σχολείο, στη Φραγκφούρτη, το λέγανε Στεφάνου, και μας έλεγε, μιλάμε τώρα για 99 και 2000, και έλεγε όλο, μας έλεγε τη λέξη κατάντια Ελλήνων. Εγώ τώρα ήμουν πιτσιρικά στο 15-16, ακόμα έλεγα τι λέει δράστης. Όμως και το ρώτησα και μου λέει όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις, εφόσον με ρώτησες και έχεις αυτήν την απορία, μεγαλώνοντας θα καταλάβεις. Και αυτό που γίνεται με το... στην Ελλάδα, δηλαδή ούτε στην Ισπανία δεν γίνεται τέτοιο πράγμα, επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ούτε στην Ισπανία δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Δηλαδή οι Παναθηναϊκοί τι θέλουν, δηλαδή, να μην παίρνει ο Ολυμπιακός, άμα είναι να βγάλουν μια απόφαση ο Μποντιρόγκα εκεί. Να μην παίρνει ο
3: Παναγιώτη. Αν δούμε
0: όλο στο Ρεάλ Μπαρσελόνα
3: και στο Ρεάλ Μπαρσελόνα, σε όλα τα μέρη.
5: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός ήταν ο 10ος τελικός που πήγε.
0: Άλλο λέμε. Παντού γίνεται.
3: Άλλο σου λέμε.
5: Ναι, εντάξει, ξέρω ότι θα μου πείτε. Να τελειώσετε, γιατί δεν έχω χρόνο να πω αυτό που θέλω. Ο Ολυμπιακός ήταν ο 10ος τελικός. Και πήρε 4. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ. Έχει πάρει τα τελευταία 30 χρόνια από το 96 και μετά, γιατί είμαι 42 χρονών και έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία αρχές του δεκαετία των 90 και του Ολυμπιακού στα Final Four και του Παναθηναϊκού, έχει τα πιο πολλά τρόπαια ακόμα και από τη Ρεάλ. Ούτε η Ρεάλ δεν έχει 7 τρόπαια που είχε ο Παναθηναϊκός. Τα τρόπαια της Ρεάλ είναι παλιά, πολύ τα περισσότερα. Λοιπόν, δηλαδή τι έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός, δηλαδή. Δηλαδή τι θέλει να το παίρνει κάθε φορά.
0: Λέμε ότι αυτό γίνεται, δεν είναι μόνο που λες κατά τη Ελλήνων. Δεν είναι, παντού γίνεται.
5: Εντάξει, το πήρε ο Ολυμπιακός, τι να κάνουμε τώρα. Το πήρε και μέσα στο ΆΚΑ. Τι να κάνουμε τώρα. Α, γινόταν αλλού. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός, ας φτιάξει την ομάδα. Να το πάρει ο Παναθηναϊκός, άμα γίνει στο ΣΕΦ. Ας φτιάξει ομάδα, ας πάρει προπονητή της προκοπής ο Γιαννακόπουλος, ας πάρει πεντάρια εκεί ψηλούς εκεί που δεν έχει. Ας παίζουν μια άμυνα και όντως η άμυνα αυτή που έπαιξε, λέμε για την άμυνα Ηρακλή χθες που έπαιξε, και όντως ήταν μια σκληρή άμυνα, από τις πιο σκληρές άμυνες που έχω δει, ας πούμε, που έπαιξε η Ρεάλ, αλλά και πάλι αν το σκεφτείς βάλαμε σε αυτή την άμυνα 92 πόντους, έτσι. Δεν είναι αρκετοί πόντοι. Και αν ήταν και λίγο πιο εύστοχη ομάδα ακόμα, γιατί
3: ήταν πολύ πόντοι και ήταν έτσι. Διαφορετικό βέβαια και σε ξέρει με το παιχνίδι με τη Φενέρ, τον ημιτελικό.
5: Δεν θέλω να σου πω για την άμυνα αυτή που επέξανε, γιατί πράγματι παίξανε που δεν ήταν αρκετή.
3: Ναι, αλλά γινόντουσαν και γρήγορες επιθέσεις. Είχαν πολλά επιθετικά rebound. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο γίνανε και σουτ και ήταν και εύστοχες η ομάδα. Η Ρεάλ, ας πούμε, έχει ξεκινήσει. Ο Λάλης στο πρώτο μήκρο είχε 5-6.
5: Η ομάδα είχε άγχος στην αρχή. Έπεσε όλο το βάρος, εγώ πιστεύω, γι' αυτό δεν πήγαμε καλά. Είχε άγχος. Όσο και να πω, να μην παραξηγηθώ. Με αγάπη το λέω. Δηλαδή. Και λέω και για τους Ολυμπιακούς, για μας κάνω κριτική καμιά φορά, που μερικοί Ολυμπιακοί θέλουν να παίρνει κάθε χρόνο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται ρε παιδιά να το παίρνει Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα στον ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα τελευταία 30 χρόνια 25 πρωταθλήματα όπως έχει πάρει, 24. Έχει πάρει 2 Παναθηναϊκός, 3 ΑΕΚ και 3 ΟΠΑΟ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή εφόσον θα φτιάξουν το ομάδα και οι άλλοι, ρίχνουν λεφτά πλέον και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός ρίχνει λεφτά. Κάποια στιγμή θα φτιάξει και αυτός ομάδα. Έτσι αργά ή γρήγορα, μεγάλη ομάδα πάνω. Πώς θα πάρει και αυτός ο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να παίρνει ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο το πρωτάθλημα.
3: Έγινε
5: και πρέπει να μείνει,
0: να σε καλά,
5: πρέπει να μείνει και ο Μεντιλίπαρ και να πάρει παίχτες στο Μαρινάκι.
3: Θα έμεινε ο Μεντιλίπαρ.
5: Να του πάρει και παίχτες όμως. Έτσι, να του πάρει και παίχτες και να δούμε και το χρόνο θα γίνει. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.
3: Λοιπόν, δύο μηνυματάκια. Ένα λεπτό γιατί ήρθαν. Μου λέει ρε Ηρακλή, δεν καταλαβαίνεις ότι δίνει έξτρα χαρά όταν το παίρνει στην έδρα του αντιπάλου. Όχι, το καταλαβαίνω.
0: Άλλο λέμε ρε παιδί μου. Ότι η κούπα θα έχει αξία ούτως ή
3: άλλως. Αυτό λέω εγώ. Ότι η κούπα έχει την ίδια αξία. Ότι σου δίνει έξτρα χαρά, το καταλαβαίνω.
0: Άλλο λέμε.
3: Ναι. Αλλά δεν είναι δηλαδή ότι. Να πανηγυρίσω αυτό, πανηγυρίζω το τρόπαιο πρώτα.
0: Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι.
6: Αδέλφια.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Πού εμφανίστηκε.
6: Όπου πέφτουν οι γραμμέ, είχαν το τούτρι, σα συνδέομαι. Τι κάνετε αδέλφια, προσπαθώ να πιάσω γραμμή, τώρα μίλαγα με τη Βαγγελάρα, με τον Βαγγέλη, κάνουμε παπάδες. Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλά φίλε.
6: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έχει διχασμός παιδιά, το ελληνικό μπάσκετ να πάει μπροστά. Με κάλυψε πλήρως ο προηγούμενος ακροατής, πλήρως εισαγωγικά. Εντάξει, θέλαμε να το πάρουμε μέσα στην έδρα μας. Αυτό ήταν να παίξουμε τελευταίο επιτελικός. Ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά καλή λύση είναι και αυτή να σηκώσουμε πρωτάθλημα και μέσω ΣΕΦ. Θα το φτιάξετε, Ηρακλή.
3: Θα το φτιάξουν.
6: Αλλά να λέμε τα σίκα σίκα για τη σκάφη σκάφη. Ο Ολυμπιακός έκανε copy-paste, το πήρε μέσα στην Νέα Φιλαδέλφια, τώρα το πήρε μέσα, βοηθάει και η έδρα, ξέρετε.
3: Καλά, ναι, ήταν γεμάτο το κήπεδο. Δεν λέω το άλλο, δεν θα μπορούσε να ήταν 18.000, 14 στον ημιτελικό.
6: Πέρσι και τι...
3: όχι, ναι, παραπάνω, Ιρακλή... γιατί πήραν και στήρια και από τη Φενέρ, ναι, κάποιοι, που μου το είπαν και όλα στα παιδιά.
6: Ηρακλή και Διονύση παίζει και τύχη ρόλο. Είδατε που νικάγατε 9 πόντους Ηρακλή και στο τέλος σας πήραν δύο φορές την μπάλα, πήγαν να βάλουν πεντάποντο.
3: Οχτάποντο πήγαν να βάλουν σε μια επίθεση, όχι πεντάποντο.
6: Και όσο αφορά ο προηγούμενος που είπε για παλιά, για την... παλιά ήταν Ολυμπιακός, για, που, είχαμε, που του πες είχαμε 30 δεύτερα. Που του πες είχαμε 30 δεύτερα στην επίθεση. Τώρα έχουμε 24.
3: Διονύσης
6: Ολυμπιακός ήταν, ναι.
3: Ο, ναι, Ολυμπιακός ήταν.
6: Γιατί το που έχουν παράσει και το AI και σε λίγο θα χάσουμε όλες τις δουλειές μας, δεν θα υπάρχει και διαιτησία στο τέλος. Τα βλέπουν όλα στο βίντεο AI. Έχω και 5 ματσάκια να σας πω στο τέλος, μία η ώρα ξεκινάνε. Διονύση, την άποψή σου, Ηρακλή, και των δυο σας. Για τα 5,5 εκατομμύρια που σκάσε ο Αλαφούζος να αλλάξουμε τον Μαρτίνεθ.
3: Τον Μπενίτες.
6: Τον Μπενίτες, συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
0: Την αποζημίωση.
6: Ναι.
0: 5,7.
6: Και λένε οι Παναθηναϊκοί ότι ο Αλαφούζος δεν νοιάζεται για τον Παναθηναϊκό μας. Μα δεν τι, τα σκάει.
0: Ρε Βασιλεία, αποζημίωση είναι. Αποζημίωση δεν μπορεί να τη δώσεις.
6: Πώς είναι το... τρεις φεκτούρες φέρναμε. 2,5 εκατομμύρια.
0: Άμα θες να αλλάξεις τον προπονητή όμως και έχεις συμβόλαιο, πρέπει να του δώσεις αποζημίωση, έτσι θα φύγει.
6: Άρα κάποιοι Παναθηναϊκοί δεν είναι τόσο αντικειμενικοί όσο εγώ.
0: Βασίλη, μάσχε στο κεφάλι. Είναι αποζημίωση που πρέπει να τη δώσεις. Επόμενο θέμα. Πάμε στα δικά σου. Άστα, θα μην τα μπλήξεις.
6: Ναι, ναι. Ήθελα να πω ότι τώρα παίρνουμε τον προπονητή της Κοπενχάγη. Θα πάμε step by step, day by day, match by match. Είναι και ranking. Θέλουμε και βαθμούς. Α, περάσουμε το πρώτο, α, περάσουμε και το δεύτερο. Τώρα... κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Τώρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά όλα καταφέρονται. Σου λέω γι' αυτό τι λένε στρογγυλή θεά Διονύση μου και Ηρακλή μου, γιατί παίζει ρόλο η τύχη. Να, η Ρεάλ κερδούσε 19 πόντους και το γυρίσατε 12, και...
0: 12, Βασίλη, όχι, 12.
3: 12.
6: Ναι, 12 και μετά τους βλέπατε σαν μυρμήγκια.
0: Έγινε μάχη.
6: Ναι. Τώρα αρχινάει και το Μουντιάλ. Θα βγαίνω Big Wins for FM, γιατί έβγαινα μόνο Only Talks. Να πείτε να κάνετε likes.
0: Τι είναι το Only Talks? Α, στον Ερατζιά.
6: Είναι εκπομπή του YouTube στον Ερατζιά. Σταματάει, αλλά μπορεί να αρχινήσει ξανά λίγο το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, Μποκαφόντο, έδρα ομάδα, άσος.
0: Ποταφόγκο, όχι Μποκαφόντο. Αυτό που μπέρδεψε την Μποκαφόγκο.
6: Μποκαφόντο, έτσι. Ποταφόγκο, SP, άσος, έδρα ομάδα. Πασαντού, έδρα ομάδα, άσος. Ουτιάνο, έδρα ομάδα, άσος.
3: Την Τρίτη, ποιος την είπε στην Τρίτη?
6: Την Τρίτη, Ουτιάνο.
0: Άστο κάτω, άστο κάτω. Σαν ήμο.
6: Η Ουτιάνο.
0: Ποια είναι αυτή?
3: Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, η Ουτιάνο λοιπόν, ναι.
6: Και Αούκας.
0: Τι ομάδες είναι αυτές, μωρέ Βάσιλη?
3: Γάμα Βραζιλίας.
6: Δύο λεπτά πάμε από την αρχή. Μποκαφόντο SP, Κλάμπα Μιτζή, άσο τελικό. Ναι, Πασαντού άσο τελικό, Ουτιάνο άσο τελικό, Αούκας άσο τελικό.
0: Ποια είναι η Αούκας? Τι κατηγορείς?
6: Αν πληρώνει...
0: Ναι, ναι, αλλά πού, τι κατηγορία.
6: Είναι Λατινική Αμερική, Βραζιλία, ξέρεις τώρα.
0: Βραζιλία, τι κατηγορία είναι?
6: Παίζει με τη Μαντά. Πάντως πληρώνει ένα 30 είναι ο άσος.
0: Ναι, Βασίλη, θα τους...
3: Δω, φαβορεί.
0: Μιλάμε τώρα, θα... Να σου περίμενε, Βασίλη. Τι κατηγορία είναι αυτή, δεν βλέγει αυτό που έπαιξε. Τι είναι, Βραζιλία,
6: ναι, κάτσε να πατήσω να σου πω. Εγώ την έχω παίξει, πληρώνει.
0: Ωραία, καλά κάνεις την έχεις παίξει. Τι κατηγορία είναι,
6: πρώτη πρέπει να είναι.
0: Η Αούκας.
3: Για να τη δει για ένα 30, καλή θα είναι.
0: Όχι, άλλο λέω, τι κατηγορία λέω.
3: Ποια ξέρω τι είναι.
6: Κοίταξε, εγώ βλέπω τους Bookers. Είναι η Μποκαφόντο 1,90, η Πασαντού 1,80, άσο το έδρα ομάδα.
0: Για πες, είπες, Αούκας,
6: η Ουτιάνο 1,90 και η Αούκας.
0: Συγγνώμη.
6: Αούκας με Μάντα.
0: Αούκας Μάντα. Πρωτάθλημα σημερινού.
6: Εγώ έβαλα 12 ευρώ, πάει για 120.
0: Είναι πρώτη 15η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο, στο πρωτάθλημα σημερινού. Αυτό έχει παίξει. Άουκας Μάντα.
6: Ναι, ναι, και δεν το παίρνω πίσω.
0: Αν δεις το σήμα που έχει η Άουκας, πρέπει να έχει κάτι, λες και είναι η...
6: Δηλαδή πάμε στοίχημα αύριο να μιλήσω 10 λεπτά, αν κερδίσει, αν έρθει άσο τελικό.
0: Η Άουκας είναι 7η.
6: Ναι. Σούπα, είναι σοργυλή θεά.
0: Ναι, πού τις βρίσκει αυτές τις ομάδες. Η οποία Άουκας, φίλε, έχει ιδρυθεί το 1845. Μόλις, μπράβο.
3: Ο Πόρχα δεν ήταν εκεί, δεν είχε πέρασει.
0: Λέτε.
6: Και παιδιά, αυτά ήθελα να πω. Έχουμε ένα λεπτό γιατί.
3: Δεν έχουμε ένα λεπτό, γιατί ξέφυγε. Ναι, θα διαβάσω κάποια μηνύματα.
6: Μουντιάλ και τα λέμε, τα παιδιά. Λέμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Μας ρωτάει εδώ ένας φίλος. Μισό λεπτό, γιατί έγινε. Να πω την καλησπέρα μου στο πρώτο απ' όλα στον Αργύρι από το Αμβούργο, που μου λέει, ξέρεις πώς ένιωσες 88-85, πώς θα με ένιωσε. Με μαρμάρωσα. Τι να σου πω ψέματα. Εκεί που έγινε, γιατί έβλεπα και μας ρωτάει ένας φίλος ποιο άγχος που έχουμε όταν βλέπουμε τα μάτια τηλεόραση ή όταν είμαστε μέσα.
0: Εγώ τηλεόραση.
3: Συμφωνώ.
0: Γιατί όταν είμαι μέσα έχω και τη μετάδοση και ξεχνάμε κάπου.
3: Όχι, εννοώ χωρίς μετάδοση.
0: Ναι, πρέπει στο μπάσκετ, ας πούμε, που ναι. Δεν έχει μετάδοση. Νομίζω τηλεόραση.
3: Τηλεόραση, φίλε. Και εγώ. Έχει περισσότερο άγχος τηλεόραση. Δηλαδή το. Πού ξέρεις εγώ. Με ημίδες πως ήμουν την Παρασκευή στην πρωινή εκπομπή. Που δεν μιλάω, που ήμουν σε άλλη διάσταση, σε άλλο κόσμο. Ναι. Το τελευταίο μισάωρο, 40 λεπτά που έφυγα εγώ και πήγα στο ΑΚ.
0: Α, ναι, ναι.
3: Μέσα στο κήπεδο ηρέμησα.
0: Εντάξει.
3: Δεν είναι το ίδιο. Στην τηλεόραση είναι αλλιώς.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
10: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
12: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
11: Σε θαυμάζω.
12: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
13: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
11: Ωρε, φίλε.
14: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των δεκά. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
15: Αχ, γιατί.
16: Πάνω τι.
17: Let's go.
16: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
3: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
18: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
3: Από τη Σάλπη, από Σαμπονί.
15: Όχι Σαμόνι, ναι. Από τη Σάλτσα, το Βεργόρ.
17: Από το Γρηγόρη.
15: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
18: Πιο Γρηγόρη.
15: Φιγελάς, ε.
17: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη τόσο.
19: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
20: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
21: Αυτά φυλάκια.
20: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
18: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
22: Να σου πω κάτι.
20: Πάμε.
22: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
20: Ναι.
22: Και σφύριξα κιόλας.
20: Ναι.
22: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
20: Ναι.
23: Σου σφυρίζω.
24: Γίνεται τώρα το σημερίο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
25: Ραμπόνα, αυτή είμαι!
24: Δηλαδή.
17: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
18: Είναι δυνατόν!
17: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
18: Δεν είναι δυνατόν!
17: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
18: Τσικαγιόπουλος!
26: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτεράδιο. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από το Ήλιον. Μου έσπασε το στομάχι, μας λέει Ηρακλής στο τελικό. Και μέσα. Το ίδιο δεν είναι. Την έβγαλα, λέει, με τσίπουρο. Okay, την καλησπέρα στο Σωτήρι από τον Άγιο Δημήτριο. Που. Συγγνώμη, γιατί έγινε ανανέωση στο μήνυμα, χάθηκε. Και. Εντάξει, τώρα θα πει ο Διονύσης που ρωτάτε για Λίστρομ τώρα που υποβάστηκε η Βόλφσμπουργκ. Γενικά, πάντα οι ελληνικές ομάδες κοιτάζουν ποδοσφαιριστές από ομάδες καλών πρωταθλημάτων που έχουν υποβιβαστεί και κάποιοι παίχτες δεν θα θέλουν να ακολουθήσουν, όπως για παράδειγμα τη Βόλφσμπουργκ στη Β' Γερμανίας. Πώς το κατάφερε η Βόλφσμπουργκ αυτό. Και νομίζω είχε και ψηλό μπάτζετ. Σε ρωτάνε, Διονύση μου, αν τώρα που υποβάστηκε η Βόλφσμπουργκ, ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει το Λίστρομ. Δεν μ' άκουσε ο Διονύσης.
1: Έλα, πώς μου πάλι συγγνώμη.
0: Ναι. Λέω ένας φίλος εδώ ότι τώρα που υποβιβάστηκε η Βόλφσμπουργκ, θα κοιτάξει ο Παναθηναϊκός στο Λίνστρομ.
1: Τον επιθετικό.
0: Προφανώς θα τον είχατε δει.
1: Τι να σου πω. Όχι. Ίσως το λένε. Το στέλνει ο φίλος. Α, άλλο να λέω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παιδιά, ακόμα για όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς. Υποτίθεται ότι πρέπει να κλείσει ο προπονητής. Δηλαδή βγαίνουν διάφορα σενάρια και βγαίνουν διάφορες σχέσεις και από το εξωτερικό κυρίως. Χωρίς προπονητή. Έχει εικόνα βέβαια ο προπονητής, πρέπει να πω. Γιατί και έχει δει παιχνίδια του Παναθηναϊκού και έχει μια. Στις συζητήσεις που κάνουν έχουν πει κάποια πράγματα με τους ανθρώπους της ομάδας. Αλλά να κλείσει πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος από την Ελβετή με ρωτάει τι ισχύει γιατί. Για τη μεταγραφή λέει, του Μοντέρο στο μπάσκετ, φαίνεται ότι και από αυτά που βγαίνουν ότι είναι αν δεν υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν ξέρω, δεν κάνω ρεπορτάζ μπάσκετ. Από αυτά που έχουν βγει και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, ότι θα είναι παίκτη του Ολυμπιακού την νέα σεζόν. Δηλαδή θα πάει σε αλλαγή στο ΝΑΣ. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει η χρονιά, η μπασκετική χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει παίκτη στο ρόστερ που κάποιοι δεν θα μείνουν. Είναι δεδομένο την επόμενη σεζόν, αλλά υπάρχουν ακόμα οι τελικοί. Υπάρχει ένα στόχο. Αν θέλει με τη Λίβαρ το Γιάρα πίσω, ναι, ισχύει αυτό. Τον θέλει. Τον θέλει. Ο Κουλιαράκης που λέει, γιατί βλέπω που μπήκε στο παιχνίδι Βόλφσμπουργκ. Ο Κουλιαράκης είναι ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει η Βόλφσμπουργκ και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο και ο ίδιος να θέλει να επιστρέψει πούμε, στην Ελλάδα ακόμα και να βρισκόταν μια φόρμουλα με το οικονομικό που είναι δύσκολο.
1: Εξτρέμινο Λίστρομ.
0: Ναι.
1: Μια και το αναφέρει ο φίλος. Και είναι δανεικός εκεί από την Νάπολη.
0: Α, οκ.
1: Έλεξε τον Παναθηναϊκό, είναι δανός μωρέ, γι' αυτό το λέει. Λοιπόν, για πάμε.
0: Δηλαδή, Κουλιαράκης θα πάει κάπου αλλού, λέγει.
1: Θα βρει ο Κουλιαράκης τα παιδιά.
0: Ναι, δεν. Θα έχει άλλους συμβόλους.
1: Για πάμε. Είναι ωραίες συζητήσεις αυτές που μπαίνουμε έτσι λίγο στα μεταγραφικά. Στα
0: θα έχουμε, μετά θα έχουμε και αυτά το.
1: Όρεξη να έχουμε. Με ηρεμία, ναι, εγώ μόνο αυτό θέλω. Η μεταγραφική περίοδος αυτή να έχει ηρεμία στον κόσμο, μην αρχίζουμε πάλι. Τα καλοκαιρινά θυμάμαι που είχα τραβήξει τότε με το Ρεμπότσο. Το θυμάσαι εκείνο εδώ, ήταν μια εβδομάδα, η εβδομάδα των παθών.
0: Ο Ρεμπότσο ήταν ίσουν προετοιμασία.
1: Και τα γύρισα, είχαν εκπομπές μόνος μου. Άς.
0: Ναι. Τι είχε
1: διαγωγή. Είχε συνέχεια.
0: Τελικά τι έγινε ο Ρεμπότσο στην καριέρα, τι έκανε.
1: Έπαιξε, μια χαρά έπαιξε. Ο Μαξ δεν έπαιξε.
0: Α, το Μαξ πήρε τη θέση του Ρεμπότσο.
1: Θυμάμαι, ρε φίλε, εκείνο το βράδυ. Το θυμάμαι σαν χαρακτηριστικά γιατί μου στέναγε μηνύματα. Το έχω ξαναπεί. Επειδή όταν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός στο Ρεμπότσο τότε. Δεν το ξέραμε τον παίκτη και μπήκαμε να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήμουν στην Αυστρία, στο σπίτι που μέναμε για την προετοιμασία. Βγάλαμε εκεί πλατφόρμες και τα λοιπά. Ο Ρεμπότσο παρεπτόντως είχε 33 συμμετοχές, 7 assist.
0: Καλό για πάω. Καλός αριθμός. Πού παίζει?
1: Στην Αλγαλίτζ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το λες και άσχημο. Τέλος πάντων, και κάτσαμε λίγο να δούμε τι παίκτης είναι, ρε παιδί μου. Να δεις λίγο βίντεο, τη σέντρα του, τις κινήσεις του, τα νούμερά του κτλ. Αξιοπρεπέστατος ήταν. αξιοπρεπέστατος. Και μόλις βγήκα εγώ, το θυμάμαι να πω, ρε παιδιά, δεν το ξέρω τον παίκτη, έκανα να ψάξω, έχει αυτά, αυτά, έγιναν τα άλλα. Μάχη. Το θυμάσαι εκείνο το βράδυ?
0: Όχι τώρα, για να σου ειλικρινήσω, όχι.
1: Το θυμάμαι, μου έχει μείνει ένα δύο ώρο το οποίο έχω βγει στο μπαλκόνι του δωματίου για να κάνουμε την εκπομπή. Πρέπει να έρθει και 10 σερή τηλέφωνα για το ρεμπότσο.
0: Εντάξει, δεν το ξέρανε μόνο και δεν ξέραν και το όνομα.
1: Ρε, μαζί, μαζί σου, ναι, δεν το ξέρεις. Ωραία, οκ, okay, αλλά περίμενε να δεις. Να... Τέλος πάντων, δεν τον είδα ποτέ. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά. Ω, χίλια συγγνώμη, φίλε μου, σε...
2: Με την ισχύα σας, μην
0: αφήσω. Όχι, ναι. Πρέπει να απαντήσω.
1: Να απαντήσεις. Ναι. Έγινε, έχουμε μεταγραφή.
0: Όχι, ο κύριε, αμέσως.
1: Ναι. Ναι.
2: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, απλώς Σάκης Παλαιός Παναθηναϊκός. Καρχικά συγχαρητήρια θερμά στον Ολυμπιακό. Είχε υπερπλήρες ρόστερ και δικαιούτο να πάρει το κύπελο. Προσωπικά είναι αλλιώς να είσαι Παναθηναϊκός και μάλιστα παλιός. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τις μεγάλες μάχες στον Παπαστράτιο μεταξύ των δύο ομάδων και στον τάφο του Ινδού. Δεν πειράζει, πρέπει να μαθαίνει ο παλιός. Και στη δεκαετία του 70 και αρχές του 80, ας πούμε. Ναι. Με τη μεγάλη πεντάδα του Ολυμπιακού, με τον Στίβ τον Γιατζόγλου, τον Γιώργο τον Καστρινάκη, τον Διάκουλα, τον Μελίνη και βέβαια η πολύ μεγάλη πεντάδα του Παναθηναϊκού με τον Κορονέο, τον Κόντο. Ήταν αλυσμόνητες οι μονομαχίες των δύο ομάδων. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, προσωπικά χτες με εντυπωσίασε αλλά και η Ρεάλ. Δηλαδή, αν η Ρεάλ ήταν πλήρης με έναν, όχι και από τους τρεις ψηλούς που έλειπαν, τι θα γινόταν, ας πούμε. Γι' αυτό πιστεύω πόσο μεγάλος προπονητής είναι ο Σκαριόλο, έτσι.
1: Και μεγάλη ομάδα η Ρεάλ. Δεν μπορείς στη Ρεάλ ποτέ να την.
2: Και μεγάλη ομάδα η Ρεάλ.
1: Ποτέ.
2: Μπράβο. Μπράβο στη Ρεάλ. Ήταν πολύ καλά και αυτό δίνει αξία στον Ολυμπιακό. Αν και βέβαια το πρώτο φάουλ η Ρεάλ το κέρδισε στο 24ο λεπτό, έτσι. Χωρίς να θέλω να μιλήσω για διαιτησία, απλώς μου έκανε εντύπωση εμένα. Δεν το φύγω ξανά. Δεν αφήνω κάποιο υπονοούμενο. Απλώς μου έκανε εντύπωση, ας πούμε. Το τρίτο που θέλω να πω και θα κλείσω είναι ότι καλό θα είναι να μην παρουσιάζεται έτσι μια δυσκολία στις επαφές του Παναθηναϊκού με τον Δανό αυτό.
1: Όχι, δεν παρουσιάζουμε καμία δυσκολία.
2: Ναι, όχι.
1: Ο προπονητής είναι συμφωνημένος.
2: Παρουσιάζετε εσείς.
1: Λέω
2: ότι
1: κάποια
2: δηλαδή
1: διαδικαστικά
2: απομένουν.
1: Ναι. Στα συμβόλαια, στο... λεπτομέρειες δηλαδή.
2: Ναι,
1: δεν είναι κάτι φοβερό.
2: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη τιμή για το Δανό που του τηλεφώνησε ο Παναθηναϊκός.
1: Τα λέγαμε τις προάλλες. Δεν υπάρχει δυσκολία πάντως.
2: Σύμφωνοι, αλλά είναι μεγάλη τιμή για τον συγκεκριμένο προπονητή. Δεν είναι τιμή για τον Παναθηναϊκό. Είναι τιμή για τον προπονητή αυτόν τον, που του έκανε πρώτες ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και δεν νομίζω δηλαδή να... ούτε καν στα πρώτα δύο τηλεφωνήματα, τις πρώτες δύο επαφές να σκέφτηκε κάτι άλλο, ας πούμε. Ή να αρνηθεί. Τόσο, αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά όποιον προπονητή, αγαπητέ κύριε Διονύση, και να φέρει ο Παναθηναϊκός, το έχω σας το ξαναπεί, αν δεν ενισχυθεί, όπως είχε δηλώσει και ο πρόεδρος συναδέλφου σας πριν 4 μήνες στο τηλεοπτικό σταθμό του Sky, ότι θα ενισχυθεί με εξαιρετικούς ξένους παίχτες και με κορμό βασικών Ελλήνων παίχτων, δηλαδή αυτό σημαίνει παίχτες ποιότητας και προσωπικότητας.
1: Ναι.
2: Διαφορετικά πάλι θα μιλάτε για αυτόν τον Πορτογάλο, όπως μιλούσατε προηγουμένως, ας πούμε.
1: Πορτογάλο.
2: Και πάλι θα λέμε, γιατί είναι και δύσκολο φέτος το κόμφερας. Έχει τρία παιχνίδια.
1: Α, το ρεμπότσο.
2: Αυτό ναι, δεν θυμάμαι, ούτε καν θυμάμαι το όνομά του, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει λοιπόν, επειδή γενικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν τρώνε κουτόχορτο, έτσι.
0: Το όνομά σου φίλε, γιατί πρέπει... τώρα μπήκα.
1: Σάκης, ο παλαιός Παναθηναϊκός.
0: Τα προκριματικά, ακόμα και με, και το λέω και για την περίπτωση του Ολυμπιακού, ακόμα και καλές να είναι κληρώσεις. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι απλά πράγματα.
2: Αλλά γενικά επειδή στην ομάδα μας έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική τα τελευταία χρόνια.
1: Άμα τα βάλεις κάτω λίγο σε... και χτυπάω ξύλο. Ξέρεις, έχουν γίνει... Δηλαδή η ΑΕΚ την πάτησε δύο φορές. Μία με την ΝΟΑ.
2: Ακριβώς, ναι. Θυμάστε από την περίφημη ΝΟΑ, την αρμένικη αυτή.
0: Δεν θέλει πολύ σωστά στραβό στο
1: Παναθηναϊκός, την είχε πατήσει από την Καμπάρα.
2: Ναι, ακριβώς, επειδή άμα στραβώσει...
0: Εντάξει, η Μακάμπη δεν μπορεί να την πει, αλλά... Ναι.
1: Δεν τη λες τόσο, αλλά και πάλι ήταν...
0: Ναι, αλλά όχι, δρομολογήθηκαν εξελίξεις, γιατί ήταν βαρύ σκορ, δεν ήταν...
2: Ναι, αλλά επειδή οι αγαπητοί δημοσιογράφοι θα πρέπει... Και εσείς κύριε Δεσίλα που είστε και δεπόρο του Παναθηναϊκού
1: και... Παλιός, μόνο αυτό
2: και έγκυρος και έγκυρος είστε.
1: Μόνο αυτό και μου λες, θυμάμαι εσύ που είσαι και παλιός, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στους 4 του Champions League. την επόμενη.
2: Δεν σε ακούω, κάνει κάποια διακοπή.
1: Λέω, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στους 4 του Champions League, την ναι. επόμενη χρονιά είχε δύο αποκλεισμού στα προβληματικά.
2: Ναι, από τη Λέγκα Βαρσοβίας.
0: Η Ρόζεμπορκ ήταν η μία.
2: Ναι, η Ρόζεμπορκ και μετά Ρόζεμπορκ, ναι, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή θα πρέπει επιτέλους σε αυτό το σύλλογο να επικρατήσει ποδοσφαιρική λογική, σε οποιαδήποτε αποτυχία θα πρέπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο προπονητής, να στηριχτεί. Και επειδή δεν ξέρω εσείς κύριε Διονύση, μπορεί να το ζητάτε και με άλλους, σας ενημερώνω σαν πιο παλιός, γενικά οι βορειοευρωπαίοι προπονητές στον Παναθηναϊκό έχουν αποτύχει πανηγυρικά. Και θα αναφέρω αυτά τα ονόματα και θα
1: ο
2: κλείσω. Όχι, εγώ θα σας πω και πιο πίσω. Ναι. 1981 ο καπετάνιος, γιατί ένας είναι ο καπετάνιος και πιστός Παναθηναϊκός, φέρνει στον Παναθηναϊκό τον Άγγλο προπονητή Ρόι Άλεν. Δίπλα του τοποθετεί σαν τεχνικό σύμβουλο τον Αλφ Ράμσεϊ, προπονητή της Εθνικής Αγγλίας που κατέληξε στο παγκόσμιο κύπελλο μέσα στο Λονδίνο. Μόλις δέχτηκε 4 γκολ από τη Γιουβέντους, ο προπονητής αυτός απολύθηκε. Πάμε παρακάτω. 83. Χέλμουτ Σενέκοβιτς. Το ακριβότερο συμβόλαιο προπονητή που έχει δοθεί στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Προπονητής της Εθνικής Αυστρίας. Πολύ καλό υλικό του Παναθηναϊκού, δεν τέριαξε όμως την νοοτροπία του με τους παίχτες. Προχωράμε. Κοσκοτάς, Γκίντερ Μπέγκστον, τον θυμάστε, προπονητής της Γκέτεμπορκ. Τρομερή πορεία με την Γκέτεμπορκ, έρχεται στον Παναθηναϊκό, κατακτάει τον κύπελο στο περίφημο τελικό. Ο κύριος Ηρακλής μπορεί να το θυμάται με το συγχωρεμένο το Φούνες που έχασε το πέναλτι.
0: Το 2-2.
2: Το 2-2. Mm. Και μετά από λίγο απομακρύνεται. Για να κλείσουμε με τον αυτόν που είπε ο αγαπητός Διονύσης, με τον Μπάκη ας πούμε. Δεν ξέρω. Θα μου πείτε βέβαια ότι και με άλλους προπονητές τύπου Σουμ και Πάκη. Ενώ αντίθετα ναι, η Βόρεια.
1: Ο Μπάκη δεν ήταν τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Ναι, αλλά προσλήφθηκε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, τον Μπάκη, δεν ήταν προπονητής ενεργός, να το πω έτσι.
2: Δεν ξέρω. Πρέπει να στηριχτεί και Διονύση ο προπονητής. Άσημος, ξεάσημος. Άγνωστος.
1: Το πράγμα που σου είχε στο μυαλό, ο Μπάκη ο οποίος βλέπω τώρα είναι 74.
2: Ναι, και είχε ξεκινήσει με ένα 4-1 επί του Εγάλο με 3 γκολ του Σαλμπιγκίδη.
1: Θυμάμαι, ναι. Το πρώτο πράγμα που σου είχε στο μυαλό, Μπάκη, όταν ακούς τι σου είχε.
0: Θησαυρίζει.
1: Το πρώτο πράγμα.
2: Ναι, θυμάστε.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ο οποίος Μπάκη πριν ήταν στην Κοπεχάγη.
0: Από την Κοπεχάγη.
1: Ήταν στην Κοπεχάγη, ναι, ήταν... Άλμπορκ, Στάμπα, ΕΚΑΙΚ. Αλλά νομίζω, περίμενε.
0: Ωραίο δελτίο αυτό να ξέρεις.
1: Πρέπει ένα, όχι ένα χρόνο.
0: Το Άλμπορκ, Στάμπα, ΕΚΑΙΚ,
1: δεν ήταν στην Κοπεχάγη. Δεν ήταν στην Κοπεχάγη. Ναι. Ήταν στην Κοπεχάγη και για ένα χρόνο δεν ήταν προπόνηση νομίζω.
0: Και τι ήταν στην Κοπεχάγη.
1: Κάτι, κάπου είχε πάει βοηθός του Έριξον. Τι είχε γίνει τότε, δεν θυμάμαι. Ευχαριστώ.
0: Πρέπει να έχεις δίκιο, κάτι μου ήρθε και εμένα με αυτό.
1: Κάτι, δεν το θυμάμαι και ακριβώς τώρα.
0: Ναι.
1: Είχε ξεκινήσει όντως ο Μπάκε. Μπράβο, προπονούσε γυναίκες. Ήταν βοηθός του Έριξον, αλλά πού ήταν στις γυναίκες, δεν το θυμάμαι. Μη σου πω ψέματα. Εδώ βλέπω από το 2001 μέχρι το 2005 ήταν στην Κοπεχάγη, μετά είχε πάει και προπονούσε γυναίκες. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Και μετά τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, πήγε βοηθός προπονητής στη Σίτη, μετά πήγε Μεξικό, βοηθός, και μετά πήγε προπονητής στη Νότς Κάουντι, στη Νέα Υόρκη και πήγε Φιλανδία. Πήγε γάμα της Φιλανδία. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Πάμε, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Ω, συναυλία μου, τι γίνεσαι.
3: Καλά, καλά, εσείς παιδιά.
0: Ένας φίλος του, μιας και μιλάμε για συναυλίες, δεν μιλάμε, αλλά ναι. Πήγε Iron Maiden
1: ναι.
0: Και, ήταν, και του άρεσε πάρα πολύ, λέει, και δάκρυσε τα πρώτα 5 τραγούδια, ήταν λίγο εκπληκτική.
1: Ναι.
3: Ναι, και τρέχανε σαν 20 άλλες τρέχανε.
1: Οι Maiden, ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, ήταν και καλή ζωή αυτή, ε.
1: Α, ναι.
3: Δεν έχουν θυσμούς και τέτοια, έχουν εταιρεία πίσω τους.
1: Ήταν,
3: ξέρεις, τον Γιάννο, βέβαια.
1: Εταιρεία.
3: Ναι, είσαι σαν εταιρεία, δηλαδή σπόσορες, αυτά, μάνατζερ. Τέλος πάντων.
1: Να απαντήσω στην αυλία πριν προχωρήσουμε, συγγνώμη γιατί το ξεχάσω, γιατί το στείλει ένας πιο πριν και το ξέχασα. που με ρωτάει τι θα γίνει με το εμπορικό, το πρώην εμπορικό του Βοβού στο Βοτανικό. Θα σου πω, το εμπορικό, το κτίριο, το κτίριο, γιατί έχει φτιαχτεί μέχρι ένα σημείο από τότε, το έχουν οι τράπεζες. Τώρα θα το κάνουν οι τράπεζες, θα το δούμε. Κάτι θα το κάνουν. Το πρόβλημα που υπάρχει εκεί ποιο είναι. Έχει τρία υπόγεια. Αυτό τα φτιάχτηκε, είχαν φτιάξει τρία υπόγεια για πάρκινγκ και τα λοιπά. Το τελευταίο επίπεδο στο υπόγειο έχει γεμίσει νερά. Για κάποιον λόγο που δεν το περίμεναν και στις εξκαφές στο Βοτανικό που κάνανε για το γήπεδο ποδοσφαίρου, είχε υπόγεια ύδατα τα οποία ήταν. Τους φρέναρε λίγο χρονικά. Άρα αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι οι τράπεζες εκεί, προτού δουν τι θα το κάνουν, αν θα το κάνουν εμπορικό, αν θα το κάνουν κτίρια, γραφεία, δεν ξέρω τι θα το κάνουν, θα κάνουν μια διαδικασία για να δουν τη στατικότητα του κτιρίου επειδή έχει γεμίσει το τελευταίο υπόγειο νερά. Αυτή η διαδικασία θέλει μήνες. 4-5 μήνες. Οπότε δεν ξέρω τι θα το κάνουν. Κάτι θα το κάνουν. Δικό τους είναι, θα το φτιάξουν. Τώρα τι θα είναι, κτίριο, θα είναι εμπορικό. Απλά πρέπει πρώτα να γίνει αυτή η διαδικασία γιατί έχει γεμίσει νερά κάτω. Όταν φτιάξει να φτιάξει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, είχε πολλά υπόγεια ύδατα που δεν το περίμεναν. Έλα, συναυλία μου.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Απλά πρέπει να το πω γιατί το είχα ξεχάσει και το φίλο μου το στείλει.
3: Ναι.
1: Έλα, συναυλία.
3: Ναι, λοιπόν. Εγώ έχω ένα ρητό, μια ρίση στη ζωή μου. Mm-hmm. Δικίνες τι προβλέπει. Και το λέω για τη δίκηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι σίγουρος και να προβλέπεις και γενικά άμα πας για να πας στο Final Four πρέπει να είσαι σίγουρος και για να κάνεις τον υπερπάντων αγώνα.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να πας άντα στο
3: ναι, κάπου. Ναι, δεν είσαι σίγουρος.
0: Δεν μπορείς, ακόμα παραπάνω. Σίγουρος.
3: Αυτό θέλω να πω.
0: Όταν, γιατί η κουβέντα μου την είχαν ένας φίλος του Παναθηναϊκού που πήγα σήμερα στον δρόμο, ότι αν, όταν διοργανώνεις ένα Final Four έχεις 25% πιθανότητες να ξέρεις ότι οι ομάδες που θα πάνε κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια έχουν πολλές πιθανότητες ελληνικές, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να είναι στο Final Four. Ένα αυτό. Αλλά ακόμα να ήταν και οι δύο ομάδες στο Final Four, ξέρεις ότι το 25%, γιατί άμα πούμε ότι όλες οι ομάδες έχουν το 25%, το έχει και ο αντιπαλός ότι μπορεί να το πάρει.
3: Βεβαίως.
0: Όταν αποφασίζει να πάρει μια διοργάνωση. Όπως το ίδιο, ότι ναι. θα πάρει και ο Ολυμπιακός, θα διεκδικήσει να πάρει, ξέρεις, όταν θα φτιαχτεί το σεφ. Επίσης θα υπάρχουν 25% πιθανότητες αν έχει πάει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
3: Ότι θα πας στο Final Four όταν δεν έχεις σέντερ και έχεις ένα λεσόρο που τον περιμένεις να έρθει και δεν ξέρεις πώς θα παίξει.
0: Αυτό και παίρνεις
3: το Φαρίτ 37 χρόνια.
1: Δεν έπρεπε να διώξουν το Χόλμς.
3: Και δεν έπρεπε να διώξει το Χόλμς και να πάρουν τον Τζόουνς που τον έδινε η Παρτίζαν.
0: Εγώ σου λέω ότι δεν το πήρε τον Τζόουνς. Τώρα αποφασίστηκε ότι δεν το...
3: Δεν το...
0: Αποφασίσανε, παιδί μου, να μην τον πάρουν
1: τον Τζόουνς. Να μην τον πάρουν, να τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχει ο Χόλμς... Εγώ δεν σου λέω... Εντάξει, δεν ήταν ο παίχτης ο οποίος έτσι παρουσιάστηκε ο Χόλμς.
3: Ναι.
0: Έπεσε στο NBA, δηλαδή, όταν τραυματιζόντουσαν και έμπαινε στην πρώτη ομάδα.

0: παιχνίδια του Παναθηναϊκού δεν ήταν ούτε καν 50-50. Και πραγματικά λυπάμαι για τον Ποντίρογκα. Δεν λέω ότι φταίει αυτός, αλλά η δήλωση που έκανε ότι η διαιτησία της Ευρωλίγκας σχετικά με τον Παναθηναϊκό πάντα είναι η καλύτερη που είχαμε, δεν νομίζω ότι αποτυπώνει την αλήθεια. Και τουλάχιστον θα μπορούσε να μην απαντήσει. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει, αν θα μείνει ο Αταμάν ή ο Μπράντοβιτς. Το θέμα είναι να μην γίνονται παρορμητικές κινήσεις και να προσπαθήσουμε για το πρωτάθλημα, αν και δεν το βλέπω σίγουρο. Ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη ομάδα γιατί είχε καλύτερο πάγκο και βαθύ ρόστερ.
1: Έχει πολύ γεμάτο ρόστερ ο Ολυμπιακός.
0: Σε όλες τις γραμμές. Σε όλες.
1: Εντάξει, απλά στο πρωτάθλημα είναι πολύ είναι περιορισμένο.
0: Τον Καλατζάκη, τον Ντολιόπουλο, τον Τριγκόνης.
1: Το πρωτάθλημα είναι άλλη ιστορία. Γιατί δεν πας ναι. με τα ρόστερ της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Άσχετα από ποια πλέον οι ομάδες ξέρεις. Κοιτάζουν σίγουρα, πολύ περισσότερο ναι. την Ευρωλίγα και θα πάρουν παίχτες και, και μετά να δούνε. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσουν οι τελικοί.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσα πάντως, λεφτά θα είναι εκτός από στο, εκτός που δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
0: Ναι, ναι, σας.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ πιστεύω ότι έλειπα από τον Παναθηναϊκό Λούκας σε ένα από τα πέντε παιχνίδια. Τουλάχιστον θα το είχαμε πάρει.
1: Αυτό.
2: Το μάθαμε ποτέ.
1: Ποτέ ήταν απώλεια για τον
2: Παναθηναϊκό. Μεγάλη.
0: Όπως απεδείχθη ήταν μεγάλη απώλεια και για την, και για την ενότητα του Παναθηναϊκού και για το ότι θα προσέφερε τουλάχιστον 5-6 ασίστ. Αν μη τι άλλο και με τους πόντους που θα βάζε. Και για το ποδόσφαιρο να πω να πάρουμε αυτό τον προπονητή γιατί έχει καλό πλάνο, αναδεικνύει νέους παίκτες. Και έχει πετύχει εκεί που ήταν και στο Champions League.
2: Έγινε.
1: Ναι, απλά εγώ πάντα είμαι της άποψης και σε νέους προπονητές ότι και ακόμα και χειρότερη στραβή να σου κάτσει πέρα να το στηρίξεις.
2: Να το στηρίξεις.
1: Δηλαδή, ναι, ναι. Εγώ σου λέω το χειρότερο γιατί είναι να κάτσει ένας αποκλεισμός στο καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι, πέρα να το στηρίξεις.
0: Ναι. Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Να είσαι καλά, να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
1: Έγινε.
2: Για πάμε, σας. Τελευταίο διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφω.
3: FM 94,6. Τώρα είναι ο Λαπόρτ. Η σέντρα, εκείνο Φαντάικ. Ο Αγουέρο πέφτει αρκετά εύκολα. Μπερνάρντο Σίλβα. Το γύρισμά του Αγουέρο. Γκολ στο 40. Η City με τον άνθρωπο που πάντα σκοράρει απέναντι στη Λίβερπουλ. Στο 41. Ο Αγουέρο δίνει στη Manchester City το προβάδισμα. Σέντρα του Αλεξάντερ Άρνολ στο πίσω δοκάρι. Η ευκαιρία γκολ για τη Λίβερπουλ με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 64. Ο παίκτης που πάντα απέναντι στη Manchester City κάτι φρίσκει να κάνει για τη Λίβερπουλ. Τέταρτο γκολ και τρεις ασίστ απέναντι στους Citizens για τον Φιρμίνο. Στέρλινγκ. Ωραία. Στέρλινγκ πετάει. Ο Σανέ σε καλή θέση. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-1 για τη City με τον Λιρόι Σανέ στο 72. Το μας τελείωσε η City, είναι η νικήτρια με 2-1. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ηρακλή, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ω, τι κάνεις, Θανάση.
1: Μπασκετικός Ολυμπιακός, μια χαρά. Ναι. Πολύ καλά. Λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Ναι, τώρα που χαλάρωσα, πήρα και ένα τηλέφωνο. Να συγχαρώ όλους τους φίλους Ολυμπιακούς που ήταν χθες στο γήπεδο. Όλους τους μπασκετικούς και μη Ολυμπιακούς που πανηγυρίσανε, βγήκαν στους δρόμους για αυτή την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Για αυτή την πάρα πολύ μεγάλη κατάκτηση της κούπας αυτής. Και είμαι σίγουρος με την υπογραφή του Μπαρτζόκα τώρα, από ό,τι άκουσα από το Ζέρβα, για διετία ή τριετία.
0: Ναι, για τριετία έχω ακούσει και εγώ. Ναι.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Είδα παίχτες τώρα, ετοιμάζει τη νέα χρονιά. Μακιντάιρ βλέπω εδώ. Βλέπω
0: Μοντέρο,
1: τον άλλο το παιδί.
0: Το Μοντέρο.
1: Ναι, το Μοντέρο από τη Βαλένθια. Βλέπω ότι...
0: Και λογικά θα πάρει και τρία ρωτεσάρι και ο Ολυμπιακός και θα δούμε τι θα γίνει με τον Πίτερς.
1: Να δούμε τι θα γίνει με τον Πίτερς. Εγώ πιστεύω πάντως δεν είναι τόσο ρόλος του Ηρακλή του Πίτερς. Πιστεύω πάει για περισσότερα χρήματα. Παίρνει και πάρα πολλά, μην νομίζεις. Κάπου έβλεπα ένα 100, ένα 200. Θα πάει άμα του δώσει Αρμάνι 2,5, θα πάει.
0: Δεν δίνει 2,5. Λένε ότι είναι πάνω από ένα 600. Άλλοι λένε ότι είναι στα 2. Αλλά το Ολυμπιακός θα κάνει συζητήσεις με τον παίχτη να το κρατήσει, γιατί στην Ευρωλίγκα ισχύει το προσύμφωνο που μπορεί να, αν δεν ξέρω αν έχει υπογράψει ο Πίτερς προσύμφωνο, για να είμαι και δίκαιος και ειλικρινής, αλλά το προσύμφωνο που μπορεί να υπογράψει μια ομάδα στην Ευρωλίγκα με κάποιο παίχτη δεν έχει ισχύ μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιο του παίχτη με την ομάδα του.
1: Δηλαδή
0: ο Πίτερς έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεν ξέρω πότε.
1: Άμα εμείς τον ανανεώσουμε.
0: Αν τα βρει ο Πίτερς με τον Ολυμπιακό, θα μείνει.
1: Όπως είχε γίνει πέρσι με Μιλουτίνοφ, φαντάζομαι, κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, γίνονται αυτά.
1: Λοιπόν, ναι, τώρα να πω και κάτι περισσότερο για το φίλο που είχε πάρει τον Παραθηναϊκό. Δεν χωρίς να το σχολιάσω, απλά είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ. Και στην ουσία δεν τον έβαλε στη θέση του Ηρακλή. Αυτό το παράπονο έχω.
0: Ποιος, ποιο πράγμα.
1: Πού σου λέει αυτός κάποιες φάσεις. Πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε την αρχή. Ναι. Αρχίσανε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει υιοθετήσει τη στάση της Ρεάλ. Η Ρεάλ γνωστή στο χώρο, γνωστή να θέλει να παραπονιέται με τους διαιτητές. Τα ίδια Ηρακλή μας είχαν κάνει και πέρσι.
0: Αδερφέ, δεν είναι θέμα η στάση της Ρεάλ. Πάντα ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι σε κόντρα. Δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να υιοθετήσεις μια άποψη της Ρεάλ ή της Μπαρτσελόνα ή οποιασδήποτε άλλη ομάδα.
1: Ναι, ρε Ηρακλήμα, αν δεν ήταν ο Καμπάτσο και ο Χεζόνια και χτυπιόντουσαν κάτω σαν τα πόδια, προφανώς θα περνούσαν απαρατήρητο. Τα ίδια μας κάνανε και πέρσι Ηρακλή, που κάναμε 3-1, το τελευταίο παιχνίδι εκεί, κάνανε χαμό κυρίου, ρε παιδί, αντικρούσε διαιτησία. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τα πράγματα εξ αρχής, χωρίς να θέλω τώρα να φάω κι άλλο χρόνο. Λοιπόν, αρχίσανε στην αρχή, μας λέγανε στο 82-80, στο φάουλ που δεν έκανε ποτέ ο Καμπάτσο, λέει, στο walk-up. Μετά το 1 και 20 έγινε 3 λεπτά, μετά τα τελευταία 5 λεπτά μας είπε ο φίλος, θα μας πούνε στο τέλος, από την αρχή τους έπαιζε η διαιτησία κόντρα. Λοιπόν, στο 82-80 γίνεται ξεκάθαρο κλείδωμα στο walk-up.
0: Τον έχει πάρει αγκαλιά.
1: Τον έχει πάρει αγκαλιά, ρε παιδιά, τρελαθούμε. Πάει ο walk-up να πηδήξει ψηλά και δεν μπορεί το παιδί να πηδήξει, αφού με το αριστερό του χέρι του το έχει περάσει. Το βλέπει ο διαιτητής είναι κοντά.
0: Είναι αυτό που τον παίρνει στα αγκαλιά και ξέρεις μετά τον αφήνει στιγμιαία.
1: Δεν τον αφήνει καθόλου στιγμιαία.
0: Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι συλλογικοί παίχτες.
1: Το βλέπει ο διαιτητής που είναι γάτα τόσα χρόνια. Πάμε δύο βολές, πάμε στο 84-80. Μετά δεν θυμάμαι τι κάνουν λάθος, δεν θυμάμαι τώρα τι κάνανε αυτοί. Ναι, παίρνει ο Φουρνιέ, τον πιέζει ο Φέληξ εκεί στο κέντρο. Δεν πατάει ποτέ καμία γραμμή ο Φουρνιέ. Του περνάει πάλι το χέρι. Δεν βρίσκει μπάλα, δίνει φάουλο διαιτητής, πάει στο 86-80. Παίρνει μετά ένα τραβηγμένο Χεζόνια σουτ. Διαμαρτύρε, πέφτει σαν το χταπόδι του και καλά, υποτίθεται που το έκανε φάουλο ο Βεζένκοφ. Παίρνει μετά πάλι την μπάρα ο Φουρνιέ, αν δεν κάνω λάθος. Του κάνει πάλι ο Χεζόνια φάουλο. Χτυπιέται πάλι ο Χεζόνια, δεν του κάνα φάουλο. Ενώ κόντεψε το παιδί με το σώμα να το βγάλει εκτός γηπέδου και τελειώνει το παιχνίδι. Τώρα καταλαβαίνω, αυτό που έγινε στους Παναθηναϊκούς είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Άστομο τώρα αυτό που είναι στους Παναθηναϊκούς, δεν χρειάζεται.
1: Συγγνώμη, δηλαδή...
2: Άκουσε. Μην το πάμε τώρα, γιατί έχουμε και 20 λεπτά ακόμα κομπή. Ο καθένας θα πει την άποψή του, είπε εσύ τη δική σου. Μην το κάνουμε τώρα κόντρα
1: Δεν είναι καμία κόντρα. Εγώ όταν ο Παναθηναϊκός δεν είχε μέρες συγκλονίσει. Όταν ο Παναθηναϊκός πήγε πριν δύο χρόνια και νίκησε τη Ρεάλ στον τελικό, είπα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την κατατρόπωση.
2: Ωραία, ωραία, ο καθένας θα πει την άποψή του, φίλε μου. Άμα τη λέει με κόσμια χωρίς να...
1: Εσύ πριν συγκλονίσει, είπες στον Ηρακλή, με κλείνετε, δεν σας αρέσουν λέει, αυτά που ακούμε.
0: Όχι, ήταν το πεντάλεπτο. Όπως και εσύ έχεις τώρα το πεντάλεπτο.
1: Λοιπόν, έγινε, ρε παιδιά.
2: Γεια σου, να
1: σε καλά. Γεια σου, γεια σου.
2: Για πάμε, ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ω, η βραδινή βάρδια.
3: Ο Βαγγέλης.
2: Η
3: βραδινή βάρδια.
2: Τι κάνεις.
3: Μια χαρά, εδώ πάμε γύρω-γύρω. Εντάξει, ησυχία έχουμε. Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχω ακούσει τα παιδιά όλα και ίσως έχουμε κάνει μια λάθος προσέγγιση. Μετά από τέσσερις τελικούς με τέσσερις ομάδες ελληνικές, δεν έπρεπε να πάει ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον ο Ολυμπιακός που ήταν η πιο σταθερή ομάδα, αυτό το κύπελο. Και τους άλλους τρεις τους χάσαμε. Λοιπόν, μαζί με τον Αθηναϊκό, τη γυναικεία ομάδα.
0: Κοίτα, αυτό είναι τεράστια επιτυχία του μπάσκετ.
2: Ποιο λέμε τώρα.
3: Τεράστια επιτυχία.
2: Αθηναϊκός
3: στις γυναίκες, εμείς που το σβήσαμε για ένα δεκάλεπτο, την πατήσαμε άσχημα.
0: Πεντάλεπτο Κώστα σου βάλω, δεν σου αφήσω, δεν σου πω το τελευταίο πεντάλεπτο, είναι 15 πόντι.
3: Πεντάλεπτο. Και μπήκε κι άλλος που έβαζε σε διαγωνισμό τριπόντων.
2: Ακόμα απορώ πώς έγινε αυτό.
0: Μα σου λέω, άσε τους 20 τους 19 πόσοι ήταν στο τέλος του δεκαλέπτου. Έχει 15 πόντους, 5 λεπτά από το τέλος.
3: Και εκείνο το παιδί, εντάξει, έπαιζε σε διαγωνισμό τριπόντων. Ό,τι πήγαινε.
0: Αδερφέ, έχουμε δει στο μπάσκετ, μπορείς τη μέρα του που
3: πολλά πατήσεις, πράγματα.
0: Να πετάει
3: την μπάλα, δηλαδή. Παλιά, γιατί έχουμε δει και από παλιά.
0: Ναι, σου λέω, δηλαδή,
3: σαν να πετάνε,
0: βότσαρο στη λίμνη.
3: Κάποτε η Σοβιετική Ένωση γύρισε έναν αγώνα που δεν το πίστευε κανείς.
0: Και
3: λοιπόν, ναι, μετά, με σαμπόνις μας.
0: Με τα τρίποντα. Και το...
3: Με τα τρίποντα, με τους σαμπόνις.
2: Και με την Ιουγκοσλαβία,
0: δηλαδή. Ναι, και τότε το ματ, τότε είχε πόσο είχε πει, πολύ, όπως είπε πριν, εύστοχα πολύ ο Διονύσης, ήταν και 30 δευτερόλεπτα η επιθέση για να το γυρίσεις. Mm. Δηλαδή 9 πόντους, άμα πήγαινε τελευταίο λεπτό, δεν γύριζε ποτέ. Ποτέ δεν γύρισε.
3: Και εκείνη το, ας πούμε, τότε το γύρισαν. Καταρχήν ήθελα να πήρα ένα τηλέφωνο από συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έτσι, για να μιλάμε όμορφο. Ήταν από τις πιο σταθερές ομάδες, μάλλον η πιο σταθερή ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω εγώ προσωπικά ότι κάπου στον προγραμματισμό δεν ξεκίνησε καλά. Αυτή η Αυστραλία δεν ξέρω, μάλλον αποσυντόνισε τον Παναθηναϊκό τελείως, η περσινή Αυστραλία. Λοιπόν, και ένα που ήθελα να πω είναι ότι συζητάνε συνέχεια, πήρανε στην ΑΕΚ, ας πούμε το κύπελο, πήρανε στο ΆΚΑ το κύπελο τώρα στο μπάσκετ. Εγώ πιστεύω ότι το πήρανε σε μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα που έτυχε πλέον να τα έχουμε, γιατί κάποτε στο Παπαστράτιο, στον τάφο του Ινδού ή στο Γεώργιος Μόσχος, τελική δεν θα γίνονται.
2: Όχι, είναι καλά, εννοείται. Πώς θα γίνει τελική εκεί.
0: Εντάξει,
3: δεν γινόταν να γίνει.
0: Στο ΣΕΦ είχε έρθει τότε το πρώτο, πολύ παλιά, με το Τσιμπόνα. Πού έπαιζε ο Όσκαρ. Κόλλησα Βαρέζη ήταν. Περνάνε τα χρόνια. Που είχε έρθει.
3: Και το μοναδικό γήπεδο που είχαμε πριν το ΣΕΦ ήταν μόνο το Αλεξάνδριο, ρε παιδιά. Δεν υπήρχε άλλο γήπεδο.
0: Όχι.
3: Τώρα έχει το Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ.
0: Τη δεκαετία του 80 και το ΣΕΦ.
2: Το ΣΕΦ, ναι.
0: Ναι. Όπως και στο ποδόσφαιρο, στο ΆΚΑ είχαν γίνει τελική.
3: Επειδή έχω μεγαλώσει, σου έχω πει κάτω στον Πειραιά, το όταν έγινε το ΣΕΦ, πηγαίναμε και το χαζεύαμε, έτσι. Δηλαδή ήταν κάτι εκτός, δηλαδή κάτι πρωτοφανές για μας. Όταν έχεις δει, ας πούμε, τώρα το κλειστό του Ιωνικού Νικαίας ή του, ξέρω εγώ, του Παπαστράτιου που λέμε τώρα.
2: Περάσανε και τα χρόνια.
3: Ναι, δηλαδή είδες ένα ΣΕΦ ξαφνικά. Είδες ένα ΣΕΦ.
2: Είναι από το 95.
3: Είναι 10 χρόνια νομίζω μετά το ΣΕΦ.
2: Ναι, το ΆΚΑ είναι. Δεν είναι δηλαδή. Το 95 φτιάχτηκε. Απλά αναγεννήθηκε, οκ.
0: Είναι 30 χρόνια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, για την εποχή του βέβαια το 95.
2: Ήτανε βέβαια. Καινούριο, είπα μεγάλο.
3: Καλά, τότε. Ναι, αυτό ακριβώς. Απλώς γι' αυτό, επειδή ακούν τα παιδιά και λένε ότι πήραμε εδώ το κύπελο. Πήραμε το κύπελο στην ΑΕΚ. Πήραμε το κύπελο στον Ολυμπιακό.
0: Είναι το πικάρισμα που γίνεται στην πορεία. Αλλά είναι
3: το πικάρισμα. Το καλαμπούρι της Δευτέρας που λέω. Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι το καλαμπούρι της Δευτέρας. Λοιπόν, αλλά εγώ αυτό ήθελα να πω. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πολύ υπερπλήρες ρόστερ. Δηλαδή, εχθές κάποια στιγμή, όπως το κοίταγα, Λέω πόσο θα βάλει ακόμα. Εγώ δεν φαίνονταν ότι έχει 12, φαίνονταν ότι έχει 18, ξέρω εγώ, 15. Λοιπόν, έμπαινε ένας, έβγαινε ο άλλος, όλοι προσφέρανε, όλοι. Δηλαδή κάποιοι κολλήσανε λίγο, οκ. Okay. Κάποιοι άλλοι όμως ξεκολλήσανε. Και ο Βεζέγκοφ στο τέλος, αυτή η πεντάδα που βάλε εκεί, τους 5 πόντους που έβαλε εκείνη την ώρα, ήταν...
0: Μα πήρε, έχει κάνει, δηλαδή η παρέμβαση του coach, οι παρεμβάσεις μάλλον του coach στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έβαλε τον Tyreek Jones που δεν έχει παίξει καθόλου και τον έβαλε για να κολλήσει. Για
3: ήταν κομβικός. Ο
0: Tyreek είναι ο μόνος από τους ψηλούς που μπορούσε να ακολουθήσει, ξέρεις, σε αυτό πολύ το παιχνίδι της Ρεάλ. Τον έβαλε σε κρίσιμο σημείο όπου έκλεινε τους διαδρόμους και δεν μπορούσαν, ξέρεις, να γίνονται αυτά τα drive τα οποία έκαναν και δεν επέτρεπε και το εύκολο shoot. Ναι. Κράτησε και Πίτερς και Βεζέκοφ μαζί. Δηλαδή πεντά δεν ήταν με Tyreek Jones στο 5, Βεζέκοφ και Πίτερς στο 3-4. Και αυτό το πράγμα και του βγήκε. Φουργέ στο 2, ήταν ψηλή πεντάδα. Ψηλή πεντάδα, δηλαδή με το φουργέ στο 2. Και είχε άσο τον Τζόζεφ σε πολύ μεγάλο διάστημα, γιατί ο Τζόζεφ, που μπορεί πολύ να τον κατηγορούσαν στην αρχή, και θυμίζω εδώ τις εκπομπές που έλεγα ότι δεν μπορεί παίχτης όπου έχει παίξει χιλιά με κοντά στα παιχνίδια στο NBA και τελικού και 90 μάτς playoff και τελικούς με τους Spurs που το είχε πάρει. Για να τον έχει ο Πόποβιτς, τι δεν μπορεί να παίξει, ήθελε το χρόνο του.
3: Αυτό το
0: και μάλιστα μίλησε και είχε μιλήσει και ο ίδιος και για το σώμα του.
3: Αυτό αναφέρθηκε και χτες νομίζω, ότι παίχτης του Πόποβιτς είναι δυνατόν να μην είναι αυτό που πρέπει. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι κινήσεις που γίνανε τον Ολυμπιακό φέτος σε μεταγραφές ήταν απίστευτες. Ήταν πολύ κομβικές, πολύ σωστές, πολύ ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και ήθελα και ένα τελευταίο και κλείνω. Επειδή δεν μου άρεσε μια ατάκα ενός παλιού ποδοσφαιριστή σχετικά με τις σωματικές διαστάσεις του Γιόβιτς, θα ήθελα να θυμίσω, επειδή και προηγουμένως αναφέρθηκε το όνομα και δυστυχώς είναι συγχωρημένος άνθρωπος, ο Φούνες όταν έμπαινε μέσα στην περιοχή δεν τον πλησίαζε κανείς. Και θεωρείταν ότι ήταν εντάξει, υπερτροφής άνθρωπος, δεν ήταν γεμάτος σεντερφόρ. Αλλά όταν έμπαινε μέσα στην περιοχή τον χαιρόσουν. Και ας μην είμαι Ολυμπιακός. Το φούνο στον χάζιμα. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλό βράδυ
2: να είστε καλά.
3: Και να έχουμε υγεία.
0: Να είστε καλά.
3: Για χαρά.
2: Επόμενος, καλησπέρα. Ναι.
4: Όχι, είναι ένα περίεργο όνομα.
2: Έλα.
4: Μικρό χωριό βέβαια, έτσι.
2: Φίλε μας ακούς.
4: Κάτσε να δω ρε, να μου περίμενε.
2: Φίλε μας ακούς.
0: Το χωριό ψάχνουμε.
2: Μας ακούει ψάχνει ένα χωριό. Δεν πειράζει. Ναι.
5: Πάει το χωριό.
0: Πάει το χωριό.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Άλεξ από Νίκαια.
0: Ω, τι κάνεις Άλεξ. Πάει το χωριό. Το φαγες.
5: Έλα.
0: Μόνο εσύ μπορούσες να βγεις μετά Άλεξ από τέτοιο τηλεφώνημα.
5: Από το χωριό. Εντάξει.
0: Έχεις και καιρό να βγεις.
2: Τι κάνεις.
5: Πάρα πολύ. Καλά. Καλά. Θέλω να... Εχθές καταρχήν πήραμε μάθημα έτσι. Δηλαδή αυτή η Ρεάλ ειδικά εκεί στο τρίποντο του... Σεζόνια, στην σοφάριση που εγώ δεν...
0: Μεγάλο τρίποντο. Και δύσκολο τρίποντο.
5: Δεν γίνεται λέω. Είχανε ξεαγχωθεί. Σου λέει είμαστε... Από την αρχή του τελικού, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Σου λέει θα μπούμε και τι είναι.
0: Άλεξ, έκανα την κουβέντα και με φίλους συναδέλφους που καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχω τρομερές σχέσεις και μιλούσαμε πριν το μάτς. Και άρεσε να μου λένε ότι είμαστε ξεκάθαρο φαβορί και το ένα, τους δύο παιδιά. Και του το έλεγα, παιδιά, η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Δεν είναι, μπορεί να ξεφύγει το μάτς, όντως ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά θα βρίσκαν έναν τρόπο. Και τον βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Έκαναν το μειονέκτημά τους πλεονέκτημα. Το είπα στο σχόλιο στο Βάιο. Δηλαδή με τα μεγάλα, γιατί έχει κορμιά. Δηλαδή είναι ο Αμπάλντε είναι ψηλό, ο Χεζόνι είναι ψηλό, ο Λάιλ είναι ψηλό, είναι ψηλά παιδιά. Μπορεί να μην είναι πεντάρια.
5: Ο Λάιλ έβαζε κάτι τρίποντα εκεί.
0: Ναι, και βρήκε και ήταν και δύσκολο, ξέρεις, να του αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο.
5: Γιατί παίρνουν και ψυχολογία, έτσι. Το παλεύουν, σου λέει ήρθαμε εδώ, είμαστε στον τελικό, θα το παλέψουμε. Που γενικά επειδή όπω ξέρει, ακούω ράδιο. Την είχαν τη Ρεάλ για την πιο αδύναμη ομάδα του Final Four, ότι αν υπήρχαν κατατάξεις τέταρτη ας πούμε σε πιθανότητες κατάκτησης.
0: Και πολλοί δεν την είχαν τη Ρεάλ ούτε να μπει στο Final, να φτάσει στο Final Four.
5: Έτσι. Καλά πιστεύω ότι βέβαια αν είχε το Σλούκα ο Παναθηναϊκός θα είχε περάσει από τη Βαλένθια και μετά εκεί
0: Δεν ξέρω. Θα γινόταν αυτό που ήθελε ο Δεσίλης, θα δούμε το τελικό.
5: Ω, δεν θα το ήθελα εγώ. Δεν θα το ήθελα εγώ. Και τέλος πάντων...
0: Εντάξει, πάντως, για τα λοιπόν όλα, είμαστε έτοιμοι να γίνει τελικό στην Ελλάδα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην Ελλάδα.
5: Πώς είναι.
2: Τώρα, άμα ξαναγίνει στην Ελλάδα Final Four, θα το συζητήσουμε όταν θα έρθει.
5: Φανταστικό το γήπεδο, έτσι. Φανταστικό. Γιατί πήγα χτες. Τρομερό. Και τον κλάσμα.
0: Και δικαιώθηκε ο Δεσίλας αυτό που μου έλεγε για την ακουστική.
2: Ναι, η τρομερή ακουστική.
0: Τρομερή.
5: Τρομερό, πραγματικά.
0: Γίνεται έδρα-έδρα, όχι.
5: Εντάξει, και μερικά επειδή ακούω, λένε για τους παίχτες, επειδή έχουμε παίξει και κάποιο άθλημα, εγώ τουλάχιστον, όχι επαγγελματικά, αλλά τεχνικά.
0: Ναι.
5: Όταν είσαι σε ένα τέτοιο μάτς, και σε επίπεδο μου, σου να πάρεις μια νίκη, θα υπάρχουν και αντιδράσεις που μετά θα τις μετανιώνεις. Εντάξει, δεν παίζουν και λίγο με το μυαλό οι άλλοι. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιους παλμούς, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ με αυτά. Πάνε να πάρουν τη νίκη και αυτοί, όπως πάμε και εμείς. Και κάτι τελευταίο.
0: Μα πολλές φορές, αδερφέ, ξέρεις, μέσα στα μάτια αυτά μπορεί να παίξουν ρολιδικά σε τέτοια παιχνίδια. Έτσι. Μια ένταση μικρή, ξέρεις, με μια καθυστέρηση, τα πάντα παίζουν ρόλο.
5: Έχουμε δει πολλές φορές. Το γκολ του Ταρέμι στην ΑΕΚ, θυμάμαι, είχε πανηγυρίσει μπροστά στην εξέδρα και του LKB στην Τρίπολη, νομίζω. Και μετά πήγαιναν και ζητάγανε συγγνώμη. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι μια έκρηξη συναισθημάτων. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
5: Ναι. Και κάτι τελευταίο. Με ένα μικρός που σου είπα όταν έπαιζα μπάλα, καταρχήν συλληπιτήρια και στην οικογένεια Παρασκευά Άντζα και στο Τραϊανό Δέλα και σε... και μακάρι να γίνει καλά και ο οικονό μου και άστα, αυτές τις μέρες δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Εγώ όταν έπαιζα μπάλα λοιπόν στις ακαδημίες, με κοροϊδεύαν όλοι γιατί ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης ο Άντζας. Και φορούσα αυτό το περικάρπιο και το μαύρο στο χέρι. Και αγαπημένος μου αριθμός από τότε μέχρι σήμερα είναι το 18. Και δηλαδή σε όποιον το έλεγα δεν καταλάβαινα ποιος είναι ο Άντζας και γιατί...
0: Όχι, μπορεί το έλεγαν γιατί συνήθως δεν...
5: Ο κόσμος... Ήταν καλή εποχή τόσο, δεν ήταν τόσο με τα social
0: media. Δεν είναι εύκολα με αμυντικό.
5: Ναι.
2: Ναι, δεν είναι απλό.
0: Δηλαδή θα πάρει το center four, θα πάρει το δεκάρι, ένα extreme που μπορεί να αρχίσει τις τρίπλες. Ειδικά εκείνα τα χρόνια.
5: Συνήθως τους αρέσει πάντα ο... ο επιθετικογενής παίχτης, ας πούμε. Εγώ είχα αυτό. Πραγματικά σοκαρίστηκα, γιατί εντάξει, όταν τον έχεις ένα παίχτη ειδικά έτσι τον αναγνωρίζεις λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, και θα ήθελες όταν είσαι μικρός να τον μοιάσεις και μαθαίνεις ότι έφυγε και νέος και είσαι και εγώ νέος είμαι, δεν είμαι μεγάλος ηλικία.
0: Τι είσαι, 49 ετών.
5: Ναι.
0: Τι ψάχνει. Και όμως... Μα ήταν όντως σοκαριστική η είδηση. Γιατί ήταν, δεν είχαμε ακούσει κάτι.
5: Ναι, γενικά δεν ήταν από μάκρος από όλα αυτά. Τέλος πάντων, να
0: ευχηθώ υγεία σε όλους. 11 παρά 5 βγήκε, εκείνη την ώρα βγήκε. Παρά 4, γιατί είχαμε την εκπομπή στις 11.
5: Που περίμενα, ξέρεις,
0: την πρωινή, να βγω, ρε παιδί μου, με... Βγήκε, ξέρεις, για την Κούπα, για το Ευρωπαϊκό, για τα
5: πανηγύρια.
0: Και πάγωσα. Πάγωσα, το σου λέω, πάγωσα γιατί... Και πόσο μάλλον όταν έχεις ζήσει έναν άνθρωπο, όταν τον ήξερα, ξέρεις, από αποστολές, από τα ταξίδια.
5: Ναι. Εγώ μόνο τον έβλεπα που πήγαινα λίγο στο γήπεδο και που όπως σου είπα ήθελα να του μοιάσω, ας πούμε, και προσπαθούσα να παίξω έτσι. Και ξαφνικά μαθαίνεις ότι ένας παίχτης που τον αγαπούσες, ας πούμε, πάρα πολύ αθλητικά, που δεν είχε δώσει και δικαιώματα, εντάξει, κάποια πράγματα υπήρχαν, κάποια που... Νομίζω παρατραβηχτήκανε από τον τύπο, δεν ήταν...
2: Έγινε.
0: Όχι, ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας ο Παρασκευάς.
2: Να είσαι καλά, φίλο μου, να βγάλουμε ένα τελευταίο.
5: Να είσαι καλά, συγγνώμη.
2: Να είσαι καλά. Πάμε, τρία λεπτάκια ο τελευταίος.
6: Ναι, εγώ είμαι, καλημέρα.
2: Έλα, δεκαθλητή.
0: Καλώς ο δεκαθλητή.
6: Ερακλή Γούρικος, πρώτη φορά σε μπάσκετ, σώπα.
0: Το πες.
6: Δηλαδή, με στα 60 μου χρόνια δεν είχα ξαναπάει σε μπάσκετ. Γούρικος.
0: Μα το έχεις παίξει και ανάποδα εσύ, δεν είχες παίξει.
6: Ναι, το είχα παίξει σου μπαχ, ναι, μπαχέλη, κάτι αυτά, ναι, αλλά δεν μέλιαζε το στίχημα, έτσι, αλλιώς συνηθισμένος είμαι εγώ.
0: Ναι, γι' αυτό.
6: Στο Αχάνο είμαι, αλλά στο, εκεί στο...
0: Χάστης.
6: Στα rebound που πήρε, που έπαιρνε τα rebound συνέχεια η Ρεάλ.
0: Ναι, τέλειες.
6: Ναι, μου λέει ένας, που μάθουμε, αν χάσουμε αυτό, δεν σε γλιτώνει κανένας, μου λέει. Και φοβήθηκα, αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Και μετά πήγα και στο Δημοτικό Θέατρο. Όχι, δεν έκανα πριν, γιατί δεν άντεχα και όλα σιγά και το πρόβλημα. Πήγα λίγο για μια ώρα τζάμπης και μετά φύγαμε.
0: Ναι.
6: Όλα καλά, το κλάδι του. Φύγαμε όλα καλά, ωραία. Ωραίο γήπεδο. Δεν ξέρω τα άλλα γήπεδα του μπάσκετ πώς είναι, αλλά αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω πάει σε άλλα, δηλαδή, να ξέρω τι είναι, αλλά αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τέτοια μια χαρά ήτανε. Το ζήσαμε. Μέσα σου, Αγιακλή, ε.
0: Ναι.
6: Ναι, μέσα. Τώρα στο ποδόσφαιρο που είναι το αγαπημένο μου άθλημα. Θα φύγει μάλλον ο Ροντινέη από ό,τι λένε, ε.
0: Ο
6: Ροντινέη.
0: Έχει συμβόλαιο ο Ροντινέη.
6: Ναι, θα φύγει, θα τον πουλήσει.
0: Έχει έρθει η πρόταση, αλλά δεν είναι ο... Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πρέπει να θέλει και ο ίδιος για να φύγει, γιατί ο Μπετιλίμπαρ είναι... τον θέλει το Ροντινέη στην ομάδα.
6: Θέλει.
0: Ναι, βέβαια.
6: Γιατί άκουσα ότι και τα... άμα πάρει άλλον, δεν είναι συνετός δηλαδή να... εντάξει, εσύ πώς το θέλεις.
0: Ο Ροντινέη αν έχει ένα ρόλο στον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν, σε ένα ρόλο πασπαρτού δηλαδή, είναι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει στα εξτρέμ. Αλλά
6: ναι,
0: ο Ολυμπιακός θα πάρει, επειδή θα τελειώσει και η μεταγραφή του Κωστίνια στην Μπράιτον, μπορεί και αύριο, θα πάει να πάρει δύο παίκτες για το δεξί άκρο της άμυνας. Πράγμα που σημαίνει. Και να τονίσει ο Ροντινέη πασπαρτού, δηλαδή άμα θα χρειαστεί να παίξει δεξί μπακ, αν θα χρειαστεί να παίξει δεξί εξτρέμ, βεβαίως θα το κρατήσει για ένα χρόνο. Και είναι και πολύ καλό για τα αποδυτήρια. Έλα.
6: Δύο στην Άντρε Λουίς, τρεις.
0: Δύο στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεξιά, δύο
6: δεξιά.
2: Δικαθλητή μου, πρέπει να κλείσουμε.
6: Εντάξει.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο.
0: Να είστε καλά.
2: Πολύ καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Του Σταυρόκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος στην κορυφαία συχνότητα των Big Winsport FM 94,6 που γίνεται 30 και δίνει και αυτοκίνητα. Και ευρωπαϊκά και σκούτερ.
2: Ξοχικά, θέλω να πω. Αυτό
0: κάνε αστεία ως πρωταθλήτρια.
2: Κάνε αστεία.
0: Κάνε αστεία. Κάνε αστεία. Παίξε το κουφάρι μου.
2: Μα έχει έρθει με πειρατική μπλούζα ο Τσούβης.
0: Να το πειρατικό.
2: Τζακ Σπάρο.
0: Ναι. Του Σπάρο. Από την Άρτα, ο Θεσσαριστή.
3: Είσαι του Ρουβίκονα, είσαι τι είσαι.
0: Όχι, δεν είμαι του Ρουβίκονα.
2: Και ευτυχώς δεν έβαλε και eyeliner. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν
0: είναι. Μια μπλούζα, είναι μια μπλούζα.
2: Το ρούμι στα γέρια.
3: Φοράνε, μια σειρά σκουλαρίκια.
0: Τα φοράνε, ρε παιδί μου, νεκροκεφαλή. Έβαλα γιατί η ψυχή μου είναι έτσι. Τα φοράνε, ρε παιδί μου, οι νέοι. Τα φοράνε οι νέοι αυτά τα μπλουζάκια.
2: Ωραία.
0: Οι νέοι ή όσοι, ξέρω εγώ.
2: Οι νέοι ή πλούσιοι.
0: Εντάξει. Επόμενο στόχο στο γύρο παλίξ στο Βοτανικό. Που σου εύχομαι συρρήγγιο πρωί-πρωί. Λοιπόν. Μπράβο στον Ολυμπιακό, τα κατάφερε, δίκαια, πρωταθλητής Ευρώπης, κάει και η Αθήνα, κάει και ο Πειραιάς, κάει και η Ελλάδα.
2: Νέα Σμύρνη, να ξέρεις, η Καλλιθέα,
0: σε όλες τις πλατείες.
3: Τα πατήσια που είναι πράσινα.
2: Αυτό.
0: Σε όλες τις πλατείες της Ελλάδας είχαμε
2: χθες. Στον Αετό είχαν βγει μπροστά στον
0: Ολυμπιακό. Φοβερό στον Αετό. Νικιάστηκε και νικιάστηκε και ξενικιάστηκε. Εγώ είχα κάνει μια παθητική. Γιατί είχα πάει από την Παρασκευή στη Ηλιόλιου.
2: Το άκουσα.
0: Το εμπέδωσα. Από την Παρασκευή βγάζανε πανό, βέβαια, στο Ρωμαίο.
2: Καλέ, το είχαν κλείσει
0: βέβαια,
2: εδώ και μια εβδομάδα.
0: Είχαν 700 άτομα κρατήσει. Στην αρχή δεν έπαιρναν τηλέφωνο για επιβεβαίωση.
2: Για χθες.
0: Ναι. Δεν έπαιρναν τηλέφωνο για επιβεβαίωση γιατί το μάτς.
2: Έτσι, ήταν στον πόντο.
0: Πήγαινε και δεν
2: πήγαινε.
0: Μπορεί να πήγαιναν 700 Παναθηναϊκοί μετά στο Ρωμαίο. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός δίκαια, 92-85, το τέταρτο της ιστορίας του, μεγάλη συγκίνηση για τους φίλους του Ολυμπιακού, τεράστια βραδιά.
2: Εντάξει και πολύ ωραίος τελικός.
0: Πολύ ωραίο δηλαδή, παιχνίδι.
2: Δηλαδή για κάποιον που
0: δεν τον νοιάζει.
2: Δεν τον νοιάζει και το είδε λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Εγώ χθες σκεφτόμουν, ευτυχώς που δεν είμαι Ολυμπιακός και θα είχα τρομερή αγωνία και
0: εγώ
2: άγχος
0: σε
2: ένα
0: θέση.
2: Τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό τι έπαθα, μπήκα, αγχώθηκα, το έβλεπα σπίτι μου. Και αγχώθηκα γιατί μπήκα στη θέση πολλών φίλων μου που ήταν στο γήπεδο και λέω τώρα αυτή το καταλαβαίνεις γιατί μετά στους πανηγυρισμούς επειδή σου έχει φύγει ένταση, έχεις φωνάξει, έχεις κολοκάτσει κάτω με την επιτυχία, δεν μπορείς να μιλήσεις. Δηλαδή περπατάς να πας στα μάξι σου και είσαι ένα ρημάδι. Ένα ρημάδι. Αλλά μετά ξέρεις υπήρχε ανάταση, πανηγύρι,
2: reload.
0: Πάνω από 80-85 χιλιάδες άτομα στον Πειραιά, στο θέατρο,
2: παντού.
0: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εντάξει, πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ωραίες στιγμές.
2: Το Πρίντεζης να κλαίει.
0: Να κλαίει, ο Παπαλουκάς να κλαίει, να αγκαλιάζουν τον Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ να κλαίει.
2: Τι ήταν αυτός ο
0: Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πέρσι έκλαιγε, αν θυμόσαστε, τα ουρλιαστά κατά την μπασκέτα. Φέτος χαρές. Ο κόσμος του Ολυμπιακού χάρηκε πάρα πολύ. Είχαμε και μπουκέτα μεταξύ δημοσίων προσώπων.
2: Ναι. Να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Πριν από τον αγώνα ήταν αυτό, έτσι.
0: Τώρα πριν από τον αγώνα.
2: Εκεί που υπήρχε η αγωνία.
0: Γενικά ήταν μια έντονη βραδιά. Δίκαιο Ολυμπιακός. Αν βάλεις κάτω όλη τη σεζόν το μπάσκετ που έχει παίξει, τερμάτισε πρώτος. Έσπασε και αυτή τη μικρή κατάρα.
2: Και την παράδοση που ήθελε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Τη Ρεάλ, ναι.
2: Επίσης.
0: Τη Ρεάλ. Θα τα πούμε και για τη Ρεάλ. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις μόνες ομάδες, η μόνη ομάδα βασικά που πέρασε 3-0 εύκολα στο Final Four
2: Τη
0: Μονακό. Γενικά, αν τα βάλεις κάτω, συνολικά ο Ολυμπιακός δίκαια είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ρεάλ 7 ψυχή τα έκανε όλα σωστά. Ο Σκαριόλα, ο Σκαριόλο. Έτσι μου το είπε κάποιος. Μου ξέφυγε, κύριε. Ο Σκαριόλα, και υπόψη σου τώρα έχει πει έτσι ο Αλεφάντος. Ήταν καταπληκτικός, δηλαδή και η βοηθή του. Όλα τα έκαναν σωστά. Φάνηκαν, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν είχε τον Καρούμπα μέσα, που ξέραμε ότι λείπει ο Ταβάρες, θα ήταν διαφορετική η Ρεάλ. Θα ήταν πιο προβλέψιμο. Ενώ τώρα Σου λέει: έχω άλοθη, έχω απουσίες.
2: Ό,τι μπορώ θα κάνω.
0: Και έκανε ό,τι μπορούσε.
2: Έκανε ό,τι μπορούσε και εκείνο το τρίποντο που δεν βγήκε στο τέλος.
0: Το τρίποντο στο τέλος.
2: Τι αναρρόφηση ήταν αυτό.
3: Πώς το λέμε αυτό το μαυρούλι που το χάσε.
0: Ωραίος και εσύ. Χειρότερα από το Σκαριόλο. Λοιπόν, ο Βαλεντών το χάσε. Ή ο Φέλιξ. Δεν θυμάμαι ποιο το χάσε. Ο Φέλιξ Ναβίτα. Το θέμα είναι ότι δεν περίμενα εκεί.
2: Είχε βάλει το προηγούμενο.
0: Θέλει 18 δευτερόλεπτα. Δεν περίμενα εκεί ο Καμπάτσο να μην βάλει την τρίτη βολή να πάει στους δύο και να κάνει φάουλ. Την πέταξε την μπάλα
2: κανονικά,
0: και δεν το περίμενε κανένας. Και βρίσκει ελεύθερο σουτ, μου λέει ο Νίκος Παντελής, ήταν στο γήπεδο, μέχρι να πάει η μπάλα Στεφάνη.
2: Το είδανε σε πολύ αργή.
0: Αυτό μου έλεγε. Εγώ ακόμα το βλέπω αυτό το σουτ. Μου λέει ακόμα το. Θα είχε βέβαια γεμάτη επίθεση Ολυμπιακός, αλλά παρά τα εκεί από 8 πόντους διαφορά.
2: Από 8 να πάει η ισοπαλία, τη λες τώρα. 130 ήμασταν τσούβι στον Πειραιά. Εγώ σου λέω και 300 πρέπει να ήσασταν.
0: Βρε, 130.
2: Πρέπει να είχατε ξεκινήσει από τον Πειραιά. Εγώ σου λέω, άκουγα δίπλα μου τους πανηγυρισμούς στη Νέα Σμύρνη. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός.
2: Εντάξει, ωραίο μάτς, πάρα πολύ ωραίο.
0: Και είναι λογικό και κλείνει ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω τη χρονιά εντυπωσιακά με αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και τώρα έχουμε τους τελικούς, εντάξει. Τους ημιτελικούς και τελικούς.
2: Και το πρωτάθλημα.
0: Ναι, το πρωτάθλημα. Ελλάδας.
3: Κάποιοι λένε και για την κατάρα σου, πρωθυπουργέ.
0: Έσπασε και η κατάρα.
2: Και η κατάρα που είπε και χρόνια πολλά λέω και καλή επιτυχία. Ναι. Όλα. Τίποτα δεν τον έπιασε τον Ολυμπιακό.
0: τίποτα λέμε.
2: Τίποτα. Παιδιά, ποια παράδοση μωρέ η ΑΕΚ. Παιδιά, όποτε έπαιρνε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια πρωτάθλημα, η Ρεάλ έπαιρνε γερολί. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν σου λέω για το 1992, σου λέω για τώρα.
0: Ο Αλέκος, παιδιά, ποιος παίχτης είναι? Είναι ο Πίτερς. Έτσι φωνάζουν τον Αλέκο.
2: Ναι, ναι, ναι, ο Αλεξάνδρ Πίτερς.
0: Ο Αλέκος
2: ήταν στον ημιτελικό.
0: Βεβαίως, τα βάλα όλα.
2: Παναγία μου ήταν. Και γενικά και χθες.
0: Ήταν άτυπος MVP στην αρχή του. Έπαιρναν συνεντεύξεις ως MVP.
2: Ναι.
0: Και μετά βγήκε ο Φουρνιέ. Ψήφισε ο κόσμος το Φουρνιέ.
2: Ναι. Παρόλα αυτά, βέβαια, έβλεπες ότι.
3: Δημοσιογράφη, ο κόσμος.
0: Δημοσιογράφη. Ναι, αλλά στην αρχή του έπαιρναν συνέντευξη ως MVP.
2: Καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού, έβλεπες τον Ολυμπιακό λίγο σαν Λερναία Ύδρα. Δηλαδή εκεί που κάποιο ήταν λίγο λιγότερο.
0: Έχει πολλές επιλογές, αυτό φωνάζει.
2: Μετά εμφανιζόταν ο Φουρνιέ, μετά εμφανιζόταν ο Αλέξανδρος.
0: Σε κάθε θέση.
2: Πραγματικά.
0: Εκεί που ήταν ο Μιλουτίνοφ, ξαφνικά δεν ξανά παίξε ο Μιλουτίνοφ και είδαμε τον Ντάιρεκ Τζόνς να κάνει τα καρφώματα. Μετά ο Ζόζεφ, μετά ο Μακίσικ, μετά ο Βεζένκοφ, μετά ο Φουρνιέ. Έχει πάρα πολλές λύσεις ο Ολυμπιακός και συμφωνώ απόλυτα με έναν ακροατή που πήρε το Βαγγέλη, γιατί την ίδια άποψη έχω και εγώ. Ότι ο Ολυμπιακός, διώχνοντας το άγχος και με τις προσθήκες που έχει τώρα και με τον κορμό που έχει, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορή για back-to-back του χρόνου. Από τα πολύ μεγάλα φαβορή. Βεβαίως. Όπως είπα, τον Νοέμβρη του 25 θα το πάρει για αυτή τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός, γιατί έχει τον κορμό τον ίδιο προπονητή, δεν έχει άγχος, θα απολαμβάνει το παιχνίδι του, έχει διακριτούς ρόλους γενικά στο παιχνίδι του, βάζει και άλλες προσθήκες, δεν είναι απίθανο. Να τον δούμε καβάλα στα άλογα και του χρόνου. Γιατί έχει φύγει και το άγχος της κατάκτησης. Δηλαδή είναι, θα δούμε βέβαια τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες, αλλά βάσει κάποιων, ξέρεις, κάποιων γεγονότων και κάποια τέτοια σκέψη το λέω. Αυτά.
2: Κάποιος με ενημερώνει τα πυροτεχνήματα στη Νέα Σμύρνη πάγου η ζαφυρά του.
0: Είναι γαμός.
2: Ήταν από το γήπεδο, λέει, που είχαν συναυλία οι πάνθυρες. 11.30 ώρα το βραδύ. Είσαι σίγουρος? Γιατί τα πυροτεχνήματα εγώ τα άκουσα με το που τελείωσε ο αγώνας του Ολυμπιακού, ναι, με το που τελείωσε ο
0: τελευταίος.
2: Δεν ξέρω, δεν κάμισε ώρα το βράδυ. Ποιοι ήταν?
0: Γενικά πυροτεχνήματα έχουμε επειδή απλά δύο άνθρωποι παντρεύονται εμείς τα λιώσια.
2: Καλά, πυροτεχνήματα είχαμε στο Iron Maiden.
3: Εντάξει, όχι πυροτεχνήματα, λες, είχαμε διάφορα.
2: Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν όπως την περιμένατε. Αλεξάνδρ the Great έπαιξαν?
0: Όχι.
2: Το περιμένω.
0: Όπως το περιμένω.
2: Δεν το παίζουν.
0: Εντάξει.
2: Πάμε σε break.
0: Άμα δεν με σέβονται.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφω με Σαρδάμ.
5: Αμέ.
6: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
4: Εντάξει, και στο Παναστεριακό τι γίνεται. Τι έγινε?
7: Βοβατισμούς της τρέλης των πανηγύρων.
5: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
6: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
7: Πώς το πες αυτό?
6: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
5: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
6: Αυτό, πες το και έτσι.
8: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέλε. Έκανε τη δεχτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
6: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
5: πολύ πολύ.
9: Οχ, αμάν.
6: Είπε. Πολύ ψωμί.
9: Νικολάκη.
6: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
10: Απ, εδώ θα σταθούμε.
6: Θα κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
10: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
6: Αυτό θα γίνει σποτάκι.
10: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
6: Θα γίνει σποτάκι.
10: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
6: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
11: Καλό, καλό.
6: Ευχαριστώ.
12: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
13: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
12: Τι έπαθες?
13: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραμένω κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
14: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
15: Α, δύο, τρία, α!
6: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
5: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
16: Βέβαια.
17: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες.
16: Ναι, από φέδε, φέδε. Α, φέδε.
6: Καλώς τον.
18: Τι κάνουμε?
6: Πού είσαι?
18: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
6: Εγώ στο στούντιο.
8: Οκ. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό. Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
19: Τι λες, άρεσε αυτό που
20: είπα? Τίποτα δεν μου άρεσε, δε, όλα μου άρεσε με αυτό που είπα. Τι λες τώρα?
19: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Πάνος Ρήλος, έβαλε ένα REM να σας φύγει λίγο το μέταλλο από τα αυτιά. Αυτές οι 15 μέρες. Έβαλε, θα έλεγα, ένα του πλούταρχου τη ροκ.
1: Εντρεπέζε.
2: Όχι,
1: εντρεπέζε.
2: Η REM είναι.
0: Όχι, η YouTube είναι. Ο Μπόνο είναι ο πλούταρχο τη ροκ. Η REM είναι.
1: Πατελίδης
0: με το. Όχι, ασχέσει με το ροκ. Είναι.
2: Γιατί ωραίο.
0: Λοκομόντο, κατά κάποιο τρόπο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Υπάρχει μια φοβερή χαρά εντωμεταξύ στην Κηφισό. Ήταν όλοι χαρούμενοι.
2: Έχει κολλήσει, κολλάει λιγάκι ο Κηφισός προς τα κάτω, να ξέρετε. Εκεί που λες, εντάξει, μια χαρά ήρθα.
0: Προς Πειραιά.
2: Όχι. Οπότε έχετε το νου σας, εσείς που κατεβαίνετε. Αν είναι μήπως να στρίψετε προς τον Αγιάννη το Ρέντι, μεγάλη χάρη του. Μπας και γλιτώσετε τίποτα. Μαρία Τσουβέ, έμαθες που θα παίζει του χρόνου Μοντέρο. Έμαθα ότι γίνεται συζήτηση με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
2: σε περιμένει Μοντέρο.
0: Μια χαρά.
2: Νομίζω πιστεύω ότι είναι αυτό που έκανε.
0: Σίγουρα θα πάω για ορτλού με τον Μοντέρο.
2: Σίγουρα.
0: Θα το κανονίσω να τελειώνουμε. Να τα βρούμε να τελειώνουμε. Να φύγει αυτό το μπιφ.
2: Όπα, όπα, Παναγιώτης λέει Σάββατο Μέιντενάρα. Λέει Κυριακή κούπα με Μπαρτζόκα. Τετάρτη πετάω Βουκουρέστι πάλι για Μέιντεν.
0: Ποιο είναι ο κιθαρίστας? Ο Παναγιώτης είναι ο κιθαρίστας. Είναι ο βασίστας των Maiden.
1: Θα το γυρίσω.
2: Δεν ξέρω, είναι βιομηχανός. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Ξέρω τι έχει. Ξέρω εγώ, κουβαλάει το βαν με τα πράγματα. Τι κάνει.
2: Conference στην Παπαρένα. Λέει Γιουρολίγκα στον Τέλεκο Μαρένα. Και τώρα τι.
0: Ας φτιάξουμε ένα γήπεδο και εμείς να έρθετε.
1: Europa League στο Βοτανικό.
0: Φτιάχνουμε εμείς γήπεδα να τα παίρνουν οι Ολυμπιακοί τις κούπες.
2: Κάποιος λέει ότι στο πέραμα από τα πυροτεχνήματα και από την αμέλεια, λέει, των υπευθύνων με ξερόχορτα περιμετρικά των Καζανιών, τα οποία έχουν καύσιμο, παραλίγο να έχουμε πάλι τραγωδία. Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
2: Φυσικώς δεν είχαμε τίποτα.
0: Πάλι καλά.
2: Δεν λέμε τίποτα για την εμετική διαιτησία που είχε χθες. Πρώτη φορά, λέει, βάρεσε πολλές ομάδες σε τελικό σε ένα ημίχρονο. Εντάξει, οκ, το είπαμε.
0: Το αναφέρουμε και αυτό.
2: Αλλά και αυτό.
0: Να σου πω και την αλήθεια, η Ρεάλ ήταν απ' έξω πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ τρίποντο. Πάρα πολύ τρίποντο.
1: Δεν πήγαινε σε επαφή μέσα στο καλάθι.
0: Καλά, ούτε εκπομπή του Ολυμπιακού δεν θα το λέει αυτό. Γιατί δεν έμπαινε μέσα να κάνει, να κάνει τα lay-up. Τι ήθελες, να δώσουμε βολές στο τρίποντο? Δεν σας χάλασε.
1: Πήραν και βολές στο τρίποντο στο τέλος.
2: Καλημέρα στον Νίκο, μας έχει στείλει μήνυμα 5 και 20 το πρωί. Με λιόλιου, εντάξει, 5 και 20 το πρωί.
0: Παιδιά, εγώ έκανα ομοιοπαθητική από την Παρασκευή. Οπότε ήξερα το sitting, ήξερα που θα καθίσετε. Έκανα μια οργάνωση με την Κατερίνα και το Χάρη. Τα είχα όλα έτοιμα για να πάτε να διασκεδάσετε. Ωραία. Τι θέλατε το Σάββατο, μου λέγε δεν έρχεσαι. Τι να έρθω, ρε φίλε, να κάνω, να με βγάζετε story. Μια χαρά ήμουνα.
2: Πήγες,
0: ωραία, πήγες, πήγα την Παρασκευή. Έχω τις εικόνες, ξέρω το πρόγραμμα. Το ίδιο ήταν και το Σάββατο.
2: Καλά, δεν αλλάζει το πρόγραμμα.
0: Γέρισα την Γκάη και μετά.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ο οποίος είναι Παναθηναϊκός και μου έλεγε πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Αφού σαν την Κάη όταν ξεκινάει λέει παιδιά, συγχαρές και συλλήπες μαζί και τραγουδάει.
2: Μπράβο.
0: Αυτό λέει, το λέω από τότε που έλεγα τα κάλαντα.
2: Ναι. Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και στην Έλσα. Πείτε μια καλημέρα στον Έκτορα και την Αλεξάνδρα που πάνε να δώσουν φυσική τρίτη γυμνασίου. Η νύφη σου, η κουμπάρα. Όχι.
0: Ναι.
2: Και
0: κουνιάδα μου.
2: Η κουνιάδα σου. Ναι,
0: δεν μπορεί ποτέ
2: καλημέρα,
0: να τα μάθει.
2: Καλημέρα.
0: Δεν μπορεί να τα μάθει
2: ποτέ. Α, ξεκινήσανε.
0: Τι?
2: Σήμερα.
0: Τι ξεκινήσανε.
2: Τρίτη γυμνασίου. Γιατί το δικό μου το παιδί που πάει δεν
0: σε άλλου νοικιάστηκε.
2: Πάει την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού είναι σε άλλο σχολείο.
1: Έχει να κάνει και αν είναι εξεταστικά κέντρα και τα λοιπά για τις Πανελληνίες.
2: Α, ναι, σωστό.
0: Έχουμε και αυτά, ε. Σίγουρα θα φας με Μοντέρο αφού είσαι Ολυμπιακός. Γαύρος είσαι, τι το παίζεις Παναθηναϊκός.
1: Τι σου είπε.
2: Κρυφόγαμε. Λέει αλήθεια, πες, λέει αλήθεια.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Καλημέρα σας, Αλοπέτα. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση της EuroLeague από τον αιώνιο. Ήταν η καλύτερη ομάδα της χρονιάς και το άξιζε. Όσο για εμάς, ας δούμε, λέει, τι έφταξε, να τα διορθώσουμε, να ανασυνταχθούμε, ώστε η ναυαρχίδα της Παναθηναϊκής οικογένειας να έχει τη θέση που της αξίζει. Φιλιά, πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, πρωί-πρωί, ρε φίλε.
2: Πρωί.
0: Ας τον κόσμο να χαρεί. Γιατί Τσούβι είσαι χαρούμενος. Ρε, ας τον κόσμο να χαρεί. Τι θες να κάνω, να
1: κλαίρεται ο κόσμος.
0: Ας τον κόσμο να χαρεί.
1: Χαμογελάει, πατέρα.
0: Ας τον κόσμο να χαρεί.
2: Δεν τρέπεστε, ρε. Να είστε χαρούμενοι, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Δάκι από το Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart και Iron Maiden.
0: Γιατί δεν έχει φωτογραφία με τον Μπαρτζόκα από το δωμάτιο?
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πες με εσύ. Καλημέρα και στο Χρήστο τον Γκαβό. Καλημέρα, τον ενθουσιασμό του κυπέλου μου τον έκοψε, λέει, το ψυγείο στη δουλειά που λόγω της κακοκαιρίας έπεσε ο γενικός το Σάββατο. Δεν γίνεται να πάνε όλα καλά, Χρήστο. Θα πρέπει να διαλέξεις.
0: Η καριέρα ή τα προσωπικά.
2: Έτσι.
0: Έτσι πάνε αυτά.
1: Κακοκαιρία το Σάββατο. Πού?
0: Εμάς είχε πάνω πάρα πολύ βροχή το πρωί.
2: Είχε, ναι.
0: Ναι, το πρωί.
2: Μια βροχούλα.
0: Έριξε μια πολύ.
2: Αλλά μπορεί κανένας κεραυνός και να τα ρημάξει όλα.
0: Βάρεσε εκεί δυτικοβόρεια, χωρίς περιθώρια και αναβολές. Ένας φώναξε στον Τζόζεφ χτες στο Δημοτικό Θέατρο. Ρε, Λιάρη Τζόζεφ, πάμε να φάμε προβατίνα! Με όλη τη δύναμη. Και τον κοιτούσε.
2: Το Σάββατο το βράδυ δεν είχε καταιγίδες που λέγανε.
3: Τίποτα παιδί μου δεν είχε. Έτσι,
0: μια χαρά
2: ήσασταν.
3: Λίγο αεράκι είχε, ίσα να μην.
2: Εντάξει, ίσα για τη δροσά.
0: Έχει δίκιο ο ακροατής. Μόνο η Ρεάλ μπορούσε να γυρίσει αυτό το μάτσα από 88-80 εκεί.
2: Ναι.
0: Μόνο η Ρεάλ
2: και
0: ένα λεπτό. Ο δαίμονα ο Καμπάτσο. Μιλάμε για
2: βλέπει να έρχεται.
0: Μιλάμε για τσιμεντόλιθο. Ο Καμπάτσο δεν κουνιέται. Μόνο αυτό. Και παραλίγο εκεί στο τρίποντο βέβαια θα είχε. Μία επίθεση για 18 δευτερόλεπτα, όλοι δικοί του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά.
2: Είναι αυτά τα 18 δευτερόλεπτα που κρατάνε και μια ζωή.
0: Μια ζωή, ναι.
2: Φάουλ στο φάουλ και φάουλ στο φάουλ. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας για χθες. Πείτε καλά αποτελέσματα στην ανιψιά μου τη Στεφανία που έδωσε χθες. Proficiency. Καλή εβδομάδα. Άντε, καλά αποτελέσματα. Στεφανία, τώρα ό,τι έγινε.
0: Γεωβανία, τίποτα δεν άλλαξε.
2: Λοιπόν, μαύρο σκέτο λέει καπέλο Champions χωρίς ημερομηνία. Λέει πολύ άσχημο. Μπλουζάκι δεν έφτιαξε να λέει Champions. Γούρι. Και τέλος πάντων ότι τσιγκουνεύτηκαν τα λεφτά. Ρε, παιδιά, ναι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Νομίζω τα καπελάκια ήταν της EuroLeague, δεν ήταν του Ολυμπιακού. Θα τα δίνανε σε οποιαδήποτε ομάδα.
2: Και να σου πω και κάτι.
0: Ξέρω,
2: εγώ είμαι υπέρ αυτού του να μην φτιάχνει τίποτα.
0: Και να τα έχουν έτοιμα.
2: Γιατί καμιά φορά έχει φτιάξει και σου έχουν μείνει.
0: Και τα πετά.
2: Και μετά τα κρατά και λες, άστα αυτά, βάλτα σε μια γωνία.
0: Ας φτιάξει
2: και
0: EuroLeague.
2: Μετά από 3-4 χρόνια λες, κάτσε να κάνω ένα ξεσκαρτάρισμα. Και πετάγονται αυτά.
0: Να που θα το έπαιρνα το 23.
2: Να δώσω τόσα λεφτά. Για
0: και χθες δυστυχώς μέσα στα πανηγύρια μια τραγική είδηση. Μετά από μακροχρόνια μάχη, η Γογόμαστρο Κώστα πέθανε σε ηλικία 55 ετών. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση τη γνωστοποίησε η κόρη της, η Βικτόρια, με ένα μήνυμα μαχαιριά. Πολύ συγκινητικό. Συλληπιτήρια και στον Τραϊανό Δέλα, εννοείται, στην κόρη της, στην οικογένεια, σε φίλους. Είναι, δηλαδή πάλευε.
2: Ήταν πολλά χρόνια η οποία.
0: Πολλά χρόνια πάλευε με την ασθένεια.
2: Με αυτή την ασθένεια και ο Τραϊανός Δέλλας ήταν δίπλα της. Όλα αυτά τα χρόνια και τα λέμε τελείως δίπλα. Δηλαδή,
0: δεν έφυγε ποτέ στιγμή.
2: Ακριβώς.
0: Τι να πούμε, το κουράγιο, συλληπιτήρια. Ξέρεις, έβλεπες τις χαρές, τα πανηγύρια και βλέπεις αυτή την τραγική είδηση και περνάνε όλα. Σε δεύτερη μοίρα.
2: Σε τρίτη,
0: τέταρτη μοίρα. Και πάλι σε λυπητήρια.

0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει το Box Delivery App με το οποίο κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά.
1: Και αφού πούμε καλημέρα στη Μαρία Απομενίδη που μας ακούει πρώτη φορά ξενυχτισμένο από τον Ολυμπιακό, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια και φρούτα για λαχανικά, ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς τον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο. Έτσι, καλά εμένα θα έλεγε προσπαθήστε ξανά, χάσατε κουβάς, κατεβάστε την εφαρμογή τώρα και ξεκινήστε να κερδίσετε Lidl γιατί αξίζει. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε 40, πολύ ωραία.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν, επαναλαμβάνω.
2: Σταύρο, άστο να το πει κανένας φάξε από τον δρόμο. Εδώ φάξε από τον δρόμο να το πει.
3: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό το χάνω τα λόγια μου.
4: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
3: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
1: παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
5: Στα εξηγόρια.
6: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.

0: Και το ψάρι καλέμετος.
1: Τι είπε?
0: Και το ψάρι καλέμετος. Και το καλάμι ψαρέμετος.
2: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πραγματικά συνεχίζει ο ρίλος με τους Pink Lacks της Rock σκηνή. Θέλουν να φύγουν οι... Θέλει να φύγει η μεταλλιά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, από εδώ και
2: ολοκληρωμένοι. Ακούσαμε Μετάλλικα και με ήταν σε 15 μέρες.
0: Ναι, ναι, θες λίγο. Αυτό δεν το παθαίνεις, ξέρω εγώ, όταν ακούς κάτι πολλή ώρα που θες να καθαρίσουμε τα αυτιά σου με κάτι άλλο. Πιο χαλαρό, πιο ήπιο. Βάλε και Red Hot Chili Peppers μετά.
2: Έχω.
0: Καλιφορνικέις.
1: Τώρα έχουμε κάτι. Τώρα τι έχουμε να περιμένουμε. Περίμενε.
2: Έχουμε να περιμένουμε.
1: Nick Cave έχουμε να περιμένουμε 24 Ιουνίου. Καλημέρα, Μάκη.
2: Το ρολόγιο. Το.
1: Κοιτάω το ημερολόγιο γιατί τα έχω σημειώσει. Pet Shop Boys 27 του μήνα. Εντάξει, τους έχω δει. Όχι, μπορεί να μην είμαι εδώ, γι' αυτό το λέω. Αλλιώς. Μόμπι 1η Ιουλίου.
2: Περίμενε. Έχει περάσει το ΖΑΡ 22. Ιουνίου.
1: 22 Ιουνίου είναι Ζαν Μισελ. Ζαν Μισελ Ζάρ είναι 22 Ιουνίου, ναι, σωστά.

0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Παιδιά, και εγώ 12 Σεπτεμβρίου, Telecom Center, είναι στη Μόντα, εντάξει.
0: Αφού πάμε σε όλα αυτά, θα
1: παίρνετε εισιτήρια,
0: εκεί.
1: Εντάξει, εγώ, εμένα ανοίγει το Σεπτέμβρη, έτσι. 27 στο Κατράκιο, όσοι πήγατε να έρθετε και στο Κατράκιο.
0: Όσοι πήγατε να έρθετε, τι ωραίο αυτό.
1: Όσοι πήγατε στα πανηγύρια να έρθετε και
0: χρόνια
1: στο
0: Κατράκιο. Χρόνια πολλά πηγούμε σπορεφέ, μακάρι να κλείσετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά, καλά να είσαι, φίλε.
1: Είναι πιο, πολύ πιο πιθανό να κλείσω εγώ τα ματάκια μου και εσύ παρά ο πηγούμε σπορεφέ. 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αλλά εντάξει. Μια ευχή είναι μια ευχή. Πες την και δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Επίσης έχουμε γενέθλια την επόμενη εβδομάδα και όχι αυτήν. Όχι, τη μεθεπόμενη. Τη μεθεπόμενη. Ναι,
2: σε δύο Δευτέρες.
0: Εντάξει. Μην ανησυχείτε. Τα γενέθλια του πηγούν Sport FM και τα δικά μου τα γενέθλια τα ακούτε συνέχεια μέχρι να έρθουν. Όπως 11. Καιρό είχα να το πω. Λοιπόν, έφυγα λέει με το που τελείωσε ο αγώνας να μην φάω τους πανηγυρισμούς, λέει, αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Μένω από μπαταρία. Τα έμαθα, λέει. Τα έμαθα Ολλανδία, όλα τα συνθήματα. Και χάνω και Μίλαν 24-5, μην ξανάρθεις. Ποιος να μην ξανάρθει. Δεν πω πολύ.
2: Ναι, ήταν κάπως.
0: Πολύ. 4 Ιουλίου έχει.
2: Α, 24 Μαΐου να μην ξανάρθει, αυτό λέει το 24-5.
0: Α,
1: οκ. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει, ρε παιδί.
0: Τι έχει 4 Ιουλίου, ρε παιδιά. Τι έχει 4 Ιουλίου, να δω αν το έχω σημειώσει.
2: Λόγος τιμής.
1: Μήπως είναι λόγος τιμής πανηγύρι.
0: Το σύριαλ. Α, εγώ το έβλεπα το σύριαλ. Πολύ ωραίο. Πολύ
1: ωραίο το λόγο τιμής.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Είδες και το 20 χρόνια μετά.
1: Αυτό το είχαν κάνει το remake.
0: Δεν τα βλέπω τα 20 χρόνια μετά γιατί με πιάνει ψυχή μου.
2: Καλό ήταν, καλό ήταν.
0: Ούτε με το παραπέντε το είδα.
1: Γιατί νιώθεις ότι γέρασες.
0: Όχι, γέρασαν αυτοί.
1: Α, ναι. Σωστό και αυτό. Τσούβι αλάνι για πάντα στο λιμάνι, όλα τα περίμενα.
0: Εντάξει,
1: οκ. Okay.

0: Γέλασα πάρα πολύ με έναν ακροατή, η Μαρία, που πήρε στο Βαγγέλη, γιατί άκουγα από. Γιατί ήμουν ώρα στην Κηφισό, ο οποίος τρελαμένος Ολυμπιακός πήγε από Πειραιά, Χαϊδάρι, νομίζω. Πήρε τον καφέ, αλλά ξέχασε να πάρει το τάμπλετ για να δουλέψει με κωδικούς. Λέει τον καφέ τον πήρα και γύρισε πίσω για να το πάρει. Και ήθελα να του πω: δεν ρίχνεις και έναν ύπνο, ρε φίλε, αφού ξαναγύρισε. Όχι, ρε Μαρία. Να ρίξεις και έναν ύπνο, ρε παιδί μου. Ρίξε και έναν ύπνο.
1: Εν τω μεταξύ τώρα. Σίγουρα μας ακούει και σίγουρα έχει κολλήσει στον Κηφισό. Δεν υπάρχει
0: και
1: περίπτωση.
0: Πάλι,
1: γιατί έφυγε νωρίς και καλά για να γλιτώσει την Κύψη.
0: Ναι.
1: Όμως με αυτά και με αυτά. Έχω έρθει γραφείο, λέει, και δεν έχουμε ίντερνετ. Πώς θα κάνω ότι δουλεύω τώρα? Περίμενε. Πώς δεν έχεις ίντερνετ και μας έχεις στείλει
2: το κινητό,
1: μήνυμα?
2: Τα data δεν έχουν στο.
1: Άρα εσύ έχεις ίντερνετ, άρα μπορείς να δουλεύεις.
2: Είσαι χαλαρός.
1: Έτσι.
2: Χαλαρή δευτερούλα, ό,τι καλύτερο. Κύπελο στου θεατέ, πώ έφτασε, μου εξηγεί κάποιο.
0: Τι εννοεί?
2: Δεν είδα κάποιο. Δεν το είδα. Έφτασε στο.
0: Δεν το είδα. Κοιμήθηκα
1: και κάνανε τέτοιο.
2: Μπροστά που ήταν και κάποια
0: στιγμή. Μήπω κάποια ρέπλικα.
2: Είχαν πέσει και όλοι επάνω.
1: Ένα σοκολατένιο, μήπω ήταν.
0: Ξέρω, μήπω ήταν αυτό που το δαγκώνει.
2: Πέσει και όλοι επάνω στο κάγκελο και λέω, μα τώρα θα γίνει κάτι.
1: Όχι,
2: συγγνώμη.
1: Όταν τα λέει, αφιρά του εδώ.
2: My bad. Αλλά ήταν πολύ.
0: Σοπαρε ρίλο. Το Radio DJ είσαι ρίλο. Του Τζαουσόπουλο, είσαι καλημέρα. My bad.
2: Είχαν πέσει όλοι επάνω για να φτάσουν να πιάσουν το κύπελο. Και λέγε, θα γίνει κανένα αστείο, θα φύγει κανένα καγκελό και θα τρέχουν.
1: Θα φύγει κανένα κύπελο και θα φτάσουν μετά στο λεωφορείο. Τι θα έχουν να δώσουν.
0: Να τσακώνονται στα επίσημα, να σκίζονται μπλούζες για το κύπελο.
1: Αν είναι δυνατό.
2: Αν είναι δυνατό. Έλληνε, να χτυπάνε Έλληνε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα Μαρία και λοιποί. Σήμερα ακούγεσαι πιο όμορφη από ποτέ. Εγώ είτε μαζί, είδε άμα κερδίζει ο Ολυμπιακό. Είδε πω φεύγουν τα χρόνια.
0: Δεν είναι κακιά.
1: Και επίσης να σημειωθεί ότι είδα όλο το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Και τον ημιτελικό είδε όλο.
1: Και, όχι, τον ημιτελικό δεν τον είδα.
0: Όλο. Εγώ είδα όλα τα. Εγώ
1: δεν
0: και τα τρία
1: είδα όλο τον ημιτελικό, γιατί ήταν λιοντάρια Χριστιανή. Λέω να κάνω. Έφυγα, κατέβηκα κέντρο για ποτό. Δηλαδή.
0: Καλά λέει. Επίσης, μπράβο που δεν έχουμε μικρό τελικό. Εκείνο το σύχαμα το
1: μικρό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Μπράβο. Το λέγαμε ότι δεν χρειάζεται για να δούμε την κατάταξη.
1: Γιατί τι είμαστε, Ολυμπιακοί αγώνες είναι.
0: Δεν χρειάζεται κατάταξη.
1: Ποια κατάταξη?
0: Ένα ματς το οποίο δεν θα το έβλεπε ούτε ο προπονητής.
1: Δεν ασχολούμαστε με το δεύτερο, με τον τρίτο θα ασχοληθούμε. Πας καλά.
0: Ακριβώς αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε. Δεν είχαμε μικρό τελικό. Κατευθείαν μεγάλο τελικό και τέλος. Έτσι. Το πήραμε από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, λέει το τρόπαιο.
2: Ναι, ρε. Το πέρασε στους θεατές κάποια στιγμή. Λέω εντάξει, χάθηκε.
0: Εγώ περίμενα να το πάρει. Να το πάρει ο Μάρκος TV και να φύγει. Με κοντινό. Από εδώ με το κύπελο, λοιπόν. Εδώ κοιμάμαι με το κύπελο. Αυτό περίμενα.
1: Πείτε μια καλημέρα στην Άννα από τον Δημήτρη που εκείνη μετράει ρολόγια και εγώ την αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
2: Μετράει ρολόγια.
1: Δεν ξέρω. Καλημέρα, Άννα, που μετράς ρολόγια. Χθες το τελευταίο λεπτό πήγαμε να πάθουμε. Καλά, ο Θεός του μπάσκετ λέει μας βοηθούσε. Εν τω μεταξύ, είχαν ήδη χαθεί δύο τελικοί από ελληνικές ομάδες φέτος. Και δεν λέζατε τόσο το θέμα.
2: Καλώς που δεν τρίτωσε.
0: Ναι, ναι. Μου έστειλε ο εργοδότης μου ότι θα αργήσει λόγω πανηγυρισμών. Ένας μου λέει ότι επειδή έχω παραστάσεις, δεν λέω τα πράγματα για τη διαιτησία, ότι περιμένω να γεμίσω το Telecom Center και λέω καλά λόγια για να έρθουν Ολυμπιακοί. Μάλιστα.
2: Τον Πειραιά θέλει να γεμίσει με τους
1: Ολυμπιακούς. Παιδιά, άλλο.
0: Όχι. Και για το Κατράκιο 27 Σεπτεμβρίου έχω δώσει 1500 εισιτήρια από τώρα. Δεν είναι πριν να γίνει το Final Four.
1: Του εξήγησε γιατί δεν του μετράει.
0: Αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά, δεν είναι. Αφιλτράριστα τα λέμε. Αφιλτράριστα τα λέμε. Ίσα τώρα έχω ανοίξει και μπιφ με το Μορτέρο που ήρθε στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται εμένα η κατάσταση. Κατάλαβε.
2: Καλημέρα και στη Βίκυ, λέει. Γέλασε με το My Bad.
0: Ναι, το My Bad δεν το περίμενα.
1: Ωραίο.
0: My Bad. Με ευχαριστούν πάρα πολύ για τη διαδούλα της Παρασκευής που έλεγα εύκολα Ρεάλ και Ολυμπιακός.
1: Μπράβο, το είπες.
0: Και κατάκτησε Ολυμπιακός. Αλλά είπα MVP Βεζένκοφ ήταν Φουρνιέ. Στοιχηματικά, γιατί υπάρχει και αυτό το στοίχημα, έτσι. MVP του Final Four, MVP του τελικού. Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, ο Φουρνιέτη είναι MVP
0: του Final Four.
1: Ποιος παίρνει τα μίλια?
0: Αυτός.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε.
0: Ποιος θα...
1: Ξέρουμε τώρα.
0: Ο Ντέιβις θα...
1: Ποιος θα αρχίσει τα ταξίδια. Τα ταξίδια. Όχι ταξίδια.
0: Όλα μαζί, ρε Μαρία.
1: Εντάξει.
0: Ούτε Ούτε η Μίλαν δεν κέρδισε χθες. Προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό, λέω εντάξει. 1-2. Μίλαν Κάλιαρη, 1-2.
1: Εν τω μεταξύ και η Αστον Βίλα.
2: Το
1: έκανε. Έκανε τη χάρη στον Ολυμπιακό.
0: Στο τρίτο προκριματικό.
1: Κερδίζει, μπράβο, κερδίζει με ένα γύρο Ολυμπιακό και στο ποδόσφαιρο. Τι άλλο πια. Τι άλλο.
0: Ναι. Διάλειμμα, τι άλλο.
2: Διάλειμμα. Τσέλσι εκτό. Δεν έχει
0: ήταν ανάγκη να το πεις.
2: Δεν έχει Ευρώπη φέτο.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Εκείνε
0: οι πεσκέσει που είχαμε για πρώτο. Θα παίξουμε στο Champions League, αφού έχουμε λεφτά.
1: Αυτό ρώταγε γιατί κάνει αυτό μέσα στη μέση με τα μαύρα, γιατί δεν του δίνει την μπάλα.
0: What the fuck. My bad.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τα διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για διαφημίσεις.
1: Αμέσως μετά τα διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίεση του Καραδήμο, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Του κερδίζει έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Αρκαδία τον Πειραιά.
1: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πήρε Όσκαρ. Ποιος ήταν?
6: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είδες. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει.
1: Έχει πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
6: Κάτι απαξινού.
1: Ακριβώς. Για το... Ναι,
6: το ροκ. Το ροκ και τα ρίχα. Ωραία, δεν είναι.
1: Για το ροκ και ένα και δύο.
6: Το ροκ και δύο.
1: Όχι. Για το...
6: Το ροκ.
1: Τι? Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
6: Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, με.
6: Και εμένα.
8: Τόσες σκούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, την πυρίμπα πες.
2: Μην ξεπηρεάζει.
1: BB Best την έπε. Ορίστε και εγώ λάθος τότε.
2: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
1: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
9: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
10: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο να πάρουμε εκεί πέρα.
1: Λέω, μα ακριβώς.
11: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
12: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
11: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι?
12: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
11: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε, άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα.
13: Απόλλωνας Πάρτας.
14: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικόν δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
15: Καλώς σας νύχτα.

0: Ορίστε, αποκλείστηκε η Chelsea, άνοιξε ο δρόμος για να κατακτήσει το conference πανά, θα λέει κάποιος.
1: Ορίστε.
0: Να, είδες.
1: Εγώ σας βλέπω να πέφτε το Juventus στο conference μετά το Euro. Γιατί έχετε και προκριματικό να δώσετε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσουμε πάλι από τα χαμηλά. Ξέρουμε εμείς να ξεκινάμε από τα χαμηλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παναγιώτη, όταν πιάνεις την προβατίνα, λέει με τα χέρια και γελίζουν τα δάχτυλα από το λίπος και προσπαθείς να βγάλεις το κρέας ανάμεσα από τα δόντια, να λες My bad. Από δύο πομπαίος μάγλος.
1: Τότε κολλάει. Πρίντες, λέει ψυχούλα, έτσι ήθελες να το πάρεις μια αγκαλιά.
0: Έλα μωρέ, εντάξει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ωραίο
1: αλήθεια.
0: Είναι αυτό, εντάξει, ναι, να βλέπεις τώρα πρώην παίχτες να είναι μέσα στο γήπεδο για να βλέπουν την ομάδα
1: του. Και ο Παπα-Νικολάου πλάταξε.
0: Ναι. Αλλά ο Παπα-Νικολάου ήταν, είναι ενεργία, ρε παιδί.
1: Εντάξει, απλά σκέφτεται και αυτός ότι πλησιάζει σιγά-σιγά.
0: Εκείνος που ήταν.
1: Το τέλος.
0: Εντάξει, το λέω με μεγάλη αγάπη.
1: Το παιχτικό τέλος.
0: Ο Παπαλουκάς. Τι έπαθε ο Παπαλουκάς.
1: Ντύθηκε για λιόλιο, ήταν
0: γιατί,
1: έτοιμος.
0: Γιατί ντύθηκε, όχι, ήταν διευθυντής σε εφορία, αλλά σε καλή εφορία. Τύπου εφορία, ξέρω εγώ, βούλα.
1: Και καλός εφορία.
2: Τώρα και φοδέ, ναι, και φοδέ.
0: Και φοδέ, μπράβο, ναι, ναι. Και μεγάλη,
1: καλός
0: μεγάλη.
1: Όμως. Κάντε την αίτηση.
0: Δεν βγαίνει πολύ από το γραφείο.
1: Ναι.
0: Και με το γυαλί, το κοκάλινετς, πάρα
1: να
0: πολύ ωραίο.
1: Να δούμε την αίτηση, αν γίνεται, να δούμε αν θα βγουν οι 72 δόσεις και ελάτε. Ξέρετε
0: αυτό.
1: Κάτι.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Ελάτε σε μια εβδομάδα γιατί δεν έχει βγει στο fake.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή
0: έχει
1: σε
0: καλή
1: βοηθάει.
2: Συγκατοματικά.
0: Ναι. Έχει καλή θέση. Δεν σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
2: Πήγαινε στον τρίτο.
0: Ναι. Όχι.
1: Δεν, είναι, δεν έχει μανταρίνι.
0: Και θα έρθετε κατευθείαν σε μένα. Και ενημερώνει τη γραμματέα. Τη γραμματέα του. Η κυρία Παπαδοπούλου θα έρθει την επόμενη εβδομάδα να μου τη φέρει κατευθείαν.
1: Ναι. Κάπως έτσι το σκέφτομαι, ναι. Κατευθείαν εδώ θα έχω
0: overdressed, δώσει overdressed θα έλεγα
1: ναι. Αλλά μια χαρά. Του ταιριάζει όμως.
0: Καλά πάρα. Ναι, αξία, άμα δεν μπορεί να την υποστηρίξει ένας άνθρωπος σαν το Παπαλουκά, ποιος μπορεί.
1: Εφορία αρχαιοτήτων λέει.

0: Έχει φάει τόσο βρυσίδι η Μίλαν για τον κουβά που φάγαμε. Και τώρα θα δούμε Ρώμα και Κόμο στο Τσουλού. Ισμένη Μίλαν. Μάνα σου. Ναι.
1: Τι, Ρώμα και Κόμο, μια χαρά. Κόμο. Σε αυτό πουτα. Αμέ.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, οι παίκτες του Ολυμπιακού μάλλον δεν πρέπει να έχουν κοιμηθεί καθόλου. Γιατί είδα ότι έχει ανεβάσει τώρα ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός, ένα post με Βεζένκο, Φλερετζάκη και Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Και, όχι, είναι μέρα, είναι τώρα. Είναι τώρα.
0: Είναι τώρα, δηλαδή. Τώρα.
1: Είναι τώρα.
0: Κάτσε, σαν γάβρος που είμαι να δω.
1: Για μπες.
0: Αν,
1: κρυφό γάβρο.
0: Ναι, άκου τι ακούω.
1: Εντάξει.
0: Έχουν πάει, πιστεύεις, Βεζένκοφ σε αυτεράδικο στο.
1: Σίγουρα.
0: Σε Μπουρνάζι.
1: Τραστ.
0: Εδώ, Τραστ, εδώ. Καλυθέα, εδώ.
1: Ναι,
0: τραστ.
1: Ή Καλυθέα, ή Μικρολίμανο.
0: Τραστ, εδώ. Είμαι για πάρτι σου φοιτηνή αναμένο. Που μπαίνεις μέσα και αν τους δεις μέρα, όχι στην Τραστ, λέω γενικά, αν αυτούς τους αυτεράδες τους δεις μέρα έξω. Έτσι έγινε. Ωραίο ποτάκι πια με χτες. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Κάποιος μας λέει ότι το γυαλί του Παπαλουκά δεν είναι για κάποιο θέμα, είναι απλά για τη μόστρα.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει κενό. Ότι μπορεί να το μάτι το βάζει μέσα από το γυαλί και το καθαρίζει με το δάχτυλο. Ένα υπέροχο μήνυμα, χωρίς no offense, my bad. Έδειξε ένα πλάνο που δέσποζε πανό με νίδι θύρα 7 μέσα σε αυτό το στολίδι. Σαν να βλέπεις κουλουρά στο Κώστα Ναβαρίνο. Δεν τρέπεσαι. Δεν.
2: Λουριά. Λουκουμάδες, παιδιά. Έλα πάρε κλουκουμάδες, παιδιά.
1: Έλα ρε, τα λένε αυτά. Τα λένε αυτά να με πνίξετε πρωί-πρωί. Να χαθείτε.
2: Τι τραβάνε και αυτοί μέσα στην καρδιά μου τώρα. Τριγυρνάνε με τα κουλούδια.
0: Έχει χάρη που είμαι από το Μενίδη και τα λιώσια. Μπορώ να το πω εγώ. Καλά, Γιώργος Μέτρ Παπαγεωργίου στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια.
1: Καλημέρα
0: στην εκπομπάρα.
1: Δεν ρωτάω αν
0: τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Είμαι απλά ευτυχισμένος με τρία θαυμαστικά.
1: Μπράβο.
0: Νόμισα.
1: Πάντα.
0: Μένος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και έτσι ευτυχισμένος είσαι.
0: Ναι.
1: Συνήθως.
0: Αν ήμουν Βραζιλιάνος, θα ήμουν ο Καροτένιο. Λέει κάποιος. Οκ. Οκ. Άστα. Έχει ενσωματωμένη κάμερα του Παπαλουκά το γυαλί. Είναι.
1: Και τραβάει βίντεο. Και κατεβάζει data.
0: Για να αναλύει φάσεις μετά. Επίσης θέλω να πω κάτι, παιδιά. Αν δεν έχετε το κορμί του πρίντεζι και αυτή την πλάτη, μην κάνετε τέτοιο μαλλί. Το λέω αυτό στιλιστικά.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Δεν μπορείς να έχεις τέτοιο μαλλί. Πώς το λένε το μπάγκ αυτό στο κεφάλι, έτσι ίσιο να το πιάνεις και τα λοιπά, αν δεν έχεις τέτοια κορμοστασιά. Δεν σου λέω να σε 2-5.
1: Εδώ την προηγούμενη φορά έχει κάνει κοτσιδάκια.
0: Ναι,
1: φίλοι,
0: αν, δεν είσαι φέτες, λες, ναι. Αν δεν είσαι φέτες, ευθυτενής και με κοιλιακούς, δεν πρέπει, απαγορεύεται.
1: Να σ' αγαπάω, απαγορεύεται να μ' αγαπάς.
0: Ξέρεις τι είναι το πρωτάθλημα, Ολυμπιακή πήραν την Ευρωλίγκα.
1: Έτσι, χαρά πρέπει να μοιράζεται.
0: Εγώ κάθομαι σαν τον Ελτσάκο και κοιτάω κότες στο χωράφι.
2: Όχι το
1: κύπελλο. Θα έρθει και η δική σου η σειρά, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς.
0: Τίποτα, απλά κοιτάω.
1: Κοίτα.
0: Πώς είσαι στο χωριό που, ξέρω εγώ, έχει περάσει ο Αύγουστος. Έχεις απολυθεί. Έχεις πει θα πάω 4 μήνες με την αποζημίωση στο χωριό.
1: Μπράβο.
0: Και τελειώσει αποζημίωση. 22 Σεπτεμβρίου με τη γιαγιά σου. Και σου λέει θα ψήσουμε χοιρινό στο τσάκι. Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο. Φτιάξε φωτιά να ψήσουμε στο τσάκι.
0: Αυτό. Και κάθεσαι το παππούς και τη γιαγιά και βλέπεις δελτίο ειδήσεων. Τι έγινε.
1: Νωρίς.
0: Είπα λίγο να ερευνήσω.
1: Τον 6.
0: Πάω λίγο μια βόλτα και περπατάς με τα χέρια πίσω σαν μπάρμπας και κλωτσάς γόπες στα χαλίκια. Κάτι τέτοια. Και λες, εδώ έχει τρύπα η πέτρα, πρέπει να έχει φίδια. Και ανεβαίνεις 8 η ώρα στο καφενείο και δεν είναι ούτε ο καφετζής.
1: Τι έχουν φίδια άνθρωποι. Τελείωσε η σεζόν.
0: Ναι. Τι έγινε καλά. Βάλουμε ένα τσίπουρο εδώ πέρα.
1: Και σκέτο τσίπουρο, δεν σου βγάζει καν μεζέ. Τελείωσε.
0: Όχι, μπορεί να σου βγάλει ένα αγκούρι και μια ντομάτα.
1: Αυτό, ναι, πάει το τυρί, τελείωσε.
0: Τόσο πολύ αλάτι είναι χιονισμένο το αγκουράκι.
1: Και έχει χάσει όλη την υγρασία.
0: Και ξαναφεύγει κάτω και έχει ένα σκυλί να έρθει.
1: Και μετά από 3 ώρες έχουν περάσει 5 λεπτά.
0: Μπράβο. Και ξαναφεύγει την κατηφόρα να πας προς το σπίτι και απλά έχει ένα σκύλο που σε ακολουθεί, που είναι στην ίδια κατάσταση. Τι δουλειά έχω σε αυτό το ολοχώρι εδώ πέρα. Τίποτα, μυρίζει ένα μαντρί, βρέχει, κάθεσαι, λες, αχ, ωραία, θα κοιμηθώ στη βροχή, ωραία, είναι στο χωριό, ωραία, και 2 ώρα το βράδυ κλαις. Μπαίνεις σε ό,τι βίντεο υπάρχει.
1: Ξυπνάς 5 ώρα το πρωί, δεν έχεις την αγκάθιση.
0: Ναι, ξαναμπαίνεις στο ίντερνετ. Ναι, κάπως έτσι
1: ρε,
0: νιώθω.
1: Ρε ψεύτο Παναθηναϊκέ, πήραμε τον double στο βόλεϊ, σου λένε, γιατί δεν πανηγυρίζεις. Ένας ντόμπος η χαρά μου. Τον Εσκομπάρ εννοούσες, λέει.
0: Α, ναι, τον Εσκομπάρ, ναι. Μπερδεύω τα μαφιοζάκια.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Συγγνώμη, ναι, τον Εσκομπάρ, ναι. Τον Εσκομπάρ. Που είναι σαν το Ρίγα Φεραίο, το Βελεστιλί.
2: Μάλιστα.
0: Σαν το Ρίγα Βελεστιλί είναι. Καλύτερα μια ώρα, ναι.
1: Κάποιο λέει Αντετοκούμπρο, μπρο, λέει καλύτερα να είναι λίγο πιο διακριτική.
0: Α, θα τα βάλετε και με του Αντετοκούμπρο τώρα. Ρε παιδιά τώρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Θα περάσει, μωρέ.
1: Το γυαλί του Παπαλουκά του βλέπει όλου γυμνού. Όχι τίποτα άλλο, ήταν και γεμάτο το γήπεδο.
0: Ήταν 20.000 γυμνούς. Και πολλές τσέσεις.
1: Ρε να ρωτήσω κάτι. Η οπαδή της Ρεάλ που ήτανε?
0: Ακόμασταν 10 άτομα.
2: Δεν κατεβαίνουν. 200-300 πηγαίνουν.
0: Τόσοι είναι, δεν πάνε. Μόνο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Χθε και 35.000 Ολυμπιακού στο μεταξύ του γήπεδου. Μετρηθήκαμε.
0: Ο Ποντίνο κατά το μεταξύ είχε μια φάτσα σαν συμπεθέρα που έρχεται ο θείο ακάλεστο.
1: Ναι.
0: Ήρθε εδώ τώρα. Τι δουλειέ μου άνοιξε τώρα. Λοιπόν, Παναγιώτη Κεφαλά είναι Ρεάλ με τα λευκά του.
1: Ναι.
0: Έτοιμο για το δελτίο. Και ο Ταμπάκο πίσω σαν προπονητή σε παιδικό. Κοίτα ο Ταμπάκος πίσω, ανέβα λίγο Γιωργάκη, άλλη μία, δώστε λίγο ακόμα. Εγώ όμως τα σπάω με Box Delivery App. Τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους, κάνω έκπτωση για επόμενη παραγγελία, βρίσκω χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Box Delivery App δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
6: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
7: Έλα καπρέ μ' αγαπάς.
5: Στα τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
8: Ναι, γελάτε.
9: Με κάθε σεβασμό.
10: Σε ποιον. Στο
9: επώνυμο ψύχος.
10: Ναι, ναι, το
9: πλήθος.
10: Στο επώνυμο ψύχος. Το έχεις αυτό έτσι.
9: Εσύ το πες.
11: Tragic.
9: Δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε και βοήθεια ό,τι έχετε.
12: Το μυαλό μου είναι φωλό.
13: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
14: Σαφέστε τους για άλλη μια φορά.
9: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
14: Ναι, ναι,
9: μουστο, κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
14: Στο βόρνο.
9: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
15: Για φάει, γιατί για μη πατάτα.
13: 400 χρόνια σκλαβιάς.
9: Ναι, να το
13: πάω. Πάω πίσω τους χαμένη γη.
9: Χαμένη.
13: Χαμένη πάει. Χαμένη.
9: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
16: Μα, αστιάγια.
9: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τι γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
13: Πριν
9: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυρό κουμποτό.
13: Σίγουρα...
9: Κάτι σε χακή απόκρουση.
13: Γίνα χρώματα.
9: Ναι, κάνει μια χακή απόκρουση έτσι.
13: Απόκρουση.
9: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Το στήθο, ρε. Σας πειράξαν οι κλωτσές.
13: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα, εσένα.
9: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
13: Εντάξει. Στο ποιο,
9: στο Μυριόνι.
13: Στο Μυριόνι. Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
9: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
13: Είπε στερεόπιτα.
9: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε.